Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην προηγούμενη εκπομπή, με αφετηρία την εικόνα του Παντοκράτορα Χριστού στο κέντρο ενός Ορθόδοξου ναού, προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε το πρόσωπο αυτό του Θεού Λόγου, του Υιού του Ουρανίου Πατρός. Αφιερώσαμε αρκετό χρόνο εξετάζοντας τη δυνατότητα γνώσεως του Θεού και καταλήξαμε ότι η μόνη φυσική δυνατότητα γνώσεως είναι η σχέση με τον Χριστό, δηλαδή με τον Υιό του Πατρός. Χρησιμοποιήσαμε μάλιστα τη θεολογία του Αποστόλου Παύλου περί γνώσεως των μελώντων, ο οποίος μας μιλάει για γνώση εν εσόπτρο και γνώση πρόσωπον προς πρόσωπον στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του. Με τη λέξη πρόσωπο έχουμε μια άλλη διάσταση όσον αφορά το θέμα της γνώσεως του Θεού. Για αυτή τη διάσταση θα μιλήσουμε παρακάτω. Σήμερα όμως να συνεχίσουμε την προσπάθεια να προσεγγίσουμε το πρόσωπο του Χριστού που εικονίζεται ως παντοκράτορ στο κέντρο του ναού και εποπτεύει του λαού του. Είπαμε ότι αν ο Θεός δεν θέλει να γίνει γνωστός, τότε σημαίνει ότι δεν μπορώ ποτέ να γνωρίσω τον Θεό. Βέβαια, αυτό θα σήμαινε και κάτι άλλο. Και παρακαλώ να μην θεωρηθεί βλάσφημο αυτό που θα πω. Εάν ο Θεός δεν ήθελε να γίνει γνωστός, τότε δεν θα υπήρχε ο Θεός. Αλλά πριν φτάσουμε στο σημείο να διερωτηθούμε περί της θελήσεως του Θεού να γνωστεί από εμάς, έχουμε τη σχέση Πατέρα και Υιού. Ο Πατήρ θέλει και αγαπά τον Υιό. Ο Υιός θέλει και αγαπά τον Πατέρα. Υπάρχει λοιπόν μια γνώση εξ αγάπης και εν αγάπη, γνώση με την έννοια της σχέσης πάντοτε, που είναι ελεύθερη, είναι σχέση εν ελευθερία. Επομένως και ο Πατήρ προς τον κόσμο, προς την κτήση, θέλει και γνωρίζεται. Είναι ο τρόπος με τον οποίο υπάρχει ο Θεός, να θέλει να γίνεται γνωστός. Εάν απαντήσουμε και εμείς με ένα «θέλω», τότε αρχίζει η οδός της γνώσεως ή αλλιώς της θεογνωσίας. Στην εικόνα που μας παραδίδει η διήγηση του βιβλίου της Γενέσεως στην Παλαιά Διαθήκη, περιγράφεται το λάθος του ανθρώπου. Ο Αδάμ δεν θέλησε να γνωρίσει τον Πατέρα, αλλά θέλησε στη θέση του Πατρός να βάλει ένα είδωλο θεότητας. Θέλησε να γίνει Θεός κατά έναν αυθαίρετο, δικό του τρόπο. Έκανε μια ανταρσία απέναντι σε αυτή τη σχέση που του πρότεινε ο Θεός και αυτό που εισέπραξε ως καρπό αυτή της ανταρσίας ήταν η διακοπή της σχέσης του με τον Θεό. Λέγαμε σε προηγούμενη εκπομπή πόσο ενδεικτική είναι στη διήγηση της πτώσεως η εικόνα όπου ο Αδάμ κρύβεται μόλις ακούει τα βήματα του Θεού γιατί τον φοβάται. Και αυτό είναι μια διεστραμμένη γνώση περί Θεού. Αντί η παρουσία του Θεού να είναι πηγή χαράς για αυτόν, γίνεται πηγή τρόμου. Κατά την παράδοσή μας λοιπόν, ο Άγιος ή αν θέλετε ο άνθρωπος θέλει και γνωρίζει τον Πατέρα ή μάλλον θέλει και γνωρίζεται υπό του Πατρός, θέλει και αποδέχεται το άδειασμα του Πατέρα δια του Υιού σε Αυτόν και απαντά σε αυτό το θέλω του Πατρός.
Και έτσι ερχόμαστε στην έννοια του προσώπου που ανέφερα παραπάνω. Εάν θέλουμε στη δική μας παράδοση να μιλήσουμε περί γνώσεως του Θεού, όχι ψυχολογικής, όχι συναισθηματικής, όχι γνωσιολογικής, αλλά πραγματικής και κατά φύση, τότε πρέπει να μιλήσουμε για γνώση εν προσώπο. Μόνο πρόσωπα μπορούν να γνωστούν, γιατί μόνο πρόσωπα μπορούν και θέλουν να έχουν σχέση μεταξύ τους. Γι' αυτό η Εκκλησία επέμενε πάντοτε ότι πρέπει να ελευθερωθεί ο άνθρωπος από την ατομικότητά του και να υπάρξει ως πρόσωπο μέσα στην ιστορία. Γι' αυτό, για την παράδοσή μας, μόνο εν προσώπης γνωρίζεται ο Θεός. Δεν μπορεί να υπάρξει ένα μόνο πρόσωπο. Για να χρησιμοποιήσω μια παραδοξολογία, εάν υπήρχε ένα πρόσωπο σε όλη την οικουμένη, τότε αυτό το πρόσωπο δεν θα υπήρχε. Είναι παραδοξολογία, αλλά το λέω για να φανεί ότι το πρόσωπο υπάρχει μόνο εν σχέση, εν αναφορά προς ένα άλλο πρόσωπο. Αυτό υπογραμμίζεται σε όλη τη βιβλική παράδοση, ακόμα και στην Παλαιά Διαθήκη, κυρίως όμως στην Καινή Διαθήκη, και είναι αυτό που ονομάζουμε αγάπη. Δεν είναι ο έρος της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας ο οποίος ενέχει αναγκαιότητα, εφόσον για την αρχαία ελληνική φιλοσοφία η φύση αναγκάζεται να εράται του κάλους. Εδώ πρόκειται για μια άλλη αγάπη, αγάπη εν ελευθερία. Δεν με αναγκάζει τίποτα να αγαπήσω. Θέλω και αγαπάω.

Μιλήσαμε λοιπόν για γνώση του Θεού δια του Υιού, προχωρήσαμε και είπαμε για γνώση ως σχέση, μιλήσαμε για γνώση εν προσώπης και τώρα μπορούμε να μιλήσουμε για τη γνώση εν αγάπη. Μόνο εν αγάπη μπορεί να υπάρξει η γνώση, όχι μόνο του Θεού, αλλά γενικά η γνώση των κτιστών και του ακτιστού, η γνώση των προσώπων. Η αγάπη βέβαια είναι μια παρουσία σχέσεως, αλλά αυτή η αγάπη δεν είναι ούτε συναισθηματική, ούτε διανοητική, ούτε ηθική. Τόσο η συναισθηματική όσο και η διανοητική αγάπη κινούνται στα όρια της φύσεως. Δεν προϋποθέτουν σχέση προσώπων. Μπορεί στο κέντρο μιας τέτοιας συναισθηματικής ή διανοητικής αγάπης να εξακολουθεί να υπάρχει το άτομο ή, για να το πω με άλλα λόγια, η συναισθηματική και η διανοητική αγάπη δεν είναι γνώση του άλλου. Είναι μια ψευδής, τολμώ να πω, ολοκλήρωση του ατομικού εγώ. Η αγάπη για την οποία μιλάμε, η αγάπη που είναι γνώση του άλλου, πρέπει να πραγματοποιείται εμπειρικά στην πράξη της ίδιας της σχέσης και όχι αφηρημένα στα συναισθήματά μου ή στα διανοήματά μου. Από την άποψη αυτή, αγάπη σημαίνει έναν συνεχή προσδιορισμό της υπάρξεώς μου εν σχέση προς άλλους. Αυτό παραπέμπει στην ανάγκη παρουσίας κοινότητας, σώματος. Αλλιώς αυτή η αγάπη είναι αφηρημένη. Αυτή η κοινότητα, αυτό το σώμα, στην παράδοσή μας μπορεί να υπάρξει δεμένο μόνο με την παρουσία κάποιων ενεργειών, κάποιων δυνάμεων που το συνέχουν. Και το συνέχουν με τέτοιο τρόπο ώστε να το προφυλάσσουν από τις ανταρσίες της αυτονομημένης θελήσεως, της ατομικής θελήσεως, του φυσικού θελήματος. Οι πατέρες μας λένε ότι τέτοιες δυνάμεις μπορούν να εκπορευθούν μόνο από τον Πατέρα δια του Υιού και να τις διαμοιράσει στη δημιουργία το Άγιο Πνεύμα. Η μεγάλη διαμάχη του 14ου αιώνα μεταξύ του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και του Βαρλαάμ αφορούσε στη δυνατότητα υπάρξεως τέτοιων δυνάμεων που συνέχουν την κοινότητα, όχι τα άτομα. Ο Βαρλαάμ, ταυτίζοντας την ενέργεια με την ουσία του όντος, υποστήριζε ότι δεν είναι δυνατόν ο Θεός να φύγει από τον εαυτό του και να έρθει σε μια σχέση με το κτίσμα του. Από την άλλη μεριά, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και όλοι όσοι τον ακολουθούσαν είχαν την εμπειρία αυτής της παρουσίας. Δεν έκαναν διανοητικούς ακροβατισμούς για να απαντήσουν στον Βαρλαάμ, αλλά βασίζονταν στην εμπειρία παρουσίας του ακτίστου. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ως εγκρατής της θύραθεν και της χριστιανικής παιδείας, βοήθησε να διευκρινιστεί τι είναι αυτή η εμπειρία, χρησιμοποιώντας γι' αυτό τη θεολογία των μεγάλων πατέρων περί διακρίσεως μεταξύ ουσίας και ενεργειών. Έτσι ο Άγιος Γρηγόριος μας έδειξε ότι ο Θεός, το άκτιστον, είναι πράγματι αμέθεκτος ως προς την ουσία του, αλλά είναι μεθεκτός ως προς τις ενέργειές του. Δηλαδή αποκτάμε σχέση με αυτόν τον άκτιστο Θεό και την αποκτάμε μέσω των ενεργειών του. Υπάρχει λοιπόν η άκτιστη ενέργεια που πηγάζει από το άκτιστο, αλλά αυτή η άκτιστη ενέργεια είναι μεθεκτή. Μπορούμε να μετέχουμε αυτής της ενέργειας και υπάρχει τρόπος να γίνουμε κοινωνοί αυτής της ενέργειας ή, για να το πω με τη θεολογική ορολογία, να γίνουμε κοινωνοί των ακτίστων ενεργειών ή των θείων ενεργειών. Αυτές ακριβώς οι ενέργειες συνέχουν την ευχαριστιακή κοινότητα και αυτό η παράδοσή μας το βλέπει να πραγματοποιείται ως γεγονός απτό, ως γεγονός αισθητό μέσα στη Θεία Ευχαριστία. Κατ' ουσίαν, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι το μυστήριο της γνώσεως του Θεού. Γι' αυτό και ονομάζεται και μυστήριο της ελευθερίας. Σας ξαναθυμίζω τη φράση
που λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ο ίδιος ο Χριστός: «Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς», διευκρινίζοντας ότι εγώ είμαι η αλήθεια. Σε αυτό συνοψίζεται ίσως όλο το κεφάλαιο περί γνώσεως του Θεού, και θα μπορούσα ακόμα να πω ότι όλη η παράδοσή μας, όλη η Ορθοδοξία είναι μια θεολογία της σχέσεως, πατρότητας και ιότητας. Δεν πιστεύουμε στον Θεό έτσι γενικώς. Δεν υπάρχουν τέτοιες διακηρύξεις στο δικό μας πιστεύω. Πιστεύουμε σε έναν Θεό Πατέρα και η αναφορά μας είναι πάντα στον Πατέρα, γιατί ο Πατήρ υπομνηματίζει τη σχέση αυτή ενός Θεού που θέλει και μπορεί να γνωστεί εν αγάπη. Αυτό που ζητάμε είναι να υπάρξουμε ως Υιοί του Πατρός. Και ο μόνος τρόπος να υπάρξουμε ως Υιοί του Πατρός είναι να γίνουμε όμεμοι με τον Υιό Του, δηλαδή να ενωθούμε μαζί Του. Αυτό ακριβώς είναι η Θεία Κοινωνία, όπως άλλωστε το λέει και η λέξη κοινωνία, η ένταξή μας στο σώμα του Χριστού. Γινόμαστε μέλη του σώματος του Χριστού, γινόμαστε με αυτόν τον τρόπο Υιοί του Πατρός. Όταν ο Χριστός διδάσκει στους μαθητές του τον τρόπο προσευχής, εισάγει μέσα στην ιστορία μια οδό γνώσεως που δεν υπάρχει πριν σε καμιά άλλη θρησκευτική παράδοση. Και αυτή η οδός γνώσεως συνίσταται στην έννοια του Πατρός. Η πρώτη λέξη της προσευχής που εισάγει ο Χριστός μέσα στην ιστορία ως πρότυπο αναφοράς του ανθρώπου είναι η λέξη «πατήρ», αλλά ένας πατήρ που αποκαλύπτεται δια του Υιού εν Αγίω Πνεύματι. Ανοίγω μάλιστα μια μικρή παρένθεση στο σημείο αυτό για να επισημάνω ότι στην Κυριακή προσευχή η αναφορά γίνεται σε Πατέρα ημών, που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να αναφερθούμε στον Θεό ως Πατέρα αν δεν ανήκουμε σε λαό, αν δεν είμαστε μέλη λαού, αν δεν υπάρχουμε ως αδελφοί μεταξύ μας. Μάλιστα, στο Ευαγγέλιο ο Χριστός ανατρέπει την τάξη των φυσικών, οικογενειακών και συγγενικών σχέσεων, εισάγοντας ως αληθή μόνο τη σχέση μεταξύ αυτών που είναι αδελφοί εν Χριστώ.

Για να μπορέσουμε τώρα μέσα στην κοινότητα να γίνουμε όμεμοι του Υιού, πρέπει να έχουμε εντός μας την παρουσία του Πνεύματος, τη δύναμη του Πνεύματος. Το Πνεύμα θα μας οδηγήσει στον Υιό και αν ενωθούμε με τον Υιό θα γίνουμε Υιοί του Πατρός. Επιμένω, και συγχωρήστε μου αυτή την επιμονή, ότι όλη η Ορθόδοξη θεολογία δεν είναι πίστη στον Θεό. Δεν έχουμε έναν αφηρημένο Θεό στον οποίο να χρειάζεται να πιστέψουμε. Είναι παράδοση, αποδοχή και παράδοση στον Πατέρα του Χριστού. Μια τέτοια αποδοχή του Πατρός και παράδοση σε Αυτόν επιτυγχάνεται μόνο δια της αποδοχής της Υιότητας. Να γίνουμε Υιοί Του, είτε αυτή την υιοθεσία την δεχθούμε ως χάρισμα, και τελικά μόνο ως χάρισμα υπάρχει, είτε αν θέλετε την δεχθούμε και ως επίτευγμα, μόνο ας βάλουμε στη λέξη επίτευγμα εισαγωγικά. Αλλά σε κάθε περίπτωση, για να επιτύχουμε, για να κερδίσουμε αυτή τη δωρεά, πρέπει να έχουμε γίνει δοχείων δωρεάς. Να είμαστε δηλαδή σε τέτοια κατάσταση που να μπορούμε να αποδεχθούμε αυτή τη δωρεά. Αυτή την κατάσταση την ονομάζουμε κοινωνία θεώσεως, όπως την βλέπει και τη διατυπώνει ο Απόστολος Πέτρος. «Τα τίμια ημίν και μέγιστα επαγγέλματα δε δώρητε, είναι αδια τούτων γέννηστε θείας κοινωνή φύσεως». Ανοίγω εδώ μια παρένθεση για να σας αναφέρω ένα παράδειγμα που νομίζω ότι μας βοηθάει να καταλάβουμε γιατί οι πατέρες της Εκκλησίας επιμένουν πολλές φορές σε κάποια πρακτικά πράγματα που αν τα δει κανείς από μόνα του μπορεί να φαίνονται σχολαστικά. Το 325 μετά Χριστόν η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος που έγινε στη Νίκαια της Βυθινίας ασχολήθηκε με τη μεγάλη αίρεση του αριανισμού, γνωστό. Μαζί με τον όρο, τον δογματικό όρο για την αληθή πίστη, εξέδωσε και 20 κανόνες. Ο τελευταίος αναφέρεται στη γονικλησία της Κυριακής. «Παρελάβομεν μη κλείνειν γόνη κατά Κυριακήν ημέραν». Η παράδοσή μας δηλαδή μας λέει ότι δεν πρέπει να γονατίζουμε την Κυριακή. Ο κανόνας επαναλαμβάνεται ξανά και από άλλες συνόδους, τοπικές ή οικουμενικές. Κι όμως, εμείς επιμένουμε να γονατίζουμε την Κυριακή. Και όταν λέμε Κυριακή, εννοούμε βέβαια τη Θεία Λειτουργία. Κάθε Θεία Λειτουργία. Γιατί για την Εκκλησία, Κυριακή ημέρα, δηλαδή η μέρα του Κυρίου, δεν είναι μια ημερολογιακή ημέρα της εβδομάδας. Είναι η ημέρα της Θείας Ευχαριστίας. Γιατί λοιπόν οι πατέρες επιμένουν στο ότι δεν πρέπει να γονατίζουμε στη Θεία Λειτουργία? Διότι πίσω από αυτήν την επιμονή τους υπάρχει το ζήτημα της αποδοχής της υιοθεσίας. Εάν αποδεχόμαστε τη δωρεά της υιοθεσίας, τότε αποδεχόμαστε ότι είμαστε Άγιοι μέσα στη Θεία Λειτουργία. Οι άνθρωποι δύσκολα το αποδέχονται κάτι τέτοιο. Θέλουμε να είμαστε ένοχοι, θέλουμε να είμαστε υπήκοοι, δεν την αντέχουμε αυτήν την ελευθερία που μας χαρίζει η δωρεά της υιοθεσίας από τον Πατέρα. Και όμως, όλο το μυστήριο είναι να δεχτείς αυτήν την αγιότητα. Γιατί εκεί, στη Θεία Ευχαριστία, σου χαρίζεται η υιότητα ως προς τον Πατέρα. Σου χαρίζεται γιατί υπάρχει κάποιος άλλος που είναι Υιός του Πατρός, αλλά συγχρόνως αυτός ο άλλος είναι ένας από εμάς, ως εις εξ ημών, φίλος προς φίλων. Η Θεία Λειτουργία είναι η Δευτέρα Παρουσία, είναι η πραγματοποίηση της Βασιλείας του Θεού. Εκεί βρισκόμαστε για να υπάρχουμε ως ζώντες. Αυτό μας χαρίζεται. Γι' αυτό κοινωνούμε του σώματος και του αίματος του Χριστού. Επαναλαμβάνω ότι αυτό μας χαρίζεται. Είμαστε οι Άγιοι της Δευτέρας Παρουσίας. Συγχρόνως βέβαια δεν έχουμε νικήσει τον θάνατο.
Τελειώνοντας η Θεία Λειτουργία, βρισκόμαστε και πάλι στην πραγματικότητα της οδηπορίας. Όμως η λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, με κεντρικό πυρήνα τη Θεία Ευχαριστία, επενδύει, εμποτίζει και ανανοηματοδοτεί την πραγματικότητα αυτή της οδηπορίας. Έτσι, όλες οι ακολουθίες της Εκκλησίας, όλος ο εβδομαδιαίος κύκλος, όπως και ο ημερήσιος κύκλος του 24ωρου, όπως και ο ενιάυσιος, ο ετήσιος κύκλος, υπάρχουν εν σχέση προς τη Θεία Ευχαριστία. Κι έτσι όλα αυτά μεταβάλλουν τη ζωή μας σε μια όδευση προς τη Θεία Ευχαριστία. Οδεύοντας προς τη Θεία Ευχαριστία για να αποδεχτούμε την αγιότητα, είμαστε εν μετανοία και γονατίζουμε και σταυροκοπιόμαστε και παρακαλούμε και κάνουμε όλα όσα προβλέπει η λειτουργική μας παράδοση, γιατί έχουμε επίγνωση της δικής μας αδυναμίας και της αναξιότητάς μας σε σχέση με αυτό που μας δορίζεται εκεί. Αλλά την ώρα της Θείας Ευχαριστίας μόνο ευχαριστούμε και δοξολογούμε. Η Θεία Ευχαριστία έχει πάντα δοξολογικό χαρακτήρα. Κλείνω εδώ την παρένθεση για να επανέλθω στο κυρίως θέμα, που είναι η δυνατότητα σχέσης με τον Θεό.

0: Θα ξέρετε ίσως ότι η Ορθόδοξη θεολογία χαρακτηρίζεται από τον αποφατισμό της. Και θα έχετε ακούσει τον όρο αποφατική θεολογία, αποφατική οδός, αποφατικός τρόπος προσεγγίσεως κλπ. Μάλιστα, ιδιαίτερα στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα μας, Ρώσοι θεολόγοι της Διασποράς έδωσαν μια πολύ μεγαλύτερη έμφαση σε αυτόν τον αποφατισμό. Θυμίζω κυρίως το σύγγραμμα «Η μυστική θεολογία της Ορθοδόξου Εκκλησίας», φτάνοντας και σε επικίνδυνες υπερβολές. Αυτή λοιπόν η αποφατική θεολογία είναι μια οδός για να αποδεχθούμε το χάρισμα της υιοθεσίας. Ο αποφατισμός της Ορθόδοξης θεολογίας βασίζεται στην αρχή ότι δεν είναι δυνατό να κατανοήσουμε τον Θεό και όχι ότι δεν είναι δυνατό να γνωρίσουμε τον Θεό. Εάν κάνουμε αυτή τη διευκρίνηση, τη διάκριση ανάμεσα στην κατανόηση ως νοητική προσέγγιση και στη γνώση ως σχέση, τότε ναι, είναι αποφατικός ο Ορθόδοξος δρόμος, με την έννοια ότι εμείς ποτέ δεν καταφάσκουμε, δεν αποδεχόμαστε έναν φυσικό Θεό, μια ανώτερη δύναμη η οποία μας αποκαλύπτεται ενδεχομένως με ιδιότητες. Δεν μας ενδιαφέρουν οι ιδιότητες. Εάν πάλι εκλαμβάνουμε αυτήν την αποφατική οδό ως οδό αδυνατότητας γνώσεως της ουσίας του Θεού, τότε ναι, και πάλι αυτή η οδός είναι δικαιωμένη, αλλά θα πρέπει να κάνουμε τη διευκρίνηση που είπα προηγουμένως, ότι δηλαδή η μεν ουσία του Θεού είναι όντως ακοινώνητη, δεν μπορεί να γίνει γνωστή από τους ανθρώπους, αλλά οι ενέργειες του Θεού κοινωνούνται, μπορούν να γίνουν γνωστές. Το λέω αυτό γιατί αλλιώς υπάρχει ο μεγάλος κίνδυνος να οδηγηθούμε σε έναν αγνωστικισμό. Και ο κίνδυνος αυτός δεν είναι υποθετικός. Ο δυτικός πολιτισμός σε έναν τέτοιο αγνωστικισμό θεμελιώθηκε, ξεκινώντας από την αδυναμία της να διακρίνει ανάμεσα στην αμέθεκτη θεία ουσία και στις μεθεκτές θείες ενέργειες. Η δυτική θεολογία πότισε τον δυτικό άνθρωπο με την ιδέα ενός απρόσιτου, άγνωστου Θεού. Και αυτή είναι η βάση του αγνωστικισμού. Ο αγνωστικισμός είναι επικίνδυνος για τον άνθρωπο, γιατί τον περιορίζει, τον εγκλωβίζει μέσα στην ιστορία. Πολλοί στοχαστές ή θεολόγοι, για να απελευθερωθούν από αυτόν τον εγκλωβισμό μέσα στην ιστορία, αναγκάστηκαν να δώσουν ψυχολογικές, ηθικές ή θεωρητικές προεκτάσεις στη γνώση περί Θεού. Ο δυτικός πολιτισμός εδράζεται πάνω σε μια ψυχολογική αντίληψη των σχέσεων μεταξύ πατρός και Υιού και κατ' επέκταση των σχέσεων μεταξύ ανθρώπου και συνανθρώπου.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη», την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Ολοκληρώνοντας τη σημερινή εκπομπή, θα εξετάσουμε αυτόν τον παντοκράτορα ιό που συναντούμε στον τρούλο ενός Ορθόδοξου ναού, δια μιας ανεστραμμένης οδού. Θα προσπαθήσουμε δηλαδή να προσεγγίσουμε το Χριστό δια των αιρέσεων, να δούμε πώς αντιλαμβάνονταν το Χριστό οι αιρέσεις και τι απαντούσαν οι πατέρες της Εκκλησίας. Δεν θα ασχοληθούμε βέβαια με όλες τις αιρέσεις που είναι πάρα πολλές. Θα εξετάσουμε τις πιο σημαντικές. Όμως εδώ θα μου επιτρέψετε να θυμίσω ότι η θεολογία της Εκκλησίας μας βασίζεται στην εμπειρία, στην ψηλάφιση των πραγματικοτήτων. Σας θυμίζω, το είχα πει και σε άλλη εκπομπή, όταν, συλλάβανε τους Αποστόλους Πέτρο και Ιωάννη αμέσως μετά την Πεντηκοστή οι Ιουδαίοι και τους απείλησαν να μην ξαναμιλήσουν για τον Χριστό, απάντησαν οι δύο Απόστολοι ότι εμείς ου δυνάμεθα μη λαλήν α είδομεν και ακικόαμεν. Και αργότερα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του θα το επεκτείνει λίγο αυτό. Εμείς μιλάμε για μία γνώση Θεού, για μία σχέση με το Θεό, μιλάμε για αυτά που είδαμεν και ακικόαμεν και εχείρες ημών εψηλάφησαν. Αυτή είναι μία γραμμή μέσα στη θεολογία της Εκκλησίας μας. Αν βέβαια οι πατέρες αναγκάστηκαν αυτή την εμπειρία της πραγματικότητας, αυτό που βλέπουν, αυτό που ακούν, αυτό που ψηλαφούν, να το διατυπώσουν σε προτάσεις, αυτό το κάνουν για να αντιμετωπίσουν τις αιρέσεις. Κατά μία έννοια δηλαδή, οι αιρέσεις είναι η γενεσιουργός αιτία της ανάπτυξης της θεολογίας των πατέρων. Πάμε λοιπόν να δούμε μερικές από τις αιρέσεις. Η πρώτη σημαντική αίρεση είναι ο αριανισμός. Ο Άριος ήταν ένας ευσεβής, πανέξυπνος και ικανότατος ιερέας της Αλεξάνδρειας. Ήταν πρεσβύτερος. Ανέπτυξε μία διδασκαλία για το πρόσωπο του Χριστού, πιστεύοντας ότι αποκαθιστούσε την αλήθεια. Και μάλιστα αυτός είναι λίγο παράξενο που το λέει κανείς, αλλά όλες οι αιρέσεις ξεκινάνε από καλοπροαίρετες διαθέσεις. Υποστήριξε λοιπόν ότι ο Υιός δεν μπορεί να είναι αιώνιος. Η διατύπωσή του, η χαρακτηριστική ήταν «Ιν ποτέ χρόνος, ότε ουκ ειν ο Υιός». Κάποτε δηλαδή ο Υιός δεν υπήρχε. Επομένως, είναι κτίσμα του Πατρός. Ο Άριος βέβαια ήταν παιδί του πλατωνισμού και ήθελε καταρχήν να διαφυλάξει την ιδέα της επερβατικής απολυτότητας του Θεού, το επέκεινα του Θεού. Όντας βέβαια χριστιανός, δεν δεχόταν την πλατωνική ιδέα ενός Θεού απολύτως ξένου προς την ιστορία, ενός Θεού εντελώς επέκεινα της ιστορίας, και γι' αυτό φρόντισε να διορθώσει, θα λέγαμε, τον πλατωνισμό, εισάγοντας τον Θεό στην ιστορία, αλλά εισάγοντας τον δι' ενός κτίσματος. Ο ίδιος ο Θεός του Άριου δεν έρχεται σε σχέση με τον κόσμο, αλλά δημιουργεί τον Υιό του για να σώσει τον κόσμο. Γιατί θέλει ο Θεός να σώσει τον κόσμο? Επειδή έχει απόλυτες αξίες και απόλυτες ιδιότητες, μια από τις οποίες είναι η αγάπη. Για τον Άριο η αγάπη δεν είναι τρόπος υπάρξεως του Θεού, αλλά είναι ιδιότητα και αξία. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός αγαπάει αυτό που δημιούργησε, και εδώ κατ' ουσίαν έχουμε μια ψυχολογική ερμηνεία πολύ συγγενική με αυτή του Αυγουστίνου, και δεν θέλει να αποτύχει η δημιουργία του. Έτσι, και επειδή είναι και πάνσοφος, αποφασίζει να δημιουργήσει τον Υιό του και δια του Υιού του να επαναφέρει το δημιούργημά του στην τελειότητα την οποία είχε συλλάβει απ' αρχής. Απέναντι σε αυτή τη στάση του Άριου, απέναντι λοιπόν στον αριανισμό, οι πατέρες υποστήριξαν ότι ο Υιός είναι αιώνιος και άναρχος και μας εξήγησαν ότι η γέννηση του Υιού δεν είναι μια έγχρονη ενέργεια του Πατρός, μια πράξη που έγινε άπαξ μέσα στη χρονική διάρκεια των αιώνων, αλλά είναι ο άχρονος τρόπος υπάρξεως του Υιού. Η γέννηση εκ του Πατρός είναι προαιώνια και είναι τρόπος υπάρξεως. Είναι ο τρόπος με τον οποίο υπάρχει, αχρόνος, πέρα από κάθε φυσική έννοια ιστορικού χρόνου, το δεύτερο πρόσωπο της θεότητας. Ο Υιός υπάρχει με το να γεννάται εκ του Πατρός. Η υπόστασή του αναφέρεται στον Πατέρα. Το πρόβλημα ξανατέθηκε αργότερα με το Άγιο Πνεύμα. Πολλοί που αποδέχθηκαν ότι ο Υιός, ο Χριστός, είναι άναρχος και αιώνιος και, ότι υπάρχει μια σχέση αιώνια μεταξύ Πατρός και Υιού, δεν μπορούσαν να αποδεχθούν ότι το ίδιο μπορεί να συμβαίνει με το Πνεύμα. Αντιλαμβάνονταν το Άγιο Πνεύμα ως μια δύναμη, και μάλιστα μια δύναμη του Υιού. Πώς ο Υιός σώζει τον κόσμο? Διαθέτει κάποια δύναμη. Αυτή η δύναμη ονομάζεται Πνεύμα. Και επειδή είναι δύναμη Αγίου όντως, ονομάζεται Άγιο Πνεύμα. Ο Μακεδόνιος, υποστηρικτής αυτής της άποψης, υποστήριξε με τη φράση «κτίσμα αυτό» την κτιστότητα του Αγίου Πνεύματος. Μιλούσε περί μιας κτιστής δυνάμεως. Οι πατέρες υποστήριξαν ότι το Άγιο Πνεύμα είναι πρόσωπο, το τρίτο πρόσωπο της θεότητας. Οι αρνητές της θεότητας του Πνεύματος, ναι μεν είχαν δεχθεί αυτά που είχε πει η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, ότι δηλαδή ο Χριστός είναι προαιώνιος και άναρχος Υιός του Πατρός, αλλά δεν μπορούσαν, όπως φαίνεται, να δεχθούν, θα έλεγα δεν μπορούσαν να χωνέψουν, την ταυτότητα της φύσεως του Υιού και του Πατρός. Έτσι είδαν το Άγιο Πνεύμα σαν ένα είδος Αγίας δυνάμεως με την οποία ο Πατέρας είχε εξοπλίσει τον Υιό για να μπορέσει ο δεύτερος να ενεργήσει μέσα στην ιστορία.

Η επόμενη μεγάλη αίρεση, αναφερόμενη και αυτή στον Χριστό, είναι ο Νεστοριανισμός, ο οποίος έχει μεγάλη σημασία μάλιστα, γιατί είναι ο πρόδρομος της πιο σημαντικής αίρεσης, στην οποία θα αναφερθούμε παρακάτω, του μονοφυσιτισμού. Ο Νεστοριανισμός προσέβαλε την Παναγία ως Θεοτόκο. Θεοτόκον την Μαρίαν καλεί το μηδής. Μαρία γάρ άνθρωπος ειν και υπό ανθρώπου θεόν τεχθήνε αδύνατον. Ο Νεστόριος δεν μπορούσε να αποδεχθεί ότι είναι δυνατόν άνθρωπος να κυοφορήσει τη θεότητα. Έτσι εισάγει το φαινομενικό της ανθρωπότητας στο Χριστό. Δηλαδή ο Χριστός είναι βέβαια ο Υιός του Πατρός, είναι Θεός, αλλά εμφανίζεται ως άνθρωπος κατ' οικονομίαν. Ο άνθρωπος όμως Χριστός διαφέρει από τον Θεό Χριστό, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Γι' αυτό η Μαρία είναι Χριστοτόκος και όχι Θεοτόκος. Δεν θα μείνω σε αυτή την αίρεση, γιατί ό,τι χρειάζεται θα τα πούμε παρακάτω εξετάζοντας την αίρεση του μονοφυσιτισμού. Είπα ήδη ότι ο Νεστοριανισμός ουσιαστικά προετοίμασε τον μονοφυσιτισμό, ο οποίος μονοφυσιτισμός υποστήριξε την εκδίωφυσεων γεγενήστε των Κύριων πρώτης ενώσεως, μετά δε την ένωση μίαν φύσιν είναι. Ουσιαστικά υπάρχει εδώ μία διάκριση φύσεως και προσώπου. Ο μονοφυσιτισμός δεν μπορούσε να αποδεχθεί ότι είναι δυνατόν ο άνθρωπος να δικαιωθεί, ότι μπορεί η φύση του ανθρώπου να δικαιωθεί. Υποστήριξε λοιπόν ότι ναι μεν υπήρχαν δύο φύσεις στη γέννηση του Χριστού, ο Θεός και ο άνθρωπος, αλλά μετά την ένωση η ανθρώπινη φύση απορροφήθηκε από τη Θεία. Υπάρχει μάλιστα και μια άλλη εκδοχή του μονοφυσιτισμού, ότι έχουμε φαινομενική ενανθρώπιση, ότι η ανθρώπινη φύση είναι φάντασμα, αναγκαίο για να διακονήσει ο Θεός εντός της ιστορίας. Είναι ένας μονοφυσιτισμός από την ανάποδη. Ο μονοφυσιτισμός ήταν η σημαντικότερη αίρεση σχετικά με τη σωτηρία του ανθρώπου. Είναι χαρακτηριστική γι' αυτό η φράση της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, που υποστήριξε ότι το απρόσληπτον και αθεράπευτον. Δηλαδή, εάν η Θεία Φύση δεν προσέλαβε την ανθρώπινη πραγματικά, τότε η ανθρώπινη φύση δεν θεραπεύτηκε. Με τη φράση αυτή βρισκόμαστε σε χαοτική αντίθεση με την αντίληψη περί ηθικής σωτηρίας του ανθρώπου. Οι πατέρες μίλαγαν για υπαρξιακή σωτηρία, σωτηρία της υπάρξεως, όχι ηθική σωτηρία, σωτηρία της δικαιώσεως. Το ζητούμενο δηλαδή δεν είναι να δικαιωθεί απλώς ο άνθρωπος απέναντι στο Θεό, αλλά να υπάρξει ο άνθρωπος με έναν άλλον τρόπο, αυτόν που υποσημείωσα μιλώντας περί γνώσεως Θεού, να υπάρξει ως Υιός του Πατρός. Ο μονοφυσιτισμός συγκλώνησε την Εκκλησία και ήταν από τις μεγάλες αιρέσεις. Κράτησε αρκετούς αιώνες, λαμβάνοντας και άλλες μορφές, και κατέληξε στην οικονομαχία, η οποία είναι επίσης ένα είδος μονοφυσιτισμού. Ο μονοφυσιτισμός εξακολουθεί μέχρι σήμερα να υπάρχει με διάφορες μορφές. Επιτρέψτε μου να πω, χωρίς να το διευκρινίσω τώρα, ότι όλος ο προντεσταντισμός και ο πολιτισμός που αυτός δημιούργησε είναι μονοφυσιτικής προελεύσεως ή μονοφυσιτικής κατευθύνσεως. Στην Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο οι πατέρες διατύπωσαν τον περίφημο όρο «Ένα και τον αυτόν Θεόν Κύριον Ιησούν Χριστόν ομολογούμεν, τέλειον τον αυτόν εν θεότητη και τέλειον τον αυτόν εν ανθρωπότητη». Ο Ιησούς Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Και μετά τον θάνατό Του και μετά την Ανάστασή Του παραμένει τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Αλλά είναι ένα πρόσωπο, το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Οι δύο φύσεις συνυπάρχουν εις εν πρόσωπον.
Και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση αν είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος? Η θέληση της ανθρώπινης φύσης και η ενέργεια της ανθρώπινης φύσης δεν έχει ελευθερία η ανθρώπινη φύση? Εφόσον είναι ελεύθερη, δεν μπορεί να πει όχι. Και αν πει όχι, δεν διαταράσσεται η ένωση θεότητας και ανθρωπότητας στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού? Οι μονοθελίτες και οι μονοενεργήτες, αιρέσεις που αντιμετωπίστηκαν από τις 5η και 6η Οικουμενικές Συνόδους, δεν σκέφτονταν παράλογα θέτοντας αυτά τα ερωτήματα. Η έγνοια τους ήταν να αποφύγουν τον υποκρυπτόμενο, όπως φοβόντουσαν, κίνδυνο διχασμού της θέλησης ή της ενέργειας του Χριστού. Και δεν μπορούσαν να βρουν άλλη λύση από το να υποθέσουν πως εκφύσεως, δηλαδή αναγκαστικά, δεν υπάρχει παρά μόνο ένα θέλημα και μια ενέργεια του ενός Χριστού. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι στη σωτηρία, αυτό που λέμε υπαρξιακή σωτηρία, διασώζεται η ελευθερία, ακριβώς επειδή μόνο δια της ελευθερίας μπορείς να γίνεις Υιός του Πατρός. Και ως Υιού του Πατρός το θέλημά σου γίνεται βέβαια άτρεπτον στην άρνηση της πατρότητας, αλλά γίνεται η θελημένα άτρεπτον.

Μας μένει τώρα να δούμε την οικονομαχία, που όπως είπα ήδη ήταν μια εξέλιξη του μονοφυσιτισμού. Ουσιαστικά οι οικονομάχοι ήταν συνεπείς στη λογική αντίληψη ότι ο Θεός, ο ασώματος και ασχημάτιστος, ουδαμός εικονίζεται. Άλλωστε και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης έχει πει «Θεόν ουδείς αιώρα και πόποτε». Και αν δεν μπορούμε να εικονίσουμε το Θεό, δεν μπορούμε να εικονίσουμε ούτε τον Χριστό, αφού δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε στο εικονιζόμενο πρόσωπο του Χριστού την ανθρώπινη από τη Θεία φύση του, τη Θεία ουσία του. Και πάλι εδώ, όπως και σε προηγούμενες αιρέσεις, το κρίσιμο λάθος των οικονομάχων είναι ότι δεν διέκριναν μεταξύ Θείας φύσεως ή Θείας ουσίας και της ενέργειας του Χριστού. Η απάντηση του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού ήταν ότι ναι μεν ο Θεός, ο ασώματος και ασχημάτιστος, με κανένα τρόπο δεν εικονιζόταν, τώρα όμως που φανερώθηκε ως άνθρωπος και συναναστράφηκε με τους ανθρώπους, εικονίζω αυτό που βλέπω από τον Θεό. Δεν προσκυνώ την ύλη, αλλά τον δημιουργό της υλικής κτήσης, αυτόν που για χάρη μου προσέλαβε την ύλη και καταδέχθηκε να ενσαρκωθεί και έτσι εργάστηκε τη σωτηρία μου. Κατά συνέπεια, μπορώ να εικονίζω και τους Αγίους, τους θεωμένους, τα μέλη του σώματος του Χριστού, γιατί και αυτοί οι Άγιοι είναι το ορόμενον του Θεού, αυτό που μπορώ να δω από το Θεό. Τι μπορώ να δω από το Θεό? Τη δόξα των Υιών Του, τους δοξασμένους Υιούς Του, τη δικαίωση ανθρώπων που έφτασαν στην Υιότητα και μπορούν να λένε «Αβά ο Πατήρ». Τελευταία χριστολογική αίρεση, όχι ανεξάρτητη από τις προηγούμενες, είναι ο αντιησυχασμός του 14ου αιώνα ή, όπως συνηθίζουμε να λέμε, οι ησυχαστικές αίριδες. Κύριος εκφραστής της άρνησης του ησυχασμού ήταν ο Βαρλάμ, ο οποίος υποστήριζε ότι μηδεμίαν ενέργειαν φυσικήν έχει ο Θεός, αλλά μόνη ουσία είναι ο Θεός. Σε αυτόν απαντώντας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ανακεφαλαίωσε τη διδασκαλία των πατέρων, υπογραμμίζοντας όμως και αναπτύσσοντας ιδιαίτερα τη διάκριση ουσίας και ενεργειών στο Θεό. Κατ' ουσίαν, ο αντιησυχασμός προσέβαλε τη δυνατότητα σωτηρίας του ανθρώπου. Και όταν λέω σωτηρία, υπενθυμίζω ότι αναφέρομαι στην υπαρξιακή σωτηρία του ανθρώπου και όχι στην ηθική. Τη σωτηρία της φύσης του δηλαδή. Γιατί από πρακτικής πλευράς ο αντιησυχασμός αυτό ακριβώς προσπαθούσε να κάνει. Να στηρίξει τη δυνατότητα ηθικής σωτηρίας του ανθρώπου, αγνοώντας ή αρνούμενος ότι μπορεί να υπάρξει οντολογική σωτηρία. Για να το πω μάλιστα διαφορετικά, το ερώτημα της παραδόσεώς μας δεν ήταν ποτέ περί βελτιώσεως του χαρακτήρα του ανθρώπου ή περί ηθικής τελειότητας της ανθρώπινης κοινωνίας. Το ερώτημα ήταν περί απουσίας του θανάτου, περί αιωνίου ζωής. Πώς θα βρω έναν τρόπο να υπάρχω εσαΐ? Σε αυτό το ερώτημα οι πατέρες απαντούσαν πάντοτε ότι ο μόνος τρόπος για να υπάρχω εσαΐ είναι να γίνω μέλος του σώματος του Χριστού, δηλαδή Υιός του Πατρός. Σε αυτό το σημείο θέλω να υπογραμμίσω ακριβώς, αφού τα είπα όλα αυτά για τις αιρέσεις, ότι ο πόλεμος, ας χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, ο πόλεμος των πατέρων, των Αγίων εναντίον των αιρέσεων δεν προερχόταν από διανοητικούς ακροβατισμούς ή από εγωστικές μονομανίες και τοποθετήσεις. Προερχόταν από την έννοια της σωτηρίας του ανθρώπου. Κάθε αίρεση,
όπως αυτές που ανέφερα και άλλες που δεν ανέφερα, επίσης επικίνδυνες, κάθε αίρεση ουσιαστικά διασαλεύει το θεμέλιο της σωτηρίας του ανθρώπου. Αν η σωτηρία του ανθρώπου είναι η σχέση του κτιστού με το άκτιστο, και η παράδοσή μας επιμένει στη δυνατότητα τέτοιας σχέσης, τότε το πρόσωπο του Χριστού πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι έχει σχέση με την ανθρωπότητα. Ο Χριστός ενανθρώπισε, προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, όλη την ανθρώπινη φύση, με τις εμπειρίες της, με τις γνώσεις της, με τις θελήσεις της, με τις ενέργειές της, και αυτή τη φύση την θεράπευσε. Ήταν ασθενής η ανθρώπινη φύση και είναι ασθενής η ανθρώπινη φύση. Την θεράπευσε και την θεραπεύει ο Χριστός, προσλαμβάνοντας αυτή τη φύση μέσα στη θεία του φύση και ταυτιζόμενος με αυτή τη φύση σε ένα πρόσωπο, το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτό είναι που κάνει τους πατέρες, τους μεγάλους διδασκάλους, τους Αγίους να επιμένουν ότι οι αιρέσεις είναι επικίνδυνες για τη σωτηρία του ανθρώπου, και αυτό είναι που τους κάνει επίσης να μας υποδεικνύουν συνεχώς μία οδό θεογνωσίας μέσω της συνεχούς ασκήσεως, για να μπορέσουμε να γίνουμε δοχεία του Αγίου Πνεύματος, το οποίο Άγιο Πνεύμα θα μας οδηγήσει στο Χριστό, να γίνουμε κοινωνία με το Χριστό, να αποκτήσουμε το ίδιο αίμα που έχει ο Χριστός, όμεμη όπως συνηθίζουμε να λέμε, και ενούμενοι με τον Χριστό να αποκτήσουμε εκείνον το Πατέρα που είναι Πατέρας του Ιησού Χριστού, να γίνουμε Υιοί του Ουρανίου Πατρός.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη», την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Φτάνοντας σε αυτό το σημείο της αγόρευσής του, ο υπόλυτος Κυρίλοβιτς, που διάλεξε φανερά την αυστηρά ιστορική μέθοδο της ανάπτυξης του θέματος, που σε αυτήν αγαπούν πολύ να προστρέχουν όλοι οι νευρικοί ρήτορες που επιζητούν σταθερά πλαίσια για να συγκρατούν την προσωπική τους ανυπόμονη παραφορά, ο υπόλυτος Κυρίλοβιτς επεκτάθηκε ιδιαίτερα για τον προηγούμενο και αναμφισβήτητο και διαπίστωσε σε αυτό το θέμα μερικές σκέψεις ενδιαφέρουσες στο είδος τους. Ο Καραμαζόφ, που του ζήλευε όλους μέχρι λύσας, ξάφνου και μονομιάς, σαν να πέφτηκε να εξαφανίζεται μπροστά

τον προηγούμενο και αναμφισβήτητο. Και αυτό είναι τόσο πιο παράδοξο όσο πρώτα ούτε πρόσεχε αυτόν τον καινούριο για αυτόν κίνδυνο που τον πλησίαζε στο πρόσωπο του απροσδόκητου αντίζηλου. Μα όλο φαντάζονταν πως αυτό είναι πολύ μακριά και ο Καραμαζόφ πάντα ζει με την παρούσα στιγμή. Πιθανό να τον θεωρούσε σαν πλάσμα της φαντασίας. Μα όταν κατάλαβε στη στιγμή με την αρρωστημένη καρδιά του πως ίσως γι' αυτό ακριβώς αυτή η γυναίκα τον έκρυβε αυτόν τον νέο αντίζηλο, γι' αυτό και τον ξεγελούσε προηγούμενα, επειδή αυτός ο καινουριοφερμένος αντίζηλος δεν ήταν καθόλου πλάσμα της φαντασίας της, μα το παν για αυτήν, όλα, η μόνη της απαντοχή στη ζωή. Μόλις το κατάλαβε αυτό, υποτάχτηκε. «Τι τα θέλετε, κύριοι οι ένορκοι? Δεν μπορώ να αντιπαρέλθω αυτό το απροσδόκητο χαρακτηριστικό στην ψυχή του κατηγορουμένου, που θα νόμιζε κανείς πως δεν ήταν με κανέναν τρόπο ικανός να εκδηλώσει τέτοια αισθήματα». Παρουσιάστηκε εξάφνου η ανάγκη της αλήθειας, του σεβασμού προς τη γυναίκα, η παραδοχή των δικαιωμάτων της καρδιάς της. Και πότε? Τη στιγμή που έβαψε για αυτήν τα χέρια του στο αίμα του πατέρα του. Είναι αλήθεια κιόλας πως και το χυμένο αίμα άρχισε πια να φωνάζει εκείνη τη στιγμή για εκδίκηση. Γιατί αυτός, καταστρέφοντας την ψυχή του και όλη την επίγεια μοίρα του, θα έπρεπε να συναισθανθεί και να αναρωτηθεί εκείνη τη στιγμή αμέσως, δηλαδή τι σημασία έχει αυτός και τι σημασία μπορεί να έχει τώρα για αυτήν, για αυτό το πλάσμα που το αγαπούσε περισσότερο και από την ψυχή του, σε σύγκριση με τον προηγούμενο και αναμφισβήτητο που μετάνιωσε και γύρισε σε αυτή τη γυναίκα που κάποτε είχε καταστρέψει. Με καινούργια αγάπη, με τίμιες προτάσεις και με την υπόσχεση μιας αναγεννημένης και ευτυχισμένης πια ζωής. Και αυτός ο δυστυχισμένος τι θα της δώσει τώρα, τι θα της προτείνει? Ο Καραμαζόφ τα κατάλαβε όλα αυτά. Κατάλαβε πως το έγκλημά του του φράξε όλους τους δρόμους και πως είναι απλώς καταδικασμένος εγκληματίας και όχι άνθρωπος που πρόκειται να ζήσει. Αυτή η σκέψη τον τσάκισε, τον αφάνισε, και να που αποφασίζει αμέσως ένα παράφορο σχέδιο που με το χαρακτήρα του Καραμαζόφ δεν μπορούσε να μην του φανεί σαν μοναδική και μοιραία διέξοδος από την τρομερή του κατάσταση. Αυτή η διέξοδος ήταν η αυτοκτονία. Τρέχει να πάρει τα πιστόλια που υποθήκευσε. Ταυτόχρονα, την ώρα που τρέχει, βγάζει από την τσέπη όλα του τα λεφτά. Όλα τα λεφτά που γι' αυτά μόλις τώρα έβαψε τα χέρια του με το πατρικό αίμα. Ω, τα λεφτά. Τα λεφτά του χρειάζονταν τώρα περισσότερο από το κάθε τι. Ο Καραμαζόφ πεθαίνει. Ο Καραμαζόφ αυτοκτονεί. Και αυτό θα το θυμούνται όλοι. Δεν είμαστε άδικα ποιητές. Δεν κάναμε άδικα παρανάλωμα τη ζωή μας. Σε αυτήν, σε αυτήν και εκεί, ω, εκεί θα κάνω γλέντι τρικούβερτο. Ένα γλέντι που δεν θα έχει ξαναγίνει, για να το θυμούνται και να μιλάνε γι' αυτό για πολύ καιρό. Ανάμεσα στις άγριες φωνές, τα τρελά τραγούδια και τους χορούς των τζιγκάνων, θα σηκώσουμε το ποτήρι και θα ευχηθούμε στη λατρευτή μας
για την καινούρια της ευτυχία. Και ύστερα, εκεί μπροστά στα πόδια της, θα την άξουμε τα μυαλά μας στον αέρα, για να τιμωρήσουμε τη ζωή μας. Θα θυμηθεί κάποτε το Μίτια Καραμαζόφ. Θα δει πως την αγαπούσε ο Μίτια. Θα λυπηθεί το Μίτια. Ω, πολύ γραφικότητα, ρομαντική παραφορά, φρενίτιδα, αισθηματικότητα, μα και κάτι άλλο, κυριένορκη, κάτι που φωνάζει μέσα στην καρδιά, χτυπάει μέσα στο μυαλό ακατάπαυστα και δηλητηριάζει την ψυχή του μέχρι θανάτου. Αυτό το κάτι είναι η συνείδηση, κύριοι ένορκοι. Είναι η κρίση της, οι τρομερές της τύψεις. Μα το πιστόλι, όλα θα τα συμφιλιώσει. Το πιστόλι είναι η μοναδική διέξοδος κι άλλη δεν υπάρχει. Και εκεί, δεν ξέρω να σκέφτηκε τάχα εκείνη τη στιγμή ο Καραμαζόφ, τι θα γίνει εκεί. Και μπορεί τάχα ο Καραμαζόφ να σκέφτεται σαν τον Άμλετ, τι θα γίνει εκεί. Όχι, κύριοι ένορκοι, εκείνοι έχουν αμλέτους και εμείς προς το παρόν έχουμε μονάχα Καραμαζόφ. Εδώ ο Ιπόλυτος Κυρίλοβιτς περιέγραψε με λεπτομέρειες την εικόνα, τις ετοιμασίες του Μίτια, τη σκηνή στο Περχότιν, στο Μπακάλικο, με τους αμαξάδες, όλες τις εικόνες, όλες. Ανάφερε πλήθος από φράσεις, κουβέντες, χειρονομίες, όλα επιβεβαιωμένα από μάρτυρες. Και η εικόνα επέδρασε τρομερά στην πεποίθηση των ακροατών. Το κυριότερο επέδρασε το σύνολο των γεγονότων. Η ενοχή αυτού του ανθρώπου που σφάδαζε μη λογαριάζοντας καθόλου πια τον εαυτό του, πρόβαλε αδιαφιλονίκητη. «Δεν υπήρχε πια λόγος να φυλάει τον εαυτό του», συνέχισε ο Ιπόλυτος Κυρίλοβιτς. «Δυο-τρεις φορές παραλίγο να ομολογήσει εντελώς. Έκανε υπαινιγμούς μονάχα που δεν τους τελείωνε». Εδώ αναφέρθηκε στις καταθέσεις των μαρτύρων. Ακόμα και στον αμαξά, στο δρόμο, φώναξε «Το ξέρεις τάχα πως έχεις έναν φωνιά στο αμάξι σου». Μα να τα πει όλα καθαρά δεν μπορούσε. Έπρεπε πρώτα να φτάσει στο Μόκρογε και εκεί να τελειώσει το ποίημα. Μα τι περιμένει ωστόσο εκεί το δυστυχισμένο? Το γεγονός είναι ότι από τις πρώτες κιόλας στιγμές στο Μόκρογε βλέπει και τέλος καταλαβαίνει εντελώς πως ο αναμφισβήτητος αντίζηλός του ίσως να μην είναι καθόλου τόσο αναμφισβήτητος και πως δεν θέλουν από αυτόν ούτε δέχονται την ευχή για την καινούργια ευτυχία. Μα τα γεγονότα, κύριοι ένορκοι, σας είναι γνωστά από τη δικαστική ανάκριση. Ο θρίαμβος του Καραμαζόφ πάνω στον ανταγωνιστή του ήταν πλήρης και τότε. Ω, τότε. Τότε άρχισε μια εντελώς νέα φάση στην ψυχή του και μάλιστα η πιο τρομερή φάση από όλες που έζησε και θα ζήσει ποτέ αυτή η ψυχή. «Μπορούμε να παραδεχτούμε θετικά, κύριε ένορκοι», αναφώνησε ο Ιπόλυτος Κυρίλοβιτς, «πως η υβρισμένη φύση και η εγκληματική καρδιά είναι χειρότεροι εκδικητές από κάθε επίγεια δικαιοσύνη. Και όχι μονάχα αυτό. Η δικαιοσύνη και η επίγεια τιμωρία καταπραίνουν μάλιστα την τιμωρία της φύσης. Είναι μάλιστα απαραίτητες για την ψυχή του εγκληματία σε αυτές τις στιγμές, σαν σωτηρία της από την απόγνωση, γιατί ούτε να φανταστώ δεν μπορώ εκείνη τη φρίκη και τα ήθικα μαρτύρια του Καραμαζόφ.
όταν ειδικά έμαθε πως αυτή τον αγαπάει, πως γι' αυτόν αποδιώχνει τον προηγούμενό της, τον αναμφισβήτητο, πως αυτόν τον Μύτια τον καλεί μαζί της για μια καινούρια ζωή, του υπόσχεται την ευτυχία. Και αυτό πότε? Όταν όλα γι' αυτόν είχαν τελειώσει και όταν τίποτα πια δεν μπορεί να κάνει. Με αυτήν την ευκαιρία θα κάνω εν παρόδο μία πολύ σπουδαία για μας παρατήρηση που θα μας διαφωτίσει για την πραγματική κατάσταση που βρέθηκε τότε ο κατηγορούμενος. Αυτή η γυναίκα, αυτή η αγάπη ως την τελευταία τούτη στιγμή, ως τη στιγμή μάλιστα της σύλληψης, ήταν για αυτόν ένα πλάσμα απρόσιτο που το ποθούσε με πάθος και που δεν μπορούσε να το φτάσει. Μα γιατί? Γιατί δεν αυτοκτόνησε την ίδια εκείνη στιγμή? Γιατί εγκατέλειψε την παρμένη απόφαση και μάλιστα ξέχασε που βρίσκονται τα πιστόλια του? Μα ίσα-ίσα αυτή η παθιασμένη δίψα για έρωτα και η ελπίδα να την κορέσει την ίδια στιγμή τον συγκράτησαν. Στην παραζάλη του γλεντιού γαντζώθηκε από την αγαπημένη του, που γλέντισε κι αυτή μαζί του, πανέμορφη και ελκυστική γι' αυτόν περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Δεν φεύγει από κοντά της, την καμαρώνει, εκμηδενίζεται μπροστά της. Αυτή η γεμάτη πάθος δίψα του μπόρεσε για μια στιγμή να καταπνίξει όχι μονάχα το φόβο της σύλληψης, μα και αυτές τις τύψεις. Για μια στιγμή, μονάχα για μια στιγμή.

Φαντάζομαι την τωτινή κατάσταση της ψυχής του εγκληματία, που ήταν δουλικά υποταγμένη σε τρία στοιχεία που την εδέσποζαν απόλυτα. Πρώτα-πρώτα το μεθύσι, η παραζάλη και ο θόρυβος, τα ποδοκροτήματα των χωρών, τα τσιρίγματα του τραγουδιού και εκείνη. Εκείνη, ξαναμένη από το κρασί, να τραγουδάει και να χορεύει και να του χαμογελάει μεθυσμένη. Δεύτερον, η απόμακρη ενθαρρυντική ελπίδα πως η μοιραία λύση είναι ακόμα μακριά ή τουλάχιστον πως δεν είναι πολύ κοντά. Μονάχα την άλλη μέρα, μονάχα το πρωί θα έρθουν να τον συλλάβουν. Θα πει πως έχει αρκετές ώρες. Αυτό είναι πολύ. Τρομερά πολύ. Σε μερικές ώρες μπορεί πολλά να σκεφτεί κανείς. Φαντάζομαι πως του συνέβαινε κάτι παρόμοιο με την ώρα που πάνε τον εγκληματία για να τον εκτελέσουν στην κρεμάλα. Πρέπει ακόμα να περάσουν ένα μακρύ, πολύ μακρύ δρόμο και μάλιστα με βήμα κανονικό ανάμεσα από πλήθος κόσμου. Ύστερα θα στρίψουν σε άλλον δρόμο και στο τέλος μονάχα αυτού του δρόμου είναι η τρομερή πλατεία. Νομίζω πως στην αρχή της πορείας ο κατάδικος, καθισμένος στο κάρο της κατεσχήνης, πρέπει να αισθάνεται πως έχει ακόμα μπροστά του ατέλειωτη ζωή. Μανά, να αποφεύγουν τα σπίτια. Το κάρο όλο και προχωράει ως τη στροφή στον άλλο δρόμο. Είναι τόσο μακριά ακόμα. Και να, που κοιτάει ακόμα θαραλέα δεξιά και αριστερά, αυτές τις χιλιάδες των ανθρώπων που τον κοιτάνε περίεργα, χωρίς συμμετοχή, καρφώνοντας πάνω του τα βλέμματα, και έχει ακόμα την εντύπωση πως είναι κι αυτός σαν εκείνους τους ανθρώπους. Μα να, να και η στροφή στον άλλον δρόμο. Και αυτό δεν είναι τίποτα. Είναι ακόμα ένας ολόκληρος δρόμος. Και όσα σπίτια κι αν περνάνε, όλο θα σκέφτεται, μένουν ακόμα πολλά σπίτια. Κι έτσι ως το τέλος, ως την πλατεία. Αυτό συνέβαινε φαντάζομαι και τότε με τον Καραμαζόφ. Ακόμα δεν προφτάσανε εκεί πέρα, σκέφτεται. Ακόμα μπορώ να βρω κάτι. Ω, θα έχω ακόμα τον καιρό. Θα έχω τον καιρό να φτιάξω το σχέδιο της υπεράσπισης, να σκεφτώ μια απολογία, μια τώρα. Αυτή είναι τόσο θεσπέσια. Όλα θολά και τρομερά είναι στην ψυχή του. Μα προφταίνει ωστόσο να ξεχωρίσει τα μισά από τα χρήματά του και να τα κρύψει κάπου. Αλλιώς δεν μπορώ να εξηγήσω πού μπορούσε να εξαφανιστεί ολόκληρο το μισό εκείνων των 3.000 που μόλις τις είχε πάρει από τον πατέρα του κάτω από το μαξιλάρι. Στο Μόκρογε δεν πήγαινε για πρώτη φορά. Είχε γλεντήσει εκεί πέρα 2 μερόνυχτα. Αυτό το παλιό μεγάλο ξύλινο σπίτι του είναι γνωστό με όλους τους αχυρώνες του, με όλες τις γαλαρίες του. Υποθέτω ακριβώς πως μέρος των χρημάτων κρύφτηκε τότε ακριβώς σε αυτό το σπίτι, λίγο πριν από τη σύλληψή του, σε μια χαραμάδα ή κάτω από καμιά σανίδα του πατώματος ή σε καμιά γωνιά κάτω από τη στέγη. Γιατί? Μα πώς γιατί? Η καταστροφή μπορεί να γίνει από στιγμή σε στιγμή. Βέβαια δεν σκεφτήκαμε ακόμα πως να την αντιμετωπίσουμε, μα και ούτε έχουμε καιρό. Και τα μελίγκια μας χτυπάνε δυνατά,
και εκείνη μας τραβάει. Τα λεφτά όμως, τα λεφτά σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητα. Ένας άνθρωπος με λεφτά είναι παντού άνθρωπος. Μπορεί μια τέτοια υπολογιστικότητα σε μια τέτοια στιγμή να σας φανεί αφύσικη. Μα και ο ίδιος μας βεβαιώνει πως ένα μήνα πριν, σε μια επίσης ταραχώδη και μοιραία στιγμή, ξεχώρισε από τις 3.000 τα μισά και τα έραψε στο φυλαχτό. Και αν βέβαια αυτό δεν είναι αλήθεια, πράγμα που θα αποδείξουμε τώρα, ωστόσο αυτή η ιδέα είναι γνωστή στον Καραμαζόφ. Την έχει ξανασκεφτεί. Την έχει ήδη πράξει. Και όχι μονάχα αυτό. Όταν αργότερα βεβαίωνε τον ανακριτή πως έβαλε κατά μέρος 1.500 ρούβλια στο φυλαχτό, που ποτέ δεν υπήρξε, ίσως κιόλας να σκαρφίστηκε αυτό το φυλαχτό την ίδια εκείνη στιγμή, ίσα ίσα επειδή 2 ώρες πριν είχε βάλει κατά μέρος τα μισά από τα χρήματά του και τα είχε κρύψει κάπου εκεί, στο μόκρογε, για κάθε ενδεχόμενο, ως το πρωί μονάχα, για να μην τα έχει πάνω του από μια ξαφνική έμπνευση. 2 αβύσους, κύριοι ένορκοι. 2 αβύσους. Θυμηθείτε πως ένας Καραμαζόφ μπορεί να ατενίζει 2 αβύσους και τις 2 ταυτόχρονα. Ψάξαμε σε εκείνο το σπίτι, μα δεν βρήκαμε τίποτα. Ίσως τα λεφτά να είναι ακόμα εκεί, μα ίσως να εξαφανίστηκαν την άλλη κιόλας μέρα και τώρα να τα έχει ο κατηγορούμενος. Όπως και να είναι, τον συλλάβαμε γονατιστό μπροστά της. Αυτή ήταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι. Αυτή του έτεινε τα χέρια και εκείνος τόσο πολύ τα είχε ξεχάσει όλα εκείνη τη στιγμή, που ούτε και άκουσε τους αστυνομικούς που πλησιάζανε. Δεν πρόφτασε να προετοιμαστεί καθόλου. Και νάτος μπροστά στους δικαστές του, μπροστά στους κριτές της τύχης του. Κύριοι ένορκοι, υπάρχουν στιγμές που, εκτελώντας το καθήκον μας, τρομάζουμε σχεδόν και οι ίδιοι μπροστά στον άνθρωπο. Τρομάζουμε για τον άνθρωπο. Αυτές είναι οι στιγμές που ατενίζουμε εκείνη την κτηνώδη φρίκη, όταν ο κακούργος βλέπει πια πως όλα είναι χαμένα. Μα όλο και παλεύει ακόμα. Όλο έχει ακόμα την πρόθεση να παλέψει μαζί σας. Είναι στιγμές που όλα τα ένστικτα της αυτοσυντήρησης ξυπνάνε μέσα του μονομιάς, και αυτός, πασχίζοντας να σώσει τον εαυτό του, σας κοιτάει με ένα βλέμμα διαπεραστικό, ερωτηματικό και πονεμένο, καιροφυλαχτεί και εξετάζει το πρόσωπό σας, τη σκέψη σας, περιμένει από ποια πλευρά θα χτυπήσετε και φτιάχνει στη στιγμή μέσα στο ταραγμένο μυαλό του χιλιάδες σχέδια. Μα παρόλα αυτά φοβάται να μιλήσει. Φοβάται μήπως προδοθεί. Αυτές οι ταπεινωτικές στιγμές της ανθρώπινης ψυχής, αυτή η πορεία της μέσα στα βασανιστήρια, αυτή η ζωώδης προσπάθεια αυτοσωτηρίας, είναι φρικτές και προκαλούν καμιά φορά ρίγη και συμπόνια για τον κατηγορούμενο και στον ανακριτή ακόμα. Και να, που σε όλα αυτά είμαστε τότε μάρτυρες.

Στην αρχή ήταν σαν χαμένος και πάνω στη φρίκη του του ξέφυγαν μερικές λέξεις που τον επιβαρύνουν πολύ. Έμα, το αξίζω. Μα γρήγορα συγκρατήθηκε. Τι να πει, τι να απαντήσει σε όλα αυτά. Δεν τα έχει έτοιμα ακόμα, μα είναι έτοιμη μονάχα μια σκέτη άρνηση. Για το θάνατο του πατέρα μου, εγώ δεν είμαι ένοχος. Να προς το παρόν ο φράχτης μας και εκεί. Πίσω από το φράχτη, ίσως ακόμα και να φτιάξουμε τίποτα. Κανένα οδόφραγμα. Τις επιβαρυντικές του αναφωνήσεις βιάζεται να τις εξηγήσει, προλαμβάνοντας τις ερωτήσεις μας, λέγοντας πως θεωρεί τον εαυτό του ένοχο μονάχα για το θάνατο του υπηρέτη Γρηγόρη. Γι' αυτό το αίμα είναι ένοχος. Μα ποιος λοιπόν σκότωσε τον πατέρα μου? Ποιος σκότωσε τον πατέρα μου, κύριε? Ποιος τον σκότωσε? Ποιος λοιπόν μπορούσε να σκοτώσει τον πατέρα μου, αν όχι εγώ? Το ακούτε αυτό? Μας ρωτάει ο ίδιος εμάς. Εμάς που ήρθαμε σε αυτόν με την ίδια αυτή ερώτηση. Ακούτε αυτή την προτρέχουσα φρασούλα? Αν όχι εγώ? Αυτή τη ζωώδη πονηριά, αυτή την αφέλεια και αυτή την ανυπομονησία των Καραμασόφ. Δεν σκότωσα εγώ, και ούτε να το σκέφτεστε πως εγώ σκότωσα. Ήθελα να σκοτώσω, κύριε, το ομολογώ. Ήθελα να σκοτώσω. Ομολογεί γρήγορα γρήγορα. Βιάζεται. Βιάζεται τρομερά. Όμως είμαι αθώος. Δεν σκότωσα εγώ. Μας παραχωρεί το πως ήθελε να σκοτώσει. Το βλέπετε και οι ίδιοι. Σαν να λέει πόσο είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, πιστέψτε με. Πιστέψτε με το γρηγορότερο. Δεν σκότωσα εγώ. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο εγκληματίας γίνεται καμιά φορά απίστευτα επιπόλαιος και εύπιστος. Και τότε, σαν εντελώς κατά λάθος, η ανάκριση του υποβάλλει την πιο αφελή ερώτηση. Μα μήπως σκότωσε ο Σμερνιακόφ? Έγινε αυτό ακριβώς που περιμέναμε. Θύμωσε τρομερά. Θύμωσε τρομερά που τον προλάβανε και τον πιάσανε απροετοίμαστο, όταν δεν είχε ακόμα προφτάσει να προετοιμάσει, να ελέγξει, να αρπάξει εκείνη την ευκαιρία, όταν η κατηγορία εναντίον του Σμερνιακόφ θα ήταν αληθοφανής. Ο χαρακτήρας του τον παρουσίασε αμέσως στα άκρα και άρχισε ο ίδιος να μας βεβαιώνει με όλη του τη δύναμη πως ο Σμερνιακόφ δεν μπορούσε να σκοτώσει. Δεν είναι ικανός να σκοτώσει. Μα μην τον πιστεύετε. Αυτό ήταν απλώς μια πονηριά του. Αυτός καθόλου, καθόλου δεν παρετείται ακόμα από τον Σμερνιακόφ. Απεναντίας θα τον προβάλλει ακόμα. Γιατί ποιον άλλο να προβάλλει, αν όχι αυτόν? Μα αυτό θα το κάνει σε μια άλλη στιγμή. Γιατί τώρα η δουλειά χάλασε. Θα τον προβάλλει μονάχα αύριο. Ίσως μάλιστα και ύστερα από μερικές μέρες, βρίσκοντας τη στιγμή που θα μας φωνάξει ο ίδιος. Βλέπετε? Κι εγώ ο ίδιος αρνιόμουνα την ενοχή του Σμερνιακόφ. Την αρνιόμουνα περισσότερο από σας. Αυτό το θυμόσαστε. Μα τώρα κι εγώ πίστηκα. Αυτό σκότωσε. Μα και βέβαια αυτός. Προς το παρόν όμως πέφτει στην πιο σκυθροπή και ευερέθιστη άρνηση. Η ανυπομονησία και ο θυμός ωστόσο του υποβάλλουν την πιο ανόητη και αναλυθοφανή εξήγηση για το πώς κοίταζε στο παράθυρο του πατέρα του και πώς έφυγε
με σεβασμό από εκεί. Το κυριότερο, δεν ξέρει ακόμα τα γεγονότα, δεν ξέρει τις καταθέσεις του Γρηγόρη που συνήλθε. Ερχόμαστε στην εξέταση και στη σωματική έρευνα. Η έρευνα τον θυμώνει, μα και του δίνει και κουράγιο. Δεν βρήκαν όλες τις 3.000, βρήκανε μονάχα 1.500 ρούβλια. Και φυσικά, μονάχα σε αυτή τη στιγμή της θυμωμένης σιωπής και άρνησης, του έρχεται στο νου για πρώτη φορά στη ζωή του η ιδέα για το φυλαχτό. Χωρίς αμφιβολία, αισθάνεται και ο ίδιος όλο το απίθανο της επινόησης και βασανίζεται, βασανίζεται τρομερά. Πώς να την κάνει πιο πιθανή, να τη φτιάξει έτσι που να γίνει ένα ολόκληρο αληθοφανές μυθιστόρημα. Σε αυτές τις περιπτώσεις η πρώτη δουλειά, το πρώτο πρόβλημα για την ανάκριση, είναι να μην του δώσει τον καιρό να προετοιμαστεί, να τον χτυπήσει αναπάντεχα, για να εκφράσει ο εγκληματίας τις ιδέες του σε όλη του την αφέλεια. Αναλυθοφάνεια και αντιφατικότητα που τον προδίδουν. Δεν μπορεί κανείς να αναγκάσει έναν εγκληματία να μιλήσει, παρά μονάχα ανακοινώνοντάς του αναπάντεχα και σαν πως τυχαία κάποιο νέο γεγονός, κάποιο περιστατικό κολοσιαίας σημασίας, μα που αυτός με κανέναν τρόπο δεν φανταζόταν έως τώρα και με κανέναν τρόπο δεν μπορούσε να το προβλέψει. Αυτό το γεγονός το είχαμε έτοιμο, από ώρα πια έτοιμο. Είναι η κατάθεση του υπηρέτη Γρηγόρη όταν συνήλθε για την ανοιχτή πόρτα από όπου το σκασε ο κατηγορούμενος. Αυτή την πόρτα την είχε εντελώς ξεχάσει και δεν υπέθετε πως μπορούσε να τη δει ο Γρηγόρης. Το αποτέλεσμα ήταν κολοσιαίο. Σηκώθηκε και ξαφνού μας φώναξε. «Ο Σμερνιακόφ σκότωσε! Ο Σμερνιακόφ!» Και να που πρόδωσε τη μυστική, τη βασική του σκέψη με την πιο αναλυθοφανή της μορφή, μια και ο Σμερνιακόφ θα μπορούσε να σκοτώσει μονάχα ύστερα από τότε που αυτός τραυμάτισε τον Γρηγόρη και έφυγε τρέχοντας. Και όταν του ανακοινώσαμε πως ο Γρηγόρης είδε την πόρτα ανοιχτή πριν από τον τραυματισμό του και βγαίνοντας από την κρεβατοκάμαρά του, άκουσε τον Σμερνιακόφ να φωγκάει πίσω από το χώρισμα, ο Καραμαζόφ ήταν στα αλήθεια συντετριμένος. Ο συνεργάτης μου, ο σεβαστός μας και διορατικότατος Νικολάη, μου έλεγε αργότερα πως εκείνη τη στιγμή τον λυπήθηκε μέχρι δακρύων. Και εκείνη ακριβώς τη στιγμή, για να διορθώσει την κατάσταση, βιάζεται να μας ανακοινώσει γι' αυτό το περίφημο φυλαχτό. Ας είναι. Σαν να λέει, ακούστε, ακούστε και αυτή την ιστορία. Κύριοι ένορκοι, σας εξέθεσα πια για ποιους λόγους θεωρώ όλη αυτή την εφεύρεση των χρημάτων που είχαν ραφτεί ένα μήνα πριν μέσα στο φυλαχτό. Όχι μονάχα νοησία, μα και σαν το πιο αναλυθοφανές επινόημα που θα μπορούσε κανείς να φανταστεί σε αυτήν την περίπτωση. Και αν ακόμα σχηματίζαμε τι μπορεί να πει κανείς και να φανταστεί πιο αληθοφανές, και τότε ακόμα δεν θα μπορούσαμε να σκεφτούμε τίποτα χειρότερο. Εδώ μπορεί κανείς να αποστομώσει και να συντρίψει τον θριαμβεύοντα μυθοπλάστη με τις λεπτομέρειες, με τις ίδιες εκείνες λεπτομέρειες που από αυτές τόσο είναι πλούσια η πραγματικότητα και που πάντα σαν κάτι εντελώς ασήμαντο και άχρηστο περιφρονούν αυτοί οι δυστυχισμένοι ακούσιοι μυθιστοριογράφοι και μάλιστα ούτε καν τη σκέφτονται. Χω, εκείνη τη στιγμή δεν έχουν καιρό
να τα σκεφτούν αυτά. Το μυαλό τους δημιουργεί μονάχα το μεγαλεπίβολο σύνολο. Και να που τολμάνε να τους ανακατεύουν με τέτοια μικροπράγματα. Μα σε αυτά ακριβώς τους πιάνουνε. Ρωτάνε τον κατηγορούμενο. «Καλά, και από πού πήρατε το ύφασμα για το φυλαχτό σας? Ποιος σας το έραψε?» «Μονάχος μου το έραψα». «Και το ύφασμα, από πού το πήρατε το ύφασμα?» Ο κατηγορούμενος πια εξοργίζεται. Θεωρεί σχεδόν προσβλητική για αυτόν μια τέτοια ασήμαντη ερώτηση. «Και το πιστεύετε τάχα?» «Ειλικρινά, ειλικρινά». «Μα τέτοιοι είναι όλοι τους. Έσκισα ένα κομμάτι από το πουκάμισό μου. Θαυμάσια. Συνεπώς αύριο κιόλας θα μπορέσουμε να βρούμε στα ρούχα σας αυτό το σκισμένο πουκάμισο. Και σκεφτείτε, κύριοι ένορκοι, αν μονάχα βρίσκαμε πραγματικά αυτό το πουκάμισο, και πώς να μην το βρίσκαμε αυτό το πουκάμισο στη βαλίτσα ή στην ντουλάπα του, αν υπήρχε πραγματικά? Τότε αυτό θα ήταν ένα γεγονός. Γεγονός απτό προς όφελος του κατηγορούμενου. Μα αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει. Δεν θυμάμαι. Ίσως να μην ήταν από το πουκάμισο. Τόραψα στο σκουφάκι της νοικοκυράς. Τι σκουφάκι ήταν αυτό? Της το πήρα. Το είχε παραπεταμένο. Ένα παλιοκούρελο εκεί πέρα. Αυτό το θυμάστε καλά? Όχι, όχι, δεν το θυμάμαι. Και θυμώνει, θυμώνει. Και παρόλα αυτά, φανταστείτε, πώς να μην το θυμηθεί κανείς αυτό? Και στις πιο τρομερές στιγμές του ανθρώπου, ακόμα και όταν τον πάνε για εκτέλεση, κάτι τέτοιες λεπτομέρειες έρχονται στη μνήμη. Μπορεί όλα να τα ξεχάσει, μα κάποια πράσινη στέγη που έπεσε πάνω της στο μάτι του, στο δρόμο, ή μια κουρούνα στο σταυρό της εκκλησίας, αυτά θα τα θυμηθεί? Δεν μπορεί. Αυτός ράβοντας το φυλαχτό του θα κρύβονταν από τους ανθρώπους του σπιτιού. Έπρεπε λοιπόν να θυμάται πόσο ταπεινωτικά υπέφερε. Υπέφερε από φόβο. Μήπως μπουνε μέσα και τον δούνε με τη βελόνα στο χέρι. Σωστά. Πως σε κάθε χτύπο πηδούσε και έτρεχε να κρυφτεί πίσω από το χώρισμα. Στο σπίτι του έχει ένα τέτοιο χώρισμα. Μα κύριοι ένορκοι, γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Όλες αυτές τις λεπτομέρειες, τα μικροπράγματα, αναφώνησε ξάφνου ο υπόλυτος Κυρίλοβιτς. Μα ακριβώς γιατί ο κατηγορούμενος επιμένει σε όλη αυτήν την ανοησία ως ετούτη τη στιγμή. Σε όλους αυτούς τους δύο μήνες από εκείνη την ίδια, τη μοιραία για αυτόν στιγμή, τίποτα δεν εξήγησε. Δεν πρόσθεσε κανένα πραγματικό γεγονός στις προηγούμενες φανταστικές του καταθέσεις. Όλα αυτά, σαν να λέει, είναι μικροπράγματα. Και εσείς να πιστεύετε στο λόγο της τιμής μου? Ω, θα είμαστε ευτυχείς να τον πιστέψουμε. Λαχταράμε να πιστέψουμε στο λόγο της τιμής του. Μήπως είμαστε τσακάλια που διψάμε για ανθρώπινο αίμα? Δώστε μας, δείξτε μας έστω και ένα γεγονός σε όφελος του κατηγορούμενου και θα χαρούμε. Μα γεγονός πιστικό, πραγματικό, και όχι σαν τα συμπεράσματα του αδερφού του που τα στηρίζει στην έκφραση του προσώπου του κατηγορουμένου ή σαν εκείνη την ένδειξη για το ότι αυτός, χτυπώντας το στήθος του, έπρεπε να δείχνει το φυλαχτό του και μάλιστα μέσα στο σκοτάδι. Θα χαρούμε για το νέο γεγονός. Θα παραιτηθούμε πρώτοι από την κατηγορία μας.
θα βιαστούμε να παραιτηθούμε μάλιστα. Τώρα όμως η δικαιοσύνη απαιτεί να ακουστεί η φωνή της και εμείς επιμένουμε. Επιμένουμε στην κατηγορία και δεν μπορούμε να παραιτηθούμε από τίποτα.

Ο Υπόλυτος Κυρίλοβιτς πέρασε εδώ στον επίλογο. Λες και είχε πυρετό. Φώναζε για το χυμένο αίμα. Για το αίμα του πατέρα. Του πατέρα που τον σκότωσε ο γιος με τον ταπεινό σκοπό της ληστείας. Έδειχνε σταθερά την τραγική και κραυγάζουσα συρροή των γεγονότων. Και ό,τι κι αν ακούσετε από τον περίφημο για το ταλέντο του συνήγορο του κατηγορούμενου, δεν κρατήθηκε ο Υπόλυτος Κυρίλοβιτς. Όσα λόγια εφράδι και συγκινητικά κι αν ακουστούν εδώ, που θα κάνουν έκκληση στα ευγενικά σας αισθήματα. Εσείς θυμηθείτε πως τούτη τη στιγμή βρίσκεστε στο ιερό της δικαιοσύνης. Θυμηθείτε πως είσαστε υπερασπιστές της αλήθειας μας, υπερασπιστές της Αγίας Ρωσίας μας, των αρχών της, της οικογένειάς της, της οικογένειας και κάθε ιερού της. Ναι, εσείς εδώ αντιπροσωπεύετε τη Ρωσία όλη, τούτη την ιερή στιγμή. Και όχι μονάχα σε αυτήν την αίθουσα θα ακουστεί η ετιμιγορία σας, μα σε όλη τη Ρωσία, και όλη η Ρωσία θα σας ακούσει σαν υπερασπιστές και δικαστές της, και θα πάρει θάρρος ή θα απομακρυνθεί από την ετιμιγορία σας. Μην βασανίζετε λοιπόν τη Ρωσία και την προσδοκία της. Η μοιραία μας τρόικα τρέχει καλπάζοντας και ίσως να τραβάει στο χαμό. Και από καιρό πια σε ολόκληρη τη Ρωσία απλώνουν τα χέρια και προσπαθούν να σταματήσουν αυτό το λυσασμένο, ασυλλόγιστο καλπασμό. Κι αν παραμερίζουν προς το παρόν οι άλλοι λαοί μπροστά στην αφινιασμένη τρόικα, αυτό ίσως να μην γίνεται καθόλου από σεβασμό, όπως το θέλησε ο ποιητής, μα απλώς από φρίκι. Σημειώστε το αυτό. Από φρίκι, μα ίσως και από αηδία. Και πάλι καλά που παραμερίζουν, μα ίσως να πάψουν κιόλας να παραμερίζουν και να σταθούν σταθερό τείχος μπροστά στο ορμητικό όραμα και να σταματήσουν οι ίδιοι τον τρελό καλπασμό της αποχαλήνωσής μας, με σκοπό να σώσουν βέβαια τον εαυτό τους, τη μόρφωση και τον πολιτισμό τους. Αυτές οι κραυγές κινδύνου από την Ευρώπη τις έχουμε ακούσει πολλές φορές κιόλας. Αρχίζουν πια τώρα να αντιχούν. Μην τους βάζετε σε πειρασμό λοιπόν. Μην υποδαβλίζετε το όλο ένα αυξανόμενο μίσος τους με μια ετιμιγορία. Μια ετιμιγορία που θα δικαιώνει τον φόνο του πατέρα από τον ίδιο του το γιο.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή Αναγνώσματα. Η Σωτηρία Μπαλαδήμα διαβάζει την αφηγηματική βιογραφία Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Υιός της Βροντής, του Σώτου Χονδρόπουλου. Εκδόσεις Καινούρια Γη.

Όταν το χρυσοφως του ήλιου στεφάνωσε το νησί και ξημέρωσε, οι εξόριστοι προσβγήκαν με άδεια να περπατήσουν. Φλέγονταν να διερευνήσουν, να γνωρίσουν, να τοποθετήσουν στη σκέψη κάθε ξάγνατο, κάθε ακρούλα. Στα πρωτοδεύτερα κιόλας βήματα του συνάντησε κάποιος ντόπιος, καλοντημένος και καλοστεκούμενος, μεσοκερίτης. «Με λένε Μύρωνα», τους είπε. «Άκουσα πέρα στο Μουράγιο να διηγούνται κάτι μερικά για σας. Δεν έρχεστε σπίτι μου εδώ στην πόλη φορά να γνωριστούμε?» «Με τα χαράς», αντίχησε η λαλιά του Ιωάννη και τον ακολούθησαν. Πρόσχαρη, αυθόρμητα χαμογελώντας, τους υποδέχτηκε νοικοκυρά και δίχως να χάνει καιρό έπιασε να τους περιποιείται. Αρχοντόσπιτο, καταγεμάτο πάστρα. Οικογενειακή ατμόσφαιρα, ξεκουραστική ολόγυρα γαλήνη. «Απέκτησα τρία παλικάρια, τρεις γιους που τους εσπούδασα ρητορική», έπιασε να λέει με κρυφό καμάρι ο πατέρας. «Τώρα σε λίγο θα σας τους παρουσιάσω, να τους γνωρίσετε. Ω, κατέχουν πολλές χάρες, θα το διαπιστώσετε. Νάτος, α ναι, εδώ είναι. Μας παρατηρεί και μας ψυχοδιαβάζει ο πρώτος μου, ο Απολλωνίδης. Αυτός μάλιστα συνεργάζεται με το μεγάλο μας κίνοπα και προβλέπει και τα μέλλοντα». «Είστε Ιουδαίοι?» σιγορώτησε κάπως δειλά η νοικοκυρά. Όμως πριν προφθάσουν να απαντήσουν, αντίχησε θόρυβος, ουρλιαχτό, βλαστήμιες, καλπασμός, αφηνιασμένο αλόγο. «Τι γίνεται?» ρώτησε ξαφνιασμένος, χλωμοκίτρινος οικοδεσπότης. «Ο γιος μας, ο Απολλωνίδης. Δηλαδή, να, ευθύς εξ αρχής δεν ήθελε μήτε να αντικρίσει τον Ιουδαίο ξένο. Φώναζε σαν τρελός. Και τώρα πέζεψε, στο άψε σβήσε πάνω στα λογό του και πήρε τα βουνά. Ω Θεή, αλίμονο, δεν το φαντάζομαι να σκοτωθεί». Ο οικοδεσπότης κυριολεκτικά αποσβολώθηκε. Βρέθηκε σε διάρκεια.

έξοδο. Σηκώθηκε, άφησε τους ξένους στον ξενώνα, προσβγήκε στο κεφαλόσκαλο της εξώπορτας. Η νοικοκυρά του πήρε το κατόπιν. «Διώξε τους από εδώ να φύγουν. Να πάνε στα τσακίδια, δεν τους θέλω», σιγοψιθύρισε. «Θα μας αποτραβήξουν και τους υπόλοιπους. Θα μας διαλύσουν το σπίτι. Φαίνεται τους κυνηγούν, τους σημαδεύουν με μικροτόξα οι μοίρες». Ο άντρας απόμεινε σκεφτικός. «Αν είναι μάγοι και κακοί, θα τους κρατήσω εχμάλωτους. Και τι θα κερδίσεις?» «Θα τους εξαναγκάσω να μας φέρουν πίσω τον Απολλωνίδη. Σιγά και με το μαλακό. Θα τους φοβερίσω με τον γαμπρό μας, τον ηγεμόνα του νησιού. Θα τους τρίξω τα δόντια. Θα τους πετάξω στον κουντρούμι του διοικητηρίου. Και απέστερα ξέρω πως θα τους τιμωρήσω». Την ίδια στιγμή, όπου σχεδόν σιγακουγόταν ο διάλογος, η Πανάγια Χάρη του τρίτου προσώπου της Επτής Τρισηλίου Θεότητος ολόφωτη απλώθηκε στη σκέψη του επιστήθη μαθητή και είπε στον ακολουθό του: «Παιδί μου, ο οικοδεσπότης συζητάει με τη γυναίκα του το κακό μας. Σε λίγο θα υποστούμε ταλαιπωρίες, θα υποφέρουμε. Ένα όμως να ξέρεις, με τους καινούριους πειρασμούς η υπομονή μας θα προσθέσει πάλι μισθό από τον αδαπάνητο θησαυρό του Κυρίου. Ταυτόχρονα σε αυτούς εδώ τους ανθρώπους θέλει αναλάμψει ο φωτισμός του Χριστού μας». Δεν πρόφτασταν να αποσώσουν τη συζήτησή τους και έξω στο δρόμο ακούστηκε πάλι καλπασμός. Κάποιο άλογο χλιμύντρισε. Από τη σέλα του ξεπέζεψε μαντατοφόρος. Κρατούσε στα δάχτυλα επιστολή. Κατάπληκτος πάλι ο οικοδεσπότης διάβαζε: «Πατέρα μου, αν θέλεις να με σώσεις, πράξε ό,τι με συμβούλεψε ο μεγάλος Κίνοπας, όπου πάνω στην απελπισία μου συνάντησε για καλή μου τύχη έξω από το κάστρο και τα κουβεντιάσαμε. Παράδωσε αμέσως τον ηγεμόνα τον Ιωάννη να τον κατασπαράξουν τα θηρία. Σαν δάσκαλος των χριστιανών είναι κακός, κάκιστος μάγος. Ήρθε στο σπιτικό μας επί τούτου για να με αποδιώξει, για να ταράξει την ύπαρξή μου, για να με αποχωρήσει οριστικά και για πάντα από εσάς, τους αγαπημένους μου γονιούς και τα αδέλφια μου, για να χάσω την πατρική μου στέγη και κληρονομιά. Ο καθαρότατος Κίνοπας μου αποκάλυψε τι συμφορές ακόμα θα πέσουν απάνω μας αν δεν με συμπονέσεις. Το σπιτικό μας, το ευτυχισμένο, θα εξαφανιστεί. Πρόσεξε, πατέρα μου. Υγείενε. Ο βασανισμένος από το μουλοχτό και δόλιο του επισκέπτη γιος Απολλωνίδης». Οργισμένος με την επιστολή στα χέρια, ανακοίταξε τους επισκέπτες κατά γεμάτος αγανάκτηση. «Μην κουνηθεί κανείς από τη θέση του», ανάκραξε. «Αχάριστη, θα σας κλειδώσω στο κελάρι. Εκεί θα περιμένετε την απόφαση του ηγεμόνα, του γαμπρού μου. Σας κάλεσα να σας περιποιηθώ, να σας φιλέψω και φροντίσατε να μου ξελογιάσετε, να μου αποτρελάνετε το βλαστό μου, το πρώτο μου παλικάρι. Αλίμονό σας. Στο αρχοντικό του Μύρωνα δεν περνάτε τα τεχνάσματά σας. Όπως θα διαπιστώσετε, στέκω και ζω πανίσχυρος». Τους ξεσήκωσε, τους έσπρωξε, τους έκλεισε στο κελάρι με διπλές αμπάρες. Και μια και δυο με την επιστολή του Απολλωνίδη ακόμα ατύλιχτη, προσβγήκε βιαστικός. Τράβηξε στο κυβερνητικό μέγαρο, στον ηγεμόνα. Τον ακολουθούσαν ο μαντατοφόρος και άλλοι. Ο ηγεμόνας πήρε, διάβασε την επιστολή και μόλις πρόσεξε το όνομα του Κίνοπα, όπου όλος ο λαός στο νησί τον νόμιζε ημίθεο, τόσο για τα φοβερά του κόλπα, όσο και για τις συγκλονιστικές του ενέργειες, δίχως περίσκεψη, αποφάσισε να πετάξουν τον Απόστολο του Χριστού στα λιοντάρια. Μοναστραπής έστειλε στρατιώτες στο σπιτικό του Μύρωνα και αποτράβηξαν σέρνοντας τον Ιωφερμένο και τον ακόλουθό του για να τους οδηγήσουν στον Μπουντρούμι, στην υπόγεια σκοτεινή απομόνωση. «Θεέ μου, έτσι γρήγορα λοιπόν θα ξεμπέρδευε ο αγαπημένος σου? Έτσι θα τα καλοκατάφερνε? Έτσι ο προστάτης της Παναγίας σου γεννήτρας θα νικούσε? Ω, πόσα μας μαρτυρούν οι τρεις φοβερές αυτές μέρες! Πόσα δεν έχουν να πούν στο ανυπόμονο χριστιανό, στον εαυτό μας, στο ευαίσθητο ενθουσιαστικό μας στοιχείο, όπου όταν η ζωή κυλάει φιλεργοριάκι, χαρούμενη, αρμονική, κάνει σημείο σταυρού και προσφέρει εκβαθέων προσευχή, δίχως εμπόδια, δίχως κατάθλιψη. Τρία στη σειρά μερόνυχτα στον Μπουντρούμι της ρωμαϊκής βαρβαρότητας, με καταδίκη της φρίκης στην πλάτη, ο χαριτόβρητος Ευαγγελιστής σιγανασένει δίχως παράπονο στην ταλαιπωρία και υμνεί και δοξολογεί τον έναν, τον μοναδικό, τον σωτήρα του ανθρώπου. Τι άραγε γίνεται αφορμή να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού μας? Θλίψη, διωγμός, στεναχώρια, πλανερό συμφέρον της ύλης ή θάνατος?
Οι στιγμές στην ανήλια κόχη ατελείωτες. Στιγμές καρτερικές, ραντισμένες ελπίδα. Στους περισσότερους δημιουργούν κατάθλιψη, πανικό, φιλοθάνατο άγχος. Στον ψαρά της Γαλιλαίας προσδοκία. Για μελούμενο θρίαμβο. Όμως η προσδοκία για θεϊκή βοήθεια, για πνευματική ανακούφιση δεν ξεμαυρίζει ευθύς αμέσως τα θλιβερά δευτερόλεπτα. Μήτε μεταβάλλει την πυρκαγιά της τυραννίας. Στη θλίψη, ω ναι, στη θλίψη πάντα δοκιμάζονται οι καρδιές. Απάνω στο βάρος της αποτιμάται η Αγία Πίστη.

Έπειτα από 3 ημερόνυχτα, οι στρατιώτες ήλθαν επιτέλους, τους τράβηξαν από τον Μπουντρούμι και σύμφωνα με το ρωμαϊκό δίκαιο τους οδήγησαν στο κριτήριο, στον ηγεμόνα. «Για έλα εδώ, για απολογήσου εσύ εξόριστε», άρχισε θυμωμένος ο ηγεμόνας. «Ξέρεις ότι ενώ ήσουν άξιος καταδίκης για τα κηρύγματά σου και για την προσβολή όπου το ξέβεις με τη διδαχή σου εναντίον στους θεούς μας, ο ευγενέστατος και ενδοξότατος βασιλιάς μας σε λυπήθηκε και σε έστειλε εδώ σε εξορία με την ελπίδα να σοφρονιστείς και να αλλάξεις τρόπους και συνήθειες. Αντίθετα, όπως αποδεικνύεται του λόγου σου και όπως άλλωστε όλοι εδώ βλέπουν, ακούνε και αισθάνονται, προχώρησες περισσότερο στο κακό, ώστε ακόμα και τους ευεργέτες σου να θέλεις να ξεθεμελιώσεις. Ποια τέχνη μεταχειρίζεσαι και έκανες να πάρει τα βουνά ο γυναικαδελφός μου? Πες τα, ξεστόμησέ τα τώρα όλα με ειλικρίνεια, προτού σε βασανίσω. Πες μας τι ακριβώς περιλαμβάνει και η παράδοξη θρησκεία σου, η τόσο στις ημέρες μας ενοχλητική». Ο κατηγορούμενος σηκώθηκε. Ήχος από αλυσίδες αντίχησε ολοτρόγυρα. Καταγεμάτος ακρόγελο, συγκατάβαση, εκτείνες αγάπης, είπε: «Κατάγομαι από τα Ιεροσόλυμα και είμαι υπηρέτης του Ιησού Χριστού, του Υιού του μόνου ζωντανού και αληθινού Θεού, του Χριστού του Σταυροθέντος για τις αμαρτίες των ανθρώπων, όπου τον σαβάνωσαν, τον έριξαν σε τάφο και την τρίτη μέρα αναστήθηκε και νίκησε τον θάνατο, κατά κράτος. Αυτός και τώρα όπου συζητούμε, εσύ με εξουσία ηγεμών και εγώ με δεσμά, με έστειλε εδώ για να βροντοφωνάξω τη χαρμόσυνη αγγελία της σωτηρίας, για να φανερώσω το ανέσπερο φως όπου σαν νικητής κρατείς τα τρυπημένα με καρφιά χαραντά του χέρια. Για τέτοιες ανόητες λαλιές, για τέτοια επιγράμματα σε στείλαν δυστυχισμένα κατά τον τόπο μας εξορία, μάθε να τιμάς τους αθάνατους θεούς και μην θεοποιείς έναν καταδικασμένο για πολλές αταξίες. Και για στάσου, άκουσε με καλά, μην πολυλογείς, κάνε ό,τι ξέρεις και κάνεις δίχως κρυφοπαιχνιδίσματα να επαναφέρεις αμέσως το συγγενή μου στο σπιτικό του». «Ματαιοπονήσει, ηγεμόν, αν νομίζεις ότι θέλω ποτέ απαρνηθεί τη διδαχή που μου δίδαξε τον ρεαλισμό, την πραγματικότητα, με όλο της το μεγαλείο. Πετάει ποτέ κανείς μια σίγουρη ελπίδα σωτηρίας στους ανέμους? Άδικα με κατηγορείς ότι εμάγεψα το ρήτορα συγγενής ο Πολωνίδη. Η συνείδησή μου είναι ήσυχη, απόλυτα. Ποτέ δεν επεδίωξα το κακό του. Αν όμως δεν με πιστεύεις, προτού με καταδικάσεις, επέτρεψε να στείλω τον ακόλουθό μου να στον παρουσιάσει εδώ κατά μπροστά σου. Φέρε μας σε αντιπαράθεση για να εξακριβώσεις τι περίπου αισθάνεται ο ίδιος εναντίον μου». Ο ηγεμόνας κοντοστάθηκε σκεφτικός, αμφιρέποντας. «Δέστε τον καλά με τις αλυσίδες», φρωτοφώναξε. «Κλείστε τον πάλι στη φυλακή». «Καλά, ηγεμόν», σιγοψιθύρισε ο Ιωάννης. «Μόνο σε παρακαλώ, επέτρεψέ μου να του γράψω. Τώρα, εδώ κατά μπροστά σου, δύο λόγια. Μικρή επιστολή. 2-3 περίπου γραμμές θα σύρω στον πάπυρο. Ύστερα διατάζεις να με δέσουν». Ο ηγεμόνας κοντοστάθηκε πάλι σκεφτικός. «Ίσως διαμέσου της επιστολής απαλλάξει τον Απολλωνίδη από τη μαγεία», συλλογίστηκε. «Ίσως τα καταφέρει και ο συγγενής ξαναγυρίσει όπως πρώτα στο σπιτικό του». «Έστω, γράψε την επιστολή σου», αποκρίθηκε, «γρήγορα, δίχως χρονοτριβή». «Η παράδοση την οποία είπαμε ότι θα παραδεχτούμε στη σπονδυλική της στήλη και θα ακολουθήσουμε, αφού ο πυρήνας της όσα με τις μέρες μας μαρτυρεί σημεία, αναφέρει ότι ο Ιωάννης έριξε ένα βλέμμα ψηλά και έγραψε: Ιωάννης ο Απόστολος του Χριστού προς το πνεύμα του πίθωνος το οποίο κατοικεί στον Απολλωνίδη το ρήτορα, σου παραγγέλω στο όνομα του Ιησού Χριστού να βγεις από το πλάσμα του Θεανθρώπου και Θεού και να μην ξαναμπείς ποτέ πια σε Αυτόν, αλλά ούτε και σε άλλον άνθρωπο στη γη. Να εγκαταλείψεις αμέσως τούτο το νησί και να πλανιέσαι για πάντα στην ερημιά, σε τόπους ακατοίκητους και άγονους». Τα γεγονότα εξελίχθηκαν ραγδαία. Ο ακόλουθος με την επιστολή προσβγήκε, περπάτησε 6 περίπου χιλιόμετρα και κάτω από έναν πλάτανο συνάντησε τον Απολλωνίδη. Αλλά πώς τον βρήκε? Αλλιώτικο, ήρεμο, γιατρεμένο και σοφρονούντα. Το δαιμόνιο είχε φύγει. Αποτραβήχτηκε στην καταδίκη του, την αιώνια, όσα με την εποχή του Αντίχριστου. Η ψυχή του παλικαριού τώρα λαμποκοπούσε. Τα νιάτα του έδιναν φρεσκάδα, κίνηση, όρεξη για δράση, χαρά.
Προτού ο Ιωάννης προχωρήσει στις γραμμές της επιστολής, πανικόβλητο αποτραβήχτηκε από την ταλαιπωρημένη του ύπαρξη. «Ω Κύριε των ουρανών, των απλανών, των πλανητών, της ανερεύνητης επρόνια γης, ευθύς μόλις ενανθρώπισες, έδωσες στους απλοϊκούς και για τον κόσμο ασήμαντος μαθητές σου την δύναμη να βγάζουν δαιμόνια. Σαν πλάστης ένιωθες τι ταλανίζει, τι μπερδεύει, τι πλανά, τι εναποδογυρίζει τα άτομα στον κόσμο. Εκεί σημά στον Πλάτανο, στον Απολλωνίδη, μοναστραπής βρεθήκαν ζώα, άλογο και μουλάρι. Τα άρπαξαν, καβαλίκυψαν καλπάζοντας σαν σύφουνας, οι δυο καβαλάριδες μπήκαν στην πύλη. «Πού βρίσκεται ο Ιωάννης?» ρώτησε ασθμένοντας το παλικάρι. «Τον έχουν ριγμένο στη φυλακή, του διοικητή, του γαμπρού σου, σιδεροδεμένο για χάρη σου, επειδή εγκατέλειψες τους γονείς σου. Σωστός κυρίαρχος και παραφέντης κινήθηκε. Έφτασε στον Μπουντρούμι, στη φυλακή. Ο ακόλουθος από πίσω». «Άνοιξε», διέταξε ορμητικά στο δεσμοφύλακα. Ανέκαθεν οι δεσμοφύλακες υπολογίζουν τους ανθρώπους της ημέρας, τους ισχυρούς. Με γοργό βήμα έφτασαν και οι τρεις στο κελί της μούχλας. Ευαγγελιστής, όπου ύστερα από λίγα χρόνια θα γινόταν διδάχος και φανός των γενναιών, χρυστακούμπητη κεφαλή στο θεϊκό στήθος, ο Απόστολος όπου θα ξάφνιαζε τους χριστιανομάχους και με το «εν αρχή είναι ο λόγος» και «λόγος είναι προς τον Θεό και Θεός είναι ο λόγος», θα συνετάραζε τα πανεπιστήμια των μορφωμένων και των καλαμαράδων, κοιτώταν σιδεροδεμένος χάμου, στο χώμα, βασανισμένος, νηστικός, διψασμένος, κρατώντας στην καρδιά ένα παράδειγμα, τον φρικτό Γολγοθά. Σεισμός έγινε στην ψυχή του αρχοντογιού. Αυθόρμητα υποκλήθηκε, έπεσε κατά γης. Σύρθηκε στην υγρασία και τον προσκύνησε. Και αυτοστιγμή διέταξε πάλι τον δεσμοφύλακα και τον έλυσε. «Αν σε ρωτήσουν», του είπε, «να μαρτυρήσεις ότι υπευθύνη μου, εγώ ο Απολλωνίδης τον απέλυσα. Τ' άκουσες?» Βήμα με βήμα φτάσανε πάλι στο αρχοντόσπιτο. Στο σιωπηλό βάδισμά τους κυριαρχούσαν σκέψη, ευγνωμοσύνη, χαρά. Το τι έγινε εκεί δεν περιγράφεται. Πατέρας, μάνα, αδέλφια, αδελφοί, υποτακτικοί και υποτακτικές με την ανθρώπινη ψυχολογία του τώρα, της ξαφνικής, της στιγμιάς συμφοράς, της δήθεν ανεπανόρθωτης τρινολογούσαν. Τους βρήκαν να κλαίνε το χαμό του πρωτογιού σε απόγνωση.

Μόλις είδαν το παλικάρι κοντά στον εξόριστο και τον ακολουθό του, ολοζώντανο να χαμογελά με όρεξη, αλκή, τρυφερή καλοσύνη, τάχασαν. Κινήθηκαν, περπάτησαν με χέρια βεντάγιες. Αυθόρμητα το πρωτοαγκάλιασε η μάνα. «Παιδί μου, λαχτάρα μου, χαμένε μου θησαυρέ, πού ήσουν, πού μπερδεύτηκες, πού κακοπάθησες, πώς ξαναγύρισες κοντά μας?» Και τότε ο Απολλωνίδης τους εξήγησε με λεπτομέρειες τα συμβάντα. «Πατέρα μου και μάνα μου και αγαπημένα μου αδέλφια, πώς τόσα χρόνια δεν βλέπατε ότι οι προχειρομαντίες που έλεγα και χάζευαν οι περίεργοι προέρχονταν από βασανιστή δαίμονα που με κρατούσε στη δυναστική του εξουσία? Ο άνθρωπος αυτός εδώ είναι θεοφώτιστος. Να γίνετε χαμού, μικρή μεγάλη, να τον προσκυνήσετε, γιατί απάνω του κατέχει δύναμη όπου την τρέμουν τα δαιμόνια. Δαίμονας ηγεμονικός με έδιωξε από κοντά σας. Συνέχεια μου έλεγε ότι ο επισκέπτης είναι μάγος, ότι ζητεί τον αφανισμό μου. Μ' έκανε να τραβήξω μακριά στο δάσος, να συναπαντήσω το φοβερό κίνοπα. Και αυτός με συμβούλεψε να τον συκοφαντήσουμε και να τον σκοτώσουμε, να τον ρίξουμε να τον φάνε τα λιοντάρια. Δαίμονας και κίνοπας, όπου για μένα είναι και οι δύο καταχθόνοι και συνεργάτες, δεν μ' άφηναν απλώσω βήμα, μου εμπόδιζαν την επιστροφή. Προτού όμως αντικρίσω τον ακόλουθο ποδό του εξόριστου δασκάλου, του θεοδίδαχτου τούτου ανθρώπου, ένιωσα κάτι να ξεγλιστράει από μέσα μου, από την καρδιά μου. Ένα βάρος, ευθύς ξαλάφρος ο λογισμός μου, ξελαμπικάρισε και κατάλαβα. Κατάλαβα τι ακριβώς βασάνιζε τόσα χρόνια τα έγκατα του εαυτού μου. Ξεχώρισα το ψέμα από την αλήθεια. Πατέρα μου, γλυκέ μου πατέρα, εδώ και χρόνια κάτι με είχε γραπώσει σαν τανάλια, από το λαιμό, σαν τον σφάλαγγα την πεταλούδα. Αλλά τώρα έφυγε, ξεκουμπίστηκε και μ' άφησε να χαρώ λίγο το φως, την πανόρια γύρω φύση. Τότε πήρε το λόγο ο ξένος και είπε: «Θέλεις, παιδί μου, να πάρεις μια ιδέα από τη δύναμη του εσταυρωμένου? Με τα χαράς, ευλογημένε. Μάθε λοιπόν ότι οι αφοσιωμένοι και με καθαρή συνείδηση χριστιανοί, δεχόμενοι την πανάγια ευλογία του, όχι μόνο κατά πρόσωπο ελέγχουμε τους δαίμονες και γενικά τα ακάθαρτα πνεύματα, αλλά ακόμη και με επιστολές τους καταδικάζουμε. Τους διατάζουμε να πλανιώνται στις ερημιές. Ιδού, πάρε από την τσέπη του συντρόφου μου την επιστολή όπου λίγες στιγμές προτού με αλυσοδέσουν έγραψε». Ο Απολλωνίδης απόμεινε άναυδος. Ο Ιωάννης τράβηξε από του πρόχωρου την τσέπη την επιστολή και του την έδωσε να τη διαβάσει. Το παλικάρι έπιασε να βουρκώνει, να βουρκώνει περισσότερο. «Μου τη χαρίζεις?» παρακάλεσε. «Πάρ' την, κράτησέ την να με θυμάσαι». «Γρήγορα, μικρή μεγάλη, στο γαμπρό μας, τον ηγεμόνα», ανάκραξε. «Μη χάνουμε χρόνο». Και στο άψε σβήσε τους ξεσήκωσε, για έξοδο, για πορεία, για μια θριαμβική κατά το διοικητήριο επίσκεψη. Ο ηγεμόνας ευνηδιάστηκε, δεν το περίμενε. Ποτέ δεν τον είχε επισκεφθεί το συγγενολόγιο έτσι μαζεμένο. Μόλις πληροφορήθηκε από τον Απολλωνίδη, τον οποίο ιδιαίτερα εκτιμούσε τα καθέκαστα, το πώς δηλαδή ελευθερώθηκε από το ακάθαρτο και βασανιστικό δαιμόνιο, γιόμισε κατάπληξη. «Συμπάθησέ με, άνθρωπε, για όσα δεινά σου προξένησα», πρόφεραν τα χείλη του. «Δεν το φανταζόμουν ποτέ ότι ο γυναικαδελφός μου βασανιζόταν από δαίμονα δυνάστη, ο οποίος και τόσο περίτεχνα μας εμπέρδεψε και μας αναστάτωσε, μας οδήγησε σε άβυσο. Ζήσε στη χώρα μας όπως νομίζεις. Κανένας πια δεν θα σε πειράξει, τουλάχιστον όσο είμαι εγώ ηγεμόνας. Κανένας». Κατά γεμάτη ανακούφιση εγκατέλειψαν εναγαλιάσει το μέγαρο του ηγεμόνα. «Το σπιτικό μου ζωντάνεψε, μας περιμένει», έπιασε να λέει χαρούμενος στο δρόμο ο Μύρον, ο πατέρας. «Εκεί πια θα μένεις με τον ακόλουθό σου τον πρόχωρο, αγαπητέ μας ξένε. Ό,τι και να σου προσφέρουμε θα είναι μηδαμινό, τυποτένιο, μπροστά στις αλλεπάλληλες και καταγεμάτες αγάπη ενέργειές σου». Όταν πια νύφτηκαν με δροσερό άφθονο νεράκι και ανακουφίστηκαν και έπιασαν φρεσκαρισμένοι να ξαπλώνονται στα τραπέζια, ο δεύτερος γιος κάποια απορία του εξέφρασε. Κάτι ρώτησε τον ξένο και προτού αναλάβουν οι γυναίκες το ρόλο της ετοιμασίας του γεύματος, άνοιξε ο Ιωάννης το στόμα του και άρχισε να λέει: «Εκείνο, αγαπημένη μου φίλη, όπου υπήρχε σαν άρχισε να σχηματίζεται η δημιουργία με τον ουρανό και τις μυριάδες στα αστέρια, το οποίο εμείς οι Απόστολοι αξιωθήκαμε να το ακούσουμε με τα αυτιά μας και να το ειδούμε με τα μάτια μας, να το καμαρώσουμε δηλαδή κατά μπροστά μας,
ώστε τα χέρια μας, τα πύληνα χέρια μας, το αγγίξανε σαν σχήμα, θέαμα, απλό και μεγαλειώδες, και με την αφή το ψηλαφίσανε, δεν είναι παρά ο ενυπόστατος Θεολόγος, ο οποίος έχει εντός του ζωή και καταγεμάτος αγαθότητα τη μεταδίδει και στους άλλους. Δεν την κατακρατά σαν θησαυρό ιδιοκτησία. Ο ενυπόστατος λοιπόν φίλη μου Λόγος ενανθρώπισε και φανερώθηκε στη γη με σάρκα, οστά, πνοή, γλώσσα και λαλιά σαν άνθρωπος. Και αφού, όπως τόνισα, την είδαμε πέρα για πέρα αυτή τη ζωή με τα μάτια μας, σήμερα γυρίζουμε είτε ελεύθεροι είτε καταδικασμένοι από τόπο σε τόπο, και στους ανυποψίαστους δίνουμε μαρτυρία για αυτήν. Και σας αναγγέλουμε την αιώνια ζωή, η οποία ποτέ δεν έλειψε κοντά στον Πατέρα. Αδιάκοπα υπήρχε και βρισκόταν ενωμένη μαζί του. Αυτή η ζωή εφανερώθηκε πρώτα σε εμάς τους Αποστόλους, και όπως σας εξήγησα, την είδαμε με τα μάτια μας. Την ακούσαμε, την απολαύσαμε στη μεγάλη της αγάπη. Τη χαρήκαμε, όπως ένα πουλάκι χαίρεται σαν βλέπει τη μάνα να φέρνει τροφή. Ακολούθησε μακριά στη γη και απόκοντα στεναγμός. Συνέχισε, ευλογημένε του Θεού, γιατί σταμάτησες? Ανάκραξε συγκινημένος ο Μύρον. Πρωτάκουστη παλμοί χτυπούσαν στην καρδιά του, με ξένη μουσική, με ξένη αρμονία, νότες σε μαγεμένους αυλούς. Ναι, ο Ιωάννης συνέχισε να λέει, κάθε του λόγος και χρυσαστέρι στην καρδιά, κάθε του συλλαβή παράδεισος. Αχ, ας σταματούσε πια ο χρόνος, ας μην έδειχνε τρόγυρα κανένα σημάδι, κανένα όργανο το πέρασμά του. Ελάφια έγιναν, μικρή μεγάλη, ελάφια στην έρημο, ανάλαφρα λαφάκια που ταλαιπωρήθηκαν και διψούσαν. Πώς θα τα καταφέρουμε να γίνουμε χριστιανοί? Για μια στιγμή τον παρακάλεσαν. Μέγας και γλυκύτατος εσταυρωμένος, η αγάπη του που μας φανερώνεις ανώτερη και από τη ζωή. Ετοιμαστείτε όσοι θέλετε να βαφτιστείτε, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, του ενός Θεού. Σαν μια μάζα κινήθηκαν, σαν μια μάζα ετοιμάστηκαν. Χαρά και αγαλίαση γέμισε το σπιτικό. Νερό, μυστήριο, ευλογία. Μετά τη διαδικασία του βαπτίσματος συνεχίστηκε η διδασκαλία. Κανείς δεν έστεργε να ξεμακρύνει από το μελίρι το εκείνο στόμα, μήτε ενός υπηρέτη τον ήπιο. Τι βάθος, τι δακρυράντιστη προσδοκία, βάθος, σοφία, δύναμη. Η μυρωδιά των λουλουδιών της μέλισσας γινόταν ασήμαντη κατά μπροστά στον ήχο, στην έννοια, στη χαρμονή. Ω ναι, μετά το πικρό γλυκί, μετά το Γολγοθά η Ανάσταση, τα πάντα γέμισαν φως. Ιδού η χριστιανική εκκλησία η πρώτη στην Πάτμο είχε ιδρυθεί από τον πολυαγαπημένο του Κυρίου, από τον εξόριστο για την αγάπη του Κυρίου. Δεν είχε πλήθος, δεν είχε ποσότητα, είχε ποιότητα, τέτοια που θα τη ζήλευε και το Βυζάντιο στην ακμή του. Ο ποιητής σε στίχο του λέει, ποιος θα μπορούσε να μας πει πως τόσο γρήγορα οι καρποί θα πρόβαιναν στους κλόνους? Η οικογένεια του Μύρωνα στις περιπέτειες που ακολούθησαν, στις τρομερές δοκιμασίες, στη μάχη με τον φθονερό αντίμαχο παραστάθηκε βράχος, γρανίτης ευλογίας.

Αν κάθε άχρηστο φυτό ή ζυζάνιο κάνει χρήση της βροχής, της υγρασίας, της υπό την πέτρα δροσιάς για να απλωθεί και να επιδείξει την ασχήμια του, άλλο τόσο με μικρότερη ή καμιά φορά και με περισσότερη αναλογία συμβαίνει και με το σπόρο, όπου πέφτει σε αγαθή γη. Διαθέτει και αυτός δική του δύναμη, τόση για να απλωθεί και να αποδώσει καρπών εκατονταπλασίωνα. Με το να πιστέψει και να βαπτιστεί η οικογένεια του Μύρωνα, ακολούθησαν πολλά θαυμάσια. Ασφαλώς στην ευλογημένη εκείνη στέγη, για πρώτη φορά στην Πάτμο, θα ετελέστηκε το μυστήριο των μυστηρίων, η Θεία Ευχαριστία. Από στόμα σε στόμα και από θαύμα σε θαύμα, όσοι ολόγυρα μαζί με τους νοικοκυραίους και πιο μακριά επίστεψαν και ξαναγεννήθηκαν, απήλαυσαν σώμα και αίμα Χριστού, του εσταυρωμένου και αναστημένου Θεανθρώπου, εις άφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Πόσο αλήθεια καλός είναι ο Χριστός μας, πόσο απέραντα καλός. Αλλά η θεϊκή επιθυμία θέλει το αιώνιο κέρδος να το αποκτήσουν και να το χαίρονται όλοι οι άνθρωποι. Για τον πνευματικό κόσμο, το αμέτρητο γύρω μας σύμπαν διαθέτει διαμονή για χιλιάκις τρισεκατομμύρια ψυχές. Και τούτο στο 1/10 ίσως του ενός από τους 7 ουρανούς. Ποιος ποτέ μέτρησε τους αγγέλους? Ποιος γνωρίζει πόσοι ξέπεσαν, πόσοι κρατήθηκαν, πόσοι αγωνίζονται και σήμερα θριαμβεύουν ολόγυρα από τον Πανάγιο Θρόνο? Ναι, η θεϊκή επιθυμία, η πατρική ευαρέσκεια είναι το αιώνιο κέρδος να το αποκτήσουν και να το απολαμβάνουν όλοι οι άνθρωποι, αδέσμευτοι και με απόλυτη ελευθερία. Αλλά να πάλι, χρωματοθεσία στη μνήμη η Πάτμος, στον πρώτο αιώνα. Το με φυσικές καλονές χιλιοκόσμητο εδώ νησί, στην εποχή των γεγονότων όπου αναφέραμε, λατρεύει και προσκυνάει τη θεά της φαντασίας, την αρχόντισσα του ονείρου Άρτεμη. Η ανθρώπινη ψυχή, από αιώνες ξεπεσμένη και υλοκρατούμενη, αδύνατο να παίρνει ζωντάνια, αναπνοή δίχως ουράνιο τόξο, δίχως ανάταση, δίχως χήμερα, δίχως ελπίδα. Πέφτει, σέρνεται παντού στη γη, σκοτάδι, παλεύει, αγκομαχά, αλλά σε κάθε αμφιλίκη την βραχυκυκλώνει ο Σατανάς, ο αφέντης του ερεύους. Πλάνος πάντα, καταστροφικός στους ευγενικούς πόθους, στο καθαρό συνέστημα. Με όσα παραπλανητικά κόλπα διαθέτει, έριχνε συνέχεια στάχτη στα μάτια, μαγνήτη στο πάθος και το στεναγμό του. Ανάγκαζε τον απόγονο του Αδάμ να γίνεται προληπτικός, μορόπιστος, δυσιδαίμονας, φιλόνικος, φοβιτσιάρης. Με την ελάχιστη δύναμη που νέμεται και χρησιμοποιεί, τόξευε πυροτεχνήματα. Κάθε ταλέπορος όπου σφιχτεγκαλιάζει σαν το σκυλί του Εσώπου την ύλη, απόμενε και απομένει στήλη άλατος και χάσκι θαυμάζοντας όλες τις εποχές. Σχεδόν ολάκερη η Πάτμος, κάθε πρόσκαιρη και όσα με το θάνατο ελπίδα, την στήριζε στην φανταστική του τη θεά, στον Απόλλωνα και στα υπόλοιπα γνωστά μας είδωλα, τα οποία δυστυχώς και σήμερα με τα επιτεύγματα της τεχνοκρατίας, κατά παράδοξο τρόπο, οι νεοέλληνες έχουμε πάλι ξαναφέρει στην δημοσιότητα. Ή μάλλον οι καλαμαράδες νεοελλήνων, οι διανοούμενοι, οι οποίοι πιστεύουν στον υπερήφανο λογισμό τους και στον ανθρώπινο λογισμό, στις λησμονιά στην ανεμόνα, γιατί δεν σκέφτηκαν ποτέ τους Κέλσους και τους Ιουλιανούς, δεν αναμέτρησαν πόσοι βασιλιάδες με πλήθος δορυφόρους ξημερώθηκαν όπως πάντα περίλαμπροι και ξάφνου η βραδιά τους βρήκε αξιοθρήνητους δεσμότες. Η αρχαία εποχή και η τέχνη της λένε και το στόμα τους και την πένα τους γεμίζουν μέλι. Ας είναι. Από στόμα λοιπόν σε στόμα διαδόθηκε ότι ο Ιουδαίος, ο εξόριστος του μεγαλειοτάτου, ο φίλος του άρχοντα Μύρανα, κάτι παράδοξο, κάτι μοναδικό έχει και λέει στην χιλιοβασανισμένη ανθρώπινη ψυχή. Κάτι που ξεσκαλίζει τα πάθη, που ανάβει φωτιές και ταυτόχρονα ξεσκοτίζει, αναπάβει, λάμπει σαν όρθρος, σαν μαγική λαμπάδα και το ξεύει παντού θάρρος, τόσο ώστε να ξεπερνάει και το θάνατο. Από στόμα σε στόμα μαθεύτηκε ότι για πρώτη φορά θα έβγαινε σήμερα να μιλήσει στην Ακρόπολη τους, ψηλά στην αγορά, με την άδεια και την ανοχή του ηγεμόνα. Από κουβέντα σε κουβέντα διαδόθηκε το νέο, αυτοντελαλήθηκε,
Ένα πλήθος το συζητούσε και το περίμεναν. Το βήμα ήταν άδειο και ανοιχτό να το πατήσει, να το μεταχειριστεί. «Ω, για δες, νάτος, κινείται, περπατά, έρχεται. Τον ακολουθούν διάφοροι, ακόμα και γυναίκες. Μερικές μάλιστα λένε ότι ήταν στήρες και ότι τη σταύρωσε και τώρα βρίσκονται σε εγκυμοσύνη. Μέτριος το ανάστημα, με δυο μεγάλα εκφραστικά μάτια και πλατή μέτωπο. Ολόγερα σε χαμόγελο βρέφους. Ζυγώνει, ανεβαίνει σαν ταπεινός πεζοπόρος το βήμα. Αδέλφια μου», αντυχεί ολόγερα η φωνή του, «αδέλφια μου, ένας είναι ο αληθινός Θεός, ένας στην ουσία, αυτός όπου δημιούργησε τα πάντα, ένας με τρεις υποστάσεις, τον Πατέρα, τον Υιό Λόγο και το Πανάγιο Πνεύμα, τρίφωτος λίχνος που καίει τον ήλιο και αλλάζει γραμμή στα αστέρια. Και αυτός ο αληθινός Θεός δεν είναι άγαλμα τρία μέτρα μάρμαρο, δεν είναι χειροπιαστή ουσία με κοσμική εφήμερη εξουσία. Είναι πανταχού παρόν, μας βλέπει και μας ακούει και είναι πνεύμα. Γι' αυτό δεν περιορίζεται σε τόπους. Και όσοι έμαθαν να τον λατρεύουν πρέπει να τον προσκυνούν, όχι σκιωδικά, όχι τυπικά, αλλά με εσωτερική πνευματική δύναμη και με ολόκληρη της καρδιάς την αφοσίωση, όπως αρμόζει σε γενναιόδωρο δωρητή, σε πανευεργέτη. Ήταν ανέκαθεν και εξ αρχής στον κόσμο, κυβερνήτης και φροντιστής, με απροσμέτρητη πρόνοια. Όλα, τα πάντα, ορατά και αόρατα κτίσματα, από τα οποία αποτελείται ο επίγειος και ο ουράνιος κόσμος, έγιναν από αυτόν, από το χέρι του. Ο άνθρωπος σαν βασιλιά στη γη για κάτι ανώτερο προορίστηκε. Όμως φύση ελεύθερος και ανεξάρτητος προτίμησε την πτώση. Διάλεξε το εφήμερο, το εύκολο, όπου εξαπατά. Τον ζάλισε το φως και σφιχταγκάλιασε το σκοτάδι.

Κι όμως όταν σαν πλάστης λυπήθηκε τον κόσμο, τον παραπλανεμένο στρατοκόπο, τον κουρασμένο ταξιδιώτη, το διαβατάρικο πουλί της νύχτας και ενσαρκώθη και έγινε άνθρωπος να συνομιλήσουν, να συνεννοηθούν, ο διεφθαρμένος και στα χώματα της γης προσκολλημένος κόσμος των ανθρώπων δεν τον αναγνώρισε σαν δημιουργό του. Δεν πρόσεξε την καρδιοσπαρακτική λαλιά του. Και όχι μόνο ο κόσμος, αλλά και η δική του, ο περιούσιος λαός, οι Εβραίοι τον απέρριψαν. Ήλθε από τον ουρανό και έζησε σαν άνθρωπος στη χώρα η οποία ήταν ξεχωρισμένη και σημαδεμένη προπολού στην ιστορία, σαν γνώριμη του Θεού, σαν δική του. Οι άνθρωποι δηλαδή του σπιτιού του, οι Εβραίοι με μια σειρά εύνοιες, δεν τον παραδέχτηκαν, αλλά τον αρνήθηκαν σαν ξένο, σαν εχθρό. Όσοι όμως τον εδέχτηκαν, όσοι τον κατενόησαν, ποιος είναι, σε αυτούς έδωσε το δικαίωμα και τη χάρη να γίνουν παιδιά του Πατέρα, του Θεού. Ναι, αδέλφια μου, παρεχώρησε αυτό το αφάνταστα μεγάλο προνόμιο σε όσους τον πιστεύουν σαν ενανθρωπίσαντα, Υιό του Υψίστου και σαν σωτήρα της χιλιοβασανισμένης ψυχής. Αυτοί δεν εγεννήθηκαν από γυναίκα σέματα, μήτε από σαρκική επιθυμία, μήτε από θέληση ανδρός, αλλά εγεννήθηκαν με Άγια Χάρη. Από τον ίδιο άλλωστε τον Θεό χορτάσαμε μια χούφτα μαθητές την υπέρλαμπρη και θεοπρεπή δόξα του. Αναμάρτητη, καθάρια σαν το κρίσταλο η ζωή του. Κάθε βήμα ευεργεσία και θαύμα. Η διδασκαλία του ράγιζε γρανίτη, μάλαζε τις καρδιές. Απάνω του έσαιρνε μια δόξα την οποία δεν έλαβε από χάρη και δωρεά, όπως την παίρνουν οι θνητοί, τα λογικά όντα, αλλά την είχε φυσική από τον Πατέρα σαν Υιός μονάκριβος, ομοούσιος, γεμάτος φως και μεγαλείο. Μα αυτή σε κάθε του βήμα θαυματουργούσε. Μα αυτήν κατάληξε στόχος της μανίας των πολλών. Δεχόμενος πρώτου σταυρού ραπίσματα, διακονούσε τη σωτηρία των δημίων του. Υπέκυπτε κάτω από τα βάρβαρα χτυπήματα των δούλων για να πετύχει την ελευθερία τους. Δέχτηκε πληγές από τις γροθιές των ανθρώπων για να εξασφαλίσει τη θεραπεία από τις πληγές της χαμοσερνάμενης αμαρτίας. Το μόλοπι αυτού ημείς άθυμεν. Αλλά και τώρα πάλι μας αναγεννά καταγεμάτος αλήθεια. Μας φωτίζει. Μας δείχνει συνέχεια την οδό, το μονοπάτι, τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε για να σωθούμε. Αδέλφια μου Πάτμη, όπως λοιπόν σας εξήγησα, ο μόνος και αληθινός Θεός είναι και αγάπη, απροσμέτρητη σαν την Άβυσσο. Ω, η αγάπη, υπάρχει συνέστημα καλύτερο στον κόσμο, πιο ανώτερο, πιο ευγενικό? Όποιος καρφαλώνει στα κρινόλευκα πέπλα της και αγαπάει φίλους και εχθρούς, δίχως να το καταλαβαίνει, βρίσκεται στην αγκαλιά του Θεού. Αλλά και ο ίδιος ο ύψιστος, σαν πανταχού παρών, ισχωρεί εντός του, κατοικεί στην καρδιά του και παραμένει δρομοδείχτης και πρόσχαρός του συμπαραστάτης. Απόδειξε ότι σε αυτές τις έσχατες ημέρες μας προσέφερε το μονάκριβο γιο του. Μη σας φαίνεται δε παράδοξο το ότι για χάρη τη σωτηρία σας δέχτηκε να υψωθεί βασανισμένος απάνω στο σταυρό ο Υιός της Παρθένου και κυρίας Θεοτόκου, ο Υιός του Θεού, του ανέκαθεν πανίσχυρου και ζωντανού. Σώζει τους άλλους και ο ίδιος πάσχει. Σαν κριτήριο της αγάπης του σβήνει τον εαυτό του και την προσωπική του τύχη. Προσφέρεται για το συμφέρον των άλλων. Σε προσεχή μου διδασκαλία θα σας εξηγήσω για την αρχαία προφητεία και για την υπερφυσική γέννηση. Σήμερα σας καταγγέλω ότι τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τα πλήθη των ανθρώπων, τόσο σπλαχνίστηκε τη χιλιοβασανισμένη ανθρώπινη ψυχή, τη μυριοβουτυγμένη στην πλάνη, στο πάθος, στο άγχος, στην αμαρτία, ώστε παρέδωκε σε θάνατο το μονάκριβο γιο του, για να μην χάνεται όποιος πιστεύει σε αυτόν με ειλικρίνεια στον αιώνιο θάνατο. Τον άκουγαν και συγκρατούσαν τις ανασεμιές τους, όλοι τους. Ο χρόνος περνούσε και κανένας δεν κινιόταν από τη θέση του. Ανάμεσά τους κάτι ελάχιστοι χαμογελούσαν, σκλάβοι της λάσπης. Σαν ήρθε η ώρα να φανερώσει το φρικτό Γολγοθά, τις σκηνές της Σταυρώσεως, για τις οποίες δεν μπορεί μήτε νους, μήτε καρδιά ανθρώπου, ρήτορα ή συγγραφέα να αναπαραστήσει, τα μάτια βουρκώνουν, βρέχονται. Η φωνή γίνεται λυγμός. «Κλαίει», αντίχησαν ψήθυροι από το πυκνό ακροατήριο. Ναι, ο επιστήθιος έκλαιγε.
Όμως μη τη στιγμή δεν έχασε την ορμή της συναρπαστικής ομιλίας, γιατί τον φρικτό το Γολγοθά τον χρυσοπορφύριζε η Ανάσταση, η ζωηφόρα, η λαμπριφόρα τρίμερος νίκη, ο θρίαμβος της ιστορίας. Τον ακολουθούσε η άνοδος στους ουρανούς, η Πεντηκοστή και ο Μέγας Παράκλητος, το τρίτο πρόσωπο του ομοουσίου και αληθινού Θεού, όπου οδήγησε προς τα εδώ τα βήματά του για να τους κατηχήσει και να τους σώσει. «Δέστε», είχε άλλοτε τονίσει, «πόσο μεγάλη αγάπη μας έδωσε ο Πατέρας, ώστε όσοι δεχτήκαμε με καθαρή καρδιά τον Υιό να ονομαστούμε παιδιά του Θεού. Γι' αυτό ο κόσμος δεν μας αναγνωρίζει, γιατί δεν γνώρισε τον Υιό. Τώρα είμαστε παιδιά του Θεού, αλλά ακόμη δεν φανερώθηκε τι θα είμαστε. Γνωρίζουμε όμως ότι όταν φανερωθεί θα είμαστε σαν άνθρωποι χάρη στην ενανθρώπιση όμοι με Αυτόν, γιατί τότε θα τον δούμε όπως είναι. Αδέλφια μου», συνεχίζει ο Ιωάννης, «εδώ όμως ακόμα ζείτε στην ειδωλολατρεία. Ζείτε όπως όλα το φανερώνουν σε προσωρινή, τρεμάμενη καθημερινότητα και η ψυχή σας βολοδέρνει στην πλάνη. Κάθε τι που δεν λογαριάζεται με τα κριτήρια της αιωνιότητας ή δεν ζυγίζεται με τα μέτρα και σταθμά όπου μας υπέδειξε το βιβλίο της αλήθειας συγγραφή, για μας τους χριστιανούς είναι άξιο εμπαιγμού. Και η μάταιη γνώση των σοφών του κόσμου και η εξεζητημένη κοσμική ευπρέπεια και η επιτιδευμένη τέχνη και φιλολογία με τα ξόμπλια όπου χάνονται και ο μόχθος της πλεονεξίας και το κυνήγημα των ειδονών και των επένων και τα φανταχτερά αξιώματα και η αγάπη της διπλωματίας. Στον αιώνα μας, όσο αξίζει ένας ταπεινός που κλαίει, δεν αξίζουν χίλιοι σοφοί, γιατί αυτός μετανοεί, δηλαδή αλλάζει νοοτροπία και ζωή και μπαίνει μέσα του η ελπίδα. Μπροστά στα μάτια του Θεού, ο μικρός και μετανοημένος αυτόματα γίνεται σοφός και μπορεί να καταντροπιάσει χιλιάδες σοφούς. Σ' αυτουνού την καρδιά ρίχνει τις ακτίνες ο Παράκλητος. Το βάθος του ανθρώπου είναι μυστήριο, πόρτα και κλειδαριά. Η ψυχή του είναι άβυσσος.

Ο χρόνος όμως όσο να πεις κύλησε. Η γλώσσα πια δεν αντέχει. Το σαρκείο γέρνει. Γέρνει περισσότερο. Όσα με σήμερα σώζονται τα λείψανα της σωστικής κολυμβήθρας όπου αναγεννήθηκε η Πάτμος. Όποιος επισκέπτης ενδιαφέρεται ή ερευνά, ικανοποιείται. Στο λιμάνι της Κάλας, κοντά στο ναό του Αγίου Θεολόγου, και μερικά στη θέση Σικαμινιά, δηλαδή το αποτέλεσμα του πρώτου χριστιανικού κηρύγματος, έφερε υπολογίσιμη συγκομιδή. Το παιδί της Γαλιλαίας, ο παραστάτης της Μεγάλης Μητέρας, ο νεαρός ψαράς, ο γιος του Ζεβεδαίου, καθώς έριξε τα σωστικά δίχτυα της αγάπης του Θεού, έπιασε μια υπολογίσιμη καλάδα. Δεν προλάβαινε ύστερα να βαφτίζει. Δόξα και πάλι δόξα. Κανένας κόπος όπου από αγάπη προσφέρεται στον ένα και τριαδικό Θεό δεν πάει ποτέ χαμένος. Η ζωή που έχουμε είναι το δώρο του Θεού για μας και η ζωή που ζούμε είναι το δικό μας δώρο στο Θεό. Η ζωή μας ολόκληρη, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, σαν κυώμενη λαμπάδα, περιστρέφεται γύρω από το Θεό και από τον καιρό ακόμη του Άβελ, των προφητών και των λοιπών μαρτύρων, για τους οποίους δεν είναι άξιος ο κόσμος, από ένα πνευματοκίνητο δηλαδή πλήθος ψυχών που έζησαν άλλους αιώνες, όσα με τις μέρες μας, συναπαρτίζεται μια παναρμόνια φωνή, κατά γεμάτη απλότητα. Είναι ο παλμός που σιγοψέλνει τον ένα πάντοτε ύμνο, γύρω από το Θεό του εσφαγμένου αρνίου. Εκείνη την εποχή η ανθρωπότητα de facto πίστευε στα είδωλα, από γενεά σε γενεά, εκτός από τον περιούσιο λαό, ο οποίος παιδαγωγούμενος όλο και παραπατούσε, όλο και κλώτσαγε, όλο και έδειχνε αχαριστία, υπήρχαν νομάδες από μαύρους, εσκιμώους και ανθρωποφάγους. Ολόγερά τους οι μυρμηγκές των ασιατικών λαών, με επικεφαλής τους Έλληνες και τους Ρωμαίους, κοντολογής η γνώριμη τότε Ευρώπη. Ήδη όμως η πορεία της ιστορίας κόβεται στα δύο, αλλάζει. Δεν την αλλάζει χέρι και θέληση ανθρώπου, την αλλάζει χέρι Θεού. Η ακόλαστη Ρώμη των αμφιθεάτρων κλονίζεται. Η εγωιστική Αθήνα με τους σοφούς και σοφιστές της, σε πτώση, παρακμή και μαρασμό, ακούει το περίφημο εκείνο, ζητήν τον Κύριον ή άραγε ψηλαφίσει εν αυτόν και έβριεν. Η ανθρωπότητη εκείνη την εποχή de facto πίστευε στα είδωλα. Αλλά τι ήταν τα είδωλα και ποιος τα κυβερνούσε? Αφού ο Θεός ήταν πνεύμα πανταχού κυριαρχούν και προνοούν και κατευθύνων τα σύμπαντα, τι άραγε να ήταν τα λεγόμενα τότε ακάθαρτα δαιμόνια, όπου κάθε λίγο και λιγάκι όσα με τότε πιλάτευαν και ξεροτιγάνιζαν και τις καλοπροαίρετες αλλά και τις έκφυλες και καταραμένες ψυχές? Τι άλλο παρά ο Σατανάς, ο αντίμαχος στο θέλημα του Θεού, ο ξεπεσμένος και καταδικασμένος να στερηθεί για πάντα τη θεϊκή αγάπη, ο αφέντης του ερεύους, με όλους όσους μαγνήτιζε και τον ακολουθούσαν, όταν λόγου χάρη οι ιερείς του Απόλλωνα ή της Αφροδίτης, έπειτα από τις θυσίες και τα κροκοδίλια δάκρυα, έκλειναν τις πόρτες του ναού και οργίαζαν με την ανθρώπινη σάρκα, εξευτελίζοντας το ηλεκτροφόρο από θεϊκό πνεύμα ανθρώπινο κορμί. Θέλει και απόδειξη ποιος κυβερνούσε τα είδωλα της νοσηρής και κάθαρτης φαντασίας? Ο Ιωάννης φέρνει στην Πάτμο το λυτρωτικό μήνυμα του Εσταυρωμένου, για το οποίο αιώνες αγκομαχούσαν και περίμεναν. Όμως ο αφέντης του ερεύους, ανάβοντας τεράστιο φακό μαγνήτη πάνω στα υλικά συμφέροντα, στις ημερήσιες ψευτοχαρές, στις ξεγελασιές της νύχτας, παρουσιάζει πρόβλημα την ανακατάταξη, την μετάνοια, την αλλαγή. Χωρίζει τους κάτοικους σε δύο στρατόπεδα, σε όσους προτιμούσαν το πρόσχερο, το προσωρινό, το τώρα, από τους υπόλοιπους, όπου άρχιζαν να μπαίνουν στο μυστικό ατού, έπιασαν δηλαδή να κοτοζυγώνουν το νόημα της υπάρξεως.

Ο Κύριος δεν ήρθε στον κόσμο απλώς για να καλυτερεύσει τις συνθήκες της παρούσης ζωής, της καθημερινής βιοπάλης. Δεν ενανθρώπισε για να προτείνει κάποιο οικονομικό ή πολιτικό σύστημα. Απεναντίας. Ούτε για να μας διδάξει μεθόδους ψυχοσωματικής ισορροπίας. Ήλθε για να νικήσει το θάνατο, για να προσφέρει την αιώνια ζωή. Ούτως αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον αιώνα αυτού τον μονογενή έδωκε, ή να πάσου πιστεύουν εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Και αυτή η αιώνια ζωή, ανώτερη, εξωγήινη, πνευματική, δεν είναι υπόσχεση για μεταϊστορική υλική ευτυχία. Δεν είναι απλή μεταθανάτη επιβίωση, μήτε ατέρμονη η παράταση της παρούσας ζωής. Είναι η χάρη που φωτίζει και δίδει νόημα στα παρόντα και στα μέλλοντα, που καταβγάζει και φωτίζει την ψυχή και το σώμα. Ο πνευματικός όπου ασκείται ερευνά και ανεβαίνει, αισθάνεται αλλιώς. Μας λέει, μας εξηγεί τι βλέπει και τι ακούει και δεν τον καταλαβαίνουμε. Μερικές φορές το νομίζουμε άξιο ασύλου. Με τόνους λάσπη στην πλάτη, από ύλη, από χρυσοφόρο χώμα, πώς να κατανοήσουμε τον αθλητή του πνευματικού αγώνα, τον οδηπόρο της αόρατης μάχης? Ο Ιωάννης φέρνει λοιπόν το λυτρωτικό μήνυμα του γλυκύτατου Χριστού, του εσταυρωμένου και αναστημένου, στην κατίδωλον χώρα των Πατμίων. Ρίχνει διαμαντένια δίχτυα και σώζει ψυχές. Όμως και ο αφέντης του Ερεύους, ο αντίμαχος, σαν αντίχριστος και πλάνος, στον οποίο πάντοτε σκοντάφτουν και κουτρουβαλάνε οι σοφοί των αιώνων, οι σιωνιστές, οι τέκτονες, με τις μυριάδες των ξεπεσμένων ακαθάρτων πνευμάτων, σε αυτή ακριβώς την περιοχή είχε τον αντιπρόσωπό του, τον κίνοπα, τον μάγο. Την υπερήφανη θέση, την άρνηση, τον φιλαυτολογισμό, την διάθεση για διχόνοια ή για πάθος, ποιος τα κυβερνάει? Ο συναξαριστής αναφέρει ότι ήταν ένας μεγαλός όμως άνδρας με άγρια μορφή, ο οποίος γυρνούσε από χρόνια σε ερημότοπους, στα σταυροδρόμια και στις λαγκαδιές. Το παράστημά του ενέπνεε φόβο. Οι ασκητές, οι όσοι και οι φιλέρημοι, όπου με περισσόν αγώνα κέρδιζαν πολύτιμες ακτίνες από τον παράκλητο και έχουν στην καρδιά τους το καλώδιο ενωμένο με την παντοδυναμία του Τριαδικού Θεού, γνωρίζουν, διακατέχουν τους τρόπους ενέργειας του πονηρού. Ξέρουν λόγου χάρη ότι σαν πνεύμα μαθαίνει τα παρόντα και τα παρελθόντα, αλλά μόλις και σχεδόν ψηλαφώντας μαντεύει στην τύχη τα μέλλοντα. Αριά και πού και στην τύχη και ανάλογα με την ψυχοσύνθεση του υποκειμένου σιγαγγίζει την πραγματικότητα. Πάντοτε κοροϊδεύει, παραπλανάει. Απόδειξη ο σύγχρονος πνευματισμός με τους νεκρούς και τα κινούμενα τραπεζάκια. Ποιος είναι τάχα σε θέση να αποδείξει ότι μιλάνε τα πνεύματα των αποθαμένων και όχι όργανα του Αντιχρίστου, αφού τα πόδια του σέρνονται μωρόπιστοι, φιλοπερίεργοι θύματα της απιστίας? Ο κίνοπας ο μάγος ήταν κατοικητήριο των δαιμόνων, όπως αναφέραμε, αντιπρόσωπο σε πυκνοκατοικημένο νησί, τη Μάριο του Ιωσφόρου. Την υπερήφανη θέση, την άρνηση, το φιλαυτολογισμό, την διάθεση για διχόνοια ή για πάθος αξεδίψαστο, ποιος τα κυβερνάει? Ο Ιωάννης κατακτούσε κάθε μέρα ψυχές. Στο πέρασμά του οι αθάνατοι του Ολύμπου αποδείχνονταν μαριονέτες. Πού η πανίσχυρη Άρτεμις των Εφεσίων, πού ο χιλιοτραγουδισμένος Φίβος? Με ένα του λόγο αποδείχνονταν ένα τίποτα, αγέρας, νοσηρή ποίηση, νοσταλγία ατέρμονης νιώτης, ποίηση δίχως ουράνιο τόξο, φαντασία σε χέρια δαιμόνων, εκμεταλλευτών, σοφιστών της ακατάδεκτης καριέρας. Αντίθετα, ο νικητής του θανάτου αποδείχνονταν ρεαλιστική, ρευστή, αλλά και θετική πραγματικότητα. Ρευστή για τους επιλύσμονες. Ύστερα από την κατάκτηση μιας υπολογίσιμης μερίδας του λαού, ακολούθησαν στα οργανωμένα συμφέροντα έρηδες, ζημιές, στενοχώριες, αντιθέσεις. Στα καλά καθούμενα, οι ιερείς του Απόλλωνα βρίσκονται σε αναστάτωση. Αφρίζοντας από οργή, καταφεύγουν στον προστάτη του σκήνοπα. Αν τούτος ο εξόριστος εξακολουθούσε τη διδασκαλία του, θα γκρέμιζε και Όλυμπο και μυθολογία και τις τέχνης το διαμαντένιο κάλος.
Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε την αφηγηματική βιογραφία Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Υιός της Βροντής, του Σώτου Χονδρόπουλου, εκδόσεις Καινούρια Γη. Στο μικρόφωνο ήταν η Σωτηρία Μπαλαδήμα. Στον ήχο ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Σημεινάγει επίσκεψη και ίεση της ασθενείας ημών. Ένε και είναι το όνοματός σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αίκους εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσου ημίν σήμερον. Και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγκυς ημάς πειρασμόν λαρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και την ανίσχυρη δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαια ή και σώνος των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκασε βασιλεύσεις κατά βαραβάν δωρούμενος και δωσών φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ο υψώτησον το Σταυρό εκουσίως την επωνύμου σου κοινή πολιτεία. Τους εκτιρμούς σου δώρησε, Χριστέ ο Θεός, έφραναν εν τη δυνάμει στους πιστούς βασιλείς ημών. Νίκα σου χορηγόνα της χαρά των πολεμίων, τη συμμαχία έχειν, τη σύνοβλων ειρήνησα των τρόπεων, και νύν και αίκιος αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσκην, δε μη παρήγησε καθήτες, και εσείς ημών πανήμητε Θεοτόκε. Στήριξε οδοδόξων πολιτείαν, σώζω ουσο κέλες βασιλεύεν και χορήγη αυτής ουρανών δεν την νίκην, διότι έτεκε στον Θεόν μόνη

Αμήν. Δόξον υψής Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξον υψής Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξον υψής Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ανεσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ανεσύνη σου. Κύριε, τι επληθύνησαν οι θλίβοντές με. Πολλοί επανίστανε πε με. Πολλοί λέγουν στην ψυχή μου, ουκ η σωτηρία αυτόν το Θεό αυτού. Σύ δε, Κύριε, αντιλήπτερο μου η δόξα μου και υψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξε και επικουσώ με ξόρου ο γιο αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνο εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσω με από μοιραίων λαού των κύκλων συνεπιτεμένων μη. Ανάστα Κύριε, ο σώμα Θεός μου. Ότι εσύ επάτακε πάντω εκφραίνοντα ματέω με σωματολών συνέτρεψα. Του Κυρίου σωτηρία και με το λαό σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνο εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μην το θυμό σου ελέγξει με, μην την οργή σου παιδεύσει με. Ότι τα βέλη σου ενεπάγγισά μου και επεστήριξε με τη χείρα σου. Ούκο εστινή εν τη αρκή μου προσώπου τη οργή σου, ούκο εστινή ειρήνη εν τη σωστέ μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανοπλήν κεφαλή μου ω η φορτίον βαρύ βαρύνησε με με. Προσώζησαν και σάπησαν οι μολοπέ μου προσώπου τη οπροσύνη μου. Ταλαιπώρηση και κατεκάθινε έω τέλου. Όλη την ημέρα σχηθροπάζουν πορευόμενοι. Ότι η ψώη με εμπλήσαν εμπεγμάτων και ούκο εστινή εν τη αρκή μου. Εκακόθηκε και ταπεινώθηκε ω φόδρα, όρια μου από στεναγμού τη καρδία μου. Κύριε, αντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμό μου όπω σου καπεκρύβει. Η καρδία με ταράχθη κατέλειπε με ισχύ μου και το φω των οφθαλμών μου και αυτό που αίσθημεται μου. Οι φίλοι μου και η πλησία μου εξεναντίε μήκησαν και έστησαν και γκιστά που μακρόθεν έστησαν. Και εξεδιάζουν το γκιζό τη ψυχή μου και στο κακά μου ηλάδη σαν ματαιότητα και το λιώτα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ω οικοφό ούκ εικόνο και ω άλλο σκόνικο το στόμα αυτού. Και γενόμενο οι άνθρωπο σου κακούν και κουκούν το στόμα του αυτού ελεγμού. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπη σα ή ακούσει, Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπων, μήποτε επιχωρώσουν οι εχθροί μου και εντό ελευθύν επόδο μου, επεμεγαλωριμώνησαν. Ότι εγώ εισμάστηκα σε έτοιμο καλλιδόν με ενώπιον μου στη διαπαντό. Ότι να μου αναγγελώ και με ρημνή σου υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δε εχθροί μου ζω και κρατεώνται περαιμέ και επιληνθήν τη ανεμισούντε με αδίκω. Οι ανταποδιδόντε μη κακά αντιαγαθών εν διαβαλών με επίκατε δίγων αφοδοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη από στη σωτηρία μου πρόσκεις στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη από στη σωτηρία μου πρόσκεις στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσέω θρίζω. Εδίψεις έσαι ψυχή μου πως απλώς η σάρξ μου είναι γερή μου και αβάτω και ανίδρω. Ούτως όντα γιο όφθινησε του ειδίν τη δύναμή σου και τη δόξαν σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου περιζωά στα χείλη με πενέσου είσαι. Ούτε σε ευλογήσω σε τη ζωή μου και εν το όνομα τη όρατα χείρα μου. Ω εξθέατο και ποιότητε εμπλιστή ψυχή μου και χίλια γαλλιά σου ένα στο στόμα μου. Η εμνημονευόνηση του τρονή μου τη όρδη σε μελέτων είσαι. Ότι εγγενή τη βοηθό μου και τη σκέπη των τερήγων σου αγαλιά σου με. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμουδελάβω τη δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου. Είσαι ελεύθερο στα κατώτα τη γη. Παραδοθήσει τον φέσμε τη ροπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύσε εμφρανθίστε επί το Θεό. Επενεθίστε πάσου όλων αυτών την εφράγη στόμα λουντων άδικα. Εν τη όρδισα με λέτων εσύ ότι είναι βοηθό μου και τη σκέπη των τρίγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμποδελάβω τη δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι, και νυν και αίκιο σου αιώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκες όνα στον αιώνα μην. Κύριε ο Θεός, τη σωτηρία μου μέρασε και έκραξε και νυχθήν αντίον σου. Εισελθέ τον οποίο σου προσευχή μου κλείνουν το ούς στη δέησή μου. Ότι εμπλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογίστην μετά των κατευνώντων Ισλάκων, έγινε δουσιο άνθρωπο αβοήτω σε νεκρή ελεύθερο. Ο Σι τραυματίε, κάθεσαν τάφων ο καμνίστη έτη και αυτοί εκτε σκυρό σου απόστησαν. Εδεντό με λάκκο κατωτάτων σκοτεινή και τη σκιά θανάτου. Επεμέπε στη ρίχτο θυμό σου και πάντα στου μετορισμού σου πήγαινε σε πενέ. Εμάκνα στου γνωστού μου απεμούθα τον ευδέλιγμα εαυτή. Παρεδόμενοι οξοπορευόμενοι οφθαλμοί μου ει θέλη αναποπτωχία. Εκεί έκραξα προ ο κυριών την ημέρα διαπέτασα προ τα σχήρα μου. Μη τη νεκρή ποιη θαυμάσια ή ιατροί αναστήσω ομολογήσω ντέση. Μη δική του τάφων του ελαίου σου και εν τελειθείο σου εν τη απολία. Μη γνωστήσω τον σκότο θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου γη επιλελισμένη. Καγό προ ο Κύριε και έκραξε και το πρωί προσοχή μου προφθάσισε. Είναι τι Κύριε από την ψυχή μου όπω τρέπει στο πρόσωπό σου από μου.
Φτωχός είμαι εγώ και εν κόψεις εκ νεότητός μου. Η ψωτευνότητα και εξυπορήθηνη. Επεμέθη ήλθον οι οργές σου, οι ουφερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με όσοι είδωρον την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρας από φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός, τη σωτηρία μου μέρασε και έκραξε και νεκτή εναντίον σου. Εισελ δε τον οποίο σου προσευχή μου κλείνον το ούσο στη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσας τα σε τα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσας τα σε νομίων σου, τον ιόμενον πάσας τα γνώσεις σου. Τον λυτρούμενον εκφράς την ζωή σου, σε φανούντε σε νελέη και εκτριμής. Τον επιπλέοντα να καθίσει την επιθυμία σου, ανακαινήσει τη σωτή όσα η του νιώτη σου. Ποιον ελεημοσύνας ο Κύριος σου κρίμα πάσης αδικουμένης. Εγνώρισε το σώτης από το Μωυσή τη συντρέλτε θελήματα αυτού. Εκτήρημον και λέειμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολύ έλεος. Ούκ εις τέλος οργιστής το δέης τον Υιό να μηνύει. Ούκ κατά σε ανομίες μόν επίησεν ημίν, ουδέ κατά σε αμαρτίας μόν τα πέδω και νημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέως ο Κύριος το έλεος αυτού, επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς να πέχω στην οτολία από τους μόν, εμάκρυνα φημών της ανομίας ημών. Καθώς ο κτήρη πατήριους, ο κτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγινε το πλάσμα ημών, έμεινε στεχούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχώρτος ο ημέρα αυτού, ο σιάντος το γρούτος εξανθήσει. Ότι πνεύματι ήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώστη επί των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ισιών, της φυλάως διεθήκην αυτού και μεμνημένης τον εντροθυπήσει αυτάς. Κύριος εν τον ουρανότιμα στο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτοί δυνατοί ισχύοι ποιούνται στο λόγον αυτού του, ακούς τις φωνείς των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον τους προσευχείς μου, ενώσε τη δέησή μου εν τελειθεία σου, εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις χρήση με το δούλου σου, ότι ο δικαιωθείς τον οποίο σου παζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, ταπείνωσε εις γην την ζωή μου. Κάθισέ με εν σκότεινες νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επέμε το πνεύμα με ταράχθη καρδιά μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησεν πας τη έργη σου, εν ποίημα των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου για νηγρός. Ταχύ εισακουσών μου, Κύριε, εξέδιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου από μου και ομοιωθήσω με σκαταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιησό με το πρωί το ελαιός του επισή ήλπισα. Γνώρισόν με Κύριο δώνον υπορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξέλουμε τον εχθρόν μου Κύριε προς εκατέφυγον. Δίδαξό με του πίνει το θέλημά σου του ο Θεός μου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Έγινε το όνοματό σου Κύριε ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε θλίψει ψυχή μου και εν το ελέγχει σου ελοθρέψει εχθρού μου. Και απολύσει πάντα σου θλίβοντα την ψυχή μου το κοδούλιο σου ημί. Εισάκουσόν μου Κύριε δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση με το δούλου σου. Εισάκουσόν μου Κύριε δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση με το δούλου σου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και έχει ο αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός, η ελπίση μόνο.

Αμήν Θεός Κύριος και πεθάνεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Εξομολογήστε το Κυρίο ότι αγαθώ

0: Πάντα τα έθνη κυκλωσάν με και το όνομα του Κυρίου ημιν άμιν αυτούς, Θεός Κύριος και επεφάνεν ημιν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακυρίου, αγένε το αυτή και αισθή θαυμαστή εν εθελμισή μόνο.
0: Θεός Κύριος και επεφάνεν ημιν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Εξακανθών καθ' απερρόδων ευόδος η Εκκλησία απελλαγία εδείχθης της εν αρέτης πράξης είναι φρένουσα ημάς όφεν και προσήγαγες ίσως μην ευωδίας τος εθαυμαστός εν τη των σονδίων νοσία ον εκ της όπης σώζεστε ημάς παθών παντίον ψυχήστε και σώματος.
0: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εξακανθών καθ' απερρόδων ευώδες τη Εκκλησία απελλαγία εδείχθης, τες εν αρέτης πράξες είναι φρέ...

0: Χριστός, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παρθένε επανάμωμε, μήτη Χριστού του Θεού, ρομφέ δίλθε σου την Παναγίαν ψυχήν, ποινήκα σταυρούμενον έβλεψας εκουσίως των Υιών και Θεών σου, ον περευλογημένη δισόπουσα μη παύση, συγχώρηση πτεσμάτων ημίν δωρήσαστε. Κύριε Λαϊσόν.
1: Παναγία Σαχράνου Κυμένης εν δόξου, Δεσποίην Σιμών Θεοτό και Παρθένου Μαρίας, τα πάντων Αγίων ονεύσαντες σε αυτούς και

0: Η σοφή της οικουμένης αλής εκ Θεού λαβώντες το συμπαθές πρεσβεύσαντε και νυν υπέρ ημών των βοόντων Κύριε σώσον των λαών σου και την πόλη σου και των συνεχών των δεινών ελευθέρωσον δια των Αποστόλων τας ψυχάς ημών.
1: Της αγίνη του λόγου τας πλοκάς των ρητόρων οι αλλοί στο καλάμο του σταυρού ανατρέψαντε σε φώτ

0: ελπίσον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός και κατά το πλήθος των κτηρμών σε εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτων και το πονηρών ενώπιον σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρινεσθέσαι. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντιείς με εις όπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και ευφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν πτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθύς εγκαίνησον εν συγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμου στα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις τα θυσία να εδωκάνω λογαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός σου και εξδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν διευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατυχή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και λογαυτώματα. Τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.
1: Σου η τροπεούχος δεξιά Θεοπρεπός εν ισχύει δε δόξαστε. Αυτή γαραθάνατε ως πανσθενής υπενοντίους έθραυσα τους Ισραηλίτες οδόν βυθού και ενουργήσασα. Απόστολοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Θείες φωτιζόμενοι αυγές της Τρισιλίου ελάμψεως ένδοξη θέση χρηματίζων όντως Θεή, Θεοειδής Απόστολοι. Όθεν κατά χρέος ημάς εν ύμνης γεραίρομεν. Απόστολοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Λόγω του φανέντος επί γης διευσπλαχνίαν παχύτη της σώματος άριστη διάκονη και τον αυτού εκπληρωτέ προστάξεων πίστη γεγονότες, αεί τιμάστε Απόστολοι. Απόστολοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Τες φωτιστικές μαρμαριγές του Παναγίου αείδημου πνεύματος, όλων με φωτίζετε αμαρτιών εν σκότη καταληπτόμενων και προς μετανοίας οδών σαφώς οδηγήσατε. Υπεραγεύθητο και σώσον ημάς. Ή των Αποστόλων χαρμονή Θεογενήτωρ Πανάγου με δέσποινα, μήτερ όσοι υπάρχουσα του εν αυτής Θεοπρεπός λαλήσαντος, συν αυτής της όπη πυρός για έννης ληστήναμε. Ιεράρχα του Θεού πρέσβευε περί ημών, Στεφάνης κοσμούμενος δικαιοσύνης και θρόνο της χάριτος παρεστός Νικόλαε, τους υμνοδίες σεν ειν καταστέφοντας πίστος σώζε πρεσβείες σου. Άγιε του Θεού πρεσβευε περί ημών, χάριν δεξάμενος των Ιαμάτων Παμάκαρ Νικόλαε, της ψυχής μου τα τραύματα ευχές σου ίασε και συμβενόντων περιορισμών ρίσε πρεσβείες σου. Ιεράρχα του Θεού πρέσβευε περί ημών, ισχύει Νικόλαε της εις πρεσβείας, όλην παρημένη μου την ψυχήν ανόρθωσον της πλημελήμασι και των του βίου της χερών πάντας διάσωσον. Υπεραγεύθω και πρέσβευε περί ημών, νοός μου πανάμαμε, τας αμαυρώσεις, φωτίσου απέλασον και τους σκότους ρίσαμε του αιωνίζοντος, όπως υμνώ δίνεκός στα μεγαλεία σου. Αγία του Θεού πρέσβευε περί ημών, προθήσα ως παντεσίαν σήμερον την θείαν μνήμην αυτής, τη οικουμένη πάση μυστικός πελαγία προτρέπεται κατατρυφή σε άπαντας των αντισμάτων των αγώνων αυτής. Αγία του Θεού πρέσβευε περί ημών, ο πόθος, ο υπέρ πάσαν έφεση είναι την ψυχή σου σε μνή πελαγία, κατοκικός επίρσευσε τον νουν και την φλόγα του πνεύματος ανάψασε, εφώτισε και τον παθόν την ύλην έφλεξεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιού Πνεύματι, θαλάσσιας της αμαρτίας κλείδωνα υπεκφυγούσα σε μνή, το γαλινό λιμένι του Χριστού πελαγία προσόρμησε, διότι μετανία σου επεκληρώσω τον παράδεισον. Και νυν και αι και εις τους ένας τον ένωμη, γαλήνη των εν το βίο άχραντε χυμαζωμένων βρωτών και ασφαλής και άγκυρα στερά και λιμήν και κυβέρνησης, αυτή υπάρχεις πάντοτε χειραγωγούσα και διέπουσα. Ο μόνος ειδώσεις των βρωτών ουσία στην ασθένεια και συμπαθώς αυτή μορφωσάμενος, περίσσωσον με εξύψους δύναμη του βοάνση, Άγιος ο ναός έμψυχος, της αφράσης του σου δόξη φιλάνθρωπε. Απόστολοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ο μόνος άρωδος Θεός οράθη σηματούμενος και μαθητάς ημάς εξελέξατο εις πάντα κόσμων αυτού το όνομα και την υπερκόσμιον δόξα καταγγέλλοντας, ο μακάρις τη Θεία Απόστολη. Απόστολοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, σήμωνα ημάρτικα Χριστέ, σήμωνα επιμέλησα και την ψυχήν κακώς κατεμόλυνα. Το σώε λέει κάθαρον σώσον με, έχουν δυσοπούντα σε μόνο ευδιάλακτα Ιησού, τους σοφούς Αποστόλους. Απόστολοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, πικρίας παθών και λογισμών και πάση αμαρτίας με ως συμπαθείς αποστολυρίσαστε τη μετανία καταγλυκένοντες, την εμήν διάνοια, ως των θείων φέροντες κλικασμών εν καρδία πανέφημη. Υπεραγεύθω και σωσόν ημάς, μετά των αήλων λειτουργών παρθένε απειρώγαμε, μετά πασών των άνω δυνάμεων, μετά μαρτύρων και αποστόλων Χριστού, όν περασωμάτων σας, εξαγνών αιμάτων σου, νυν της όπης οθήνα τους δούλους. Άγιε το Θεό πρέσβευε περιμόν. Αρχιερέων εν καλόπισμα ευωδία θεία του πνεύματος. Τες μη ρυπνώοι σου ευχές τα δυσόδια πέρασαν της καρδίας μου Νικόλαε Σοφία πάθη Θεέ μου. Άγιε το Θεό πρέσβευε περιμόν. Εν αμελία διεξάγων μου την ζωήν ο τάλας. Πτωούμε σου το δικαστήριο Χριστέ. Ενώ μη κατακρίνεις με Νικολάου μες αιτίας ιερές δυσοπούμενος. Ιεράρχα του Θεού πρέσβευε περιμόν, πεπικυλμένο, θεία χάρη, ιεράρχα πατέρ Νικόλαε, από ποικίλων πειρασμών και κινδύνων μη διάσωσον, προσφυγώντας ότι σκέπη τη επτύπα μακάριστη. Υπεραγγέλθηκε και πρέσβευε περιμόν, ρίσαμε πάση περιστάσεω και πολλών σκανδάλων του Όφεως, και αιωνίζοντα πυρό και του κότου πανάβουμε, και το φω από κοίησα σα, βρωτή του ανέσπερον. Αγία του Θεού πρέσβευε περιμόν. Ανέπτη ει ουρανού ή του Χριστού περιστερά πτέληξη τη εγκρατεία αυτήν πόνου τε πολλού ανυψώσασα. Αγία του Θεού πρέσβευε περιμόν. Ηλίωσε των παθών σου, σύ το δυσόδε του Χριστού, είδατε αποσμιχθήσα σε μνή, γύρω τα λαγία, ρίχτε αυτό. Δόξα πατρί κύριο και αγίου πνεύμα, τη ροφέα το πονηρό θα είναι τη φόρσα, αληθό γέγον, ή προ Θεού σου σε μνή έμπειρο αγάπη και έφεση. Και νυν και αή και στου ένα τον ένα μην. Ω δρόσο σε οθυνή, η εφροσύνη σου αγνή, πελαγία, στάζουσα την των παθών κάμινων, των σε έναν ουδόν σβενή αή. Εφραίνεται επί σύ, η εκκλησία σου Χριστέ,

Αθανίας τη δρόσο την των παθών, αποσβέσας αφλόγα την σε αυτής, ζωήν ανατέθηκα εις το Θεό και σωτήρι σου. Δια τούτο κόσμον φυγούσα εμόνα σας, εν ερήμο βίων αγγέλων ζηλώσασα. Όθεν σου το τέλος μεταδόξης μεγάλης, Θεόθεν τιμόμενον επεγνώστη της πέραση, πελαγία πανένδοξε. Πρέσβευε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε.

Όρωσε τη χάρη τη θεία κατάσταση και με προβλεπτική σοβακούμ κατανοήσα οφθαλμή εξού εξελεύσεστε του Ισραήλ προανεφώνη των Άγιων, ισοτηρία νημών και ανάπλαση. Απόστολοι του Θεού πρεσβεύστε υπερήμων θαλάσσα, αθέους, απιστίες ταράξεντες, τι επιβάσει νημών, ήπη θεόλεκτη Χριστού, εχθρών ευηθήσατε των νοητών και βυθιστέντα ηλικήσατε προσωτηρία ανθρώπου Απόστολοι. Απόστολοι του Θεού πρεσβεύστε υπερήμων δοχεία του πνεύματο των θείων ελάμψεων, τη κοντεσίδια μου ψυχήν και δεχτική βαντοδοπών παθών χρηματίζουσαν, το φωτισμό τη μετανία λαμπρύνατε, θε μακάρι στη θεία Απόστολοι. Με φέλε το είδωρ τη ζωή εκπομπρίσαντε, την χερσοθήσα μου ψυχήν, τη αυχμηρία των παθών εν θέω ερδεύσατε, και αρετών βλαστάνιν στάχην ποιήσατε, σωτηριώδη Απόστολοι ένδοξη. Υπεραγέθω εξ όσων ημά. Προφήτε Απόστολοι πανένδοξη μάρτυρε, συν τη μητρή του λυτρωτού, νυν τη οπίτα εκτενό, όπω λυτρωθεί ημέν αμαρτιών και αιωνίου κολάσεω, πειρασμών και κινδύνων και θλίψεων. Ιεράρχο του Θεού πρέσβευε περιμόν, ω πάντων προσταγμάτων Θεού εκπληρωτή συντηρήν ευόδοσων πρεσβεία σου ημά, νομοθεσία προσωτηρία φερούσα. Και ρίσε πάντων πειρασμών επερχομένων, Πάτερ Ιεράρχα Νικόλαε. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν, των δρόμων σου τελέσσε σωσίω εν Χριστώ, τα σοδού κατεύθυνον ημών, τα προ αυτών, όπω φεύγονται στι ανωδίε του πλάνου, προ σωτηρία καταντήσωμε με τελείαν, Πάτερ Θεοφόρο Νικόλαε. Ιεράρχα του Θεού πρέσβευε περιμόν, ο πάσα μεθοδία ολέσσε του εχθρού, θείε ευρυγόρσε εν Νικόλαε σοφέ, επαγνυπνούντα και των θείων ανυμνούντα, και σε μεσή την προ αυτών προβαλλουμένου, πάντα σημά, Πάτερ, αρήτωσον. Υπεραγεύθω και σώσον εμάς, νοήσας ο προφήτης εν πνεύματι Θεού, όρασε προέγραψαν κατάσκην αγνή, τους εκτακέντας φλαγμό πολλών εγκλημάτων, σέσεφ προσδέκτης μεσητείες Θεοτόκε, νυν επισκιάζουσαν χάρητη. Αγία του Θεού πρέσβευε περιμόν. Ως τη μία μα υπέρτιμο πελαγία, της εγκρατείας άνθραξεν ολοκαυτοθήσα, ευωδία γέγονες, το Χριστό το Θεό ημώνες, ως μην δραμούσα του μύρου αυτού. Αγία του Θεού πρέσβευε περιμόν, την του σώματος ευπρέπει εν πελαγία της αμαρτίας ύλην πρώην γενόμενη, όλην μετερίθνη σα, ει κάλο ανώθευτον, ου ω ω νυμφίο σειρά τη Χριστό. Δόξα πατρική, και γη πνεύματι. Ή του πνεύματο του Αγίου εν σπήρα απελαγία, εν τη ψυχή σου χάρη στην θύρα του λόγου, την φλόγα μετέωρον ανήψε τη πίστεω και την αμαρτία ενεχώνευσεν. Και νυν και αή και στου γνωστών να μην ράβδο, έφυγε στεωτό και εξή του άνθρωπο των νοητών ευλάστησε, θείε ευωδίε πληρώσαν τα σύμπαντα, Χριστό ο Θεό ημών, μύρον όνα καίνο των τίμιων. Ο φωτίσας τη ελάμψη τη παρουσία Χριστέ και φεδρία του σταυρό σου του κόσμου τα πέρατα τη καρδία φώτισον φωτί τη θεογνωσία των Ορθοδόξων υμνούντων σε. Απόστολοι του Θεού πρεσβεύστε υπέρ ημών, σταλάζοντα γλυκασμών και τερμήν αγαλία συνεδείχθητε παναίδημοι όροι Απόστολοι, την μικρή ανάπασαν του διαβόλου καθελώντα και του πιστού ενιδύνοντε. Απόστολοι του Θεού πρεσβεύστε υπέρ ημών, ερχόμενο ολοτρίο Χριστών στα ίδια επέγνωτε και αγνησίε αυτό εκολύθηκε. Εξ ολοτρίου εδιόλοι τρώσατε τη βλάβη στη του λόγου Απόστολοι. Απόστολοι του Θεού πρεσβεύστε υπέρ ημών τα κρυφεία τη ψυχή που θεράπευσαν τραύματα, ηκεσίε ιερέ στον κόσμο την θεία σου κηρύξαν τον έλευσιν και τα παθήματα εκτίμουν και την εκτάφω ανάστασιν. Υπεραγγέλθε εξ όσων ημά με τα πάντων ασωμάτων, όν πέρα σωμάτων σα θεών λόγων Θεοτό και παρθένε οικέτευε εξ αλόγων πράξεων και ειδονών θανατηφόρων, ελευθερώσε του δούλου σου. Ιεράρχα του Θεού πρεσβεύει υπέρ ημών εν τα σαυλέ του κυρίου πεφύτευσε πάτερ Νικόλε, ω κατάκαρπο ελέα, χάρητη καθυλαρίνων πάντων ή τα πρόσωπα ελαίω των πόνων σου. Άγιο του Θεού πρέσβευε περί μόν, η κετηρία νυν, πάτερ Νικόλα επίησον υπέρ των δούλων σου, όπω άφησε νυφτεσμάτων λάβομεν και συνεχούσε λήψεω δεριστήμεν και πάση τενώσεω. Ιεράρχο του Θεού πρέσβευε περί μόν, σε των θερμών προστάτων προσκύνων καθηγετεύομεν, μία άσυση μα, άγιο Νικόλα προστατεύτου, αλλά τη συνήθου πρεσβεία περίσωσον. Υπεραγγέλθω και πρέσβευε περί μόν, φωτοειδέ Χριστού κόρητα μένο στα χαρίτωτε, του πατρό, του ιού και του αγίου πνεύματο, τε προσευχέ σου οίκου ημά πίησον τα όσια πράττουντα. Αγία του Θεού πρέσβευε περί μόν. Να είμαστε μυστικοί, πιενθήσε του Αγίου Πνεύματος, εξήνθησα εν τη πίστη αρετών εφορίας και πόνης ασκήσεως. Αγία του Θεού πρέσβευε περιμόν, σοι Κύριε το φως των σκότη κειμένων φρωτών, σοι έλαμψας εν την καρδία της ουσίας πελαγίας την έγκλην της Θείας Επιγνώσεως. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, η πόνη του σε μνή πελαγία εν δάκρυση, πυρώμενη ευφροσύνη και χαράν ευθονίαν εν ουρανή συνήθισαν. Και νυν και αιή και εις τους αιώνας των αιώνων. Γνωστή σου αληθώς η χάρις αναδέδεικτη πανάχρεντε παραδόξως ενεργούσα δυνάμεις και τέρατα εν πάση τη γη. Εκύκλωσαν ημάς εσ χάτι άβυσσο σου και στην οριόμενο σε λογίστημενο πρόοδο σφαγή. Σώσε των λαών σου, Θεός ημών, σίγαρη ισχύ των ασθενούντων και επανόρθωση. Απόστολοι του Θεού πρεσβεύστε υπέρ ημών. Δικτή λογική σα εγινεύσατε τα έθνη προ επίγνωση του γνωστέντο τη ανάπλαση βρωτών. Ω Θεομακάριστη Απόστολοι, όν εκτενώ υπέρ του κόσμου καθηκετεύσατε. Απόστολοι του Θεού πρεσβεύστε υπέρ ημών. Ψυχή μου ταπεινή, ψυχή ταλέπορε, ψυχή μετανόητε, μετανόησον και βόησον τον Χριστό. Ήμαρτον, ηλάστη τη φιλάνθρωπε, τες προσευχές των Αποστόλων σε παράγραφος.
Απόστολοι του Θεού, πρεσβέστε περί μόνο. Πάλε Ισραήλ, πηγά σα ύδατα. Εκ πέτρα παντοδύναμε, διαλύσα μου την πόρωση, Χριστέ. Φέρειν οχετού, δακρύων, ποιήσοντα προ τα ευχέ των Αποστόλων ω Πολυέλεω. Υπερέγγιστε εξ όσων ημά, παρθένε τον εξού, διακαθότητα, τεχθήνε ευδοκίσαντα, εκ δυσόπλουσον ω πλάστην και Θεών, του όσε των πειρασμών και των περιστάσεων, του επισύ την Παναγία, αη ελπίζοντα. Γεράχο του Θεού, πρέσβο, υπερημών. Έχων πλήθο εκτιμών την πληθή μου των κακών, απομείωσον σοφενικό λαϊ. Κυβερνών την ζωή, τη κύμαση, τη αμαρτία και μαζωμένη ναή. Άγιο του Θεού, πρέσβο, υπερημών. Ρωμαλαίο, στον εχθρό κατεπάτησε σοφέ. Όν συντρίβην και ημά, σε ενίσχυσον ευχέ Νικόλαε, του σε προστάτην, θείον πλουτίσαντο. Ιεράρχο του Θεού, πρέσβο, υπερημών. Ω των μύρων γεγονό, αληθή αρχιερεύ, ευωδίασον ημών, τα συστήσει τη ψυχή, τα βλάπτοντα. Δυσόδη πάθη, πάτρα Νικόλαε, διώκον αή. Υπεραγέθω και πρέσβο, υπερημών. Μεγαλία, σύ Χριστό, επίση το αγνή. Ο νικέτευε αή, μεγαλήνε ενεμή τα πλούσια αυτού, ελέη, θεοχαρίζεται. Αγία του Θεού, πρέσβο, υπερημών. Φανίζει τη ανισπέρου έκκληση Χριστού του Θεού εν την ψυχή τη πελαγία, ο του σκότου άρχων, απεσοβήθη και οκίστη ή του αγίου πνεύματο χάρη και πίστη αυτού. Αγία του Θεού, πρέσβο, υπερημών. Η πάλι παγιδευτήσα υπό του όφεω, παγί αυτό ανεδείχθη, την αυτό σε μια ακουσάν δυναστείαν και πατούσα την αυτού πανουργίαν δυνάμει του Θεού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύμα, την νυμφίων των Χριστών και Θεών αγαπήσασα, τα σαρετέ κοσμηθήσα και πεπικελμένη πόνη εν θέη του νυμφόνο του αυτού πελαγία ηξίω. Και νυν και αή και ει ο ένα τον αμήν. Η δίνου σου Θεοτό για την δόξα την άφραστον, πάλι ο δίνει σαν θείο, η προφήτε πάντε. Αλεπεσχάτων, η μην όφθη τη ποθούσε σε κόρη πανάμουν.

Κυρία Λαΐσον. Κυρία Λαΐσον.

0: Το σον σώμα νηστείες κατακτήξασα, αγρύπνης ευχές των κδίς την καθηκέτευες, δηλαδή ειν σον πράξεων την τελείαν μήτερ πελαγία συγχώρησιν, ειν και έλαβες αληθώς, οδόν μετανοίας υποδείξασα.
1: Οδόν μετανοίας υποδείξασα.
0: Όσοι εν το βίο αμαρτίας εμολύνθητε, όσο τάλας εγώ, ζηλώσουμε την μετάνοιαν, των οδυρμών τε μεταδακρύων της οσίας μητρός ημών της πελαγίας, είναι ταχύ εκ του Θεού την συγχώρηση λάβομεν καθά περί μακαρία, έτη ζώσα, τον ρήπον απέπλυνε της αμαρτίας και έλαβεν εκ Θεού την τελείαν συγχώρηση, οδόν μετανοίας υποδείξασα.
1: Οδόν μετανοίας υποδείξασα.
0: Τι οχώ εκ του αυτού μηνός μνήμου της οσίας μητρός ημών πελαγίας, έσκους πληθύσα και λυπούσα των σάλων προς όρμων οίκης ουρανού πελαγία. Οχδάτη υπάλληξε δύο πέλαγος πελαγία. Και αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Πελαγίας της Παρθένου. Κρυμνό φυγούσα, κρυμνών ισχύνης Μέγαν, κρυμνής των εχθρών ευφύος πελαγία. Και αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Ταϊσίας της Πόρνης. Εκ του ρήπους μιχθήσα της ασωτίας, φεδρά πρόσωση το Θεό Ταϊσία. Τες αυτών Αγίων πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: μας, εν είτε των Κύριων των ουρανών, εν είτε αυτών εν συψίστης υπρεπεί ύμνος στο Θεό. Εν είτε αυτών πάντες οι άγγελοι αυτού, εν είτε αυτών πάσα δυνάμεις αυτούς υπρεπεί ύμνος στο Θεό. Εν είτε αυτών ήλιος και σελήνη, εν είτε αυτών πάντα τα άστρα και το φως. Εν είτε αυτών οι ουρανοί των ουρανών και το ύδατο υπεράνω των ουρανών. Εν εσάθωσαν το όνομα Κυρίου ότι αυτούς είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν. Έστεραν αυτά εις τον αιώνα και εις τον ένατο αιώνος, προς τα γονέθατα και ου παρελεύσατε. Εν είδε τον κύριο τη γη δράκοντα και πασε άβυση. Κύρ χάλα αχθιών, κρίστελο πνεύμα καταιγίδο, τα πίγοντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντα συμβούν, ξύλα καρποφόρα και πασε κέντρη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνια, αρπετά και πετεινά πτερωτά. Βασιλή τη γη και πάντα λαή, άρχοντα και πάντα κρήτα γη. Νέα νύση και παρθένη πρεσβύτερη με τον εταίρο, ενεσάτωσαν το όρμα κυρίου ότι υψώθη το όρμα αυτού μόνο. Και εξομολόγησε αυτού επί γη και ουρανού, και υψώσει κέρα λαού αυτού. Ήμνο πάση τα σουή αυτού, τη ει Ισραήλ λαού αγγίζονται αυτό. Άσετε το κύριο άσμα και ενώνει ένιση αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφραθεί το Ισραήλ εκ των πίσεων διαυτών και οι ίσιοι να καλλιάσουν από την βασιλεία αυτών. Ενεσάτωσαν το όνομα αυτού εν χωρών την πάνω και ψαλτήριο ψελάτωσαν αυτό. Ότι ευδοκεί κηρύσσουν το λαό αυτού και υψώσει παρέσει σωτηρία. Καθίσονται όσοι εν δόξη και καλλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Υψώσει του Θεού το λάριγγι αυτών και ρομφέ αδίστομη τη χερσίν αυτών. Του πίσει εκδίκησε τη συνάθληση, ελεγμούσε τη λαή. Του δίθε του βασιλεί αυτών εν πέδε και του εν δόξη αυτών χειροπέδε σιδήρε. Του πίσει εν αυτή κρίμα έγγραπτον δόξα αυτή έστε πάση στο σύζ αυτού. Εν είδε τον Θεό τη Αγία αυτού, εν είδε αυτόν αστερεύοντα τη δυνάμωση αυτού. Εν είδε αυτόν επί τη αστυνομία αυτού, εν είδε αυτόν κατά το πλήθο μεγαλοσύνη αυτού. Εν είδε αυτόν ένοικο άλπικο, εν είδε αυτόν ψαλτήρι και κιθάρα. Εν είδε αυτόν την πάνω και χορό, εν είδε αυτόν χορδέ και οργάνου. Εν είδε αυτόν την πάλι σε δίχη, εν είδε αυτόν την πάλι σε λαγμού. Πάσα πνοή, εν εσάδω των κυρίων.
1: Σύ δόξα πρέπει, Κύριε Θεό, και εσύ την δόξα να πέβομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίγκυε έκυσον ω την αιώνα. Αμήν. Δόξα σε το δείξατε το φως, δόξα νησίστε το και πηγή σε ανθρώπη ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διότι μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, ουράνιε Θεέ, Πατέρ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενέσιο σου, Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον, την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον, τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την θέση ημών ο καθήμενος δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξον Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσα και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση μην είναι γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με υγεία στην ψυχή μου, ότι μαρτώνηση. Κύριε, προς εκατέφυγο, δίδαξο με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή του, δεν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτενον το ελαιό σου τη γινώσκου είσαι. Καταξίωσε, Κύριε, τη ημέρα τάφτα να μαρτυρήσει φυλαχτήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων, το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο το Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλυπήσα με ρεπισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέντησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τον εγκατον χειρό σου μη βαρύδεις. Σε πρέπει ένωση, σε πρέπει ύμνος, η δοξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νίκη, αίκη, σώνος, τον αιώνα. Αμήν.

0: Καθεσύν των αμαρτίων και των πλημέλημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παρέσκω Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παρέσκω Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών. Την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.

Ή των Αποστόλων πανταρμόνιος λύρα, εξ Αγίου Πνεύματος κινουμένη, τα στον στιγερών δημόνων τελετάς κατήργησε, και τον ένα Κύριον κηρύξασα, έθνη ελυτρώσα το

θαυμάστος εν ο Κύριος. Αγαλλιάστε μάρτυρες εν Κυρίω, ότι τον αγώνα των καλών ηγονίσαστε. Αντέστητε βασιλεύση και τυράννους εν νικήσατε. Πύρκια ξύφος σου και απτοήθητε, θυρών αγρίων κατεστιόντων τα σώματα ημών. Χριστό με τα αγγέλων την εμνοδίαν αναπέμποντες, τους απουρανών στεφάνους εκομίσαστε, ετήσαστε δωρηθήνε ειρήνην το κόσμο και τες ψυχές ημών

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, όσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, όσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, όσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα, δικαινή και αή και εις τους αιώνας των αμήν. Παναγία Τριά, όσον ημάς, τη λάση αμαρτίας ημών. Δεύτε η χώρα στην ομοία σημεία για επίσκεψη και ασθενεία ημών. Έραγε το όνομα του κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και ο Κύριο Πνεύμα, δικαινή και αή και εις τους αιώνας των αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστέ το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθώ το θέλημά σου, όσον τον Άγιο Πιτσιγής, τον άρτον ημών, τον επιούσιον των σημερών, και άφησε μην το φιλήματα ημών, ως και ημείς σαφίε με τις οφλέτες ημών. Και μη ενέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά είσαι ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αή.

Αγία εδείχθης, τεσενάρε της πράξης είναι φρένουσα ημάς, όθεν και προσήγαγες, όσος μη είναι ευωδίας, τόσε θαυμαστός αντί των σων δύο νοσία, όν εκ δυσόπης σώζεσθε ημάς, παθών παντίον,

αντιλόγους όσων ελέησον και διαφύλαξον.

γεννή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον του Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δημάσου ανθρώπους και για την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το ζώοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών

Ευχαριστήν σε προσκυνή βαδί τόπος πατία σου. Σίγα η Θεός τον έκπασο φαϊνός σου, όσο κατάει το φαϊνός όφος σου. Σίγα μου ρεγινήσου, όσο πνεύμας του Άγιον. Σίγα του μειόντος, ίσο εμάς παρήσει πέρας όντας ανέστητας πάρην και τα πέσει πάντα ποιόν. Έως ημάς εις των ουρανών οι αγιές και την βασιλεία σου ευχαριστημένουσαν. Εδώ το πάντων ευχαριστούμε εν σύντομα ρεγινήσου Υιό και το πνεύμα της του Αγίων, υπέρ πάντων της μεγενικίσμεν, το φανερόν και φανερόν ευεργεσιόν σου ημάς και γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της Αγίας Τάφτης, είναι το χειρόν ημών δέξαστε κατεξίου σας, και αίτηση παρεστήκα σε χιλιάδες αχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβή.

ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερον, και άφρεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών.

Κυρίου σου και από το θρόνο του δόξου σε δύο σου και έρθει ο Αγιάς ημάς, ο άνθρωπος εσύ καθήμενος και ο τιμάς σου ενών, καταξίωσε κατά σου χρήματα δούνε εμήν χαρτού σώματός σου, δημιουργία

αγών, τους αγούς οικεγιάν σου, τους επισήπηθότα σου, τους ναών σου και εμπλώσεις την δυναμία σου, το οποίο μας εκκλησία σου φύραξον Αγία σου, σωπώντας την εφέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξουν και συνάμει και εμεί, εγκαλύψε ημάς επίσης επισέ. Ειρήνη το κόνο σου δόησε, σε εκκλησία σου ερεύσει, εις βασιλεύσιν ημών των στρατών και βαδί το λαό σου. Ότι πάσα δώσε αγαθήν και πάντων ηματέριον αν θενεστεί, καταβαίνουν εξού το δοσοφότων.

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατράγιε, ευλογήσω.
1: Ευλογία Κυρίου και έστω θυμάστε αυτού, Θεία Χαρουπία πάντα νίκαιοι και εις αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Δόξα Χριστέ ο Θεός επίσημον, δόξα Σύ.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νίκαιοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Δέσποτα Άγιε, ευλόγησον.
1: Χριστός αληθινός Θεός ημών, θεσπεσβείς Παναχάντων και Παναγωμάγης Αφητρός, για δυνάμει, τους οποίους σταυρούν, προστασίες δημίων επονδυνάμων σωμάτων, ηγεσί μη εν δόξου, προφήτου Πόδρων και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξου και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξου και Αγίων Μαρτύρων, των Ασίων και Θεόφαμαθεων ημών, των Αγίων και Θεόπατων και Άνης, Σε ω μετρό ημών πελαγία.

Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η πρωινή εκπομπή του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Θα είμαστε λοιπόν μαζί σας και σήμερα μέχρι τις 10.30 με ενδιαφέροντα θέματα και καλεσμένους. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα όπως συνήθως ρίχνοντας μια ματιά στο πρόγραμμα του 89,5 έτσι όπως αυτό διαμορφώνεται μέχρι τις βραδινές ώρες. Αμέσως μετά λοιπόν την πρωινή εκπομπή στις 10.30 η εκπομπή Αναγνώσματα. Ο Βασίλης Κονταξής διαβάζει από το βιβλίο του Χριστοφόρου Σοφρονίου το εισοδικό της Αγίας Σοφίας εκδόσεις Δόμος. Στις 11 η ταυτότητα της Εκκλησίας με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 12 το αλάτι της γης με τον Λάμπρο Λιάβα. Στη Μία Ελλάδα δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία με τον Κώστα Παπά. Στις 2 το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά. Στις 2.30 η ιστορία μας, ιστορία και ζητήματα της ελληνικής λαογραφίας με τον Κώστα Παπά. Στις 3 από παλαιότερο αφιέρωμα του 89,5 μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Στις 4 η μουσική των Αγγέλων με τον Κωνσταντίνο Αγγελίδη. Στις 5 γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Στις 6 από παλαιότερο αφιέρωμα του 89,5 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή Ιωνία Πόντος Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915 με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Στις 7 η ακολουθία του Εσπερινού από το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. Στις 7.30 στα αναγνώσματα η Μαρβίνα Πιτιχούτη διαβάζει από το βιβλίο «Στη δοκιμή του Φέγγους» του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κυρού Στυλιανού. Στις 8 απόγευμα στον 89,5 με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Στις 9 η ακολουθία του Αποδείπνου. Στις 9.30 στα αναγνώσματα η Κατερίνα Κρυβοπούλου διαβάζει το βιβλίο «Σχιζοφρένεια ή ασκητισμός» το πρόβλημα μιας υπαρξιακής επιλογής του Ιωάννη Κορναράκη. Στις 10 γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο και στις 11 στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο «Αδελφή Καραμάζοφ» του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.

Η Οσία Πελαγία έζησε στην Αντιόχεια το δεύτερο ήμιση του 5ου αιώνα. Έκδοτη στους χορούς και στις έκλητες ειδονές όταν ακόμη λεγόταν Μαργαρίτα, ήταν η πλέον γνωστή εταίρα της μεγάλης εκείνης πόλεως και είχε προσποριστεί από την ακολασία της μεγάλη περιουσία, την οποία χρησιμοποιούσε αποκλειστικά για να καλοπίζει το σώμα της με πολύτιμα κοσμήματα και σπάνια αρώματα, για να προσελκύει νέα θύματα στα δίχτυα της και να τα βεθίζει στην απώλεια. Είχε δούλους πολλούς και υπηρέτες που την συνόδευαν πάντα όταν έβγαινε στην πόλη καθισμένη πάνω στην πολυτελή της άμαξα. Μια ημέρα ο Αρχιεπίσκοπος Αντιοχίας, ο οποίος είχε συγκαλέσει σε σύνοδο 80 επισκόπους για να ρυθμίσουν εκκλησιαστικές υποθέσεις της περιοχής, κάλεσε έναν από αυτούς, τον Άγιο Νόνο, επίσκοπο Εδέσης, να κηρύξει τον Λόγο του Θεού στο ναό του Αγίου Ιουλιανού. Την ώρα που προέτρεπε τους ακροατές του να μετανοήσουν και να ζήσουν ενάρετα και θεάρεστα, έτυχε να περνάει η Πελαγία με τη συνηθισμένη της ακολουθία μπροστά από την Ομίγυρη. Και ενώ οι επίσκοποι και ο ευλαβής κόσμος έστρεψαν αλλού το βλέμμα, ο Άγιος Νόνος είπε δυνατά σε εκείνους που τον περιστήχιζαν: «Ουέ και αλίμονος σε μας τους οκνηρούς και αμελείς, διότι θα εντραπούμε την ημέρα της κρίσεως, αφού ο ζήλος και η φροντίδα μας για το πώς θα γίνουμε αρεστοί στον Θεό πολύ υπολείπεται της επιμέλειας με την οποία καλοπίζεται αυτή η γυναίκα απλώς και μόνο για μια πρόσκαιρη ειδονή». Και όταν επέστρεψε στο κελί του, πέρασε όλη την ημέρα αναπέμποντας διάπηρη ευχή προς τον Κύριο να συνδράμει στη μεταστροφή της γυναίκας. Την επαύριο, η Πελαγία βρισκόταν μεταξύ εκείνων που άκουγαν τον Νόνο να ερμηνεύει το Ευαγγέλιο κατά τη Θεία Λειτουργία. Τα λόγια του Επισκόπου για την ημέρα της κρίσεως και την αιώνια τιμωρία των αμαρτωλών στην κόλαση εισήλθαν βαδιά στην καρδιά της σαν κοφτερό σπαθί και αφύπνισαν μέσα της τον μόνο αληθινό έρωτα, τον έρωτα για τον ουράνιο νυμφίο. Μόλις γύρισε στην έπαυλή της, έγραψε στον Άγιο Επίσκοπο παρακαλώντας τον να την δεχθεί και να μην βδελιχθεί την ασωτεία της αν ήταν πράγματι θεράπων. Εκείνο που δεν ήλθε καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετανοίαν. Ο Νόνος της απάντησε ότι αν πραγματικά είχε αποφασίσει να μετανοήσει, θα έπρεπε να παρουσιαστεί στην Εκκλησία ενώπιον όλης της συνάξεως των κληρικών και των λαϊκών για να ομολογήσει τα νομήματά της. Η Πελαγία άδραξε την ευκαιρία και έσπευσε στην Εκκλησία, ξεχνώντας τις πομπόδεις συνοδείες της και την παλαιά λαζονία της. Έπεσε στα πόδια του Επισκόπου και τον οικέτευσε να ενεργήσει ώστε με τον Άγιο Βάπτισμα να αναγεννηθεί μέσα της η Θεία Ζωή, οπότε ο δαίμονας και η συνήθεια να μην την ξαναφέρουν στην ακόλαστη ζωή. Όλη η Αντιόχεια χάρηκε με το βάπτισμα της Πελαγίας, χάρηκε που η ψυχή αυτή βρήκε τη σωτηρία της. Την εμπιστεύθηκαν για κάποιο χρονικό διάστημα στη Ρωμάνα, μια μοναχή που την μίησε στον πνευματικό αγώνα και τη ζωή της μετανοίας. Με την προσευχή και το σημείο του Σταυρού κατατρόπωσε τους πειρασμούς της επιστροφής στην αμαρτωλή ζωή που δεν άργησαν να της επιτεθούν. Αφού μοίρασε όλη την περιουσία της στους πτωχούς και απελευθέρωσε τους δούλους της, η Πελαγία πια απαλλαγμένη από κάθε τι που την έδαινε με τα εγκόσμια, άλλαξε την ενδυμασία της φορώντας φθαρμένα και κουρελιασμένα ανδρικά ενδύματα και έφυγε κρυφά για να ασκητέψει στην Παλαιστίνη, στο όρος των Ελαιών. Για χρόνια έμεινε έγκλειστη σε ένα μικρό κελί, δίνοντας καθημερινό αγώνα ενάντια στα πάθη που είχαν ριζώσει στο κορμί της και αφιερώνοντας όλο το ζήλο που κάποτε αφιέρωνε στον καλοπισμό και στα αρώματα, στον καλοπισμό της ψυχής για την αιώνια ζωή.
και ενώ έμενε μόνη της, η φήμη για τους άθλους της έγινε γνωστή σε όλους τους ασκητές της Παλαιστίνης, οι οποίοι νόμιζαν ότι πρόκειται για άνδρα. Και όταν παρέδωσε την ψυχή της στον Θεό, μαζεύθηκαν όλοι οι ασκητές της περιοχής για να τιμήσουν το τίμιο λείψανο και δόξασαν μεγάλο στον Κύριο, όταν έμαθαν από ένα μαθητή του Νόνου την αληθινή ιστορία της Πελαγίας, που διδάσκει σε εκείνους που είναι βυθισμένοι στο σκότος της αμαρτίας να μην απελπίζονται, αλλά με θάρρος να πορεύονται στην οδό της μετανοίας.

Και να περάσουμε τώρα στην αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος καιρός αναμένεται στη χώρα, με παροδικές αραιές νεφώσεις, οι οποίες στα δυτικά και βόρεια θα πυκνώσουν σταδιακά από το μεσημέρι. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, στα δυτικά υπηρωτικά, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ, και μεταβλητοί ή ασθενείς νότιοι στις υπόλοιπες περιοχές. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε καλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές. Πιο αναλυτικά τώρα, στην Αττική αναμένεται γενικά καλός καιρός με παροδικές αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 3 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Μακεδονία και τη Θράκη τώρα αναμένεται γενικά καλός καιρός με τοπικές αραιές νεφώσεις που βαθμία στα δυτικά θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο αναμένονται αραιές νεφώσεις οι οποίες σταδιακά από το μεσημέρι θα πυκνώσουν. Περιορισμένη ορατότητα με τοπικές ομίχλες στις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νότιο-δυτική 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη θα βρεθεί στους 8 βαθμούς Κελσίου. Στην Ανατολική Στερεά τώρα, την Εύβοια, την Ανατολική Πελοπόννησο αναμένεται έθριος καιρός με πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία αναμένεται γενικά καλός καιρός με αραιές νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στις Κυκλάδες και την Κρήτη έθριος ο καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αναμένεται επίσης γενικά καλός καιρός, οι άνεμοι εκεί θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 με 5 και στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Πάμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να δούμε τα γεγονότα που απασχόλησαν την Ελλάδα αλλά και τον κόσμο μια μέρα ημερολογιακά σαν την σημερινή. Το 451 ξεκινά στη Χαλκιδόνα, μια πόλη της Βυθινίας στη Μικρά Ασία, η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος, η οποία αναγνωρίζεται τόσο από την Ορθόδοξη όσο και από την Καθολική Εκκλησία. Το 876 στη μάχη του Άντερναχ, οι δυνάμεις των Φράγκων υπό την ηγεσία του Λουδοβίκου του Νεότερου αποτρέπουν την εισβολή των Δυτικών Φράγκων και νικούν τον αυτοκράτορο Κάρολο τον Φαλακρό. Το 1573 τελειώνει η Ισπανική πολιορκία του Αλκμαρ. Πρόκειται για την πρώτη Ολλανδική νίκη κατά τον 80ετή πόλεμο. Σαν σήμερα το 1600 το Σαν Μαρίνο υιοθετεί το πρώτο του γραπτό σύνταγμα. Σαν σήμερα το 1838 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εκφωνεί στην Πνίκα την περίφημη ομιλία του «Παρενέσεις προς τη νέα γενιά». Το 1860 ανοίγει η τηλεγραφική γραμμή μεταξύ Λος Άντζελες και Σαν Φρανσίσκο. Το 1871 ξεσπά η μεγάλη πυρκαγιά που καταστρέφει το Σικάγο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ξεκινά στις 9 το βράδυ όταν σύμφωνα με τον αστικό μύθο μια αγελάδα κλωτσά μια λάμπα πετρελαίου μέσα σε έναν αχυρώνα. Χάνουν τη ζωή τους 300 άνθρωποι. Όταν τρεις ημέρες αργότερα οι φλόγες καταλαγιάζουν, το 1/3 της πόλης έχει γίνει καπνός, το 1/3 των κατοίκων κοντά στους 100.000 ανθρώπους μένουν άστεγοι, ενώ οι ζημιές ξεπερνούν τα 200 εκατομμύρια δολάρια. Το 1912 ελληνικές ναυτικές δυνάμεις κάνουν απόβαση στο μούδρο της Λίμνου κατά τη διάρκεια του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου. Θα απελευθερώσουν το νησί την επόμενη ημέρα. Σαν σήμερα επίσης το 1912 το Μαυροβούνιο κηρύσσει πόλεμο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία στα πλαίσια του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου. Το 1939 η Γερμανία προσαρτά τη Δυτική Πολωνία στα πλαίσια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1941 κατά την εισβολή του στην Σοβιετική Ένωση οι Γερμανοί φτάνουν στην θάλασσα Αζόφ με την κατάληψη της Μαριούπολης. Το 1943 η παραστρατιωτική ομάδα του Φριτ Σούμπερτ εκτελεί Έλληνες πολίτες στον Καλλικράτη Χανίων. Το 1951 ο Εθνάρχης της Κύπρου Μακάριος προσφεύγει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ζητώντας να αναγνωριστεί το δικαίωμα στους Κυπρίους να ενωθούν με την Ελλάδα. Το 1955 καθελκύεται στη ΣΥΠΑ το ισχυρότερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, το Σαρατόγκα. Το 1958 σας σήμερα, ο Σουηδός γιατρός Eixening εμφυτεύει στον ασθενή Άρνε Λάρσον τον πρώτο εσωτερικό βηματοδότη, ο οποίος είχε εφευρεθεί στις αρχές του ίδιου χρόνου από τον επίσης Σουηδό Ρούνε Έλκμβιστ. Το 1965 η ΔΟΕ ανακοινώνει ότι η Γερμανία θα αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μεξικού με δύο ομάδες, τη Δυτική και την Ανατολική. Το 1967 συλλαμβάνεται στη Βολιβία ο Ερνέστο Γκεβάρα και οι άντρες του. Το 1973 ορκίζεται η κυβέρνηση Σπύρου Μαρκεζίνη, ο οποίος διορίζεται πρωθυπουργός από τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Το 1982 το καθεστώς της Πολωνίας απαγορεύει όλα τα εργατικά συνδικάτα, ανάμεσά τους και την αλληλεγγύη, η οποία ιδρύθηκε το 1980 από το Λεχ Βαλέσα. Σαν σήμερα το 1987 θεμελιώνεται επίσημα το Ωνάσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Το 1991 η Κροατία και η Σλοβενία ψηφίζουν τη διακοπή των συνταγματικών του σχέσεων με την Ιουγκοσλαβία. Σαν σήμερα το 1996 ο Απόστολος Κακλαμάνης εκλέγεται πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων. Το 2001 αεροπορική τραγωδία με 118 νεκρούς συγκλονίζει την Ιταλία μετά τη σύγκρουση αεροσκάφους MD-87 των αερογραμμών της AES με μικρό Τσέσνα και την πτώση του πρώτου πάνω στην αποθήκη αποσκευών. Σαν σήμερα, το 2005, ισχυρότατο σεισμός 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλονίζει το βόρειο Πακιστάν με περίπου 70.000 νεκρούς. Όπως είπαμε όμως πιο πριν, μια μέρα σαν την σημερινή, τον Οκτώβριο του 1912, είχαμε την απόβαση του ελληνικού στρατού στον Μούδρο της Λίμνου. Μια στρατιωτική ενέργεια που άνοιξε τον δρόμο για την κυριαρχία στο Αιγαίο. Τον Οκτώβριο του 1912 λοιπόν, όταν ξέσπασε ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος, το Αιγαίο μετατράπηκε σε ένα από τα σημαντικότερα θέατρα επιχειρήσεων. Η Ελλάδα δεν είχε απέναντί της μόνο το ζήτημα της προέλασης του στρατού στη Μακεδονία και την Ήπειρο. Έπρεπε παράλληλα να εξασφαλίσει τον έλεγχο των θαλάσσιων δρόμων και κυρίως να περιορίσει τη δυνατότητα του Οθωμανικού στόλου να κινηθεί από τα Δαρδανέλια προς το Αιγαίο. Σε αυτή τη στρατηγική συγκυρία, η Λίμνος και ιδιαίτερο φυσικός όρμος του Μούδρου απέκτησαν εξαιρετική σημασία. Στις 5 Οκτωβρίου του 1912, λίγο μετά την έναρξη του πολέμου, ο ελληνικός στόλος του Αιγαίου υπό τον υπονάβαρχο Παύλο Κουντουριώτη απέπλευσε από τον Πειραιά με κατεύθυνση τη Λίμνο. Η επιλογή δεν ήταν τυχαία. Η γεωγραφική θέση του νησιού κοντά στην είσοδο των Δαρδανελίων επέτρεπε στον ελληνικό στόλο να παρακολουθεί και να ελέγχει έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους δρόμους της Ανατολικής Μεσογείου. Ο Μούδρος διέθετε ένα φυσικό λιμάνι, το οποίο μπορούσε να προσφέρει στα ελληνικά πλοία ασφαλές αγκυροβόλιο και ταυτόχρονα να λειτουργήσει ως βάση για τις επόμενες επιχειρήσεις. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού επισημαίνει ότι ο Μούδρος απήχε μόλις περίπου 50 ναυτικά μίλια από την έξοδο των Δαρδανελίων, γεγονός που εξηγεί τη μεγάλη στρατηγική του αξία. Η ελληνική επιχείρηση για την κατάληψη της Λίμνου πραγματοποιήθηκε στις πρώτες ημέρες του πολέμου. Οι ελληνικές δυνάμεις αποβιβάστηκαν στο νησί και μέχρι το απόγευμα της 8ης Οκτωβρίου η Λίμνος είχε περάσει υπό τον έλεγχο των ελληνικών δυνάμεων χωρίς να σημειωθούν σημαντικές δυσκολίες. Η εξέλιξη αυτή είχε πολύ μεγαλύτερη σημασία από την απλή κατάληψη ενός ακόμη νησιού. Ο Μούδρος μετατράπηκε ουσιαστικά σε προκεχωρημένη βάση του ελληνικού στόλου. Από εκεί, ο Κουντουριώτης μπορούσε να παρακολουθεί τις κινήσεις του Οθωμανικού στόλου και να επιχειρεί προς τα Δαρδανέλια και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Η κατάληψη της Λίμνου αποτέλεσε έτσι έναν από τα πρώτα κρίσιμα βήματα για τη διαμόρφωση της ελληνικής ναυτικής υπεροχής στο Αιγαίο. Η ελληνική ναυτική δύναμη είχε ενισχυθεί σημαντικά τα προηγούμενα χρόνια. Η χώρα είχε προχωρήσει στην απόκτηση νέων αντιτορπιλικών, ενώ η ένταξη του θωρακισμένου καταδρομικού Αβέροφ στον στόλο άλλαξε σημαντικά τις επιχειρησιακές δυνατότητές του. Το Αβέροφ έγινε η ναυαρχίδα του ελληνικού στόλου και αποτέλεσε το κεντρικό πλοίο στις μεγάλες ναυτικές επιχειρήσεις του πολέμου. Από τον Μούδρο λοιπόν δεν επιχειρούσε απλώς ένα στόλος που είχε ως αποστολή την κατάληψη νησιών. Δημιουργούνταν ένα σύστημα ελέγχου του Αιγαίου. Η σημασία αυτού του ελέγχου φάνηκε γρήγορα. Οι ελληνικές δυνάμεις προχώρησαν στην απελευθέρωση και άλλων νησιών. Όταν, για παράδειγμα, οι κάτοικοι της Λέσβου ζήτησαν βοήθεια για την απελευθέρωση του νησιού, απευθύνθηκαν στον Κουντουριώτη στον Μούδρο. Η ελληνική διοίκηση ανταποκρίθηκε και στις 8 Νοεμβρίου του 1912 ελληνικές δυνάμεις αποβιβάστηκαν στη Λέσβο. Το γεγονός αυτό δείχνει κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Ο Μούδρος δεν ήταν απλώς ένας τόπος στάθμευσης πλοίων. Ήταν το επιχειρησιακό κέντρο από το οποίο οργανώνονταν και υποστηρίζονταν ελληνικές κινήσεις σε μεγάλο μέρος του Αιγαίου. Η μεγάλη δοκιμασία όμως θα ερχόταν με την προσπάθεια του Οθωμανικού στόλου να εξέλθει από τα Δαρδανέλια. Στις 3 Δεκεμβρίου του 1912, ο Οθωμανικός στόλος εμφανίστηκε στην περιοχή της Ήμβρου. Ο ελληνικός στόλος βρισκόταν σε επιφυλακή και ο Κουντουριώτης έσπευσε να αντιμετωπίσει την Οθωμανική δύναμη. Η σύγκρουση εξελίχθηκε στην ναυμαχία της Έλλης, μια από τις σημαντικότερες ναυτικές αναμετρήσεις του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου. Το Αβέροφ με τον Κουντουριώτη κινήθηκε αποφασιστικά προς την τουρκική ναυαρχίδα. Η Οθωμανική δύναμη τελικά υποχώρησε προς τα στενά. Η νίκη αυτή περιόρισε σημαντικά την επιχειρησιακή δυνατότητα του Οθωμανικού στόλου να αμφισβητήσει την ελληνική παρουσία στο Αιγαίο. Λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 5 Ιανουαρίου του 1913, ακολούθησε η ναυμαχία της Λίμνου. Η σύγκρουση αυτή πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Λίμνου και κατέληξε σε νέα ελληνική νίκη. ο Οθωμανικός στόλος αναγκάστηκε να επιστρέψει στα Δαρδανέλια, ενώ η ελληνική ναυτική κυριαρχία στο Αιγαίο παγιώθηκε. Η εξέλιξη αυτή είχε ευρύτερες συνέπειες. Η ελληνική ναυτική παρουσία δεν επέτρεπε εύκολη μεταφορά Οθωμανικών ενισχύσεων και εφοδίων προς τα νησιά ή τις ευρωπαϊκές ακτές της αυτοκρατορίας. Παράλληλα, η ασφάλεια των θαλάσσιων επικοινωνιών διευκόλυνε τις ελληνικές επιχειρήσεις. Έτσι, ο Μούδρος συνδέθηκε άμεσα με μία από τις σημαντικότερες στρατηγικές επιτυχίες της Ελλάδας στον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο, την εξασφάλιση του ελέγχου του Αιγαίου. Η ιστορία όμως της Λίμνου εκείνη την περίοδο δεν είναι μόνο ιστορία στρατιωτικών επιχειρήσεων, είναι και ιστορία ενός τόπου που βρέθηκε ξαφνικά στο επίκεντρο των μεγάλων γεωπολιτικών εξελίξεων της περιοχής. Οι κάτοικοι της Λίμνου είδαν μέσα σε λίγες ημέρες το νησί να μετατρέπεται σε βασικό σημείο της ελληνικής πολεμικής προσπάθειας. Πλοία, στρατιώτες, αξιωματικοί και εφόδια συγκεντρώθηκαν στο Μούδρο, ενώ το λιμάνι απέκτησε μια δραστηριότητα που δεν είχε γνωρίσει μέχρι τότε. Η στρατηγική θέση της Λίμνου παρέμενε σημαντική και μετά το τέλος των Βαλκανικών πολέμων. Κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Μούδρος χρησιμοποιήθηκε ξανά ως σημαντική βάση των συμμάχων. Αυτό αποτελεί μια ακόμα ένδειξη της ιδιαίτερης γεωγραφικής του αξίας. Αν κοιτάξει κανείς σήμερα το Μούδρο, είναι δύσκολο να αντιληφθεί εύκολα ότι πριν από περισσότερο από έναν αιώνα ο συγκεκριμένος όρμος αποτελούσε ένα από τα σημαντικότερα ναυτικά σημεία της Ανατολικής Μεσογείου. Κι όμως τον Οκτώβριο του 1912 από εκεί ξεκίνησε μια νέα σελίδα για τη Λίμνο και για το ελληνικό Αιγαίο. Η απόβαση των ελληνικών δυνάμεων στη Λίμνο δεν ήταν μια μεμονωμένη στρατιωτική επιχείρηση. Ήταν η πρώτη πράξη μιας ευρύτερης στρατηγικής. Η κατάληψη του νησιού έδωσε στον ελληνικό στόλο μια βάση κοντά στα Δαρδανέλια. Από τον Μούδρο ο Παύλος Κουντουριώτης και ο ελληνικός στόλος θα έδιναν τη μάχη για τον έλεγχο του Αιγαίου. Η Λίμνος βρισκόταν σε ένα σημείο όπου συναντούσαν η θάλασσα, οι εμπορικοί δρόμοι, τα στενά και οι στρατιωτικές επιδιώξεις των μεγάλων δυνάμεων της εποχής. Η Ελλάδα κατάφερε να αξιοποιήσει αυτή τη θέση και να μετατρέψει το Μούδρο σε κέντρο των ναυτικών επιχειρήσεων. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για να ακούσουμε την ώρα και πολύ σύντομα επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Είναι 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα νέα μέρα». Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Εκεί περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις για όλα αυτά τα θέματα και όσα αναφέρουμε στην πρωινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Πάμε τώρα να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα. Καθώς φαίνεται και το συζητάμε πολύ συχνά ότι η χώρα μας αντιμετωπίζει αυτό το που τίνει να γίνει πλέον διαχρονικό πρόβλημα, καθώς τις τελευταίες δεκαετίες εντοπίζεται πολύ έντονα, το πρόβλημα της υπογεννητικότητας που στην πορεία του βεβαίως διαμορφώνει και το δημογραφικό ζήτημα. Η Ελλάδα λοιπόν δεν αντιμετωπίζει πλέον απλώς αυτό το πρόβλημα. Βρίσκεται αντιμέτωπη με μια βαθιά δημογραφική μεταβολή η οποία απειλεί τη βιωσιμότητα ολόκληρων περιοχών, ιδιαίτερα στην ηπειρωτική χώρα. Η νέα ανάλυση του καθηγητή δημογραφίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας του κ. Βίρονα Κοντζαμάνη στο πλαίσιο του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών καταγράφει την υποχώρηση των γεννήσεων μετά το 2008-2009 και αναδεικνύει τις μεγάλες γεωγραφικές ανισότητες. Σε 6 νομούς μάλιστα η μείωση ξεπερνά το 50%, ενώ η νησιωτική Ελλάδα, αν υπάρχει και κάτι αισιόδοξο που μπορούμε να πούμε, εμφανίζει σε ορισμένες περιπτώσεις μεγαλύτερη δημογραφική ανθεκτικότητα. Για όλα αυτά τα στοιχεία και για ποιο λόγο πιθανότατα η νησιωτική Ελλάδα φαίνεται να αντέχει περισσότερο σε αυτή τη δημογραφική πίεση, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον καθηγητή δημογραφίας, τον κύριο Βίρονα Κοντζαμάνη. Κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης και θέλουμε να μας δώσετε κάποια στοιχεία από αυτή την νέα έρευνα του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών και σε ποια σημεία θα πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο την προσοχή μας.
3: Θα κάνω μια μικρή εισαγωγή. Η γεννήση του πόλεμου της Μιώδας της 1980 δεν έχει καθυνούμε, γιατί είχα μια προσκαστάση της γεννήσης αλλά μας προσκαστάσεις της 1980 είχαμε καθώς προσκαστάσεις της γεννήσης. Μια δεύτερη κατάσταση του γεννήτου ανάμεσα στο 2005 και το 2024, που είναι ακόμα μεγαλύτερη αυτή η γέννηση τη μειώθηση ήταν στι 42 τεράστιε κατόφλε. Αυτό είναι η γενική εικόνα. Πίσω όμω από αυτή τη γενική εικόνα, πιστεύω ότι είναι τρομερέ διαφοροποιήσει να κοιτάξουμε τι γίνεται στο εστιατόριο και στην κοιτάξουμε από πιο χαμηλά στη γέννηση. Πάμε στο εστιατόριο τη πίστη αυτή. Αυτό είναι γεγονό με βάση τα ανάμεσα των σπιτιών που έχουν.
0: Δυστυχώς, κύριε καθηγητά, δεν σας ακούμε πολύ καλά. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το σήμα στην επικοινωνία. Ναι.
3: Ακούτε καλύτερα τώρα ή όχι?
0: Τώρα σας ακούμε καλύτερα, ναι.
3: Ωραία. Λοιπόν, επαναλαμβάνω επομένως ότι η μείωση των γεννήσεων είναι κάτι καινούριο. Και το 1980. Το 1980 με 90 είχαμε την πρώτη μεγάλη μείωση. Είχαμε μια δεύτερη μεγάλη μείωση τα τελευταία 16 χρόνια. Σε εθνικό επίπεδο αυτά, ουκά. Τάση όμως είναι γενική. Όμως η διαφοροποίηση στο εσωτερικό της χώρας μας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή, έχει περιφερειακές ενότητες την τελευταία 15 ετία που έχουν μια μείωση γεννήσεων κατά 42-43%. Είναι πιο θετικές. Δηλαδή, τι σημαίνει πιο θετικές? Η μείωση ήταν περιορισμένη. Τα μικρή περιορισμένη και άλλες που ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Τι σημαίνει περιορισμένη και τι σημαίνει πάρα πολύ μεγάλη? Υπάρχουν, όπως το αναφέρατε, τα έξι περιφερειακές ενότητες όλες στην υπηρετική Ελλάδα. Όλες αναφέρονται κυρίως απαπέμουν σε ορεινούς και με ορεινούς δομούς οι οποίοι δεν έχουν πράκτια ζώνη. Οι οποίοι ήταν συνδεδεμένοι πολύ περισσότερο από τις υπόλοιπες περιοχές με τον πρωτογενή τομέα. Και ταυτόχρονα από την άλλη μεριά έχουμε μια σειρά νησιά, νησιωτικούς νομούς, όπως είναι οι Κυκλάδες, όπως είναι η Ζάκυνθος Χίος, ο Δωκάνης Αρέθινος, όπου η μείωση των γεννήσεων ήταν περιορισμένη. Γιατί τώρα, με το ερώτημα γιατί. Το ερώτημα, η απάντηση στο ερώτημα είναι πρώτον ότι οι μειωμένες γεννήσεις του σήμερα, της τελευταίας 15ετίας, προέρχονται από τις γεννήσεις του παρελθόντος. Δεν είμαστε πέντες, δεν είναι. Δηλαδή, έχονται σε ηλικία να κάνουν παιδιά σήμερα, αυτοί που γεννήθηκαν πριν από 25 έως 45 χρόνια. Ωραία. Προσέχονται να κάνουν παιδιά άτομα που γεννήθηκαν ανάμεσα μετά το 1980 μέχρι το 1995. Οι γεννήσεις ήταν μειωμένες. Δεν μειώθηκαν όμως με τον ίδιο αριθμό σε όλες τις περιοχές, παρόλο που η είναι γενική. Ταυτόχρονα, η μείωση των γεννήσεων. Οι γεννήσεις κάθε χρονιά, για να το καταλάβουμε κιόλας γιατί είναι λίγο πιο σύνθετο, είναι συνάρτηση δύο παράμετρων. Είναι συνάρτηση του πόσοι είμαστε σε ηλικία να κάνουμε παιδιά, τα πόσα παιδιά κάνουμε κατά μέσο όρο. Σε αυτές τις περιοχές, οι οποίες πολύ μεγάλη μείωση των γεννήσεων, έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό δημογραφικό. Ποιο είναι αυτό? Έχουν χάσει τους νέους τους, όχι τώρα, εδώ και δεκαετίες. Εδώ και δεκαετίες, αυτές τις περιοχές χαρακτηρίζονται από έντονη εσωτερική μετανάστευση. Επομένως, κάνουμε πλέον μια κατάσταση που είναι συσσωρευτική. Όπου έχετε περιοχές που έχετε πάρα πολλούς ηλικιωμένους και λίγους νέους. Αντίθετα, περιοχές που έχετε πολύ λίγους ηλικιωμένους και πολύ πάρα πολλούς νέους. Ποιες είναι οι περιοχές που έχουν πάρα πολλούς νέους και πολλούς ηλικιωμένους? Είναι οι νησιωτικές περιοχές που σας ανέφερα. Ποιες είναι οι περιοχές που έχουν πολλούς ηλικιωμένους και πολύ λίγους νέους? Είναι οι περιοχές που έχουν τη μεγαλύτερη μείωση των γεννήσεων. Επομένως, αυτό οφείλεται, η μείωση των γεννήσεων οφείλεται στο παρελθόν. Οι μειωμένες γεννήσεις του παρελθόντος έχονται σε ηλικία προπαιδιά, ναι, αυτό είναι γενικό, αλλά οφείλεται στο γεγονός επίσης ότι έχουμε μια εσωτερική μετανάστευση. Ταυτόχρονα με εσωτερική μετανάστευση, η οποία δεν έφυξε τον ίδιο τρόπο όλες τις περιοχές. Παρουσιάζει την Βρετανία. Η Βρετανία είναι κλασική περίπτωση. Η Βρετανία χάνει πληθυσμό συνεχώς, όχι τώρα, και αυτή τη δεκαετία. Είναι ο νόμος που έχει το ψηλότερο ποσοστό ηλικιωμένων. Οι ηλικιωμένοι δηλαδή στην Βρετανία, 65 και πάνω, κοντεύουν να είναι σχεδόν το 40%. Πάντα από την αντίθετη μεριά, αφαιρέτε τι κλάδες. Ηλικιωμένοι είναι λιγότερο από 20%, 15%. Επομένως, βλέπετε πως εσωτερική μετανάστευση. Εσωτερική μετανάστευση οδήγησε σε μια κατάσταση η οποία είναι αυτή η οποία αποτυπώνεται σήμερα. Περιφερειακές ενότητες που είναι λίγο, που είναι σχετικά περιορισμένες, έχουν μια μείωση των γεννήσεων περιορισμένη, λιγότερο από 20%. Οι περιφερειακές ενότητες που έχουν μια μείωση περισσότερο από 50%, που σημαίνει έχουν χάσει οι γεννήσεις στην περίοδο αυτή, την τελευταία χρονιά, είναι οι μισές από ό,τι ήταν πριν από 10. Δεν ξέρω αν είναι κατανοητό.
0: Απολύτως. Απολύτως. Μάλιστα.
3: Αυτό σε παραπάνω η τάση όμως είναι γενική, αλλά διαφορετικά με διάφορες ιδιαιτερότητες για κάθε περιοχή και κάποιες ιδιαιτερότητες. Να σας πω παράδειγμα, μέσα στους νομούς οι οποίοι έχουν μεγάλη μειωστομένη γεννήσεων και προσπαθεί η συγκυρία αυτών των μακρύς χώρων, είναι η Γραβάρα και η Κοζάνη. Τι έχει γίνει στην Γραβάρα και την Κοζάνη τα τελευταία 15 ετία, όλοι ξέρουμε, έχει γίνει πολυνητοποίηση. Συμφωνούμε. Ξέρουμε επίσης πώς έγινε η πολυνητοποίηση, χωρίς να υπάρχει αντιστατιστικά μέτρα τα οποία θα δώσουν στους νέους σύλληκες νέους, τους νέους από 4-5 χρόνια που δουλεύουν σε αυτές τις περιοχές, να βρουν μια δουλειά και να μείνουν στον τόπο τους. Δεν έγινε αυτό. Έγινε πολύ γρήγορα η απογνωστοποίηση, χωρίς να υπάρχουν εργασίες, χωρίς να αναπτυχθεί δραστηριότητα. Όμως τι έγινε, μια σειρά άτομα, νέα άτομα, που δουλεύουν στους νομούς, σηκώθηκαν και έφυγαν και πήγαν στη Σαρολή και στα Γιάννα. Επομένως, ο μειωμένος πληθυσμός των νέων από τις περιοχές λόγω της γενικής τάσης μειώθηκε ακόμα περισσότερο. Όταν μειώθηκε ακόμα περισσότερο, έχετε πάρα πολύ λίγους νέους που κάνουν παιδιά, επομένως λίγοι νέοι έχετε λίγες γεννήσεις. Έχετε επομένως μια μεγαλύτερη κατάσταση των γεννήσεων τα τελευταία 15 ετία. Αυτό είναι μια ξέφυγα περίπτωση που παίζει συγκυρία. Στα υπόλοιπα δεν παίζει συγκυρία, παίζει το μοντέλο της αναστολής που είχαμε, έλεγε πολύ απλά μέχρι το 2010, ότι αν θέλει να έχει χρονική ανέλυξη, δηλαδή να βελτιώσει τη θέση σου και στους γονείς σου, τι έμπλεξε, τι έπρεπε να κάνει στην αποκτήση όλα αυτά τα προσωπικά προσόντα, εκπαίδευση, ταυτόχρονα λόγω τη έλλειψη εργασία και δραστηριότητα να καταλήψει τον τόπο σου και να πα στα μεγάλα καρτέλα, κυρίω στην Αττική, μετά στη Θεσσαλονίκη και μετά στα 4-5 μεγάλα σύνορα τη Ελλάδα ή ακόμα στι μικρέ πόλει που είναι αδίκητε των πολιτικών συντοπιστών, τι έδρε των νόμων. Αυτή είναι η κατάσταση, αυτή είναι η τάση δηλαδή.
4: Μάλιστα, μάλιστα. Είναι κατανοητό, κύριε καθηγητά, και πραγματικά έχει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον το γεγονός ότι πολύ συχνά μας δίνετε αυτά τα στοιχεία. Έχετε μελετήσει όσο ελάχιστη το δημογραφικό τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και κάθε φορά όταν βλέπουμε τα στοιχεία του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών και τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει το θέμα επιστημονικά πάντοτε και μάλιστα με λεπτομέρειες που αγνοούμε οι περισσότεροι, νομίζουμε ότι προσεγγίζουμε περισσότερο και εμείς τη ρίζα του δημογραφικού προβλήματος. Θα μπορούσαμε άραγε να πούμε ότι υπάρχει ένας κεντρικός πυρήνας που μας οδηγεί στο δημογραφικό πρόβλημα. Υπάρχει κάτι που αν σας λέγανε ποιος είναι ο βασικός λόγος, τι θα λέγατε, κύριε καθηγητά?
3: Δεν υπάρχει ένας.
4: Ναι.
3: Θα δείτε. Ο βασικός λόγος που αφορά όλη την Ελλάδα και με διαφορετικούς τρόπους στις ενότητες είναι το ότι τα νέα ζευγάρια που έρχονται, τα ζευγάρια μάλλον που ήρθαν και να κάνουν παιδιά στη χώρα μας το 1980, ποιοι είναι αυτοί που γίνονται το 1965, κάνουν όλο και λίγο λιγότερα παιδιά. Γιατί κάνουν όλο και λίγο τα παιδιά. Αλλά εδώ είναι το σύνθετο θέμα. Κάνουν όλο και λίγο τα παιδιά. Θα μου πει κάποιο και τα μέσα μαζική ενημέρωση πάνε αναστολιστήριο στο lifestyle. Έχουν αλλάξει μια σειρά πράγματα σε αυτό που μπορούμε να βάλουμε στο lifestyle. Ναι, έχει αλλάξει το lifestyle. Αλλά το lifestyle δεν έχει αλλάξει πάνω στη χώρα μα, έχει αλλάξει σε όλη την Ευρώπη. Σε όλη την Ευρώπη. Επομένως, γιατί υπάρχουν στην αφόρη τη Ευρώπη όπου υπάρχουν είναι οι γεννήσει ακόμα περισσότερο του, όπου δεν έχουμε μια κατάσταση στο γεννήσιο και όπου τα νέα ζευγάρια κάνουν ένα αριθμό παιδιών, αυτό δεν είναι πολύ μακριά από αυτό που επιθυμούν. Γιατί στη χώρα μας δεν ισχύει. Δεν ισχύει γιατί στη χώρα μας δεν δημιουργήσαμε ποτέ ένα λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που κάναμε τα πόλεμα που είναι άπειρες, που είναι η εγκατάλειψη του αγροτικού χώρου, η αστικοποίηση, η κοσμήκευση, η ανάδειξη του εγώ, ανάδειξη του εμείς, η είσοδος της γυναίκας στην αγορά εργασίας, η αφέντηση της γυναίκας, η άπειρη του χώρου παραμονής του εκπαιδευτικού σύστημα, η αστικοποίηση και ο χαρακτής. Σε μια σειρά χώρες τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι στη χώρα μας. Γιατί είναι, γιατί στη χώρα μας δεν υπήρχε καμία πρόνοια. Λάβουμε υπόψη τις άλλες αλλαγές, αυτές τις αλλαγές, να δούμε τι επιπτώσεις μπορούν να έχουν σε αυτό που λέμε τη δημογραφία αναφάγει και μέσα στις αυτές, δηλαδή πώς κάνουμε οικογένεια, πώς κάνουμε παιδιά, πώς κάνουμε οικογένεια. Δεν υπάρχει καμία υπόθεση, υπόψη, επομένως δεν πήραμε κανένα μέτρο για στήριξη της οικογένειας και του παιδιού στη χώρα. Σημαίνει βασικά αυτό, σημαίνει στη χώρα μας σήμερα το παιδί είναι εξαιρετικά κοστίζει, εξαιρετικά ψηλά. Όχι μόνο η έλευση του, η γέννησή του, αλλά το μεγάλο μα λόγο του πόσου πηγαίνει στην εκπαίδευση και αυτό στην υγεία. Σημαίνει ότι σήμερα στη χώρα μας έχουμε ακόμα πολύ σχετικά με άλλες χώρες πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες να συνδυάσει κανείς. Δεν πειράζει να μην τα πει αυτά χρόνια, αλλά είναι πάρα πολύ αργά και πολύ ψηλά να συνδυάσει κανείς η οικογενειακή ζωή με εργασιακή ζωή. Η χώρα μας συνεχίζουμε ακόμα. Υπάρχουν έντονες εκτενές διακρίσεις στον ιδιωτικό βίο. Τι σημαίνει βασικά αυτό? Η γυναίκα παίρνει το βασικό βάρος από τις αντίθεση με άλλες χώρες του μεγαλώματος του παιδιού και της φροντίδας των αντιών του. Είχαμε τα τελευταία χρόνια το κερασάκι την εργασιακή κρίση, που σημαίνει ότι ένα στα δύο ζευγάρια. ζευγάρια σε ηλικία παιδιά βρίσκονται σε δύο.

αντίθεση με άλλες χώρες του μεγαλώματος του παιδιού και της φροντίδας των αντιόντων. Είχαμε τα τελευταία χρόνια κερασάκι στην εργασιακή κρίση, που σημαίνει ότι ένα στα δύο ζευγάρια σε ηλικία με παιδιά βρίσκονται σε δύο

Τι σημαίνει βασικά αυτό, η γυναίκα παίρνει το βασικό βάρος από τις αντίθεση με άλλες χώρες του μεγαλώματος του παιδιού και της φροντίδας των αντιών του. Είχαμε τα τελευταία χρόνια που κερασάφη την εργασιακή κρίση, που σημαίνει ότι ένα στα δύο ζευγάρια σε ηλικία να κάνουν παιδιά βρίσκονται σε δύο παιδιά.

Όπως αναφέραμε και πιο πριν στο «Σαν σήμερα, μια μέρα σαν την σημερινή», ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απίφθινε στην Πνίκα έναν πολύ σημαντικό λόγο προς τους νέους του πρώτου γυμνασίου της Αθήνας. Αυτό συνέβη στις 8 Οκτωβρίου του έτους 1838 και έχει ιδιαίτερη σημασία να θυμόμαστε τα λόγια του γέρου του Μοριά έτσι όπως καταγράφηκαν εκείνη τη μέρα. Θα επιχειρήσουμε λοιπόν να σας μεταφέρουμε αυτόν τον σύντομο λόγο του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη προς τους νέους και θα δούμε ότι τα λόγια του είναι διαχρονικά και πάντοτε θα μας εμπνέουν. Σημείωνε λοιπόν. «Παιδιά μου, εις τον τόπο τούτο, όπου εγώ πατώ σήμερα, επατούσαν και δημογορούσαν το παλαιό καιρό άνδρες σοφοί και άνδρες με τους οποίους δεν είμαι άξιος να συγκριθώ και ούτε να φθάσω τα ίχνη των. Εγώ επιθυμούσα να σας είδω, παιδιά μου, εις την μεγάλη δόξα των προπατώρων μας και έρχομαι να σας υπώ όλα εις τον καιρό του αγώνος και προ αυτού και ύστερα απ' αυτόν ο ίδιος σε παρατήρησα. Και απ' αυτά να κάμω με συμπερασμούς και δια την μέλουσαν ευτυχίαν σας, μολονότι ο Θεός μόνος εξεύρει τα μέλλοντα. Και δια τους παλαιούς Έλληνες, όποιας γνώσεις είχαν και ποια δόξα και τιμήν έχεραν κοντά εις τα άλλα έθνη του καιρού των, οποίους ήρωας, στρατηγούς, πολιτικούς είχαν, δια ταύτα σας λέγουν καθημέραν οι διδάσκαλοί σας και οι πεπαιδευμένοι μας. Εγώ δεν είμαι αρκετός. Σας λέγω μόνον πως ήταν σοφοί και από εδώ επήραν και δανείστησαν τα άλλα έθνη την σοφία των. Εις τον τόπον τον οποίον κατοικούμε, εκατοικούσαν οι παλαιοί Έλληνες, από τους οποίους και εμείς καταγόμεθα και λάβαμε το όνομα τούτο. Αυτοί διέφεραν από ημάς στην θρησκείαν, διότι προσκυνούσαν τες πέτρες και τα ξύλα. Αφού ύστερα ήλθε στον κόσμο ο Χριστός, οι λαοί όλοι επίστεψαν εις το Ευαγγέλιο του και έπαυσαν να λατρεύουν τα είδωλα. Δεν επήρε μαζί του ούτε σοφούς ούτε προκομμένους, αλλά απλούς ανθρώπους, χωρικούς και ψαράδες. Και με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος έμαθαν όλες τις γλώσσες του κόσμου, οι οποίοι μολονότο όπου κι αν έβρισκαν εναντιότητες και οι βασιλείς και οι τύρανοι τους κατέτρεχαν, δεν μπόρεσε κανένας να τους κάμει τίποτα. Αυτοί εστερέωσαν την πίστην. Οι παλαιοί Έλληνες, οι προγονοί μας, έπεσαν εις την διχόνοια και ετρώγονταν μεταξύ τους, κι έτσι έλαβαν καιρό πρώτα οι Ρωμαίοι, έπειτα άλλοι βάρβαροι και τους υπόταξαν. Ύστερα ήλθαν οι μουσουλμάνοι και έκαμαν ό,τι μπορούσαν δια να αλλάξει ο λαός την πίστην του. Έκοψαν γλώσσες εις πολλούς ανθρώπους, αλλά εστάθη αδύνατο να το κατορθώσουν. Τον ένα έκοπταν, ο άλλος το σταυρό του έκαμε. Σαν είδε τούτο ο Σουλτάνος διόρεσε έναν βιτσερέ αντιβασιλέα, έναν πατριάρχη και του έδωσε την εξουσία της εκκλησίας.

0: Ιερ. Ύστερον έγιναν οι κοτζαμπάσιδες εις όλα τα μέρη. Η τρίτη τάξη, οι έμποροι και οι προκομμένοι, το καλύτερο μέρος των πολιτών, μη υποφέροντας το ζυγό έφευγαν και οι γραμματισμένοι επήραν και έφευγαν από την Ελλάδα, την πατρίδα των. Κι έτσι ο λαός, ως τη στερημένος από τα μέσα της προκοπής, εκατίντησεν εις αθλίαν κατάστασιν και αυτή αύξενε κάθε ημέρα χειρότερα. Διότι αν ευρίσκετο μεταξύ του λαού κανείς με ολίγην μάθηση, τον ελάμβανε ο κλήρος. Και μερικοί μην υποφέροντες την τυραννία του Τούρκου και βλέποντας τις δόξες και τις ειδονές όπου ανελάμβαναν αυτοί, άφηναν την πίστη τους και γίνονται μουσουλμάνοι. Και διότι ο τρόπος κάθε ημέρα ο λαός ελίγνευε και πτώχαινε. Εις αυτή τη δυστυχισμένη κατάσταση μερικοί από τους φυγάδες γραμματισμένους εμετάφραζαν και έστελαν στην Ελλάδα βιβλία, και σε αυτούς πρέπει να χρωστούμε ευγνωμοσύνη, διότι ευθύς όπου έκανε άνθρωπος από το λαό εμάνθανε τα κοινά γράμματα, εδιάβαζαν αυτά τα βιβλία και έβλεπε ποιους είχαμε προγόνους, τι έκαμε ο Θεμιστοκλής, ο Αριστίδης και άλλοι πολλοί παλαιοί μας, και βλέπαμε και εις ποιαν κατάσταση ευρισκόμεθα τότε. Όθεν μας ήλθεν εις το νου να τους μιμηθούμε και να γίνουμε ευτυχέστεροι. Κι έτσι έγινε και προόδευσεν η εταιρεία. Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε την επανάσταση, δεν εσυλλογιστήκαμε ούτε πόσοι ήμεθα, ούτε πως δεν έχουμε άρματα, ούτε ότι οι Τούρκοι εβαστούσαν τα κάστρα και τα σπόλεις, ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε «Πού πάτε εδώ να πολεμήσετε με σιταροκάραβα βατσέλα». Αλλά ως μια βροχή έπεσε εις όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας, και όλοι, και ο κλήρος μας και οι προϊστοί και οι καπεταναίοι και οι πεπαιδευμένοι και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι εσυμφωνήσαμε εις αυτό το σκοπό και κάμαμε την επανάσταση. Εις τον πρώτο χρόνο της επαναστάσεως είχαμε μεγάλη ομόνοια και όλοι ετρέχαμε σύμφωνοι. Ο ένας επήγαινε εις τον πόλεμο, ο αδελφός του έφερνε ξύλα, η γυναίκα του εζήμωνε, το παιδί του εκουβαλούσε ψωμί και μπαρουτόβουλα εις το στρατόπεδον, και αν αυτή η ομόνοια ευαστούσε ακόμα δύο χρόνους, ή θέλαμε κυριεύσει και την Θεσσαλία και την Μακεδονία και ίσως εφθάναμε και ως την Κωνσταντινούπολη. Τόσο τρομάξαμε τους Τούρκους, όπου άκουγαν Έλληνα και έφευγαν χίλια μίλια μακρά. 100 Έλληνες έβαζαν 5.000 εμπρός και ένα καράβι μιαν αρμάδα, αλλά δεν ευάσταξε. Ήλθαν μερικοί και θέλησαν να γίνουν μπαρμπέριδες εις του Κασίδη το κεφάλι. Μας πονούσε το μπαρμπέρισμά τους, μα τι να κάμουμε. Είχαμε και αυτουνών την ανάγκη. Από τότε ήρχισεν η διχόνοια και χάθη η πρώτη προθυμία και ομόνοια. Και όταν έλεγε στον Κώστα να δώσει χρήματα δια τας ανάγκας του έθνους ή να υπάγει εις τον πόλεμο, τούτο σε πρόβαλε το Γιάννη. Και με αυτόν τον τρόπο κανείς δεν ήθελε ούτε να συνδράμει ούτε να πολεμήσει. Και τούτο γίνεται επειδή δεν είχαμε έναν αρχηγό και μιαν κεφαλή. Αλλά ένας έμπαινε πρόεδρος 6 μήνες, σε σηκώνε το άλλος και τον έριχνε και κάθετο αυτός άλλος τόσους, και έτσι ο ένας ήθελε τούτο και ο άλλος το άλλο. Ίσως όλοι θέλαμε το καλό, πλην καθένας κατά τη γνώμη του. Όταν προστάζουμε πολύ, ποτέ το σπίτι δεν χτίζεται ούτε τελειώνει. Ο ένας λέγει ότι η πόρτα πρέπει να βλέπει στο ανατολικό μέρος, ο άλλος εις το αντικρινό και ο άλλος εις τον βορέα. Σαν να ήταν σπίτι εις τον αραμπά και να γυρίζει, καθώς λέγει ο καθένας. Με τούτο τον τρόπο δεν κτίζεται ποτέ σπίτι, αλλά πρέπει να είναι ένας αρχιτέκτονο που να προστάζει πώς θα γίνει. Παρομοίως και εμείς εχρειαζόμαθα έναν αρχηγό και έναν αρχιτέκτονα, ώστις να προτάζει και οι άλλοι να υπακούν και να ακολουθούν. Αλλά επειδή είμεθα εις τέτοια κατάσταση εξαιτίας της διχόνοιας, μας έπεσε η Τουρκιά επάνω μας και κοντέψαμε να χαθούμε, και εις τους στερνούς 7 χρόνους δεν κατορθώσαμε μεγάλα πράγματα. Εις αυτή την κατάσταση έρχεται ο βασιλεύς, τα πράγματα ησυχάζουν και το εμπόριο και η γεωργία και οι τέχνες αρχίζουν να προοδεύουν και μάλιστα η παιδεία. Αυτή η μάθηση θα μας αυξήσει και θα μας ευτυχήσει, αλλά δια να αυξήσουμε χρειάζεται και η στερέωση της πολιτείας μας, η οποία γίνεται με την καλλιέργεια και με την υποστήριξη του θρόνου. Εγώ, παιδιά μου, κατά κακή μου τύχη και εξαιτίας των περιστάσεων έμεινα αγράμματος, και δια τούτο σας ζητώ συγχώρηση, διότι δεν ομιλώ καθώς οι δάσκαλοί σας. Σας είπα όσο ο ίδιος είδα, ήκουσα και γνώρισα, δια να ωφεληθείτε από τα απερασμένα και από τα κακά αποτελέσματα της διχονίας την οποία να αποστρέφεστε και να έχετε ομόνια. Εμάς μη μας τυράτε πλέον, το έργο μας και ο καιρός μας πέρασε και οι μέρες γενεάς οι οποίες σας άνοιξε το δρόμο θέλουν με το λίγον περάσει. Την μέρα της ζωής μας θέλει διαδεχθεί η νύχτα του θανάτου μας, καθώς την ημέρα των Αγίων Ασωμάτων θέλει διαδεχθεί η νύχτα και η αυριανή ημέρα. Εις εσάς μένει να εισάσετε και να στολίσετε τον τόπο όπου εμείς ελευθερώσαμε και δια να γίνει τούτο πρέπει να έχετε ως θεμέλια της πολιτείας την ομόνοια, τη θρησκεία, την καλλιέργεια του θρόνου και την φρόνιμον ελευθερία.
1: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
3: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει το βιβλίο «Μαρτύριο και τα θαύματα του Αγίου Δημητρίου του Σημεών του Μεταφραστού. Ο βίος, τα θαύματα και οι ασματικές ακολουθίες του Αγίου» σε εισαγωγή, μετάφραση και σχόλια του Γεωργίου Παπαδημητρόπουλου. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
1: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
0: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
7: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι 9.

πλευρά του ο κύριος Ρούμπιο. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ σε μια ιστορική ομιλία στο Λίκνο της Δημοκρατίας στην Πνίκα χθες το βράδυ τόνισε ότι η Δύση πρέπει να ξαναβρει την αυτοπεποίθησή της και να χρησιμοποιήσει τις αξίες που κληρονόμησε από την Ελλάδα για να αντιμετωπίσει τις σημερινές προκλήσεις. Σε δύο φάσεις θα υλοποιηθούν τα μέτρα στήριξης της βιομηχανίας έναντι του αυξημένου ενεργειακού κόστους ύψους έως 95 εκατομμυρίων ευρώ που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Την προτροπή να μην αφήνεται τίποτα αναπευτικά το απευθύνει ο Νίκος Ανδρουλάκης στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής στην εισήγησή του στις συνεδρίες της κοινοβουλευτικής ομάδας. Στην Αττική σήμερα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 10.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η πρωινή εκπομπή του 89,5. Υπενθυμίζουμε στο σημείο αυτό ότι εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Πάμε να περάσουμε τώρα στο επόμενο θέμα μας που έρχεται μέσα από την οικονομική επικαιρότητα. Πολύ συχνά μιλάμε για τον πληθωρισμό. Γενικότερα είναι ένα οικονομικό μέγεθος που καλό θα είναι να βλέπουμε τον αριθμό του και το ρυθμό του να μειώνεται και όχι να το βλέπουμε αυξημένο. Αυτό ισχύει κάθε φορά σε κάθε κρίση, είτε είναι εσωτερική οικονομική κρίση, είτε μιλάμε για μια διεθνή συνολικότερη οικονομική κρίση, όπως αυτή που φαίνεται να μας απειλεί τους τελευταίους μήνες σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά και στην Ευρώπη ακόμα πιο συγκεκριμένα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε τώρα για τον πληθωρισμό, να δούμε τι είναι ο πληθωρισμός και κυρίως πόσο επηρεάζει την καθημερινότητά μας μέσα από την αγοραστική μας δύναμη. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Γιώργο Ατσαλάκη, οικονομολόγο, αναπληρωτή, καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης στο Εργαστήριο Επιστημονικών Δεδομένων. Κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για τον πληθωρισμό.
1: Ναι. Ο πληθωρισμός είναι η χειρότερη ασθένεια σε εισαγωγικά για την οικονομία. Είναι από τις μακροχρόνιες ασθένειες, οι οποίες χρειάζονται πολύ χρόνο να θεραπευτούν. Και η παγκόσμια κοινότητα τώρα βρίσκεται υπό συνθήκες πληθωρισμού από το 2020. Μετά από πολλά χρόνια που δεν είχαμε πρόβλημα με τον πληθωρισμό, ξαναεμφανίστηκε την περίοδο της πανδημίας, επειδή διαταράχθηκαν οι προσφερόμενες ποσότητες, οι οποίες ποσότητες προσφερόταν δεν συναντούσαν τις ζητούμενες ποσότητες. Και όταν υπάρχει ανισορροπία μεταξύ προσφερομένων ποσοτήτων και ζητουμένων, οι τιμές αυξάνουν και αυτή η αύξηση των τιμών την ονομάζουν πληθωρισμό. Και όταν επιμένει και κυρίως έρχεται και εξαιτίας της έλλειψης προσφοράς σε ενέργεια, όπως το πετρέλαιο σήμερα και στο φυσικό αέριο, τότε πυροδοτεί μια μόνιμη ακρίβεια σε ένα μεγάλο φάσμα σχεδόν σε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Ο πληθωρισμός λοιπόν που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν είναι ο συνήθις πληθωρισμός που στο παρελθόν μπορεί να οφειλόταν εξαιτίας των

0: πολλών χρημάτων που δαπανούσαν οι κυβερνήσεις, τα νοικοκυριά και δημιουργούσαν μεγαλύτερη ζήτηση από την υπάρχουσα παραγωγή. Υπάρχει επειδή δεν έχουμε παραγωγή και έχουμε και εμπόδια στη διακίνηση των παραγόμενων ποσοτήτων. Άρα είναι ένας γεωπολιτικός πληθωρισμός σήμερα που οφείλεται στους πολέμους που συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και όπου γενικά υπάρχει κάποιο πέρασμα και διαταράσσεται η διακίνηση όπως βλέπουμε στο πέρασμα εκεί στην Ιεμένη, στον Πέλεμ.
1: Πότε μιλάμε για στάσιμο πληθωρισμό, κύριε καθηγητά?
0: Ο στάσιμο πληθωρισμός είναι η περίπτωση όπου οι τιμές ανεβαίνουν, ο πληθωρισμός είναι μεγαλύτερος από την αύξηση του καθαρίστου εθνικού προϊόντος. Οπότε ουσιαστικά έχουμε μια αδυναμία αναπλήρωσης των απολειών από την αύξηση των τιμών, δηλαδή της αγοραστικής δύναμης των πολιτών από την αύξηση των τιμών, και όλο αυτό δημιουργεί μια συνθήκη στάσιμου πληθωρισμού, δηλαδή μικρή ανάπτυξη έναντι μεγαλύτερης ανάπτυξης του πληθωρισμού. Ο μηχανισμός που λειτουργεί αυτή τη στιγμή, που έχει πυροδοτηθεί, να το πούμε έτσι εισαγωγικά, είναι αντίστοιχος με το ίδιο φαινόμενο που είδαμε στην πετρελαϊκή κρίση του 1973, φυσικά με άλλα μεγέθη, αλλά ο μηχανισμός είναι ακριβώς ο ίδιος, και δεν είναι εύκολο να σταματήσουν να ανεβαίνουν οι τιμές. Ο πρώτος στόχος θα είναι να σταθεροποιηθούν, να γυρίσουν σε προηγούμενα επίπεδα, είναι πολύ δύσκολο από το συγκεκριμένο σημείο. Εάν φυσικά λυθούν τα προβλήματα της παραγωγής πετρελαίου και της διακίνησης, θα δούμε μια σημαντική, ίσως και ραγδαία μείωση των τιμών στα κάσιμα, αλλά οι τιμές γενικά στα προϊόντα θα είναι πολύ δύσκολο να επανέλθουν στις τιμές πριν τους πολέμους.
1: Υπάρχουν κάποια εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εθνικές κυβερνήσεις για να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό, ή είναι κάτι που στο πλαίσιο της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο κεντρικά?
0: Κοιτάξτε, τα συνήθεια εργαλεία όταν έχουμε το συνήθι πληθωρισμό που έρχεται από την πλευρά της ζήτησης και όχι από την έλλειψη, την πλευρά της έλλειψης προσφοράς, ήταν οι κεντρικές τράπεζες να αυξήσουν τα επιτόκια ώστε να καταστήσουν ακριβό το χρήμα, να μην δανείζεται ο κόσμος και να μειωθεί έτσι η ζήτηση και να φτάσουν οι ζητούμενες ποσότητες στη ισορροπία με τις προσφερόμενες ποσότητες. Σήμερα όμως, όσο και να αυξήσουμε τα επιτόκια, δεν πρόκειται να ανοίξουν τα στενά τρομούς ή να σταματήσουν οι χούφοι να διαταράσουν την διακίνηση των πλοίων. Οπότε χρειάζονται διαφορετικά μέτρα αντιμετώπισης. Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι χρειάζονται βραχυχρόνια και μακροχρόνια. Τα βραχυχρόνια μέτρα είναι φυσικά η ενίσχυση των ευάλωτων τμήματων των κοινωνιών μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αλλά και αυτό μπορεί να το κάνουμε μία, δύο, τρεις φορές. Εάν δεν λυθεί όμως το πρόβλημα, δεν θα φτάνουν σε λίγο τα χρήματα και θα δημιουργηθούν και προβλήματα στον κρατικό προϋπολογισμό από τις υπερβολικές δαπάνες, και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ό,τι ξοδεύει το κράτος θα το πάρει από εμάς μέσω της φορολογίας. Άρα για το συγκεκριμένη πηγή που δημιουργεί τον πληθωρισμό χρειάζεται άλλους είδους αντιμετώπιση, διότι το να κάνουμε μόνο δημοσιονομικά μέτρα είναι σαν να έχουμε νερά σε ένα δωμάτιο και τα σφουγγαρίζουμε αντί για να πάμε να κλείσουμε τη βρύση που ρίχνει το νερό. Εδώ για να κλείσουμε τη βρύση σημαίνει ότι θα πρέπει η διεθνής κοινότητα να συνεννοηθεί και μέσω της διπλωματίας ή εν τέλει μέσω της ισχύς θα βρουν κάποιο τρόπο να αποκαταστήσουν τη ροή στα ασθενά του Ορμούς και στα ασθενά της Ιεμένης, ώστε τα εμπορεύματα και κυρίως ενέργεια να ξαναδιοχετεύονται κανονικά, να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί σε αγωγούς και σε εγκαταστάσεις πετρελαίου που μειώνουν την παραγωγή, ώστε να αποκατασταθεί η ομαλή ροή. Δυστυχώς δεν βλέπουμε οι κυβερνήσεις να θέλουν να κλείσουν τη βρύση, εισαγωγικά όλα αυτά βέβαια, αλλά προσπαθούν προς το παρόν να σφουγγαρίσουν τα νερά. Mm-hmm. Και τα χρήματα αυτά που ξοδεύουν, επειδή τα παίρνουν από τον κρατικό προϋπολογισμό και τους πόρους των πολιτών, πολλές χώρες όπως εμείς έχουμε ήδη υψηλή φορολογία και δεν αντέχουμε και πολύ, να μας φορολογούν ακόμα περισσότερο, και επιζητούμε ίσα να μειωθεί η βαριά φορολογία που έχουμε τα τελευταία 15 χρόνια εξαιτίας της κρίσης. Mm-hmm. Επίσης δεν είναι εύκολο και να δανειστούν οι χώρες για να δαπανίσουν, να ενισχύουν συνεπώς την κοινωνία, διότι οι περισσότερες χώρες είναι υπερχρεωμένες, όπως εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε δάνεια, και ήδη το και το δανείο, επειδή οι χώρες είναι υπερχρεωμένες, έχουν ανέβει στα ύψη, και βλέπουμε τι συμβαίνει στη Γαλλία με τα γαλλικά ομόλογα που έχουν ξεπεράσει πολύ περισσότερο σε επιτόκιο τα ομόλογα της Ελλάδος. Άρα δεν υπάρχουν, και οι κυβερνήσεις δεν έχουν τα άφθονα χρήματα που είχαν στο παρελθόν, με τα οποία σκέπαζαν τα προβλήματα. Τώρα τα προβλήματα ήρθαν, είναι στην πόρτα μας, πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε, αλλά πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε κλείνοντας τη βρύση. Δηλαδή βρίσκοντας έναν τρόπο να αποκατασταθεί η ελεύθερη διακίνηση διαθαλάσσης, κυρίως που είναι το πρόβλημα, των προϊόντων, της ενέργειας αλλά και των λοιπών αγαθών, και κυρίως των πρώτων υλών που αφορούν τα λοιπάσματα, διότι η λίπαση των αγρών που θα γίνει τώρα στις φυτεύσεις του φθινοπόρου, εάν δεν γίνει κατάλληλη λίπανση, ή επειδή δεν υπάρχουν τα λοιπάσματα ή επειδή είναι ακριβότερα τα λοιπάσματα, τότε θα είναι μειωμένη η παραγωγή που θα πάρουμε την άνοιξη, και τότε οι μειωμένες ποσότητες θα αυξήσουν ακόμα περισσότερο τον πληθωρισμό των τροφίμων. Και ο πληθωρισμός των τροφίμων είναι πολύ σημαντικός, διότι αφορά το 20% περίπου των ταπανών ενός οικοκυριού και ίσως και παραπάνω.
1: Κύριε καθηγητά, επειδή ο χρόνος μας πιέζει και πρέπει να κλείσουμε σε 2 λεπτά, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν μια αλληλογισμένη αύξηση των εισοδημάτων θα μπορούσε να ισορροπήσει κάπως αυτή την αύξηση των τιμών μέσα από την ενίσχυση της ζήτησης.
0: Κοιτάξτε, η ενίσχυση της ζήτησης οικονομικά δεν ενδείκνυται. Mm-hmm. Η αύξηση όμως των μισθών για να αναπληρωθεί η αγοραστική δύναμη των πολιτών είναι πολύ σημαντικό να γίνει, αλλά σε πρόνοιες θα πυροδοτήσει και τη ζήτηση. Γι' αυτό ακούμε πολλούς κεντρικούς τραπεζίτες που λένε ότι πρέπει να μειωθούν ακόμα και τώρα τα επιτόκια για να μειωθεί η ζήτηση. Είναι μια δύσκολη εξίσωση, γι' αυτό λέμε ότι ο πληθωρισμός είναι μια μακροχρόνια ασθένεια της οικονομίας που δεν διορθώνεται τόσο εύκολα, και τούτου είδους ο πληθωρισμός θέλει διαφορετικά μέτρα αντιμετώπισης σε σχέση με το παρελθόν. Mm. Χρειάζεται περισσότερο στο διπλωματικό επίπεδο συνεννόηση να αποκατασταθεί η ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών στη Μέση Ανατολή κυρίως.
1: Να χτυπηθούν δηλαδή οι παράγοντες που γεννούν αυτή την κρίση ουσιαστικά στη ρίζα τους. Συνομιλούμε με τον κύριο Γιώργο Ατσαλάκη, οικονομολόγο, αναπληρωτή καθηγητή Πολυτεχνείου Κρήτης στο Εργαστήριο Επιστημονικών Δεδομένων. Θέλουμε στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη συμμετοχή σας και όσα αναφέρατε στη σημερινή μας εκπομπή.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Να στείλουμε την καλημέρα μας στις ακροάτριες και στους ακροατές που συντονίστηκαν τώρα στους 89,5 μεγακύκλους των FM για τον Ομό Αττικής και στις τοπικές συχνότητες σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Και να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα τώρα και μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στο Μουσείο Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή από το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής που τη διοργανώνει σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ολλανδίας στην Ελλάδα και την Μεντέξπο. Η εκδήλωση αυτή αφορά την κυκλική οικονομία στη σύγχρονη αρχιτεκτονική. Περί τίνος πρόκειται, θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιαμπάου, αναπληρωτή καθηγητή στη Σχολή Αρχιτεκτώνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε στη σημερινή μας εκπομπή. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Παπά.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης και θέλουμε να μας μιλήσετε λίγο περισσότερο για την εκδήλωση αυτή.
1: Ναι, το ζήτημα της κυκλικής οικονομίας είναι κάτι πολύ σημαντικό τα τελευταία χρόνια στην αρχιτεκτονική διεθνώς. Προφανώς στο πλαίσιο της γενικότερης συζήτησης που έχει να κάνει με το περιβάλλον, με την κλιματική κρίση, με αυτά τα τεράστια ζητήματα που αντιμετωπίζουμε και αντιμετωπίζουμε και ως μηχανικοί και αρχιτέκτονες. Άρα είναι μια συζήτηση που ξεκίνησε και με πρωτοβουλία του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής και με ενδιαφέρον από την Ολλανδική Πρεσβεία. Και αυτό γιατί η Ολλανδία είναι μια χώρα που είναι στην πρωτοπορία αυτών των θεμάτων ως προς την αρχιτεκτονική και το δομημένο περιβάλλον. Οπότε σκεφτήκαμε να κάνουμε μια εκδήλωση που θα καλούσαμε αρχιτέκτονες, φορείς από τον Δήμο της Αθήνας, εκπροσώπους από εταιρείες που ασχολούνται με την κατασκευή και την ανάπτυξη έργων μεγάλης κλίμακας στην Αθήνα, γραφεία αρχιτεκτονικά από την Ολλανδία που έχουν μια εξειδίκευση πάνω στο αντικείμενο και να συζητήσουμε πάνω σε αυτό το θέμα της κυκλικής οικονομίας, της επανάχρησης, της ανακύκλωσης οικοδομικών υλικών και χρήσης τους σε νέες κατασκευές. Και στο δεύτερο μέρος, γιατί αυτή είναι μια εκδήλωση με δύο μέρη, έχουμε καλεσμένο έναν πολύ σημαντικό Ολλανδό αρχιτέκτονα, τον Ρίνιερ Ντε Γκραφ, από ένα από τα πιο γνωστά αρχιτεκτονικά γραφεία διεθνώς, το Γραφείο Μητροπολιτικής Αρχιτεκτονικής, OMA, όπως είναι τα αρχικά του στα αγγλικά, ο οποίος έχει γράψει και για αυτά τα ζητήματα, ήταν και σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κάποια χρόνια για τέτοια ζητήματα. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι ενώ γράφει για αυτά, έχει μια πολύ κριτική στάση απέναντι σε αυτά και έχει μια έγνοια, θα λέγαμε, και μια ενασχόληση, γιατί είναι και συγγραφέας και γράφει βιβλία, για το πώς αυτές οι αξίες, που είναι αξίες, δεν θα υποβαθμίσουν την ίδια την αρχιτεκτονική δημιουργία. Mm-hmm. Και επειδή πολύ πρόσφατα με τη Ρίβα, τη Λάβα, τη συνάδελφο καθηγήτρια από το Πολυτεχνείο, επιμεληθήκαμε την ελληνική μετάφραση ενός πρόσφατου βιβλίου του Ρένιερ Ντε Γκραφ, θα έρθει να μιλήσει και με την ευκαιρία της ελληνικής έκδοσης του βιβλίου του και να συζητήσει μαζί μας.
0: Μάλιστα. Αλήθεια, κύριε καθηγητά, πώς μπορεί να λειτουργήσει λοιπόν η κυκλική οικονομία στη σύγχρονη αρχιτεκτονική? Θέλετε να μας δώσετε κάποια παραδείγματα?
1: Ναι, αυτό που ισχύει γενικώς τα τελευταία χρόνια και διεθνώς είναι να, όπως είπα και στην αρχή, να σκεφτόμαστε δύο και τρεις φορές πριν σχεδιάσουμε κάτι, mm-hmm, τι επίπτωση θα έχει στο περιβάλλον. Κάτι που δεν το κάνουμε παλιότερα, και αυτό είναι και ένα χαρακτηριστικό που έχει να κάνει και με την ελληνική περίπτωση, γιατί γνωρίζουμε ότι στην Ελλάδα το πιο διαδεδομένο οικοδομικό υλικό είναι το πλεισμένο σκυρόδεμα. Και απ' την άλλη γνωρίζουμε πια ότι το πλεισμένο σκυρόδεμα είναι από τα λιγότερο φιλικά υλικά ως προς το περιβάλλον. Άρα είναι ένα μεγάλο ερώτημα πριν σχεδιάσουμε κάτι, πώς το σχεδιάζουμε ώστε αυτό να μπορεί να έχει την μικρότερη δυνατή επίπτωση στο περιβάλλον. Και ένας τρόπος να το κάνουμε αυτό είναι να σχεδιάζουμε κατασκευές οι οποίες εν μέρη και συνολικά αν γινότανε μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ακόμα και αν τελειώσει ο ρόλος τους, η λειτουργία τους, η χρήση τους, αν χρειαστεί να αλλάξει χρήση, αν χρειαστεί να μετακινηθεί κάτι για οποιονδήποτε λόγο. Κάθε κτίριο έχει ένα ορίζοντα, ας πούμε, ζωής, κάποιες δεκαετίες, λίγες, πολλές, αναλόγως. Mm-hmm. Άρα η κυκλική οικονομία αφορά αυτό σε μεγάλο βαθμό, πώς το κτίριο και τα μέρη του κτιρίου και τα οικοδομικά υλικά και οι διάφορες κατασκευές και υποδομές θα μπορούσαν πιθανώς να ξαναχρησιμοποιηθούν ή αν όχι να έχουν το μικρότερο δυνατό αποτύπωμα στο περιβάλλον. Αυτό είναι λοιπόν κάτι που σε πολλές χώρες της Ευρώπης κυρίως, που υπάρχει και μια έτσι μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση στα θέματα του περιβάλλοντος, έχει αναπτυχθεί. Για να δώσω ένα παράδειγμα, υπάρχουν κτίρια που όταν σχεδιάζονται γνωρίζουμε ήδη ότι αυτά τα κτίρια θα είναι για τα επόμενα 30 χρόνια, οπότε σε 30 χρόνια από τώρα μπορεί κάποιος να πάει, για παράδειγμα, και να πει ότι εγώ θα χρειαστώ από αυτό το κτίριο να πάρω όλα τα κουφώματα, να πάρω όλες που έχει, όλα τα εσωτερικά διαχωριστικά ή οτιδήποτε, και να τα ξαναχρησιμοποιήσω. Άρα υπάρχουν τράπεζες δεδομένων που γνωρίζει κάποιος εξ αρχής, από την αρχή που έχει σχεδιαστεί το κτίριο, ότι αυτό το κτίριο μπορεί ένα μέρος του, 20%-30%, να επαναχρησιμοποιηθεί στο μέλλον. Άρα αυτό είναι ένα σας λέω τώρα από τα πολλά παραδείγματα του τι θα σήμαινε η κυκλική οικονομία στη σύγχρονη αρχιτεκτονική.
0: Έχει και οικονομικές προεκτάσεις από εκεί και πέρα αυτή η επιλογή?
1: Σίγουρα έχει οικονομικές προεκτάσεις και αυτό είναι και μια πρόκληση για τη χώρα μας, γιατί η αλήθεια είναι ότι κάποιος που κάνει μια επένδυση σε ένα νέο κτίριο, είτε μικρή είτε μεγάλη, δεν έχει τόσο σημασία, δυσκολεύεται να δεχτεί ότι θα κάνει μια μεγαλύτερη επένδυση, γιατί αυτό σε 10 χρόνια, σε 20 χρόνια, σε 30 χρόνια θα έχει μια απόσβεση αφενός, δηλαδή θα έχει ένα οικονομικό όφελος, και αφετέρου, που είναι και το πιο σημαντικό, θα έχει μια πολύ μικρότερη επιβάρυνση στο περιβάλλον. Καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι εύκολο κάποιος που βάζει τα χρήματά του να δεχτεί να πληρώσει ένα κόστος 10%, 15%, 20% παραπάνω, γιατί αυτό στο μέλλον θα έχει κάποιο ανταποδοτικό όφελος. Αλλά αυτό είναι και θέμα νοοτροπίας, και αυτό ακριβώς θέλουμε να συζητήσουμε, δηλαδή τα γραφεία, τα Ολλανδικά που θα έρθουν να συμμετέχουν στη συζήτηση, θα μας μεταφέρουν και την εμπειρία τους στο πώς αυτό μπορεί να γίνει λίγο μια νοοτροπία που να είναι, να αφορά και το κράτος, να αφορά και τους δήμους, να αφορά και τους ιδιώτες, και όπως δεχόμαστε κάτι ότι είναι αξία, που είναι το περιβάλλον σίγουρα μια από τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να προστατεύσουμε, να μπει στη λογική του καθημερινή και στη λογική του κάθε έργου και της κάθε επένδυσης, ότι αξίζει για το καλό του περιβάλλοντος, δηλαδή το καλό όλων μας τελικά, να επενδύσουμε κάτι που θα φανεί στο μέλλον πόσο σημαντικό ήταν.
0: Και επειδή πολύ συχνά μιλάμε για το περιβάλλον, για την κλιματική κρίση, και σίγουρα ο τομέας της αρχιτεκτονικής μέσα στις μεγαλοπόλεις παίζει έναν δραστικό ρόλο, θα λέγαμε, για τον περιορισμό των συνεπειών αυτής της κλιματικής κρίσης, και όλο ένα και περισσότερο διαβάζουμε και ακούμε για νέα βιοκλιματικά κτίρια, για την προσπάθεια να μειώσουμε την ενέργεια που καταναλώνεται από τους κλασικούς πόρους που παρέχουν ενέργεια, κύριε καθηγητά. Φαίνεται ότι έχει μπει σε μια κεντρική συζήτηση όλο αυτό πλέον και στην Ευρώπη, έτσι?
1: Σίγουρα, ναι, έχει μπει εδώ και αρκετά χρόνια, και η Ευρωπαϊκή Ένωση προφανώς έχει συγκεκριμένες οδηγίες και κατευθύνσεις και πρωτοβουλίες με ορίζοντα δηλαδή δεκαετιών για το πώς πρέπει να οργανωθούμε απέναντι σε αυτό το ζήτημα. Στην Ελλάδα έχουμε και ένα απόθεμα κτηριακό που είναι ήδη αρκετών δεκαετιών, γιατί οι περισσότερες κατασκευές είναι ήδη 50, 60, 70 χρόνων, άρα υπάρχει ένα ζήτημα τι κάνουμε με αυτές τις κατασκευές, δηλαδή πέρα από τα καινούργια έργα που πλέον και στην Ελλάδα τα καινούργια έργα είναι όλα, ακολουθούν προδιαγραφές και κανονισμούς και σχεδιασμούς για να είναι πράσινα και βιοκλιματικά και βιώσιμα, και όλα αυτά είναι πλέον, έχει θεωρείται κάπως αυτονόητη αυτή η κατεύθυνση σε κάθε σοβαρή νέα κατασκευή. Αλλά είναι και ένα ζήτημα ως προς την κυκλική οικονομία που αφορά το απόθεμα που ήδη έχουμε, και επειδή υπάρχει μια συζήτηση το τελευταίο διάστημα και για την Αθήνα συγκεκριμένα, αλλά και γενικότερα ως προς τις κατοικίες, ως προς την μια κοινωνική πολιτική με μέτρα ή με προτάσεις που μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, γιατί το κόστος της κατοικίας στην Ελλάδα συγκεκριμένα είναι πολύ υψηλό σε σχέση με άλλες χώρες. Οπότε και εκεί η κυκλική οικονομία και το τι μπορεί να φέρει και ως σχεδιασμός και ως τεχνολογία και ως αντίληψη γενικότερα για το ευρύτερο κοινό, νομίζω είναι κάτι που πρέπει να το δούμε το συντομότερο δυνατόν.
0: Μάλιστα. Φτάνουμε τώρα στο τέλος αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας σημερινής επικοινωνίας και της αναφοράς μας σε αυτή την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί, όπως είπαμε, την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου το απόγευμα στο Μουσείο Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Συνομιλούμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιαμπάου, αναπληρωτή καθηγητή στη Σχολή Αρχιτεκτονικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και μέλος είναι ο κύριος Τσιαμπάου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής. Θέλουμε στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο που διαθέσατε, ώστε να μάθουμε κι εμείς περισσότερα πράγματα για την κυκλική οικονομία στη σύγχρονη αρχιτεκτονική.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Θα σας περιμένουμε την επόμενη Τετάρτη στο Μουσείο Γουλανδρή.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα άλλο θέμα, αφού πρώτα υπενθυμίσουμε ότι εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Πάμε να μεταφερθούμε τώρα στο Κιλκίς, εκεί όπου λαμβάνει χώρα από τις 3 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 12 Οκτωβρίου το 24ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου και Παντομίμας του Δήμου Κιλκίς, με ένα πλούσιο πρόγραμμα παραστάσεων, εργαστηρίων, εκθέσεων και παράλληλων δράσεων. Για αυτές λοιπόν τις εκδηλώσεις, για αυτό το φεστιβάλ, θα έχουμε την δυνατότητα τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Θεμιστοκλή Κοσμίδη, Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Τουρισμού του Δήμου Κιλκίς. Κύριε Αντιδήμαρχε, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Παπά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε.
1: Μας δίνετε να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο, προκειμένου να μεταδώσουμε όλο αυτό το υπέροχο μήνυμα μιας εκπληκτικής σύνδεσης που έχουμε στο φεστιβάλ με τα χρώματα, τις εικόνες και τα συναισθήματα που βιώνουμε και που δίνουμε τη δυνατότητα στον κόσμο να μπορέσει να δει αυτή την παραστατική τέχνη, το κουκλοθέατρο και την παντομίμα, που ο εξορισμός, όπως γνωρίζετε, με την επιδεξιότητά του στο θέατρο, τη μουσική και το χορό, έχουν τη δυνατότητα και την εκφραστική δύναμη ώστε να δώσουν προς το κοινό τις παναθρώπινες αξίες της διαπολιτικότητας.
0: Ναι. Πριν μας μιλήσετε για το Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλού Θεάτρου, για το πρόγραμμά του, για την συμμετοχή και καλλιτεχνών από άλλες χώρες, όπως πιθανότατα θα έχουμε τη δυνατότητα να σημειώσουμε στη συνέχεια, εγώ έχω μείνει λίγο στον αριθμό, 24ο. Τι κάνει λοιπόν το Κιλκίς να ασχολείται με έναν τέτοιο ιδιαίτερο τρόπο και μάλιστα τόσα χρόνια με το Κουκλού Θέατρο και την παντομίμα?
1: Επί της ουσίας, για να είμαι ειλικρινής, είναι εύστοχη η ερώτηση, γιατί είναι πολύ δύσκολο και ιδιαίτερο να μπορέσεις στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης θεσμούς όπως αυτόν να τον υποστηρίξεις και να προσπαθήσεις τουλάχιστον να τον οδηγήσεις σε νέα μονοπάτια, γιατί οφείλουμε να πούμε ότι δεν πρέπει να είναι μια επανάληψη κάθε χρόνο, αλλά πρέπει να δίνουμε το έναυσμα ώστε να επηρεάζουμε και τις νεότερες γενιές να έρχονται κοντά στο φεστιβάλ ώστε αυτό να γιγαντώνεται. Η αλήθεια είναι ότι το 1999 που έχει ξεκινήσει ο συγκεκριμένος δεσμός από την τότε διοίκηση του Δήμου Κιλκίς, μας βρίσκει για μας σύμφωνος, γιατί υπήρξε μια μικρή παύση της χρονιάς 2017-2018-2019 και μετά από διαβουλεύσεις και σκέψεις καταλήξαμε σε μια πρόταση η οποία έχει φτάσει σε ένα σημείο να μπορεί να φιλοξενεί πάλι εκ νέου πάρα πολλές θεατρικές ομάδες, θεάσους από διάφορα σημεία του πλανήτη. Φέτος δηλαδή κάνουμε παρένθεση να αναφέρω ότι έχουμε ανθρώπους που έχουν έρθει από την Κολομβία, έχουμε ανθρώπους που έχουν έρθει από την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Τσεχία, την Ιταλία. Υπάρχουν δηλαδή πάρα πολλοί άνθρωποι και μέσα σε αυτούς βέβαια υπάρχει και το ελληνικό. Υπάρχουν και οι Έλληνες οι οποίοι συμμετέχουν είτε με θεάσους είτε σε κάποια εργαστήρια τα οποία λαμβάνουν μέρος και σε σεμινάρια προκειμένου να εκπαιδευτούν σε αυτό το είδος παραστατικής τέχνης, όπως και πάρα πολλοί φοιτητές σχολών καλών τεχνών από το Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Είναι ιδιαίτερα λοιπόν καλό να αναφέρουμε ότι όλο αυτό βέβαια μετά από μια αποτύπωση από το 2021 και μετά προχωρήσαμε, καταφέραμε να έχουμε και την αρρωγή του Υπουργείου Πολιτισμού μέσα από μια προγραμματική σύμβαση, η οποία μας ενισχύει και οικονομικά. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό, αν κάποιος αναλογιστεί το σύνολο αυτού του εγχειρήματος, είναι και πολύ δάπανο και σαφώς χρειάζεται μια γενικότερη υποστήριξη ως προς την οργάνωσή του.
0: Μάλιστα. Οπότε, να κάνουμε μια αναφορά στο πρόγραμμα.
1: Βεβαίως, μπορούμε να κάνουμε. Το πρόγραμμα, δε, όπως προείπα πριν, μάλλον είπατε εσείς στην εισαγωγή σας, έχει ξεκινήσει. Είχαμε την Κυριακή την έναρξη. Βρισκόμαστε περίπου τα μισά του φεστιβάλ, αφού αυτό ολοκληρώνεται την ερχόμενη Δευτέρα. Αυτή τη δεδομένη στιγμή υπάρχουν πρωινές παραστάσεις που γίνονται στον χώρο του Συνεργειακού Κέντρου, όπου τα σχολεία είτε της περιοχής είτε κάποιων όμορων άλλων περιοχών ήδη έχουν κάνει κρατήσεις, γιατί έχουμε πληρότητα 100% στο σύνολο των πρωινών παραστάσεων που γίνονται στις 9.30 και στις 11 το πρωί. Και από εκεί και πέρα δίνουμε τη δυνατότητα στο ευρύ κοινό να μπορεί να παρακολουθήσει τις απογευματινές παραστάσεις, πάντα αυτές στον χώρο του Συνεργειακού Κέντρου που γίνονται στις 6 το απόγευμα. Οφείλω να πω βέβαια ότι το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο και Κυριακή τις ημέρες αυτές έχουμε μόνο την απογευματινή παράσταση, αφού τα πρωινά μας για περίπου 3 ώρες σε δύο συγκεκριμένους χώρους εναλλάξει, στην πλατεία Ειρήνης, καθώς και στο Δημοτικό Πάρκο Κήπος υπάρχουν κάποιες θεατρικές ομάδες, είτε με ακροβατικά, είτε με υπαίθριο τσίρκο και με μαριονέτες. Δίνει τη δυνατότητα στους μικρούς φίλους σε εξωτερικούς χώρους, ώστε να έρχονται και σε επαφή πιο άμεσα από ό,τι όταν βρίσκονται σε ένα χώρο θεάτρου. Δίνει τη δυνατότητα λοιπόν τα παιδιά αυτά να απολαύσουν το σύνολο όσων έχουμε προετοιμάσει με θέαμα υψηλής γενικότερα ποιότητας, αφού οι περισσότεροι εξ αυτών είναι πραγματικά επαγγελματική θίαση, βραβευμένη θίαση και πολλές βραβευμένες παραστάσεις, εκ των οποίων έχουμε την τιμή και την χαρά να φιλοξενούμε στο 24ο φεστιβάλ. Και κλείνοντας, τη Δευτέρα θα έχουμε την τελευταία πρωινή παράσταση, όπου ολοκληρώνεται όλη αυτή η διαδικασία. Αυτό αφορά βέβαια το σώμα των παραστάσεων. Ένας ακόμη χώρος ο οποίος είναι διαδραστικός, γιατί φιλοξενεί σεμινάρια τα οποία έχουν ήδη προκαθοριστεί και έχουν δρομολογηθεί και είναι σε εξέλιξη, καθώς επίσης και κάποια διαδραστικά εργαστήρια που γίνονται είτε με εκπαιδευτικό προσωπικό που μπορεί να δηλώσει συμμετοχή κάθε χρόνο, είτε με ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται στον ελεύθερο χρόνο τους με το αντικείμενο το συγκεκριμένο, στην κατασκευή της κούκλας και διάφορες τεχνικές τις οποίες μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει και στην ενασχόλησή του ακόμα και σε επίπεδο πολιτιστικού συλλόγου να έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί πολύ μικρά εργαστήρια και να παρακινεί στο τέλος το σύνολο όλων αυτών των παιδιών να έρχονται πιο κοντά σε αυτή την παραστατική τέχνη στον κόσμο του κουκλοθεάτρου και της παντομίμας.
0: Μάλιστα. Κύριε Αντιδήμαρχε, επειδή είστε αντιδήμαρχος πολιτισμού και τουρισμού, θέλω να κάνω μια ερώτηση που πιθανότατα να συνδέει απόλυτα αυτά τα δύο, που ούτως ή άλλως συνδέονται στην εποχή μας, και επειδή το Κιλκής, όπως και άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, δεν έχουν αυτή την δυνατότητα να απευθύνονται στην καρδιά της τουριστικής κίνησης κάθε χρόνο, ποια είναι η σημασία λοιπόν της ανάδειξης κάποιων ιδιαίτερων χαρακτηριστικών πολιτισμικών των περιοχών σας στην προσέλκυση επισκεπτών?
1: Επί της ουσίας, όπως πολύ καλά είπατε, κάποιες περιοχές της Ελλάδας δεν έχουμε το λεγόμενο θάλασσα, ήλιος κτλ. Να το πω έτσι πολύ λαϊκά, επιτρέψτε μου. Μέσα από αυτές τις δράσεις και τις εκδηλώσεις, πράγματι αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να αναδείξουμε τον τόπο μας, γιατί οφείλω να πω ότι μέσα από αυτή την επανάληψη του θεσμού αυτού έχουμε καταφέρει στον χώρο του συγκεκριμένου της συγκεκριμένης μορφής τέχνης να το Κιλκής να είναι ένα ιδιαίτερο τοπόσημο και είναι πολύ γνωστό σε αυτές τις περιοχές. Δηλαδή όλοι όσοι ασχολούνται με το κουκλοθέατρο του Πατομήμα παγκοσμίως, το Κιλκής το αναγνωρίζουν, το γνωρίζουν για το γεγονός ότι έχει αυτό το φεστιβάλ και γίνεται γνωστό. Δίνει λοιπόν τη δυνατότητα, γιατί υπάρχουν επισκέπτες στο φεστιβάλ, πέραν δηλαδή με αυτόν όλων που συμμετέχουν, προς τον αριθμό οφείλω να το καταθέσω, ξεπερνάνε τα 450 άτομα οι συμμετέχοντες, αυτοί οι οποίοι επί της ουσίας θα απασχοληθούν στο φεστιβάλ για να μας δώσουν όλο αυτό το θέαμα. Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα να φιλοξενούμε και κόσμο από όλη την επικράτεια, οι οποίοι κλείνουν στις τοπικές ξενοδοχειακές μονάδες και έρχονται να παρακολουθήσουν κάποιες παραστάσεις. Βέβαια, είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα, κάνουν την επιλογή τους σύμφωνα με το φόρμα που κάποιος μπορεί να το δει, γιατί έχουμε δημιουργήσει και ένα συγκεκριμένο ιστότοπο εδώ και 3 χρόνια, το kikisfestival.gr. Μπαίνοντας κάποιος μέσα, μπορεί να δει το σύνολο των δράσεων που έχουν προγραμματιστεί και παρουσιάζονται φέτος. Επίσης, ο συνδυασμός τον οποίο προαναφέρατε έχει να κάνει ότι μέσα από τον πολιτισμό μας, μέσα ακόμη και από τη γαστρονομία μας, προσπαθούμε να περάσουμε προς τα έξω πράγματα τα οποία ίσως ενδεχομένως δεν είναι πάρα πολύ γνωστά, αλλά θα δώσουν τη δυνατότητα στον επισκέπτη όταν θα έρθει, εκτός από συγκεκριμένα 3-4 τοπόσημα που θεωρούμε ότι είναι χαρακτηριστικά της περιοχής μας, να του δώσουμε τη δυνατότητα να γευτεί πολιτισμό και γαστρονομία.
0: Και φαντάζομαι ότι αναπτύσσεται και άλλες τέτοιες δράσεις μέσα σε αυτό το πλαίσιο.
1: Βεβαίως. Θα μπορούσα εντάχει να τις πω για να μην τρώω το χρόνο σας, ότι επί της ουσίας εμείς το καλοκαίρι, το μήνα Ιούλιο-Αύγουστο, φιλοξενούμε το πολιτιστικό καρακέρι, το οποίο έχει περίπου 29 παραγωγές, εκ των οποίων οι μισές γίνονται με τη δυνατότητα που παρέχει ο Δήμος με ελεύθερη είσοδο προς το κοινό. Άρα σχεδόν κάθε δεύτερη μέρα υπάρχει μια παράσταση που την απολαμβάνει το κοινό στο θέατρο Λόγου Φαγίου Γεωργίου Κιλκής, που θυμίζω ότι είναι χωρητικότητας 3.600 θεατών. Έτσι είναι ένας ιδιαίτερα τόπος αναφοράς για την περιοχή μας. και δεν σας κρύβω ότι πλέον αποτελεί και ένα σημείο ιδιαίτερο για το σύνολο αυτών οι οποίοι ασχολούνται με καλλιτεχνικές παραγωγές και προσπαθούν πάντα να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα στα τελευταία χρόνια, αφού ο κόσμος ο οποίος παρακολουθεί το σύνολο του θεάματος αυτού όλο το καλοκαίρι ξεπερνά τις 45.000. Γιατί εκτός από μεγάλες καλλιτεχνικές παραγωγές, συναυλίες και θέατρα για το κοινό, υπάρχουν και παραστάσεις για τους μικρούς μας φίλους, είτε αυτό είναι θέατρο σκιών, είτε είναι θέατρο για παιδιά κτλ. Έχουμε τη λειτουργία του Δημοτικού Θερινού Κινηματογράφου, ο οποίος λειτουργεί περίπου 3,5 μήνες το καλοκαίρι, και για πρώτη φορά φέτος θα ξεκινήσουμε τη λειτουργία Δημοτικού Κινηματογράφου στο Συνεδριακό Κέντρο Κλικής με 2 προβολές εβδομαδίως και με ιδιαίτερη φορά στον Ανεξάρτητο Κινηματογράφο και σε συνεργασίες με κάποιες περιοχές στην Ελλάδα. Και επίσης έχουμε τη δυνατότητα ο κόσμος ο οποίος θέλει να μας επισκεφτεί να το δείξουμε το σπήλαιο του λόφου του Αγίου Γεωργίου Κλικής, που είναι ιδιαίτερος, κάποια συγκεκριμένα αλλά το πόσιμο, όπως είναι ο Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος των Κρουσίων, που κάνουμε μια νέα συνεργασία με την διεύθυνση, την τώρα διεύθυνση του κ. Θυμάκη. Έχουμε το Μουσείο της Λίμνης Δοϊράνης, που μπορεί κάποιος να επισκεφτεί 5 μέρες την εβδομάδα, Τετάρτη και Κυριακή. Το ίδιο ωράριο ισχύει και για το σπήλαιο τις πρωινές ώρες. Μπορεί κάποιος οργανωμένα επίσης να έχει επικοινωνία με το Δήμο προκειμένου να τον αποδεχθούμε και πέραν αυτού του ωραρίου. Και γενικότερα προσπαθούμε στο σύνολο όλων των τοπόσημων που έχουμε να τον αναδείξουμε, όπου έχουμε κάνει ήδη μια ιστοσελίδα, την visitkilkis.gr, που ο άνθρωπος που ενδιαφέρεται να δει η περιοχή του Κλικής, του δίνουμε τη δυνατότητα μέσα την ιστοσελίδα να περιληφθεί και να δει ποια τοπόσημα είναι αυτά τα οποία μπορεί να προσελκύσουν το ενδιαφέρον του και επί της ουσίας να τον οθήσουν στο να μας επισκεφτεί.
0: Μάλιστα. Συνομιλούμε, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Θεμιστοκλή Κοσμίδη, Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Τουρισμού του Δήμου Κιλκής. Θέλουμε στο σημείο αυτό, κύριε Αντιδήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο που διαθέσατε ώστε να πραγματοποιηθεί αυτή η ενδιαφέρουσα σημερινή επικοινωνία.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε για τη δυνατότητα που μας δίνετε. Είναι μεγάλη χαρά μας, γιατί όντως δεν μας ξεχνάτε και εμείς είμαστε εδώ προκειμένου να αναδείξουμε τον τόπο μας και την αγάπη που έχουμε προς τον κόσμο που μας επισκέπτεται.
0: Να είστε καλά και να συνεχίσετε έτσι. Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, νέα η πρωινή εκπομπή του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για ένα άλλο θέμα που συχνά πυκνά το συζητάμε περισσότερο τα τελευταία χρόνια, καθώς η τεχνολογία έχει πλέον γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας του μαθητή και όλων μας, το κινητό τηλέφωνο, το διαδίκτυο, τα κοινωνικά δίκτυα, οι εκπαιδευτικές πλατφόρμες και όλο ένα περισσότερο η τεχνητή νοημοσύνη σίγουρα αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά μαθαίνουν, επικοινωνούν και αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι πλέον αν η τεχνολογία βρίσκεται μέσα στη σχολική ζωή, αυτό είναι πλέον ένα δεδομένο, αλλά πώς επηρεάζει την ψυχολογία των μαθητών και μέσα στο σπίτι και στην επικοινωνία με την οικογένεια, αλλά και στη διαδικασία της μάθησης. Αυτά τα θέματα θα επιχειρήσουμε να συζητήσουμε τώρα με τον προσκεκλημένο μας, τον πατέρα Βασίλειο Θερμό, ψυχίατρο παιδιών και εφήβων. Πατέρα Βασίλειε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Βασίλειε, ευχαριστώ για την
0: παρουσία. Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της και περιμένουμε μια δική σας, έτσι, ένα πρώτο δικό σας σχόλιο στα όσα μόλις αναφέραμε.
1: Ναι, είναι και εγώ αυτό το θέμα της τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Έχει γίνει αντικειμένο άλλου προβληματισμού ευθεσαμένου σε όλο το δυτικό κόσμο. Και μάλιστα και οι χώρες που είναι πιο αντικειμένες τεχνολογικά και που η διάδοση των μέθοδων στην εκπαίδευση είναι μεγαλύτερη. Και τούτο διότι αποτελεί μια προσπάθεια τεχνολογική πρόοδο που αρμοδοποιεί μια δυνατότητα.
0: Έχουμε ένα πρόβλημα με τη γραμμή, πατέρα Βασίλειε. Δεν ξέρω αν το σήμα είναι.
1: Θα προσπαθήσω να μετακινηθώ.
0: Ναι, αν υπάρχει κάποια καλύτερη θέση.
1: Μάλιστα. Όπως ξέρουμε, κάθε τεχνολογία ανοίγει καινούργιες δυνατότητες και διευκολύνει κάποια πράγματα. Και ανοίγει και καινούργιες προκλήσεις οι οποίες δεν μπορεί να δρουν αρνητικά. Ο κόσμος έχει ένα προβληματισμό για αυτό το θέμα. Χαιρετίζουμε ακόμα τα συστήματα.
0: Πατέρα Βασίλειε, δυστυχώς δεν ακούμε τι λέτε και είναι πραγματικά κρίμα. Να επιχειρήσουμε ίσως από ένα σταθερό σημείο να επιδιώξουμε την επικοινωνία, γιατί είναι πολύ κακή η γραμμή αυτή τη στιγμή και δυστυχώς δεν μπορούμε να ακούσουμε τα όσα μας λέτε, γιατί το θέμα, όπως τονίσαμε και εμείς πιο πριν, είναι ιδιαίτερος σοβαρό, έχει να κάνει με την ψυχολογία των ίδιων των παιδιών, έχει να κάνει με την μαθησιακή διαδικασία που είναι ένα κομμάτι και την εκπαιδευτική διαδικασία στο σύνολό της που είναι το άλλο ευρύτερο κομμάτι. Ποια είναι η συγκέντρωση, πολύ συχνά αναφέρονται περιστατικά από τα παιδιά χωρίς να έχουν αυτό που λέμε απόσπαση προσοχής, παρόλα αυτά δεν παρουσιάζουν την απαραίτητη συγκέντρωση μέσα στο μάθημα, η συνεχής αναλλαγή ανάμεσα σε μηνύματα, σε βίντεο, σε παιχνίδια, σε κοινωνικά δίκτυα και σχολικές εργασίες μπορεί να δημιουργήσει έναν τρόπο λειτουργίας όπου ο μαθητής δυσκολεύεται να παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα λέγαμε, προσιλωμένος σε μία δραστηριότητα. Και η ανάγκη για άμεση πληροφορία και γρήγορη ανταμοιβή μπορεί επίσης να κάνει τη διαδικασία της μάθησης που απαιτεί υπομονή και προσπάθεια να μοιάζει ακόμα περισσότερο κουραστική, όπως δείχνουν οι τελευταίες μελέτες για τους ίδιους τους μαθητές. Άρα η διαδικασία αυτή φαίνεται, ενώ μας παρουσιάζεται η τεχνολογία πάντοτε ως κάτι που κάνει τη ζωή μας πολύ πιο εύκολη, και ενώ φαινομενικά αυτό μπορεί να φαίνεται ότι είναι έτσι, δεν σημαίνει ότι τουλάχιστον στη σχέση που αναπτύσσουν οι μαθητές με την εκπαιδευτική διαδικασία είναι και πάντα έτσι, και υπάρχουν σε κάθε περίπτωση από την υπερχρήση ουσιαστικά των τεχνολογιών και μια ιδιαίτερη, θα λέγαμε, ιδιαίτερες παρενέργειες. Δίνουμε και πάλι το λόγο στον πατέρα Βασίλειο Θερμό. Ελπίζω να σας ακούμε καλύτερα τώρα. Ναι.
1: Για αυτά τα προβλήματα της σύνδεσης, έλεγα λοιπόν ότι τον ανεπτυγμένο τεχνολογικά κόσμο απασχολεί πολύ η χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Και αυτό φανερώνεται με το εξής, ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε κάποιες σκανδιναβικές χώρες να μειώνουν τη χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Γιατί συμβαίνει αυτό? Κοιτάξτε, κάθε τεχνολογική δράση έχει ορισμένες φανερές συνέπειες και έχει και ορισμένες κρυφές συνέπειες που δεν τις είχε φανταστεί κανείς πριν. Παραδείγματος χάρη, όταν ήρθε η τηλεόραση για πρώτη φορά, οι φανερές συνέπειες ήταν ότι οι άνθρωποι μπορούσαν να παρακολουθούν ειδήσεις, άλλες εκπομπές διαφόρων ειδών και να είναι ενήμεροι με περισσότερο, καλύτερο τρόπο από ό,τι πριν με το ραδιόφωνο. Διαπιστώσαμε όμως μετά από λίγο καιρό ότι η τηλεόραση είχε ως αποτέλεσμα να απομονώνει τους ανθρώπους και έτσι έγινε ένας πολύ επεμβατικός παράγοντας στην οικογενειακή ζωή. Άλλαξε η οικογενειακή ζωή λόγω της τηλεόρασης. Το ίδιο λοιπόν, υπό αναλογίες, μπορούμε να φανταστούμε για τις τεχνολογικές εξελίξεις στην εκπαίδευση. Σίγουρα προσφέρουν τη συγκέντρωση γνώσης πολύ πιο εύκολα. Δηλαδή, ο μαθητής μπορεί να συγκεντρώσει γνώση που θα του έπαιρνε προηγουμένως μέρες πολλές για να τη μαζέψει. Αλλά την ίδια ώρα, και το παρατηρούμε ήδη, δηλαδή στην πράξη σε παιδιά και εφήβους, σαν να έχει βάλει στο περιθώριο την ικανότητά του να σκέφτεται. Δηλαδή σαν να αναθέτει στην τεχνητή νοημοσύνη να σκεφτεί αντί για αυτόν. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε, νομίζω ο καθένας μπορεί να το αντιληφθεί αυτό, πόσο προβληματικό είναι αν στόχος της εκπαίδευσης, ένας από τους στόχους είναι να βοηθήσει το μαθητή να αναπτύξει το δυναμικό του. Όταν δηλαδή τεμπελιάσει το μυαλό μας και ζητούμε από την τεχνητή νοημοσύνη να σκεφτεί αντί για μας, αυτό θα έχει επιπτώσεις στο πώς οργανώνουμε τη σκέψη μας για να γράψουμε έκθεση, το πώς καθοδηγούμαστε στη λύση ενός προβλήματος, στο πώς συνθέτουμε εργασίες και βέβαια το ξέρουμε ότι ήδη και σε ανώτερα επίπεδα εκπαίδευσης, πανεπιστήμια, μεταπτυχιακά κτλ. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, κάποιοι το κάνουν πράξη δηλαδή ήδη, να αναλαμβάνει τεχνητή νοημοσύνη αντί για αυτούς να φτιάχνει εργασίες. Έτσι λοιπόν θέλω να πω ότι χρειάζεται να ξεχωρίσουμε, και αυτό απαιτεί μεγάλη τιμιότητα και θάρρος και αποφασιστικότητα, να ξεχωρίσουμε ανάμεσα στις ωφέλειες και στους κινδύνους. Υπάρχουν πλέον αρκετές εργασίες που δείχνουν ότι όταν ο μαθητής χρησιμοποιεί περισσότερο το στυλό και το μολύβι και το χαρτί, υφίσταται ευνοϊκές αλλαγές του εγκέφαλου. Mm-hmm. Και πώς να το πούμε, προοδεύει ο ίδιος ως πρόσωπο περισσότερο από αν χρησιμοποιούσε την τεχνολογία. Επίσης, η ωφέλεια του διαβάσματος βιβλίων επισημαίνεται από πολλούς, περισσότερο από όσο αν τα διαβάζαμε στην οθόνη. Mm-hmm. Όλα αυτά απαιτούν μια εγρήγορση και μια αποφασιστικότητα, κυρίως από ενήλικες. Δηλαδή οι ενήλικες πρέπει να ξεκαθαρίσουν, και εκπαιδευτικοί και γονείς, το τι θέλουν και ποια είναι τα όρια της τεχνολογίας για να βοηθήσουν και τους μικρότερους.
0: Και ήδη φαίνεται ότι η συζήτηση αυτή γίνεται, έχει πάρει μια διάσταση νομίζουμε και στο δημόσιο λόγο ακόμα περισσότερα. Βλέπουμε στην Ευρώπη ότι γίνονται κάποιες προσπάθειες, τουλάχιστον με τα social media, στο επίπεδο της επικοινωνίας. Το θέμα είναι πώς αυτό μπορεί να φτάσει και στις σχολικές μονάδες σε ολόκληρη την Ευρώπη, γιατί δεν είναι προφανώς ένα ζήτημα, πατέρα Βασίλη, που αντιμετωπίζουμε μόνο εμείς εδώ στην Ελλάδα, έτσι?
1: Ναι, είναι διεθνές και έχουν ληφθεί ήδη κάποια μέτρα, δηλαδή όχι μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν από τα 16, περιορισμό της χρήσης στη εργών την ώρα της εκπαίδευσης και απαγόρευση των κινητών των σχολείων. Όλα αυτά είναι πολύ καλά μέτρα, αλλά αυτά είναι τα περιοριστικά μέτρα. Mm-hmm. Έχω την εντύπωση ότι δεν μπορούν να αποδόθουν τα περιοριστικά μέτρα χωρίς μια ταυτόχρονη προσπάθεια να αλλάξουν οι νοοτροπίες. Mm-hmm. Δηλαδή, με άλλα λόγια, δεν μπορείς να πείσεις έναν ανήλικο μην το κάνεις αυτό. Βγάλε κάπως το κινητό από τη ζωή σου. Εάν ταυτόχρονα δεν τον βοηθήσεις να βρίσκει ευχαρίστηση και ωφέλεια στο διάβασμα βιβλίων. Δηλαδή χρειάζεται μια γενικότερη στρατηγική. Αλλιώς θα είναι μόνο περιοριστικά τα μέτρα και αυτά άλλοτε θα αποτυγχάνουν, άλλοτε θα δημιουργούν μια αδημονία, πότε θα ενηλικιωθεί κανείς, ας πούμε, για να είναι ελεύθερος. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε τη φιλαναγνωσία, πώς θα μπορέσουμε να δείξουμε τις χαρές της δημιουργικότητας. Δηλαδή, όταν εγώ σκέφτομαι και καταλήγω σε μια λύση, πόσο προτιμότερο είναι αυτό από να τη βρω έτοιμη τη λύση. Μην πάμε μακριά, τώρα λέμε για τεχνολογία τέτοια. Εγώ έχω βρεθεί σε περιπτώσεις, σε καταστήματα, σε χρόνια, που επειδή υπάρχουν οι υπολογιστικές μηχανές, τα κομπιουτεράκια που λέμε, έχει κανείς, ας πούμε, να προσθέσει, ο ταμείας, ο υπάλληλος, έχει να κάνει μια πρόσθεση, ας πούμε, 5 και 60 και 1 και 30, ας πούμε. Και το πληκτρολογεί.
0: Και το πληκτρολογεί, είναι αλήθεια.
1: Δεν μπορεί το μυαλό του, δηλαδή, το έχει αχρηστέψει να σκεφτεί ότι...
0: Είναι κάτι που το βλέπουμε συχνά. Πατέρα Βασίλη, να ζητήσουμε, αν είναι δυνατόν, επειδή χάσαμε τα πρώτα 5 λεπτά της επικοινωνίας μας, αν ο χρόνος σας το επιτρέπει, μετά τις 10 ακριβώς και το σύντομο δελτίο, μας χαρίσετε 5 λεπτά ακόμα για να ολοκληρώσουμε έτσι με μεγαλύτερη πληρότητα αυτή την επικοινωνία. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανσόφου Εκατερίνης. Ακολουθήστε μας για να τιμήσουμε την εορτή της Μεγάλης Αγίας της Ορθοδοξίας. Μονοήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Ίδρυμα του Όρου Σινά εις την Τραγάνα Φθιώτιδος και τετραήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Όρο Σινά εν Αιγύπτο. Πληροφορία και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος, Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων, 3η Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος Αθήνα. Επισκεφτείτε και τον ιστότοπό μας, www.haifelios.gr. Ιφίλιος, για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
3: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατήχηση παπάκι αποστολική παυλαδιακονία.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου αποστολική παυλαδιακονία.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου. Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
4: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
5: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Ολοκληρώνονται σήμερα οι εργασίες της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρίσκεται το ζήτημα της χειροτονίας του εψηφισμένου Επισκόπου Αστερίου Χριστοδούλου Κοτσίφη. Τη σχετική εισήγηση παρουσιάζει ο Μητροπολίτης Νέας Μύρνης Σιμεών, ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση και λήψη απόφασης. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε συνέντευξη του χαρακτηρίσε αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης και ταυτόχρονα εξήγησε πως οι ΗΠΑ

ενώ μεγάλες κινητοποιήσεις προετοιμάζονται και σε νησιά των Δωδεκανήσων. Στις 4 ώρα Ελλάδος, μαθητές, φοιτητές και συνδικάτα εκπαιδευτικών δίνουν ραντεβού στη Βαστήλη για συγκέντρωση διαμαρτυρία, η οποία θα είναι στατική και όχι πορεία. Νωρίτερα, σε άλλες περιοχές της Γαλλίας αναμένεται να πραγματοποιηθούν αντίστοιχες συγκεντρώσεις. Στην Αττική, καλός ο καιρός με λίγες νεφώσεις και θερμοκρασία που θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη, με καλό καιρό και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Να συνεχίσουμε τώρα την επικοινωνία μας με τον πατέρα Βασίλειο Θερμό. Το θέμα μας είναι οι νέες τεχνολογίες, η μάθηση, η εκπαιδευτική διαδικασία και στο κέντρο πάντοτε βεβαίως ο μαθητής, ο ευεργετημένος, όπως θα μπορούσε να πει κάποιος, γιατί ζει σε μια εποχή που μπορεί να έχει την πρόσβαση στη γνώση πολύ πιο εύκολα από ό,τι στο παρελθόν, αλλά και πληττόμενος ταυτόχρονα από την υπερέκθεση σε όλες αυτές τις τεχνολογικές πλατφόρμες της εποχής μας. Πατέρα Βασίλη, ο λόγος πάλι σε εσάς, να σας ακούσουμε.
1: Ναι, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι επειδή εμείς είμαστε αρκετά μεγαλύτεροι, να εξασφαλίσουμε μάλλον ότι δεν θα μιλούμε τεχνοφοβικά. Γιατί ορισμένοι από εμάς είμαστε τεχνοφοβικοί. Όχι. Το ζητούμενο είναι πώς ο άνθρωπος θα διατηρήσει τη δημιουργικότητά του και θα έλεγα και την εντυμότητά του. Δηλαδή, όταν κανείς μπαίνει τον πειρασμό ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία για να μην σκεφτεί ο ίδιος αλλά να παραγάγει μια εργαστία, αυτό φυσικά και ανέντιμο είναι και φύγει τα δικαιώματα άλλων στον ελεύθερο ανταγωνισμό που υπάρχει μέσα στον επαγγελματικό τύπο, αλλά ταυτόχρονα και ο άνθρωπος δεν βιώνει τη χαρά της δημιουργικότητας. Θα έλεγα, ψάχνοντας για κάτι αντίστοιχο, ότι στην πραγματικότητα η χρήση της τεχνολογίας αντί για τη δική μου σκέψη και δημιουργικότητα ισοδυναμεί με την κατανάλωση. Γίνομαι καταναλωτής. Δηλαδή με λίγες εντολές απολαμβάνω ένα προϊόν. Δεν είμαι εγώ που το δημιουργώ. Αυτό στερεί τη χαρά της δημιουργικότητας και ταυτόχρονα με κάνει και εθισμένο, γιατί κάθε τι το οποίο είναι καταναλωτικό προϊόν έχει τη δύναμη να καλλιεργήσει τον καταναλωτισμό. Επομένως χρειάζεται πολύ έντονη αντίσταση σε αυτό και πολύ οργανωμένη αντίσταση. Πριν μεγάλες μερίδες, μεγάλα ποσοστά των νέων ανθρώπων μολυνθούν με αυτή την νοοτροπία. Αλλά αυτό προϋποθέτει ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο αντιλαμβάνεται το θέμα και ενισχύει τη χαρά της δημιουργικότητας. Να το πω διαφορετικά, ότι κάθε τεχνολογική πρόοδος αποκαλύπτει πόσα πρέπει να διορθώσει το εκπαιδευτικό μας σύστημα, τα οποία πριν μπορεί να μην φαίνονται και τώρα αναδεικνύονται περισσότερο ως αλατώματα. Αυτό προϋποθέτει άλλο σχεδιασμό, δηλαδή όραμα, το οποίο δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στην εκπαίδευσή μας, παρά μόνο σε μεμονωμένους εκπαιδευτικούς, για τους οποίους είμαστε γνώμονες. Θέλει επομένως άλλο σχεδιασμό ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν οι νέοι άνθρωποι, αλλά και γενικότερα το τι αξίες θέλει η κοινωνία να καλλιεργήσει.
0: Μάλιστα. Και κρατάμε από όσα μας είπατε, που είναι όλα ενδιαφέροντα, πατέρα Βασίλη, αυτό το γεγονός της έλλειψης της χαράς της δημιουργικότητας που εμφανίζεται πλέον στην εποχή μας και πιθανότατα και στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η χαρά δηλαδή του να πει ένας μαθητής έγραψα μόνος μου μια καλή έκθεση, η χαρά ότι έγραψα μόνος μου μια καλή εργασία, μπορεί να ζητήσω τη βοήθεια της τεχνολογίας για τη συγκέντρωση κάποιων στοιχείων που είναι απαραίτητα για αυτή την εργασία, αλλά να μην είναι όλη η εργασία AI. Εκεί αρχίζει και το πρόβλημα, γιατί χωρίς τη χαρά της δημιουργικότητας δεν μπορεί να ολοκληρωθεί και κάτι, έτσι.
1: Ναι, δεν πρόκειται μόνο για την εκπαίδευση.

0: Ναι, δηλαδή είναι, πώς να το πούμε, ένα θεμελιώδες στοιχείο για όλη την υπόλοιπη ζωή που θα ακολουθήσει. Υπάρχουν, ξέρετε, επιδράσεις στην προσωπικότητα που δεν μπορούμε εμείς εύκολα να διακρίνουμε από την αρχή. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει συνηθίσει να δημιουργεί, αλλά δίνει εντολές στην τεχνολογία και δημιουργεί αυτή αντί για αυτόν, αυτό μπορεί να έχει επιπτώσει στην προσωπικότητα του μελλοντικά σε άλλα θέματα της ζωής. Αυτό μας ενδιαφέρει εμάς, δηλαδή τώρα εδώ, για τα ωφέλη της τεχνολογίας, της ψηφιακής, θα γνωρίζουμε και μας τα λένε οι επιστήμονες. Μας ενδιαφέρει εδώ αν επιφέρει αλλοιώσεις στην προσωπικότητα, αρνητικές, δηλαδή άσχημες. Και αυτό θέλουμε να προλάβουμε. Στο κάτω-κάτω μην ξεχνάμε ότι το σχολείο δεν είναι μόνο τόπος για να λάβει κανείς γνώσεις, αλλά είναι και τόπος καλλιέργειας προσωπικότητας, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Ακριβώς. Παράλληλα, χρειάζεται και η οικογένεια βέβαια να συντονιστεί σε αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται μόνο με αποφάσεις και θεσμό. Είναι μια αλλαγή οράματος, αλλαγή νοοτροπίας. Γιατί ουσιαστικά μιλάμε για μια ασκητική, δηλαδή το πώς θα χρησιμοποιήσει κανείς τεχνολογία. Χρειάζεται μια ασκητική εδώ. Mm-hmm. Άρα χρειάζεται μια αλλαγή του τρόπου που βλέπουμε τον εαυτό μας και τη ζωή. Η συνεργασία οικογένειας και σχολείου εδώ θα είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Διότι θα βοηθήσει το παιδί να ανακαλύψει τη δημιουργικότητά του και να χαρεί τον κόπο και να αντιληφθεί ποιος είναι το αφεντικό και ποιος είναι ο υπηρέτης εδώ.
1: Ακριβώς.
0: Να μην τα αντιστρέφει αυτά.
1: Γιατί δηλαδή έχουν χαθεί και αυτές οι έννοιες και αυτοί οι ρόλοι, εν πάση περιπτώσει, μέσα στη ζωή και μέσα σε αυτή την διαδικασία, την πολύ γλυκιά διαδικασία της μάθησης. Συνομιλούμε πάντοτε με τον πατέρα Βασίλειο Θερμό, ψυχίατρο παιδιών και εφήβων. Ολοκληρώνοντας, πατέρα Βασίλειο, δεν ξέρω αν εσείς θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο ακόμα.
0: Αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι, βλέποντας τη μεγάλη εικόνα διαχρονικά, είναι ότι οι εξελίξεις της τεχνολογίας αποκαλύπτουν κάθε φορά και κάθε καινούριο βήμα το που υστερούμε. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν μπήκε η τηλεόραση στο σπίτι, αποκάλυψε το αν ασχολούμαστε με τα παιδιά μας ή αν θα τα απορροφήσει η τηλεόραση εντελώς. Όταν μπήκε ο υπολογιστής στη ζωή μας, αποκάλυψε το μεγάλο πρόβλημα της μοναξιάς των ανθρώπων, των νεαρών ανθρώπων που χάθηκαν μέσα στον υπολογιστή και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και το μεγάλο εθισμό ενηλίκων, έτσι, στον υπολογιστή και στο διαδίκτυο. Τώρα που μπαίνει η τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση και στην εν γέννη ζωή, αποκαλύπτει ακριβώς τις ηθικές προκλήσεις που δημιουργούνται. Δηλαδή, θα μείνω έντιμο, θα αγαπήσω τη δημιουργικότητα ή θα την πελιάσω. Δηλαδή, κάθε πρόκληση της τεχνολογίας καινούρια δημιουργεί νέα ερωτήματα για το ήθος μας και, πώς να πούμε, δημιουργεί νέο στίβο για να αγωνιστούμε για τις αλλαγές που χρειάζεται να κάνουμε, που πριν από αυτή την τεχνολογική πρόοδο μπορεί να μην τις είχαμε εντοπίσει.
1: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, και αφού υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον πατέρα Βασίλειο Θερμό, ψυχίατρο παιδιών και εφήβων, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο που διαθέσατε, πατέρα Βασίλειο, ώστε να ακουστούν οι απόψεις σας, που είναι βγαλμένες βεβαίως μέσα από πολλές δεκαετίες εμπειρίας και συζήτησης με τους νέους ανθρώπους. Να σας ευχαριστήσουμε.
0: Καλά, και εγώ ευχαριστώ.

0: Είναι η πρωινή εκπομπή του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Να συνεχίσουμε τώρα με ένα διαφορετικό θέμα. Ακούμε πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια να διαφημίζονται, να προβάλλονται κάποιες δίαιτες εξπρές. Το κατά πόσο είναι όμως και ασφαλείς αυτές οι εξπρές δίαιτες και τι ρόλο μπορεί αρνητικό να έχουν στον μεταβολισμό μας, θα το συζητήσουμε αμέσως τώρα με την προσκεκλημένη μας, την ιατρό-διατροφολόγο, την κυρία Μαργαρίτα Προβατά. Κυρία Προβατά, να σας καλωσορίσουμε στη σημερινή εκπομπή. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στο ακροατές μας.
0: Για πείτε μας λοιπόν για αυτές τις δίαιτες.
1: Να πούμε, αρχικά να πούμε, τι είναι μία δίαιτα εξπρές. Mm-hmm. Μία δίαιτα εξπρές είναι μία δίαιτα που γίνεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα, από 2 μέρες μέχρι 1 εβδομάδα περίπου, και είτε έχει πάρα πολύ χαμηλές θερμίδες, και μιλάμε δηλαδή για κάτω από 900, 600 με 900 θερμίδες για να θεωρηθεί εξπρές, γιατί στις 1200 θερμίδες θεωρείται μια φυσιολογική δίαιτα, είτε έχει πάρα πολύ λίγες επιλογές, δηλαδή τρώμε μόνο φρούτα, μόνο γιαούρτια, μόνο αυλά βαραστά κλπ. Ένας νέος υγιής άνθρωπος, αν κάνει μια δίαιτα εξπρές για 3 μέρες, για 5 μέρες, για 1 εβδομάδα, δεν πρόκειται να πάθει τίποτα. Καλό είναι βέβαια οι δίαιτες εξπρές που επιλέγουμε να είναι αυτές των χαμηλών θερμίδων και όχι αυτές του αποκλεισμού. Mm. Γιατί σε μια δίαιτα αποκλεισμού, αν ας πούμε μια μέρα τρώμε μόνο φρούτα, μια νέα γυναίκα υγιής, η οποία όμως όπως όλες οι γυναίκες έχει λίγο χαμηλή πίεση, μετά από ένα 24ωρο που τρώει μόνο φρούτα και άρα καθόλου αλάτι, μπορεί να πέσει πολύ η πίεσή της, να ζαλιστεί, να πέσει κάτω και να έχουμε προβλήματα. Λοιπόν, κατά τα άλλα όμως, ένας νέος υγιής άνθρωπος, αν κάνει μία μικρής διάρκειας πολύ αυστηρή δίαιτα, δεν θα πάθει τίποτα. Θα ξεφορτώθει κανένα 2 κιλά που ενδεχομένως τα πήρε στις διακοπές τα Χριστούγεννα, και για να μην το δαιμονοποιούμε, μετά από κάποιες ας πούμε παρεκτροπές από τη σωστή διατροφή, όταν πάμε διακοπές και τρώμε και πίνουμε παραπάνω, ή όταν πάμε σε γιορτές και σε πανηγύρια για μεγάλα χρονικά διαστήματα, δεν είναι και τόσο κακό 3, 4, 5 μέρες να μαζευτούμε σοβαρά για να ξαναεκπαιδεύσουμε τον οργανισμό μας στην εγκράτεια. Mm-hmm. Το πρόβλημα με τις εξπρές δίαιτες είναι όταν γίνονται πολύ συχνά. Δηλαδή, όπως όταν κάποια στιγμή έκανε μια δίαιτα 3 ημερών και έχασε 1,5 κιλό και μπήκε στο φουστάνι του, μια κοπέλα μπήκε στο φουστάνι και πήγε στο γάμο και ήταν τι ωραία. Όταν λοιπόν αυτό γίνει συνήθεια και κάθε φορά που τρώμε λίγο παραπάνω ακολουθεί μια δίαιτα εξπρές, εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Εκεί ο οργανισμός μας αντιλαμβάνεται ότι πρόκειται να του κόψουμε το φαγητό για 2-3 μέρες και αντιδραστικά κατεβάζει το βασικό του μεταβολισμό. Αμήνεται δηλαδή. Mm-hmm. Όταν το κάνουμε 2-3 φορές, ήδη από την πρώτη μέρα σταματάει να μεταβολίζει σωστά, διότι θεωρεί ότι θα του κόψουν το φαΐ για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Οι επαναλαμβανόμενες λοιπόν δίαιτες εξπρές είναι λάθος. Μπορεί κανείς να το κάνει 1 ή 2 φορές το χρόνο, 3-4 μέρες μία διατροφή με μειωμένες θερμίδες κάτω από το κανονικό, δηλαδή γύρω σε 700. Ένας υγιής άνθρωπος, επαναλαμβάνω, και να μην πάθει τίποτα από εκεί και πέρα. Όμως αυτές οι δίαιτες, πέραν της επίδρασης που έχουν στο μεταβολισμό μας, που μαθαίνουν τον οργανισμό μας δηλαδή να σταματάει τις καύσεις του όταν του κόβει το φαγητό, πέρα από αυτό δημιουργούν και άλλα προβλήματα. Δημιουργούν προβλήματα εκνευρισμού, δημιουργούν προβλήματα καλής διάθεσης, δημιουργούν προβλήματα ενέργειας. Δηλαδή δεν μπορεί μια μητέρα με 3 μικρά παιδιά που τα πηγαίνει στον παιδικό σταθμό, που γυρίζει, που πάει στη δουλειά του, πάει και τα παίρνει, δεν μπορεί να κάνει τέτοιες δίαιτες. Τη δεύτερη ή την τρίτη μέρα είναι βέβαιον, θα νιώθει ατονία, θα νιώθει έλλειψη ενέργειας μεγάλη και ενδεχομένως θα έχει και προβλήματα, ζαλάδες, λιποθυμίες. Οπότε καλό είναι να μην καταφεύγουμε σε αυτές τις δίαιτες, παρά μόνο όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν. Έχουμε 3 μέρες στις οποίες δεν έχουμε πολλές υποχρεώσεις, στην προηγούμενη περίοδο είχαμε πάει λίγο παραπάνω, μπορούμε να δοκιμάσουμε κάτι, και πάντα μέχρι τα όρια του οργανισμού μας. Δηλαδή όταν δούμε ότι αυτό αρχίζει και γίνεται επικίνδυνο, όταν ζαλιστούμε, όταν δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου, εκεί σταματάμε. Mm-hmm. Δεύτερο πρόβλημα, τι γίνεται όταν τη σταματήσουν? Δυστυχώς στο 80% των περιπτώσεων οι δίαιτες εξπρές ακολουθούνται από κρίσεις υπερφαγίας. Αυτό, διότι αυτό το περίφημο που λέει ο λαός μας τρώγοντας έρχεται η όρεξη, γίνεται γιατί με το που ξεκινάμε να τρώμε, ο οργανισμός μας απελευθερώνει μεγάλες ποσότητες ινσουλίνης. Η ινσουλίνη ρίχνει το σάξαρο χαμηλά, οπότε νιώθουμε πείνα. Είναι κάτι στο οποίο δεν μπορούμε να αντισταθούμε. Μετά από αυτές τις δίαιτες λοιπόν, το πιθανότερο είναι να ακολουθήσουν κρίσεις υπερφαγίας. Όχι γιατί δεν έχουμε εγκράτεια, αλλά γιατί μας το υπαγορεύει το σώμα μας. Μας υπαγορεύει να φάμε παραπάνω, διότι τρόμαξε επειδή του στερήσαμε το φαγητό. Άρα, αν για κάποιο λόγο, 1-2-3 μέρες, κάνουμε μια αστερούτσικη δίαιτα, μετά σιγά σιγά προχωράμε σε μια διατροφή ελεγχόμενη για ένα χρονικό διάστημα περίπου μίας εβδομάδας, για να ξαναμπούμε στο φυσιολογικό ρυθμό διατροφής. Πρέπει κιόλας να πούμε ότι αυτό που κατά κανόνα χάνουμε σε βάρος με μια δίαιτα express δεν είναι λίπος, είναι νερό. Είναι δηλαδή οι κατακρατήσεις που έχουμε κάνει την περίοδο που τρώγαμε πολύ, γιατί φάγαμε πιο πολλά λιπαρά, γιατί φάγαμε πιο πολύ αλάτι και φουσκώνουμε. Ναι. Πάρα πολύ συχνά ακούμε ότι πήγα στην ταβέρνα και την άλλη μέρα ήμουν 2 κιλά παραπάνω. Προφανώς δεν έφαγε 14.000 θερμίδες που απαιτούνται για να πάρει κανεί 2 κιλά. Αυτό που αυξάνεται είναι το νερό το οποίο κρατάμε και φουσκώνουμε. Μετά από ένα τέτοιο λοιπόν φαγοπότη, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να προσέξουμε λίγο το αλατάκι για 2 μέρες για να φύγει η περίσσια του νερού. Δεν ανάγκη να υποφέρουμε κάνοντας δίαιτα express, γιατί μετά γίνεται φούσκωμα, ξεφούσκωμα, και αυτό μας επηρεάζει στην καθημερινότητά μας. Είναι αυτό το περίφημο μια ζωή κάνω δίαιτα που ακούμε και λένε πάρα πολλοί άνθρωποι, ναι, με πολύ σοβαρό πρόβλημα κιλών, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι δεν τρώνε και παρόλα αυτά τα κιλά τους είναι πολύ παραπάνω από το κανονικό. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι επιχειρούν να κάνουν δίαιτες express, ακολουθεί η περίοδος υπερφαγίας που παίρνουν τα κιλά πίσω και ίσως και λίγο παραπάνω, ακολουθεί πάλι μια δίαιτα express. Το τέλος, αυτό που μένει είναι παραπανήσια κιλά. Άρα, αν φάγαμε πολύ στις διακοπές, αν πήραμε 2-3 κιλά και θέλουμε λίγο να μαζέψουμε τον οργανισμό μας, να τον υποχρεώσουμε σε μια εγκράτεια, μπορούμε 2-3 μέρες να κάνουμε μια αυστηρούτικη δίαιτα, να φάμε το πρωί ψωμάκι με τυράκι, το μεσημέρι και το βράδυ σαλάτα με λίγο κοτόπουλο βραστό, κάνα αυγό βραστό ενδιαμέσως. 2-3 μέρες αρκούν για να νιώσουμε, να ξεφουσκώνουμε και μετά μπαίνουμε πάλι στη φυσιολογική διατροφή. Ακραίες δίαιτες, μόνο αυγά, μόνο γιαούρτια, μόνο γάλα, μόνο τυρί, μόνο φρούτα, αυτές πρέπει να τις αποφεύγουμε, γιατί αυτές μπορούν να έχουν, να μας δημιουργήσουν πρόβλημα στη λειτουργία μας, στην καθημερινότητά μας.
0: Να ρωτήσουμε τώρα, κυρία Προβατά, γιατί εντάξει, ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός, κάθε οργανισμός αντιμετωπίζεται διαφορετικά και από εσάς τους γιατρούς, και έτσι πρέπει να γίνεται. Ωστόσο, υπάρχει κάποιος γενικότερος κανόνας που ισχύει για τον γενικό πληθυσμό που θέλει να χάσει λιγότερα κιλά, έτσι, κάποιος που θέλει να χάσει 5 με 10 κιλά το επόμενο διάστημα? Υπάρχει κάποιος κανόνας λοιπόν που μας λέει ότι πρέπει να χάνουμε τόσα κιλά το μήνα για να φτάσουμε στο επιθυμητό βάρος?
1: Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία, που δίνει ας πούμε τις κατευθυντήριες γραμμές παγκοσμίως για τις δίαιτες κλπ, υποστηρίζει ότι για μια απώλεια από 5 μέχρι 15 κιλά το σωστό είναι να μην χάνουμε πάνω από 2,5 κιλά το μήνα. Αυτό για να δίνουμε στον οργανισμό μας τη δυνατότητα να προσαρμόζεται, να μην πεινάει πάρα πολύ, να είναι στην καθημερινότητά του επαρκής κλπ. Και όντως αυτό είναι το καλύτερο. Το θέμα είναι αν έχει κανείς την υπομονή για να χάσει τα 10 κιλά, να κάνει 4 μήνες δίαιτα. Αλλά θα πω και το άλλο. Επειδή πάντα η δίαιτα, δηλαδή η λιγότερη, το να τρώμε λιγότερο από αυτό που χρειαζόμαστε, είναι δύσκολη, καλό είναι η δίαιτα να προσομοιάζει στην κανονικότητά μας, απλώς με μικρότερες ποσότητες. Αυτός ο κανόνας που λέτε είναι αυτός ο κανόνας ο χρυσός, που λέγανε και οι διαιτολόγοι εδώ και 50 και 60 χρόνια, οι γιατροί οι οποίοι σχολούνται τέλος πάντων με τις δίαιτες κατά κανόνα, ενδοκρινολόγοι, παθολόγοι κλπ. Είναι μια πολύ απλή συμβουλή. Τρώγε στο πιάτο του φρούτου. Κόψε τις ποσότητες στο μισό, δηλαδή τρώγε αυτά που τρως μέχρι τώρα, αλλά λιγότερο. Το θέμα είναι κανείς να έχει την ευθυκρισία του πόσο τρώει, για να ξέρει και πόσο είναι το λιγότερο. Για αρχή πάντως, το να τρώμε. Το να τρώμε τα 2/3 του πιάτου που τρώγαμε είναι η πιο σωστή ενέργεια, εφόσον είμαστε υγιείς βεβαίως, γιατί αν υπάρχουν και άλλα προβλήματα, χοληστερίνες, σάκχαρα, υπέρταση, υπόταση, ανεμία, εκεί θα πρέπει να ζητήσουμε τη συμβουλή ενός ειδικού, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μια μακροχρόνια δίαιτα, για να μην μας λείψουν οι βιταμίνες, τα ιχνοστοιχεία, για να νιώθουμε καλά. Πάντως, ένας υγιής άνθρωπος, ο κανόνας είναι απλώς μικραίνει τις ποσότητες. Έτρωγε το πρωί μια φέτα, δύο φέτες ψωμί με μέλι και ένα φρούτο. Να φάει μία φέτα ψωμί με μέλι και μισό φρούτο. Έτρωγε το μεσημέρι ένα πιάτο μακαρόνια με κυμά. Να φάει μισό πιάτο μακαρόνια με κυμά. Αυτό είναι ο χρυσός κανόνας. Από εκεί και πέρα, βέβαια, υπάρχουν και οι κλασικού τύπου δίαιτες, οι πρωτεΐνικες. Σαλάτα με μπιφτεκά, σαλάτα με κοτόπουλο, σαλάτα με ψαράκι. Μία με δύο φορές την εβδομάδα λαδερό ή όσπριο, αυτή που για να προσεγγίσουμε τη μεσογειακή διατροφή, και είναι βέβαιο ότι αν αποφύγουμε τα γλυκά, τα τηγανιτά, τις βαριές σάλτσες, τα παχιά τυριά, θα χαθεί βάρος. Mm-hmm. Με ποιο ρυθμό θα τον υπαγορεύσει ο οργανισμός μας, αλλά θα χαθεί. Αν αποκλείσεις τις αντιγυϊνές τροφές, χωρίς τίποτε άλλο και με τις κανονικές ποσότητες που τρως, σε ένα χρόνο χάνονται περίπου 7 με 8 κιλά.
0: Μάλιστα. Αρκεί να βάλουμε βεβαίως και την κίνηση λίγο στη ζωή μας, έτσι. Δεν φτάνει μόνο μια καλή διατροφή.
1: Εξυπακούεται, ότι πρέπει να κινούμεθα, εξυπακούεται, διότι ειδικά τα τελευταία χρόνια με αυτήν την, με το διαδίκτυο, με τις τηλεεργασίες, με αυτή τη δυνατότητα που έχουμε πλέον όλοι, έχουμε μειώσει την κίνησή μας. Δηλαδή, το φανταστείτε, κάποτε πηγαίναμε να πληρώσουμε το ρεύμα, πηγαίναμε να πληρώσουμε τη ΔΕΗ, πηγαίναμε να ψωνίσουμε. Όλα αυτά υπάρχουν άνθρωποι τώρα που δεν τα κάνουν καθόλου. Γίνονται όλα μέσα από το διαδίκτυο. Κάνουμε τις παραγγελίες μας, φέρνουμε το φαγητό, πληρώνουμε όλα μας τα έξοδα, δουλεύουμε από το σπίτι. Οπωσδήποτε λοιπόν θα πρέπει να βάλουμε την κίνηση στη ζωή μας, και επειδή αυτό το περίφημο γυμναστήριο είναι καλό χρυσό, όποιος αγαπάει τη γυμναστική κάνει ήδη. Δεν είναι ανάγκη να το πούμε εμείς να κάνει γυμναστική, αλλά το να αρχίσουμε να φανατικά να λέμε θα πάω στο γυμναστήριο και πηγαίνουμε μια εβδομάδα και πηγαίνουμε μια μισή εβδομάδα και την τρίτη εβδομάδα αρχίζει και βρέχει και λέμε καλά άστο τώρα δεν πειράζει και το ξεχνάμε. Το καλύτερο ποιο είναι? Το καλύτερο είναι να βάλουμε στη ζωή μας το περπάτημα. Ένας άνθρωπος που περπατάει πέραν της κανονικής του δραστηριότητας, του να πάει να πάρει το παιδί του, που να πάει στο σχολείο, να πάει στη δουλειά του, πέραν της κανονικής. Ένας άνθρωπος που περπατάει με ένα σταθερό και καλό βήμα, μία ώρα την ημέρα, συνεχόμενα όμως, δεν υπάρχει καμία περίπτωση, εφόσον είναι λογικό στη διατροφή του, να έχει προβλήματα με το βάρος του. Είναι γύρω στα 5 χιλιόμετρα την ημέρα με κανονικό βήμα. Όχι κοιτάζω τις βιτρίνες, αλλά όχι τρέχω. Ναι. Είναι ένα βήμα που προορισμού, δηλαδή ξεκινάω να πάω κάπου. Διαλέγουμε έναν προορισμό που απέχει μισή ώρα από το σπίτι μας, ένα περίπτερο, πηγαίνουμε, παίρνουμε την εφημερίδα μας και γυρίζουμε. Αυτό είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Γιατί? Γιατί μπορούμε να το κάνουμε καθημερινά, δεν έχει κανένα έξοδο, και μπορούμε να το κάνουμε ακόμη και όταν οι συνθήκες οι καιρικές δεν είναι τρομερές. Βεβαίως όχι σε κατακλυσμούς, αλλά και με τη βροχούλα και με λίγο αέρα μπορούμε να το κάνουμε. Τουλάχιστον τις 300 από τις 365 μέρες το χρόνο στην Ελλάδα μπορούμε να περπατήσουμε.
0: Έτσι. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με την κυρία Μαργαρίτα Προβατά, ιατρό-διατροφολόγο. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για όσα ωφέλιμα ακούσαμε από εσάς στη σημερινή μας επικοινωνία. Νομίζουμε συμβουλές που καλό θα είναι να τις σκεφτούμε όλοι λίγο περισσότερο. Να είστε καλά, κυρία Προβατά.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα στο ακροατή. Γεια.

Και λίγο πριν κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, θα μοιραστούμε μαζί σας μέσα από ένα κείμενο του Μεγάλου Βασιλείου, του Αγίου και Μεγάλου Βασιλείου προς τους νέους, όπως αν εξ ελληνικών οφειλήντο λόγων, τα εξής. Όπως ακριβώς εκείνοι που θέλουν να απολαύσουν τα λουλούδια παίρνουν από τα τριαντάφυλλα, τις βιολέτες ή οποιαδήποτε άλλα ευωδιαστά άνθη, όχι ολόκληρο το λουλούδι, αλλά μόνο τόσο όσο τους είναι χρήσιμο, έτσι κι εμείς, αν μπορούμε να ωφεληθούμε από αυτά τα κείμενα, πρέπει να επιλέγουμε και να κρατάμε ό,τι είναι χρήσιμο για εμάς. Δεν πρέπει λοιπόν, όπως συμβαίνει με άλλα πράγματα, να δεχόμαστε όλα όσα διαβάζουμε. Αντίθετα, πρέπει να παίρνουμε όσα είναι ωφέλιμα και να αποφεύγουμε όσα μπορούν να μας βλάψουν, όπως αποφεύγουμε τα αγκάθια. Και δεν είναι καθόλου άχρηστο το παράδειγμα των μελισσών. Οι μέλισσες δεν πηγαίνουν σε όλα τα λουλούδια με τον ίδιο τρόπο, ούτε παίρνουν τα πάντα από αυτά. Παίρνουν το μέλι και αφήνουν πίσω τους τα άνθη. Έτσι πρέπει να κάνουμε κι εμείς όταν διαβάζουμε διάφορα κείμενα. Να εξετάζουμε προσεκτικά όσα διαβάζουμε, να κρατάμε τα καλά και ωφέλιμα και να αποφεύγουμε όσα δεν μας προσφέρουν κάτι καλό.

0: Ακούσατε την πρωινή εκπομπή του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει από το βιβλίο του Χριστόφορου Σοφρονίου το εισοδικό της Αγίας Σοφίας, εκδόσεις Δόμος.

από την κόγχη του ιερού στις βασιλικές πύλες, τα μουσουλμανικά. Το πρώτο μας πέρασμα από την κόγχη του ιερού έγινε αποκλειστικά για να προσκυνήσουμε την πλατιτέρα. Τώρα μπαίνουμε στο χώρο από το βόρειο διαβατικό με τη συστολή και την ευλάβεια που αρμόζει σε κάθε ιερό βήμα και ακόμη περισσότερο σε αυτό της Αγίας Σοφιάς. Αξιωνόμαστε να σταθούμε στη θέση όπου αυτοκράτορες και πατριάρχες, συστελόμενοι φόβο, παραμέριζαν ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενοι. Παρά την αμηχανία που μας επιβάλλει η περικείμενη αλλίωση της θέας και της περιραίουσας ατμόσφαιρας, υπερισχύει στην ψυχή μας το δέος για την ακατάβλητη πνευματική αντοχή και την ιερή απόπνοια που συμπυκνώνεται σε αυτή τη γήινη κόγχη. Μας βαρύνει ακόμα η συνείδηση της απεριόριστης ιστορικής απεραντοσύνης στην οποία ως Ρωμιοί μετέχουμε. Περιφέρουμε το βλέμμα. Τα μάτια μας προσελκύουν φανταχτερά έργα με κάλος, ίσως αλλά χωρίς είδος. Αλωτρίων οικετών αναθήματα. Θέλει πολύ πνευματική αρχοντιά και μεγαλοψυχία για να τα κρίνεις ως παραχωρήσεις των κριμάτων «Ον Κύριος είδε». Η ευρεία μεσαία κόγχη, η λεγόμενη από τους Βυζαντινούς Μίαξ ή Αχιβάς, ήταν η θέση του Πατριαρχικού Συνθρόνου και της Αγίας Τράπεζας. Η Αχιβάδα παραμένει και στην Ισλαμική λειτουργική ή κεντρική ιερή θέση. Φιλοξενεί άχρη καιρού τον προσευχητικό δίκτυ των μουσουλμάνων, την υπόδειξη δηλαδή της θέσης της Μέκκας, την λεγόμενη Χιμπλέ, που είναι το Μιχράμπ. Επειδή δε η θέση της Μέκκας αποκλίνει της Ανατολής κατά 15 περίπου μοίρες προς τα δεξιά, το Μιχράμπ βρίσκεται σε ελαφρώς πλάγια θέση σε σχέση με τη μέση της κόγχης, ανάμεσα στο κεντρικό και το νότιο παράθυρό της. Λόγω αυτού, όλες οι θέσεις και τα αντικείμενα που υπηρετούν την Ισλαμική λειτουργική μέσα στο ναό είναι μετατοπισμένα προς τα δεξιά, κατά αντιστοιχίαν της μετατόπισης του Μιχράμπ. Το Μιχράμπ έχει σχήμα ενοκοδομημένου κοκκοειδούς σικού, δηλαδή στεχασμένης κόγχης ή προσκυνηταρίου. Είναι όλο μαρμάρινο και διακοσμημένο με περίτεχνα αραβουργήματα και είναι αφιέρωμα του πορθητή. Αυτός είναι και ο λόγος που παραμένει ανέγγιχτο και αμετάβλητο έκτοτε και επιβιώνει τον κατά καιρούς ανοικοδομήσεων και στολισμών. Στη μέση του, σε αναλόγιο, τοποθετείται το Ιερό Βιβλίο, το Κουράν, το Κοράνιο, και από εκεί αναγιγνώσκονται οι επιλεγμένες περικοπές στα μεγάλα μπαϊράμια. Εκατέρωθεν είναι στημένα κατά την παγιωμένη τάξη δυο μανουάλια, που εδώ είναι ιδιαιτέρως αξιομνημόνευτα, καθώς είναι και τα δύο αναθήματα του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς μετά την κατάκτηση της Βούδας και λάφυρα προερχόμενα από τον καθεδρικό ναό της.

Μια γαλάζια ζώνη περιτρέχει την Κόγχη στο ύψος του Μιχράμπ και ανάμεσα στα παράθυρα σε 8 κυκλικές επιγραφές είναι γραμμένα τα ονόματα των μεγάλων διδασκάλων και ερμηνευτών του Ισλαμικού νόμου. Στη θέση του βορεινότερου από τα παράθυρα της Κόγχης ήταν επί Οθωμανών υλογιζόμενη ως ιερός τόπος ψυχρά θηρής. Από αυτή φυσούσε, λένε, πάντα δροσερή άβρα και η ιερότητά της έγκυται στο ότι από κάτω της ο περιώνυμος Σεΐχης Αξεμσετίν, ο συνομιλητής του Πορθητή, πανηγυρικά ανέγνωσε ερμηνεία περικοπής του Κορανίου την ημέρα της άλωσης. Στην άλλη άκρη της Κόγχης και ακουμπισμένο στο μικρό νοτιοανατολικό πεσό παρατηρούμε ένα άλλο εμφανώς ισλαμικό κατασκεύασμα που μοιάζει με άμβονα. Έχει μια πολύ στενή σκάλα και στεγάζεται από μια υψηκόρυφη κονική οροφή. Η αρχή της σκάλας υποδεικνύεται από ένα καλοπισμένο με χρυσά αραβουργήματα θυρωτό άνοιγμα. Λέγεται Μινμπέρ και είναι το προνομιακό βήμα του Σέιχουλ Ισλάμι, του Βεζίρι δηλαδή, επί των θρησκευτικών. Μια και ποντίφικας των μουσουλμάνων ήταν ο εκάστοτε σουλτάνος ως κατέχων από το 16ο αιώνα και το αξίωμα του Χαλίφη. Από την άλλη μεριά της Κόγχης του Ιερού ακουμπά στο βορειοανατολικό μικρό πεσό, αλλά εξέχει προς το κεντρικό κλήτος ένας θαρρής μετέωρος εξώστης. Είναι το Σουλτανικό Θεωρείο. Πρόκειται για ένα εξάπλευρο κλειστό δωμάτιο που μοιάζει με χρυσοστόλιστο κλουβί και στηριζόμενο σε 8 λεπτές αφανείς κολόνες φαίνεται πράγματι σαν να αιωρείται. Είναι κατασκεύασμα των αδερφών Φωσάτη επί Σουλτάνου Αμπντουλμετζίτ και αντικατέστησε παλαιότερο τιμητικό κάθισμα του Σουλτάνου σε ύφος Βυζαντινού θρόνου. Η λεπτομέρεια αυτή μας παρακινεί να κάνουμε μία παρέκβαση και να αναφερθούμε στην απέλπιδα αλλά πεισματική προσπάθεια των Οθωμανών να οικειοποιηθούν μετά την άλωση της πόλης τη συνέχεια του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους. Την άποψη αυτή εμπνεύστηκε και προώθησε με επιμονή ο Πορθητής και στην εξωτερική του πολιτική δραστηριότητα αλλά και στην οργάνωση του κράτους και των συνιστοσών του μετά την άλωση. Είναι δε αξιοθαύμαστη η αιμονή και των σύγχρονων Τούρκων σε αυτό τον στόχο και ζηλευτή η επιστράτευση των διαθέσιμων μέσων για την προώθηση της άποψης αυτής προς κάθε θεσμό και φόρουμ όπου μπορεί να υπάρχουν ή να δημιουργηθούν ευήκοα προς τούτο ότα. Και λυπηρή η σύγκριση αυτής της πρωτοβουλίας με την αντίστοιχη στάση της ελληνικής διανόησης και της κρατικής πολιτικής που με ανακούφιση μάλλον απεμπολούν το δικαίωμα του ελληνισμού επί της συνέχειας του έθνους που περιλαμβάνει και την ιστορική περίοδο του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους.

το πρώτο σουλτανικό θεωρείο είχε τοποθετηθεί στη θέση του θρόνου του Ρωμαίου Αυτοκράτορα, στη γωνία που σχημάτιζαν τα δρύφακτα του Ιερατείου και ο βορειοανατολικός Μεγάλος Πεσός. Ήταν έργο του Πορθητή, αλλά μεταποιήθηκε επί το πολυτελέστερον από τον Σουλτάνο Μουράτ τον Τρίτο ως έδρα πλέον του Χαλίφη, όταν ο Οθωμανός Σουλτάνος περιβλήθηκε το αξίωμα αυτό του θρησκευτικού ηγέτη των μουσουλμάνων και ονομάστηκε τότε Μαξουρά. Τούτο παρέμεινε σε χρήση μέχρι τον 19ο αιώνα επί Μαχμούτ του Δευτέρου, οπότε αντικαταστάθηκε από το νέο, το δημιούργημα των αδερφών Φωσάτη, αυτό δηλαδή που βλέπουμε σήμερα. Διευρύνθηκε τότε και μετακινήθηκε σε πιο περίοπτη θέση μπροστά στο μικρό βορειοανατολικό πεσό και με προσανατολισμό και αυτό κατά την Κιμπλέ. Η νέα θέση και το πολυγονικό σχήμα του παρέχουν ευρεία θέα του ναού και των τελούμενων σε αυτόν. Στηρίζεται, όπως προείπαμε, σε 8 λεπτούς κιονίσκους, εκ των οποίων οι 3 από βαθυπράσινο μάρμαρο, αφιέρωμα του κτήτορα Σουλτάνου. Καλύπτεται από πολυτελές κουβούκλιο, επιστρεφόμενο από χρυσό ακτινοβολούντα ήλιο. Το σουλτανικό θεωρείο επικοινωνεί μέσω προθαλάμου με δωμάτιο που βρίσκεται πίσω του. Το δωμάτιο αυτό χρησιμεύει ως αναπαυτήριο και αναχωρητήριο του Σουλτάνου και θαυμάζεται για την πολυτελή επίπλωση και τον εκθαμβωτικό στολισμό του.

στη βάση του μεγάλου νοτιοανατολικού πεσού και προς το κέντρο του ναού είναι στημένη μία εξέδρα. Στολισμένη με λεπτεπίλεπτα αραβουργήματα, στηρίζεται σε λεπτές κολόνες και έχει και αυτή προσανατολισμό κατά την Κιμπλέ. Πρόκειται για το Μαχφίλ, του Μουεζίνη, αφιέρωμα του Σουλτάνου Μουράτ του Τρίτου. Όταν ανέβαινε ο Κιατίμπ, στο Μαχφίλ κρατούσε καθ' όλη τη διάρκεια της ομιλίας του στο δεξί μεν χέρι το Κοράνιο, στο δε αριστερό ξύλινο σπαθί. Τούτο το τελευταίο επιβεβαιωτικό σημάδι της μετατροπής του ναού σε τζαμί. Ήταν καθιερωμένη ενέργεια σε κάθε τζαμί μεταποιημένο από εκκλησία. Σε κάθε κατακτημένη πόλη παντού στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Όταν η Αγία Σοφιά ήταν τζαμί, πάνω από το Μαχφίλ κυμάτιζαν δύο σημαίες που συμβόλιζαν την επί του χριστιανισμού και του Ιουδαϊσμού επικράτηση του Ισλάμ και την επί της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης του Κορανίου. Άνοικαν δε οι δύο σημαίες στις ορτάδες λόχους των γενιτσάρων που πρώτοι διάβηκαν τα τείχη κατά την άλωση. Πάνω από το Μαχφίλ, κατά τη μετατροπή του ναού σε τζαμί, προσάρτησε ο πορθητής και το παραπέτασμα της θύρας του ιερού Κάμπα. Όλα τα παραπάνω για να τονιστεί η ισλαμική ιερότητα του χώρου και να απεκδηθεί ο ναός την πρόσθεν εγγενή χριστιανική ιεροπρέπειά του.

θέλοντας να ολοκληρώσουμε την περιήγηση των μουσουλμανικών συστατικών του ναού, διασχίζουμε το κεντρικό κλήτος και προχωρούμε δυτικά προς τις βασιλικές πύλες. Στη μέση του κλήτους ακουμισμένα, στις κιονοστοιχίες που το χωρίζουν από τα πλάγια κλήτη, παρατηρούμε δύο όμοιες εξέδρες, που είναι τα λεγόμενα κιουρσού. Επέχουν θέση άμβονος και σε αυτά ανέβαινε, αφού άφηνε στη βάση του τα υποδήματά του, κατά Τρίτη συνήθως και Παρασκευή, ο Κιατίμπ, και από εκεί καθήμενος, σταυροποδητή, δίδασκε το ναό και ερμήνευε το Κοράνιο. Οι διδαχές και τα κηρύγματα των Οθωμανών ήταν και των σύγχρονων είναι αξιοπαρατήρητα από την άποψη του απαθούς και ανενθουσίαστου τρόπου με τον οποίο οι ιεροκήρυκες δημιουργούν και μάλιστα χωρίς να χειρονομούν. Οι λόγοι τους είναι συνήθως ηθικοπλαστικοί και συμβουλευτικοί και σχεδόν ποτέ δογματικοί. Υπήρχε πάντα διατεταγμένος επί των δογματικών νομοδιδάσκαλος ο αποκαλούμενος Μουδερίσης, ο δε της Αγίας Σοφιάς, απολάμβανε ιδιαιτέρου σεβασμού και προτεραιότητας στη σχετική ιεραρχία. Τα κηρύγματα λοιπόν καταφερόταν συνήθως κατά της πολυτέλειας, της αδικίας, της φιλοχρηματίας και εμφατικά κατά των καταχρήσεων των κρατικών λειτουργών, ακόμη και των υπουργών, ακόμη και αυτού του Σουλτάνου. Και αναφέρεται σχετικά η περίπτωση του Κιατίμπη της Αγίας Σοφιάς με Χουεντίν Εφέντη, ο οποίος δημόσια και επί παρουσία του επετίμησε το Σουλτάνο Μεχμέτ τον Τρίτο και τον εγκάλεσε για μαλθακότητα και τεμπελιά. Πράγματι, ο αιμοβόρος και ανίκανος αυτός Σουλτάνος αρνιόταν να εκστρατεύσει κατά των εχθρών του και το κράτος είχε περιέλθει σε ακραία ανέχεια, ο δε λαός σε χειρότερη ακόμη πείνα και απόγνωση. Ο ιεροδιδάσκαλος τότε, αφού ζωγράφισε την ελεηνή του κράτους κατάσταση και υπέδειξε στο Σουλτάνο τα καθήκοντά του ως χαλίφη έναντι των πιστών, ανέκραξε. Πού επί των ημερών μας ο υπέρ της θρησκείας ζήλος, πού το σέβας προς το ιερότερον των προφητών? Και επέτυχε ότι δεν πέτυχαν οι παρακλήσεις των αρμοδίων και η φωνή ολόκληρου του έθνους, διότι οι λόγοι αυτοί έκαναν τέτοια εντύπωση στον ισχυρογνώμονα Σουλτάνο, ώστε να αναγκαστεί αυτοπροσώπως να εκστρατεύσει αμέσως κατά των Ούγγρων.

Πιο πίσω, συμμετρικά τοποθετημένες και αντικριστά, υπάρχουν άλλες δύο εξέδρες ελαφρά υπερυψωμένες. Πρόκειται για τα τεμπλίκ. Είναι η θέση των μπεϊλικλέρ, των μουσηγετών ή πρωτοψαλτών που τρόπο τεινά καθοδηγούν τις προσευχητικές κινήσεις των πιστών, αυτών που δεν μπορούν να δούνε τις αντίστοιχες κινήσεις του ημάμι μπροστά από το μιχράμπ. Γι' αυτό τα κάγκελα των τεμπλίκ είναι χαμηλά, ώστε να φαίνονται οι γονικλησίες και οι οικευτικές κινήσεις τους. Απαριθμίσαμε και περιγράψαμε τα μουσουλμανικά αντικείμενα της Αγίας Σοφιάς, γιατί θεωρούμε ότι και αυτά συμμετέχουν στην ιστορία της και συμβάλλουν στη διαμόρφωση των πλούσιων ιστορικών της μεταμορφώσεων. Μετά την μεταποίησή της σε μουσείο, παραμένουν άψυχα και παραπονεμένα, επιδεικνυόμενα σαν περασμένα μεγαλεία, χωρίς ζωή και λειτουργία που να τους προσδίδουν υπόσταση, παραμερίζουν από το προσκήνιο της συνείδησής μας και να, επιβλητικά αναδύονται, αόρατα, αλλά ζωηρά, αφανή, αλλά περιούσια, αποδιωγμένα, αλλά αναπόσπαστα, αυτά που συνιστούν την ιδιοπροσωπεία και την μοναδική διαχρονική ταυτότητα της Αγίας Σοφιάς. Αυτά θα ανακαλέσουμε από τη λύθη, το θρύλο και τα παραμύθια, και θα επιστρέψουμε τις ιστορικές αναφορές, τις εικόνες, τις αναπαραστάσεις και τα συναξάρια για να αναδομήσουμε το λίκνο του Θεού Σοφίας, την επιγής υποστασιασμένη μήτρα του λόγου.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής διάβασε από το βιβλίο του Χριστόφορου Σοφρονίου το εισοδικό της Αγίας Σοφίας, εκδόσεις «Δόμος».

0: Εν ώψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει για τους μικρούς μας φίλους το βιβλίο της Αθηνάς Δάσκιου Γιάννου «Ο Άγιος Δημήτριος και η Θεσσαλονίκη». Τα παιδιά μαθαίνουν για τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Νέστορα και την Αγία Λιδία, οι οποίοι διέδωσαν μαρτυρικά το λόγο του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη και προστάτευσαν την πόλη, αλλά και για τον μεγάλο Μακεδονομάχο Παύλο Μελά. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
1: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι διεθνώς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 213 018 44 36.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογίας στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 20 23 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 11.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

Κάθε φορά αυτή την ώρα αναφερόμαστε στην Εκκλησία, φίλες και φίλοι, τι είναι, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, ποια είναι η ταυτότητά της, τι είναι αυτό το είναι της Εκκλησίας. Προσπαθούμε σε όλα αυτά και επιχειρούμε κάθε φορά σε όλα αυτά τα ερωτήματα να απαντήσουμε, και στο πλαίσιο αναφοράς μας, σειράς εκπαιδευτικών,

0: Σπυρόπουλε, χαιρετώ και τους αγαπητούς ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να βρεθώ μαζί σας.
1: Δική μας η χαρά να σας φιλοξενούμε, κυρία Παπαδημητρίου. Σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Και ξεκινώντας, ήθελα να σας ρωτήσω, έτσι μια εισαγωγική ερώτηση νομίζω που έχει να κάνει άμεσα με το θέμα μας, πώς προκύπτει αυτή η έννοια της Εκκλησίας, πώς γεννάται ίσως, θα μπορούσε κάποιος να χρησιμοποιήσει και αυτό το ρήμα, δεν ξέρω, αυτή η έννοια της Εκκλησίας στην Καινή Διαθήκη, τι θα μπορούσαμε να πούμε?
0: Ναι, είναι πολύ σωστά τα ρήματα που χρησιμοποιήσατε και τα δύο και το προκύπτει. Διότι η έννοια της Εκκλησίας υπήρχε και πριν από την Καινή Διαθήκη και το ρήμα γεννάται, διότι μέσα στην Καινή Διαθήκη η έννοια της Εκκλησίας πήρε ένα καινούριο νόημα, της ήδη ισχύουσας δηλαδή έννοιας της Εκκλησίας, πήρε ένα καινούριο νόημα και γεννήθηκε η Εκκλησία η εν Χριστώ. Ο προσδιορισμός Εκκλησία όντως δεν απαντά για πρώτη φορά στην Καινή Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη τον βρίσκουμε πρώτη φορά στο πρώτο κείμενο της Καινής Διαθήκης, χρονολογικά, στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή που έχει γραφτεί γύρω στο 50 μετά Χριστό. Ωστόσο έχει όρος μια μακρά και σημαντική παρουσία στην ελληνική γλώσσα και στην ελληνική πραγματικότητα ήδη από τα αρχαϊκά χρόνια της ελληνικής αρχαιότητας, πριν από τα κλασικά δηλαδή, όταν για πρώτη φορά νομοθετήθηκε ως πολιτικό σώμα η Εκκλησία με το όνομα αυτό από τον Σόλωνα το 594 π.Χ. Αργότερα το όνομα με αυτή την πολιτική σημασία απαντά σε κείμενα κλασικά, σε κείμενα του Ηροδότου, του Θουκυδίδη κλπ.
1: Μάλιστα.
0: Ο Αριστοτέλης μάλιστα ονομάζει Εκκλησία και την ομηρική συνέλευση του λαού, δηλαδή την σύναξη του λαού τα χρόνια, αναφερόμενος, τα χρόνια του Ομήρου, την οποία ο Όμηρος δεν ονομάζει Εκκλησία, την ονομάζει Αγορά ή Αγύρι. Αλλά ο Αριστοτέλης την ταυτίζει με την έννοια της Εκκλησίας. Εκτός όμως από τον ελληνικό κόσμο, η έννοια της Εκκλησίας απαντά και στον Ιουδαϊκό. Ας μην προχωρήσουμε αμέσως στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά να αναφερθούμε στους ελληνόφωνους Ιουδαίους συγγραφείς των ελληνιστικών χρόνων, των καιρών δηλαδή που γράφτηκε η Καινή Διαθήκη. Οι ελληνόφωνοι Ιουδαίοι συγγραφείς όπως ο Ιώσυπος χρησιμοποιεί τη λέξη Εκκλησία. Το σημαντικότερο βέβαια είναι ότι συμπεριλαμβάνεται στη μετάφραση, στην ελληνική μετάφραση της Παλιάς Διαθήκης από τους Εβδομήκοντα, η οποία προηγείται βέβαια του Ιώσυπου. Ξέρουμε όλοι ότι έγινε τον 3ο περίπου αιώνα π.Χ. Και εκεί απαντά πολλές φορές το όνομα Εκκλησία. Απαντά ως μετάφραση της εβραϊκής λέξης καχάλ, που σημαίνει σύναξη, η οποία λέξη δεν μεταφράζεται πάντοτε Εκκλησία, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις όπου μεταφράζεται Εκκλησία. Συνεπώς, κατά τους χρόνους της Καινής Διαθήκης, κατά τους χρόνους του Αποστόλου Παύλου που πρώτος χρησιμοποίησε τη λέξη, ο όρος Εκκλησία είχε ήδη μια ιστορία και μάλιστα διπλή. Κυκλοφορούσαν δύο εκδοχές της σημασίας του. Μια κοσμική θα λέγαμε από τον ελληνικό κόσμο και μια ιουδαϊκή. Μια έννοια που απαντούσε και καθιερώθηκε μέσα από την Παλαιά Διαθήκη. Έρχεται τώρα η Καινή Διαθήκη μέσω του Παύλου και χρησιμοποιεί τον όρο Εκκλησία. Το ερώτημα που τίθεται ερευνητικά είναι ποια από τις δύο έννοιες κληροδοτήθηκε στον Παύλο ως πρότυπο. Δηλαδή, για να διατυπώσω αυτό το ερώτημα με τη δική σας ερώτηση, πώς προέκυψε η έννοια της Εκκλησίας στην Καινή Διαθήκη? Από την ελληνική έννοια, από την ιουδαϊκή έννοια, γιατί υπάρχει μια διαφοροποίηση, θα πούμε ίσως αν μου δοθεί ευκαιρία παρακάτω, ή μήπως και από τις δύο, παίρνοντας εκλεκτικά στοιχεία από την

0: ελληνική και από την ιουδαϊκή έννοια. Ή μήπως τίθεται και το άλλο ερώτημα. Καμία από τις δύο έννοιες δεν επηρέασαν την έννοια εκκλησία στην Καινή Διαθήκη. Οπότε ερχόμαστε στο δεύτερο ρήμα που χρησιμοποιήσατε, ότι γεννήθηκε δηλαδή μια καινούργια έννοια με το παλιό όνομα.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν διάφορες απόψεις, είναι τα ερωτήματα πολύ ενδιαφέροντα όπως καταλαβαίνετε. Έχουν δοθεί απαντήσεις, υπάρχουν θέσεις υπέρ της κάθε μιας από αυτές τις τρεις ερωτήσεις. Ωστόσο υπάρχει και μια συμφωνία γενική, ότι οπωσδήποτε η λέξη θα είχε σχέση με την έννοια της Παλιάς Διαθήκης, καθότι ο Απόστολος Παύλος ήταν Ιουδαίος, είχε καλουχηθεί με την Παλιά Διαθήκη, καθότι συνεχίζει την ιστορία, ας το πούμε, του παλαιού Ισραήλ με το νέο Ισραήλ ο Απόστολος Παύλος μέσα στα κείμενά του, και συνεχίζεται και μέσα στην εν Χριστώ θεολογία αυτή η σχέση μεταξύ Παλιάς και Καινής Διαθήκης. Αυτό μπορούμε λοιπόν να το θεωρήσουμε δεδομένο, ότι η χρήση του όρου από τους Εβδομήκοντα επηρέασε την δημιουργία της έννοιας της Εκκλησίας στην Καινή Διαθήκη, όπως μπορούμε να θεωρήσουμε και δεδομένο λόγω των ιστορικοκοινωνικών συνθήκων ότι και η πολιτική έννοια της Εκκλησίας πέρασε στοιχεία στην χριστιανική, στην εν Χριστώ έννοια της Εκκλησίας. Ποια στοιχεία βέβαια? Φυσικά όχι ακριβώς τα στοιχεία που υπήρχαν στην αρχαία ελληνική εποχή, αλλά τα στοιχεία τα οποία αφορούσαν την εξωτερική, ας το πούμε, σύσταση της Εκκλησίας.
1: Μάλιστα.
0: Παραδείγματος χάρη, το γεγονός ότι το σώμα αποτελούνταν από ένα συνολικό πληθυσμό. Καλούνταν όλοι όσοι ανήκαν σε αυτό το σώμα, το πλήρωμα δηλαδή του σώματος.
1: Ναι.
0: Ένα στοιχείο που χαρακτήριζε και την αρχαία εκκλησία, ότι καλούνταν επίσημα, ότι συζητούνταν θέματα σοβαρά και σημαντικά που αφορούσαν όλο το σώμα, ότι λαμβάνονταν αποφάσεις, και μάλιστα αποφάσεις με αναφορά σε μια ανώτατη αυθεντία, αν όχι στην πολιτεία και στο δημοκρατικό δίκαιο όπως στην κλασική εποχή, εδώ στον Θεό Πατέρα και στον Κύριο Ιησού Χριστό, και μάλιστα πιο ρητά λέγεται στο Πνεύμα το Άγιο, έδοξεν ημίν και το Πνεύμα και το πνεύματι το Αγίο.
1: Οπότε ζητήματα συζητούνταν, συγγνώμη σας διακόπτω κυρία Παπαδημητρίου, συζητούσαν ζητήματα που αφορούσαν όλη την κοινότητα, έτσι.
0: Ακριβώς. Αυτά τα στοιχεία που σας αναφέρω τα είχαν ήδη προσλάβει οι Ιουδαίοι, οι μεταφραστές της Παλιάς Διαθήκης Εβδομήκοντα, οι Ιουδαίοι, οι οποίοι απέδωσαν τον όρο Εκκλησία στις συνάξεις του λαού του Ισραήλ, που μπορούσαν να, όπου μπορούσαν να διακριθούν αυτά τα χαρακτηριστικά. Όπως σας είπα προηγουμένως, η λέξη καχάλ δεν μεταφράζει κάθε δεν μεταφράζεται ως Εκκλησία κάθε φορά που απαντά μέσα στο κείμενο των Εβδομήκοντα. Υπάρχουν φορές που το καχάλ μεταφράζεται ως όχλος, ως πλήθος, ως σύναξη,
1: ναι,
0: συναγωγή, ως συναγωγή. Πότε μεταφράζεται Εκκλησία? Μεταφράζεται ακριβώς όταν αναφέρεται στις συνάξεις και στις συγκλήσεις του λαού του Ισραήλ, που φέρουν αυτά τα χαρακτηριστικά τα πολιτικά, ας το βάλουμε σε εισαγωγικά, διότι δεν είχαν οι Ιουδαίοι πολιτική τέτοιου είδους, δημοκρατία δηλαδή, όμως είχαν αυτά τα χαρακτηριστικά που ανέφερα για την Εκκλησία του Δήμου, τη γνωστή μας από την αρχαία Ελλάδα. Δηλαδή συνάζονταν όλος ο λαός με κλήση επίσημη από τον βασιλιά, ας πούμε, του Ισραήλ, για να συζητήσουν θέματα πολέμου, θέματα συμμόρφωσης με τον νόμο, τον νόμο, το Μωσαϊκό, και τέτοιου είδους σημαντικά θέματα και να λάβουν αποφάσεις οι ηγέτες του λαού, εις επίκον του λαού. Ναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτές οι συνάξεις μεταφράζονται, που ονομάζονται καχάλ στα εβραϊκά, μεταφράζονται και χαρακτηρίζονται με τον όρο εκκλησία.
1: Εκκλησία. Μάλιστα.
0: Βλέπουμε λοιπόν ότι κάποια χαρακτηριστικά από το αρχαίο ελληνικό, από τον αρχαίο ελληνικό όρο διατηρούνται και διασώζονται, ας το πούμε έτσι, και στους Εβδομήκοντα, αλλά και στην χρήση του Παύλου μετέπειτα στην Καινή Διαθήκη. Εξάλλου, κύριε Σπυρόπουλε, το ίδιο το ελληνικό όνομα Εκκλησία έχει στην ετυμολογία του αυτά τα στοιχεία. Γιατί, όπως όλοι ξέρουμε, είναι μια συνηθισμένη ετυμολογία, μια γνωστή μάλλον ετυμολογία, παράγεται η λέξη Εκκλησία από το έκκλητος, δηλαδή από την πρόθεση εκ και το κλητός, που ανάγεται στο ρήμα καλό και σημαίνει όλη η λέξη εκ και καλό, ότι καλό επίσημα, έξω, δηλαδή δημόσια, καλό δημόσια τους ξεκλητούς, τους καλεσμένους που είναι όλος ο λαός για ένα επίσημο θέμα και μια επίσημη συνάντηση. Συνεπώς μπορούμε να έχουμε την βεβαιότητα και μας βοηθά στην ερμηνεία, στη συνέχεια για τη λειτουργία της Εκκλησίας, όπως θα δούμε παρακάτω, μας βοηθά να κρατήσουμε στη σκέψη μας ότι η έννοια της Εκκλησίας προέκυψε και με αρχαιοελληνικά χαρακτηριστικά από την Εκκλησία του Δήμου, τα οποία είχαν βέβαια ενσωματωθεί και προσαρμοστεί στο ενιολογικό πλαίσιο της Παλαιάς Διαθήκης από τους μεταφραστές των Εβδομήκοντα και από το περιβάλλον, συνεπώς το Ιουδαϊκό, από το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης συγκεκριμένα, όπου χρησιμοποιείται πολλές φορές και ήταν γνωστό στους συγγραφείς της Καινής Διαθήκης ως όρος, ο όρος Εκκλησία, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που είχε αποκτήσει μέσα στο πλαίσιο της χρήσης του από τους Εβδομήκοντα.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Γι' αυτό πρέπει να έχουμε υπόψη μας αυτές τις δύο, ας το πούμε, καταγωγές.
1: Ναι, και πολύ καλά κάνατε έτσι και αναφερθήκατε και μας εξηγήσατε αυτές τις δύο καταγωγές ουσιαστικά της λέξης Εκκλησία, του όρου Εκκλησία, και βλέπουμε πως θα λέγαμε ενώνονται κάπως, συνδέονται χαρακτηριστικά που δίνονται και από την αρχαία ελληνική έννοια, έτσι από την Εκκλησία του Δήμου, και από την Ιουδαϊκή έννοια, από το Ιουδαϊκό περιβάλλον. Θα έχουμε την ευκαιρία
0: και
1: να πούμε.
0: Πρέπει, ναι. Επιτρέψτε μου, ναι, για να ολοκληρώσω τις θέσεις σας. Αναλύσαμε πολύ την αρχαία κλασική έννοια. Θα πρέπει να προσθέσουμε ότι η έννοια στους Εβδομήκοντα δεν ήταν απλώς μια πρόσληψη, το είπαμε βέβαια, αλλά ήταν και μια προσαρμογή στην πίστη τους στον Γιαχβέ. Δηλαδή δεν πήραν απλώς τη λέξη, δεν πήρανε τη σημασία της λέξης αυτούσια, αλλά την προσάρμοσαν στο δικό τους θεοκρατικό έθνος. Διότι είναι γνωστό, το είπαμε και προηγουμένως, ότι ο Ιουδαϊσμός δεν έχει πολιτικό χαρακτήρα στη διακυβέρνηση του λαού του, όπως έχουν οι ελληνικές πόλεις. Ωστόσο, το Ισραήλ είναι ένα θεοκρατικό έθνος, όπως γνωρίζουμε. Ωστόσο, είχε αστικές και κοινωνικές υποθέσεις,
1: ναι,
0: τις οποίες όμως συνέδε με τις θρησκευτικές. Έτσι, η Εκκλησία του Ισραήλ κατανοούνταν ως ένα ιδιάζον στοιχείο στην πολιτική του οργάνωση.
1: Μάλιστα.
0: Ήτανε Εκκλησία του Θεού. Ήτανε Εκκλησία που είχε νόμο την Τωρά, το Μωσαϊκό νόμο. Ήταν Εκκλησία που λειτουργούσε κατά κάποια έννοια όπως η Εκκλησία του Δήμου, αλλά όχι ακριβώς, διότι είχε τα δικά της στοιχεία από την Ιουδαϊκή ιστορία. Mm. Γι' αυτό μέσα στους 70 και στην Παλαιά Διαθήκη δεν υπάρχει η φράση «εκκλησία του Δήμου», δεν ναι. υπάρχει Δήμος, αλλά υπάρχει «εκκλησία του λαού του Θεού».
1: Μάλιστα.
0: Διαβάζουμε στους Κριτές αυτή τη φράση. Ναι. Ή υπάρχει «εκκλησία του Ισραήλ», που είναι πάρα πολλές φορές μέσα στους 70. Ή ονομάζεται αυτή η σύναξη επίσημη του λαού του Θεού «εκκλησία Κυρίου». Και ναι. έτσι η εκκλησία του Δήμου μετατρέπεται σε εκκλησία Κυρίου στην Παλαιά Διαθήκη, και ο Απόστολος Παύλος έχει στο ρεπερτόριό του, θα λέγαμε, για να χρησιμοποιήσει έναν όρο που θα χαρακτήριζε τις συνάξεις της εν Χριστώ, τις συνάξεις των χριστιανών, έχει έναν όρο έτοιμο από την Παλαιά Διαθήκη.
1: Μάλιστα. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο το πάω, με την βοήθειά σας, κυρία Παπαδημητρίου. Μας βοηθάτε πάρα πολύ, νομίζω, μας τα εξηγείτε και, και μέσα από την ιστορία πώς εξελίσσονται, και ιστορικά βεβαίως πώς εξελίσσονται, εξελίσσεται ο όρος εκκλησία, αυτή η έννοια της εκκλησίας, και τα διαφορετικά χαρακτηριστικά που προσλαμβάνει βεβαίως και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Θα επιμείνουμε περισσότερο στην Καινή σήμερα, εδώ πάντοτε, και θα πούμε περισσότερα πράγματα μαζί σας σε πολύ λίγο. Θα πάμε αμέσως τώρα σε ένα μουσικό διάλειμμα, σε μια μικρή μουσική ανάπαυλα, και αμέσως μετά επανερχόμαστε.

0: Επιστρέψαμε, αγαπητοί ακροατές, στην σημερινή μας συζήτηση με την κυρία Κυριακούλα Παπαδημητρίου, ομότιμη καθηγήτρια Καινής Διαθήκης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αναφερόμαστε σήμερα στη γένεση της έννοιας της Εκκλησίας στην Καινή Διαθήκη και προηγουμένως μας εξηγήσατε έτσι πολύ αναλυτικά πώς από τον όρο Εκκλησία του Δήμου περνάμε στον όρο ουσιαστικά Εκκλησία Κυρίου, όπως το συναντάμε στην Παλαιά Διαθήκη, και πώς ο Απόστολος Παύλος μετά έχει αυτόν τον όρο Εκκλησία και μπορεί να το χρησιμοποιήσει αυτή τη λέξη Εκκλησία μετά στις επιστολές του στην Καινή Διαθήκη, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, έτσι όπως το διατυπώσατε. Και βρισκόμαστε τώρα στην Καινή Διαθήκη.
0: Ναι.
1: Και στην πρώτη χρήση, όπως είπαμε, του όρου, χρονολογικά, σε γραπτό κείμενο εννοούμε πρώτη χρήση, όπου απαντά στην πρώτη προς Θεσσαλονικής. Βέβαια, πριν από να γραφτεί η πρώτη προς Θεσσαλονικής, υπήρχε Εκκλησία του Χριστού, υπήρχε σύναξη εν ονόματι του Χριστού, πριν από τον Παύλο δηλαδή και πριν από τη συγγραφή της πρώτης προς Θεσσαλονικής, αλλά ήταν σε ένα προφορικό επίπεδο η χρήση του όρου. Δεν υπάρχει καταγεγραμμένο δηλαδή χρονολογικά πριν από αυτόν. Απαντά μετά τον Παύλο στα Ευαγγέλια, στις πράξεις, αλλά οπωσδήποτε μπορούμε να έχουμε τη βεβαιότητα από μαρτυρίες και ενδείξεις μεταγενέστερες, βέβαια, ότι χρησιμοποιούνταν στον προφορικό λόγο όρος Εκκλησία μεταξύ των πιστών. Πώς μπορούμε να το κατανοήσουμε αυτό? Επαναλαμβάνω, το κατανοούμε από τις μεταγενέστερες πληροφορίες και από τη θεολογία της Καινής Διαθήκης. Μέσα στον ελληνορωμαϊκό κόσμο, όπου γεννήθηκαν οι εκκλησίες, δηλαδή οι ομάδες των ακολούθων του Χριστού, όπως ονομάζονταν καταρχήν στους χώρους της Παλαιστίνης, το πρώτο όνομα της Εκκλησίας φαίνεται να ήταν, σύμφωνα με κάποιες έρευνες, το κίνημα του Ιησού Χριστού. Βέβαια, το κίνημα είναι ένας μεταγενέστερος όρος, δεν χρησιμοποιούνταν, είναι ένας κοινωνιολογικός όρος, μεταγενέστερος προτάθηκε αργότερα, αλλά δίνει μία εικόνα του πώς μπορούσαν να έβλεπαν οι άνθρωποι της εποχής εκείνης αυτές τις ομάδες που πίστευαν στο Χριστό, που δημιουργήθηκαν μετά την Ανάστασή του με το κήρυγμα των Αποστόλων, μετά την Πεντηκοστή συγκεκριμένα. Υπήρχαν ομάδες που ήταν ακόλουθοι του Χριστού, έτσι, που δημιουργούσαν ένα ρεύμα στο όνομα του Χριστού. Μέσα σε αυτές τις ομάδες ακούγονταν, επαναλαμβάνω, θέλουμε να έχουμε, μπορούμε να έχουμε τη βεβαιότητα, το όνομα Εκκλησία. Με ποια έννοια μπορούμε να το σκεφτούμε αυτό? Αυτές οι ομάδες είχαν την αίσθηση ότι ήταν ο νέος Ισραήλ του Θεού. Ότι ήταν η συνέχεια του αρχαίου Ισραήλ της Παλαιάς Διαθήκης, ο οποίος ονομαζόταν Εκκλησία Θεού και Εκκλησία Κυρίου. Συνεπώς, η συνείδηση ότι αποτελούν το νέο Ισραήλ απέδιδε και τον όρο Εκκλησία Θεού και Εκκλησία Κυρίου στις ίδιες ομάδες ως ομάδα ταυτότητας. Όπου το Κύριος όμως εννοούνταν πλέον ως ο Κύριος Ιησούς Χριστός και ο Θεός εννοούνταν πλέον ως ο Θεός Πατέρας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτό ακριβώς το όνομα, με τη σύνθεση αυτή, χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή του. Αυτό δηλαδή ακριβώς τον όρο βρίσκουμε στην πρώτη χρονολογικά καταγεγραμμένη μαρτυρία του όρου Εκκλησία. Τι λέει στην πρώτη προς Θεσσαλονικής ο Απόστολος Παύλος ακριβώς? Λέει, η Εκκλησία χαιρετώ Παύλος και Σιλουανός και Τιμόθεος, τη Εκκλησία Θεσσαλονικαίων, εν Θεό Πατρί και Κυρίου Ιησού Χριστό, χάρισε μην και ειρήνη. Χρησιμοποιεί ακριβώς τον όρο του παλιού Ισραήλ, ο οποίος όμως δεν είναι απλώς τώρα Εκκλησία Θεού, αλλά είναι εν Θεό Πατρί, ο Θεός αποκαλύφθηκε ως Πατέρας, και Κυρίου Ιησού Χριστό. Και η Εκκλησία πλέον ανήκει στο από, δεύτερο αποκεκαλυμμένο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, στον Ιησού Χριστό, τον οποίο ονομάζει Κύριο, δηλαδή αναγνωρίζει ως Θεό.
0: Οπότε αυτή η διαφορά εδώ είναι ουσιαστική, αυτή η διαφορά νομίζω, αυτό που φέρνει δηλαδή ο Απόστολος Παύλος, και έχουμε και αυτό που είπατε, η Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων χρησιμοποιεί, δίνει μια βαρύτητα και έτσι τοπική, τοπικότητας.
1: Πολύ ωραία η παρατήρησή σας, κύριε Σπυρόπουλε. Εδώ βλέπουμε και ένα άλλο χαρακτηριστικό, ότι η Εκκλησία, ενώ απευθύνεται σε όλο το σώμα και σε όλο το πλήρωμα, συγχρόνως έχει και μια τοπική έννοια, μια τοπική αναφορά, η οποία δεν είναι όμως περιοριστική.
0: Ναι.
1: Αναφέρεται το εκκλησία των Ρωμαίων, όσων είναι στη Ρώμη, των Αγίων της Ρώμης, εκκλησία των άλλων πόλεων, αλλά αυτή η τοπική, ο τοπικός πληθυσμός δεν είναι περιοριστικός, εννοείται, και επίσης μαρτυρείται μέσα στα αυτά τα κείμενα που φέρουν τοπικό χαρακτηρισμό στην Εκκλησία, μαρτυρείται ότι υπάρχει και η Εκκλησία, η απανταχού Εκκλησία, τις τις απανταχού Εκκλησίες, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι υπάρχει δηλαδή και μία υπερτοπική έννοια της Εκκλησίας, μέσα στην οποία βέβαια μπορούμε να διακρίνουμε τις κατατόπους Εκκλησίες.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Είναι ένα δεύτερο χαρακτηριστικό. Συνεπώς ο Παύλος, για να συνεχίσουμε την ιστορική συνέχεια και να ακολουθήσουμε το ιστορικό νήμα, παίρνει την έννοια αυτή από τον όρο αυτό, από όλους τους όρους που χρησιμοποιούνταν για την Εκκλησία πριν αρχίσει την δράση του και τη συγγραφή του. Όπως είπαμε, χρησιμοποιούνταν διάφοροι όροι, μαθητές του Χριστού, ή της Οδού, και άλλοι όροι, για να δηλωθεί το πλήθος των πιστών του Χριστού. Παίρνει αυτή την έννοια, την έννοια της Εκκλησίας, η οποία έχει μια ιστορική συνέχεια, συνδέει θεολογικά το νέο λαό με τον παλαιό λαό του Θεού. Έχει επίσης τα χαρακτηριστικά της επισημότητας, τα οποία δίνουν και την βαρύτητα στο σώμα αυτό, όπως θέλει ο Παύλος να δώσει αυτή τη βαρύτητα, και επιλέγει αυτό το όνομα για να ονομάζει τις συνάξεις των πιστών. Σε όλες τις επιστολές του πολλές φορές αναφέρεται το σώμα των πιστών με το όνομα Εκκλησία. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι ο Απόστολος Παύλος καθιερώνει αυτόν τον όρο. Οι άλλοι όροι επισκιάζονται. Καθιερώνει αυτόν τον όρο και τον επιβάλλει, δίνοντας όμως τα δικά του χαρακτηριστικά, μερικά από τα οποία τα κυριότερα αναφέραμε. Ας προσθέσουμε όμως, κύριε Σπυρόπουλε, και μία ακόμη ιστορική λεπτομέρεια. Πώς ο Παύλος συναντήθηκε με αυτόν τον όρο? Πώς κατάλαβε ότι ήταν ο αντιπροσωπευτικότερος όρος? Αν παρακολουθήσουμε την ιστορία του, ξέρουμε πως ο Απόστολος Παύλος άρχισε την δράση του επίσημα και δυναμικά από την Αντιόχεια, τη μεγάλη Αντιόχεια της Συρίας, την οποία είχε κάνει και κέντρο των ιεραποστολικών του περιοδιών. Από εκεί ξεκινούσε την κάθε περιοδία του, εκεί κατέληγε. Την Αντιόχεια ξέρουμε πως ο πληθυσμός ήταν μεικτός, θα λέγαμε, με έντονο όμως και το εθνικό στοιχείο. Δεν ήταν η Ιερουσαλήμ η Αντιόχεια, όπου κυριαρχούσε το Ιουδαϊκό στοιχείο, είχε Ιουδαίους, αλλά το κυρίαρχο στοιχείο ήταν το ελληνικό, το ελληνιστικό, ας πούμε αυτό το επίθετο, για να κάνουμε αναφορά και στον πολιτισμό.
0: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, κυρία Παπαδημητρίου. Πρέπει να κάνουμε μια σύντομη, απαραίτητη ωστόσο διακοπή σε αυτό το σημείο της συνομιλίας μας. Και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να συζητήσουμε ακριβώς με περισσότερες λεπτομέρειες όσα βρίσκουμε στην Αντιόχεια, όσα υπάρχουν στην Αντιόχεια εκείνη την περίοδο του Αποστόλου Παύλου. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Είναι η εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της συνομιλίας μας σήμερα, φίλες και φίλοι, με την ομότιμη καθηγήτρια Καινής Διαθήκης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, την κυρία Κυριακούλα Παπαδημητρίου, η οποία είναι κοντά μας, και μαζί της συζητάμε για την γένεση της έννοιας της Εκκλησίας στην Καινή Διαθήκη. Περιμένουμε πάντοτε, φίλες και φίλοι, τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια, τις ερωτήσεις, τις παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222. Να συνεχίσουμε, κυρία Παπαδημητρίου, είχαμε μείνει στην Αντιόχεια της Συρίας, μια πόλη η οποία δεν είναι σαν την Ιερουσαλήμ, μας λέγατε.
1: Βεβαίως δεν είναι, με την έννοια ότι δεν έχει έντονο το Ιουδαϊκό στοιχείο. Η Ιερουσαλήμ είναι Ιουδαϊκή πόλη και η Αντιόχεια είναι μια τυπική ελληνορωμαϊκή πόλη, ήδη με έντονο τον ελληνιστικό πολιτισμό, όπως έλεγα πριν διακόψουμε, στον οποίο πολιτισμό και στο οποίο περιβάλλον της έδρασε ο Απόστολος Παύλος, καθώς την είχε για εφαλτήριο των ιεραποστολικών περιοδιών του. Στην Αντιόχεια υπήρχε μία έμπροστη εν Χριστώ εκκλησία. Ήδη πριν από τον Παύλο είχε μια ακμαία πρόοδο η εκκλησία εκεί, με την ηγεσία του Βαρνάβα, του Αποστόλου Βαρνάβα, ο οποίος, επειδή χρειάστηκε βοήθεια για τη διαχείριση αυτής της μεγάλης εκκλησίας που δημιουργούνταν, κάλεσε τον Απόστολο Παύλο στην Αντιόχεια και συνέχισαν μαζί το αποστολικό έργο. Την Αντιόχεια λοιπόν το στοιχείο ήταν, το κύριο στοιχείο ήταν το εθνικό. Και αυτό μας δίνει μια δυνατότητα να κάνουμε μια υπόθεση ως προς τον όρο Εκκλησία, την επιλογή του από τον Απόστολο Παύλο και τους χριστιανούς εκεί, γιατί πιθανώς δεν ήταν καθαρά προσωπική του απόφαση να επιλέξει τον όρο Εκκλησία, αλλά ίσως ήταν μια απόφαση η οποία προέκυπτε από τα δεδομένα, ήδη δηλαδή είχε επικρατήσει ο όρος Εκκλησία. Οι ελληνιστές Ιουδαίοι της Αντιόχειας υπήρχαν Ιουδαίοι, είπαμε, αλλά ήταν ελληνιστές, δηλαδή ελληνοφρεμένοι, ελληνομαθείς, ελληνόφωνοι. Οι ελληνιστές Ιουδαίοι της Αντιόχειας προφανώς θέλησαν να διακριθούν και από τους άλλους και Ιουδαίους αλλά και εθνικούς που παρουσίαζαν τις δικές τους συνάξεις με παρόμοια ονόματα με τις εκκλησίες. Υπήρχαν ακόμη και στους εθνικούς συνάξεις που ονομάζονταν εκκλησίες και βέβαια και με άλλα ονόματα, θείες ή σύλλογοι. Θέλησαν λοιπόν να διεκριθούν, είναι μια κίνηση ταυτότητας αυτό που περιγράφω, και προέκριναν τον όρο Εκκλησία του Θεού Πατρός και του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ο όρος λοιπόν Εκκλησία ήταν ίσως μια επιλογή για λόγους ταυτότητας, διάκρισης προς τους έξω και συνειδητοποίησης προς τους μέσα, όσους ήταν μέλη της Εκκλησίας, του τι είναι και σε τι διαφέρουν από τους άλλους, σε τι διαφέρουν από τις εκκλησίες των εθνών αλλά και από την εκκλησία των Ιουδαίων.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια υπόθεση αυτή η οποία έχει γίνει στην έρευνα, η οποία έχει ευρύ αποδοχή και μας δίνει μια ευλογοφανή αιτία πώς επικράτησε ο όρος Εκκλησία, πώς τον ξεχώρισε ο Απόστολος Παύλος, αν και δεν ήταν ο μόνος χρησιμοποιούμενος μέχρι τότε, πώς τον καθιέρωσε μετά, τον υιοθέτησε μετά στα κείμενά του, προφανώς στο κήρυγμά του, και τον καθιέρωσε. Έτσι, κύριε Σπυρόπουλε, γεννήθηκε η καινούργια έννοια της Εκκλησίας, η οποία παρότι παλαιά ήταν νέα.
0: Μάλιστα.
1: Παρότι προέκυψε, γεννήθηκε με καινούργια στοιχεία. Γιατί όπως είπαμε, χρησιμοποιήθηκε και προς διάκριση,
0: ναι,
1: και αντίθεση με τις άλλες. Όχι λοιπόν μόνο ομοιότητες, αλλά και διαφορές μας δείχνει ο όρος Εκκλησία στη χρήση του από τον Απόστολο Παύλο και από την Καινή Διαθήκη. Και μπορούμε, αν θέλετε,
0: και εδώ ίσως προσδιορίζεται λίγο και αυτό που λέγατε πριν, γιατί υπήρχαν και άλλοι όροι για τις κοινότητες τότε, τις πρώτες χριστιανικές κοινότητες, έτσι, ή της Οδού ή μαθητές του Χριστού, όπως μας είπατε
1: ακριβώς,
0: προηγουμένως. Οπότε
1: ακριβώς
0: εδώ έχουμε να κάνουμε με αυτή την κοινότητα ανθρώπων, έτσι, που είναι μαθητές του Χριστού ουσιαστικά. Έτσι,
1: ακριβώς. Και ξέρετε, κύριε Σπυρόπουλε, θα βοηθούσε να θυμηθούμε μια άλλη πληροφορία των πράξεων του ιστορική που μας δίνει ο Λουκάς, ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ο συγγραφέας των πράξεων, ότι πρώτη φορά στην Αντιόχεια οι μαθητές του Χριστού, οι οπαδοί του Χριστού, οι της Οδού ονομάστηκαν οι ακόλουθοι του Χριστού, που είναι επίσης μια επικρατούσα σημασία στην έρευνα, ονομάστηκαν χριστιανοί, έτσι μας λέει ο Λουκάς. Για πρώτη φορά ονομάστηκαν χριστιανοί. Χριστιανοί δεν ονομάζονται πουθενά μέσα στα κείμενα της Καινής Διαθήκης, παρεκτός εδώ στις πράξεις. Και είναι λίγο περίεργο όντως να μας λέει ο Λουκάς ότι ονομάστηκαν για πρώτη φορά εδώ χριστιανοί και να μην απαντά το όνομα. Ωστόσο, είναι μια ψευδής εντύπωση, κύριε Σπυρόπουλε, διότι μπορεί να μην ονομάζονται χριστιανοί, αλλά το όνομα χριστιανός απηχεί συνεχώς με τη φράση «εν Χριστώ», λέει ο Απόστολος Παύλος, την οποία προσαρτά, συνδέει αναπόσπαστα με κάθε τι χριστιανικό.
0: Και με κάθε τι που έχει να κάνει, και με κάθε τι που έχει να κάνει με την Εκκλησία.
1: Ακριβώς. Η Εκκλησία είναι, πριν από λίγο το λέγαμε, εν Χριστώ, εν Κυρίω Ιησού Χριστώ. Να λοιπόν, στην Αντιόχεια, όπου ονομάστηκαν για πρώτη φορά χριστιανοί, οι πιστοί του Χριστού, εδώ μπορούμε να πούμε ότι ότι καθιερώθηκε ή τέλος πάντων αφορμήθηκε η καθιέρωση του όρου Εκκλησία εν Χριστώ, τον οποίο ο Παύλος καθιέρωσε μετά σε όλες τις εκκλησίες της Οικουμένης, τις οποίες υπόκειται, όπως γνωρίζουμε.
0: Αναφερθήκαμε έτσι αρκετά στον Απόστολο Παύλο, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά, νομίζω, και ιστορικά και θεολογικά, σε σχέση πάντοτε και με την έννοια της Εκκλησίας και πώς αυτή προκύπτει και γεννάται στην Καινή Διαθήκη, κυρία Παπαδημητρίου. Ήθελα να σας ρωτήσω, αν πηγαίναμε ίσως στα Ευαγγέλια, έτσι, στα συνοπτικά Ευαγγέλια και στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, εκεί θα μπορούσαμε να βρούμε αναφορές του όρου αυτού Εκκλησία και να δούμε ίσως και εκεί αν έχουν κάποια ιδιαίτερη ξεχωριστή σημασία, αν διαφέρουν αυτές οι σημασίες μεταξύ τους.
1: Ναι. Τα Ευαγγέλια γράφτηκαν μετά τις επιστολές του Παύλου. Ο όρος Εκκλησία όμως υπήρχε πριν από τις επιστολές του Παύλου. Mm-hmm. Τα Ευαγγέλια περιγράφουν τη ζωή των χριστιανών και πριν από τις επιστολές του Παύλου, έτσι, για να προσανατολιστούμε ιστορικά, λέω αυτές τις φράσεις. Δεν βλέπουμε πουθενά στα Ευαγγέλια να χρησιμοποιείται ο όρος Εκκλησία. Φυσικό είναι αυτό, διότι στα Ευαγγέλια δεν περιγράφεται η Εκκλησία, περιγράφεται το κήρυγμα, η δράση του Χριστού. Η Εκκλησία ακόμη ήταν, να πω, στα σπάργανα, να πω στο λυκνό, μέσα στην συντροφιά των 12 Αποστόλων και όσων προστίθενταν ως πιστοί το Χριστό και ακολουθούσαν τον Χριστό. Συνεπώς είναι και εύλογο και δεν θα έπρεπε να περιμένουμε, δεν υπάρχει λέξη θυσία, ούτε στο κατά Ιωάννη, τη συναντούμε μία φορά, κανένα δυο φορές μάλλον, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά σε κάποιες φράσεις γνωστές που εκεί αναφέρονται, αναφέρονται αυτές οι φράσεις σε όλο το σύνολο των πιστών, και σαφώς ο συγγραφέας ο Ματθαίος χρησιμοποιεί έναν όρο που είχε ήδη καθιερωθεί και από τις επιστολές του Παύλου, γιατί είχαν προηγηθεί συγγραφείς. Ας πούμε, είναι γνωστή η φράση στο κατά Ματθαίον στο 16ο κεφάλαιο, όταν ο Κύριος απευθύνεται στον Πέτρο μετά την ομολογία του ότι εσύ είσαι ο Χριστός ο Υιός του Θεού ο Μεσσίας, του λέει ότι πάνω σε αυτή την ομολογία οικοδομήσω μου την εκκλησία, λέει. Χρησιμοποιείται εκεί ο όρος. Και πήλε άγου κατησχίσουσιν αυτής. Εδώ χρησιμοποιείται ο καθιερωμένος ήδη όρος. Δεν ξέρουμε αν ο ίδιος ο Χριστός χρησιμοποίησε αυτόν τον όρο. Δεν είναι απίθανο, γιατί όπως είπα κυκλοφορούσε. Δεν ήταν άγνωστος ήδη από την Παλαιά Διαθήκη. Δεν είναι απίθανο. Αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε αν είχε καθιερωθεί και αν χρησιμοποιούνταν ευρύτερα πέρα από αυτό το λόγιο. Ή επίσης σε κάποια άλλη περίπτωση, όταν ο Χριστός διδάσκει διδάσκει τη διδασκαλία του, λέει, καταγράφει ο Ματθαίος, ο συγγραφέας του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, ότι εάν παρακούσει τις εντολές αυτός που συμβουλεύει, υπέτει η εκκλησία. Εάν δε και της εκκλησίας παρακούσει, τότε. Αυτό είναι ένα χωρίο επίσης χαρακτηριστικό που εννοείται με τον όρο εκκλησία όλο το σύνολο των πιστών, είτε είναι τοπικό είτε όχι.
0: Μάλιστα.
1: Το χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος. Δεν έχουμε όμως αναφορές στα Ευαγγέλια, ούτε στο κατά Ιωάννη που ρωτήσατε. Έχουμε πολλές αναφορές στις πράξεις.
0: Ναι.
1: Οι οποίες πράξεις περιγράφουν τη ζωή της πρώτης εκκλησίας.
0: Μας δίνουν δηλαδή εικόνες αυτής της ζωής της πρώτης εκκλησίας, οι πράξεις.
1: Ναι, εικόνες. Μπορώ να πω, όχι απλώς εικόνες, και γεγονότα καταγράφουν της πρώτης εκκλησίας. Και γεγονότα μας παραδίδει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ο συγγραφέας των πράξεων. Όμως υπάρχει πλέον εκκλησία, διότι η εκκλησία, όπως γνωρίζουμε, γεννήθηκε στην Πεντηκοστή. Μετά την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος στους 12 Αποστόλους. Υπήρχε ως έννοια ενός συνόλου που πιστεύει στον Θεό. Στην Καινή Διαθήκη έγινε στον Θεό Πατέρα και στον Ιησού Χριστό, μπορούσε να κυκλοφορεί μέσα στις πρώτες συνάξεις των χριστιανών, αλλά μετά την Πεντηκοστή έλαβε όλα τα χαρακτηριστικά της εν Χριστώ εκκλησίας, έλαβε την φώτιση και την πλήρη διδασκαλία από τους Αποστόλους. Μέσω του Αγίου Πνεύματος, και βέβαια καθιερώθηκε και ως όνομα μέσα στις ιστορικές συνθήκες που περιγράψαμε με τον Απόστολο Παύλο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, μας έχουν απομείνει λίγα λεπτά, κύριε Παπαδημητρίου, στη σημερινή μας συνομιλία. Θα έχουμε την ευκαιρία να ολοκληρώσουμε σε πολύ λίγο.
1: Και
0: με τη βοήθειά σας, πάντοτε εδώ, την πολύτιμη βοήθειά σας, θα πάμε αμέσως τώρα σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, σε μια μικρή ανάπαυλα, και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Περίπου άλλα 9 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, στην συζήτησή μας σήμερα με την κυρία Κυριακούλα Παπαδημητρίου, ομότιμη καθηγήτρια Καινής Διαθήκης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχουμε δώσει πάρα πολλά στοιχεία με την βοήθειά σας, κυρία Παπαδημητρίου, σήμερα για το θέμα μας που έχει να κάνει ουσιαστικά με την γένεση της έννοιας της Εκκλησίας στην Καινή Διαθήκη. Προηγουμένως αναφερθήκαμε πριν από τη διακοπή στις πράξεις των Αποστόλων, έτσι, yeah. που έχουμε αρκετές αναφορές, περιγραφές ουσιαστικά του τι είναι η Εκκλησία και περιγραφές και συγκεκριμένων γεγονότων μάλιστα για το τι είναι η Εκκλησία.
1: Βέβαια.
0: Θα λέγαμε εδώ, ίσως θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι γίνεται και μια περιγραφή μεταξύ των άλλων του πώς βιώνουν οι πρώτοι χριστιανοί μαζί με τους Αποστόλους το τι είναι η Εκκλησία.
1: Ναι, κατά το μέτρο που μπορούν να περιγραφούν τα βιώματα, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε εδώ ενδείξεις του πώς ζούσαν μέσα στην Εκκλησία του Χριστού οι χριστιανοί και πώς βίωναν την πίστη, τα βιώματα της πίστης. Στις πράξεις έχουμε πάρα πολλές αναφορές στην Εκκλησία, διότι αυτός είναι και ο σκοπός των πράξεων. Λέγονται πράξεις των Αποστόλων, αλλά όπως γνωρίζουμε δεν είναι βιογραφίες των Αποστόλων, ούτε περιγραφή των πεπραγμένων των Αποστόλων, ελάχιστα πράγματα που αυτά καταγράφονται. Είναι κυρίως η κατάθεση της ζωής της πρώτης Εκκλησίας. Είναι αφιερωμένες δηλαδή στην Εκκλησία και ως εκ τούτου έχουμε πολλές αναφορές και πολύτιμες πληροφορίες από τον Ευαγγελιστή Λουκά, ο οποίος γράφει ως ιστορικός της εποχής βέβαια, όχι με τις σημερινές ιστορικές προδιαγραφές, αλλά γράφει ως ιστορικός της εποχής. Και είναι χαρακτηριστικό να πούμε, συμπληρώνοντας και τα όσα είπαμε μέχρι τώρα ως προς την ιστορία και τη γέννηση της έννοιας Εκκλησία, ότι μέσα στις πράξεις απαντά η χρήση της λέξης Εκκλησία με την εθνική σημασία ως Εκκλησία του Δήμου. Πότε? Όταν ο Ευαγγελιστής Λουκάς περιγράφει γεγονότα που διαδραματίστηκαν μέσα σε πόλεις της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και τα οποία έλαβε μέρος και είχε ας το πούμε παρουσία, να την προσωποποιήσω, η Εκκλησία του Δήμου. Σας θυμίζω το περιστατικό στην Έφεσο, στο 19ο κεφάλαιο των πράξεων περιγράφεται μια κίνηση, μια στάση, μια ταραχή που είχε δημιουργηθεί μέσα στην πόλη, η οποία είναι ήταν μια κλασική ρωμαϊκή πόλη. Είχε δημιουργηθεί λοιπόν μια ταραχή από το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου στον χώρο των εμπόρων, των εμπόρων που εμπορεύονταν αγαλματίδια και ας το πούμε φυλαχτά της μεγάλης θεάς Αρτέμιδος της Εφέσου, μιας ρωμαϊκής θεάς, φυσικά των εθνικών θεά, οι οποίοι έβλεπαν να χάνουν πελατεία, να σημειώνουν ζημιές, καθώς το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου απομάκρυνε τους ανθρώπους από τη λατρεία της Αρτέμιδος και μάλιστα από την αγορά των φυλαχτών της. Έγινε λοιπόν μια μεγάλη ταραχή με επικεφαλής τον Δημήτριο και εκεί αναφέρεται ο όρος Εκκλησία, ότι έγινε Εκκλησία, λέει. Συνήθισαν οι άνθρωποι δηλαδή στην Εκκλησία. Εδώ ο όρος χρησιμοποιείται ακριβώς με την εθνική σημασία, η Εκκλησία μάλιστα του Δήμου.
0: Ναι.
1: Επίσης η Εκκλησία, υποθέτουμε, δεν έχει τον όρο, αλλά χρησιμοποιεί παρόμοιους όρους ο συγγραφέας, ο Λουκάς, σε περιπτώσεις ίδιες με αυτές τις Εφέσου που σημειώθηκαν στους Φιλίππους, όταν όλοι οι Ιουδαίοι μαζεύτηκαν και οδήγησαν, λέει, το θέμα στην αγορά. Η αγορά είναι η αντίστοιχη λέξη της Εκκλησίας, όπως και στη Θεσσαλονίκη, όπου και εκεί έγινε θέμα πάλι από τους Ιουδαίους, σε βαθμό ώστε οδήγησαν τους Αποστόλους μαζί με όχλο πολύ που κατακράβγαζαν αντίον τους παρακινούμενος από τους Ιουδαίους στον Δήμο της Θεσσαλονίκης. Υπάρχει λοιπόν μαρτυρία για την Εθνική Εκκλησία, αλλά υπάρχει από την άλλη μαρτυρία και της παρουσίας της Εκκλησίας εν Χριστώ, η οποία παρουσιάζει πολλές διαφορές από την Εκκλησία των Εθνών, όπως και από την Ιουδαϊκή Εκκλησία. Τον λόγο του Διακόνου Στεφάνου στις αρχές των πράξεων, στο 7ο κεφάλαιο των πράξεων, παρατηρούμε ότι επίσης χρησιμοποιείται ο όρος Εκκλησία, και εδώ με την Ιουδαϊκή σημασία. Ο Στέφανος, απευθυνόμενος στους Ιουδαίους, μιλά για την ιστορία των πατέρων των Ιουδαίων, των προγόνων τους στην έρημο, και αναφέρει τον όρο Εκκλησία, Εκκλησία του Θεού, ο παλαιός Ισραήλ ονομάζονταν τότε. Οπότε έχουμε και την μαρτυρία της Ιουδαϊκής έννοιας μέσα στις πράξεις. Ωστόσο, η Εκκλησία, όπως παρουσιάζεται από τον Ευαγγελιστή Λουκά, του Χριστού, στα κεφάλαια 10 με 15 των πράξεων κυρίως, εμφανίζει σημαντικές διαφορές και με την Ιουδαϊκή που ανέφερε ο Στέφανος, ο οποίος βέβαια στη συνέχεια προχώρησε στην εν Χριστώ έννοια, αλλά και με την εθνική έννοια, την οποία είδαμε ιστορικά να αναβιώνει ο Λουκάς στα γεγονότα της Εφέσου, των Φιλίππων και της Θεσσαλονίκης με τους εμπόρους. Στα κεφάλαια 10 με 15 των πράξεων περιγράφεται βασικά η Εκκλησία της Αντιόχειας, για την οποία ήδη έχουμε μιλήσει, και η Εκκλησία των Ιεροσολύμων, που έχει κάθε μία τα χαρακτηριστικά της, τα ιδιαίτερα, ωστόσο εν Χριστώ είναι ίδιες και διαφορετικές από τις υπόλοιπες εκκλησίες.
0: Οπότε εδώ η διαφορά είναι αυτό το εν Χριστώ, έτσι, η Εκκλησία του Χριστού, η Εκκλησία εν Χριστώ.
1: Μπορούμε να παριθμίσουμε μερικές διαφορές και με τους Ιουδαίους και με τους εθνικούς.
0: Έχουμε περίπου άλλα δύο λεπτά στην διάθεσή μας ακόμη.
1: Ναι. διότι τα έχουμε ήδη παρουσιάσει, αλλά τώρα έτσι μπορούμε να τα συστηματοποιήσουμε. Η Εκκλησία του Χριστού, η Εκκλησία εν Θεόπατρι και εν Κύριο Ιησού Χριστό, που λέει ο Απόστολος Παύλος, διαφοροποιείται από τα έθνη, εκτός από τα χαρακτηριστικά, τα θεολογικά που αναφέραμε με αυτούς τους προσδιορισμούς, κατά το ότι δέχεται και άνδρες και γυναίκες. Η Εθνική Εκκλησία ήταν ανδροκρατούμενη. Κατά το ότι τα θέματα της, οι αποφάσεις της, έπρεπε να λαμβάνονται ομοθυμαδών και εν Πνεύματι Αγίω. Κατά το ότι δεν κάνει διάκριση καμία, ούτε κοινωνική ούτε φυλετική. Και Ιουδαίοι και Εθνικοί και Βάρβαροι, όλοι μπορούν να είναι μέλη της Εκκλησίας. Από τους Ιουδαίους και από το Ισραήλ, η Εκκλησία διαφέρει σε πολλά θεολογικά στοιχεία, τα οποία θα έχουμε ίσως την ευκαιρία να τα αναπτύξουμε σε άλλη συνάντηση, κύριε Σπυρόπουλε, διότι δεν προλαβαίνουμε εδώ. Και αυτά τα στοιχεία είναι τα στοιχεία του πώς συμμετέχω σε αυτή την Εκκλησία, του πώς βιώνω, ένα ερώτημα που θέσατε και έμεινε αναπάντητο, διότι θέλει θεολογική ανάπτυξη, του πώς δίνω τη μαρτυρία σε αυτόν τον κόσμο ως Εκκλησία και ως μέλος της Εκκλησίας.
0: Μάλιστα.
1: Του Χριστού.
0: Θα πούμε περισσότερα βεβαίως στην επόμενη εκπομπή. Έχουμε πολλά να πούμε, με αφορμή βεβαίως τον Απόστολο Παύλο, τις επιστολές του και όσα τονίζει ο Απόστολος Παύλος εκεί, τις πολύ χαρακτηριστικές αναφορές του, και απαντώντας και σε αυτά τα τρία θέματα που μόλις θίξατε, κύριε Παπαδημητρίου. Εμείς θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για την συνομιλία που είχαμε σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σπυρόπουλε, και σε όλους εύχομαι παρόμοια.
0: Συνομιλήσαμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, με την κυρία Κυριακούλα Παπαδημητρίου, ομότιμη καθηγήτρια Καινής Διαθήκης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ήταν η εκπομπή «Ταυτότητα της Εκκλησίας». Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Εξαήμερος προσκυνηματική και πολιτιστική εκδρομή στην Αίγυπτο. Κάιρο, πυραμίδες, Αλεξάνδρεια και χριστιανική Αίγυπτος. Μονέ Μεγάλου Αντωνίου, Αγίου Μακαρίου, Αγίου Παϊσίου και Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης Ενσινά. Αναχώρησης 30 Οκτωβρίου 2026. Πληροφορίες δηλώσεις συμμετοχής στο ταξιδιωτικό γραφείο Ιφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 13 Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος. Για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Ένα μοναδικό και ιστορικό εκδοτικό γεγονός για την Εκκλησία της Ελλάδος και την Αποστολική Διακονία, η έκδοση της Καινής Διαθήκης με μετάφραση του ομοτίμου καθηγητού Χρήστου Βούλγαρη. Εκδόθηκε και κυκλοφορείται από την Αποστολική Διακονία το πρωτότυπο κείμενο της Καινής Διαθήκης σε εύληπτη και αρμόζουσα προς την ιερότητα του κειμένου νεοελληνική από τον ομότιμο καθηγητή και τέως κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής, ελογιμότατο Χρήστο Βούλγαρη. Την έκδοση προλογίζουν ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομέος και ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος.
2: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Ολοκληρώνονται σήμερα οι εργασίες της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρίσκεται το ζήτημα της χειροτονίας του εψηφισμένου Επισκόπου Αστερίου Χριστοδούλου Κοτσίφη. Τη σχετική εισήγηση παρουσιάζει ο Μητροπολίτης Νέας Μύρνης Σιμεών, ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση και λήψη απόφασης. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε συνέντευξή του χαρακτήρισε αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης και ταυτόχρονα εξήγησε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά για να αποσοβήσουν μια ενδεχόμενη κρίση με αφορμή την υπόθεση του καλωδίου διασύνδεσης με την Κύπρο. Αθώοι κρίθηκαν κατά πλειοψηφία από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες για τον θάνατο του πρώην υπουργού Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι επαγγελματίες αλλήλεις, καθώς δεν θεωρούν ικανοποιητικές τις κυβερνητικές εξαγγελίες για διπλασιασμό της επιδότησης στο πετρέλαιο. Σχεδιάζουν αποκλεισμούς λιμανιών πιθανότατα μέσα στο Σαββατοκύριακο, ενώ μεγάλες κινητοποιήσεις προετοιμάζονται και σε νησιά των Δωδεκανήσων. Ένας νεκρός, 10 τραυματίες και 3 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της μερικής κατάρρευσης κτηρίου στη συνοικία Τσεβισλή στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Στην Αττική καλός ο καιρός με λίγες νεφώσεις και θερμοκρασία που θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη με καλό καιρό και θερμοκρασία.

Απάνω στην τριανταφυλιά χτίζει υπέρδικα φωλιά. Συμπαινοβγαίνουν τα πουλιά και σχέται η τριανταφυλιά. Και πέφτουν τα τριαντάφυλλα μέσα στις νύφη στην ποδιά. Κι εγώ λιγνώ στα μάζευα και στο μαντίλι μ' τάδαινα και στην αγάπη μ' τάστελνα. Αγάπη μ' χαιρετίσματα στα φίλια με τα κλίματα. Ένα γνωστό και αγαπημένο γαμήλιο τραγούδι από τη Χαλκιδική, από τον Πολύγυρο, όπου θα μας φέρει το σημερινό μας μουσικό διπορικό με το αλάτι της γης. Οι ηχογραφήσεις που θα ακούσουμε προέρχονται από μια δισκογραφική έκδοση, έναν ψηφιακό δίσκο με τον γενικό τίτλο «Άρωμα Χαλκιδικής». Κάτι νέο από τα παλιά, μια έκδοση του λαογραφικού ομίλου του Πολυγύρου της Χαλκιδικής.

Μη μου μιλάτε σήμερα γιατί είμαι πικραμένος. Παντρεύουν την αγάπη μου, της δίνουν τον εχθρό μου. Δεν το έχω πως παντρεύετε, με προσκαλούν στο γάμο. Με προσκαλούν και στη χαρά να πάω να στεφανώσω. Βάζω στεφάνι από φλωριά, λαμπάδες από ασήμι. Και τα στεφανοδέματα αγνό μαργαριτάρι. Παπά, μ' αν είσαι χριστιανός, αν είσαι βαφτισμένος, παράσυρε τα στέφανα και βάλτα στο ποδάρι. Να γίνει ο σίγαμπρος γαμπρός και η κουμπαρούδα νύφη. Τότε θα πρέψουν τα στέφανα, θα πρέψουν και οι λαμπάδες. Ήταν ένα πανελλήνιο ποιητικό μοτίβο για την κουμπάρα που έγινε νύφη σε μια παραλλαγή που τραγουδιέται στον πολύγυρο της Χαλκιδικής. Εδώ μας φέρνουν τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια με το αλάτι της γης. Όπως σημειώνει ο Δημήτρης Ματζούρης, η μουσική παράδοση του πολυγύρου χαρακτηρίζεται από την έντονη παρουσία της γκάιντας. Η μέχρι σήμερα έρευνα έχει καταγράψει από τις αρχές του 20ου αιώνα 13 γκαϊντατζίδες στον πολύγυρο. Από τον Νίκο Πανέλη στις αρχές του αιώνα μέχρι τον Χρήστο Ρήτο, ο οποίος ζει ακόμη, τελευταίος ίσως κρίκος σε μια μακριά αλυσίδα πολυγυρινών γκαϊντατζίδων. Το ρεπερτόριο της γκάιντας, η οποία έπαιζε χωρίς άλλη συνοδεία κρουστού ή εγχόρδου, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αντιστοιχεί σε μεγάλο βαθμό στην παλιά μουσική παράδοση της περιοχής. Να ακούσουμε λοιπόν τώρα τον Αργύρη Κόκορη και την Κατερίνα Δούκα σε δυο συρτά καλαματιανά από τον πολύγυρο της Χαλκιδικής με συνοδεία από την γκάιντα. Η Αναστασιά και Ποιος είδε πράσινο δέντρι. Βλέπεις εκείνο το βουνό που είναι ψηλό από τ' άλλα, έχει ανταρίτσα στην κορφή και καταχνιά στη ρίζα. Εκεί είναι πύργος γυάλινος με κρουσταλένια τζάμια. Μέσα κοιμάται μια ξανθιά, μια σχήρα στη γατέρα και πώς να την ξυπνήσουμε και πώς να τη το πούμε. Ξύπνα καημένη Αναστασιά, ξύπνα και μην κοιμάσαι, γιατί μας πήρε η χαραυγή και τ' άστρο της ημέρας. Πάν τα πουλάκια στις βοσκές και υπέρδικες σταλόνια.

Ποιος είδε πράσινο δεντρί λοιπόν, μαυροματούσα και ξανθή, πόχια σημαίνια φύλλα, μαύρα μάτια, μαύρα φρύδια. Και στην κορφή μαλάματα, κορίτσια με τα κλάματα, στη ρίζα κρύα βρύση, ποιος να πιει να λησμονήσει. Έσκυψα για να πιω νερό, μαύραν τα μάτια που αγαπώ, για να πιω και να γιομίσω, μαύρα μάτια να φιλήσω. Μου πέσε το μαντίλι μου, καημό που έχει τα χείλη μου, το χρυσοκεντημένο, μια χαρά ήταν το καημένο. Όπου το εκεντούσανε και μου το τραγουδούσανε τρία όμορφα κοράσια, σαν του Μάη τα κεράσια. Η μια ήταν από το Γαλατά, βαστά τονάζει δυνατά, και η άλλη από την Προύσα, κι ήταν τα μαλλιά της Ρούσα. Η τρίτη η μικρότερη ήταν η ομορφότερη, κείνο ήταν το καμάρι, ποιο να στείλω να το πάρει. Τραγούδησε η Κατερίνα Δούκα με συνοδεία από την Γκάιντα, η οποία συνδέεται, όπως είπαμε, με την παλιά μουσική παράδοση στην περιοχή του Πολύγυρου της Χαλκιδικής, όπου ταξιδεύουμε σήμερα με το αλάτι της γης. Από τις αρχές του 20ου αιώνα συναντάμε επίσης, εκτός από την Γκάιντα, και το κλαρίνο, ένα όργανο που γενικώς σπανίζει στην ορεινή Χαλκιδική. Ο Γιαννάκος Βοιατζής ήταν ο πρώτος γνωστός κλαριντζής στον Πολύγυρο, ο οποίος έφτασε εδώ από την Κασάνδρα. Το βιολί, από την άλλη, τυπικό όργανο της χαλκιδιώτικης ζυγιάς, εμφανίζεται στον Πολύγυρο κατά τα μέχρι τώρα στοιχεία στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, οπότε συνδέεται άρρηκτα μαζί του το όνομα του Γιώργου Κατερτζή. Το κλαρίνο ή το βιολί συνοδεύεται συνήθως είτε από το ούτι ή ακόμη και το πολίτικο λαγούτο, είτε από λαγούτο, για τα οποία χρησιμοποιείται συνήθως αδιακρίτως η ονομασία ούτι. Το λαγούτο κρατάει συγχορδίες, ακολουθώντας ενίοτε και τη μελωδία, ενώ το ούτι παίζεται με τη λογική του λαγούτου ως όργανο συνοδείας. Τα όργανα αυτά συνδέονται και με ένα ρεπερτόριο που έφτασε μέχρι τη Χαλκιδική και τον Πολύγυρο από την παλιά Ελλάδα, συνήθως στο ρυθμό του Συρτού Καλαματιανού, όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα. «Μαράθηκανε τα κλαδιά, μαράθηκαν τα χόρτα, μες της Ελενιό στην πόρτα. Κι Ελενιό καθότανε στην άκρη στο ποτάμι, συλλογιόταν την ακάμη. Ποτάμι για λιγόστεψε, για μάσε τα νερά σου, κάνε τόπο να περάσω. Να πάω να δω το Μίτσο μου, τον αγαπητικό μου, το Μίτσο το δικό μου. Το Μίτσο τον επιάσανε, στη φυλακή τον πάνε, τη Λενιό δεν τη ρωτάνε. Τον εδικάζουν ξάμινο, τον εδικάζουν χρόνο, κι η Λενιό τραβάει τον πόνο. Τι σου φταίξα καλέ, τι σου φταίξα κυρδικαστά και σένα εισαγγελέα, Ελενιό μου ντερμπεντέρα. Χίλια καλέ φλουριά έχει τσέπη μου και χίλια θα τα δώσω, μόνο το Μίτσο να γλιτώσω. Κι αν δεν μου φτάσουνε κι αυτά, όλα θα να πουλήσω. Μόνο το Μίτσο να κερδίσω».

στο ρυθμό του Συρτού Καλαματιανού, και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε, και αυτό εισαγόμενο στον πολύγυρο της Χαλκιδικής, ταξίδεψε από την παλιά Ελλάδα και πήρε τα χαρακτηριστικά της τοπικής παράδοσης και εδώ. Το τραγούδι «Τι έχεις Ρίναμ και αρρωσταίνεις» από την κλασική δισκογραφία των 78 στροφών του δημοτικού μας τραγουδιού, εδώ γίνεται Λίνα. Τι έχεις Λίναμ και αρρωσταίνεις και όλο λες πως δεν μπορείς? Τι έχεις Λίνα και αρρωσταίνεις και όλο δένεις το λαιμό και δεν βγαίνεις να σε δω? Λίνα, πέταξε τη ρόκα, τι τα θέλεις τα πρικιά? Σε παντρεύει η ομορφιά σου, τα σγουρά σου τα μαλλιά.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο ήχος της γάιδας να περνάει στο βιολί και χορός Καρσιλαμάς, χορός Αντικριστός από τον Πολύγυρο της Χαλκιδικής, όπου μας φέρνει το σημερινό μας μουσικό διπορικό με το αλάτι της γης. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε μέρα αυτή την ώρα, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει. Ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Οι ηχογραφήσεις που ακούμε προέρχονται από έναν ψηφιακό δίσκο με τον γενικό τίτλο «Άρωμα Χαλκιδικής, κάτι νέο από τα παλιά», μια έκδοση του λαογραφικού ομίλου Πολυγύρου το 2015. Και να συνεχίσουμε με ένα πολύ χαρακτηριστικό τραγούδι της περιοχής, ένα πανελλήνιο μοτίβο στην τοπική παραλλαγή εδώ στη Χαλκιδική, στον Πολύγυρο. Ο Παύλος Κούτριος τραγουδά «Ποιος ασήκει σαν και εμένα στο παζάρι περπατεί, με κουμπούρια δυο στη μέση και γαρίφαλο στα αυτή. Είμαι ασήκης και λεβέντης και έρχομαι στη γειτονιά, με κουμπούρια δυο στη μέση να σου κάψω την καρδιά. Καρυδιά με τα καρύδια, λεμονιά με τον ανθό, ποιος αρνιέται την αγάπη να την αρνηθώ κι εγώ. Ένας γέρος την αρνιέται, 109 χρονών, μα εγώ δεν την αρνιέμαι που με 20 χρονών».

Ποιος σας έχει σαν και εμένα στο παζάρι περπατεί, συρτό καλαματιανό από τον πολύγυρο της Χαλκιδικής, που στη συνέχεια γύρισε σε ένα πολύ ιδιαίτερο συρτό, συρτός Κάιρο, όπως τον ονομάζουν οι ντόπιοι εδώ στην περιοχή στον Πολύγυρο. Να συνεχίσουμε τώρα με ένα τραγούδι όπου η ιστορία περνάει στη συλλογική μνήμη και τραγουδιέται. Αναφορά σε μια ναυμαχία που έγινε στα νερά της Χαλκιδικής και ήρθαν καράβια στο γυαλό, τούρκικα και ρωμαϊκά. 40 ήταν τα τούρκικα και 60 τα ρωμαϊκά. Και πιάστηκαν στον πόλεμο 3 μέρες και ένα γιώμα. Και νίκησαν τα τούρκικα και πήραν τα ρωμαϊκά. Με ένα καράβι ξέχωρο, ξεχωριστό από τα άλλα, που είχε σταυρό στην πρίμνη του, κατάρτια σημαίνια, ενίκησε τα τούρκικα και πήρε τα ρωμαϊκά. Γεμίζει θάλασσα πανιά και ο άμμος παλικάρια.

Αυτή ήταν η Κατερίνα Βλάχου και ένα ιστορικό γεγονός, μια ναυμαχία στα νερά της Χαλκιδικής να περνάει στο τραγούδι, ήρθαν καράβια στο γυαλό, τουρκικά και ρωμαϊκά. Και εμείς να συνεχίσουμε με ένα ακόμη τραγούδι τοπικό από τον Πολύγυρο της Χαλκιδικής, που αναφέρεται επίσης σε ένα ιστορικό γεγονός της Επανάστασης. Συνδέεται με έναν τελετουργικό χορό που πραγματοποιείται στην περιοχή αυτή και ονομάζεται Καγκελευτός. Τα ακούς εσύ πρωτοσυρτή και πρωτοκαγκελευτή. Για βεργολίγα το χορό, για βεργοκαγκελέψε τον. Να δω ψηλές, να δω λιγνές, να δω την κόρη που αγαπώ. Το ποιος κρατεί το χέρι της, το ποιος τον αραβόνα της. Ένας εχθρός μου γείτονας, ας τον κρατεί και ας χαίρεται, ώστε να πάνω Κυριακή, ώσπου να αραβωνιάσουμε και ύστερα να βλογήσουμε. Τραγουδά ο Αργύρης Κόκορης.

Αργύρης Κόκορης το τραγούδι και με τον περίφημο καγκελευτό χορό από την περιοχή της Χαλκιδικής ολοκληρώνεται και το σημερινό μας μουσικό διπορικό στον Πολύγυρο. Οι ηχογραφήσεις που ακούσαμε προέρχονται από μια δισκογραφική έκδοση, έναν ψηφιακό δίσκο με τον γενικό τίτλο «Άρωμα Χαλκιδικής, κάτι νέο από τα παλιά», μια έκδοση του Λαογραφικού Ομίλου Πολυγύρου το 2015. Και εμείς συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Κάθε μέρα αυτή την ώρα ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση, μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο Βαγγέλης Τζαναβάρης ήταν μαζί μας φροντίζοντας για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, παρατηρήσεις και επιθυμίες. 210-7298-222 από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Να σας αποχαιρετήσουμε με ένα χασάπικο χορό πάντα από τον Πολύγυρο της Χαλκιδικής όπου ταξιδέψαμε σήμερα. Χασάπικο Παλικαρίσιο όπως το ονομάζουν οι ντόπιοι. Από το Λάμπρο Λιάβα και το Αλάτι της Γης, γεια σας.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Κυκλοφόρησε από την Αποστολική Διακονία η ελληνική μετάφραση της διδακτορικής διατριβής του Θεοδόρου του Πολυζωγόπουλου, Μητροπολίτη Λαοδικίας, η οποία αποτελεί συστηματική μελέτη για την ασκητική μυστική εμπειρία, όπως την εβίωσε ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, διακεκριμένος εκκλησιαστικός άνδρας του 5ου αιώνα. Πρόκειται για μια ασκητική μορφή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Γεχονδρική και Λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
4: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
7: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
8: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
9: Η ώρα είναι

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Καθημερινά σε αυτή την εκπομπή αναδεικνύουμε δρόμους και μονοπάτια, πόλεις και χωριά, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, ναούς και μνημεία, μοναστήρια, καθώς και άλλους τόπους ιστορικού ενδιαφέροντος της Ελλάδας. Στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε πραγματικά ένα πρωτότυπο μουσείο.

0: την γνωριμία του μουσείου με πολλούς Έλληνες από την άλλη και κυρίως σχολεία, τα οποία στις εκπαιδευτικές εκδρομές βάζουν σε προτεραιότητα επίσκεψη στο Μουσείο Τυπογραφίας.
1: Μάλιστα. Θέλουμε λοιπόν να σας ευχαριστήσουμε που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας και να σας παρακαλέσουμε ταυτόχρονα να ακούσουμε δύο λόγια για τους σκοπούς του μουσείου αυτού, του πώς αποφασίσατε να δημιουργήσατε ένα τέτοιο μουσείο για την τυπογραφία, για την ιστορία της τυπογραφίας, αφού πρώτα μας δώσετε κάποιες πρακτικές πληροφορίες που έχει να κάνει με τον τόπο που βρίσκεται ακριβώς το μουσείο σήμερα και πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να φτάσει μέχρι εκεί εφόσον φτάσει στα Χανιά.
0: Ναι. Καταρχάς λοιπόν, το Μουσείο Τυπογραφίας βρίσκεται στο Βιοτεχνικό Πάρκο Χανίων, είναι έξω από την πόλη 5 χιλιόμετρα πάνω από το λιμάνι της Σούδας. Αυτό θα έλεγα ότι είναι στα αρνητικά του μουσείου, γιατί εάν το μουσείο αυτό βρισκόταν μέσα στην πόλη θα είχε τεράστια οικονομική αυτονομία, δεν θα είχε κανένα πρόβλημα συντήρησης κλπ. Δυστυχώς στην προσπάθεια που ξεκίνησα και που έχει σημείωση μεγάλη επιτυχία, δεν μπορώ να πω ότι βοήθησαν άλλο εδώ οι τοπικοί παράγοντες, ο οποίος είχα απευθυνθεί και είχα ζητήσει τότε ένα χώρο προκειμένου να το στήσω μέσα στα Χανιά. Ήταν μάλιστα κάτι το οποίο θα έμενε στην πόλη και θα μείνει στην πόλη. Παρά τα άλλα, επαναλαμβάνω, το μουσείο σήμερα έχει αρκετά καλή επισκεψιμότητα. Κυρίως σχολεία επισκέπτονται το μουσείο, γίνονται μορφωτικά μαθήματα στα παιδιά και γνωρίζει την τυπογραφία και πόσο βοήθησε τέλος πάντων στην εξάπλωση των γραμμάτων, στην επιμόρφωση του κόσμου, του λαϊκού τέλος πάντων, γιατί όπως ξέρετε η μόρφωση παλαιότερα πριν το Κουτεβέργιο ήταν προνόμιο των πλουσίων και μόνο και της εκκλησίας, θα έλεγα.
1: Εσείς για ποιο λόγο αποφασίσατε να προχωρήσετε σε ένα τόλμημα που φαίνεται να έχει σημαντική επιτυχία, κύριε Γαρεδάκη? Πώς ξεκινήσατε, πώς σας ήρθε η πρώτη ιδέα να φτιάξουμε ένα τέτοιο μουσείο?
0: Ήταν ένα τόλμημα πράγματι. Βρέθηκα...
1: Αγαπητοί ακροατές, διακόπτουμε την κανονική ροή του προγραμματός μας για να συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για τα μηνύματα των εψηφισμένων επισκόπων Αστερίου κ. Καλλινίκου και Νεοχωρίου κ. Χριστόδουλου.

0: Τη καθημάσα γιοτάτη Αποστολική Εκκλησία, τους αξίους και βίο αμέμπτο και παιδεία διακρινωμένους και διακονίες τες εν αυτοί δεδοκιμασμένους, επαξίως τιμάν και προάγιν προσμίζωνα και αύθης οικοδομήν των πιστών και την εν τη Εκκλησία ωφέλιαν, κατά τα συνοδικός διατετυπωμένας αυτή, παρά της εν Κωνσταντινούπολη μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας προνομίας, του ρυθμίζειν κανονικός τα προς την εσωτερικήν διοίκησιν αφορώντα, ίον συν άλλης και τα περί εκλογής και χειροτονίας αρχιερέων και περί αριθμού αυτών και ονομασίας των επισκοπών αυτών, συνελθούσα Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας και της Αγιωτάτης Αποστολικής Εκκλησίας της Ελλάδος και κατόπιν της υπαρίθμου 3011-1486 της 9ης 7ου 2024 πράξεως του μακαριωτάτου Προέδρου αυτής εν τη συνήθη των συνεδριών εθούσι τη Τετάρτη του μηνός Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2024 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευήν και ώραν 9ην πρωινήν και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου και Σαριανής Βύρονος και ημιτού κυρίου Δανιήλ ενωτισαμένη, προβαλλομένου και προτείναντος ως τιμής αξίους τρεις υποψηφίους, ήτι τους Πανοσιολογιωτάτους Αρχιμανδρίτας κύριον Καλίνικο Νικολάου, κύριον Μακάριον Παναγόπουλον και κύριον Χριστόδουλον Κοτσίφιν, και την χάριν του Αγίου Πνεύματος επικαλεσαμένη, διασκεψαμένη δε κατά τους θείους και ιερούς κανόνας, κατά τα άρθρα 42 παράγραφο 2, εδάφιο γάμα του καταστατικού χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος, του νόμου 590 του 1977 και 347 παράγραφο 11 του νόμου 4957 του 2022, ψήφους κανονικάς προβαλλομένοι ως και κατόπιν της υπαρίθμ 3255 1433 της 8ης 7ου 2026 πράξεως του μακαριωτάτου Προέδρου αυτής συνελθούσε εν τη συνήθη των συνεδριών εθούσι τη 8η του μηνός Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026 ημέρα της εβδομάδος πέμπτην και ώραν 9ην πρωινήν, δυνάμει της ταυθημέρου από 8ης Οκτωβρίου 2026, αποφάσεως αυτής, απεδέξατο τα εν της πρακτικής υποβληθέντα και διαλειφθέντα και ανεκήρυξεν ως εκλελεγμένων ψήφις κανονικές δοθήσες κατά τη συνεδρία της 4ης Οκτωβρίου 2024, βοηθών επίσκοπων της Ιεράς Μητροπόλεως και Σαριανής Βύρονος και ημιτού εκ των ανωτέρω υποψηφίων των Πανοσιολογιώτατων Αρχιμανδρίτην κύριον Καλίνικο Νικολάου, κληρικών άχρη σήμερων της Ιεράς Μητροπόλεως και Σαριανής Βύρονος και ημιτού, άνδρα ιεροπρεπή και της εκκλησιαστικής διακονίας άξιων επί το χειροτονηθήνε κανονικός αρχιερέα και επίσκοπων της πάλε ποτέ διαλαμψάσης Αγιωτάτης Επισκοπής Αστερίου, λαβώντα ψήφους 20 και 5. Όθεν, εις ένδειξην τούτου, η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Αγιωτάτης Αποστολικής Εκκλησίας της Ελλάδος κατελθούσα εις των συνοδικών παρεκκλήσεων των Παμεγίστων Ταξιαρχών και την χάριν του Παναγίου Πνεύματος και αύθης επικαλεσαμένη, ετέλεσε το μέγα μήνυμα και επίησα το τίν δε την πράξην υπογραφωμένην υποτε του μακαριωτάτου Προέδρου αυτής και απάντων των παρόντων σεβασμιωτάτων συνοδικών συνέδρων καταστρωθήσαν δε εν το ιερό του το κώδικη. Αθήνηση, τη 8η μηνός Οκτωβρίου, Σωτηρίου έτους, δυσχυλιοστού 26.
1: Επειδή ψήφις κανονικές των Θεόθεν οδηγηθένων σεβασμιωτάτων αρχιερέων, των συγκροτούντων την Ιεράν Σύνοδον της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, εψηφίστην ο ελάχιστος εγώ, όπως ως άξιος του Υψηλού και Θείου Υπουργήματος της Αρχιεροσύνης, κατασταθώ Επίσκοπος της πάλε ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Αστερίου, διακονήσω δέος βοηθός Επίσκοπος, παρά τη Ιερά Μητροπόλη και Σαργιανής, Βύρονος και Ημιτού, αποδέχομαι τη διακονία ταύτην, διαβεβαιούμενος ότι σπουδάσω πάση δυνάμει επιτελήν τα ιερά καθήκοντα της ανατεθήσεις μη διακονίας εν ζήλος και επισκνούμε διαμήνεμε πιστών τη Ιερά Συνόδο της Αποστολικής Εκκλησίας της Ελλάδος και τη αυτού σεβασμιότητη το Μητροπολίτη και Σαργιανής Βύρονος και Ημιτού τηρών επακριβώς και πιστός τους θείους και ιερούς κανόνας, τας ιεράς παραδόσεις και τους εκκλησιαστικούς νόμους, υπήκην τες αποφάσεση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου και υπερμαχήν των δικαίων της Εκκλησίας. Επί δε τούτης, οικία χειρή υπογράφω, την δε την διαβεβαίωση, Αθήνηση, τη 8 ημινός Οκτωβρίου, Σωτηρίου έτους, δυσχυλιοστού, 20 και έκτου. Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον, Κύριε δόξασι, ο εν είδη πυρήνων γλωσσών, ουρανόθεν καταπέμψα στο Πανάγιον Πνεύμα, επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, του τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Οσίας Μητρός ημών Πελαγίας, εις τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

0: Επειδή ήθιστε την καθημάς Αγιωτάτη Αποστολική Εκκλησία, τους αξίους και βίο αμέμπτο και παιδεία διακρινωμένους και διακονίες τες εν αυτή δεδοκιμασμένους επαξίως τιμάν και προάγην προσμίζωνα και αύτης οικοδομήν των πιστών και την εν τη Εκκλησία ωφέλιαν κατά τα συνοδικώς διατετυπωμένας αυτή παρά της εν Κωνσταντινούπολη μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας προνομίας του ρυθμίζειν κανονικώς τα προς την εσωτερικήν διοίκησιν αφορώντα ίον συν άλλης και τα περί εκλογής και χειροτονίας αρχιερέων και περί αριθμού αυτών και ονομασίας των επισκοπών αυτών συνελθούσα Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Αγιωτάτης Αποστολικής Εκκλησίας της Ελλάδος κατόπιν της υπαριθμών 3255 1433 της 8ης Εβδόμου 2026 πράξεως του Μακαριωτάτου Προέδρου αυτής εν τη συνήθη των συνεδριών εθούσι τη 8η του μηνός Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτην και ώραν ενάτην πρωινήν και του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Κυρίου Ιερωνήμου ενωτής αμένη, προβαλωμένου και προτείναντος ως τιμής αξίους τρεις υποψηφίους, ήτι τον Πανοσιολογιωτάτους Αρχιμανδρίτας, κύριον Χριστόδουλον Κοτσίφιν, κύριον Μάξιμον Κάπα και κύριον Κλεόπαν Γιανακόπουλον και την χάριν του Αγίου Πνεύματος επικαλεσαμένη, διασκεψαμένη δε κατά τους θείους και ιερούς κανόνας κατά τα άρθρα 42 παράγραφο 2 εδάφιον γάμα του καταστατικού χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος του νόμου 590 του 1977 και 347 παράγραφο 11 του νόμου 4957 του 2022 ψήφους κανονικάς προβαλωμένη εξελέξα των βοηθών επίσκοπων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, των Πανοσιολογιώτατων Αρχιμανδρίτην κύριων Χριστόδουλων Κοτσίφιν, κληρικών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, άνδρα ιεροπρεπή και της Εκκλησιαστικής Διακονίας Άξιων, επί το χειροτονηθήνε κανονικός αρχιερέα και επίσκοπων της πάλε ποτέ διαλαμψάσης Αγιωτά της Επισκοπής Νεοχωρίου, λαβώντα ψήφους πεντήκοντα και τέσσερας. Όθεν, εις ένδειξην τούτου, Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Αγιωτά της Αποστολικής Εκκλησίας της Ελλάδος, κατελθούσα εις των συνοδικών παρεκκλήσεων των Παμεγίστων Ταξιαρχών και την χάριν του Παναγίου Πνεύματος και αύτης επικαλεσαμένη, ετέλεσε το μέγα μήνυμα και επίησα το τίνδε την πράξην υπογραφωμένην υποτε του Μακαριωτάτου Προέδρου αυτής και απάντων των παρόντων σεβασμιωτάτων συνοδικών συνέδρων καταστρωθήσαν δε εν το ιερό τούτο κώδικη. Αθήνηση τη 8η μηνός Οκτωβρίου Σωτηρίου έτους δισχυλιοστού 26.
1: Επειδή ψήφις κανονικές των Θεόθεν οδηγηθέντων σεβασμιωτάτων αρχιερέων το συγκροτούντων την Ιεράν Σύνοδον της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος εψηφίστην ο ελάχιστος εγώ όπως ως άξιος του υψηλού και θείου Υπουργήματος της Αρχιεροσύνης κατασταθώ επίσκοπος της πάλε ποτέ διαλαψάσης Επισκοπής Νεοχωρίου διακονήσω δε ως βοηθός επίσκοπος παρά το Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, αποδέχομαι τη διακονία ταύτην, διαβεβαιών ότι σπουδάσω πάση δυνάμει επιτελήν τα ιερά καθήκοντα της ανατεθήσεις μη ταύτης διακονίας εν ζήλος και επισκνούμε διαμήνεμε πιστόν τη αυτού μακαριότητη και τη Ιερά Συνόδο της Αποστολικής Εκκλησίας της Ελλάδος, τηρών επακριβώς και πιστός τους θείους και ιερούς κανόνας, τας ιεράς παραδόσεις και τους εκκλησιαστικούς νόμους, υπήκειν τες αποφάσεση της Αγίας Κεράς Συνόδου και υπερμαχήν των δικαίων της Εκκλησίας. Επί τούτης δε οικία χειρή υπογράφω την δε την διαβεβαίωση Αθήνηση τη 8 ημινός Οκτωβρίου Σωτηρίου έτους της χιλιοστού 26ου. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, ο εν είδη πυρήνων γλωσσών ουρανώθεν καταπέψας το Πανάγιο Πνεύμα επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους, Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώ Μαγείας αυτού Μητρός, του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Ιωσίας Μητρός ημών Πελαγίας, εις τη μνήμη επιτελούμεν και πάντου σου των Αγίων, ελεήσε και σώσει ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Διευχών των Αγίων Πατέρων. Ελέησε και σώσε εμάς.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για τα μηνύματα των ευψηφισμένων επισκόπων Αστερίου κυρίου Καλλινίκου και Νεοχωρίου κυρίου Χριστοδούλου.

ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ρήματα και Φθόγγι» με την Κυριακή Ελιανού.

Η φωνή της συνειδήσεως είναι η φωνή του Θεού. Γι' αυτό και χωρίς να έχουμε διαβάσει πολλά για το Θεό, αισθανόμαστε όχι εντάξει όταν παραβούμε κάτι που είναι πραγματικά εντολή του Θεού. Και αυτό το έχουμε όλοι οι άνθρωποι, και οι κοινωνικώς ανεπτυγμένοι και οι λεγόμενοι πρωτόγονοι, και όλοι οι άνθρωποι. Είναι αδύνατον ο άνθρωπος να κάνει μια αμαρτία και να μην το αισθανθεί. Πολλοί άνθρωποι μάλιστα μου έχουν πει ότι κάνοντας μια αμαρτία αισθάνονται και μια πίκρα στο στόμα, σαν να ήπιαν κινίνο, ή νιώθουν μια μελαγχολία που τους συνοδεύει κάθε στιγμή μετά. Άρα δεν είναι δικό τους. Είναι του Θεού που κατοικεί μέσα τους. Ο φύλακας άγγελος είναι άλλος, και έχει και τους φίλους του, γιατί υπάρχουν κι άλλοι άγγελοι που μας προστατεύουν. Δεν είναι ένας μόνο. Ο πατήρ Ηλίας μια φορά έβγαλε έναν πολύ ωραίο λόγο στο μοναστήρι της Τίνου περί αγγέλων. Είπε πόσο πρόθυμοι είναι οι άγγελοι να μας βοηθήσουν. Ο σκοπός τους είναι αυτός. Φτάνει μόνο εμείς να τους επικαλεστούμε για να γίνουν όλα πολύ πιο εύκολα από ό,τι θα γίνονταν αλλιώς. Γερόντισσα Γαβρίλια.

Αν πεθάνει ο άνθρωπος, έχοντας ζήσει με την ελπίδα να γνωρίσει αισθητός τα μυστήρια του Θεού, και αν ακόμη δεν δει αυτή τη γη της τελειότητας από κοντά, πιστεύω ότι θα κληρονομήσει τη Βασιλεία του Θεού μαζί με τους αρχαίους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτοί είχαν την ελπίδα να φτάσουν την τελειότητα, αλλά δεν αξιώθηκαν να τη δουν, σύμφωνα με το λόγο του Αποστόλου Παύλου. Επειδή λοιπόν εργάστηκαν την αρετή σε όλη τους τη ζωή, μέχρι που κοιμήθηκαν, θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Και αν ακόμη ένας άνθρωπος δεν γνώρισε αισθητός τα μυστήρια του Θεού, παρά μόνο μέσα από καθρέφτη, και ήλπισε ότι θα τα απολαύσει από μακριά, και με αυτή την ελπίδα πέθανε, να ξέρεις ότι πήγε στον τόπο των Αγίων Πατέρων του. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

αγάπη θεία, που μέσα σου βρίσκεται ο Χριστός. Άνοιξε και σε μας την πόρτα σου, για να δούμε το Χριστό που έπαθε για μας και να ελπίσουμε στο έλεος του. Να τον δούμε για να μην πεθάνουμε πια. Γέμισε την ύπαρξή μας για να νιώσουμε το μυστήριο της ένσαρκης οικονομίας του Χριστού. Εσύ που βίασες τα αβίαστα και πλουσιόδωρα σπλάχνα του Κυρίου μας για να σηκώσεις τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων, έλα και στη δική μας ταλέπορη ψυχή. Ο Θεία Αγάπη, θέλουμε να σε γνωρίσουμε και να μας γνωρίσεις, γιατί σου είμαστε άγνωστοι. Κατοίκησε μέσα μας για να έρθει ο Δεσπότης Χριστός να μας επισκεφθεί. Μόλον ότι είμαστε ανάξιοι, έλα να μας αγιάσεις. Όσιο Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

καθαρότητα της καρδιάς, δηλαδή η τήρησης και η φυλακή του νόους, της οποίας τύπος και εικόνα είναι η Καινή Διαθήκη, αν βέβαια εφαρμόζεται εκ μέρους μας όπως πρέπει. Κόβει, ξεριζώνοντάς τα από την καρδιά, όλα τα πάθη και όλα τα κακά. Και αντί για αυτά, εισάγει στην καρδιά τη χαρά, την ελπίδα του καλού, κατάνοιξη, πένθος, δάκρυα, γνώση κατά βάθος του εαυτού μας, μνήμη θανάτου, αληθινή ταπείνωση και απέραντη αγάπη για το Θεό και τους ανθρώπους, και έρωτα θεϊκό από τα βάθη της καρδιάς. Όπως δεν είναι δυνατόν να διασχίζεται ο αέρας γύρω μας όταν βαδίζουμε στη γη, έτσι είναι αδύνατο να μην πολεμούν αδιάκοπα την καρδιά του ανθρώπου οι δαίμονες, ή να μην επηρεάζεται κρυφά από αυτούς, έστω και αν κάνει πολύ σωματική άσκηση. Όσιος Ισύχιος ο Πρεσβύτερος.

Όταν πρόκειται να αρχίσεις ένα οποιοδήποτε έργο, συμβουλεύει κάποιος γέροντας, κάνε ευσυνείδητα αυτή την ερώτηση στον εαυτό σου. Αν αυτή τη στιγμή με επισκεφθεί ο Κύριός μου, τι γίνεται? Πρόσεχε να ακούσεις καλά τι θα σου αποκριθεί η συνείδησή σου. Αν σε αποδοκιμάζει, παράτησε ευθύς εκείνο που είχες αποφασίσει να κάνεις και άρχισε κάποιο άλλο που θα το επιδοκιμάζει για να το τελειώσεις στα αρετά. Ο εργάτης της αρετής πρέπει να είναι κάθε στιγμή έτοιμος να αντικρίσει ήρεμα το θάνατο. Όταν πέφτεις στο στρώμα για να κοιμηθείς, ή σηκώνεσαι από τον ύπνο, όταν τρως ή εργάζεσαι, όταν στέκεσαι ή βαδίζεις, να λες διαρκώς το λογισμό σου: αν αυτή τη στιγμή με καλέσει ο Κύριός μου, είμαι άραγε έτοιμος. Άκουε πάλι με προσοχή τι θα σε πληροφορήσει η συνείδησή σου και μην πάψεις να συμμορφώνεσαι με τις οδηγίες της. Η καρδιά σου θα σε βεβαιώσει ακόμη ότι ο Θεός έκανε έλεος για σένα.

Ένας ευσεβής νέος ρώτησε τον Αβά Ευπρέπειο πώς μπορεί η ψυχή να αποκτήσει το θείο φόβο. Δύο δρόμοι ασφαλείς υπάρχουν που οδηγούν την ψυχή στο φόβο του Θεού, αποκρίθηκε ο σοφός γέροντας. Η ακτιμοσύνη και η ταπεινοφροσύνη. Το αναμένο λιχνάρι σκορπίζει το σκοτάδι, έλεγε ο Αβάς Ιάκωβος, και ο φόβος του Θεού διώχνει τα σκοτάδια της ανθρώπινης καρδιάς και τη διδάσκει τις θείες εντολές. Άλλος σοφός πατήρ συμβουλεύει: μη συνηθίζεις να ελέγχεις τον αδελφό σου για τις πράξεις του, αλλά μόνο τον εαυτό σου για τις δικές του, και να θυμάσαι κάθε στιγμή πως είσαι υπόλογος για αυτές. Τότε θα γεννηθεί στην ψυχή σου ο θείος φόβος.

Οι προσευχές μας δεν εισακούονται, διότι δεν είμαστε άξιοι. Πρέπει να γίνεις άξιος για να προσευχηθείς. Δεν είμαστε άξιοι, διότι δεν αγαπάμε τον πλησίον μας ως εαυτόν. Το λέει ο ίδιος ο Χριστός. Εάν προσφέρεις το δώρον σου επί το θυσιαστηρίο, κακίμνησθείς ότι ο αδελφός σου έχει τι κατά σου. Άφεσε εκεί το δώρον σου, έμπροσθεν του θυσιαστηρίου. Και είπαγε πρώτον, διαλάγηθη το αδελφό σου, και τότε ελθόν πρόσφερε το δώρο σου. Να πάεις πρώτα να συμφιλιωθείς με τον αδελφό σου, να συγχωρεθείς για να γίνεις άξιος. Αν δεν γίνει αυτό, δεν μπορείς να προσευχηθείς. Αν δεν είσαι άξιος, δεν μπορείς να κάνεις τίποτε. Όταν τακτοποιήσεις όλες τις εκκρεμότητες και ετοιμαστείς, τότε πάεις και προσφέρεις το δώρο σου. Άξιοι γίνονται όσοι επιθυμούν και λαχταρούν να γίνουν του Χριστού, όσοι δίνονται στο θέλημα του Θεού. Να μην έχεις κανένα θέλημα, αυτό έχει μεγάλη αξία. Αυτό είναι το παν. Ο σκλάβος δεν έχει κανένα θέλημα. Το να μην έχουμε κανένα θέλημα μπορεί να γίνει με έναν τρόπο απαλό, με την αγάπη στο Χριστό και την τήρηση των εντολών του. Γέροντας Πορφύριος.

Ενώ ο Θεός θέλει όλοι να προκόβουμε στην αρετή, εντούτοις δεν εκβιάζει, ούτε εξαναγκάζει κανένα, αλλά προσελκύει και κερδίζει όλους εκείνους που το επιθυμούν με την πειθό και την ευεργεσία. Γι' αυτό όταν ήρθε στη γη, οι άλλοι τον πίστεψαν και άλλοι δεν τον δέχτηκαν. Γιατί δεν θέλει κανένα να τον ακολουθήσει χωρίς τη θέλησή του και με εξαναγκασμό, αλλά θέλει να τον αγαπήσουν με τη θέλησή τους και την ελεύθερη εκλογή τους. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Πολλοί που εργάζονται για την απόκτηση των εντολών νομίζουν ότι βαδίζουν σωστά, και αυτό γιατί ακολούθησαν, χωρίς να το καταλάβουν, τις κακίες που στέκονται δίπλα από τις αρετές. Έτσι προχωρούν άσκοπα, γιατί για την απόκτηση των εντολών δεν χρειάζεται ούτε υπερβολή ζήλου, ούτε έλλειψη πνευματικότητας, αλλά να υπάρχει σκοπός θεάρεστος και να επιζητείτε το θείο θέλημα. Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης.

καινοδοξία αφαιρεί την ανταμοιβή των έργων και κάνει την εργασία αυτών που κοπιάζουν ανώφελη, ενώ η υπερηφάνεια μαζί με τη ζημιά περικλεί και μεγάλο κίνδυνο εξαιτίας της κάφησης, επειδή αρνείται το Θεό που είναι συνεργάτης στα καλά έργα και αποδίδει στον εαυτό της την αξία των κατορθωμάτων της. Όσιος Νείλος, ο ασκητής.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει το βιβλίο «Μαρτύριο και τα θαύματα του Αγίου Δημητρίου του Σημεών του Μεταφραστού. Ο βίος, τα θαύματα και οι ασματικές ακολουθίες του Αγίου» σε εισαγωγή, μετάφραση και σχόλια του Γεωργίου Παπαδημητρόπουλου. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
2: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5, τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ηχορυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στο επίκεντρο της τελευταίας συνεδρίασης βρέθηκε το ζήτημα της χειροτονίας του εψηφισμένου επισκόπου Αστερίου Χριστοδούλου Κοτσίφη με σχετική εισήγηση του Μητροπολίτη Νέας Μύρνης Σιμεών. Πρότυπο συμμάχου χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τονίζοντας πως μια ενδεχόμενη σύγκρουση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας είναι αδιανόητη. Αθώοι κρίθηκαν κατά πλειοψηφία από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες για τον θάνατο του πρώην Υπουργού Σύφη Βαλιράκη. Στα χέρια των κατοίκων της Κυψέλης περνούν πλέον τα έγγραφα και οι πραγματογνωμοσύνες που αφορούν τις ζημιές στα κτίρια της περιοχής. Πράσινο φως για γεώτρηση δυτικός της Κέρκυρας. Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι επαγγελματίες αλληλείς με αποκλεισμούς λιμανιών, πιθανότατα μέσα στο Σαββατοκυριακό. Στη Γαλλία οι μαθητές δίνουν το απόγευμα ραντεβού στη Βαστήλη για συγκέντρωση διαμαρτυρία που θα κρίνει το μέλλον των κινητοποιήσεων. Δύο νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας στην Κωνσταντινούπολη, αναζητούνται δύο ακόμη άτομα. Στην Αττική καλός ο καιρός με λίγες νεφώσεις και θερμοκρασία που θα φτάσει τους 26 βαθμούς. Παρόμοιο το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη.

0: Πάμε να ακούσουμε, αγαπητοί ακροατές, το ανακοινωθέν που εξέδωσε πριν από λίγη ώρα η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος με την ολοκλήρωση της σημερινής τελευταίας συνεδρίασής της.
1: Συνήλθε σήμερα 5η 8 Οκτωβρίου 2026 στην τρίτη τακτική συνεδρία της Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος υπό την Προεδρία του Μακριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερονύμου στην αίθουσα συνεδριών της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας. Μετά την προσευχή ανεγνώστηκε ο κατάλογος των συμμετεχών των ιεραρχών και διαπιστώθη απαρτία. Κατόπιν επικυρώθηκαν τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίας. Εν συνεχεία, σύμφωνα με την ημερησία διάταξη, ανέγνωσε την εισήγησή του ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης κ. Σιμεών με θέμα το εκκρεμές ζήτημα της εισεπίσκοπων χειροτονίας του εκλεγμένου Επισκόπου Αστερίου κ. Χριστοδούλου Κοτσίφη. Μετά την εισήγηση, ο Μακαριώτητος Πρόεδρος πρότεινε τα ακόλουθα για τη λύση του εκκλησιαστικού αυτού ζητήματος. Πρώτον, αν ο εκλεχθής επίσκοπος Αστερίου κ. Χριστόδουλος Κοτσίφης

Παπαδόπουλου Κοτσέφη περί ανακλήσεως της αποδοχής εκλογής του, η οποία επίσης ομοφόνος εγένετο δεκτή. Στη συνέχεια καταρτίστηκε το τριπρόσωπο για την εκλογή του Βοηθού Επισκόπου παρά τη Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών με τον τίτλο της πάλι ποτέ δηλαμψάς Επισκοπής Νέου Χωρίου. Προτινόμενοι υποψήφοι υπό το μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάση Ελλάδος κ. Ιερονίμου ήταν η Πανασυλλογιότητη Αρχιμανδρίτης, πρώτον Χριστόδουλος Κοτσίφης, δεύτερον Μάξιμος Κάπας και τρίτον Κλεόπας Γεννακόπουλος. Βοηθός επίσκοπος με τον τίτλο της πάλι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Νεοχωρίου εξελέγει ο Αρχιμανδρίτης κ. Χριστόδουλος Κοτσίφης. Ακολούθως έγινε συζήτηση περί της εκλογής των βοηθών επισκόπων. Σύμφωνα με την ημερησία διάταξη και αποφασίστηκε ομοφόνος να επεξεργαστεί το θέμα από πλευράς νομοκανονικής η Συνοδική Επιτροπή Δογματικών και Νομοκανονικών Ζητημάτων και να καταθέσει τεκμηριωμένη εισήγηση στην Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος ώστε να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις. Μετά το πέρας της συνεδριάσεως ακολούθησε το μικρό μήνυμα των βοηθών επισκόπων στην αίθουσα συνεδριών της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας. Κατά την κρατούσα εκκλησιαστική τάξη, οι εψηφισμένοι βοηθοί επίσκοποι έδωσαν το μέγα μήνυμα εντός του καθολικού της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, χωροστατούντος του μακαριωτά του Προέδρου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάση Ελλάδος κ. Ιερονίμου, παρουσία πολλών ιεραρχών, κληρικών και πιστών. Οι χειροτονίες των εψηφισμένων βοηθών επισκόπων θα τελεστούν ως εξής. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου εναιστώτου έτους, στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου και Συριανής, η χειροτονία του εψηφισμένου Επισκόπου Αστερίου κ. Καρινίκου. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου εναιστώτου έτους, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών, η χειροτονία του εψηφισμένου Επισκόπου Νεοχωρίου κ. Χριστοδούλου. Τη Δευτέρα 12 και την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026 συνέρχεται η Διαρκής Ιεράς Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 170ης Συνοδικής Περιόδου για να ασχοληθεί με θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Ακούσαμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κύριο Ιερόθε, ο οποίος ανέγνωσε το ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Πρότυπο συμμάχου που ενισχύει τις δυνάμεις της και αναλαμβάνει το μερίδιο ευθύνης που της αναλογεί, χαρακτήρισε ο Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα στις δηλώσεις που έκανε το πρωί από το αεροδρόμιο, λίγο προτού αναχωρήσει από τη χώρα μας. Εξήγησε πως όσο ισχυρότερα είναι τα κράτη του ΝΑΤΟ, κοινωνικά, οικονομικά και στρατιωτικά, τόσο ισχυρότερη γίνεται η συμμαχία. Ρωτήθηκε γιατί επέλεξε να επισκεφθεί την Αθήνα και τόνισε τον ιδιαίτερο συμβολισμό του τόπου που γεννήθηκε η δημοκρατία και διαμορφώθηκαν τα θεμέλια του δυτικού πολιτισμού. Πρόσθεσε πως η επίσκεψη αυτή ενισχύει τους δεσμούς των ΗΠΑ με την Ελλάδα, η οποία είναι πραγματικά πρότυπο συμμάχου, και σημείωσε πως η χώρα του ήθελε να διασφαλίσει ότι αυτό το μήνυμα θα περάσει. Στην ερώτηση αν ζητά από τους Ευρωπαίους να ακολουθήσουν το «πρώτα η Αμερική», απάντησε ότι ζητά ισχυρούς Ευρωπαίους εταίρους. «Όσο ισχυρότεροι είναι, τόσο ισχυρότεροι είμαστε συλλογικά», τόνισε. Αναγνώρισε δε πως ορισμένες χώρες καθυστερούν επικαλούμενες εσωτερικές πιέσεις για το Ιράν. Σε ερώτηση για τη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, υποστήριξε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε επιχείρηση θεωρούν αναγκαία. «Δεν υπάρχει τίποτα που θέλουμε ή χρειάζεται να κάνουμε κατά του Ιράν και δεν μπορούμε ακόμη να το κάνουμε», είπε. Δεν ανακοίνωσε όμως επιχείρηση ή χρονοδιάγραμμα επιχείρησης. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Καθημερινή, χαρακτήρισε αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης και ταυτόχρονα εξήγησε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά για να αποσοβήσουν μια ενδεχόμενη κρίση με αφορμή την υπόθεση του καλωδίου.

0: σύνδεσης με την Κύπρο και θα τονίσουν προς όλες τις πλευρές πόσο σημαντικό είναι το έργο από τη σκοπιά μας. Σε ό,τι αφορά το πράσινο φως που ζητάει η Άγκυρα για να αποκτήσει μαχητικά αεροσκάφη F-35, υπογραμμίζει πως όντως ο πρόεδρος Τραμπ θα ήθελε να λάβει η Τουρκία τα αεροσκάφη που έχει ήδη πληρώσει. Όπως υποστηρίζει όμως, η αμερικανική νομοθεσία είναι σαφής και δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο αν δεν διευθετηθεί πρώτα το ζήτημα με τους αντιαεροπορικούς πυράβλους S-400 που έχει αγοράσει η Τουρκία από τη Ρωσία. Ένα από τα κέρια θέματα που συζητήθηκαν χθες στην Αθήνα ήταν εξάλλου η πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να προμηθευτεί εξελιγμένους πυράβλους για τα δικά της F-35 ανάλογος με αυτούς που έχει πάρει το Ισραήλ. Απάντησε λέγοντας πως το θέμα βρίσκεται υπό εξέταση από το σύνολο των αμερικανικών υπηρεσιών και την τελική απόφαση θα λάβει ο πρόεδρος Τραμπ. Εμφανίστηκε όμως ευνοϊκά διακείμενος προς την προοπτική αυτή, καθώς εξήρε τη στρατηγική σχέση Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών και το ρόλο που διαδραμάτισε η χώρα μας στην περιοχή όταν οι ΗΠΑ απειλήθηκαν. Αθώοι κρίθηκαν κατά πλειοψηφία από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες για τον θάνατο του πρώην υπουργού Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Τακτικοί και λαϊκοί δικαστές αποφάσισαν πως τα δύο αδέλφια που κάθονταν στο εδόλιο πρέπει να απαλλαγούν λόγω αμφιβολιών για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία, διαφωνώντας με την πρόταση του εισαγγελέα Παναγιώτη Ηλιόπουλου. Μειοψήφισε ο πρόεδρος της έδρας που είχε την άποψη ότι έπρεπε να κηρυχθούν ένοχοι. Στη δικαστική αίθουσα βρέθηκαν για να στηρίξουν την οικογένεια στελέχη του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ των οποίων ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Γιάννης Βαρδακαστάνης, οι βουλευτές Μανώλης Χνάρης, Ευαγγελία Λιακούλη, Ευάγγελος Αποστολάκης και οι πρώην υπουργοί Νίκος Σιφουνάκης, Μιχάλης Καρχημάκης και Κώστας Λαλιώτης. Στην αγόρευσή του, ο εισαγγελικός λειτουργός που είχε ζητήσει την καταδίκη τους είχε αναφέρει μεταξύ άλλων πως τα χτυπήματα, ο τρόπος, οι πτώσεις στη θάλασσα δείχνουν εγκληματική συμπεριφορά από την οποία προήλθε ο θάνατος του Βαλιράκη. Ακόμα και στο τέλος που έχουν πάει όλα στραβά, εγκατέλειψαν τον Βαλιράκη. Απομακρύνθηκαν από το σημείο και τον εγκατέλειψαν αβοήθητο. Ακόμη και αργότερα, όταν έγιναν κινητοποιήσεις, θα μπορούσαν να δώσουν πληροφορίες στις αρχές, αλλά ούτε αυτό έκαναν. Στο διατάφτα της αγόρευσής του, ο εισαγγελέας σημείωσε πως η πτώση του Βαλιράκη στο νερό δεν ήταν απότομη επιτάχυνση ή θέμα χειρισμού σκάφους, ήταν θέμα προσέγγισης, στισήματος, χτυπήματος. Ο δράστης τον χτύπησε με το κοντάρι και βρέθηκε στο νερό χωρίς τη θέλησή του. Αυτό αποδείχθηκε από τρία πράγματα. Είχε πάει για ψαροντούφεκο, αλλά το σκάφος είναι ακόμη εν κινήσει και δεν φορά τα βάρη για το ψαροντούφεκο. Φορούσε τα σανδάλια του. Με αυτόν τον τρόπο, με τις κινήσεις και τα χτυπήματα, βρέθηκε ο Ιωσήφ Βαλιράκη στο νερό. Ήρθε σε επαφή με την προπέλα του σκάφους του και τα υδροπτερήγια του αλιευτικού. Αυτά προκάλεσαν βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις με αποτέλεσμα να επέλθει ο θάνατός του. Το πρωτοδικείο δίνει εντολή στην Ελληνικό Μετρό και στην ανάδοχο εταιρεία του έργου να επιδείξουν σε κατοίκους της Κυψέλης όλα τα έγγραφα που αφορούν τις ζημιές σε κτίρια της περιοχής, οι οποίες αποδίδονται στα έργα της γραμμής 4 του Μετρό. Το δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση κατοίκων της Κυψέλης για την έκδοση προσωρινής διαταγής προκειμένου να τους επιδειχθούν τα έγγραφα της Ελληνικό Μετρό, μεταξύ άλλων οι πραγματογνωμοσύνες και τα σχετικά στοιχεία για τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές. Σύμφωνα με τους αιτούντες, τα επίδικα στοιχεία είναι απολύτως απαραίτητα προκειμένου να αξιολογηθεί το μέγεθος των ρογμών και των καθιζήσεων που έχουν υποστεί τα κτίρια και να καταστεί δυνατή η έναρξη των εργασιών αποκατάστασής τους. Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους προχωρούν οι επαγγελματίες αλληλείς, καθώς δεν θεωρούν ικανοποιητικές τις κυβερνητικές εξαγγελίες για διπλασιασμό της επιδότησης στο πετρέλαιο. Σχεδιάζουν αποκλεισμούς λιμανιών πιθανότατα μέσα στο Σαββατοκύριακο, ενώ μεγάλες κινητοποιήσεις προετοιμάζονται και σε κάποια νησιά των Δωδεκανήσων. Παράλληλα, σχεδιάζουν να προχωρήσουν και σε καταγγελία προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ζητώντας να αναζητηθεί πού κατευθύνθηκαν τα χρήματα για την αλληλεία του προγράμματος Αλληλεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 2021-27. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 519,64 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία περίπου 363,75, σε ποσοστό δηλαδή 70%, είναι ευρωπαϊκή πόρη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλληλείας και Υδατοκαλλιέργειας και τα υπόλοιπα εθνική συμμετοχή. Ωστόσο, εκπρόσωποι των αλλιέων τονίζουν πως τους ψαράδες έχουν δοθεί μόνο 40 εκατομμύρια ευρώ για τις καταστροφές δικτυών από τα δελφίνια. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η ενίσχυση για το αλλιευτικό πετρέλαιο διπλασιάζεται αναδρομικά από 16 σε 32 λεπτά το λίτρο για τον Απρίλιο και το Μάιο και από 12 σε 24 λεπτά για την περίοδο Ιουνίου-Αυγούστου. Οι αλλιείς ωστόσο επισημαίνουν πως δεν έχει ακόμη αποσαφινιστεί από πού θα εξασφαλιστούν τα επιπλέον κονδύλια, ούτε πότε θα καταβληθούν τα χρήματα στους δικαιούχους, δεδομένου ότι και οι προηγούμενες επιδοτήσεις είχαν δοθεί στα λόγια, αλλά ακόμη κανένας δεν έχει εισπράξει ένα ευρώ. Κυρίως όμως θεωρούν πως η ενίσχυση εξακολουθεί να απέχει σημαντικά από την πραγματική αύξηση του λειτουργικού τους κόστους. Διεκδικούν κάλυψη του 70 έως 100% της μεσοσταθμικής αύξησης της τιμής των καυσίμων, επικαλούμενοι αντίστοιχα μέτρα στήριξης που έχουν εφαρμοστεί, όπως υποστηρίζουν, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το μέγεθος της επιβάρυνσης αποτυπώνεται, σύμφωνα με τους ίδιους, στην τιμή του αλλιευτικού πετρελαίου από περίπου 0,55 ευρώ το λίτρο, έχει φτάσει κοντά στο 1,40 ευρώ. Μετά τις τελευταίες κυβερνητικές ανακοινώσεις, εκπρόσωποι του κλάδου από όλη την Ελλάδα συνεδρίασαν και αποφάσισαν να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις, ζητώντας ουσιαστικότερη παρέμβαση στο ενεργειακό κόστος. Πριν από λίγη ώρα, την προσωπική του δέσμευση για την περαιτέρω οικονομική ενίσχυση του αλλιευτικού κλάδου ανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο συνάντησης που είχε με εκπροσώπους των αλλιέων στην Αρναία Χαλκιδικής, ενώ παράλληλα έθεσε το πλαίσιο των πολιτικών και διπλωματικών προτεραιοτήτων της κυβέρνησης. Απευθυνόμενος στους εκπροσώπους των αλλιέων, ο κύριος Μητσοτάκης αναγνώρισε τις πιέσεις που υφίσταται ο πρωτογενής τομέας, τονίζοντας τη βούληση της πολιτείας για ουσιαστική παρέμβαση. Ένα ακόμη βήμα προς την ερευνητική γεώτρηση στο μπλοκ 2 δυτικός της Κέρκυρας έγινε με τη θετική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Νήσων για τη μελέτη περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων του ΑΣΟΠΟΣ 1. Η γνωμοδότηση συνοδεύεται από 17 όρους, μεταξύ των οποίων η κατά προτεραιότητα εκτέλεση των εργασιών στο πρώτο τετράμινο και η παρουσία εξοπλισμένου πλοίου αντιμετώπισης ρήπανσης. Το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι η έκδοση της περιβαλλοντικής άδειας από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Η γεώτρηση λοιπόν προγραμματίζεται για τον Απρίλιο του 2027 με ευθύνη της Energian, που μέχρι και την ολοκλήρωσή της παραμένει operator της κοινοπραξίας, στην οποία συμμετέχουν επίσης με 60% η Exxon Mobil και 10% η Hellenic Energy. Σύμφωνα με πηγές της κοινοπραξίας, σε περίπτωση που εντοπιστεί κοίτασμα, θα χρειαστούν άλλες 4 επιβεβαιωτικές γεωτρήσεις για την οριοθέτηση της ερευνητικής περιοχής, για την κάθε μία εκ των οποίων απαιτείται περιβαλλοντική άδεια. Οι επόμενες κινήσεις της κοινοπραξίας θα εξαρτηθούν από το τι θα εντοπίσει το τρυπάνι. Δύο άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί και 10 ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια επταόροφης πολυκατοικίας στο Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης, ενώ 2 ακόμη άτομα αναζητούνται. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται δικαστική και διοικητική έρευνα για τα αίτια της κατάρρευσης. Οι 3 κατόροφοι της πολυκατοικίας κατέρευσαν περίπου στις 5:40 το πρωί στην οδό Ντογού της συνοικίας Τζεβιζλή από αδιευκρίνηστη αιτία. Οι ένικοι των επάνω ρόφων απομακρύνθηκαν. Μεταξύ των πρώτων 5 διασωθέντων βρίσκονταν 2 παιδιά. Ο κίνδυνος νέας κατάρρευσης, να πούμε, πως δυσχεραίνει τις προσπάθειες εντοπισμού των εγκλωβισμένων. Τα συνερχεία εισέρχονται ελεγχόμενα στο κτίριο, χρησιμοποιώντας και ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους. Το απόγευμα στις 4 η ώρα Ελλάδος, μαθητές, φοιτητές και συνδικάτα εκπαιδευτικών δίνουν ραντεβού στη Βαστήλη για συγκέντρωση διαμαρτυρία, η οποία θα είναι στατική και όχι πορεία. Νωρίτερα, σε άλλες περιοχές αναμένεται να πραγματοποιηθούν αντίστοιχες συγκεντρώσεις. Η σημερινή μέρα αναμένεται να δείξει αν το κίνημα θα γίνει πιο σκληρό ή αν η συμμετοχή θα είναι μικρότερη. Οι σχετικές αποφάσεις ελήφθησαν αργά χθες το βράδυ και ως εκ τούτου δεν υπάρχει ακόμη σαφής εικόνα για τον αριθμό των διαδηλωτών που αναμένονται. Χθες, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας της Γαλλίας, το 86% των λυκείων λειτουργήσε κανονικά. Σε 528 λυκεία η διδασκαλία σταμάτησε ή υπολειτουργήσε. Αριθμός σαφώς μειωμένος κατά 41% σε σχέση με την Τρίτη. Πάντως, χωρίς νέες εξαγγελίες από τον Πρωθυπουργό και με ορίζοντα τις σχολικές διακοπές από τις 17 Οκτωβρίου στις 2 Νοεμβρίου, οι αρχές εκτιμούν πως το γαλλικό κίνημα των μαθητών ενδέχεται να ξεφουσκώσει μετά τις διακοπές. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη 18 διοικητικές έρευνες από την αστυνομία της αστυνομίας για περιστατικά που αφορούν ακροτηριασμούς μαθητών, βία και μια υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης. Ένας αστυνομικός έχει ήδη κατηγορηθεί επίσημα και παραπέμπεται σε δίκη για τη βολή με λαστιχένια σφαίρα που είχε ως αποτέλεσμα να τυφλωθεί το δεξί μάτι μαθητή. Από την Τετάρτη, οι δυνάμεις ασφαλείας ανέστηλαν τη χρήση χειρομβοβίδων κρότου εναντίον των μαθητών. Με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ ξένης χώρας βρίσκεται αντιμέτωπο στέλεχος του πολεμικού ναυτικού της Μεγάλης Βρετανίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας. Ο 24χρονος Τέντι Γιάνγκ από το Bedfordshire αντιμετωπίζει κατηγορίες βάσει του νόμου περί εθνικής ασφάλειας, μεταξύ των οποίων και η απόκτηση απόρριτων πληροφοριών με τρόπο που θα μπορούσε να ωφελήσει ξένη δύναμη, η οποία όμως δεν κατονομάζεται. Ο κατηγορούμενος παραμένει υποκράτηση και αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου του Westminster την Πέμπτη. Η επικεφαλής της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας του Λονδίνου δήλωσε πως πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρές κατηγορίες εις βάρος εν ενεργεία μέλους των ενόπλων δυνάμεων. Η αστυνομία διευκρίνησε πως η υπόθεση δεν συνδέεται με το πρόσφατο περιστατικό στη βάση της RAF Fairford. Ο Young συνελήφθη την Τρίτη στην κατοικία του. Οι κατηγορίες αφορούν την περίοδο από τις 26 Νοεμβρίου του 2024 έως τις 21 Μαΐου του 2025 και σύμφωνα με αυτές προέβη σε ενέργειες προπαρασκευής αδικήματος σχετικού με τη διαβίβαση προστατευόμενων πληροφοριών κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας. Το Πεντάγωνο έδωσε εντολή στην κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ να ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για την επανέναρξη μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους. Κατά δημοσίευμα του Άξιος, η οδηγία δεν προέβλεπε συγκεκριμένη ημερομηνία για την έναρξη των επιθέσεων, ενώ ούτε ο πρόεδρος Τραμπ έχει λάβει την τελική του απόφαση για το ζήτημα. Ωστόσο, πηγές από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ αναφέρουν ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της ΗΠΑ και ενδεχομένως πριν από τις Ισραηλινές εκλογές που θα διεξαχθούν μια εβδομάδα νωρίτερα. Στην περίπτωση επανεκκίνησης της στρατιωτικής δράσης, οι επιχειρήσεις αναμένεται να περιλαμβάνουν μαζικούς βομβαρδισμούς ιρανικών στόχων ενέργειας και πυρηνικών καθώς και στρατηγικές υποδομές, σύμφωνα με πηγές. Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε πως ο Τραμπ έχει όλες τις επιλογές στη διάθεσή του ανα πάσα στιγμή. Η επανέναρξη του πολέμου τις επόμενες 3-4 εβδομάδες θα μπορούσε να επηρεάσει τις ενδιάμεσες εκλογές, εν μέρη επειδή ενδέχεται να πυροδοτήσει εκ νέου άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε επίσης να επηρεάσει τις εκλογές στο Ισραήλ, καθώς το Ιράν πιθανότατα θα αντεπιτίθετο, εκτοξεύοντας βαλιστικούς πυράβλους κατά του Ισραήλ. Μια νέα κλιμάκωση, ακόμη και μια κατάσταση αυξημένης έντασης ή έκτακτης ανάγκης, θα μπορούσε να ωφελήσει πολιτικά τον Νετανιάχου, εμποδίζοντας τους πολιτικούς του αντιπάλους να κορυφώσουν στην τελική ευθεία της προεκλογικής εκστρατείας τη ρητορική τους εναντίον του. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μιλωνά. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά, νεφώς με τοπικές βροχές, και στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά με μονωμένες καταιγίδες, οι οποίες υπάρχουν και η πιθανότητα να συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριο καιρό με αραιές νεφώς πρόσχερα από τοπικές, κυρίως στα βόρεια και στην ανατολική νησιωτική χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο μέχρι και 5, ενώ στα νότιο ανατολικά τμήματα του Αιγαίου βόρειο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία τώρα θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 26 με 28 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 24 με 26. Αυτή τη στιγμή οι μικρότερες θερμοκρασίες στη χώρα μας είναι 18 βαθμοί στην Καστοριά και 20 στα Γιάννενα και στην Καλυμνό, και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες 26 βαθμούς, Ζάκυνθο, Ανδραβίδα, Λεωνίδιο, Καλαμάτα, Τίνος, Άργος, Αγρίνιο, Μεγαλόπολη, Κρανίδη, Σέρες και πολύ Καστροκυλκής. Και 27 έχουμε στη Σπάρτη, στην Εμαία, στη Σκάλα Μεσσηνίας Μελιγαλά, στα Τρίκαλα και στις Οπάδες Καρδίτσας. Το Καστελόριζο έχει 25 βαθμούς θερμοκρασία με δυτικούς ανέμους 2 μποφόρ επάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι δυτική βορειοδυτική 4 μποφόρ. Η Αττική έχει η μικρότερη θερμοκρασία στην Αττική είναι 23 βαθμοί στο Λαύριο, στη Ραφίνα και στο Μαραθώνα, και η μεγαλύτερη 26 βαθμούς στην Ελευσίνα, στη Νέα Φιλαδέλφια και στα Σπάτα, ενώ στο κέντρο της Αθήνας, στο Τατόι και στο Σκηνιά, η θερμοκρασία είναι στους 25 βαθμούς. Θα φτάσει όμως η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι και τους 28 βαθμούς με σχεδόν έθριο καιρό και με νότιο-δυτικού ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Η Θεσσαλονίκη έχει 22 βαθμούς θερμοκρασία αυτή τη στιγμή, θα φτάσει στους 25 με σχεδόν έθριο καιρό και νότιους ανέμους 3 με 4 μποφόρ. Και περνάμε τώρα στον αυριανό καιρό. Για αύριο λοιπόν, γενικά χαρακτηριστικά του καιρού, στο Ιόνιο και από το μεσημέρι και μετά στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, νεφώς παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές με μονωμένες καταιγίδες, θα εκδηλωθούν αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε γενικά έθριο καιρό με αραιές νεφώσεις. Η ορατότητα τώρα, τις πρωινές και τις βραδινές ώρες, θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά ορεινά θα σχηματιστούν ομίχλες. Το ίδιο και στην περιοχή της Τρίπολης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα νότια από δυτικές διευθύνσεις μέχρι και 5. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 27 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 30 βαθμούς, ενώ στην νησιωτική χώρα τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, οι θερμοκρασίες για το Καστελόριζο αύριο θα έχουμε δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 4 μποφόρ, με την Αττική να έχει θερμοκρασία από 16-17 βαθμούς το πρωί μέχρι 28 με 29 το μεσημέρι, με σχεδόν έθριο καιρό, νοτιάδες 2 με 4 μποφόρ, οπότε και αυξημένα τα ποσοστά υγρασία σε όλη τη χώρα αύριο. Και η Θεσσαλονίκη θα έχει 12 με 27 βαθμούς θερμοκρασία το πρωί και το μεσημέρι, με λίγες νεφώσεις και νότιους ανέμους 2 με 3 από κορ. Στις υπόλοιπες περιοχές τώρα, Θράκη 11 βαθμοί το πρωί, 27 το μεσημέρι, Ανατολική Μακεδονία 10 βαθμοί το πρωί, 28 το μεσημέρι, Κεντρική Μακεδονία 11 βαθμοί το πρωί, 29 το μεσημέρι, Δυτική Μακεδονία 7 βαθμοί το πρωί, 27 το μεσημέρι, Ήπειρος 9 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι, Θεσσαλία 11 βαθμοί το πρωί, 29 το μεσημέρι, Νησιά Ιωνίου 16 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο 15 βαθμοί το πρωί, 27 με 28 το μεσημέρι, η Ανατολική Πελοπόννησο 15 βαθμούς το πρωί, 30 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη όμως η θερμοκρασία το πρωί θα είναι στους 5 με 6 βαθμούς και το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 27 και θα έχουμε και περιορισμένη ορατότητα, πιθανόν και ομίχλη τις πρωινές ώρες και τις βραδινές. Τώρα, Κυκλάδες 17 βαθμοί το πρωί, 25 το μεσημέρι. Ανατολική Στερεά και Εύβοια 13 βαθμοί το πρωί, 30 το μεσημέρι. Κρήτη 15 βαθμοί το πρωί, 25 το μεσημέρι. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 12 άνοισα 15 βαθμού το πρωί, 26 το μεσημέρι. Στα 12 άνοισα όμως 18 βαθμοί το πρωί, 27 το μεσημέρι. Και όπως προαναφέραμε, η Αττική από 16 βαθμούς το πρωί στους 29 το μεσημέρι και η Θεσσαλονίκη 12 βαθμοί το πρωί και 27 το μεσημέρι, με περιορισμένες ορατότητες αύριο κυρίως κατά τη διάρκεια των πρωινών και των νυχτερινών ωρών. Ενώ υπάρχει πιθανότητα οι καταιγίδες να συνεχιστούν τις πρώτες βραδινές ώρες. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο.
0: Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Χαίρετε. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Αντώνη Παντελιό, ο οποίος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη η ιστορία μας ακούτε την εκπομπή «Ιστορία και ζητήματα της ελληνικής λαογραφίας». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τις όψεις του θείου στα ελληνικά λαϊκά παραμύθια, με αφορμή μια πρόσφατη έκδοση του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Και στη σημερινή εκπομπή, λοιπόν, αρχικά θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον τακτικό μας καλεσμένο, τον κύριο Ευάγγελο Καραμανέ, διευθύνοντα το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, και αμέσως μετά θα συνομιλήσουμε και με την κυρία Εμμανουέλα Κατρινάκη, η οποία είναι η επιμελήτρια της έκδοσης αυτής. Θα ξεκινήσουμε όμως από τον κύριο Καραμανέ, τον οποίο και καλωσορίζουμε και στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Καλώς σας βρίσκω, κύριε Παπά, αγαπητέ Κώστα. Είναι μια έκδοση του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, όπως σωστά ανέφερες, η οποία έκδοση έχει λάβει τον αριθμό 37 στη σειρά των δημοσιευμάτων του Κέντρου. Είναι η κεντρική σειρά των δημοσιευμάτων του Κέντρου, η ιστορική σειρά, ξεκινάει από την εποχή, από την αρχή της δεκαετίας του 1920, από την ίδρυση στην ουσία του Κέντρου. Και η έκδοση αυτή έχει το χαρακτηριστικό, τεχνικό χαρακτηριστικό καταρχάς, ότι έχει τυπωθεί και σχεδιαστεί από το Εθνικό Τυπογραφείο. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και εμείς αισθανόμαστε ευγνώμονες, θα έλεγα, και ευχαριστούμε το Εθνικό Τυπογραφείο και για αυτή τη συνεργασία. Δεν είναι η πρώτη, είναι μακρά η συνεργασία, ανάγεται σε περασμένες δεκαετίες, αλλά οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Γεωργίκο, τον ειδικό γραμματέα του τυπογραφείου, που έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να τυπωθεί το βιβλίο, να σχεδιαστεί, να τυπωθεί. Και βέβαια σε συνεργασία με την επιμελήτρια, την κυρία Κατρινάκη, είναι μια συνεργασία θεσμικών φορέων εθνικής εμβέλειας του Εθνικού Τυπογραφείου και του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, για την, με σκοπό την μελέτη και έκδοση στοιχείων του λαϊκού πολιτισμού. Έχοντας αναφέρει αυτό το θέμα, το ζήτημα, το πολύ σημαντικό, την πολύ σημαντική αυτή συνεργασία, θα πω μόνο δύο λόγια για το βιβλίο. Ειδικότερα θα μιλήσει η κυρία Κατρινάκη, η συνάδελφος που έγραψε και την εισαγωγή και έκανε και την επιλογή των κειμένων και τα σχολίασε βέβαια καταλλήλως. Ο σκοπός αυτής της έκδοσης, ο κύριος σκοπός, μέσω της ανάδειξης των παραμυθιών, των ίδιων των παραμυθιών, δημοσιεύονται παραμύθια δηλαδή σε αυτήν την έκδοση, και της μελέτης τους, είναι να παρουσιαστεί μία όψη της λαϊκής θρησκευτικότητας συμπληρωματική με τα άλλα είδη της προφορικής παράδοσης, δηλαδή των θρύλων, των τραγουδιών, των θρησκευτικών, των εποδών, αλλά και των τελετουργιών, των εθήμων, της εθιμολογίας, η οποία βέβαια πλευρές, όψεις για τις οποίες υπάρχει βέβαια όπως γνωστόν αξιόλογη ελληνική λαογραφική βιβλιογραφία, μελέτες περί την λαϊκή λατρεία κλπ. Που παλιά αυτό. Και εδώ επιχειρείται τι? Να δοθεί μια εικόνα των ελληνικών αφηγήσεων που περιέχουν θρησκευτικές αναφορές. Mm-hmm. Και να αναδειχθεί αυτός ο κώδικας, ο αξιακός, ο ελληνικός που εκφράζεται σε αυτές, και από την άλλη να ενταχθεί αυτό το ελληνικό υλικό, το παραμυθολογικό, τα ελληνικά παραμύθια, σώμα των παρόμοιων διηγήσεων, παγκόσμιο σώμα, όπως τις γνωρίζουμε από τις διεθνείς δημοσιεύσεις. Γιατί τα παραμύθια βέβαια πρέπει να ξέρουμε ότι είναι το πιο ίσως το πιο διεθνές είδος προφορικού λόγου. Η δομή τους σε μεγάλο βαθμό είναι παγκόσμια πολιτισμούς και γλώσσες, και βέβαια αυτό φαίνεται και σε αυτήν την έκδοση. Αλλά δεν θέλω να μακρηγορήσω, θα πει περισσότερα η κυρία Κατρινάκη.
0: Να δώσουμε λοιπόν το λόγο αμέσως τώρα στην κυρία Μανουέλα Κατρινάκη, η οποία είναι και η επιμελήτρια της έκδοσης. Να σας καλωσορίσουμε και εσάς, κυρία Κατρινάκη, στη σημερινή μας εκπομπή.
2: Για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης και θέλουμε να παρακαλέσουμε εισαγωγικά να μας μιλήσετε για το υλικό που δημοσιεύεται στο βιβλίο αυτό και από πού προέρχεται.
2: Λοιπόν, στο βιβλίο περιλαμβάνονται λαϊκές αφηγήσεις από την προφορική παράδοση της Ελλάδας, από διάφορες περιοχές της χώρας, οι οποίες έχουν καταγραφεί από τους συντάκτες και ερευνητές του Κέντρου Λαογραφίας στις επιτόπιες έρευνες που έκαναν, καθώς και από ορισμένους άλλους συλλογείς, οι οποίοι συνεργάζονταν με το κέντρο και έστειλαν το υλικό που συγκέντρωναν για να εμπλουτιστεί το αρχείο. Στο βιβλίο, η παλαιότερη διήγηση που δημοσιεύσαμε έχει καταγραφεί το 1882 και η νεότερη το 1968.
0: Μάλιστα. Με τι κριτήριο θα λέγαμε ότι επιλέχθηκαν οι αφηγήσεις αυτές?
2: Λοιπόν, γενικά στην προφορική παράδοση κάθε τόπου κατά βάση υπάρχουν δύο μεγάλες ομάδες αφηγήσεων με θρησκευτικό περιεχόμενο. Είναι πρώτα αυτές που έχουν τοπικό χαρακτήρα, δηλαδή αναφέρονται για παράδειγμα στο πώς χτίστηκε η εκκλησία κάποιου χωριού, πώς βρέθηκε μια θαυματουργή εικόνα, μιλάνε για προσωπικές εμπειρίες θαυμάτων των Αγίων κτλ, οι οποίες στην λαογραφική ορολογία ονομάζονται παραδόσεις. Και υπάρχουν πολλές από αυτές στην γνωστή συλλογή του Νικολάου Πολίτη, σε άλλα βιβλία που είναι αφιερωμένα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Και επίσης υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός ψηφιοποιημένος στο αποθετήριο του Κέντρου Λαογραφίας. Αυτή είναι η πρώτη ομάδα. Η δεύτερη ομάδα τώρα, όπως είπε και ο κύριος Καραμανές, είναι ιστορίες οι οποίες έχουν ταξιδέψει μέσα στους αιώνες περνώντας τα σύνορα. Και τις συναντάμε σε πολλές περιοχές και χώρες με μικρές ή περισσότερες διαφοροποιήσεις. Καθώς μιλάμε τώρα για προφορικό υλικό, το οποίο καθώς μεταδίδεται από στόμα σε στόμα, δημιουργεί πάρα πολλές παραλλαγές. Τώρα, αυτού του είδους οι ιστορίες, τα παραμύθια, άρχισαν να συγκεντρώνονται από τις αρχές του 20ου αιώνα σε ένα διεθνή κατάλογο, όταν διαπιστώθηκε η οικουμενικότητά τους, ας πούμε, τα κοινά τους στοιχεία. Ο οποίος στις αρχές του 21ου αιώνα έχει εμπλουτιστεί πάρα πολύ σημαντικά από τον γερμανό καθηγητή Hans Georg Guter και τους συνεργάτες του, γιατί εντωμεταξύ όλο τον 20ο αιώνα η έρευνα το λαϊκό παραμύθι και τους θρύλους έχει αναπτυχθεί πολύ. Και αυτά τώρα τα οικουμενικά, ας το πούμε έτσι, παραμύθια έχουν ταξινομηθεί με βάση τη μορφή και το περιεχόμενο σε 7 μεγάλες ομάδες. Τα παραμύθια με ζώα, τα μαγικά, τα θρησκευτικά, τα ρεαλιστικά, τις ιστορίες με κουτούς, δράκους ή διαβόλους, άλλες ευτράπελες χιουμοριστικές ιστορίες και κλιμακωτές. Και στο πλαίσιο κάθε ομάδας από αυτές έχουν χωριστεί τύποι παραμυθιών, όπως τους λέμε. Για παράδειγμα, έχουμε τον τύπο της Ιωνάτης, τον τύπο της Τακτοπούτας, του Κοντοριβεθού κτλ. Για να μιλήσουμε για τα μαγικά. Άρα, έχουμε τοπικά συνδεδεμένες και διεθνώς διαδεδομένες αφηγήσεις με θρησκευτικό περιεχόμενο. Σε αυτό το βιβλίο περιλαμβάνονται αφηγήσεις από τη δεύτερη κατηγορία, δηλαδή παραμύθια τα οποία είναι διαδεδομένα στην προφορική παράδοση πολλών χωρών του κόσμου, έχουν ταξινομηθεί με βάση το διεθνή κατάλογο και τα σχολιάζω, τα δημοσιεύουμε και τα σχολιάζω στο περιεχόμενο με βάση την σημαντικότερη ελληνική και ξένη βιβλιογραφία.
0: Μάλιστα. Να μας μιλήσετε λίγο για τα θέματα. Ποια θέματα δηλαδή πραγματεύονται τα παραμύθια του βιβλίου αυτού?
2: Γενικά τα παραμύθια φυσικά μιλάνε για τη σχέση του ανθρώπου με το θείο, για τις ηθικές αξίες στην παραδοσιακή κοινωνία, για το πώς βιώνεται το καλό και το κακό, καθώς και οι πάλι ανάμεσά τους, για τη σωσία του Θεού, την πονηριά του διαβόλου και άλλα συναφή θέματα. Υπάρχουν παραμύθια τα οποία είναι μια αρκετά μεγάλη κατηγορία, τα οποία σκηνοθετούν μια συνάντηση του Θεού ή του Χριστού με τους ανθρώπους πάνω στη γη. Συνήθως αυτά αρχίζουν με τη φράση «την εποχή που ο Χριστός ταξίδευε στον κόσμο» ή «μια μέρα ο Θεός μεταμορφώθηκε σε γέρο και κατέβηκε στον κόσμο για να δει τι κάνουν οι άνθρωποι». Μπορούσα να σας πω ένα παράδειγμα από αυτή την ομάδα. Είναι ένα παραμύθι που μιλάει για 3 φτωχά αδέρφια, τα οποία χωρίς να γνωρίζουν συναντούν το Χριστό και ταξιδεύουν μαζί τους. Mm-hmm. Εκεί που πηγαίνουν βλέπουν περιστέρια να πετούν και ο πρώτος αδελφός εύχεται να ήταν πρόβατα, να του δίνουν κρέας και γάλα για να το μοιράζεται με όλο τον κόσμο. Ύστερα βλέπουν μια βρύση και ο δεύτερος εύχεται να του έδινε κρασί και λάδι για να το μοιράζεται με όλο τον κόσμο και ο τρίτος αδερφός του ζητάει μια καλή γυναίκα για να παντρευτεί. Ο Χριστός ή ο Θεός, ανάλογα με την παραλλαγή, κάνει το θαύμα. Αλλά όταν αργότερα επιστρέφει μετά από κάμποσο καιρό για να δει τι κάνουν τα τρία αδέρφια και αν όντως κάνουν αυτό που είχαν υποσχεθεί, τα δύο πρώτα όχι μόνο δεν του δίνουν τίποτα από τα καλά που έχουν, mm-hmm. αλλά τον κακομεταχειρίζονται και τον διώχνουν. Mm-hmm. Και μόνο ο μικρότερος προσφέρει φιλοξενία και φαγητό. Και τότε ο Χριστός αναστρέφει το θαύμα, τα πρόβατα ξαναγίνονται πουλιά και η βρύση σταματά. Mm-hmm. Ένα παραμύθι για τη φιλοξενία, για την ελεημοσύνη, για την αλληλεγγύη, για αυτές τις αξίες που ήταν στην παραδοσιακή κοινωνία πολύ έτσι, σημαντικές. Τώρα υπάρχουν άλλα παραμύθια με παρόμοια δομή όπου βλέπουμε ανθρώπους να φέρονται αλαζονικά ή αντίθετα με ταπεινότητα, άλλους με καλοσύνη και άλλους με κακία, άλλοτε με διάθεση για βοήθεια ή το αντίθετο με απαξίωση και υβριστικά απέναντι στον Χριστό και ανάλογα με τη στάση επιβραβεύονται ή τιμωρούνται. Mm-hmm. Δηλαδή τώρα σε αυτά αυτό που συμβαίνει είναι ότι μέσω της εξωστόρησης φανταστικών στην ουσία καταστάσεων αναδεικνύονται ηθικές αξίες όπως είπα και πριν, η ελεημοσύνη, η ταπεινότητα κλπ. Mm-hmm. Υπάρχουν επίσης παραμύθια αρκετά τα οποία αναπτύσσουν το θέμα της σοφίας και της παντοδυναμίας του Θεού με διάφορους τρόπους. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει την παροιμία, παλαιότερα ήταν πολύ γνωστή. Ο Θεός σκάλες ανεβάζει και σκάλες κατεβάζει. Να, τώρα γύρω από αυτή την παροιμία, για παράδειγμα, έχουν κάποιοι αφηγητές έπλεξαν μικρές ή μεγαλύτερες περιπετειώδεις διηγήσεις για να την εξηγήσουν mm-hmm. με κάποιο τρόπο, να τη δικαιολογήσουν. Τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε, ότι υπάρχουν κάποια κείμενα όπου αμφισβητούνται αρχικά πλευρές της δημιουργίας ώστε μέσω της παραμυθιακής υπόθεσης να φανίζει στο τέλος η σοφία του Θεού. Ένα τέτοιο παραμύθι, όπως είδα που υπάρχει σε πολλές χώρες του κόσμου, σε άλλες χώρες μιλάει για τον Άγιο Πέτρο, αλλά βρήκα μια ελληνική παραλλαγή η οποία έχει μια ιδιαιτερότητα. Αντί για τον Άγιο Πέτρο βάζει δύο ζώα να συνομιλούν. Θα σας πω τώρα την ιστορία τι γίνεται. Mm-hmm. Είναι μια γάτα και ένα σκύλος τα που ξαπλώνουν κάτω από μια αμυγδαλιά δίπλα σε ένα χωράφι με κολοκύθες, με μεγάλες κολοκύθες. Και λένε, συζητάνε μαζί τους και λένε, μα ο Θεός δεν ξέρει τι κάνει. Έφτιαξε ένα τόσο μικρό φυτό σαν την κολοκυθιά και mm-hmm. το έκανε να κάνει τόσο μεγάλους καρπούς και ένα δέντρο τόσο ψηλό σαν την αμυγδαλιά να κάνει τόσο μικρούς. Εκείνη τη στιγμή πέφτει ένα αμύγδαλο και χτυπάει το σκύλο στο κεφάλι. Και έτσι καταλαβαίνουν ότι όλα είναι φτιαγμένα όπως θα έπρεπε να είναι, εν πάση περιπτώσει. Αυτή η αφήγηση είναι ένα παράδειγμα του πώς ενσωματώνεται το τιούμορ σε μια κατά βάση διδακτική ιστορία, που υποθέτω ότι πρέπει να τη λέγανε στα παιδιά, γι' αυτό και βάλανε και τα δύο ζώα που είχαν. Mm-hmm. Τη μύθη των ζώων ήταν η παραμύθια τα οποία λέγανε στα παιδιά. Γενικά ότι οι ιστορίες άλλες είναι αρκετά σοβαρές ως προς τον τρόπο φράσεως, αλλά υπάρχουν και κάποιες οι οποίες έχουν ένα ανάλαφρο τόνο, χιουμοριστικό. Πρόκειται συνήθως για αφηγήσεις με αγίους και νομίζω ότι αυτό συμβαίνει επειδή οι λαϊκοί αφηγητές νιώθουν οικειότητα με τους αγίους της θρησκείας μας. Φυσικά δεν γίνονται ποτέ βλάσφημοι, δεν αμφισβητείται η πίστη, αλλά έτσι μπορούν να κάνουν κάποιες αφηγήσεις, να τους δώσουν μια ευτράπελη θεία. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Μία διήγηση από τη Θεσπρωτεία λέει ότι ο ψυχοπομπός Άγιος ήταν αρχικά ο Άι Γιάννης. Mm-hmm. Αλλά επειδή λυπήθηκε να πάρει μια μάνα για να μην αφήσει τα παιδιά της ορφανά, ο Θεός θύμωσε και τον αντικατέστησε με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Αλλά τον Αρχάγγελο Μιχαήλ τον έκανε τυφλό και κουφό για να μην ακούει τα κλάματα των ανθρώπων. Και αυτή η διήγηση μου άρεσε πολύ, γιατί στις παραλλαγές της συμπυκρώνονται ιδέες για τη ζωή και την κοινή μοίρα των ανθρώπων, το θάνατο, mm-hmm. δοσμένες με χιούμορ. Μια φιλοσοφία, δηλαδή, η λαϊκή θα μπορούσε να πει κανένας, αρκετά ιδιαίτερη. Αυτά είχα να πω, δεν ξέρω αν...
0: Ναι, ήθελα να σας ρωτήσω έτσι προσωπικά, ποιο από αυτά τα παραμύθια σας κέρδισε περισσότερο προχωρώντας την επιμέλεια του βιβλίου?
2: Τι να σας πω, είναι τόσο διαφορετικά μεταξύ τους που δεν μπορώ να πω αν έχω κάποιο αγαπημένο, γιατί μου αρέσαν παραμύθια και πιο διδακτικά, ας πούμε, πιο σοβαρά, πιο σαν παραβολές για παράδειγμα, αλλά μου αρέσουν πολύ και αυτά που δείχνουν αυτή τη χιουμοριστική διάθεση και την οικειότητα με τα πρόσωπα της θρησκείας μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Καραμανέ, είναι σίγουρα ιδιαίτερος ο τρόπος που προσεγγίζει πάντοτε μέσα από αυτές τις λαϊκές αφηγήσεις και τα λαϊκά παραμύθια και ο δικός μας λαός την έννοια του θείου, χωρίς να φτάνει ποτέ, όπως μας είπε και η κυρία Κατρινάκη, στην ύβρη, στη βλασφήμια. Θέλουμε λίγο και τη δική σας άποψη πάνω σε αυτό.
1: Μέσα από αυτές οι αφηγήσεις εμπολείς μιλάνε από μόνες τους και εγώ πραγματικά απολαμβάνω, χαίρομαι που τις ακούω, τις διαβάζει και ωραία η αγαπητή Εμμανουέλα. Πραγματικά αναδεικνύεται μέσα από αυτές τις αναφορές θρησκευτικές ένας κώδικας αξιών, ένας κώδικας γεμάτος πιστεύω, που εκφράζεται ο λαός μέσα από αυτές τις αφηγήσεις και προβάλλει αξίες που διατήρησαν ζωντανό το κοινωνικό σώμα των κοινοτήτων, των αγροτικών αν θέλετε κοινοτήτων της παραδοσιακής ζωής, και αυτές οι αξίες χωρίς έτσι να βαρύνουν, ας το πούμε, τη σκέψη, είναι και κάπως ανάλαφρες και χιουμοριστικές πολλές φορές. Άλλες φορές βέβαια είναι και δύσκολες, καθώς πραγματεύονται και θέματα που είναι δύσκολα, θέματα σημαντικά, την ζωή, το πώς πρέπει να ζούμε και το θάνατο βέβαια. Και αναδεικνύουν τελικά αυτό που είπε, ανέφερε και η Εμμανουέλα, δηλαδή τις αξίες της αλληλεγγύης, της συντροφικότητας, της αλληλοβοήθειας, τη δυνατότητα να συμπάσχουμε με τους συνανθρώπους, πράγματα που στο κοινοτικό ιδιαιτέρως πλαίσιο, στις αυτές τις κοινωνίες τις αγροτικές με πολύ χαμηλό τεχνολογικό επίπεδο ανάπτυξης που μαστίζονταν από ασθένειες, από δυσκολίες, από τους κακούς καιρούς, από το κρύο ή τη ζέστη, τις κράτησαν ζωντανές. Και αυτά τα παραμύθια, τα οποία τόσο έτσι επιτυχώς και με επιστημονικό τρόπο δημοσιεύει αλλά και σχολιάζει η Εμμανουέλα Κατρινάκη, δείχνουν πως ακριβώς μιλούσαν στην ψυχή των παραδοσιακών ανθρώπων και πως βοηθούσαν να διδάξουν έναν τρόπο να ζουν και έναν τρόπο και έναν τρόπο παρηγορίας στην ουσία ψυχικής, γιατί ήταν αφηγήσεις τις οποίες έλεγαν και οι μεγάλοι άνθρωποι, μεγάλη ηλικία εννοώ, και τα παιδιά, αλλά πρωτίστως οι μεγάλοι στο παραδοσιακό πλαίσιο μεταξύ του.
0: Ναι. Και αναρωτιέμαι έτσι, όπως σας ακούω τώρα, κύριε Καραμανέ, χωρίς να επιχειρούμε βεβαίως να εξειδανικεύσουμε παλαιότερες εποχές και κοινωνίες, ούτε βεβαίως να μηδενίσουμε και το παρόν, γιατί παρά τα προβλήματα πάντοτε θα υπάρχουν άνθρωποι που θα δείχνουν αλληλεγγύη και αδελφοσύνη σε άλλους ανθρώπους, και στην εποχή μας υπάρχουν ευτυχώς τέτοια φωτεινά παραδείγματα. Αλλά σκέφτομαι ότι χρησιμοποιήσατε μια λέξη, τη λέξη τρόπος. Αυτές λοιπόν οι κοινωνίες που λειτουργούσαν σε αυτό το κοινοτικό πλαίσιο που μας είπατε είχαν έναν ιδιαίτερο τρόπο που θα λέγαμε ότι ήταν ένας τρόπος που μπορούσε να καταγραφεί. Ίσως αυτό το έχουμε χάσει στο αστικό τοπίο πλέον, τον τρόπο.
1: Ναι. Και βέβαια το ζήτημα, το θέμα, ότι πρόκειται για κοινωνίες που ήταν κοινωνίες του προφορικού λόγου. Mm-hmm. Κοινωνίες του προφορικού λόγου, Είχαν βέβαια σχέση και με την, και με το γραπτό λόγο, δεν έπαιξε ποτέ αυτό, γιατί η ελληνική είναι μια γλώσσα που ήταν γραπτή πάρα πολύ παλιά και πάντα υπήρχαν τα κείμενα της εκκλησίας και πάντα υπήρχε ένας ιερέας ακόμα σε πιο απομακρυσμένες κοινότητες που μπορεί να μην ήξερε και πολλά γράμματα, αλλά είχαν πρόσβαση στα κείμενα της εκκλησίας, τα οποία βέβαια ήταν και μια πηγή γνώσης και εκπαίδευσης, αλλά από την άλλη κυρίως ήταν κοινωνίες όπου αυτές οι αφηγήσεις μεταδίδονταν μέσω της προφορικότητας. Ήταν κοινωνίες προφορικές και εκεί έχει βέβαια, ίσως μπορεί και η κυρία η Μανουέλα Κατρινάκη, συνάδελφος, να πει δύο λόγια γι' αυτό, ακριβώς το χαρακτηριστικό του τρόπου αυτών των κοινωνιών που ήταν η προφορικότητα και η μνήμη.
0: Ναι.
1: Η συλλογική μνήμη και η μετάδοση γινόταν με προφορικό τρόπο.
0: Ναι, κυρία Κατρινάκη, έχουμε δύο λεπτά στη διάθεσή μας, οπότε σας ακούμε.
2: Ναι, είναι αυτό που λέει ο κύριος Καραμανές, ότι όλα αυτά τα κείμενα, τώρα εγώ τα λέω κείμενα επειδή τα βρήκαμε στο αρχείο γραπτά, όμως αυτά καταγράφηκαν από την προφορικότητα, η οποία έχει τους δικούς της νόμους. Δηλαδή, βεβαίως έχουν κάποια σχέση οπωσδήποτε και με τα εκκλησιαστικά κείμενα και με τα συναξάρια πολλά από αυτά. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν μετά τα έπαιρνε ο λαός στο στόμα του και τα έλεγε ο ένας με τον άλλον, αυτό δημιουργούσε ένα πλαίσιο αναφοράς, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή, οι ιστορίες αυτές ήταν λίγο πολύ γνωστές στο πλαίσιο της κοινότητας και πέρα από αυτήν και μπορούσαν να τις ανασύρουν στη μνήμη κάθε φορά που θέλανε να σχολιάσουν κάτι, να συζητήσουν κάποιο θέμα που τους απασχολούσε μεταξύ τους κτλ. Και αυτό δημιουργούσε και τις διάφορες παραλλαγές και γι' αυτό και καμία αφήγηση, παρόλο που μπορεί να αναγνωρίζεις ότι ανοίξει τον ίδιο τύπο με μια άλλη, δεν είναι ποτέ όμοιες, είναι παρόμοιες. Περιλαμβάνουν διάφορα μοτίβα τα οποία διαφέρουν, μετασχηματίζονται, κρατώντας όμως τον αρχικό πυρήνα του. Και αυτό συμβαίνει και με τα θρησκευτικά παραμύθια. Μερικές φορές μάλιστα αυτός ο πυρήνας είναι τόσο πολύ, πώς να το πω τώρα, ανθρώπινος και πανανθρώπινος, αυτές οι αξίες, που μπορεί να διαπερνούν και τις θρησκείες. Δηλαδή βρήκα κάποιες αφηγήσεις μέσα στο βιβλίο οι οποίες μιλάνε γενικά για το Θεό, οπότε μπορεί με παρόμοιο τρόπο να τις βρίσκουμε και στους Εβραίους ή στους Μουσουλμάνους. Δεν είναι πολλές αυτές, αλλά είναι κάποιες.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Θέλουμε για ακόμα μια φορά να ευχαριστήσουμε θερμά για τη συμμετοχή τους και τόσα σημαντικά ακούσαμε από αυτούς και σήμερα τον τακτικό μας καλεσμένο, τον κύριο Ευάγγελο Καραμανέ, διευθύνοντα το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λογογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, αλλά και την κυρία Εμμανουέλα Κατρινάκη, την επιμελήτρια της έκδοσης αυτής για τις όψεις του Θείου στα ελληνικά λαϊκά παραμύθια. Σας ευχαριστούμε θερμά και τους δύο.
2: Και εμείς.
1: Ευχαριστούμε.

0: Στη ζώνη ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Ιστορία και ζητήματα της ελληνικής λαογραφίας». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.
1: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katihisi-papaki-apostoliki-pavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostoliki-pavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
2: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι διεθνώς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 213-018-4436.
0: Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

Ταμέρ Τσιλινγκίρ. Η αλήθεια του πόντου, εξισλαμισμός και κρυπτοχριστιανισμός. Μια εκπομπή που εντάσσεται στο ευρύτερο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος για την μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία. Με τη Σμαραγδή Καράγιοργα.

Τον ήχο επιμελείται ο Αντώνης Παντελιός. Το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-7298-222. Απαντά η Βίκη Τριβιζά.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Ταμέρ Τσιλινγκίρ. Ποιος είναι ο Ταμέρ Τσιλινγκίρ, τι σημαίνει το όνομά του, γιατί το κάναμε τίτλο σήμερα, γιατί μιλάμε για πόντο, την αλήθεια του πόντου. Είναι ο τίτλος του βιβλίου που έγραψε. Όλα όμως αυτά θα μας τα πει ο σημερινός καλεσμένος μας και από τους πλέον επαΐοντες να μιλήσουν για αυτό το θέμα, μια και είναι και ο ίδιος ποντιακής καταγωγής, αλλά έχει μελετήσει πολύ βαθιά τα του πόντου από τα πανάρχια χρόνια μέχρι σήμερα και δει της γενοκτονίας. Έχει επισκεφθεί σχεδόν κάθε πέτρα στον ιστορικό πόντο, έχει επαφή με όλους τους ανθρώπους εκεί, όπως επίσης και με τη Γερμανία, όπου έσκαψε εντός εισαγωγικών και βρήκε αρχεία πολλά σχετικά με τη γενοκτονία των Τούρκων στο ποντιακό ελληνισμό και όχι μόνο. Κοντά μας λοιπόν έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να βρίσκεται ο κύριος Κώστας Φωτιάδης, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, πρόεδρος του Κέντρου Ποντιακών Μελετών. Κύριε Φωτιάδη, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Τον έχετε γνωρίσει τον Ταμέρ Τσιλινγκίρ, να ξεκινήσω έτσι?
1: Ευτύχησα να τα φιλοξενήσω στο σπίτι μου αρκετές φορές και είμαι πολύ περήφανος που μάλιστα το σπίτι μου ήταν και η πρώτη ξαναεπαφή του με την γυναίκα που μετά παντρεύτηκε, μια παλιά συμμαθήτριά του, που η ζωή τους χώρισε, αλλά η αγάπη υπήρχε και έτσι ο Ταμέρ δεν μπορούσε πλέον να ζει στην Τουρκία και ήρθε η φίλη μας από την Τουρκία, τον βρήκε εδώ στο σπίτι και ξανασμίξανε και σήμερα ζουνε μαζί στην Ελβετία.
0: Άρα βρεθήκατε αφού έφυγε από την Τουρκία, είχε πάει ήδη στην Ελβετία και μετά σας αναζήτησε?
1: Ναι,
0: πώς έγινε
1: ναι,
0: η επαφή σας?
1: Η επαφή έγινε μετά, όταν

0: Άφησαν όμως οι δύο αδελφές του να τον βγάλουν και να πάει στην Ελβετία ώστε να γίνει αποκατάσταση της μνήμης. Και μαζί με την αποκατάσταση της μνήμης ως πολιτικός πλέον κρατούμενος στην Ελβετία, άρχισε να δραστηριοποιείται γύρω από την εθνική του καταγωγή, την ιστορία και τον πολιτισμό της πατρίδας του. Έτσι έπεσε και πάνω σε δικά μου κείμενα. Μια μέρα με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: θέλω να σε επισκεφθώ. Και τον είπα: το σπίτι μου είναι ένας μικρός ουρανός που δέχεται και καλούς και κακούς, γιατί ως τότε δεν ήξερα και ποιος ήταν. Ωστόσο, από τη στιγμή που δέχεται να έρθει στην Ελλάδα για να συζητήσουμε κιόλας, και έτσι έγινε η πρώτη μας γνωριμία.
1: Γιατί είχε αρχίσει και έψαχνε τα της ποντιακής του καταγωγής, έπεσε φυσικά πάνω στα ελληνικά και κυρίως στα δικά σας. Δεν γνωρίζει την ελληνική γλώσσα, δυσκολευότανε πολύ, οπότε είχε ανάγκη από βοήθεια.
0: Ναι, ακριβώς. Ως μικρό παιδί, στο σπίτι λέει ο ίδιος, ότι οι γονείς μου, όταν δεν θέλαν να καταλάβουμε τι λένε, μιλούσαν στα ποντιακά. Όταν εμείς μικρά παιδιά να ρωτιόμασταν τι είναι αυτά, λέει μια παλιά γλώσσα. Δεν είπαν ποτέ, δεν τους είπαν ότι είναι η γλώσσα η μητρική μας, ας πούμε. Γιατί δεν θέλανε αυτά που υποφέραν οι γονείς του να τα υποφέρουν και τα παιδιά τους. Και γι' αυτό υπήρχε, θα λέγαμε, ένα πέπλο σιωπής γύρω από την καταγωγή τους. Κατάγεται από ένα πανέμορφο χωριό, την Λιβερά του Πόντου, που ήταν και η Μητρόπολη, η έδρα της Μητρόπολης Ροδοπόλεως του Πόντου. Ευτυχήσα να επισκεφτώ πολλές φορές πριν γνωρίσω τα μέρη της Λιγκύρ. Και από εκεί και πέρα είχα και μια εξαιρετική προσωπική εμπειρία στο χωριό αυτό, με μια εξαιρετική προσωπικότητα, έναν κρυφό χριστιανό που στο σπίτι του έκρυβε την κεφαλή του ιερέα του Μύρωνα Μυρίδη, γιατί κάποιοι Τούρκοι, πιστεύοντας ότι πίσω από την εκκλησία του Αγιάννη υπάρχουν χρήματα ή τίποτα κοσμήματα, πήγαν και σκάψανε τους τάφους των ιερέων. Και επειδή ίσως φοβήθηκαν να ακούσανε φωνές, φύγανε χωρίς, αφήσαν έξω την νεκροκεφαλή του τελευταίου ιερέα, που ήταν ο Μύρωνο Μυρίδης. Αυτό το επιβεβαίωσα μετά, όταν πλέον ζήτησα να μάθω ποιος ήταν τελευταίος ιερέας της εκκλησίας του Αγιάννη. Και εδώ οι συμπατριώτες μας από τη Λιβερά όλοι μου είπαν ο Μύρων Μυρίδης, και αναζήτησα να δω και την καταγωγή του. Οι συγγενείς του μένουν στο χωριό Λιβερά της Σπάρτης, για να σας δώσω να καταλάβετε ότι υπάρχει και στην περιοχή της Λακωνίας ένα μοναδικό χωριό που, ας πούμε, ονομάζεται Λιβερά, και οι πρώτοι κάτοικοι του χωριού ήταν μόνο ποντιακής καταγωγής. Μετά, σήμερα είναι περισσότεροι άλλοι ντόπιοι που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή, γιατί ίσως εκείνα τα πέτρινα χρόνια της προσφυγιάς, επειδή δεν αντέξαν πολύ, πήραν το δρόμο της φυγής προς την Αμερική, και οι περισσότεροι βρίσκονται στην Αμερική. Υπάρχουν όμως ακόμη κάποιες υπογένειες στην Σπάρτη, τις οποίες επισκέφτηκα και επικοινώνησα και μαζί τους. Σήμερα η κεφαλή του ιερέα Μύρωνα Μυρίδη βρίσκεται στο χωριό Τετράλοφος της Κοζάνης, γιατί επισκέφθηκα εκεί τον πρόεδρο του Ποντιακού Συλλόγου και του είπα: μου είναι πολύ εύκολο να με μια θα λέγαμε με ένα μνημόσυνο να τα θάψεις Παναγία σου μελά κοντά στον πατέρα μου, αλλά επειδή είναι δικός σας άνθρωπος και οι τετραλοφίτες είναι από την Λιβερά του Πόντου, σας προτείνω, αν θέλετε, να τον έχετε την ευλογία του στην εκκλησία σας. Και πράγματι ο ιερέας επικοινώνησε με τον δεσπότη, ο οποίος ήρθε και κάναμε μεγάλο εσπερινό στο χωριό, και όλο το χωριό κάνανε πίτες, φαγητά μετά τον μεγάλο εσπερινό, και όλος ο κόσμος συμμετείχε σε αυτήν την, θα λέγαμε, πολύ ξεχωριστή θρησκευτική τελετή.
1: Ας έρθουμε πάλι.
0: Είναι το χωριό του Μυρίδη, του Τσιλιγκή.

0: Τσιλιγκυρίδης.
1: Τσιλιγκυρίδης, λοιπόν. Και τα μέρ σημαίνει...
0: Το τσιλιγκυρίδης είναι, επαγγελματικό. Κλειδαρά σημαίνει.
1: Mm-hmm.
0: Τσιλιγκυρίδης. Και υπάρχουν πάρα πολλοί και στην Ελλάδα, αν ψάξετε τον τηλεφωνικό κατάλογο, θα βρείτε πάρα πολλούς με το επίθετο Τσιλιγκυρίδης.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα, τώρα το γεννήθηκε το 1965 και μετά μικρός έφυγε στην Κωνσταντινούπολη. Γι' αυτό και δεν μπόρεσε, γιατί στο χωριό αν θα άμενε θα μπορούσε να μάθει την, γιατί μιλούν ακόμη την ποντιακή διάλεκτο στην περιοχή της Ματσούκας που είναι και το χωριό Λιβερά.
1: Και το έλεγε, το έχει πει και αυτό σε συνεντεύξεις του, και μάλιστα όταν τους ρώταγε πώς το μιλάνε, έλεγε το μάθαμε από τον γείτονα, και λέει μα πώς, η γιαγιά μου το είχε από τη δικιά της τη γενιά. Πώς το έμαθα από τον γείτονα.
0: Δεν θέλανε ποτέ, δεν θέλανε ποτέ. Υπήρχε η τρομοκρατία, και ας πούμε μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών, πρώτα ξέρουμε πολύ καλά από την έρευνα που έχω κάνει και στη διδακτορική μου διατριβή, στα αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών υπάρχουν τα ντοκουμέντα αυτά. Δηλαδή το 1911 για πρώτη φορά ελληνική κυβέρνηση ενδιαφέρθηκε να μάθει ποιοι είναι οι Έλληνες στον Πόντο, και επειδή δεν μπορούσε να κάνει μια απογραφή η Ελλάδα, έγινε με ένα αναλυτικό ερωτηματολόγιο μέσω του Πατριαρχείου, το οποίο μοιράστηκε σε όλους τους ιερείς και τις ελληνικές κοινότητες ή τις δημογεροντίες των περιοχών. Οπότε με βάση αυτό το αναλυτικό ερωτηματολόγιο καταγράφτηκαν το 1913 στον Πόντο 697.000 και κάτι ποντιόφωνοι και τουρκόφωνοι ορθόδοξοι χριστιανοί, 190.000 ποντιόφωνοι μουσουλμάνοι με ρωμαϊκή, με ελληνική συνείδηση. Μέσα σε αυτούς ανήκε και η οικογένεια του Ταμέρ Τσιλιγκύρ, και 43.000 κρυπτοχριστιανοί.
1: Που ενδεχομένως να ήταν και περισσότεροι κρυπτοχριστιανοί, να μην φανέρωσαν όλη την ιδιότητα.
0: Πρώτον, δεν μπορούσε η απογραφή, δεν, από τη στιγμή που γίνεται σε μια περιοχή και χώρα εχθρική, καταλαβαίνετε, έγινε με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να μην πληροφοριστούν οι Οθωμανικές αρχές αυτή την έρευνα. Και σίγουρα υπήρχαν, ίσως υπήρχαν και πολλοί άλλοι που δεν θέλανε, ας πούμε, φοβόντουσαν, δεν θέλανε να καταγραφούν. Αλλά 190.000 δηλώσαν ότι εμείς είμαστε Ρωμιοί μουσουλμάνοι. Έλληνες που αλλαξοπιστήσαμε, αλλά χάσαμε τη θρησκεία μας, αλλά δεν χάσαμε την εθνική μας συνείδηση. Παραμένουμε Ρωμιοί. Έχουμε την κουλτούρα μας, τον πολιτισμό, έχουμε τα πάντα. Και 43.000 κρυπτοχριστιανοί που ήταν κάτω από την προστασία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Η ανταλλαγή των πληθυσμών έγινε με βάση μόνο τη θρησκεία. Έτσι, οι 190.000 ποντιόφωνοι μουσουλμάνοι και οι 43.000 κρυπτοχριστιανοί δεν μπόρεσαν ποτέ να έρθουν στην Ελλάδα. Μείνανε για πάντα στον ιστορικό Πόντο, ή μετά αναγκάστηκαν για να απαλλαγούν από τα, θα έλεγα, από την αστυνόμευση που γνώριζε πολύ καλά ότι υπάρχουν αυτοί οι πληθυσμοί, αναγκάστηκαν να ξενιτευτούν, να μπουν σε μια διαδικασία εσωτερικής πρωταμετανάστευσης και να φύγουν και να πάνε σε όλα μέρη της Μικρασίας, ή και κάποιοι φύγανε και ίσως στο εξωτερικό.
1: Ο Ταμέρ ξεκίνησε την έρευνά του, από ό,τι έχω ακούσει, από μια δολοφονία ενός νεαρού Αρμένιου δημοσιογράφου από ένα νεαρό Πόντιο, όταν είχε δει ότι είναι ποντιακής καταγωγής και είχε μάθει την ελληνική του ρίζα. Αυτό τον αναστάτωσε και άρχισε να ψάχνει, έτσι δεν είναι?
0: Δηλαδή... τον αναστάτωσε, γιατί όταν επισκεπτόταν τους γονείς του που μένανε στα... τα τελευταία χρόνια, η μάνα του φέτος μας άφησε, ο πατέρας του ζει ακόμη, ξαναγύρισαν στην Λίβερα και βλέπει ότι εκεί όταν επισκεπτόταν έτσι για κάποιες μέρες τους γονείς του, βλέπει ότι ακόμη μιλούν στο χωριό και οι άλλοι και μιλούσαν ποντιακά. Εκεί μπήκε, θα λέγαμε, μέσα στη σκέψη του τελικά ποιοι είμαστε και αναζήτησε. Το πρώτο που έκανε ήταν σαν κοινωνιολόγος, ένας μεγάλος, έτσι, πανέξυπνος διανοούμενος, ότι η κουλτούρα του Πόντου, ο πολιτισμός του Πόντου δεν έχει καμία σχέση με τον πολιτισμό των αλταϊκών μουσουλμανικών τουρκογενών φύλων. Ένα ήταν αυτό το γεγονός που σίγουρα τον προβλημάτισε πάρα πολύ. Δεύτερο, πήγε και έκανε ο ίδιος τεστ DNA σε μια αμερικάνικη εταιρεία και το αποτέλεσμα έδειξε ότι κατά 86% είναι Έλληνας, δεν είχε καθόλου τουρκικό και ένα 14% έδειχνε ότι έχει ιταλική καταγωγή. Δεν σας κρύβω ότι ο Ταμέρ έγινε αιτία και εγώ να κάνω αυτήν τον τεστ DNA και μένα μου έβγαλε ότι είμαι 65% ποντιακής καταγωγής, 23% Έλληνας, ελληνικής από εδώ και
1: Ελλαδίτης, δηλαδή
0: Γιουναλί, Ελλαδίτης, ναι. Και 12-13% και εγώ το ιταλικό δεν ξέρω πώς στον Πόντο, επειδή οι Γενουάτες και οι
1: κατάγονται από εκεί,
0: αφήσαν και αυτοί το στίγμα τους και έχουμε ναι, φέρω και λίγο ιταλικό, η καταγωγή, δηλαδή η μακρινή, απόλυτα μακρινή καταγωγή, διότι μιλούμε για μια περίοδο ως την άλωση της πόλης που οι Γενουάτες και οι Παδουάτες και όλοι αυτοί τα λατινογενή φύλλα που εγκαταστάθηκαν και στην Κωνσταντινούπολη αλλά και στον Πόντο είχαν παρουσία ως την άλωση της πόλης και της τραπεζούντας.
1: Και έχουν κάνει πολλοί κάτοικοι του Πόντου αυτό το DNA από ό,τι ξέρω.
0: Όχι,
1: κύριε Φωτιά.
0: Έγινε αιτία μετά από αυτό. Ξεσηκώθηκε ο ίδιος ο Ταμέρος Τσιλικίρ και τους λέει δέστε ποια είναι η καταγωγή σας. Δέστε ποια είναι η καταγωγή σας και εκεί από τις έρευνες τώρα που έχουν γίνει και για τις οποίες τηλεφωνικά μου ενημέρωσε ο Ταμέρ, σχεδόν όλοι τους έχουν ρωμαϊκή καταγωγή, αυτοί που είχαν και την υποψία μέσα τους και κάνανε αυτήν την έρευνα. Και καταλαβαίνετε τώρα ότι στον Πόντο και όχι μόνο, θα έλεγα και σε άλλες περιοχές, ειδικά στην Κωνσταντινούπολη, όπου έχουν πάνω από 140 ποντιακά σωματεία και διατηρούν, όπως και εμείς τα ποντιακά σωματεία στην Ελλάδα, όχι μόνο τους χορούς και τα τραγούδια μας, αλλά και τις παραδόσεις, είναι φυτώρια, θα λέγαμε, αναγέννησης της εθνικής συνείδησης η χώρη αυτή, και γι' αυτό υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός σε όλη την Τουρκία. Εγώ προσωπικά το γεύτηκα αυτό όταν το βιβλίο που έβγαλε η Βουλή των Ελλήνων, το δικό μου, για την γενοκτονία των Ελλήνων, το μετέφρασα στα τουρκικά με έναν εκδοτικό οίκο από εκεί και για 2 μήνες το βιβλίο κυκλοφορούσε στα μεγάλα βιβλιοπωλεία της Μικρασίας. Με αποτέλεσμα κάποια στιγμή μια παραστρατιωτική οργάνωση το εντόπισε στην τραπεζούντα και έστειλε μια επιστολή στον Ερντογάν, με την οποία επιστολή έλεγε πώς επιτρέπεται αυτό το βιβλίο του πράκτορα της CIA και της Μοσάντε, έχω γίνει και αυτά, να κυκλοφορεί ειδικά στην τραπεζούντα, και ας πούμε είναι ένα επικίνδυνο βιβλίο που προσβάλλει τον ατατουρκισμό, την δημοκρατία μας, και όσοι εμπλέκονται σε αυτό το βιβλίο δεν έχουν δικαίωμα ζωής στην Τουρκία. Την επιστολή αυτή μου την έστειλαν δικοί μας άνθρωποι από εκεί που κυκλοφόρησε και γνωρίζω πλέον το περιεχόμενο και την παραστρατιωτική οργάνωση Ατάμπεϊ και τον ίδιο τον στρατηγό που είναι ο αρχηγός αυτής της παραστρατιωτικής οργάνωσης.
1: Αποσύρθηκε το βιβλίο
0: το ίδιο έγινε και με το βιβλίο που έβγαλε ο Ταμέρ Τσιλιγκίρ και το δικό του βιβλίο. Απαγορεύτηκε η αλήθεια του Πόντου, έτσι λέγεται, Πόντος Σέργκετζή 1914-1923, και όπου και σε αυτό το βιβλίο περιγράφει πως εκτουρκίστηκαν μετά τις σφαγές, τον εκτοπισμό και τις ανταλλαγές των πληθυσμών οι εναπομείναντες Έλληνες του Πόντου, δηλαδή αυτές οι 243.000, που δεν σημαίνει ότι εκτουρκίστηκαν όλοι, αλλά ένα μέρος σίγουρα στα 100 χρόνια, πρώτον επειδή υπήρχε όχι μόνο η ένοχη σιωπή αλλά η αδιαφορία του ελλαδικού κράτους απέναντι σε αυτόν τον πληθυσμό που γνώριζε πολύ καλά όταν γινόταν η ανταλλαγή ότι αυτοί εδώ δεν μπόρεσαν να έρθουν και ήταν μια μεγάλη αδικία που θα έπρεπε τότε η κυβέρνηση του Βενιζέλου, ο Βενιζέλος που ήταν στη συνθήκη της Λοζάνης, δεν ήταν η κυβέρνηση γιατί από το Παρίσι πήγε να διαπραγματευτεί, θα έπρεπε να ενημερώσει όλους ότι έχουμε και αυτούς τους πληθυσμούς και ότι θα έπρεπε και αυτοί να τύχουν της προστασίας. Τους αφήσαμε όπως αφήσαμε και άλλους να μείνουν για πάντα εκεί και είναι, θα έλεγα, όπως λέει και ο Μακρυγιάννης, το προζύμι του ελληνισμού και του χριστιανισμού ακόμη, όχι στους λίγους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης αλλά σε αυτούς που ζουν σε όλο το μικρασιατικό χώρο και που καθημερινώς αμανιτάρια αυξάνονται και λένε εμείς είμαστε Ρωμιοί.
1: Από την άλλη, σας είπα και στην αρχή, ξεκίνησε και με την δολοφονία του Αρμένιου από ένα νεαρό Πόντιο που ενδεχομένως ήταν ελληνικής καταγωγής. Άρα έχουμε και μια μερίδα Ποντίων που δεν έχουν απαρνηθεί την Ρωμιοσύνη τους, όπως και ο σημερινός πρόεδρος της Τουρκίας, ο Ερντογάν.
0: Για το σημερινό δεν θα έλεγα. Εγώ πιστεύω προσωπικά ότι είναι λαζικής καταγωγής, δεν είναι Τούρκος και σίγουρα.
1: Όχι Τούρκος, Πόντιος. Όχι, από τη ρίζα του Πόντου. Δεν ισχύει.
0: Η
1: από τη ριζούντα
0: είναι.
1: Από τη ριζούντα, ναι, συγγνώμη.
0: Ναι, από τη ριζούντα. Αλλά στην ριζούντα ήταν η περιοχή που ήταν, θα έλεγα, πολυεθνική και η πλειοψηφία ήταν κατοικοί Λαζί. Η Λαζί που είναι ένα γεωργιάνικο φύλλο. Γεωργιάνικο φύλλο, με κοινή κουλτούρα όλοι οι λαοί, ας πούμε, του Πόντου, με τους ίδιους χορούς, δεν θα ήθελα γι' αυτόν να πω με βεβαιότητα ότι είναι ποντιακής καταγωγής, αλλά για το ότι ο δολοφόνος και του καθολικού ιερέα ήταν φανατικός Πόντιος, μην ξεχνάτε ότι και στον εμφύλιο πόλεμο κάποιοι γερμανοτσολιάδες προσφυγικής καταγωγής παίξανε το βρώμικο παιχνίδι κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου της δικής μας και του εμφυλίου. Είχανε ο στρατός και γενικά η αστυνομία σε όλα τα χωριά, σε όλα τα χωριά του Πόντου είχε πράγματι τους δικούς της πράκτορες. Το λέω αυτό γιατί έχω και εγώ τη δική μου επίσης εμπειρία, γιατί όταν στο χωριό Ισκεντερλή, Αλεξανδροχώρη, πήγαμε με μια ομάδα το 1986 μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής μου διατριβής για τους κρυπτοχριστιανούς και τους εξισλαμισμούς του Πόντου και ήθελα να επιβεβαιώσω τη θεωρία με την πράξη. Βρίσκομαι σε αυτό το χωριό που όλοι μιλούν ποντιακά. Το μωρό όταν γεννιέται ρωμαϊκά, το παιδί όταν γεννιέται ρωμαϊκά μιλάει. Στο σχολείο ξεκινάει και μαθαίνει την ποντιακή. Αυτό το κακό είναι ότι σήμερα αλλάζει, διότι η τηλεόραση παίζει καθοριστικό ρόλο στην θα λέγαμε απώλεια της μητρικής γλώσσας, γιατί τα παιδάκια πλέον από μικρά αρχίζουν και βλέπουν και βίντεο και δεν ξέρω εγώ τις εκπομπές της τουρκικής τηλεόρασης, ενώ παλιά όσο δεν υπήρχε η τηλεόραση, το παιδί ως 7 χρονών σε αυτά τα χωριά δεν ήξερε ούτε μια λέξη τουρκικά, και μάλιστα πολλές φορές οι δάσκαλοι αναγκάζονταν τα παιδιά ακόμη και στα κορανοσχολεία να διδάσκουν το Κοράνι μεταφράζοντας από τα ποντιακά, γιατί τα παιδιά δεν ξέρανε. Το 1986 υπήρχε ακόμη σε μεγάλο βαθμό η ποντιακή γλώσσα στην περιοχή αυτή, και όταν στο Ισκεντερλή στην πλατεία συζητούσαμε με όλους τους δικούς μας εκεί σε ένα πολύ αδελφικό θα λέγαμε κλίμα, κάποια στιγμή ήταν η Χούντα τότε και ήρθαν δύο τσανταρμάδες, στρατιώτες της Χούντας, και να μας πάνε, γιατί μας είδαν εκεί ότι δεν είμαστε, και μας λέει στο καρακόλ, δηλαδή να πούμε να πάμε να γίνει έλεγχος. Και θυμάμαι ότι κάποιοι από τους δικούς μας εκεί λένε σε έναν που ξέραν ότι είναι πρακτοράκι, πάνε και εσύ μαζί τους και πες τους ότι αν τους κάνουν κάτι θα βάλουμε φωτιά δηλαδή το αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Δηλαδή στα ποντιακά λένε πήγαινε και εσύ μαζί τους, αλλά αν τυχόν τους πειράξει μάλιστα σε μια αριστοφανική ποντιακή γλώσσα θα τους κάνουμε και εμείς ζημιά. Ευτυχώς εκεί και εμείς είχαμε την προστασία ενός πολύ μεγάλου κρυπτοχριστιανού ζάπλου του από εκείνη την περιοχή που ήταν η εξουσία, και μόλις χρησιμοποιήσαμε το όνομα του ότι φιλοξενούμαστε από αυτόν, η μόνη πρόταση του τοπικού διοικητή εκεί ήταν και πότε θα φύγετε. Λέω φεύγαμε μα εδώ. Α, φεύγετε, φύγετε, φύγετε. Απλώς ήθελε να φύγουμε από την περιοχή του, να μην έχει τύχει ευθύνες σε περίπτωση που γίνει κάτι. Τα ζήσαμε ότι υπήρχαν και παίξανε και παίζουν και αυτό το βρώμικο ρόλο ή τα πρακτοράκια, αλλά ωστόσο οι τοπικές αρχές εκεί, οι δικοί μας δηλαδή, τους γνωρίζουν και τους αποφεύγουν και έχουν πλέον έναν δικό τους κώδικα επικοινωνίας.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Ο Ταμέρ Τσιλιγκύρ που τον είδα είναι αρκετά ταλαιπωρημένος και έχουν μείνει τα κατάλοιπα από τη φυλάκισή του. Σε τι κατάσταση βρίσκεται σήμερα, κύριε καθηγητά?
0: Ζει στην Ελβετία, έχει την προστασία, την υψηλή προστασία της βελγικής κυβέρνησης, γιατί θα μπορούσαν και εκεί να του κάνουν οι πράκτορες της τουρκικής ΜΙΤ.
1: Έχει πολύ δημοσιοποιηθεί και βγήκε, τα έβγαλε όλα στη φόρα σχετικά με την αλήθεια του πόντου.
0: Είναι εξαιρετικό βιβλίο και είναι λυπηρό που ακόμη δεν μεταφράστηκε στα ελληνικά.
1: Και ήταν η ερώτηση που ήθελα να σας κάνω, αν το βρίσκουμε στην ελληνική γλώσσα, όχι έτσι?
0: Δυστυχώς όχι. Είναι μια πρόταση που ας πούμε την μετέφερα, ίσως γίνει η έκδοση σύντομα. Αξίζει τον κόπο να μεταφραστεί. Μεταφράστηκαν άλλα βιβλία που δεν αξίζουν και δεν μεταφράστηκε αυτό δυστυχώς. Λέει πολλές αλήθειες και λέει ακριβώς το πώς η περιοχή αυτή έχει υποστεί την γενοκτονία από στην πρώτη φάση από τον Τοπάλοσμαν και τους τσέτες, τις τσέτικες ομάδες, και στη δεύτερη φάση από τον Μουσταφά Κεμάλ. Και αυτό που ενοχλεί τους Τούρκους ιδιαίτερα είναι ότι το να αναφέρουν τον Τοπάλοσμαν δεν τους ενοχλεί τόσο. Αλλά όταν αναφέρεται και όταν αναφερόμαστε στα εγκλήματα που διέπραξε πλέον ο Κεμάλ και η κεμαλική κυβέρνηση, εκεί έχουν πρόβλημα και προσπαθούν να αποδείξουν ότι δεν έγινε, ήταν μια πολεμική περίοδος και κατά την πολεμική περίοδο έγινε το δίκαιο του πολέμου, υπερίσχυσε και χάθηκαν και από τις δύο πλευρές πολλοί, αλλά στον Πόντο που δεν υπήρχαν πλέον στρατιώτες Έλληνες, γιατί οι νέοι πολεμούσαν στο πλευρό των κεμαλικών, του κεμαλικού στρατού ως Οθωμανοί πολίτες. Δεν δικαιολογεί τη δολοφονία των μικρών παιδιών και των γερόντων εκεί, και δεν δικαιολογείται επίσης η οικιστική γενοκτονία, γιατί μαζί δεν είναι μόνο η ανθρώπινη εξόντωση, αλλά και αυτό το έγκλημα απέναντι, ας πούμε, στα μνημεία μας. Ένα τραγούδι του μεγάλου μας καθηγητή της νευροχειρουργικής, του Χρήστου Αντωνιάδη, λέει: «Εκκλησίας έρημα, μοναστήρια κάνδυλα, πόρτας και παράθυρα όλε πέμναν ακράνυχτα». Εκκλησίες έρημες, μοναστήρια ακάνδυλα, χωρίς κανδύλες, πόρτες και παράθυρα όλα είναι ανοιχτά, δεν λέτε, έχουν ρημάξει, δεν αφήσανε τίποτε μέσα. Και αυτό φαίνεται και σήμερα μόνο που καταλαβαίνουν ότι η οικονομία του στηρίζεται και αυτή στον τουρισμό και στον πολιτισμό και τον θρησκευτικό επίσης τουρισμό. Έχουν κάνει την Παναγία Σουμελά με χρήματα της UNESCO και τώρα προσπαθούν ίσως να κάνουν και τα άλλα δύο μοναστήρια, γιατί βλέπουν ότι η οικονομία της περιοχής στηρίζεται πλέον όχι τόσο στην κτηνοτροφία, γιατί είναι μια περιοχή κτηνοτροφική, δεν είναι άκρος αγροτική, γιατί έχει μικρές, θα λέγαμε, παιδιάδες, γιατί είναι τα απάτητα βουνά του Πόντου, αυτά που έσωσαν και τον ελληνισμό στα πέτρινα χρόνια της Οθωμανοκρατίας.
1: Το πολύ σημαντικό με τον Ταμέρ Τσιλινγκίρη είναι ότι όταν ξεκίνησε τις ερευνές του έψαξε πηγές στην Τουρκία και αρχεία στην Τουρκία, κάτι που είναι δύσκολο για μας.
0: Αυτό ακριβώς. Είχε τη δυνατότητα, όχι ο ίδιος, αλλά έχει τους ανθρώπους, είναι και τους ερευνητές που τους έβαζε με έναν τρόπο, θα έλεγα, αξιοζήλευτο, πώς πρέπει να δουλέψουν και πώς μπορούμε να συγκεντρώσουμε όλα αυτά τα αρχεία. Και χρησιμοποίησε πολλά από αυτά τα αρχεία που για το συγκεκριμένο βιβλίο. Του έδωσα και κάποια εγώ που είχα και βγήκε και είμαστε περήφανοι και για το δικό του βιβλίο.
1: Ο κύριος Στέφανος από την Αθήνα που μας ακούει ρωτάει αν συμμετέχει ο Ταμέρ Τσιλινγκίρ στις εκδηλώσεις μνήμης για τη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού.
0: Πρώτον, ήρθε και μίλησε την 19η Μαΐου ως κύριος ομιλητής στη Θεσσαλονίκη. Μαζί στο συνέδριο που, για μένα το μοναδικό συνέδριο, σοβαρό συνέδριο που κάνανε ως τώρα η Παμποντιακή, η Ομοσπονδία των Ποντιακών Σωματείων, ήταν στο Ίδρυμα Νιάρχου, και στο οποίο πήρε μέρος και ο Ταμέρ, πήραμε και οι δύο, μιλήσαμε και οι δύο και κάναμε τότε δύο εκπομπές στην τηλεόραση στο Νουρουάν. Αν κανείς στο One Channel με τον Δημήτρη Μανιάτη, αν μπει στο One Channel και χτυπήσει τα μέρη Τσιλινγκίρ Φωτιάδης, θα μπορεί να δει τις δύο αυτές συνεντεύξεις που είναι εξαιρετικές, και εκεί αποκαλύπτει ακριβώς την ελληνική καταγωγή του και τους αγώνες που έκανε.
1: Με υπότιτλους ελληνικούς, έτσι, γιατί μιλάει την τουρκική.
0: Ναι, υπάρχει, όχι, δεν είναι μόνο, υπάρχει αυτόματη μετάφραση από έναν δημοσιογράφο Έλληνα τουρκομαθή.
1: Στη συγκεκριμένη συνέντευξη, πολύ ωραία. Να προχωρήσουμε όμως. Το βιβλίο αυτό έχει κυκλοφορήσει στα τουρκικά, δεν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά. Έχει μεταφραστεί μήπως σε άλλη γλώσσα?
0: Όχι, όχι. Όχι. Αν πρέπει να ξαναεκδόθηκε για δεύτερη φορά, αν θα πρέπει να εκδοθεί, θα πρέπει να είναι πρώτον στα ελληνικά, γιατί ενδιαφέρει εμάς. Αυτός πρέπει να είναι ο ρόλος των Ποντιακών Ομοσπονδιών. Όχι να κάνουν τώρα, ξανά αρχίζουν από σήμερα φεστιβάλ ποντιακών χωρών και δηλαδή ξοδεύουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε εκδηλώσεις που είναι, θα έλεγα, πολιτισμός του αέρα, γιατί κρατάνε δύο μέρες και δεν κοιτάζουν να κάνουν εκδηλώσεις που να προωθούν τα θέματα της ιστορίας και του πολιτισμού μας. Καλή είναι και η χωρή. Εκεί πλέον έχουμε φτάσει, ας πούμε, θα λέγαμε, στην κορυφή. Πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Και για τη γλώσσα, αλλά και για την ιστορία. Γιατί όποιος περιφρονεί την ιστορία του, αυτή τον εκδικείται. Γι' αυτό και οι Τούρκοι γνωρίζουν πολύ καλά και βλέπετε τα τελευταία χρόνια απαγορεύουν σε ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με την ιστορία και τον πολιτισμό της Αντιπέρα Όχθης. Δεν τους επιτρέπουν πλέον και στο αεροδρόμιο τους στέλνουν πίσω. Έχουμε παραδείγματα που δεν αφήσανε πλέον και τη μυροφόρα την Ευσταθιάδου και την μια άλλη ερευνήτρια για την ποντιακή μουσική που πήγε να ασχοληθεί ως μουσικός αυτή για την ποντιακή μουσική, και στην Κωνσταντινούπολη τους γύρισαν πίσω και άλλους, ας πούμε, δεν αφήσανε τον Φωκίωνα του Φωτουκίδη να πάει επειδή κάνει τα ταξίδια στον Πόντο, όπως και τον Αχιλέα του Βασιλιάδη που ήταν ο ξεναγός των περισσότερων ταξιδιωτικών γραφείων της Ελλάδας.
1: Δεν θα ξεχάσω ποτέ, κύριε καθηγητά, στους Μεσογειακούς Αγώνες της δεκαετίας του 90 που έγινε η έναρξη, μπράβο, τον Πυρίχιο, όπου έγινε η έναρξη με τα ποντιακά ακούσματα και τους χορούς και μεταδίδονταν σε όλες τις μεσογειακές χώρες και στην Τουρκία. Και στον ιστορικό Πόντο βλέπουν ξαφνικά αυτά που θεωρούν δικά τους να τα εμφανίζουμε εμείς οι Έλληνες σαν δικά μας. Και εκεί νομίζω είχε γίνει το πρώτο σοκ, έτσι δεν είναι?
0: Όχι, όχι. Εκεί ξέρουν πολύ καλά εδώ και πολλά χρόνια και μάλιστα γνωρίζουν πολύ καλά μέσα από τους χορούς ότι αυτοί οι χοροί δεν έχουν καμία σχέση με την μουσική παράδοση των τουρκογενών φυλών. Όπου εκεί είναι, οι χοροί τους είναι όχι κυκλικοί. Οι κυκλικοί χοροί είναι καθαρά ελληνικοί. Αυτοί έχουν τους αντικρισούς, τα τσιφτετέλια. Δεν έχουν κυκλικό χορό. Και οι υπόλοιποι κυκλικοί χοροί που χορεύονται είναι Κούρδων ή Ασσυρίων ή άλλων λαών. Γνωρίζω πολύ καλά ότι, και όταν μάλιστα κάποια στιγμή μας είπαν τελικά εσείς θα πήρατε από μας ή εμείς από εσάς, σε μια ερώτηση που μου κάναν σε ένα από τα ταξίδια εκεί, τους είπα, αν μου αποδείξετε ότι και ο ξενοφόντος που περιγράφει αυτόν τον χορό των μαχαιριών και ότι ο Πλάτωνας είναι τουρκικής καταγωγής, τότε θα σας πω ότι ναι και τα χωρία αυτοί ανήκουν σε εσάς. Αλλά όσο αυτοί που ζούνε πριν εμφανιστούν τα αλταϊκά φύλλα στην περιοχή της Μικρασίας περιγράφουν αυτόν τον χορό καταπληκτικά, όπως χορεύεται ο χορός των μαχαιριών, τότε καταλαβαίνετε ότι δεν έχουν καμία σχέση με τους τουρκικούς χορούς, είναι γέννημα θρέμα ελληνική και για πολλά χρόνια, ως το 1980, απαγορευότανε, δεν επιτρεπόταν δημόσια. Μετά τα 80 κατάλαβαν ότι η απαγόρευση φέρνει ακόμη πιο αρνητικά αποτελέσματα, αφήσαν ελεύθερα, αλλά τώρα βλέπετε, όταν ένα τουρκικό συγκρότημα από τον Πόντο έρχεται να χορέψει, ακόμη και στην Ελλάδα που ήρθαν πολλές φορές, τους υποχρεώνουν να έχουν το σήμα της τουρκικής την σημαία την τουρκική στο πέτο, και προς τιμήν πολλών από τα χορευτικά που ήρθαν εδώ, όταν έρχονται στην Ελλάδα βάζουν από πάνω ένα σκέπασμα για να μην φαίνεται η σημαία τους, που δείχνει και αυτό, δηλαδή μου το εκμυστηρεύτηκε ένας επίσης κρυφός χριστιανός που είναι δάσκαλος ποντιακών χωρών εκεί.
1: Ο Ταμέρ Τσιλιγκύρη δεν ήταν κρυπτοχριστιανός, έτσι?
0: Όχι, όχι. Ο Ταμέρ Τσιλιγκύρη, κοίτα, οι γονείς του γίνανε μουσουλμάνοι, αλλά γίνανε μουσουλμάνοι χωρίς να έχουν αυτήν την ήτανε, θα έλεγα, πολλά πράγματα που ο τρόπος με τον οποίο μιλούνε, παράδειγμα ότι η Παναγία είναι η μετέρα του Χριστού, ο Χριστός είναι προφήτης, δηλαδή περάσανε μια τέτοια ιδεολογία στην Μικρασία, ώστε σαν να είναι ο χριστιανισμός μια αίρεση του μωαμεθανισμού, όπως ήταν οι μονοφυσίτες, οι παυλικιανοί για μας, παρουσιάζαν αυτά τα φαινόμενα έτσι. Γι' αυτό και αυτό θέλει έρευνα και συζήτηση, πως αλλαξοπίστησε τόσο γρήγορα ο πληθυσμός μας, γιατί εμφανίζονται το 1071 με την μάχη του Μαντζικέρ, και μέσα σε δύο αιώνες βλέπουμε.
1: Δεν σας ακούμε καλά.
0: Λέω, εμφανίζονται το 1071 οι Σελτσούκοι Τούρκοι, και αυτήν την ημερομηνία που πρέπει να θυμόμαστε εμείς δεν είναι η άλωση της πόλης το 1453, αλλά το 1071, γιατί εκεί είναι η ημερομηνία που δώσαμε την πράσινη κάρτα στα σελτσουκικά και μετά άλλα οσμανικά, οθωμανικά φύλλα να εισχωρήσουν μέσα στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία, και κατόρθωσαν μέσα σε δύο αιώνες να φτάσουν έξω από την Νίκαια, δηλαδή 200 χιλιόμετρα έξω από την Κωνσταντινούπολη. Και θέλει πολλή συζήτηση, είναι εξαιρετικό το βιβλίο του Γεώργιου Αρνάκη, η πρώτη Οθωμανή, που μας λέει ότι τον 10ο αιώνα στον Μικρασιατικό χώρο ζούσαν 22 εκατομμύρια χριστιανοί. Η ανταλλαγή των πληθυσμών γίνεται με βάση τη θρησκεία και όλος ο πληθυσμός είναι περίπου 1,5 εκατομμύριο. Και αναρωτιέται, τι γίναν τα υπόλοιπα εκατομμύρια και ποιος έβαλε τη θηλιά στο λαιμό του Γρηγόριου του Πέμπτου? Μήπως είναι οι ίδιοι εξισλαμισμένοι χριστιανικοί πληθυσμοί? Και αυτή είναι η πικρή αλήθεια, γιατί μεταξύ μας, αν αφήσουμε την ανατολή του Μικρασιατικού χώρου και ας πούμε επισκεφτούμε τη Σμύρνη ή την περιοχή της Καπαδοκίας, τα παράλια, όλο τον Πόντο, τα χαρακτηριστικά των κατοίκων αυτών των περιοχών δεν έχουν καμία σχέση με αυτά τα ξεχωριστά γνωρίσματα στο πρόσωπο των αλταϊκών φύλων, όπως δηλαδή πως μπορούμε να ξεχωρίσουμε τους Κινέζους ή τα άλλα φύλλα, τους Μογγόλους. Έχουν και τα φύλλα που ήρθαν στον χώρο της Μικράς Ασίας, ήρθανε λέμε σχιστομάτιδες, με τα πολύ μικρά μάτια, με τα αυτιά που έχουν τελείως άλλα χαρακτηριστικά, και πολύ επίσης ακόμη και ο Αζάλ προσπαθούσε να περάσει την θεωρία ότι οι Έλληνες και Τούρκοι είμαστε καρπός του ίδιου δέντρου, και σε αυτό θα έλεγα δεν έχει άδικο, διότι είναι τα εξισλαμισμένα ελληνικά φύλλα που τώρα με την έρευνα που κάνουν, αν αυτή η έρευνα απλωθεί, νομίζω ότι θα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Τουρκία, και ιδιαίτερα σήμερα με την οικονομική κρίση που περνάει. Αν κάποια στιγμή περάσει στους πληθυσμούς αυτούς ότι τελικά ποιοι είμαστε εμείς, θα δούμε ότι η πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων δεν έχουν καμία σχέση με την εθνολογική καταγωγή των θα λέγαμε ορδών που φτάσανε στον Μικρασιατικό χώρο, καταλαμβάνοντας ως πολεμικός λαός τις περιοχές με τα όπλα. Και καταστρέψανε πολιτισμούς με τα όπλα.
1: Και απαντήσατε και στην ακροάτρια που ρωτάει όπου κατάγονται οι Τούρκοι, το έχετε πει πολλές φορές στη Φίλου, είναι αλταϊκό. Τα αλταϊκά είναι βόρεια της Κίνας προς Σιβηρία, έτσι δεν έχουν... Δεν...
0: Εκεί πάνω, ναι, ναι, είναι πάνω από το... Γι' αυτό μιλούν για Ουσπεκιστάν και Καζακστάν και
1: πιο
0: Πακιστάν.
1: Βόρεια, και ναι, πιο βόρεια. Και κατεβήκανε και είναι και ο σημερινός υπουργός Εθνικής Αμήνης της Ρωσίας είναι από αλταϊκά φύλλα, από κινέζικα χωριά, από υπάγο που ανήκουν πλέον στην Ρωσία. Και δεν είναι και φύλλα προσκύμενα στην Κίνα, έτσι, να το πούμε και αυτό.
0: Όχι, ασφαλώς.
1: Καμία σχέση, ναι, να είναι εχθρική μεταξύ τους. Είναι η διασπορά από εκεί, από το βορρά της Κίνας προς Σιβηρία, που μετά πήγανε σε όλα αυτά τα μέρη που μας είπατε και φτάσανε και μέχρι το Αιγαίο.
0: Όχι, φτάσανε ως
1: Ουγγαρία
0: την,
1: και Φιλανδία, ουρανικά φύλλα.
0: Ασφαλώς ανήκει, η Φιλανδία ανήκουν στο ίδιο. Οι Ούγγροι και οι Φιλανδοί, ενώ ολόκληρη η Ευρώπη μιλάμε για τα Ινδοευρωπαϊκά φύλλα, μόνο οι Γερμανοί μιλούν Ινδογερμανische Sprache, δηλαδή Ινδογερμανική γλώσσα, ενώ όλοι οι Ευρωπαίοι έχουμε την ίδια γλωσσική καταγωγή οικογένεια. Οι Γερμανοί ως, από την πάντα μέσα από τη φασιστική λογική τους θέλουν να ξεχωρίζουν και δεν λένε στα γλωσσικά βιβλία Ινδοευρωπαϊκή αλλά Ινδογερμανική. Βάσκοι, Ούγγροι και Φιλανδοί ανήκουν στα ίδια αλταϊκά φύλλα. Οι Φιλανδοί όμως έχουν όλοι ξεχωρίσει στο πέρασμα των αιώνων και δεν θέλουν να έχουν και καμία πολιτισμική σχέση μαζί τους, αυτό είναι σίγουρο. Θέλει και αυτό το κεφάλαιο πολλή έρευνα γι' αυτό και δεν αφήσανε στην συγκεκριμένη μας Ροζαλία Ελευθεριάδου να πάει να κάνει την έρευνά της για την κοινή μουσική καταγωγή των τραγουδιών, των μυρολογιών που έχουμε, των παραμυθιών που έχουμε ακόμη και σήμερα. Και σήμερα δηλαδή όταν κανείς ακούει την Μελβέ, την Τανερίκολου να τραγουδάει, τραγουδάει αυθεντικά όπως οι γιαγιάδες που ήρθαν το 1922 και πολλοί άλλοι τραγουδιστές που έχουμε εκεί και που συνεχίζουν την ρωμαϊκή μουσική παράδοση.
1: Μα ο πολιτισμός, η μουσική και τα τραγούδια είναι τα ίδια, κύριε Φωτιάδη. Και εγώ που έχω βρεθεί σε γλέντια, να το πω έτσι, με κάποια συγκροτήματα που ήρθαν από τον ιστορικό πόντο, ακριβώς τα ίδια ποντιακά χορούς χορεύουν, χωρίς καμία διαφοροποίηση από τους ποντιούς στον ελλαδικό χώρο.
0: Να πω κάτι. Έδινα πάντοτε ιδιαίτερη βαρύτητα στα μυρολόγια. Γιατί ξέρετε τι, όταν χάνεις ένα δικό σου και κυρίως νέο άτομο, δεν μπορείς να τον κλάψεις στην καθημερινή γλώσσα. Τότε γεννιέται ξανά πίσω η μητρική και βλέπεις ότι τα μυρολόγια τους, τα μυρολόγια είναι αριστουργήματα. Στην ποντιακή γλώσσα, στην ποντιακή γλώσσα
1: είναι φωνές αρχαϊκές αυτές. Να χρησιμοποιήσω τον κυπριακό λόγο με τη φωνή, τη μουσική.
0: Εγώ, κοιτάξτε τώρα γιατί λέω. Εμείς ξεχάσαμε πολλές από τις ομυρικές μας λέξεις. Στον Πόντο, στην περιοχή Όφεως του Πόντου, ένας εξαιρετικός νέος δικός μας τραγουδιστής από εκεί έχει κάποια τραγούδια στα ποντιακά, τα έχει βγάλει σε ένα CD και σε ένα λέει «Κόρτσοπον, εγώ και εσύ πολλέ ομοιάζουμε, άγου υπέ τη μάνα σου να παίρνονται έναν άλλο, άγου υπέ».
1: Το
0: απαρέμφατο που ας πούμε σύμφωνα με τους γλωσσολόγους διατηρείται μόνο στον Πόντο είναι η ομυρική καταγραφή.
1: Το άγιε, το ομυρικό.
0: Πήγαινε, ναι, ναι, πήγαινε. Άγου, αλλά άγιε. Άγου υπέ. Και εδώ πήγαινε να πει στη μάνα σου, άγου υπέ τη μάνα σου να παίρνουμε έναν άλλο, να αλληλοπαντρευτούμε. Δηλαδή υπάρχουν στοιχεία που αν τυχόν κανείς ας πούμε με εξειδικευμένα μελετήσει και ερευνήσει, εκεί θα βρει την κοινή καταγωγή.
1: Μάλιστα. Πλησιάζουμε στο τέλος, κύριε καθηγητά, 3 λεπτά νομίζω έχουμε. Τι θα μας πείτε για το θέμα αυτό, αν κατακλείδει.
0: Να σταθώ περισσότερο τώρα πλέον στο θέμα των κρύπτο χριστιανών και την επικαιρότητα που έχει και στις μέρες μας. Και στις μέρες μας το κρυπτοχριστιανικό πρόβλημα υπάρχει. Μερικοί λένε, μα σήμερα κρυπτοχριστιανοί τι είναι αυτά που λέτε? Δεν μπορούν να καταλάβουν η περίπτωση του Γιαϊλαλή, ο οποίος όταν έμαθε ότι είναι ελληνικής καταγωγής, γιατί τον είχαν αυτόν ως γκρίζο λύκο και τον είχαν στην πρώτη γραμμή, γιατί είναι και αυτή μια πολιτική των τουρκικών κυβερνήσεων, όλους όσοι έχουν, γνωρίζουν ότι έχουν ρωμαϊκή καταγωγή να τους στείλουν στο στρατό και να είναι εκεί στις, στην πρώτη γραμμή των Κούρδων ή σε άλλες περιοχές, ώστε και αν χαθούν να ξέρουν ότι είναι διπλό το καλό για αυτούς. Και τον είχαν συλλάβει τον Γιαϊλαλή, και νόμιζαν ότι αυτός είναι αξιωματούχος του τουρκικού στρατού και θέλουν να τον ανταλλάξουν με κάποιους δικούς τους. Εκεί μάθαν ότι ο άνθρωπος αυτός δεν είναι, και τους είπαν ποιον να ανταλλάξουμε, το Γιαϊλαλή, μα αυτός είναι, έχει βρώμικο αίμα, έχει ρωμαϊκό αίμα. Και τον ενημερώνουν ότι εσύ που ήρθες εδώ να πολεμήσεις εναντίον μας, ξέρεις ότι αυτά και αυτά λένε για σένα. Και όταν πλέον τον αφήσαν ελεύθερο οι Κούρδοι, αυτός πήγε και ζήτησε να μάθει και πήγε να βρει την καταγωγή του. Και όταν είδε πράγματι ότι είναι γιος εξισλαμισμένου Έλληνα, ζήτησε να καταγραφεί ως Έλληνας. Το αποτέλεσμα είναι να πάει στη φυλακή και να πληρώσει πανάκριβα κι αυτός, με φυλακίσεις και βασανιστήρια, φοβερά βασανιστήρια, και επειδή είχε περάσει ο χρόνος της φυλάκισης, τον αφήσανε ελεύθερο με σκοπό τον, μετά από 6 μήνες να κάνανε το δικαστήριο. Και εκείνο το διάστημα κατορθώνει και με τη βοήθεια και του ΤΑΜΕΡ να περάσει τον Εύρο και να έρθει στην Ελλάδα. Σήμερα είναι εδώ και στις 30 Οκτωβρίου θα τον βαφτίσουμε κιόλας, αφού έκανε και αυτός τον αγώνα του. Και θα έλεγα ότι ο Μέρτ Καγιά είναι μια άλλη κορυφαία προσωπικότητα που μπορεί να γίνει για αυτόν μια ειδική μελέτη. Είναι γιος εξισλαμισμένου Έλληνα, που κάποια στιγμή μαθαίνει ότι οι συγγενείς του είναι στην περιοχή Σερών και τους αναζητά, έρχεται, σπουδάζει κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο της Σμύρνης και ζητάει πλέον το μεταπτυχιακό του να γίνει για την ιστορία της οικογένειάς του. Προς τιμήν του Πανεπιστημίου, γιατί και εκεί υπάρχουν φωτεινοί καθηγητές, του επέτρεψαν να πάρει αυτό το θέμα, με αποτέλεσμα βγήκε ένα καταπληκτικό μεταπτυχιακό. Το μεταπτυχιακό του μεταφράστηκε και στα ελληνικά και είναι ο εξισλαμισμός των Ελλήνων 1908-1925, το οποίο βιβλίο παρουσίασε και πριν από 3 μήνες στην Ελλάδα, και ο ίδιος πλέον στις δηλώσεις, αν πείτε Μέρτ Καγιά, θα δείτε ότι παντού δηλώνει είμαι Έλληνας, είμαι εξισλαμισμένος Έλληνας.
1: Και ο κατάλογος δεν σταματά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά.
0: Να είστε και εσείς καλά.
1: Κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Κώστας Φωτιάδης, πρόεδρος του Κέντρου Ποντιακών Μελετών, μας μαρτύρησε πολλά σχετικά με τον εξισλαμισμό του Πόντου και μας παρουσίασε και τον Ταμέρ Τσιλιγκύρ. Η αλήθεια του Πόντου είναι το βιβλίο που έβγαλε στα τουρκικά. Εκδόθηκε το 2016, αν θυμάμαι καλά, και δεν έχει μεταφραστεί στην ελληνική. Ακούσατε την εκπομπή «Τα Μέρτ Σιλιγκύρ, η αλήθεια του Πόντου, εξισλαμισμός και κρυπτοχριστιανισμός» με τη Σμαραγδή Καράγιουργα. Χαίρετε.

0: Εν ώψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει για τους μικρούς μας φίλους το βιβλίο της Αθηνάς Δάσκιου Γιάννου «Ο Άγιος Δημήτριος και η Θεσσαλονίκη». Τα παιδιά μαθαίνουν για τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Νέστορα και την Αγία Λιδία, οι οποίοι διέδωσαν μαρτυρικά το λόγο του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη και προστάτευσαν την πόλη, αλλά και για τον μεγάλο Μακεδονομάχο Παύλο Μελά. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
1: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εν Αθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Γεχονδρική και Λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 4:00.

Τίτλοι ειδήσεων στις 4 με τη Σμαραγδή Καράγιώργα. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκε το σήτημα της χειροτονίας του εψηφισμένου Επισκόπου Αστερίου Χριστοδούλου Κοτσίφη με σχετική εισήγηση του Μητροπολίτου Νέας Μύρνης κυρίου Σημαίων. Ο Χριστόδουλος, μέχρι πρώτος ο ψηφισμένος επίσκοπος Αστερίου κύριος Χριστόδουλος Κοτσίφης υπέβαλε την παρέτησή του από την εκλογή στη συγκεκριμένη επισκοπή. Στη θέση του εξελέγει ο αρχιμανδρίτης κύριος Καλίνικος Νικολάου, κληρικός της Μητροπόλεως Κεσαριανής, Βύρονος και Ημίτου. Ο επίσκοπος Χριστόδουλος Κοτσίφης εξελέγει στη συνέχεια επίσκοπος Νέο Χωρίου και θα διακονεί ως βοηθός επίσκοπος στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Ορίστηκε 26 Οκτωβρίου για την πόντιση του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Το πείραμα του υπάρχου στη Ρόδο θα πραγματοποιήσουν μαθητές, θα μετρήσουν την απόσταση γης και σελήνη σε διεθνές επιστημονικό πείραμα. Προς αναβολή παλαιστινιακές βουλευτικές εκλογές του Νοεμβρίου. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6.

0: Η μουσική των Αγγέλων.
1: Στη σειρά εκπομπών η μουσική των Αγγέλων στο σταθμό της Εκκλησίας στους 89,5 κάθε Πέμπτη ο Κώστας Αγγελίδης και οι συνεργάτες του Χρήστος Τσάλος και Δημήτρης Νέντας παρουσιάζουν ηχογραφήματα ψαλτικής τέχνης.

Η σημερινή μας εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στη μνήμη των οσίων Ρωμανού του Μελωδού και Ιωάννου του Κουκουζέλους. Την 1η Οκτωβρίου του 2005, στον Ιερό Ναό της Παντοβασίλισσα στη Ραφίνα, μια εικόνα του οσίου Ιωάννου του Κουκουζέλους, αγιογραφημένη από τους Δανιηλαίους, την περίφημη ψαλτική και αγιογραφική αδελφότητα του Αγίου Όρους, έδωσε το έναυσμα για μια λειτουργική σύναξη, μια αγρυπνία, μια αφορμή για προσευχή και άσκηση ψαλτική.

Ακούσαμε τους δύο πρώτους στίχους των αργών Ανοιξανταρίων στη σύντιμηση του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος. Τους δύο χορούς διευθύνουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Βασίλης Γεωργαράς, στις εκφωνήσεις ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Θεόφιλος Μπουγιουλέκας.

Η αρχαιοπαράδοτη συνήθεια της ολονυχτίου αγρυπνίας δεν είναι μόνο δια τα σεβαγής ιεράς μονάς ως την εσ όλος επιπολέως και εξαγνίας υποθέτουση, γράφει ο πατήρ Δοσήθεος στην τάξη της ολονυχτίου αγρυπνίας.

και συνεχίζει. Αυτός ο αρχηγός της πίστεως ημών πολλάκι συγρύπνησε και προσευχήθη νύκτορ προς τον επουράνιον πατέρα του. Παρήγγειλε δε και στους Αγίους Αποστόλους του και δι' αυτόν πάσιν ημίν. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Της Κυριακής λόγης πειθόμενοι Χριστοκήρυκες Απόστολοι υγρύπνουν εν πάση προσκαρτερήσει και δεήσει. Βρίθουσιν επράξεις των Αποστόλων τιούτων ιερών αγρυπνιών. Ως αύτος και η αρτιπαγής εκκλησία ετέλεια αγρυπνίας εις τα μαρτύρια, κατά τες μνήμας των γενεθλίων, ήδη της αθλήσεως των μαρτύρων. Οι Θεοφόροι τέλος πατέρες, αποστολικές επόμενη παραδόσεση, ανοίγαγον το αγρυπνίν εις κανόνα ου μόνον των κόσμων αποταξαμένων, αλλά και παντός ευσεβούς.

γράφει ο Χρυσόστομος Ιωάννης, ο υπερπάντα άλλων αγαπήσας την εντοκαιρό της νυκτός προσευχήν. Ενώ ίσον ηλίκον εστίν ενικτή βαθία, των ανθρώπων καθευδόντων απάντων και θηρίων και κτηνών, βαθητά της ησυχίας ούσης, μόνον σε εγερθέντα παρησία διαλέγεστε, το κοινό πάντων δεσπότη. Γλυκής ο ύπνος, αλλού δεν γλυκύτερον προσευχής. Αν κατηδίαν αυτό διαλεχθείς, πολλά ανήσε δινήσει, μηδενός ενοχλούντοσε, μηδέ εκρούοντοσε της δεήσεως. Έχεις δε και των καιρών σύμμαχων προς το επιτυχήν ον θέλεις. Ως εκ τούτου πας χριστιανός ζέων και ουχή χάβνων έχοντο φρόνημα, οφείλει ο Σάκης δύναται είτε μόνος, είτε εν εκκλησία, είναι αγρυπνή προσευχόμενος το Θεό του.

Οφείλουμε ενώθεν να ενθαρρύνουμεν τους ευσεβείς των πόλεων προς επιτέλεσιν πανηχίδων. Αλυσμόνητοι θα παραμένουν η αγρυπνία του Αγίου Ελισσαίου των Αθηνών, ιερουργούντος του Παπανικόλα Πλανά και ψαλώντων των δύο Αλεξάνδρων, εκ δεξιών μεν του Παπαδιαμάντη, εξ αριστερών δε του Μωραϊτίδη, κατά τας δεσποντικάς και θεομητορικάς εορτάς, ως και κατά τας μνήμας Αγίων. Πρέπει ως αυτός να επιτελόμεν αγρυπνία συγκετηρίους προς αποφυγή δεινών, επί απειλή σεισμού, επιδρομή εχθρών και ούτω καθεξής. Επίσης, επιβάλλονται αγρυπνοί ευχαριστήριοι επί διασώσια πολυμού, λοιμού και επιθέσεως εθνών, ως ο εν Κωνσταντινούπολη ψαλής ακάθιστος ύμνος.

Η τέλεση όμως αγρυπνίας δεν είναι εκ των ευκόλων εν τη λατρεία. Εάν πάσα λατρευτική εκδήλωση επιβάλλεται ή να τελείται ευσχημόνος και κατά τάξην, πόσο μάλλον τούτο ισχύει για την αγρυπνία. Είναι αδιανόητο να διακόπτεται η ακολουθία και να προβάλλει αγωνιώδες το ερώτημα «Τι θα είπαμε εν συνεχεία». Ακόμη δυσκολοτέρα καθίσταται η τάξη της αγρυπνίας, διότι διαφέρει από ένα συνήθειες περινών ή όρθρων, ου μόνον κατά τα αδόμενα, αλλά και κατά τα τελούμενα.

Σε ήχο πρώτο και μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας ήταν το «Κύριε Κέκραξα» που ακούσαμε από ζωντανή ηχογράφηση Αγρυπνίας προς τιμήν των Οσίων Ρωμανού του Μελωδού και Ιωάννου του Κουκουζέλους. Ακολουθούν τέσσερα στοιχερά προσώμια του Μεγάλου Εσπερινού. Τα δύο πρώτα είναι από την ακολουθία του Εναγίης Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Κουκουζέλους που είχε συγγράψει στα 1988 ο αείδημος πρωτοψάλτης Απόστολος Βαλινδράς. Τα δύο επόμενα είναι από την ακολουθία του Μεγάλου Εσπερινού του Οσίου Ρωμανού του Μελωδού.

Όσιε Πάτερ, επιγείου πατρός εκπαιδός στερηθείς, ουρανίο πατρί ενωρίς εκολύθεις. Έτσι αρχίζει το δοξαστικό της ακολουθίας του εναγίης Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Κουκουζέλους, το οποίο θα ακούσουμε σε ήχο πλάγιο του πρώτου και μέλος του Ιγκόρ Ζιρόγεβιτς.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της βυζαντίνης μουσικής είναι ο Ιωάννης Μαΐστορ Παπαδόπουλος ο Κουκουζέλης. Γράφει στο ένθετο του ψηφιακού δίσκου «Ιωάννης Κουκουζέλης, ο Βυζαντινός Μαΐστορ, ο Λυκούργος Αγγελόπουλος» και συνεχίζει. Χαρακτηρίζεται ως η δεύτερη πηγή της ελληνικής μουσικής μετά τον Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Υπήρξε υμνογράφος, συνθέτης, μαΐστορ στο Ιερό Παλάτιο και θεωρητικός της μουσικής. Και τα έργα του θησαυρίζονται στα χειρόγραφα από τις αρχές του 14ου αιώνα. Ήδη από τα μέσα του 15ου αιώνα, δύο επίσης μεγάλοι μουσικοί, ο Λαμπαδάριος Μανουήλ Δούκας ο Χρυσάφης και ο Γρηγόριος Μπούνης ο Αλιάτης, σε θεωρητικές διδασκαλίες τους, χαρακτηρίζουν με ακρίβεια το έργο του Κουκουζέλη. Τα κείμενα αυτά, σε συνδυασμό με την πλούσια σε συνθέσεις του Κουκουζέλη χειρόγραφη παράδοση, μας βοηθούν να σχηματίσουμε σαφή γνώμη για το έργο του. Βρισκόμαστε στην εποχή που ο υμνογράφος μελωδός έχει αντικατασταθεί από τον συνθέτη που είναι ταυτόχρονα και ψάλτης. Είναι η εποχή των μεγάλων μαϊστόρων, επιφανής εκπρόσωπος των οποίων είναι ο Κουκουζέλης. Η μνήμη λοιπόν ακριβώς και του Οσίου Ιωάννου του Κουκουζέλους αλλά και του Οσίου Ρωμανού του Μελωδού έδωσαν την αφορμή για αυτήν την αγρυπνία και τα αποσπάσματα που ακούμε από παλαιά ηχογράφηση. Είναι από την αγρυπνία που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2005 στο ναό της Παντοβασίλισσας στη Ραφίνα. Ακούσαμε μέλη από τον Μεγάλο Εσπερινό στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Στο δεύτερο μέρος θα ακούσουμε μέλη από την Ακολουθία της Λυτής. Θα ακούσουμε πρώτα τον πατέρα Θεόφιλο Μπουγελέκα σε ήχο πρώτο να ψάλει το πρώτο ιδιόμελο της Λυτής. Είναι από την Ακολουθία που είχε συγγράψει παλαιότερα ο αείδημος πρωτοψάλτης Απόστολος Βαλινδράς. Στη συνέχεια από το Ιρμολόγιο Σοφρονίου Ευστρατιάδου θα ακούσουμε τρία μέλη. Είναι τα τρία στοιχειρά ιδιόμελα σε ήχο δεύτερο, σε ήχο τέταρτο στοιχειραρικό και σε ήχο πλάγιο του δευτέρου που θα τα ακούσουμε από τους πρωτοψάλτες Νίκο Γεωργίου, Κωνσταντίνο Στεργίου και Νικόλαο Παγανιά. Το δοξαστικό της Λυτής που θα ψάλει στη συνέχεια ο Δημήτρης Ζαϊτίδης σε ήχο πλάγιο του πρώτου είναι και αυτό από την Ακολουθία του Εναγίης Οσίου Πατρός Σιμών Ιωάννου του Κουκουζέλη, ποίημα Αποστόλου Βαλινδρά.

0: Ποίηματα του Αηδήμου Πρωτοψάλτου Αποστόλου Βαλινδρά και του Λεοντοπόλεως Σοφρονίου Ευστρατιάδου από το παλαιό ηρμολόγιο του 1932, ακούσαμε από ζωντανή ηχογράφηση Αγρυπνίας που πραγματοποιήθηκε στη Ραφίνα στα 2005.
1: Πρώτος εν μελωδία ανεδείχθης Ιωάννη Μακάριε, ότι οσία βιωτήσια εδωρήσατο το αήλος ζήν και το αγγέλης αναστρέφεστε και τας μελωδίας των ασωμάτων ενωτίζεστε. Ταύτα σουν τι του Κυρίου επινεύσει ως άλλος υποφύτης της ανθρώπης προσύνεγκας. Και δίδαξας μέλπιν του Σωτήρος την ένεσιν και της Θεομήτωρος και πάντων των Αγίων, όντες οικεσίες δωρήσιε ημίν Κύριος το μέγα αυτού έλεος. Αυτό είναι το δοξαστικό των αποστήχων σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου και σε μέλος του Ιγκόρ Ζιρόγεβιτς. Ας το ακούσουμε.

ήταν η εκπομπή «Ηχογραφήματα ψαλτικής τέχνης», ενταγμένη στη σειρά των εκπομπών με γενικό τίτλο «Η μουσική των αγγέλων». Την άλλη Πέμπτη, την ίδια ώρα, θα είμαστε πάλι μαζί. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Τάσος Παπαδημητρίου.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Ορθόδοξη πίστη και ζωή. Συνοπτική κατήχηση του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτου Πισιδίας. Ένα κατηχητικό πόνημα που παρουσιάζει συνοπτικά και εύληπτα τη διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας σε τρία μέρη. Ο συγγραφέας εκθέτει τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας, τη βιωματική εμπειρία της εν Χριστώ ζωής που οφείλει να διάγει ο πιστός, ενώ γίνεται εκτενής αναφορά στον Ορθόδοξο λατρευτικό βίο. Ορθόδοξη πίστη και ζωή, ένας πολύτιμος συνοπτικός οδηγός κατήχησης από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι 5.

0: Εκκλησιαστική ζωή και ασκητικό ήθος. Μία εκπομπή που ακούγεται κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα στα πλαίσια της σειράς Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Τον ήχο επιμελείται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης, στο τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-7298-222, απαντά η Ευαγγελία Μπρουσιώτη. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Κεφάλαια περί αγάπης του Οσίου Μαξίμου Τομολογητού, 400 τον αριθμό, χωρισμένα σε 4 εκατοντάδες. Είμαστε στην τελευταία εκατοντάδα με τον κύριο Διονύση Σκλήρη, διδάκτορα Βυζαντινής Φιλολογίας που διδάσκει στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, συγγραφέα, δημοσιογράφο, για να συνεχίσουμε από το 59 κεφαλαιάκι όπου είχαμε σταματήσει. Μας δίνετε, κύριε Σκλήρη, τον τίτλο για τη σημερινή εκπομπή «Γνώση και Αγάπη». Χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, θα δούμε γιατί μας δίνετε τον τίτλο αυτό «Γνώση και Αγάπη» και ξεκινάμε με το 59. Θέλετε να πείτε κάτι πριν ή ξεκινάμε με την ανάγνωση?
1: Να κάνουμε μια μικρή γέφυρα ότι στο προηγούμενο μικρό κεφάλαιο είχαμε μια αναφορά στην αληθινή θεογνωσία η οποία ταυτίζεται με τη θεοψία. Και μας είχε πει ο Άγιος Μάξιμος ότι αυτό ταυτίζεται με την απάθεια και την ταπείνωση χωρίς την οποία δεν μπορεί να φτάσει κανείς σε αυτήν την θεογνωσία και θεοψία. Και έτσι έρχεται αβίαστα το 51ο κεφάλαιο.
0: Ωραία. Το οποίο τι μας λέει? Επειδή η γνώση δημιουργεί αλαζονία, ενώ η αγάπη οικοδομεί, γι' αυτό σύζευξε τη γνώση με την αγάπη και θα γίνεις ταπεινόφρονας και πνευματικός οικοδόμος, οικοδομώντας έτσι πνευματικά και τον εαυτό σου και όλους εκείνους που σε πλησιάζουν. Κύριε Σκλήρη.
1: Αυτό είναι κάτι που το ξέρουμε, το έχουμε δει πάρα πολύ. Όλοι όσοι έτσι φιλοσοφούμε, θεολογούμε και γενικά είμαστε στον κόσμο της γνώσης, αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλη αλαζονία και εγωισμό, γιατί κατά κόσμον γνώση, αλλά και ακόμα και όταν με τη γνώση προσεγγίζει κανείς τον Θεό, αλλά ως πληροφορία, όχι ως μια ζωντανή παρουσία, τότε αυτό είναι ένα είδος κατάκτησης. Δηλαδή η γνώση είναι δύναμη, όπως έλεγε και ο Francis Bacon, στις αρχές εσωτερικότητας. Δηλαδή γνωρίζουμε αρχικά από ανασφάλεια, αλλά αυτό γίνεται στην ουσία μια προσπάθεια και προσανατολισμού, θωρακίσεως, αλλά τελικά και ισχύος, ιδίως στην εταιρικότητα, γιατί οι αρχαίοι Έλληνες ήταν και ένα ιδανικό πιο απαθούς θεωρίας. Λοιπόν, όλη αυτή η γνώση φέρνει αλαζονία και είναι και εξάλλου, για να αποκτήσει κανείς και τη γνώση την κατακόσμων, θέλει πάρα πολύ χρόνο, τον οποίο τον περνάει κανείς με τον εαυτό του και όχι με συνανθρώπους του. Και έτσι πολλές φορές γίνεται ένας φαύλος κύκλος και το βλέπουμε αυτό κυρίως σε πολιτισμούς όπως ο δικός μας, που έχουμε βάλει την γνώση ως το πιο σημαντικό κριτήριο. Την γνώση, την μόρφωση, την καριέρα.
0: Το θέμα είναι ποια γνώση και ποια μόρφωση όμως, έτσι, και αν πράγματι μαθαίνουμε και μορφωνόμεθα. Εδώ τίθονται ερωτηματικά νομίζω.
1: Ναι, και το ζήτημα είναι αν την γνώση την θέλουμε για καριέρα, σταδιοδρομία, για ισχύ και ούτω καθεξής, ή αν είναι μια αυθεντική αναζήτηση της αλήθειας. Όταν όμως είναι αναζήτηση αλήθειας, δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς την πράξη. Και γι' αυτό μας λέει εδώ ο Άγιος Μάξιμος ότι η γνώση φυσιή σημαίνει προκαλεί αλαζονία. Είναι μια λέξη που χρησιμοποιεί πάρα πολύ και ο Αβάσης Άκος Ήρος. Η φυσίωση είναι η αλαζονία. Η ετυμολογία είναι από την φύση, αλλά νομίζω ότι έχει να κάνει με τον, χωρίς να είμαι σίγουρος, νομίζω ότι η τιμολογία έχει να κάνει με τον δυναμισμό της γνώσης, η οποία ας πούμε όπως ένα αναπτύσσεται και δεν γνωρίζει όρια. Η αγάπη όμως οικοδομεί, και αυτό το βλέπουμε συχνά στην Εκκλησία, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι νότεροι και λειτουργούν σε

0: πρόβλημα της θεολογίας ή της φιλοσοφίας, χρειάζεται να έχει μία επαφή με την πρακτική ζωή της φιλανθρωπίας, της ιεραποστολής και ούτω καθεξής. Μία παρατήρηση ακόμη, όπως έχω πει πολλές φορές, όλη η συζήτηση γίνεται πάνω στα τρία μέρη της ψυχής, που είναι, όπως έχω πει πολλές φορές, ο νους και ο λόγος έχουν ως αρετή τη γνώση και την πνευματική θεωρία, αλλά και την προσευχή. Το θυμικό έχει ως αρετή την αγάπη και η επιθυμία έχει ως αρετή τον θείο έρωτα και μαζί την εγκράτεια, σοφροσύνη και φρόνηση κατά κόσμων. Λοιπόν, μάλλον προς τα του κόσμου εννοώ. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ενώ στον Πλάτωνα η γνώση έχει τον απόλυτο ρόλο, δεν είναι ο ηνίωχος ο οποίος θησασεύει το ευήνιο άλογο του θυμού και το δυσύνιο άλογο της επιθυμίας, εδώ αντιθέτως βλέπουμε μια ταπείνωση, εισάγεται ως κριτήριο η ταπείνωση, και με την ταπείνωση έχουμε ότι αυτός που ήταν ο ηνίωχος στην αρχαιότητα, δηλαδή η γνώση, καλείται όχι να είναι ένας αγέροχος ηγέτης, αλλά αντιθέτως να ταπεινώνεται και να πηγαίνει προς την αγάπη. Το ίδιο θέμα στην ασκητική ζωή έχει τονιστεί ως η κάθοδος του νου εν την καρδία, το οποίο ο Άγιος Πορφύριος το περιγράφει ως μια κατάσταση πάρα πολύ μεγάλης ανεκλαλή του χαράς που σκυρτάει σου όταν έχεις πετύχει να είναι καθαρά η νοερά προσευχή. Αυτό ήταν μια επαναστατική ανατροπή του αρχαίου ελληνισμού. Δεν μπορούσαν ποτέ οι Έλληνες να σκεφτούν κάτι τέτοιο. Και δείχνει ακριβώς τη νέα ανθρωπολογία, όπου αυτός που τυπικά κατά κόσμο είναι πρώτος, δηλαδή ο νους, η γνώση, χρειάζεται να ταπεινεί και να ταπεινωθεί και να κατέλθει από τη θέση του νους, τη θέση της καρδιάς, που σχηματικά δίνεται, ας πούμε, από το μυαλό στο στήθος πολύ σχηματικά. Ο Χριστός από Θεός ενσαρκώθηκε, και ταυτόχρονα έτσι ο πειρασμός της αλαζονίας μετατρέπεται σε πνευματική οικοδομή. Mm-hmm. Κάτω στην ίδια παράγραφο μας λέει ότι έτσι θα αποφευθεί ο τύφος με ύψιλον, είναι η υπερηφάνεια, είναι και η αρρώστια, αλλά είναι και η υπερηφάνεια, που πάλι είναι ένα είδος πνευματικής αρρώστιας, και τονίζεται κυρίως η οικοδόμηση, δηλαδή ότι θα χτιστεί ένα ολόκληρο σπίτι για όλη την Εκκλησία, όχι μόνο για τον εαυτό μας. Πρέπει βεβαίως να πούμε ότι η ίδια η γνώση έχει αλλάξει ριζικά περιεχόμενο από τον Απόστολο Παύλο και μετά, ύστερα από την εμπειρία του Χριστού. Και αυτό το κάνουν πολλές φορές οι πατέρες, παίρνουν δηλαδή έναν όρο που έχει τον ίδιο, που είναι κοινός με τους αρχαίους Έλληνες, και το αλλάζουν τελείως το περιεχόμενο. Γι' αυτό και είναι επιφανειακό να λέει κανείς ότι οι πατέρες αντιγράφουν τους νεοπλατωνικούς ή τους στοϊκούς. Παίρνουν όρους, αλλά το περιεχόμενο είναι πολύ διαφορετικό. Τι έγινε με τον όρο γνώση? Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι είμαστε γνωσθέντες δια του Θεού. Λέει γνώντες τον Θεό, μάλλον δε γνωσθέντες υπό του Θεού. Και έτσι μας εισάγει σε ένα άλλο είδος γνώσης, σε ένα άλλο τρόπο γνώσης, που είναι η χριστιανική θεογνωσία, στην οποία ο άνθρωπος πρώτα γνωρίζεται από τον Θεό και μετά γνωρίζει τον Θεό. Έτσι ο Θεός δεν είναι αντικείμενο μιας κατακτητικής γνώσης, το οποίο θα ήταν βλασφημία για τους χριστιανούς, αλλά είναι κάτι που ο άνθρωπος το κάνει ως φιλόσοφος.
1: Τι εννοείτε όταν λέτε κατακτητική γνώση? Ξεκαθαρίστε το.
0: Κατακτητική γνώση σημαίνει ότι με το να γνωρίζω έχω ισχύ πάνω σε αυτά τα οποία έχω γνωρίσει.
1: Ένα παράδειγμα.
0: Ναι, κοιτάξτε, από την αρχή της αρχαίας φιλοσοφίας, αλλά κυρίως την εσωτερικότητα, η γνώση συνδέεται με την κατάκτηση της φύσης. Δηλαδή η φυσική, τα μαθηματικά μάλλον γίνονται πρακτικά μέσω της φυσικής. Και φυσική σημαίνει ότι με το να μπορώ να γνωρίζω τους νόμους της φύσης, κάνω μία τεχνολογία η οποία στη συνέχεια πόζει επί της φύσης, επειδή παίρνω από τη φύση πόρους και την ενέργεια της φύσης, τα αποθηκεύω και φτιάχνω ένα είδος τεχνολογίας προς το όφελός μου, με το οποίο έχω κατακτήσει την φύση και έχω κατακτήσει δια των εξοπλισμών και όσους ανθρώπους.

0: ανθρώπους είναι πιο αδύναμοι τεχνολογικώς.
1: Πηγαίνετε στον τομέα της πολιτικής τώρα με αυτά που λέτε.
0: Ναι,
1: και της στρατιωτικής ισχύως.
0: Ναι, αυτά είναι η πολιτική, αλλά και σε κάθε... Και σε κάθε η πολιτική είναι ο χώρος αναγκαιότητας, γιατί μιλάμε για μεγάλα μεγέθη που έχουν αναγκαιότητα. Δεν είναι εύκολο να πει κάτι στο καλό. Αλλά ακόμα και αν πάρει κανείς τα μικρά μεγέθη, όπως ας πούμε η φιλία, η οικογένεια, οι προσωπικές σχέσεις, και εκεί ακόμα, όπου εκεί μπορεί να αναδειχθεί πιο εύκολα το καλό, γιατί δεν υπάρχει η μεγάλη αναγκαιότητα της βίας, είναι ας πούμε πιο προσωπικές σχέσεις. Και εκεί ακόμα ο πειρασμός να γνωρίσουμε εξαντλητικά τον άλλο είναι ένας πειρασμός να αφαιρέσουμε την ελευθερία του. Και είναι ένας πειρασμός που είναι καλύτερο να αποφεύγουμε.
1: Δηλαδή να γνωρίσεις τον άλλον για να τον χειραγωγήσεις, αυτό εννοείται.
0: Ναι, ναι, δηλαδή πολλές φορές...
1: Άρα γίνεται σκόπιμα.
0: Ναι, ναι, πολλές φορές είναι και μια ανασφάλεια. Δηλαδή πολλές φορές η ανασφάλεια και η ισχύς πηγαίνουν μαζί. Αυτό είναι η κατά κόσμον πτωτική συνθήκη. Οπότε επειδή κάποιος δεν έχει εμπιστοσύνη, δεν έχει πίστη σε μια οποιαδήποτε προσωπική σχέση, θέλει να γνωρίζει εξαντλητικά κάτω δυνατόν τον άλλο ή την άλλη, ώστε να μπορεί, όπως είπατε, να χειραγωγεί, να μπορεί να υπερβαίνει κάποιες ανασφάλειες και να μπορεί να ελέγχει με κάθε τρόπο, ας το πούμε έτσι. Και ακόμα και το χαρακτηριστικό της γνώσης που είναι να προβλέπουμε, είναι ένα χαρακτηριστικό αναιρέσεως ελευθερίας. Όταν, ας πούμε, θέλουμε να καταλάβουμε καλά κάποιον για να προβλέπουμε τη συμπεριφορά του, είναι ένας πειρασμός να θέλουμε να αφαιρέσουμε την ελευθερία και το εκπληκτικό που αυτός ο άνθρωπος μπορεί να κομίσει. Είναι λοιπόν η γνώση ένας βαθύς πειρασμός του ανθρώπου, είναι κάτι πολύτιμο, είναι και ένας πολύ μεγάλος υπαρξιακός πειρασμός, γιατί αντιτίθεται προς την ελευθερία.
1: Την ελευθερία του ανθρώπου, ναι.
0: Ένας Γάλλος φιλόσοφος, ο Ζαν Λουκ Νανσί, μου είχε πει σε μια συνέντευξη να μάθουμε να μην προβλέπουμε. Ήθελε μάλλον να πει να μάθουμε να είμαστε πιο σεβαστικοί προς την ελευθερία και των ανθρώπων και της ιστορίας. Όλα αυτά λύνονται με την πίστη. Ο άνθρωπος που έχει πίστη στο Θεό ταυτόχρονα έχει μια πίστη στην ανθρώπινη ελευθερία και η γνώση του είναι σεβαστική. Το ερώτημα βέβαια είναι αν υπάρχει ένας εναλλακτικός τρόπος γνώσης ώστε να έχουμε τα καλά από την γνώση, η οποία η γνώση είναι, λέμε ότι είναι, έχει πειρασμό κατακτήσεως και ισχύως, δεν εξαντλείται όμως σε αυτό, γιατί η γνώση δύναται και να είναι σχετικά ανιδιοτελής, λόγου χάρη, ας πούμε, όπως λέει ο πρόσωπος του Αλέν Μπαντιού, ένας μαθηματικός που ερευνά με ανιδιοτέλεια πνευματική τα θεωρήματα, από μόνος του αυτό είναι μία πράξη διμένη της ισχύως. Μόνο αν αυτόν τον άνθρωπο τον πάρει έτσι το κράτος ή μια εταιρεία και τον βάλει τα μαθηματικά του να τα κάνει όπλα ή κάτι τέτοιο, τότε ας πούμε θα πάει στον τομέα της ισχύως. Δηλαδή στην ουσία η εξουσία κάνει μία ανάκτηση, μία ρεκυπερασιόν της γνώσεως, αλλά η γνώση στο βάθος της μπορεί να έχει ένα χαρακτήρα ανιδιοτέλειας, όπως τον μαρτυρούν επιστήμονες αφοσιωμένοι, οι οποίοι είχαν την γνώση σε αυτόν τον σκοπό. Με την ίδια έννοια και η χριστιανική γνώση, τι παρόμοιο, δηλαδή ένας κατά Χριστόν φιλόσοφος μπορεί να θέλει την γνώση ανιδιοτελώς ως αυτόν τον σκοπό για χάρη της αλήθειας. Αυτό το μυστικό μας το δείχνει ο Απόστολος Παύλος και το επεξεργάζεται ο Άγιος Μάξιμος με μια πρωτότυπη ερμηνεία του όρου Λόγοι των Όντων, όπως έχω πει πολλές φορές βέβαια. Δηλαδή τι προσέφερε ο Απόστολος Παύλος. Ο Απόστολος Παύλος μας είπε γνώντες Θεών, μάλλον δε γνωσθέντες υπό του Θεού. Οπότε μας έδειξε ότι δεν είναι ο άνθρωπος που έχει την γνωσιολογική πρωτοβουλία. Κατεξοχή στον Θεό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να θέλουμε να γνωρίσουμε τον Θεό ατομικά, γιατί αυτό οδηγεί σε ειδωλολατρία. Δηλαδή εν τέλει γνωρίζουμε, επειδή ο Θεός ξεφεύγει από εμάς, γνωρίζουμε φάσματα του Θεού που είναι είδωλα. Είναι το αντίστοιχο, με συγχωρείτε, που έκανε ένας παγανιστής ειδωλολάτρης, το κάνει πολλές φορές ένας φιλόσοφος ή ένας θεολόγος.
1: Η γνώση του Θεού είναι η θεογνωσία.
0: Ναι, πρέπει λοιπόν να δούμε τι είναι η θεογνωσία και τι δεν είναι. Η θεογνωσία είναι να επιμείνει ο άνθρωπος στο να γνωρίσει, στο να οικειωθεί ότι ο Θεός τον έχει γνωρίσει. Πρώτα ο Θεός έχει γνωρίσει τον άνθρωπο. Και ο Θεός μας γνωρίζει, όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος, ως ίδιον θέλημα. Δηλαδή, ας πούμε, όπως ένας ζωγράφος ή ένας ζωγράφος στον πίνακά του, ένας λογοτέχνης, το μυθιστόρημά του το γνωρίζει ως κάτι που βγαίνει από τον ίδιο, από το δημιουργικό του θέλημα. Έτσι κάνει ο Θεός. Δεν μας γνωρίζει ως μια εξωτερική πραγματικότητα, αλλά μας γνωρίζει ως κάτι που έχει δημιουργήσει. Με τη διαφορά ότι μας έχει δώσει και ελευθερία, οπότε μπορούμε να του μιλάμε πίσω. Λοιπόν, αυτό είναι η γνώση του Θεού, που είναι μια γνώση προσωπική και ενεργειακή. Είναι της ενέργειας του Θεού. Είμαστε θελήματα του Θεού. Με αυτή την έννοια ο Θεός μοιάζει πιο πολύ με, όπως έλεγε ο Μητροπόλης Περγάμου Ιωάννης της Γιούλας, ο Θεός μοιάζει πιο πολύ με έναν καλλιτέχνη, ο οποίος σχετίζεται με το καλλιτέχνημά του, παρά με έναν επιστήμονα ο οποίος σχετίζεται με ένα καρπό της γνώσης του, ακριβώς γιατί ο Θεός είναι δημιουργός. Οπότε ενώ ας πούμε οι αρχαίοι Έλληνες, όταν σκεφτόμαστε τον Θεό ως έναν επιστήμονα όπως οι αρχαίοι Έλληνες, σκεφτόμαστε πιο πολύ έναν Θεό ο οποίος έχει αναγκαιότητα, όπως λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες. Ενώ όσο πάμε στον χριστιανισμό, πάμε σε έναν Θεό που είναι πιο πολύ καλλιτέχνης και δημιουργός, γιατί δεν έχει μια αντικείμενη εξωτερική πραγματικότητα, έχει μια πραγματικότητα που ο ίδιος τη θέλει και την πλάθει. Οι Άγιοι λοιπόν που έχουν θεογνωσία δεν είναι επιστήμονες με την κατακόσμων έννοια, να
1: Άγιος Πορφύριος π.χ.
0: Χαρακτηριστική περίπτωση. Οι Άγιοι αυτοί που έχουν θεογνωσία συντονίζονται με τα θελήματα του Θεού. Δηλαδή βλέπουν τον κόσμο καλλιτεχνικά. Όπου πολύ ωραία βάζει τον Άγιο Πορφύριο, ο Άγιος Πορφύριος τόνιζε ότι ο χριστιανός χρειάζεται οπωσδήποτε να είναι ποιητής. Έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, δεν μπορεί ο Χριστός να μπει σε μια καρδιά έτσι σκληρή, πορωμένη, ανέστητη. Θέλει καρδιές ευαίσθητες, και λέει και αυτό και ο Χριστός διάλεξε για τους μαθητές του αυτούς οι οποίοι ήταν πιο ευαίσθητοι εκείνη την εποχή. Αυτό είναι μία συγκαλλιτέχνηση με το Θεό. Δηλαδή ο Άγιος που έχει ένα προορατικό χάρισμα ή ένα διορατικό βλέπει ποιο είναι το θέλημα του Θεού για το μέλλον του κόσμου. Αυτό όμως, επειδή ο Θεός μας δίνει ελευθερία, λέει και πάλι ο Άγιος Πορφύριος, ότι πολλές φορές μια προφητεία όπως του Ιωνά, το προφήτη Ιωνά, γίνεται για να μετανοήσουν οι άνθρωποι. Δηλαδή βλέπουμε τη διαφορά από την κατακόσμων επιστήμη. Ο Θεός πολλές φορές για κάποιο προφήτη λέει θα γίνει αυτό, εννοώντας μετανοήστε για να μην γίνει. Γιατί σέβεται την ελευθερία μας.
1: Και έχουμε τη μετάνοια της Νινεβή, έτσι, ιστορικά αποδεδειγμένο,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Που επηρεάζει τα κοσμικά δρόμενα, να το πω έτσι.
0: Ναι, η αλλαγή που είναι στην Νινεβή, βέβαια, ναι, από τους Ασσύριους. Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις που ένας Άγιος από τον Θεό μαθαίνει τι θα γίνει στο μέλλον, και εκεί πάλι το ψιλολέει υπενικτικά, και όταν βλέπει ότι οι άνθρωποι δεν μετανοούν, ξέρει το κακό, τους λέει ας πούμε κάντε κάτι, προσεύχεται, αλλά πολλές φορές οι Άγιοι είχαν λάβει πληροφορία για ένα άσχημο μέλλον, αλλά το λέγανε έξω, που μπορούσαν διακριτικά για να μην εκβιάσουν την ελευθερία των ανθρώπων, και η ελευθερία αυτή ήταν πάρα πολύ σταθερά προσανατολισμένη στην αμετανοησία. Αυτούς τους ανθρώπους τους ευλογούσαν και προσευχόντουσαν, λέγανε ένα μέρος της προφητείας, όχι ολόκληρη, ή λέγανε μια προφητεία όχι όταν τους συζητούσανε, αλλά όταν είχαν φτάσει οι άνθρωποι στο πνευματικό επίπεδο να τον αποδεχτούν. Όλο αυτό είναι μια θεογνωσία, είναι μια γνώση εν γέννη που έχει μέσα στην ελευθερία. Επομένως, η διαφορά είναι ότι η γνώση κατά Θεόν έχει μέσα της την ελευθερία των άλλων προσώπων. Και αυτό είναι η βαθύτερη δυνατή ταπεινοφροσύνη, γιατί όταν βάζουμε μέσα στη γνώση μας την ελευθερία των άλλων προσώπων, είμαστε έτοιμοι για την απόρριψη, να μας απορρίψουν, να μας ματαιώσουν, να μας τον ξεδόν σταυρώσανε, ας πούμε εμείς να υποστούμε μια μικρή έτσι απόρριψη. Και για όλους αυτούς τους λόγους είναι μια γνώση που καθόλου δεν χειραγωγεί, όπως είπατε πριν, καθόλου δεν ελέγχει. Αντιθέτως έχει πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη. Πάνε μαζί η γνώση και η πίστη. Αυτή είναι λοιπόν η κατά Χριστόν γνώση, η οποία είναι μια αλλαγή προσανατολισμού, δηλαδή συνειδητοποιούμε ότι πρώτα ο Θεός μας έχει γνωρίσει ως δημιουργήματά του, σαν μεγάλος καλλιτέχνης, και μετά εμείς συντονιζόμαστε ως μικροί καλλιτέχνες με τη δική του γνώση. Και κατά δεύτερον ακριβώς, γι' αυτό και ο δεν έλεγε ούτε σκέπτομαι άρα υπάρχω, ούτε αγαπώ άρα υπάρχω, έλεγε αγαπώ με άρα υπάρχω. Και η Γιούλια Κρίσεβα επίσης έχει πει αγαπώ επειδή αγαπώ με άρα υπάρχω. Δηλαδή πρώτα χρειάζεται να δεξιωθούμε το γεγονός ότι κάποιος μας έχει πρώτα γνωρίσει και θελήσει και μετά υπάρχουμε. Όταν το πετύχουμε αυτό, το επόμενο στάδιο είναι να συντονιστούμε με μια γνώση του Θεού, η οποία αφήνει χώρο για την ελευθερία των άλλων προσώπων. Αυτό είναι η ταύτιση της γνώσεως με την αγάπη. Είναι και αυτή η ταπείνωση του ηγεμονικού νου, ο οποίος ενώ στους αρχαίους Έλληνες είναι ηνίωχος, στους χριστιανούς έχουμε το θέμα ότι ταπεινώνεται ο νους πηγαίνοντας στην καρδιά, στο στήθος δηλαδή, σχηματικά κατά την ανθρωπολογία της εποχής. Και στην ασκητική παράδοση η νοερά προσευχή σηματοδοτεί μια κάθοδο του νου στην καρδιά, που είναι η διαζώντος ορθόδοξη προσευχή και όχι ας πούμε όλα τα άλλα που υπάρχουν σε όλες τις άλλες θρησκείες.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, μια μικρή μουσική ανάπαυλα και συνεχίζουμε, κύριε Σκλήρη.

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, εκκλησιαστική ζωή και σκητικό ήθος, τέταρτη εκατοντάδα των κεφαλαίων περί αγάπης του Οσίου Μαξίμου, το ομολογητή, με τον κύριο Διονύση Σκλήρη. Και πάμε, κύριε Σκλήρη, στο κεφαλαιάκι 60. Γι' αυτό το λόγο η αγάπη οικοδομεί, επειδή ούτε φθονεί, ούτε πικραίνει εκείνους που φθονούν, ούτε δημοσιεύει επιδεικτικά το φθονούμενο, ούτε θεωρεί τον εαυτό του εκείνος που αγαπά ότι έφτασε στην τέλεια γνώση, και εκείνα που δεν τα γνωρίζει ομολογεί χωρίς να ντρέπεται την άγνοια. Έτσι λοιπόν κάνει τον νου ταπεινόφρονα και τον προετοιμάζει να προκόβει πάντοτε στη γνώση. Κύριε Σκλήρη, στην αρχή του μου θυμίζει τον λόγο του Αποστόλου Παύλου, έτσι.
1: Ναι.
0: Η αγάπη οικοδομεί, ουφθονεί κλπ.
1: Ναι, βέβαια. Όλο αυτό είναι από τον Απόστολο Παύλο, είναι νομίζω από την πρώτη προς Κορινθίους. Mm-hmm. Έτσι ο ύμνος της αγάπης, τον οποίο βασίζεται γενικά ο Άγιος Μάξιμος. Και ακριβώς επειδή μιλάμε για οικοδομή, γιατί μιλάμε για το ναό της Εκκλησίας, που είναι σώμα, είναι και ναός, και είναι και ένας ναός με λίθους, που είναι ο καθένας από εμάς. Εξάλλου λαός σημαίνει, βγαίνει ετυμολογικά και από τους λίθους, αν δεν κάνω λάθος. Και ο λαός του Θεού, ας πούμε, είναι η λύθη της Εκκλησίας, της οποίας οικοδομεί η αγάπη. Ύστερα από τον Απόστολο Παύλο, που γενικά δεσπόζει αυτά τα κεφάλαια, έχουμε και το θέμα του φθόνου. Ο φθόνος είναι αυτό το στοιχείο του θυμικού που μας κάνει να ζηλεύουμε, επειδή είμαστε πάρα πολύ ανταγωνιστικοί και κρύβει πολύ μεγάλο ναρκισισμό.
0: Γιατί έχουμε εγωισμό. Η βάση ο εγωισμός είναι, ναι, για όλα αυτά, έτσι. Το έχουμε δει πολλές φορές.
1: Ναι. Η κατακόσμων γνώση, που δεν είναι κατά Θεόν θεογνωσία, έχει πολύ έντονο αυτό το στοιχείο του ανταγωνισμού, γιατί επειδή είναι μια προσπάθεια για διανοητικό έλεγχο, εδώ που τα λέμε ο άνθρωπος, αν νίκησε τα άλλα ζώα που είναι πολύ πιο ισχυρά, τα νίκησε με τη δυνατότητά του να κάνει την γνώση του τεχνολογία. Αλλιώς τα θηρία είναι πολύ πιο ισχυρά από εμάς. Γι' αυτό η γνώση των άνθρωπων είναι η ειδοποιώς διαφορά της ισχύως του ανθρώπου. Γι' αυτό και η γνώση είναι ο μεγαλύτερος πειρασμός που έχει ο άνθρωπος για φιλαυτία, ισχύ και ούτω καθεξής. Νομίζω πιο πολύ και από το χρήμα και αυτά τα πάθη που λέμε, που λέγαμε τα λησματία, η φιλαργυρία και η φιλιδονία. Αν το σκεφτεί κανείς το βάθος, η φιλογνωσία είναι το πιο μεγάλο πάθος, αλλά είναι το πάθος των πιο πνευματικά ισχύων ανθρώπων. Ας πούμε, οι πρωτόγονοι άνθρωποι πάνε προς τις ειδονές ή προς το χρήμα. Οι πιο ανεπτυγμένοι άνθρωποι, αλλά εγωιστές, πάνε προς τη γνώση ως ισχύ. Γι' αυτό και είναι ο μεγαλύτερος πειρασμός. Λοιπόν, εδώ μας και αυτοί οι άνθρωποι, ότι είναι μεν πνευματικώς ισχυροί, αλλά δεν ζουν κατά Χριστόν, αυτοί έχουν το πάθος του φθόνου. Ενώ, ας πούμε, μπορεί ένας τέτοιος άνθρωπος να μην έχει τόσο πολύ τα πάθη της φιλιδονίας ή ακόμα και της... πάει πιο πολύ προς πάθη φιλοδοξίας και προς πάθη φθόνου, γιατί βιώνει τη γνώση ως τάκτηση, ως έλεγχο, ως ισχύ. Βλέπουμε εξάλλου και σήμερα στην εποχή μας πολλούς τεχνολόγους, μεγάλους καπιταλιστές, οι οποίοι μπορεί να έχουν πολλά λεφτά, ζουν όμως πολύ ταπεινά, αρκετά ταπεινά, να το πούμε έτσι, σαν άλλους ανθρώπους, γιατί ο μεγάλος τους καημός είναι πώς θα ελέγξουν, όχι πώς θα ζητήσουμε μια ζωή απολαύσεων, αλλά πώς θα ελέγξουν άλλους ανθρώπους. Λοιπόν, η αγάπη αντιθέτως είναι το αντίθετο του φθόνου, και μας λέει ρητορικά σε τρία σημεία ότι η αγάπη δεν φθονεί, δεν πικραίνεται προς αυτούς οι οποίοι φθονούν, το οποίο είναι πολύ ανθρώπινο. Ο καθένας μας νιώθει μια πικρία προς άλλους ανθρώπους που τον έχουν φθονήσει και ούτω καθεξής. Δεν δημοσιεύει επιδεικτικά το αντικείμενο του φθόνου, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η χριστιανική στάση είναι το αντίθετο του φαρισαϊσμού, δηλαδή αν βλέπουμε κάτι κακό να το καλύπτουμε. Μπορεί με προσευχή πάντα να ας, ασκήσουμε κάποια κριτική, καλύτερο είναι αυτή η κριτική να είναι πάρα πολύ μια κριτική διακριτική, με πολύ μεγάλη ταπείνωση ότι εμείς είμαστε χειρότεροι και μόνο για οικοδομή. Και το ακόμα καλύτερο είναι, όπως κάνουν οι Άγιοι, να λες στον Θεό αυτό που βλέπεις και να προσεύχεσαι για τη σωτηρία του αδελφού σου. Το αντίθετο δηλαδή από τον φαρισαϊκό λιθοβολισμό. Επομένως δεν υπάρχει δημοσίευση του φθονουμένου. Αυτό οι πατέρες πέραν πάρα πολύ την ιστορία την Παλαιά Διαθήκη, όπου σε μια φάση ο Νόε, ο οποίος ανακάτω την άμπελο, είχε μεθύσει και οι δύο γη καλύψανε την μέθη του πατέρα τους, που ήταν ένας πειραματισμός με το αμπέλι τότε, ενώ ο τρίτος γιος ήθελε να δημοσιεύσει αυτή την κατάσταση. Επομένως οι χριστιανοί, εξάλλου όλη η λογική της Εκκλησίας είναι να έχουμε εξομολόγηση κατηδίαν, να μην δημοσιεύει. Έχουμε αγίους οι οποίοι συγχωρέσαν φωνιάδες. Γενικά είναι μια λογική μη δημοσίευση των εγκλημάτων αλλά διόρθωσης τους. Βέβαια ασφαλώς η κοσμική δικαιοσύνη λειτουργεί με τη δημοσιότητα, γιατί αυτή είναι η κατακόσμων δικαιοσύνη. Αλλά η Εκκλησία δεν λειτουργεί με τους κατακόσμων όρους. Έχει μια λογική κατά το δυνατόν μη δημοσίευση των εγκλημάτων, εκτός αν είναι φτάσει να είναι κάτι απολύτως απαραίτητο. Και θεωρεί λοιπόν αυτή η αγάπη ότι η αγάπη αυτή έχει και το χαρακτηριστικό ότι ομολογεί διθριάστο στην άγνοια, και έτσι ο Άγιος Μάξιμος μας πηγαίνει και σε ένα ύφος διανοητικής ταπεινοφροσύνης. Αυτό το έχουν και οι κατακόσμων επιστήμονες, ακόμα και αυτοί που κατακόσμων ασχολούνται με σπουδές. Όποιος είναι πραγματικός επιστήμονας έχει διανοητική ταπεινοφροσύνη, αλλά ζωνία έχουν συνήθως οι ημιμαθείς ή κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι υπερβολικά τυφλωμένοι. Όποιος είναι πραγματικός επιστήμονας ξέρει ότι αυτό που ξέρουμε είναι ένα απειροελάχιστο μόριο ενός πελάγους αγνωσίας. Βεβαίως αυτό δεν είναι δικαιολογία για πνευματική νοθρότητα, δηλαδή είμαστε εκ των προτέρων απριόρι πνευματικά νοθροί και να απέχουμε από τη γνώση. Αυτό που χρειάζεται είναι να προσπαθούμε με όλες τις δυνάμεις μας κατά το δυνατόν να γνωρίσουμε, αλλά αυτό να το κάνουμε με ένα πνεύμα διανοητικής ταπεινοφροσύνης και ταυτοχρόνως με ένα πνεύμα πνευματικής ανιδιοτέλειας. Να μην μας νοιάζει δηλαδή πώς θα ελέγξουμε από τη γνώση μας, αλλά πώς θα καταλάβουμε. Παρεμπιπτόντως, υπάρχει αυτή η ωραία γαλλική έκφραση «Ondrse tu pardonné», το να καταλαβαίνεις όλα σημαίνει το να συγχωρείς όλα. Αυτό είναι το αντίθετο. Μερικές φορές μπορεί να υπάρχει μια καλοπροαίρετη γνώση όπου θέλουμε να γνωρίσουμε τους άλλους όχι για να τους ελέγξουμε αλλά για να καταλάβουμε από τη δική τους πλευρά τα κίνητρά τους, και έτσι είτε να αιτιολογήσουμε κάποιες πράξεις που μας φαίνονται κακές, είτε ακόμα και να δικαιολογήσουμε, αν και δεν είναι δική μας δουλειά ας πούμε να είμαστε κριτές, αλλά μερικές φορές και αυτή η γνώση που οδηγεί στην συγχώρεση είναι καλή, γιατί είναι πάλι μια γνώση που γίνεται δυναμικά, όχι μια γνώση που αντικειμενοποιεί τον άλλον. Αυτή είναι η διαφορά. Η αλαζονική είναι μια γνώση που αντικειμενοποιεί τον άλλον. Η κατά Θεόν γνώση είναι μια γνώση που βλέπει τον άλλο, το άλλο πρόσωπο ως ένα ελεύθερο δημιούργημα του Θεού. Οπότε βλέπει το άλλο πρόσωπο ως κάποιον ο οποίος είναι με δημιούργημα, οπότε έχει κάποια χαρακτηριστικά, αλλά ταυτόχρονα είναι ελεύθερο δημιούργημα, άρα μπορεί να ανατρέψει τη γνώση μας.
0: Θα έλεγα να πηγαίναμε στο επόμενο κεφάλαιο, ναι, γιατί μας το αναλύει πιο πολύ και θα σας δώσει, ναι, και την ευκαιρία να το αναπτύξετε. 61 βεβαίως. Λοιπόν κεφάλαιο. Είναι κατά κάποιο τρόπο φυσικό να ακολουθούν τη γνώση, η αλαζονία και ο φθόνος, και μάλιστα στην αρχή της γνώσεως. Η αλαζονία εμφανίζεται μόνο εσωτερικά, ενώ ο φθόνος και εσωτερικά και εξωτερικά. Εσωτερικά εκδηλώνεται προς εκείνους που έχουν γνώση, ενώ εξωτερικά από εκείνους που έχουν γνώση. Η αγάπη λοιπόν ανατρέπει και τα τρία αυτά. Την αλαζονία επειδή δεν υπερηφανεύεται, τον εσωτερικό φθόνο επειδή δεν ζηλεύει και τον εξωτερικό φθόνο επειδή δείχνει μακροθυμία και καλοσύνη. Πρέπει λοιπόν εκείνος που έχει γνώση να αποκτήσει και την αγάπη για να διαφυλάσει σε κάθε περίπτωση απρόσβλητο το νου. Κύριε Σκλήρη.
1: Ακριβώς όπως είπατε, εδώ έχουμε μια ανάλυση του Αποστόλου Παύλου, του ύμνου στην αγάπη, και η οποία είναι λεπτομερής και θέτει μερικά ακόμα ζητήματα, τα δύο χαρακτηριστικά που συνοδεύουν την κατακόσμων γνώση είναι η ίση και ο φθόνος. Η ίση λοιπόν ακολουθεί την κοσμική γνώση στην αρχή της και εσωτερικά είναι ο εσωτερικός πειρασμός. Ο φθόνος είναι και εσωτερικά αλλά και εξωτερικά, γιατί έχει να κάνει με τη σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους. Εσωτερικά έχουμε φθόνο για αυτούς που έχουν γνώση, δηλαδή ας πούμε όταν εμείς έχουμε λιγότερη γνώση φθονούμε κάποιον που έχει μεγαλύτερη, ακριβώς όπως είναι διαφορά μεταξύ ενός ανθρώπου ο οποίος είναι αδύναμος και ενός ανθρώπου ο οποίος είναι ισχυρός και έχει έλεγχο και εξουσία. Οπότε τον φθονούμε. Ενώ εξωτερικά είναι ένας ανταγωνισμός. Δηλαδή θέλοντας και εμείς να αποκτήσουμε μεγαλύτερη γνώση για να ελέγχουμε εμείς καλύτερα, ανταγωνιζόμαστε με άλλους ανθρώπους. Όπως πολιτικής μπορεί να έχουμε ανταγωνισμούς τεχνολογιών, εξοπλισμών, όλα αυτά που την γνώση προέρχονται. Η αγάπη ανατρέπει όλα αυτά και τα τρία, δηλαδή και την εσωτερικό πρόβλημα της αλαζονίας και το εσωτερικό και εξωτερικό πρόβλημα του φθόνου. Πώς το κάνει? Γιατί η αγάπη δεν υπαρηφανεύεται, δεν φυσιούται, δεν έχει ίση, δεν έχει τον εσωτερικό φθόνο, γιατί δεν έχει ζήλια. Υπάρχει αυτό το κοσμικό τραγούδι που λέει «Ζήλια σε την αγάπη είσαι δυνατή», με την έννοια ότι είναι δύο δυνάμεις που άντιες, η αγάπη και η ζήλια ή ο ζήλος. Αυτό το λέει και ο Αποστόλος Παύλος. Και επειδή μακροθυμεί, πάλι μια έκφραση του Αποστόλου Παύλου από την προς Κορινθίους 13,4, και χριστεύεται, δηλαδή έχει χριστά ήθη, έχει καλά ήθη, καλοσύνη. Και εν τέλει η αγάπη δείχνει αυτή, η αγάπη είναι μια αοργησία και μια καλοσύνη. Εδώ βέβαια έχουμε ο Άγιος Μάξιμος μιλάει κυρίως ως πλατωνιστής φιλόσοφος. Ο Απόστολος Παύλος δεν είχε αυτή την παιδεία, είχε μια παιδεία νομίζω τον Γαμαλίλ και από κάποιους φαρισαίους κατά κόσμων πριν γίνει χριστιανός, και αφού του έγινε χριστιανός είχε το όραμα του Χριστού και είχε και κάποια στοιχεία στοϊκά που ανοιχνεύονται στο έργο του και στη σκέψη του. Ο Άγιος Μάξιμος έχει περισσότερο ως φιλοσοφική αναφορά τον πλατωνισμό και τον αριστοτελισμό, οπότε το θέμα του είναι τι κάνει ο νους, και με τη βοήθεια του Αποστόλου Παύλου ανατρέπει τον πλατωνισμό, δηλαδή λέει ότι ο νους αντί να πάει κατευθείαν προς το άπειρο χρειάζεται να ταπεινωθεί και να πάει προς το συγκεκριμένο που είναι η αγάπη, και να κόψει αυτή την αλαζονία, την ίση και την φυσίωση με υψηλόν και με τα γιώτα. Και για το λόγο αυτό πάνε πάντα μαζί η γνώση και η αγάπη, η νόηση και το θυμικό. Δεν φεύγουμε λοιπόν από την εικόνα ενός ηνίωχου που οδηγεί ένα άλογο και πάμε αντιθέτως σε ένα είδος ηνιώχου ο οποίος διδάσκεται από τα κατώτερα μέρη της ψυχής. Είναι κάτι πάρα πολύ ανατρεπτικό που σπάει την αρχαία ελληνική ιεραρχία, γιατί οι αρχαίοι Έλληνες λέγανε ότι από την ιεραρχία της ψυχής πάμε και στην πολιτική ιεραρχία, στην πολιτεία του Πλάτωνα. Οπότε ας πούμε οι χριστιανοί αντιθέτως βάζουν να είναι πιο ισχυροί οι διάκονοι, αυτοί οι οποίοι υπηρετούν, και ακριβώς οι επίσκοποι στον χριστιανισμό καλούνται να είναι και άνθρωποι διακονίας, άνθρωποι που είναι και έσχατοι, ή πολλές φορές οι επίσκοποι λαμβάνονται από τους μοναχούς που έχουν ασκηθεί στην ακτιμοσύνη, στην υπακοή και ούτω καθεξής. Αυτά, μήπως να προχωρήσουμε,
0: να πάμε,
1: γιατί
0: ναι,
1: τα λέει πολύ
0: ακριβώς.
1: Μάξιμος.
0: Τη σκέψη μου διαβάστε, πάμε στο 62 κεφαλαιάκι. Εκείνος που καταξιώθηκε να λάβει το χάρισμα της γνώσεως και λυπεί το συνάνθρωπό του ή τρέφει μνησικακία ή μίσος προς αυτόν, μοιάζει με εκείνον που κατακεντάει τα μάτια του με αγκάθια και τριβόλια. Γι' αυτό κατά ανάγκη χρειάζεται η γνώση, την αγάπη. Εδώ μας λέει ότι όποιος λειτουργεί έτσι αυτοτραυματίζεται, έτσι, πάει εναντίον του εαυτού του.
1: Ναι, και συνεχίζουμε να έχουμε αυτό το θέμα, η σχέση του γνωστικού, η σχέση του νοητικού μέρους ψυχής με το θυμικό. Κάποιος λοιπόν που έχει αυτονομημένη γνώση χωρίς να προσέχει τα συναισθήματά του, είναι σαν ένα, ο νους του αρχαίους είναι ο οφθαλμός της ψυχής, είναι ένα μάτι. Γι' αυτό κιόλας, επειδή είπαμε πολλές φορές για κατακτητική γνώση, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι σε πολλούς αρχαίους φιλοσόφους, σε αντίθεση με τους νεωτερικούς, η γνώση δεν ήταν ακριβώς κατάκτηση, ήταν μέθεξη, πρέπει με ένα ωραίο άγαλμα. Δηλαδή η γνώση είναι μία νοερά θέα νοητών αγαλμάτων, που ας πούμε δεν θέλουμε να κατακτήσουμε ένα άγαλμα, θέλουμε πιο πολύ να μετάσχουμε στην ομορφιά του. Γι' αυτό και οι αρχαίοι Έλληνες έχουν αυτή την οτροπία ότι η νόηση είναι ένας νοερός οφθαλμός που... ένας ψυχικός οφθαλμός ο οποίος ομοιούται με το μετεχόμενον. Ακόμα και αυτό όμως, που είναι μια θεώρηση αρκετά ενδιαφέρουσα και ενδεχομένως συμβατή με τον χριστιανισμό, ο Άγιος Μάξιμος βάζει μερικές, ακόμα και εκεί λοχεύει η αλαζονία, μας λέει ότι η νόηση είναι σαν ένα μάτι, και αν δεν έχεις αγάπη, τότε βάζεις αγκάθια στο μάτι σου.
0: Και τριβόλια.
1: Όπως δηλαδή έχουμε το φυτό και τα ζυζάνια για την παραβολή του Ευαγγελίου, μπορεί να έχεις ένα νοερό οφθαλμό καλό, αλλά άμα δεν έχεις και την αγάπη, έχεις ζυζάνια και ακάνθες στο νοερό οφθαλμό σου. Γι' αυτό αυτά τα δύο πάνε πάντα μαζί, δηλαδή πάει πάντα μαζί η γνώση με την αγάπη.
0: Και προχωράει στο 63 λέγοντας «Μη συγκεντρώνεις όλη τη φροντίδα σου στη σάρκα, αλόρισε γι' αυτήν την καταδύναμη άσκηση και στρέψε όλο το νου σου προς την εσωτερική άσκηση, διότι η σωματική άσκηση είναι λίγο ωφέλιμη, ενώ η ευσέβεια είναι ως προς όλα ωφέλιμη». Και τα εξής, είναι μια φράση παρμένη από την πρώτη προς Τιμόθεων επιστολή, η γάρ σωματική γυμνασία προς ολίγον εστίν ωφέλιμος, η δε ευσέβεια προς πάντα εστίν ωφέλιμος, κύριε Σκλήρη.
1: Εδώ πιάνει και το επιθυμητικό μέρος ψυχής, δηλαδή λέει ότι ταυτόχρονα χρειάζεται για τα σαρκικά να έχεις μια διαρκή άσκηση κατά δύναμη, κυρίως να μην αφιερώνεις τη σχολή σου, δηλαδή τον ελεύθερο χρόνο σου στη σάρκα, στο τι θα φας, θα πιείς και ούτω καθεξής. Αλλά εδώ βλέπουμε και το καλό στοιχείο της γνώσης. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολύ μεγάλη έφεση για γνώση, η σχολή του, γι' αυτό και λέμε και σχολή κιόλα, σχολή όλα αυτά, η σχολή δηλαδή ο ελεύθερος χρόνος που δεν είναι για τα βιωτικά, θα πάει στην γνώση, ενώ διαφορετικά πάει στην απόλαυση. Δηλαδή, ας πούμε, έχουμε ελεύθερο χρόνο και τον δίνουμε όλο να έχεις απολαύσεις. Αντιθέτως, ας πούμε, αυτός που έχει, που έχει φιλογνωσία, θα αφιερώσει τον ελεύθερο χρόνο του σε κάτι πνευματικότερο και θα περιστείλει και όλες τις απολαύσεις, γιατί είναι, ας πούμε, του τρώνε χρόνο και τον αποπροσανατολίζουν. Οπότε το ιδανικό είναι η μεν γνώση να πάει μαζί με την αγάπη, ενώ ταυτόχρονα η σαρκική επιθυμία να καταστέλλεται με την εγκράτεια. Αλλά μας το εξηγεί καλύτερα και στο επόμενο κεφάλαιο.
0: Και μας το έχει πει και σε προηγούμενα κεφάλαια, έτσι.
1: Ναι, και σε προηγούμενα, βεβαίως.
0: Πάμε
1: και που λέγαμε
0: λοιπόν
1: για την ψαλμοδία, για τη σωματική ναι άσκηση.
0: Πάμε στο 64. Εκείνος που ασχολείται αδιάκοπα με την εσωτερική άσκηση, αυτός δείχνει σοφροσύνη, μακροθυμία, καλοσύνη και ταπεινοφροσύνη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και ερευνά και θεολογεί και προσεύχεται. Και αυτό σημαίνει εκείνο που λέγει ο Απόστολος να ενεργείται οδηγούμενοι από το Πνεύμα και τα εξής. Πάλι αναφέρεται στον Απόστολο Παύλο, έτσι της προς Γαλάτα σε επιστολή, «Πνεύματι περιπατείτε», γράφει και ο Απόστολος Παύλος. Λοιπόν, κύριε Σκλήρη.
1: Ακριβώς είναι το θέμα που θα είναι η σχολή μας. Σχόλη που ψηλαίνουμε στα δημοτική, νεοελληνική. Το καλό με τη γνώση είναι ότι πολλές φορές είναι μια αδιάλειπτος διατριβή, από εκεί βγαίνει και η λέξη η διδακτορική διατριβή, δηλαδή συνέχεια διατρίβεσαι με μια μελέτη, μια ψυχική μελέτη. Οπότε η κατά Χριστόν φιλογνωσία είναι και μια αδιάλειπτος διατριβή ενός πνευματικού ανθρώπου, η οποία όμως μπορεί να υπάρχει μαζί με τη σοφροσύνη, τη μακροθυμία, το χριστεύεσθε και την ταπεινοφροσύνη, σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο. Και μετά μας λέει ο Άγιος Μάξιμος ποια είναι τα τρία χαρακτηριστικά του κατά Χριστόν νου, που είναι θεωρία, θεολογία, προσευχή. Θεωρία είναι αυτό που στον Άγιο Μάξιμο λέει για τον λόγο των όντων, δηλαδή αυτό που πάμε τα νοήματα ενός καλλιτεχνικού Θεού για το μέλλον της δημιουργίας, όχι αντικειμενική επιστήμη, αλλά μία επιστήμη που σέβεται και περιέχει την ελευθερία του ανθρώπου. Και αυτό ταυτόχρονα είναι θεολογία, δηλαδή είναι άνοδος προς την Αγία Τριάδα, γιατί ενδιατριβόμενοι με το θέλημα του Θεού για τον κόσμο, προσεγγίζουμε εν τέλει και τον τριαδικό χαρακτήρα του Θεού, κατά τους πατέρες αυτούς. Η οικονομία του Θεού, την πλάση, έχει τριαδική δομή, δεν είναι απλώς η μονάδα του Θεού, είναι η τριάδα που ζει μέσα στον κόσμο ως ευδοκόν πατήρ, αυτουργός ηλιωτικών πνεύμα, και ταυτόχρονα είναι και προσευχή. Και αυτό εν τέλει είναι το πνεύματι περιπατείτε που λέει ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή είναι ας πούμε η αγιοπνευματική ζωή. Φαίνουμε να πούμε και το 65.
0: Να το διαβάσουμε, ναι. Και
1: διαβάσουμε.
0: Ό,τι προλάβετε, ναι, το αναλύεται. Το 65. Εκείνος που δεν γνωρίζει να βαδίζει την πνευματική οδό, δεν φροντίζει για τα εμπαθή νοήματα, αλλά όλη τη φροντίδα του τη συγκεντρώνει στη σάρκα και ή γίνεται κυλιόδουλος και ακόλαστος, λυπάται, οργίζεται και μνησεί κακή, και με όλα αυτά σκοτίζει το νου του ή εφαρμόζει την άσκηση χωρίς μέτρο και έτσι θολώνει το νου του.
1: Εδώ μας λέει τα πάθη των τριών μερών της ψυχής πάλι. Δηλαδή πάμε από το επιθυμητικό προς το νοητικό. Το επιθυμητικό έχει ως πάθη την γαστριμαργία και την ακολασία, δηλαδή είναι οι επιθυμίες που έχουν να κάνουν με την κατακόσμων σύσταση του εαυτού μας και του είδους μας, δηλαδή τροφή και αναπαραγωγή. Άρα όταν αυτά γίνονται ειδωλολατρεία, γίνονται πάθη, γιατί ας πούμε νομίζουμε από ανασφάλεια ότι με μια υπερβολική επίδοση σε αυτά τα πάθη θα επιβιώσουμε καλύτερα, αλλά η επιβίωση ως αυτός σκοπός είναι και ειδωλολατρεία, αλλά στον άνθρωπο και ένα χαρακτήρα υπερβολής που είναι αυτοϋπονομευτικό, δηλαδή όταν τρως πολύ είσαι λιγότερο υγιής και ούτω καθεξής. Ο χριστιανός αυτά τα πάθη τους βάζει όρια, γιατί δεν θέλει να... αυτό είναι ένα είδος σαρκικής ειδωλολατρείας, όπως αντιστοίχως η γνώση ως αυτός σκοπός είναι ένα είδος πνευματικής γαστριμαργίας. Μαζί. Λοιπόν, το δεύτερο είναι τα πάθη του θυμικού, το οποίο είναι ο φαύλος κύκλος λύπης και οργής. Όπως έχουμε πει πολλές φορές, θεωρούμε ότι με το να οργιζόμαστε, αυτό είναι ένα αντίδοτο στη λύπη, αλλά αυτό εκκινεί έναν φαύλο κύκλο, γιατί η πιο μεγάλη οργή φέρνει μεγαλύτερη λύπη. Όπως αντιστοίχως στο επιθυμητικό έχουν το φαύλο κύκλο ειδονής και οδύνης. Πιο μεγάλη ειδονή φέρνει μεγαλύτερη οδύνη. Το τρίτο πάθος του θυμικού είναι η μνηστικακία, που είναι η προσπάθεια να δώσουμε υπόσταση σε κάτι που έχει περάσει και έχει φύγει αλλά μας λυπεί ακόμα, και η μνηστικακία τροποντινά είναι η κόλαση, δηλαδή η κόλαση για τον Άγιο Μάξιμο. Αν κάποιος, ελπίζουμε να του σώσει όλους ο Θεός, αλλά αν τυχόν κάποιος δεν σωθεί, θα είναι επειδή έχει μνηστικακία. Δηλαδή η μνηστικακία είναι το να προσπαθείς μάταια να δώσεις υπόσταση σε κάτι ανυπόστατο που έχει φύγει στο παρελθόν. Και αν υπάρχει κόλαση, θα είναι αυτό το πράγμα. Θα είναι δηλαδή μία ανάσταση κρίσεως, όπου κάποιος άνθρωπος ομιγέννητο θα θέλει να δώσει υπόσταση σε κάτι που στα έσχαρα στον παράδεισο μέσα δεν θα έχει πλέον υπόσταση. Είναι λοιπόν ένα πολύ σημαντικό πάθος να αποφευχθεί, και παρεπιπτόντως φαίνεται και πως το άδικο ή ποιος κατηγούσε τους ξανίους για μνηστικακία, ή μάλλον το πούμε αντιστρόφως, φαίνεται πως ο Άγιος Μάξιμος είναι ένας, έχει όλα τα καλά της σκέψης του Νίτσε χωρίς να έχει τα κακά. Δηλαδή έχει μια μεταμορφωμένο θέλημα, όπως έχει και ο Νίτσε ένα θέλημα όχι μεταμορφωμένο, αλλά ο Άγιος Μάξιμος τονίζει πόσο ο χριστιανός είναι κατεξοχήν ο αμνησίκακος.
0: Προηγείται βέβαια του Νίτσε, έτσι, δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε καν.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Είναι όμως μια γραμμή φιλοσοφίας που βασίζεται στη θέληση, και αυτή τη γραμμή την έχουν πολύ λίγοι φιλόσοφοι, γιατί πιο πολλοί είχαν ως κυρία γραμμή την νόηση. Οι φιλόσοφοι που έχουν ως γραμμή τους τη θέληση είναι ο Νίτσε, ο Σόπενάουερ και κάποιοι σχολαστικοί.
0: Όσον αφορά την ευρωπαϊκή φιλοσοφία στη Δύση.
1: Και ο Άγιος, Μάξιμος. Είναι λίγοι αυτοί οι φιλόσοφοι. Λοιπόν. Και ο Αυγουστίνος Ιππόνος στη Δύση. Λοιπόν, και τέλος φτάνουμε στο νου, όπου εκεί έχουμε δύο πάθη, τον σκοτισμό και την θόλωση. Εδώ νομίζω μπορούμε να σκεφτούμε όχι τον Νίτσε, αλλά τον Στέλιο Καζατζίδη, που έλεγε «στο θολωμένο μου μυαλό». Ακριβώς αυτό είναι η κατάσταση του πάθους της νόησης, το να θολώνει το μυαλό του ανθρώπου, το να σκοτίζεται και να θολώνει. Μας λέει όμως κάτι, και με αυτό μπορούμε να κλείσουμε, ότι η θόλωση της διανοίας του μυαλού μπορεί να προκληθεί από την υπερβολική άσκηση, η οποία δεν είναι κατά Θεόν. Δηλαδή αυτό θα δούμε, αν θα
0: το δούμε και στη συνέχεια. Πάνω με τον Άριστον που λέγανε οι αρχαίοι μην πρόγονοι.
1: Ναι, ναι. Κυρίως μερικές φορές η άσκηση είναι ναρκισιστική, όταν δεν είναι όταν είναι κατά Χριστόν. Οι Άγιοι μπορούν να κάνουν πιο δύσκολη άσκηση να φαίνεται παιχνιδάκι. Όταν δεν είναι κατά Χριστόν, μπορεί μια ναρκισιστική άσκηση να σπάσει τον άνθρωπο με τη βία της.
0: Ωραία.
1: Γι' αυτό χρειάζεται αγάπη.
0: Εδώ σταματάμε και συνεχίζουμε πρώτα ο Θεός την επόμενη φορά. Ευχαριστούμε και εμείς πολύ, κύριε Σκλήρη. Να είστε καλά. Ο κύριος Διονύσης Σκλήρης ήταν κοντά μας, διδάκτορ Βυζαντινής Φιλολογίας, από την τέταρτη εκατοντάδα των κεφαλαίων περί αγάπης του Οσίου Μαξίμου του Ομολογητού. Σήμερα σας παρουσιάσαμε τα κεφάλαια 59 έως και 65 και είχαμε δώσει τον τίτλο «Γνώση και Αγάπη». Ακούσατε την εκπομπή «Εκκλησιαστική ζωή και ασκητικό ήθος» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 73 73.
1: Το μυστήριο της 8ης ημέρας του Μητροπολίτου Αχελώου Ευθυμίου Στήλιου. Ο θεολογικός λόγος περί των εσχάτων, των μελών των γεγονότων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Με το βιβλίο αυτό, ο συγγραφέας αναδεικνύει το κοσμοσωτήριο έργο του Χριστού που ολοκληρώνεται κατά τους έσχατους καιρούς και οριστικοποιείται με την έναρξη της 8ης άχρονης ημέρας της αιώνιας βασιλείας του. Ένα βιβλίο χριστιανικής εσχατολογίας που μιλά για την θριαμβευτική νίκη του Χριστού κατά του κακού και την αιώνια βασιλεία του από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
7: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένα συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
8: Η ώρα είναι 6.

Τίτλοι ειδήσεων στις 6 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Ο μέχρι πρότινος εψηφισμένος επίσκοπος Αστερίου Χριστόδουλος Κοτσίφης υπέβαλε την παραίτησή του από την εκλογή στη συγκεκριμένη επισκοπή. Στη θέση του εξελέγει ο αρχιμανδρίτης Καλλίνικος Νικολάου, κληρικός της Ιεράς Μητροπόλεως Κεσαριανής Βύρονος και Ημίτου. Ο Χριστόδουλος Κοτσίφης εξελέγει στη συνέχεια επίσκοπος Νεοχωρίου και θα διακονεί ως βοηθός επίσκοπος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Το μεσημέρι αυτού του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου στην Ιερά Μονή του Φρέατος του Ιακώβ θα ψελεί νεκρόσιμος ακολουθία του μακαριστού γέροντος Ιουστίνου, ο οποίος εκοιμήθη την 1η Οκτωβρίου σε νοσοκομείο της Πάτρας μετά από ασθένεια. Ολοκληρώνονται σήμερα οι εργασίες του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Γαλλία για τα 10 έτη από τη σύγκληση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Κρήτης, στο οποίο συμμετείχαν ιεράρχες, εκπρόσωποι Ορθοδόξων Εκκλησιών και διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί από διάφορες χώρες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά μέτρα κατά του λεγόμενου Ισλαμιστικού εισοδισμού στην Ευρώπη. Τις λεγόμενες εκλογές παροδία για τη Ρωσική Κρατική Δούμα καταδικάζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στην επικείμενη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Διαφθοράς, κύριοι στόχοι θα πρέπει να είναι η ενίσχυση της πρόληψης, της εφαρμογής της νομοθεσίας και της ακεραιότητας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βροχερός ο καιρός για αύριο στα δυτικά, γενικά αίθριο στην υπόλοιπη χώρα, νοτιάδες 28 στη Θεσσαλονίκη και 26 βαθμοί Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.

Λόγοι και παιδεία στον Πόντο. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915» θα αναφερθούμε στη σημερινή εκπομπή στους σημαντικότερους λογίους καθώς και σε κομβικούς σταθμούς της παιδείας στον Πόντο. Καλεσμένη στη σημερινή εκπομπή η καθηγήτρια νεοελληνικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, η κυρία Σοφία Ηλιάδου Τάχου, την οποία έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε κυρία Ηλιάδου.
1: Καλησπέρα κύριε Γιανακόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και εσάς και το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Να ξεκινήσουμε και να μας μιλήσετε κυρία Ηλιάδου για τις εγκαταστάσεις των Ελλήνων στον Εύξεινο Πόντο κατά την περίοδο της αρχαιότητας και να φτάσουμε μέχρι τους ελληνιστικούς χρόνους. Αν δεν έχετε αντίρρηση.
1: Ξεκινάω, όχι καμία. Οι εγκαταστάσεις ξεκινούν στον Εύξεινο Πόντο ήδη από την περίοδο της αρχαιότητας. Σε γενικές γραμμές οι αποικίες, οι κυριότερες που γνωρίζουμε την κλασική περίοδο είναι η Σινόπη, η Αμισός, τα Κωτίωρα, ελληνικότατα ονόματα όπως καταλαβαίνετε, η Τραπεζούντα, η Αθήνα, η Κερασούντα, η Ηράκλεια, η Ποντική και η Νόη. Αυτές ακμάζουν κυρίως οικονομικά, ενώ αν επιλέξουμε να δούμε λίγο και τις πηγές της αρχαιότητας, ο Ξενοφώνος Αθηναίος αναφέρεται εις τα σελληνίδας πόλεις της περιοχής του Πόντου. Κυρίως με την η αναφορά αυτή σχετίζεται με την κάθοδο των Μυρίων και καταγράφει τις πόλεις αυτές με δική του, επειδή ο ίδιος επισκέφτηκε και γνώρισε με αυτοψία και επιτόπια έρευνα τον χώρο. Ο Κυμμέριος Βόσπορος είναι το αναπόσπαστο κυρίως κομμάτι του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Αυτό τον δείχνουν οι μετέπειτα ανασκαφές, ενώ από τον 8ο ως τον 6ο αιώνα στα πόρια παράλια του Ευξήνου Πόντου οι Έλληνες ιδρύουν αποικίες και ασχολούνται με το εμπόριο. Σίγουρα οι περισσότερες δημιουργούνται από τη Μίλητο. Η Μίλητος, η πρώτη από αυτές, ιδρύεται από τη Μίλητο, η οποία ιδρύει και πολλές άλλες αποικίες, την πρώτη αποικία στην Ίσο Μπερεζάν. Αυτό συμβαίνει το δεύτερο μισό του 7ου αιώνα και γύρω στα 75 οικιστικά κέντρα ιδρύονται ως τον 6ο αιώνα σε όλο τον Εύξηνο. Αναφέρω ενδεικτικά την Ολβία στον ποταμό Μπόγκ, την Θύρα στο Δνίστερο, τη Θεοδοσία, το Παντικάπαιο, τον Ιφαίο, τη Χερσόνησο, την Ταυρίδα. Ταυρίδα είναι η αρχαιολογική ονομασία της σημερινής Κρυμαίας. Η Γερκίνη, ο Καλός Λιμίν, η Τύρα και τον 5ο π.Χ. αιώνα στα παράλια της Σκυθίας ιδρύονται αποικίες όπως η Φαναγόρια, η Γοργοϊπία. Νομίζω ότι πέρα από το δεδομένο το ιστορικό, οι ίδιες

0: ασχοληθούμε ιδιαίτερα με αυτό. Καταγράφει κυρίως πληροφορίες κατά το δεύτερο μισό του π.Χ. Το βασίλειο του Κυμαρίου ο Σπόρου. Καταγράφει αναφορές ο Στράβωνας κυρίως για την επέκταση των σκυθών και για το γεγονός ότι ο Κυμαίριος Βόσπορος παρακμάζει αυτή την περίοδο και οι σκύθες γίνεται φόρου υποτελής στους σκύθες. Και επίσης ο Στράβωνας μας διασώζει και την πληροφορία ότι ο Παρισιάδης, ο άρχοντας της περίοδου, παραδίδει την εξουσία του, επειδή είναι αυξανόμενες οι απαιτήσεις των βαρβάρων, στον Μηθριδάτη τον Ευπάτορο, ο οποίος ας πούμε είναι από τους πιο γνωστούς, ο βασιλεύς του Πόντου της περίοδου εκείνης, και του οποίου οι τάφοι βρίσκονται στις κορυφές του βουνού που κρέμεται πάνω από την Αμάσια. Και πέρα από τις, ο Μηθριδάτης ο Ευπάτορ, το έκτος, νικέται από τους Ρωμαίους το 63 π.Χ. και ο γιος του Φαρνάκης τον αντικαθιστά στην εξουσία μέχρι το 43 π.Χ. Οπότε και πάβει υφιστάμενο αυτό το κράτος του Πόντου. Δεν ξέρω αν κάποιο σημείο από αυτήν την αρχαία περιήγηση θέλετε να με ρωτήσετε κάτι πάνω σε αυτό.
1: Όχι, όχι, κυρία Ηλιάδου, να συνεχίσουμε αν δεν έχετε αντίληψη.
0: Θέλετε να περάσω πού?
1: Να περάσουμε στη Βυζαντινή περίοδο με τις εγκαταστάσεις των Ελλήνων και να πούμε και εκεί για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε
0: ναι,
1: με
0: να
1: την
0: τη,
1: ακριβώς με τους λογίους και την παιδεία, γιατί έχουν όλα αυτά σχέση με το θέμα μας.
0: Άμεση. Τη Βυζαντινή περίοδο έχουμε παρικίες στις πόλεις Κέρτς, Θεοδοσία, Καφά και εμπόριο, το οποίο διενεργούν Έλληνες εκεί με τα λίπαστα, τα δέρματα, τα αέρια, τα γουναρικά. Η Χερσόνησος Κρυμαίας ονομάζεται τότε Χερσόν, έχει τεράστια γεωστρατηγική σημασία, είχε και έχει, και τα αρχαιολογικά ευρήματα μας βοηθούν να συμπεράνουμε ότι η αιχμή αυτή τερματίζεται τον 13ο αιώνα με την εγκατάσταση των Τατάρων και σταδιακά την ίδρυση του Χανάτου των Τατάρων. Μέχρι τότε όμως έχουμε μια εμπορική ακμή στην περιοχή και να περάσουμε στα θέματα με βάση τη Βυζαντινή ορολογία που θέμα είναι μια διοικητική περιοχή αυτόνομη που κάποιος δυνατός εντός εισαγωγικών, δηλαδή ισχυρός διακτήμονας τη διοικεί. Τα θέματα είναι πέντε αρχικά: το θέμα της Χαλδίας, της Κολωνίας, της Σεβαστίας, της Παφλαγωνίας με πρωτεύουσα τη Σινόπη, της Αρμενίας με πρωτεύουσα την Αμάσια. Η εκκλησιαστική διαίρεση τώρα περιλάμβανε την ίδια περίοδο πέντε επαρχίες, ενώ την υπαγωγή στον οικουμενικό θρόνο της Κωνσταντινούπολης. Τις επαρχίες της Αρμενίας, του Ελενοπόντου, της Παφλαγωνίας, της Ονοριάδος, του Πολεμονιακού Πόντου και της Λαζικής, που περιλάμβανε 89 επισκοπές την περίοδο αυτή. Η περιοχή. Καταλαβαίνουμε επομένως την ιδιαίτερη ανάπτυξη του χριστιανισμού στη συγκεκριμένη περιοχή και την ακμή του ορθόδοξου πληθυσμού. Στα χρόνια του Λέοντα του Σοφού έχουμε 12 μητροπολιτικές έδρες, μεγαλύτερη επομένως ανάπτυξη, με 86 επισκοπές όμως, δηλαδή μικρότερη διαίρεση, ενώ ήταν 89 στο προηγούμενο διάστημα. Το Μεσσωνικό Βασίλειο τώρα των Μεγάλων Κομνηνών θα πέσει μετά την Κωνσταντινούπολη, ενώ η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών το 1453, η Τραπεζούντα και το κράτος των Μεγάλων Κομνηνών θα πέσει στα χέρια των Οθωμανών το 1461. Τότε αλώνεται η Τραπεζούντα μετά την Κωνσταντινούπολη. Αυτά εν ολίγης.
1: Και τι συμβαίνει με τις εγκαταστάσεις των Ελλήνων, επειδή κάνατε λόγο για την άλωση της Κωνσταντινούπολης και της Τραπεζούντας. Τι συμβαίνει με τις εγκαταστάσεις των Ελλήνων μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453, αλλά και της Τραπεζούντας το 1461, κυρία Ηλιάδου?
0: Έχουμε καταρχήν τον μεγάλο αριθμό Ελλήνων κληρικών και διανοούμενων και μελών της άρχουσας τάξης που θα καταφύγουν στο βόρειο Εύξηνο, αλλά και στην περιοχή της Ρωσίας, κυρίως για να αποφύγουν τους εξλαμισμούς και τις αντιδικίες. Έχουμε μάλιστα και έναν διάσημο γάμο της εποχής, του Ιβάν του Τρίτου, του Μεγάλου Δούκα της Ρωσίας, με την Ελληνίδα πριγκίπισσα Σοφία Παλαιολόγου. Μετά την άλωση επομένως και της Τραπεζούντας, σύμφωνα με τον Λαόνικο Χαλκοκονδύλη, τον Βυζαντινό χρονικογράφο, αρχίζει η φυγή και στα ενδότερα του Καυκάσου. Έχουμε έναν επικισμό του Καυκάσου και του Αντικαυκάσου. Προς τα εκεί φεύγουν οι Έλληνες για να αποφύγουν τις επιπτώσεις αυτής της

0: υποδούλωσης. Σύμφωνα με την, με την ανάπτυξη γενικότερη του πολιτισμού που συμβαίνει, έχουμε μία πιέση ανάμεσα στην Ρωσική Εκκλησία και στην αντίστοιχη, το ελληνικό στοιχείο. Πάντα όμως ελοχεύει η διάσταση, παρά τη συγγένεια, την ορθοδοξία κτλ. Και στο επίπεδο των σχολείων και γενικότερα της πολιτικής, της αφομοίωσης αυτού του ορθόδοξου πληθυσμού από τη μεριά των Ρώσων της τσαρικής περίοδου. Ακόμα και στα ελληνικά σχολεία μεταγενέστερα θα έχουμε την προσπάθεια επιβολής της ρωσικής γλώσσας και παιδείας, ενώ αντίθετα ο ελληνικός σχολείος θα προσπαθήσει μετά την άλωση να συντηρήσει την ταυτότητά του, την θρησκευτική και την εθνική, να εθνικοποιήσει τις περιοχές. Και αν αυτό που προκαλεί ίσως έτσι αίσθηση και θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε, είναι ότι πολύ πιο γρήγορα αφομοιώνεται η μεγαλωστική τάξη σε την περίπτωση και εκρουσίζεται παρά οι υπόλοιποι. Τώρα την ίδια περίοδο θα έχουμε από τον 17ο αιώνα μέχρι τον 20ο θα έχουμε ρεύματα μετικεσιών.
1: Ναι, αλλαγές κατοικίας δηλαδή.
0: Ναι, εγκαταστάσεων ολόκληρων, μετακινήσεις πληθυσμών δηλαδή από τις εστίες τους. Και για να ξαναγυρίσω σε μία που ας πούμε παίζει ιδιαίτερο ρόλο, να ξέρετε ότι οι μετικεσίες σχετίζονται άμεσα με τους Ρωσοοθωμανικούς πολέμους. Δηλαδή όταν συμβαίνουν Ρωσοοθωμανικοί πόλεμοι, ας πούμε κενικά η Ρωσία, ο μουσουλμανικοί πληθυσμοί από την περιοχή του ιστορικού πόντου, δηλαδή από την περιοχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, θα εγκαταλείψουν περιοχές της Ρωσίας και θα εγκατασταθούν στην περιοχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και ανάποδα χριστιανοί από τη μεριά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας θα έρθουν να ανακαλύψουν περιοχές της Νότιας Ρωσίας και τις περιοχές του Καυκάσου. Πριν όμως φτάσω σε αυτό το χρονικό σημείο τη συσχέτιση δηλαδή με τους Ρωσοοθωμανικούς πολέμους, να εξηγήσω ότι οι μετακινήσεις στη Ρωσία είναι το 18ο αιώνα, είναι οργανωμένες, οφείλονται στην επικιστική πολιτική πρώτα του Μεγάλου Πέτρου και ύστερα της Μεγάλης Εκατερίνης, και οι οποίοι και οι δύο θέλουν να εγκαταστήσουν χριστιανικούς πληθυσμούς και στον ευρύτερο χώρο της Ρωσίας. Τους έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, είναι πιο κοντά όσον αφορά το θρήσκευμα, την ταυτότητα και τον πολιτισμό, και επομένως προσπαθούν, τους προσφέρουν ευκαιρίες με τα λεγόμενα ουκάζια, που είναι τα διατάγματα πρώτα του Μεγάλου Πέτρου και έπειτα της Μεγάλης Εκατερίνης, οι οποίοι προκαλούν με τα κίνητρα που δίνουν στους χριστιανικούς πληθυσμούς τον επικισμό, δηλαδή τη μετακίνηση χριστιανικών πληθυσμών από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στη Ρωσία. Επειδή όμως επισυμβαίνει και η μετακίνηση μουσουλμάνων, η οποία επεκτείνεται το ρωσικό κράτος, αποκτά εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και φεύγουν, εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, υπάρχει αυτή η αλληλοπεριχώρηση. Δηλαδή οι χριστιανικοί πληθυσμοί εγκαθίστανται στις περιοχές που κατοικούνταν από μουσουλμάνους, η Μεγάλη Κατερίνη ή ο Μεγάλος Πέτρος στην αρχή τους παρέχει κατοικία, τους παρέχει γη να την καλλιεργήσουν, εργαλεία και στα αστικά κέντρα είναι ακόμα καλύτερα που δημιουργούνται. Με αυτόν τον τρόπο επομένως έχουμε μετακινήσεις πληθυσμών και μετικεσίες με την έννοια των εγκαταστάσεων σε μια άλλη περιοχή υπό ρωσική διοίκηση. Και οι πιο σημαντικές σχετίζονται οπωσδήποτε με τους Ρωσοοθωμανικούς πολέμους. Οι πιο σημαντικές είναι οι του 1778, όπου ελληνοορθόδοξοι κάτοικοι της Κρυμαίας, πιεσμένη από το χανάτο των Τατάρων και με την παρακίνηση της Μεγάλης Εκατερίνης, με επικεφαλή στον Μητροπολίτη Ιγνάτιο, θα εγκαταλείψουν την περιοχή της Κρυμαίας και θα εγκατασταθούν θα έρθουν στην περιοχή της σημερινής Ουκρανίας, να το πω έτσι, και θα ιδρύσουν την Μαριούπολη, την οποία εκεί θα εγκατασταθούν και θα την αφιερώσουν στη Θεομήτωρα Μαρία, στην οποία θα δώσουν και στην οποία οφείλεται και το όνομα της πόλης. Κάποια στιγμή η τσαρική Ρωσία θα προσπαθήσει να υποκαταστήσει το όνομα, αλλά θα το επαναφέρει, γιατί αυτό είναι το όνομα της πόλης. Και γύρω από την πόλη οι Έλληνες μετανάστες θα ιδρύσουν και 24 χωριά, στα οποία θα διατηρήσουν και την ελληνική γλώσσα και το θρήσκευμά τους. Και είναι αυτοί οι οποίοι, ξέρω εγώ, δεινοπαθούν η ελληνική μειονότητα στην οποία αναφερόμαστε με τα σύγχρονα γεγονότα. Είναι εγκατεστημένοι εκεί από το 1778. Επίσης, μετά τη συνθήκη του Ιασίου του 1792, πάλι η Μεγάλη Κατερίνη θα δώσει προνόμια στους υπόδουλους χριστιανούς να μετακινηθούν από τα Οθωμανικά εδάφη και να εγκατασταθούν στην περιοχή της Αζωφικής θάλασσας, που είναι και καινούργιες κτίσεις. Η επέκταση των Ρώσων στις συγκεκριμένες περιοχές είναι αυτό που στους χάρτες ονομάζεται την περίοδο αυτή Νέα Ρωσία. Εκεί θα ιδρυθεί ο Οδυσσός μετά τη συνθήκη του Ιασίου, θα επικιστεί με προτροπή της Μεγάλης Εκατερίνης,
1: ναι, ναι.
0: Και εκεί θα εγκατασταθούν οι Έλληνες, άλλοι από τα γεωπελαγίτικα νησιά, οι επαναστάτες που βοήθησαν τον Ορλόφ επίσης θα τύχουν εγκατάσταση σε συγκεκριμένες περιοχές. Επομένως θα έχουμε και το μεγαλωστικό κεφάλαιο που θα έρθει στην Οδυσσό, που θα ασχοληθεί με την ποταμοπλοεία του Δούναβη, που θα κάνει κεφάλαια πολλά. Και επίσης αυτή είναι μια ενασχόληση, και η άλλη που έχει μεγάλη σημασία για τους Έλληνες είναι ότι διαχειρίζονται στα πλαίσια της Τσαρικής Αυτοκρατορίας και το σιτάρι, αυτό το σιτάρι που λέμε να φύγει σήμερα από την Ουκρανία,
1: ναι, ναι.
0: Το διαχειρίζονται και είναι η μεγαλύτερη έμπορη σιτηρών. Επομένως έχουμε μια επέκταση, μια αλλαγή κατοικιών και, και η δημιουργία των προϋποθέσεων για πλουτισμό από τη μεριά της μεσαίας και μεγάλης αστικής τάξης στα εδάφη της Τσαρικής Αυτοκρατορίας με εργαλείο αυτή την μετικεσία.
1: Κυρία Ηλιάδου, στο σημείο αυτό να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Κυρία Ηλιάδου, πότε κάνουν την εμφάνισή τους οι λόγοι και σημειώνει η άνθηση η παιδεία στον πόντο?
1: Να εξηγήσω καταρχήν ότι ήδη από τον 11ο αιώνα έχουμε καταγόμενους από την περιοχή του Πόντου Λογίους, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Κωνσταντινούπολη, στο Πατριαρχείο, αλλά κατάγονται από την περιοχή της Τραπεζούντας. Να πω επίσης ότι εδώ έχουμε σε μια χρονική συγκυρία και την δεύτερη αυτοκρατορία της Ανατολικής Ρωμαϊκής περίοδου. Είναι η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας και η δυναστεία των Μεγάλων Κομνηνών, η οποία έχει έδρα της πρωτεύουσά της στην Τραπεζούντα. Άρα εμείς θα ξεκινήσουμε από τον 11ο αιώνα που ο πρώτος ονομαστός λόγιος είναι ο Ιωάννης Ξυφυλλίνος, ο Τραπεζούντιος, ο οποίος σπουδάζει στην Τραπεζούντα και στην Κωνσταντινούπολη θεολογία και νομικά. Είναι δάσκαλος της νομικής του Μιχαήλ Ψελού. Διαδέχεται το 1064 τον Πατριάρχη Λιχούδη μετά τον στο Πατριαρχικό θρόνο και ο ανεψιός αυτού του Πατριάρχη, ο οποίος διαπρέπει ως ιστορικός και γράφει 80 βιβλία ρωμαϊκής ιστορίας, είναι επίσης λόγιος καταγόμενος από την Τραπεζούντα και δραστηριοποιούμενος στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και στην Κωνσταντινούπολη. Τον 12ο αιώνα ο Πατριάρχης Γεώργιος Ξυφυλλίνος είναι πάλι της οικογένειας της ευρύτερης, σπουδάζει στην Τραπεζούντα, αναγορεύεται σκευοφύλακας της Μεγάλης Εκκλησίας και ανεβαίνει στον Πατριαρχικό θρόνο μετά τον Δοσίθεο, όταν οι Κομνηνοί και οι Άγγελοι βρίσκονται σε διαμάχη. Τον 14ο αιώνα, αντιπροσωπευτικό παράδειγμα λογίου Τραπεζούντας είναι ο Γεώργιος Χρυσοκόκης, ο οποίος είναι σοφός Έλληνας γιατρός. Την ίδια περίοδο έχουμε και τον Μιχαήλ Πανάρετο, ο οποίος συγγράφει ένα έργο που μένει από αυτόν γνωρίζουμε στην ουσία τι συμβαίνει στην αυτοκρατορία των Μεγάλων Κομνηνών. Τίτλος του έργου του είναι «Περί των της Τραπεζούντος βασιλέων των Μεγάλων Κομνηνών, όπως και πόσον και πότε έκαστος ευασίλευσε». Την ίδια περίοδο έχουμε τον Ανδρέα Λιβαδινό, ο οποίος γράφει την περιήγηση, πάλι αναφερόμενος και περιγράφοντας την Τραπεζούντα. Και τον 15ο έχουμε μία διαφοροποίηση ως προς τους τραπεζούντιους λογίους, γιατί έχουν έρθει πια σε επαφή με τη Δύση και το δίλημα Ανατολή και Δύση μοιάζει λίγο βασανιστικό. Να θυμίσω τον 15ο αιώνα την σύνοδο της Φλωρεντίας Φεράρας, καταστάσεις οι οποίες είναι αρκετά τραυματικές στη μνήμη των πληθυσμών και προέρχονται ήδη από τη συσσωρευμένη αντίδραση μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204 από τους Φράγκους. Η αντιπροσωπευτική προσωπικότητα είναι ο τραπεζούντιος πλατωνιστής Λόγιος, ο οποίος είναι γνωστός στην ιστορία ως καρδινάλιος Βυσαρίων. Προέρχεται από την Τραπεζούντα, γεννιέται στην Τραπεζούντα το 1403, είναι μαθητής του Γεώργιου Γεμιστού η Πλήθωνα, ο οποίος όμως στην Φλωρεντία Φεράρα πήγε κόντρα στην εκδοχή του Βυσαρίωνα και δεν αποδέχτηκε τους εκβιασμούς των Δυτικών. Ο ίδιος ο Βυσαρίων στην αρχή είναι αρχιεπίσκοπος Νικαίας από το 1337, συνοδεύει τον Πατριάρχη, αλλά στρέφεται ενάντια στον Μάρκο τον Ευγενικό, τον ηγέτη της Ενωτικής Παράταξης. Γίνεται Λατίνος Επίσκοπος Κωνσταντινούπολης μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης και το 1384 καρδινάλιος. Προσπαθεί να... το βασικό μας μέλημα είναι να καταγράψουμε εδώ ότι έγραψε ένα πολύ αξιόλογο έργο, το Εγκόμιον Τραπεζούντος, και αυτό, εκτός από αυτό, συμπληρώνεται για την Τραπεζούντα η ιστορία που γνωρίζουμε από τον Λόγιο Ιωάννη Ευγενικό με το έργο του Έκφρασης Τραπεζούντος. Όσον αφορά έναν ακόμα τραπεζούντιο λόγιο, είναι ο Γεώργιος Τραπεζούντιος, που σπουδάζει λατινικά στην Ιταλία, έτσι έχει και αυτός επαφή με την Δυτική Εκκλησία, διδάσκει στη Βενετία και γενικά δεν θεωρείται από τους λογίους οι οποίοι δεν είναι αμέμπτου ηθικής ως προς την ταύτιση με το Ορθόδοξο δόγμα. Σύγχρονος είναι και ο Γεώργιος Αμυρούτσης, ο οποίος επίσης σπουδάζει στην Τραπεζούντα και στην Κωνσταντινούπολη και κυρίως κατηγορείται επίσης για την αμφιλεγόμενη στάση του και αυτού στην συγκεκριμένη περίπτωση. Τον 16ο αιώνα δεν έχουμε πολλούς, αλλά έχουμε την πρώτη ακμή των μοναστηρίων του Πόντου.
0: Ναι. Έχουμε λογίους δηλαδή που διαχέονται από τα μοναστήρια.
1: Λογίους οι οποίοι διακρίνονται από τα μοναστήρια. Εδώ τον 16ο έχουμε από τη Μονή Περιστεριώτα τον μοναχό, τον ηγούμενο Μεθόδιο, ο οποίος είναι από τους λογίους που αφήνουν μια παράδοση κυρίως στο επίπεδο των γραμμάτων. Επειδή τα μοναστήρια γίνονται φυτόρια, είναι τα πρώτα ελληνικά σχολεία στην περιοχή, με τις πλούσιες βιβλιοθήκες τους, με την καταγραφή των χειρογράφων, με την δυνατότητα που τους παρήχε μέσα σε αυτόν τον Οθωμανικό χώρο η ταυτότητα του Ορθόδοξου και η ύπαρξη, ας πούμε, των ιερών λειτουργημάτων που εκπονούσαν. Είναι οι πρώτοι που θα φτιάξουν σχολεία και αν διασώζεται η παράδοση του ελληνισμού, η ταυτότητα, τα κείμενά του, η παιδεία του, αρχίζει και αναπτύσσεται στον Πόντο, γιατί το ορμητήριο είναι πάντα τα μοναστήρια. Εκεί στείνονται πρόχειρα σχολεία, τα οποία λέγονται σχολεία των κοινών γραμμάτων και τα οποία ξεκινάνε την εκπαίδευση με σκοπό την δημιουργία των προϋποθέσεων για την συντήρηση του δόγματος, αλλά μέσα από το δόγμα, όπως καταλαβαίνετε, περνάει το σύνολο της παιδείας και οι λόγοι ακμάζουν μέσα στο χώρο. Ό,τι και να σας πω από εδώ και πέρα, από ονόματα κληρικών και τα λοιπά, οφείλουν τις ταυτότητές τους στο ότι μορφώνονται σε τέτοιου είδους σχολεία των κοινών γραμμάτων από μοναχούς, λογίους μοναχούς, στα μοναστήρια Περιστεριώτα, στην Παναγία Σουμελά και στην Μονή Χουτουρά και στη Μονή Γουμερά και Βαζελόνος. Αυτά είναι τα βασικά μοναστήρια του Πόντου, όπου εκεί εξελίσσεται η εκπαίδευση, η παιδεία και η δημιουργία των προϋποθέσεων για την ακμή των γραμμάτων. Και όταν λέω για την ακμή των γραμμάτων, εννοώ ότι οι μοναχοί από εκεί έρχονται, οι κληρικοί ή οι μητροπολίτες, οι οποίοι ακμάζουν μέσα σε αυτό το χρονικό πλαίσιο και μπορώ να αναφέρω πάρα πολλούς, νομίζω όμως ούπο καιρός, θα συνεχίσουν την εκπαίδευση σε άλλες περιοχές και ιδιαίτερα στις παραδουνάβιες ηγεμονίες, όπου οι φαναριώτες ηγεμόνες θα στήσουν τις δύο ακαδημίες, του Ιασίου και του Βουκουρεστίου. Οι συγκεκριμένες ακαδημίες θα προσλάβουν ως δασκάλους, γιατί η διδασκαλία γίνεται στα ελληνικά και στο ορθόδοξο δόγμα, θα προσλάβουν εκεί σαν δασκάλους πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους που εκπαιδεύονται στα μοναστήρια του Πόντου. Εξάλλου ο Πόντος έχει μια επαφή και χωροταξική. Έτσι. Η δεύτερη κίνηση γίνεται προς την κατεύθυνση της Κωνσταντινούπολης και της Πατριαρχικής Σχολής, όπου από εκεί θα ξεκινήσει ο λόγιος που όλοι μνημονεύουμε, στις αρχές του 17ου αιώνα, ο Σεβαστός Κιμηνίτης, ο οποίος γεννιέται στα Κείμηνα του Πόντου. Το άλλο όνομα της περιοχής είναι Χότζη, Κιμηνίτης λέγεται από τα Κείμηνα, το 1630. Επομένως αυτός θα έρθει σε επαφή με την Κωνσταντινούπολη και με τη μεγάλη του γένους σχολή, με την Πατριαρχική Ακαδημία της Κωνσταντινούπολης. Οι διευθυντής είναι ο Καριοφίλης τότε και ο ίδιος εκεί θα πάρει τα πρώτα γράμματα, σαν εκλεκτός μαθητής θα εξελιχθεί σε διευθυντής της Πατριαρχικής Ακαδημίας και στη συνέχεια θα πάρει εντολή από το Πατριαρχείο, επειδή στον Πόντο αρχίζουν και αναπτύσσονται μισιονάροι δυτικοί και απειλείται η Ορθοδοξία, θα σταλεί το 1682 στην Κωνσταντινούπολη με αποκλειστικό σκοπό, στην Τραπεζούντα, με αποκλειστικό σκοπό να ιδρύσει φροντιστήριο, το οποίο θα χρηματοδοτείται από τις παραδουνάβιες ηγεμονίες, από τους φαναριώτες ηγεμόνες και τα χρυσόβουλα διασώζονταν τουλάχιστον, τα καταθέτει και τα αντιγράφει ο Επαμεινώντας Κυριακίδης, ο οποίος μας διασώζει τις βιογραφίες των λογίων του Πόντου και θα στήσει το πρώτο οργανωμένο σχολείο στην περιοχή του Πόντου με δύο κλάσεις, όπως λέμε εμείς. Κλάσεις είναι οι τάξεις των συγκεκριμένων σχολείων. Και η δυνατότητα που η παιδεία του και γενικότερα η εμβέλειά του αφορά κυρίως δεν ξέρει λατινικά, επομένως έχει σταματήσει αυτή η διάσταση του να φεύγουν οι κληρικοί προς την κατεύθυνση άλλων δογμάτων. Ο ίδιος είναι πολύ πιστός στο ορθόδοξο δόγμα και είναι αυτός που θα στήσει για πρώτη φορά την ελληνική παιδεία μέσα στην ακραία άκρα πόντου, και θα ιδρύσει δύο τάξεις, δύο κλάσεις. Η πρώτη λέγεται η κλάση της γραμματικής, δηλαδή η τάξη εκμάθησης των γραμματικών κανόνων, και σε δεύτερο επίπεδο της κυκλοπαιδείας, η οποία είναι η τάξη που θα περιλαμβάνει τα λεγόμενα στα κείμενα τελειότερα μαθήματα.
0: Να διακόψουμε στο σημείο αυτό και να μας πείτε για τα τελειότερα μαθήματα μετά από αυτήν τη μικρή παύση που θα κάνουμε.
1: Ωραία.
0: Για να ακούσουμε κυρία Ηλιάδου την ώρα.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915», αναφερόμαστε στη σημερινή εκπομπή, στους σημαντικότερους λογίους καθώς και σε κομβικούς σταθμούς της παιδείας στον Πόντο. Συνομιλούμε στη σημερινή εκπομπή με την καθηγήτρια νεοελληνικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, την κυρία Σοφία Ηλιάδου Τάχου. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε εναλλακτικά και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Ποια είναι τα τελειότερα μαθήματα, κυρία Ηλιάδου?
1: Σαφώς τα μαθήματα των επιστημών. Ναι. Η θεολογία και η φιλοσοφία, που ήταν τα βασικότερα την συγκεκριμένη περίοδο. Η πρώτη κλάση περιλάμβανε μόνο την γραμματική, τους κανόνες, το συντακτικό, τη γνώση της γλώσσας, της ελληνικής, και στη δεύτερη κλάση είχαμε σαφέστατα τον προσανατολισμό προς τις επιστήμες. Αυτό το 1682 στον Πόντο, στην Τραπεζούντα. Καταλαβαίνουμε επομένως ότι οι ρίζες ήταν βαθιές ως προς την παιδεία και ως προς την ετοιμότητα της γνώσης των αρχαίων κειμένων στην συγκεκριμένη περιοχή. Γι' αυτό σχετίζεται άμεσα με τη λειτουργία της Εκκλησίας. Γιατί όταν λέω σχετίζεται άμεσα με τη λειτουργία της Εκκλησίας, εννοώ ότι η Εκκλησία λειτουργεί μέσα από τα κείμενά της. Η γλώσσα της Εκκλησίας, οι κανόνες και τα θεολογικά δόγματα υπηρετούνται μέσα από το φροντιστήριο της Τραπεζούντας τον 17ο αιώνα για την παραγωγή των ανώτερων κληρικών. Υπηρετούνται επίσης μέσα, όπως και από την Πατριαρχική Ακαδημία, και το τριτοβάθμιο σχολείο που επίσης θα μνημονεύσω είναι και την Αθωνιάδα Ακαδημία με τον Ευγένιο Βούλγαρη μεταγενέστερα. Καταλαβαίνετε επομένως ότι η δυνατότητα παραγωγής κληρικών, υψηλόβαθμων κληρικών, λογίων κληρικών, οι οποίοι χρειάζονται και για την εκπαίδευση και για την θρησκευτική ζωή σε όλα τα επίπεδα των Μητροπολιτών, των ιερωμένων, των μορφωμένων, περνάει μέσα από τα σχολεία. Και αυτή η πραγματικότητα σε αυτό το σχολείο του Σεβαστού Κειμηνίτη, το οποίο ξεκινάει τον 17ο αιώνα, είναι πολύ ουσιαστική για την θρησκευτική ταυτότητα της περιοχής, τον πολιτισμό της περιοχής, αλλά και για την ελληνική παιδεία στην περιοχή, η οποία έχει βαθιές ρίζες. Και βέβαια, όταν ο Σεβαστός Κειμηνίτης θα πάει στις παραδουνάμπιες ηγεμονίες ως καθηγητής και διευθυντής της Ακαδημίας του Ιασίου, από εκεί και πέρα θα τον διαδεχτεί ο μοναχός Νικόδημος, ο οποίος θα πάρει στα χέρια του το φροντιστήριο της Τραπεζού, αλλά η αδυναμία ταύτισής του με τις επιστήμες θα υποβαθμίσει το επίπεδο μια ορισμένη χρονική περίοδο και θα περιλαμβάνει μία τάξη μόνο, την τάξη της εκμάθησης των ελληνικών γραμμάτων. Βέβαια, η ιστορία του φροντιστηρίου δεν εξαντλείται στο Κειμηνίτη. Έχουμε πολλές εκφάνσεις. Το σχολείο θα επιβιώσει ως το 1923. Είπατε ότι πρέπει να μιλήσουμε μέχρι το 1915. Ναι. Προσωπικά θεωρώ ότι δεν είναι δόκιμη η συγκεκριμένη τομή. Εγώ τουλάχιστον θα έλεγα ότι αν το κριτήριό μας είναι η λειτουργία του φροντιστηρίου της Τραπεζούντος, θα έπρεπε να πούμε ότι η τομή είναι το 1917, γιατί ένας από τους καλύτερους δασκάλους του Πόντου και της Τραπεζούντας είναι ο Περικλής Τριανταφυλλίδης. Μας άφησε δύο έργα πολύ σημαντικά, Είναι ένας λόγιος ο οποίος έγραψε τα ποντικά και τα εξέδωσε το 1867.
0: Ναι, ναι.
1: Επομένως έχουμε ένα κείμενο των αρχών του, του πρώτου μισού σχεδόν του 19ου αιώνα, στο οποίο περιγράφει την κατάσταση του φροντιστηρίου και γενικότερα της εκπαίδευσης στην περιοχή της Τραπεζούντας. Θέλω να πω ότι ο ίδιος σαν σταθμό αυτού του φροντιστήριου ορίζει το 1917 και το πέρασμα σε ένα νέο φροντιστήριο. Θα μπορούσε δηλαδή αυτή η τομή να είναι συμβολική κυρίως για τα θέματα παιδείας. Αυτό όμως εντάξει, είναι μια προσωπική ας πούμε επιλογή, μια προσωπική παρατήρηση. Δεν ξέρω αν θέλετε να περάσουμε στα άλλα σχολεία.
0: Και το βιβλίο «Τα ποντικά και τους φυγάδες» έχει συγγράψει η κυρία Ηλιάδου.
1: Ναι.
0: Επειδή είπατε δύο.
1: Ιδιαίτερα μας ενδιαφέρει ο πρόλογος
0: ναι.
1: τους φυγάδες.
0: Έχει ενδιαφέρον. Όπου, πού αναφέρεται ο πρόλογος.
1: Πολλά.
0: Μπορείτε να μας αναφέρετε έτσι, να μας δώσετε ναι. κάποιες πληροφορίες, σύντομες πληροφορίες ναι. για τον πρόλογο.
1: Κυρίως ο πρόλογος στους φυγάδες αναφέρεται σε όλα τα είδη των σχολείων και στην κοινωνία, στα ζητήματα που τίθενται μέσα από το φροντιστήριο της Τραπεζούντας. Μου έχει μείνει αξέχαστη η αναφορά στην κυκριτική ποσκή στη γυναική εκπαίδευση στα παρθεναγωγεία. Γιατί εκεί αναφέρεται στο ότι οι γυναίκες στα σχολεία αυτά προέρχονται, δεν κερδίζουν και τίποτα. Είναι ένα πολύ ακριβό σχολείο που δεν έχει νόημα και σίγουρα η φιλοσοφία του εκπαιδευτική έχει να κάνει με τα έξοδα γύρω από αυτήν τη γυναική εκπαίδευση που κάνουν λέει με το τσιγκελάκι, δαντελωτά και τα λοιπά, ενώ αυτό δεν βοηθάει καθόλου τη γυναίκα και θα έπρεπε να καταργηθεί. Αυτό μου έχει μείνει στη μνήμη γιατί πιστεύω ότι ο Πόντος είναι μια περιοχή που σε αυτή τη φάση τουλάχιστον τη χρονική δεν έχει να αντιμετωπίσει αυτό που στη Μακεδονία είχε να κάνει με την αντιπαράθεση ανάμεσα στο ελληνικό στοιχείο και στον βουλγαρισμό και όπου η γυναική εκπαίδευση ήταν πολύ ουσιαστική παράμετρος για την διαμόρφωση της ταυτότητας, της ελληνικής ταυτότητας και εκεί είχε συνειδητοποιηθεί ότι οι γυναίκες γαλουχούν τις υπερχόμενες γενιές με εθνικά ιδεώδη και με θρησκευτικά ιδεώδη. Επομένως, σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον, ο Πόντος δεν είχε τόσο μεγάλη ανάγκη από τη γυναική εκπαίδευση, με αποτέλεσμα, ας πούμε, τα πρώτα παρθεναγωγεία, θα μιλήσουμε για αυτά αν μας δοθεί ο χρόνος, είναι περισσότερο σχολεία για ένα καλό γάμο, στα μεγαλωστικά τουλάχιστον στρώματα, γιατί η γυναίκα εξοικειώνεται στις δουλειές ενός σπιτικού, μιας μεγαλωστικής τάξης που είναι πάντα παρούσα και δεν εντυπωσιάζει τον πεθερό με το κλειδοκύμβαλο, με το πιάνο κτλ. Όλη αυτή η φιλοσοφία, σύν το συντηρητισμό για την εκπαίδευση του γυναικείου φύλου, περνάει στους φυγάδες του
0: Τριανταφυλλίδη. Κυρία Ηλιάδου, να συνεχίσουμε με το φροντιστήριο της Αργυρούπολης, του Πόντου.
1: Ναι, να συνεχίσουμε με το φροντιστήριο της Αργυρούπολης, το οποίο η Αργυρούπολη του Πόντου είναι μια κοινωνία αρκετά διαφορετική. Το βασικό χαρακτηριστικό της Αργυρούπολης είναι η δυνατότητά της να έχει δύο τάξεις ανθρώπων μέσα στην κοινωνία της. Είναι η τάξη των μεταλλορύχων, η οποία είναι η πλούσια τάξη, η πλούσια πραγματικότητα στην περιοχή. Γιατί οι μεταλλορύχοι έχουν προνομιακή ατέλεια από τη μεριά της πύλης και έχουν τη δυνατότητα να συσσωρεύουν πλούτη. Φυσικά επενδύουν, ενώ οι άλλοι, οι μη μεταλλορύχοι, έχουν λιγότερο, πολύ χαμηλό εισόδημα σε σχέση με τους πρώτους. Οι περιγραφές θέλουν την Αργυρούπολη με τα πλούσια μεταλλεία Αργύρου και τους τεχνικούς μεταλλορύχους, οι οποίοι ξέρουν καλά τη τέχνη, να είναι, επειδή τα χρήματα πηγαίνουν στην πύλη και στον Σουλτάνο, να είναι πάρα πολύ προνομιακοί απέναντι στους κοινούς θνητούς του χώρου. Και μάλιστα οι περιγραφές είναι ότι οι εκκλησίες είναι με χρυσά αφιερώματα γεμάτες στην Αργυρούπολη. Η οικονομική δηλαδή ανάπτυξη που συμβαίνει ιδιαίτερα σε μια μερίδα του πληθυσμού της οδηγεί σε συσσόρευση του πλούτου και λίγο ή πολύ έχουμε τον Μητροπολίτη Ιγνάτιο Φιτιάνο, ο οποίος είναι μορφωμένος, έχει θητεύσει επίσης στα Πατριαρχική Ακαδημία, επομένως η δυνατότητα της όσμωσης, της μορφωτικής και της πνευματικής είναι πλέον εφικτή, γιατί η πρωτοβουλία του Μητροπολίτη να μαζέψει τους αργυροπολίτες και να τους πει ότι καταθέτει και το μισθό του προκειμένου να ιδρυθεί η Ακαδημία είναι πάρα πολύ σημαντική για την ανάπτυξη στην περιοχή. Και αυτό συμβαίνει όχι βέβαια τον 16ο αιώνα, αλλά τον 18ο στην Αργυρούπολη του Πόντο, όπου έχουμε τους πολίτες της Αργυρούπολης να στηρίζουν με τα εισοδήματά τους και με την ανάπτυξη την οικονομική που έχουν τη σύσταση της Ακαδημίας της Αργυρούπολης. Εκεί οι δάσκαλοι θα προκύψουν είτε από το φροντιστήριο της Τραπεζούντος, είτε από, από τις Ακαδημίες του Ιασίου και του Βουκουρεστίου. Και το βασικότερο εδώ είναι ότι τα κείμενα, τα προγράμματα και γενικότερα όλο το υλικό του φροντιστηρίου της Αργυρούπολης από άποψη βιβλιοθηκών, χειρογράφων κτλ. Είναι το μόνο που μεταφέρθηκε αυτούσιο στην Ελλάδα και το οποίο βρίσκεται στην εύξηνο λέσχη της Νάουσας. Ένα δε σημαντικό κομμάτι από αυτό το αρχαιακό υλικό του φροντιστηρίου της Αργυρούπολης έχει ισιοποιηθεί και είναι προσβάσιμο και μας ενημερώνει για τα συγγράμματα, τα βιβλία και γενικότερα όλον αυτόν τον πνευματικό χώρο που αναπτύσσεται στην Αργυρούπολη του Πόντου. Και στην περίπτωση των λογίων εκεί έχουμε τα ονόματά τους, έχουμε τα σχολεία που προτιμούν, την εκπαίδευση που επιλέγουν, τους στόχους αυτής της εκπαίδευσης και γενικότερα την ζωή μέσα στη συγκεκριμένη κοινωνία, και είναι μια πολύ ουσιαστική συνεισφορά αυτή στην γνώση και στην επίγνωση των καταστάσεων που συμβαίνουν στον χώρο του. Αλλά δεν είναι μόνο η Αργυρούπολη.
0: Έχουμε και το φροντιστήριο της Κερασούντος στον Πόντο, κυρία Ηλιάδου.
1: Το φροντιστήριο της Κερασούντος του Πόντου, θα πω ένα προσωπικό βίωμα. Έχω επισκεφτεί τον ιστορικό Πόντο και έχω φωτογραφίσει αυτά τα σχολεία. Είναι εκπληκτικό το φροντιστήριο της Κερασούντος. Το κτίριο του φροντιστηρίου, που τώρα φυσικά έχει λειτουργεί ως λύκειο στην περιοχή, είναι γεμάτο με κολόνες με ρυθμό ιωνικό και είναι τεράστιο, όπως και το φροντιστήριο της Τραπεζούντος, το οποίο χτίζεται επίσης με σκοπό να είναι μεγαλόπρεπο, να φαίνεται από όλες τις πλευρές. Για το φροντιστήριο της Τραπεζούντος είχα μια εικόνα, αλλά το φροντιστήριο της Κερασούντος δεν το περίμενα ούτε τόσο μεγαλόπρεπο, ούτε τόσο ανοιχτό στις αίθουσες, με υποδομές και με μια κουλτούρα η οποία ξεπερνάει, ας πούμε, αυτά τις προσδοκίες που είχα από τον χώρο. Το φροντιστήριο της Κερασούντος, η Κερασούντα την οπάτησε πάρα πολύ στη διάρκεια της γενοκτονίας, νομίζω είναι σαφές, το ξέρετε, από τους τσέτες του το Πάλος Μαν στην περιοχή. Παρ' όλα αυτά το φροντιστήριο είναι όρθιο, είναι ενδεικτικό μιας κουλτούρας και μιας παιδείας στον χώρο πολύ ουσιαστικής και έχει στηριχτεί από κυρίως από τους κατοίκους της περιοχής, αλλά και από τον δήμαρχο τον Κωνσταντινίδη τότε στην περιοχή του Πόντου. Είναι σχολείο για το οποίο διασώζονται αρκετές πληροφορίες ακόμα και στις εφημερίδες των Αθηνών, όχι τόσο όσο για το φροντιστήριο της Αργυρούπολης Τραπεζούντος. Εννοείται ότι όταν λέω για φροντιστήριο δευτεροβάθμιο σχολείο, εννοώ σαφώς, ας πούμε, ότι δεν είναι πάντα τα δευτεροβάθμια σχολεία στον Πόντο έχουν τάξεις 6. Αυτό εξαρτάται από από τις οικονομικές δυνατότητες της κοινότητας. Επομένως, τα δευτεροβάθμια σχολεία είναι εκτός από εξατάξια, θα μπορούσαν κάποιες ενδιάμεσες τάξεις να μην έχουν διαμορφωθεί, κυρίως επειδή δεν υπάρχουν οι ενδιαφερόμενοι μαθητές, Και τότε, σύμφωνα με το Σάββα Τριανταφυλλίδη, έχουμε ημιγυμνάσια που δημιουργούνται και υπάρχει μια πορεία προς την μεταξέλιξή τους σε εξατάξια. Η έκτη τάξη, όταν υπάρχουν μαθητές, υλοποιείται και τις πληροφορίες τις αντλούμε συνήθως από τα περιοδικά του πόντου, από τον περιοδικό Εύξηνος Πόντος, όπου συσπυρώνεται όλη η λογιοσύνη. Όσον αφορά τώρα τις άλλες πηγές που έχουμε, σαφώς το έργο του Χρήσανθου Τραπεζούντος, του Χρήσανθου Φιλιππίδη, γύρω από το τι συμβαίνει και τις διαστάσεις απόψεων που σημειώνονται στον πόντο, είναι πάρα πολύ χρήσιμο για να δούμε όχι μόνο την κατάσταση, τους μαθητές, τα προγράμματα, τα ζητήματα που θα οδηγήσουν σε κάποια χρονική περίοδο σε σύγκρουση των Περικλή Τριανταφυλλίδη με την μερίδα του Κωνσταντίνου Ξανθόπουλου, διάσημου παιδαγωγού από την Κωνσταντινούπολη που θα έρθει και θα διδάξει τον πόντο. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι γύρω στα μεταγενέστερα χρόνια θα έχουμε έναν καταιγισμό από εφημερίδες του πόντου. Για παράδειγμα, ο Χρήσανθος θα εκδώσει τους Κομνηνούς, όπου πάλι ο προβληματισμός του θα είναι παιδαγωγικό. Έχουμε και την Ινόη.
0: Και το φωτιστήριο της Ινόης του πόντου.
1: Ναι.
0: Τι πληροφορίες έχουμε γι' αυτό, θα μας δώσετε κάποιες?
1: Το φωτιστήριο της Ινόης του πόντου βρίσκουμε δεδομένα γύρω από αυτό, κυρίως σε εφημερίδες του επίσημου ελληνικού κράτους. Έχει μία μικρή περίοδο ζωής, γιατί κάποια στιγμή έχουμε μια πυρκαγιά που συμβαίνει εκεί πέρα. Το οίκημα καταστρέφεται και η κοινότητα προσπαθεί να επανορθώσει τα κακό κείμενα στην περιοχή. Ταυτόχρονα έχουμε και την ψωμιά δύο σχολή στα Κωτίωρα, η οποία επίσης καταστρέφεται από τους Τούρκους στην περίοδο της γενοκτονίας. Και εδώ μιλάμε τώρα και για τα δευτεροβάθμια σχολεία. Θα αναφέρω και ένα εξατάξιο γυμνάσιο. Καταρχήν, τα δευτεροβάθμια σχολεία δεν είναι πάντα εξατάξια δομικά από την αρχή. Αποτελούνται από έναν κύκλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριών τάξεων και έναν κύκλο γυμνασίου τεσσάρων τάξεων. Οι τρεις τάξεις αντιστοιχούν στο δικό μας γυμνάσιο. Ο τίτλος αυτού της προβαθμίδας του δευτεροβάθμιου σχολείου λέγεται ελληνικό σχολείο. Ενώ αντίθετα τα τέσσερα επόμενα χρόνια είναι το γυμνάσιο, που εμείς το λέμε λύκειο. Είναι χωρισμένο στα δύο. Το πρώτο εκπαιδευτικό ίδρυμα, που από την γέννησή του θα έχει έξι τάξεις μόνο, και είναι αυτό που στο ελλαδικό κράτος, που υπάρχει μια αλληλοπεριχώρηση ανάμεσα τι συμβαίνει στο ελλαδικό κράτος και τι συμβαίνει στον πόντο. Πολλά από τα διατάγματα, τα νομοθετικά του ελληνικού κράτους υλοποιούνται και στον πόντο. Μετά το 1890 έχουμε στο ελλαδικό κράτος την υποκατάσταση του εφτατάξιου, στην ουσία δευτεροβάθμιου, με τους δύο κύκλους, σε εξατάξιο σχολείο, και το πρώτο είναι το Τζινέκιο Γυμνάσιο Αμισού. Το Τζινέκιο Γυμνάσιο Αμισού είναι, η Αμισός είναι αυτή που οι μουσουλμάνοι λένε Σαμψούντα, το ελληνικό όνομα είναι Αμισός, και όπου, ας πούμε, στο Τζινέκιο στα νεότερα χρόνια πρωτοστατεί ο Μητροπολίτης Γερμανός Καραβαγγέλης. Είναι Μητροπολίτης Αμισού την περίοδο αυτή και συμβάλλει στη λειτουργία του Τζινέκιου Γυμνασίου τα μέγιστα, στη διαμόρφωση του προγράμματος και των σπουδών του. Δεν ξέρω αν θέλετε να πάω στην σχολεία.
0: Πριν συνεχίσουμε με τα σχολεία στοιχειώδους εκπαίδευσης, να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.
1: Ωραία, πολύ ευχαριστώ.

0: Είχαμε, κυρία Ηλιάδου, και τα σχολεία στοιχειώδους εκπαίδευσης.
1: Όπως και τα σχολεία γυναικών, τα παρθεναγωγεία.
0: Ναι.
1: Τα σχολεία στοιχειώδους εκπαίδευσης λέγονται γραμματιδοδασκαλία με ελάχιστες τάξεις, όπου έχουμε ένα τεράστιο γεωγραφικό καταμερισμό ως τη δεκαετία του 1870, αλλά σταδιακά αυτά υποκαθίστανται από σχολεία τα οποία έχουν 6 τάξεις στοιχειώδους εκπαίδευσης, γιατί τα γραμματοδιδασκαλία είναι πρόχειρα και έχουν σχέση μόνο με την εκμάθηση της γλώσσας, χωρίς σταθερό πρόγραμμα και δομές και χωρίς αναγκαία καταρτισμένους εκπαιδευτικούς. Ταυτόχρονα έχουμε και τα παρθεναγωγεία, ελάχιστα πράγματα αφορούν τη γυναική εκπαίδευση. Από το 1846 στο 1870 έχουν έναν χαρακτήρα εκπαίδευσης για τα μεσοαστικά και μεγαλωστικά στρώματα, όπως είπαμε, όπου επικρίνονται από τον Περικλή Τριανταφυλλίδη. Από το 1870 και μετά όμως, όταν αρχίζουν και μπαίνουν θέματα εθνικά και ο Πόντος απειλείται από τους μουσουλμάνους και από την όλη πολιτεία τους, ειδικά μεταγενέστερα που θα, το νεοτουρκικό κομιτάτο θα προσπαθήσει να εξαλείψει την εκπαίδευση, αυτό έχει την σημασία του εδώ πέρα, και η γυναική εκπαίδευση με τα παρθεναγωγεία μεταξελίσσεται σε κάτι το ουσιαστικό που αφορά όλες τις κοινωνικές τάξεις και γενικεύεται σε όλες τις περιοχές του Πόντου. Έχουμε και τις ιερατικές σχολές. Στην Τραπεζούντα η απόπειρα δημιουργίας μιας ιερατικής σχολής γίνεται στη Μονή Θεοσκεπάστου. Ξεκινάει από το 1872. Οι επιθεωρητές στον Πόντο είναι η επί των έξω σχολείων επιτροπή, η οποία ξεκινάει από την Τραπεζούντα και εποπτεύει τα σχολεία της περιοχής. Είναι δάσκαλοι και γενικότερα λόγοι οι οποίοι εποπτεύουν οι ίδιοι τη λειτουργία των σχολείων, των ορθόδοξων σχολείων στην ευρύτερη περιοχή. Και η ιερατική σχολή έχει πρόγραμμα που στέλνεται από τον Φιλολογικό Σύλλογο της Κωνσταντινούπολης και προσπαθεί να μορφώσει τον κατώτερο κλήρο. Κυρίως υπάρχουν όμως δυσχέρειες στη συντήρηση, με αποτέλεσμα, στην οικονομική συντήρηση εννοώ της ιερατικής σχολής, με αποτέλεσμα το 1876 να κλείνει στην Τραπεζούντα η συγκεκριμένη ιερατική σχολή, και η ουσία της σύστασης σχολών σχετίζεται πλέον από το 1870 και μετά όλων των σχολών με την εθνική προσπάθεια, και έχουμε και τα ιδιωτικά σχολεία στο Πόντο. Πρέπει να αναφερθώ με δύο σειρές και στο μεγάλο κολέγιο, το Αμερικάνικο κολέγιο στη Μεσδεφούντα του Πόντου, το γνωστό σε όλους μας Ανατόλια στην Θεσσαλονίκη, το οποίο την περίοδο της γενοκτονίας το καταστρέφουν οι Τούρκοι και κρεμάνε πολλούς από τους δασκάλους του. Και εδώ να καταλάβετε ότι στο συγκεκριμένο κολέγιο διαμορφώνεται η ελίτ των Ελλήνων και των Αρμενίων, οι δύο ορθόδοξοι πληθυσμοί, οι οποίοι στελεχώνουν το 99% των μαθητών του κολεγίου και οι οποίοι προετοιμάζονται στις γνώσεις της καινούργιας εποχής, τεχνολογίας κτλ. Από Αμερικανούς και Έλληνες καθηγητές στην περιοχή. Και αφήνουν, και αυτό ήταν μεγάλο ευτύχημα που το διάβασα, το περιοδικό των Ελλήνων μαθητών, τίτλος του οποίου είναι «Ο Πόντος έχει φτάσει ως εμάς». Και εδώ έχουμε όλο τον προβληματισμό. Αφορά την γλώσσα της εκπαίδευσης, αφορά τη λογοτεχνία, αφορά πάρα πολλά εθνικά ζητήματα που θίγονται μέσα από το περιοδικό του κολεγίου. Καταλαβαίνουμε επομένως ότι η γέφυρα επικοινωνίας επίσης είναι πολύ σημαντική με την ελληνική εκπαίδευση, γιατί οι δάσκαλοι, έτσι για να μιλήσω για τους δασκάλους, 5 πράγματα, οι δάσκαλοι του Πόντου δεν είναι μόνο γηγενείς από την περιοχή του Πόντου, προέρχονται και από το ελληνικό κράτος και είναι ελληνικής υπηκότητας. Αυτό θα σταματήσει μόνο μετά την επανάσταση των Νεοτούρκων, που θα θελήσουν να διώξουν τους Έλληνες δασκάλους για να μειώσουν τον αριθμό των σχολείων και των μαθητών. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι και αυτοί που τελειώνουν το γυμνάσιο της Τραπεζούντας θα πρέπει να πάνε μπορούν να μπουν χωρίς εξετάσεις στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα και να έρθουν πάλι στον Πόντο για να κάνουν τη δουλειά τους, αλλά και πολλοί μορφωμένοι Έλληνες στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο μπορούν να έρθουν διατηρώντας την εθνική τους ταυτότητα και να προσφέρουν εθνικές υπηρεσίες στην περιοχή του Πόντου και στα σχολεία του Πόντου. Αυτή την ιστορία την κάνει και το φροντιστήριο της Τραπεζούντας σε πολύ μεγάλο βαθμό, με πολύ μεγάλη εμβέλεια.
0: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλες αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες τις οποίες μας δώσατε στη σημερινή εκπομπή για τους λογίους και την παιδεία στον Πόντο. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. που με καλέσατε και μου δώσετε αυτή τη δυνατότητα.
0: Συνομιλείς...
1: Να μιλήσω για τον Πόντο. Έχω και ποντιακή καταγωγή. Είναι ένα κίνητρο και αυτό.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Συνομιλήσαμε στη σημερινή εκπομπή με την καθηγήτρια νεοελληνικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, την κυρία Σοφία Ηλιάδου Τάχου.

Λόγοι και παιδεία στον Πόντο. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανσόφου Εκατερίνης. Ακολουθήστε μας για να τιμήσουμε την εορτή της Μεγάλης Αγίας της Ορθοδοξίας. Μονοήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Ίδρυμα του Όρους Σινά εις την Τραγάνα Φθιώτιδος και τετραήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Όρος Σινά εν Αιγύπτο. Πληροφορία και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 210-5236-263. Η Φίλιος, Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων, 3 Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος Αθήνα. Επισκεφτείτε και τον ιστότοπό μας, www.haifelios.gr. Η Φίλιος, για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει το βιβλίο «Μαρτύριο και τα θαύματα του Αγίου Δημητρίου του Σημεών του Μεταφραστού. Ο βίος, τα θαύματα και οι ασματικές ακολουθίες του Αγίου» σε εισαγωγή, μετάφραση και σχόλια του Γεωργίου Παπαδημητρόπουλου. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
2: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδέομεθα με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με καλή της φόδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπει είναι δίσον αβαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνουν τον ουρανόν ως ιδέρην, ως εγάζον ενίδαστε υπερό αυτού, ότι θείς νεύει την επίβασιν αυτού περιπατών επιτερήγων ανέμων, οποιών τους αγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών τη υγιήν επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντής οδηλιάσουσιν. Αναβαίνουν στην όρη, καταβαίνουν στην παιδεία, εις τον τόπον όλα θεμελίωσε αυτά. Όριον έθω, ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι, καλύψεται η γη. Ο εξ αποστέλων πηγάς σε φάραξιν, αναμέσω των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνοτερη ζήψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σχορταστήσετε η γη. Ο εξανατέλω χόρτων της κλίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσφαινε λέω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέντρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρουθεί ενός εύσωση του ροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τε σε λάφτης πέτρα καταφύγει της λαγωής. Επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνωτη δύσιν αυτού. Έθους σκότους και γένετον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και οι σασμάτρες αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας επληρώθη η γη της χτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετώνου και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων όντως ον έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέπρος ο κόσοι δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή η λέξουσιν. Ανοίξατε όσου τη χείρα τα σύμπατα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψατος δε στο πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτισθήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί τη υγιήν και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμνος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπειν αμαρτωλή από τη ζεις και αν ομοιώστε, μη υπάρχειν αυτούς ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνωτη δύσιν αυτού, έθου σκότος και γένετον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα η σοφία επίησας.

0: Θαλμίμου το σωτηριών σου, ετοίμασα πρόσωπο πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξον λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, κινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο ειντής ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε μην τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.

0: Κύριος ο Θεός ημών, την Αγία και ομόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία Αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή Ταύτη, την Πόλη Ταύτη, σε αιώνα σε αιώνα.
1: Αγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
2: Συν τιμιωτέραν των Χερουβήμ και ορθοδόξουταρων ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την Αδία Φθόρος Θεολόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιωναμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός επίσημον, δόξα Χριστός αληθινός Θεός ημών, θεσπευείς πανεχάνου και επανόμου Αγίου Μητρός εν δυνάμει, του Μισοποιού Σταυρού, προστασίες την μίαν επί πονεδιά σωμάτων, ηγες μίαν δόξο φετροδρόμου και δουστή Ιωάννου, τον Αγίον εδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, τον Αγίον εδόξων και μαρτύρων, τον Αωσίων και Θεόφων Πατέρων ημών, τον Ειδικαίων Θεού Παδρούν Κιάννης, τον Αγίον εδόξων και Αποστόλου Ιακώβου Ιού του Αλφαίου, τον Αωσίων Ανδρονίκου και Αθανασίας Ζήβου αυτού,

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Στυλιανού Χαρκιανάκη «Στη δοκιμή του Φέγγους», εκδόσεις Δόμος, Αθήνα 1992.

Οι στρατιώτες. Σήμερον κρεμάται επί ξύλου. Αντίφωνο Μεγάλης Πέμπτης. Σήμερα πια δεν πολεμούν υπερπίστεως και πατρίδος. Γι' αυτό και το επάγγελμά τους έγινε πιο πένθυμο. Σήμερα οι έφηβοι δεν βρίσκουν εύκολα δουλειά. Γι' αυτό φορώντας το χακί γνωρίζουν ήδη πως κάνουν όχι απλώς μια κίνηση απελπισίας, αλλά πως κατατάσσονται εθελοντές αυτόχειρες. Σήμερα τα όπλα όλων είναι τόσα και τέτοια που δεν αφήνουν πίσω τραυματίες να βογκούν, παρά μονάχα ανθρώπινο πολτό που σπέρνεται αφιδόλευτα στον αέρα. Και αν απομείνουν τίποτε ερηνίσματα οστών, μεταφέρονται στους οικείους σε πλαστικό σάκο. Σήμερα δεν υπάρχουν πεάνες πολέμου, μήτε μορφές ηρώων που πάνε μπροστά κραυγάζοντας συνθήματα θριάμβου. Σήμερα όλοι με σφιγμένη την καρδιά σωπαίνουμε, γνωρίζοντας πως όλοι είμαστε ένοχοι. Γι' αυτό και όλοι μας ηττημένοι.

Η αυλή των προβάτων. Γκρεμίστηκαν οι πρώτοι άγγελοι που κουβαλούσαν το φως. Αυξήθηκαν ευνηδίως οι όγκοι του σκότους. Κάνθη μαράθηκαν ως τις ρίζες. Βουβαθήκαν θανάσιμα τα πουλιά. Για να προβάλλει άνθρωπο σε τέτοιο κλίμα, έπρεπε να εμπιστευθεί τη φωνή του αοράτου, να εξέλθει ως πρόβατον από τον πυλό, εξητώντας αυλή Παρθενίας. Γι' αυτό γεραίρομαι την Παρθένο Μαρία, τη μη πτωηθής από το σκότος, αλλά πτηνών και ανθέων εκτενώς προμαχήσασα. Χαίρε Θεόνυμφε, η χαρά των αγγέλων.

Αναμνήσεις δεν έχουν τίποτε να κάνουν με το χρόνο που πέρασε. Ήταν ρογμές, καθώς εμπήκε στην ψυχή φως απ' άλλο κόσμο. Και εκείνη λούστηκε μια δική της πανσέλινο για να ανταμώσει αγέροχη τη νύχτα.

Δοκιμασία. Τα παιδιά τρέχουν στο δρόμο σαν να εκδικούνται την ακινησία των νεκρών. Τάσος Λιβαδίτης. Στις προσωπικότερες χειρονομίες κρυβόμαστε συνήθως από τα παιδιά. Όχι τόσο για να μην μας δουν και μας μαρτυρήσουν, όσο για να μην αρχίσουν να ρωτούν εκείνα τα ανικανοποίητα ερωτήματα του παιδικού θάμβους. Είναι αδυσόπιτες οι απορίες των παιδιών. Όχι κυρίως επειδή ρωτούν αδιάκριτα, αλλά γιατί κάνουν γρίφο το αυτονόητο, ενώ πουθενά δεν αρνούνται το θαύμα.

Λιθοπαιδεία. Μην αγανακτείτε με τους διαρρήκτες. Μην καταδικάζετε τους βιαστές. Η εποχή μας είναι γεμάτη αποβολές. Γιατί κανείς πια δεν σπέρνει ενδάκρισιν. Άλλοτε η ανθρώπινη τρυφερότητα ήταν διάχυτη στις απλούστερες κινήσεις. Χαιρετούσε τον άγνωστο, εναγκαλιζόσουν το φίλο. Σήμερα σπουδάζομαι την ευγένεια μονάχα στις μαρμαρωμένες χειρονομίες των αγαλμάτων.

Το μέγα δίλημα. Κανείς δεν ξέρει πότε είναι πιο χρήσιμος για τον εαυτό του και για τους άλλους. Όταν αγωνίζεται και κάπου πρέπει να τους εκτοπίζει, ευρύνοντας τον ορίζοντα με την αντίσταση, ή όταν απέρχεται αξιοπρεπώς, αφήνοντας όλο το χώρο αδιαμφισβήτητο στην ευθύνη των άλλων.

Το άχρονο θαύμα. Δεν έχει ηλικία η παιδικότητα. Είναι χάρη δοσμένη μόνο σε εκείνους που παρετούνται από την ηλικία τους και από τη γενιά τους και ύστερα δεν κουράζονται να ψάχνουν το άχρονο θαύμα σε κάθε πρόσωπο, ξέροντας πως ο άνθρωπος είναι το φως.

διαβάζοντας. Είπαν πολλά οι ποιητές, μα πιο πολλά ήταν αυτά που νιώσανε και δεν τα είπαν. Μήπως βατολογήσουν εν ματαιότητη, καθώς εφόβησε ο Χριστός τους προσευχομένους. Γι' αυτό ας δούμε στον κάθε στίχο ένα συγκρατημένο υπαινιγμό, προεκτείνοντας τα δεδομένα φωνήματα ως τους απότερους κραδασμούς της συλλογικής συνειδήσεως.

Το υψόμετρο. Όσοι δεν είχαν φτερά να πετάξουν, έπρεπε να συρθούν μια ζωή δούλοι. Όχι μονάχα στον νόμο της βαρύτητας, αλλά και σ' άλλες πολλές πικρότερες δουλίες. Ανάλογα με το υψόμετρο που ζεις, είναι η τροφή και ο ορίζοντας, το λεξιλόγιο και τα όνειρα, οι παθήσεις ή τα ατυχήματα και όσα άλλα θα κρίνουν στην έξοδο την ίδια την ψυχή σου.

0: Η δόξα του πάθους. Και η πόλης ου χρίαν έχει του ηλίου, ουδέ της σελήνης, είναι αφένος είναι αυτή. Η γάρ δόξα του Θεού εφώτισεν αυτήν, και ο λίχνος αυτής το αρνίον. Αποκάλυψη του Ιωάννη. Δεν θα πεθάνουν σταδιακά από εξάντληση ο ήλιος και η σελήνη, όπως προβλέπει η φυσική. Αυτό θα ήταν ένα τέλος άδικο, μια ακόμη επέσχυντη ήττα. Γι' αυτό λοιπόν θα γίνει κάτι άλλο, θεοπρεπέστερο, που θα ανατρέψει όλες τις προβλέψεις, αποκαλύπτοντας ένα θρίαμβο άλλης τάξεως. Η ύλη και η ενέργεια θα μετατραπούν σε δόξα του πάθους, και η δύναμη που θα κυβερνήσει εις αιώνα αιώνος δεν θα είναι πια ο φοβερός παντοκράτορ, αλλά το αρνίον, το εσφαγμένον από καταβολής κόσμου. Γιατί μονάχο ο αμνός, ο εναντίον του κύροντος αυτόν άφωνος, λύει τον ήχος του μίσους και του θανάτου.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατήχηση παπάκι αποστολική παυλαδιακονία.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου αποστολική παυλαδιακονία.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
3: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία? Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
4: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι διεθνώς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 213-018-4436.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συντοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά συντοικογενειακής βίας.
6: Ο αριθμός της γραμμής είναι
5: 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
7: Η ώρα είναι

απόγευμα στον 89,5. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο.

Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Απόγευμα στον 89,5 και σήμερα κοντά σας θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 6 περίπου. Εσείς μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στην σημερινή εκπομπή θα ασχοληθούμε με ένα θέμα άκρος επίκαιρο. Ένα θέμα που έχει να κάνει με την κατάθλιψη, το άγχος, τις κρίσεις πανικού. Ακούμε πολλές φορές από συνανθρώπους μας να αναφέρονται στην κατάθλιψη, στο άγχος, αλλά και στις κρίσεις πανικού που μπορεί να αντιμετωπίζουν. Γιατί επηρεάζουν όμως σε μεγάλο βαθμό τη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου? Είναι ένα κέριο ερώτημα στο οποίο θα δώσουμε απαντήσεις, αγαπητοί ακροατές, στην σημερινή εκπομπή, έχοντας ως συνοδοιπόρο την κλινική ψυχολόγο, την κυρία Ήλια Θεοτοκά, η οποία θα μας δώσει απαντήσεις πάνω σε αυτό το θέμα που έχει να κάνει με την κατάθλιψη, το άγχος, αλλά και τις κρίσεις πανικού, οι οποίες είναι πολύ συχνές στις μέρες μας. Οι άνθρωποι θα λέγαμε ότι αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα, όχι μονάχα στον οικογενειακό χώρο, στην οικογένειά τους, αλλά και στην εργασία τους, στην καθημερινότητα. Λόγοι που οδηγούν στο να αντιμετωπίζουν άγχος και να οδηγούνται τόσο στην κατάθλιψη αλλά και στις κρίσεις πανικού. Οι κρίσεις πανικού, οι οποίες και αυτές είναι συχνές στις μέρες μας, δημιουργούν προβλήματα σε πολλούς συνανθρώπους μας, προβλήματα στην καθημερινότητά τους, προβλήματα στην σχέση που αντιμετωπίζουν με τους άλλους ανθρώπους, δηλαδή με τις επαφές τους, με τις καθημερινές επαφές τους. Είναι, θα λέγαμε, μια πολύ πιο πολύ περίπλοκη κατάσταση αυτή της κατάθλιψης. Δεν έχει να κάνει μονάχα με μια, θα λέγαμε, συναισθηματική πτώση, αλλά έχει να κάνει ακόμα πιο σοβαρά, με πιο σοβαρά προβλήματα, όπως με τις αλλαγές της διάθεσης, και από πολλούς χαρακτηρίζεται, επιστήμονες, ότι αποτελεί μια πολύ σοβαρή ασθένεια η κατάθλιψη. Εμείς έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κλινική ψυχολόγο, την κυρία Ήλια Θεοτοκά. Χαίρετε, κυρία Θεοτοκά.
1: Γεια σας, κύριε Γιαννακόπουλε.
0: Η κατάθλιψη την οποία αντιμετωπίζουν πολλοί συνανθρωποί μας, όχι μονάχα στον οικογενειακό τους χώρο, την αντιμετωπίζουν γενικότερα σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους. Δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα εμφανιστεί μονάχα στην οικογένεια. Έχει να κάνει και με την καθημερινότητα των ανθρώπων, κατ' επέκταση και στο χώρο εργασίας. Τους δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα στη σχέση τους με τους άλλους ανθρώπους. Κυρία Θεοτοκά, δεν ξέρω αν συμφωνείτε με τα όσα λέω.
1: Ναι, βέβαια, συμφωνώ απόλυτα. Κοιτάξτε, η κατάθλιψη έχει διάφορες εκφάνσεις, έχει διάφορους βαθμούς βαρύτητας και σοβαρότητας.
0: Να πούμε τι είναι ακριβώς η κατάθλιψη, να δώσουμε έναν ορισμό, αν δεν έχετε αντίρρηση.
1: Ναι, βεβαίως θα δώσουμε. Αυτό ακριβώς εξηγώ, ότι όλοι οι άνθρωποι μπορεί να έχουμε καταθλιπτικά συμπτώματα στη ζωή μας. Όλοι έχουμε περάσει κάποιες φάσεις που έχουμε καταθλιπτικά συμπτώματα. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε μια κλινική κατάθλιψη, για να μην επισέλθουμε σε περισσότερες λεπτομέρειες ή σε ορολογίες. Δεν είναι λοιπόν μια κλινική κατάθλιψη πάντα το να έχουμε καταθλιπτικά συμπτώματα, γιατί όλοι το έχουμε βιώσει. Αυτό που διαφέρει είναι η βαρύτητα των συμπτωμάτων και η χρονιότητα, πόσο καιρό δηλαδή έχουμε αυτά τα συμπτώματα. Άρα, αν θέλουμε να πούμε ποια είναι τα βασικά συμπτώματα, είναι να έχουμε για αρκετό καιρό διακυμάνσεις στη διάθεση, θλίψη, αίσθημα κόπωσης, μειωμένη προσοχή και συγκέντρωση, αλλαγές στον ύπνο και στη διατροφή μας, δηλαδή είτε να κοιμόμαστε πάρα πολύ είτε να μην κοιμόμαστε καθόλου, ή να έχουμε αυτό που ονομάζουμε πρωινή αφύπνιση, δηλαδή να ξυπνάμε 4-5 το πρωί και να μην μπορούμε να κοιμηθούμε, αλλαγές στη διατροφή, είτε να τρώμε πολύ είτε να μην έχουμε όρεξη να φάμε. Όταν πολλές φορές θεωρούμε ότι το μέλλον είναι δύσκολο, είναι μαύρο, όταν έχουμε κάποιες ιδέες αναξιότητας, ιδέες αυτομομφής, ότι δεν έχω καταφέρει τίποτα στη ζωή μου, δεν έχω κάνει τίποτα σωστό, όταν δεν απολαμβάνουμε πράγματα που συνηθίζαμε να απολαμβάνουμε και δεν βρίσκουμε χαρά στις δραστηριότητές μας, όταν νιώθουμε απογοητευμένοι, όταν νιώθουμε αίσθημα κενού, όταν νιώθουμε αίσθημα ματαιότητας, όταν έχουμε χάσει την ενεργητικότητά μας, είμαστε πιο άπραγοι, είμαστε πιο παθητικοί, όταν δεν έχουμε ενδιαφέρον για δραστηριότητες, για συναναστροφές, για κοινωνικές σχέσεις, απομονωνόμαστε, λέμε δεν θέλω να βγω, δεν θέλω να κάνω αυτό. Όταν ασκούμε έντονη κριτική στον εαυτό μας, δεν αξίζω, δεν τα έχω καταφέρει καλά, τα έχω κάνει

0: κυρία Θεοτόκα.
1: Ναι. Υπάρχει λοιπόν όλα αυτά τα συμπτώματα που σας περιέγραψα, ναι, ναι. Μπορεί και εσείς και εγώ κάποια στιγμή στη ζωή μας να τα νιώσουμε.
0: Ναι.
1: Και σίγουρα έχουμε νιώσει κάποιες στιγμές έτσι, και εσείς και εγώ και όλοι μας. Όταν όμως αυτά τα συμπτώματα δεν τα έχουμε όλα αυτά μαζί, όταν τα έχουμε λιγότερο από 2 εβδομάδες, όταν κάποια από αυτά δεν εμποδίζουν τη λειτουργικότητά μας, τότε είναι μία ήπια καταθλιπτική διάθεση, αν θα μπορούσαμε να πούμε μία μορφή αυτή, είναι μία ήπια καταθλιπτική διάθεση, η οποία μπορεί να διορθωθεί από μόνη της, γιατί να ξυπνήσουμε ένα πρωί και απλά να νιώσουμε καλύτερα και να μην υποστηρίζουμε όλα αυτά που υποστηρίζαμε, ξέρω εγώ, για κάποιες μέρες. Αυτό λοιπόν είναι μία ήπια καταθλιπτική διάθεση, κάποια καταθλιπτικά συμπτώματα, δεν είναι η νόσος της κατάθλιψης. Αν όλα αυτά τα συμπτώματα τα έχουμε σχεδόν τα περισσότερα από αυτά για 2 εβδομάδες συνεχόμενες και αυτό εμποδίζει τη λειτουργικότητά μας, τότε αυτό το ονομάζουμε μείζον καταθλιπτικό επεισόδιο. Τότε σίγουρα πρέπει να ζητήσουμε βοήθεια από ψυχολόγο, από ψυχίατρο ή και από τους δύο.
0: Ναι.
1: Και αυτό πρέπει να το κάνουμε άμεσα, ή αν δεν το κάνουμε εμείς πρέπει να το κάνει το περιβάλλον μας. Από εκεί και μετά υπάρχει κατάθλιψη που μπορεί να προκαλείται από κάποιες ουσίες, υπάρχει κατάθλιψη επιλόχιος κατάθλιψη, ναι. Όταν μια γυναίκα γεννήσει ένα παιδί, ναι. Υπάρχουν διαφόρων ειδών καταθλίψη, υπάρχει η δυσθυμική διαταραχή που είναι μια άλλη μορφή διαταραχής της διάθεσης, θα το λέγαμε έτσι, όπου το άτομο βιώνει χρόνια δυσθυμία, δεν είναι τόσο σοβαρή όσο η κατάθλιψη, αλλά είναι ένα συναίσθημα χρόνιο, λιγότερης βαρύτητας, και είναι μια είναι ένα αίσθημα κατήφιας, δηλαδή λίγο αίσθημα κενού, λίγο δυσκολία να χαρούμε, είναι, θα λέγαμε μιλώντας πιο ελεύθερα, μια ήπια κατάθλιψη, διαρκεί περισσότερο, είναι πιο ύπουλη, μπορεί να επηρεάζει το μη στη ζωή μας, δεν επηρεάζεται η λειτουργικότητά μας και πολλές φορές αυτό παραβλέπεται και υποτιμάται και από το ίδιο το άτομο και από την οικογένειά του, και έτσι το άτομο συνηθίζει σε μια κακή ποιότητα ζωής, σε μια κακή ποιότητα σχέσεων, και δεν διεκδικεί μια ψυχολογική ευεξία. Η αδράνεια που ακολουθεί αυτή τη δυσθυμία δεν είναι καλός σύμβουλος για να διεκδικήσουμε μια πιο ικανοποιητική ζωή, πιο χαρούμενη ζωή. Άλλη μορφή κατάθλιψης είναι αυτή που λέμε εποχική κατάθλιψη, που συμβαίνει η εποχική συναισθηματική διαταραχή, που συμβαίνει το φθινόπωρο και το χειμώνα. Μπορούμε να δούμε εποχική κατάθλιψη και την άνοιξη σε κάποιους ανθρώπους, αλλά είναι λίγο πιο σπάνιο, πιο πολύ υπάρχει το φθινόπωρο και το χειμώνα. Η δυσθυμία μπορεί να οδηγήσει και σε κατάθλιψη. Άρα τα πράγματα είναι σύνθετα και δεν νομίζω ότι πρέπει περισσότερο να τα αναλύσουμε, γιατί αυτά είναι διαφορετικές οντότητες, ας πούμε έτσι, που απασχολούν δεν χρειάζεται να απασχολήσουμε τους ακροατές σας τόσο πολύ με τα είδη και τα χαρακτηριστικά, γιατί αυτό είναι αντικείμενο των κλινικών ψυχολόγων και των ψυχιάτρων. Ίσως θα είχε νόημα να πούμε ποιες είναι οι ενδείξεις που θα πρέπει να προβληματίσουν εμάς ή την οικογένειά μας. Όταν δηλαδή κάποιος αρχίζει και παραπονιέται ότι δεν έχει κίνητρο, έχει χάσει την ενέργειά του. Πολλές φορές, κύριε Γιαννακόπουλε, η κατάθλιψη μπορεί να εμφανιστεί με σωματικά ενοχλήματα. Με πόνους στη μέση, με πονοκεφάλους, με αθρητικά, με πόνους στο σώμα. Και τρέχουμε στους γιατρούς ενώ πρέπει να πάμε σε άλλον ειδικό. Να παραμελούμε την εμφάνισή μας, την υγιεινή μας, τη διατροφή μας. Πολλές φορές η κατάθλιψη μπορεί να βγαίνει με επιθετικότητα, ευερεθιστότητα και να λέμε ότι αυτός είναι αγενής, είναι άξεστος, ενώ από πίσω να υπάρχει κατάθλιψη. Πολλές φορές μπορεί η κατάθλιψη να εμφανιστεί μέσα από φόβο για αρρώστιες, για υποχονδριακές διαταραχές.
0: Ναι.
1: Έτσι, με θυμό, με υπερκινητικότητα. Πολλές φορές υπάρχει χαμογελαστή κατάθλιψη, δηλαδή γελάνε, απαντάνε, ανταποκρίνονται, δεν μοιάζουν θλιμμένοι, αλλά απ' την άλλη μπορεί να παραπονούνται για τη ζωή τους.
0: Ναι.
1: Έτσι, και φυσικά όταν κάποιος μας λέει ότι θέλω να αυτοκτονήσω ή οτιδήποτε, πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη.

0: δεν πρέπει ποτέ να το αγνοήσουμε, γιατί μπορεί να το υλοποιήσει. Δεν πρέπει να πούμε έλα μωρέ υπερβάλλει, δεν πειράζει κλπ.
1: Είναι πιο συχνή στους άνδρες, στις γυναίκες ή και στα δύο φύλλα το ίδιο, κυρία Θεοτοκά, η κατάθλιψη?
0: Γενικότερα ήταν, ναι, πιο συχνή στις γυναίκες, αλλά βλέπουμε και στους άνδρες πλέον αύξηση.
1: Ναι, τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι, ναι. Και με την πανδημία το είδαμε αυτό φυσικά. Γι' αυτό και είδαμε και στα λίμματα αύξηση των αντικαταθλιπτικών, των αγχολητικών, ναι, φαρμάκων κλπ.
1: Γνωρίζουμε τα βαθύτερα αίτια της κατάθλιψης, κυρία Θεοτοκά?
0: Τα αίτια είναι και γενετικά, βιολογικά.
1: Δεν σας ακούμε, μπορείτε να επαναλάβετε παρακαλώ? Ναι, ναι. Ναι, κυρία Θεοτοκά. Θα κάνουμε ούτως ή άλλως στο σημείο αυτό ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Είχαμε μείνει η κυρία Θεοτοκά στα αίτια της κατάθλιψης. Αναφερθήκαμε στα αίτια της κατάθλιψης. Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο στα βαθύτερα αίτια της κατάθλιψης?
1: Ναι, τα αίτια όπως είπαμε μπορεί να είναι βιολογικά, ναι. Κληρονομικότητα, κληρονομικοί παράγοντες, βιολογικοί παράγοντες, αλλά και ψυχολογικοί παράγοντες ασφαλώς. Όταν λέμε για βιολογικούς παράγοντες εννοούμε ότι η κατάθλιψη είναι αποτέλεσμα ανεπάρκειας κάποιων χημικών ουσιών, αυτό που ονομάζουμε νευρομεταβιβαστές, νευροδιαβιβαστές, όπως είναι η ντοπαμίνη, όπως είναι η σερωτονίνη, όπως είναι η νορεπιρεφρίνη. Όλες αυτές οι ουσίες επηρεάζονται στην κατάθλιψη και ουσιαστικά είναι κάποιες διαφορές στη δομή και στη χημεία του εγκεφάλου. Σε αυτή τη βιολογία λοιπόν του εγκεφάλου βλέπουμε ότι υπάρχουν αυτές οι δυσλειτουργίες, να το πούμε έτσι. Οι νευρομεταβιβαστές είναι χημικές ουσίες που παίζουν ρόλο στην κατάθλιψη και η αλλαγή αυτών των νευροδιαβιβαστών και το πώς λειτουργούν στο νευρικό σύστημα επηρεάζουν κατά πόσο είναι σταθερή η ψυχική μας διάθεση. Και μετά υπάρχουν και γενετικά αίτια, αλλά ακόμα δεν έχουμε βρει συγκεκριμένα γονίδια ως προς αυτό. Επίσης άλλα αίτια βιολογικά μπορούν να είναι κάποιες ορμονικές αλλαγές που επηρεάζουν, αφορούν και άντρες και γυναίκες, αλλά ίσως πιο πολύ τις γυναίκες στην περίοδο της εγκυμοσύνης, στην περίοδο της εμμηνόπαυσης, χωρίς όμως να είναι μόνο αυτό. Από εκεί και μετά ψυχολογικά αίτια, αν θέλετε να συγκρατήσουμε ένα πράγμα που θα λέγαμε, είναι ουσιαστικά ότι η βάση της κατάθλιψης είναι η χαμηλή αυτοεκτίμηση. Όταν πέφτει η εκτίμηση που έχω για τον εαυτό μου, παθαίνω κατάθλιψη. Ναι. Όταν ανεβαίνει η αυτοπεποίθησή μου, δεν έχω κατάθλιψη.
0: Πότε οδηγούμαστε σε έναν ειδικό για την κατάθλιψη, κυρία Θεοτοκά?
1: Όταν βιώσουμε όλα τα παραπάνω συναισθήματα, ναι, και βλέπουμε ότι αυτά συνεχίζονται.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν δηλαδή δεν φεύγουν από μόνα τους, όταν το περιβάλλον ή το πώς εμείς τροφοδοτούμε τον εαυτό μας δεν μας αλλάζει τη διάθεση και άρα πρέπει να απευθυνθούμε σε έναν ειδικό, όπως είπα και προηγουμένως, πριν αυτά όλα τα συμπτώματα εγκατασταθούν, χαλάσουν την ποιότητα της ζωής μας και μάθουμε να ζούμε σε μια χαμηλή ποιότητα ζωής.
0: Μπορεί κάποιος άνθρωπος, κάποιος συνάνθρωπός μας, κυρία Θεοτοκά, να αντιμετωπίσει την κατάθλιψη από μόνος του? Και αν ναι, με ποιον ή με ποιους τρόπους?
1: Εάν έχει μία από τις μορφές κατάθλιψης που περιέγραψα, τις περισσότερες φορές δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει, ναι, από μόνος. Πρέπει να πάει είτε στον ψυχολόγο, είτε στον ψυχίατρο, είτε και στους δύο. Δηλαδή και στους δύο να κάνει, εννοώ, και ψυχοθεραπεία και φαρμακευτική αγωγή, είτε το ένα είτε το άλλο, είτε συνδυασμό των δύο. Εξαρτάται πόσο, όπως είπα και προηγουμένως, πόσο σοβαρά είναι αυτά τα συμπτώματα, πόσο κρατάνε, πώς επηρεάζουν την καθημερινή του λειτουργικότητα. Για όλους αυτούς λοιπόν τους λόγους πρέπει κανείς να απευθυνθεί σε ειδικό, αν είναι και κάτι ήπιο.
0: Ακροάτρια, κυρία Θεοτοκά, ρωτάει, ο πανικός ακολουθεί την κατάθλιψη ή το αντίθετο, η κατάθλιψη ακολουθεί τον πανικό?
1: Κοιτάξτε να δείτε, και τα δύο μπορεί να συμβούν. Μπορεί, ναι, να υπάρχει κατάθλιψη με αγχώδη διαταραχή και κρίση πανικού. Μπορεί να υπάρχει κατάθλιψη χωρίς αγχώδη διαταραχή και κρίση πανικού. Είπαμε ότι πολλές φορές κάποια από τα συμπτώματα της κατάθλιψης μπορεί να είναι ένταση, ο εκνευρισμός, η επιθετικότητα. Οπότε εκεί μπορεί να προηγείται ή να συνυπάρχει με την κατάθλιψη. Οπότε δεν υπάρχει ένα πράγμα, ναι, είναι τόσο εξατομικευμένο για τον κάθε άνθρωπο και με βάση την προσωπικότητα του καθενός αλλά και τα γεγονότα ζωής που βιώνει κάθε άνθρωπος, που δεν πρέπει ότι είναι ή το ένα ή το άλλο ή πάντα υπάρχουν μαζί, ούτε πάντα υπάρχουν μαζί ή μπορεί να είναι ή το ένα ή και το άλλο.
0: Η κατάθλιψη συνδέεται με άλλη πάθηση, ρωτάει η ίδια ακροάτρια, όπως για παράδειγμα με τον θηρεοειδή? Είναι ναι, κάποια άλλη πάθηση.
1: Νόση, ναι. Κάποιες νόσοι μπορεί να συνδέονται με την κατάθλιψη, σωματικές νόσοι ή και κάποια φάρμακα μπορεί να συνδέονται με την κατάθλιψη. Δηλαδή σωματικές νόσεις, δηλαδή ξέρουμε ότι χρόνια νοσήματα συνδέονται με την κατάθλιψη, νευρολογικά νοσήματα συνδέονται με την κατάθλιψη, κάποιες φαρμακευτικές αγωγές συνδέονται με την κατάθλιψη, κάποιες ουσίες, το αλκοόλ ας πούμε είναι ένα καταθλιπτικογόνο, είναι μια καταθλιπτικογόνο ουσία. Η κατάχρηση του αλκοόλ, έτσι, όχι η χρήση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το ίδιο το αλκοόλ προκαλεί κατάθλιψη στον εγκέφαλο. Ο υποθυριδισμός συνδέεται με την κατάθλιψη. Η ψωρίαση συνδέεται με την κατάθλιψη. Σκλήνωση κατά πλάκας. Η νόσος του Πάρκινσον. Δηλαδή είναι πολλές, πολλές νόσοι.
0: Αυτοάνοσα και κάποια αυτοάνοσα.
1: Κάποια αυτοάνοσα, ναι, συνδέονται με την κατάθλιψη. Ασφαλώς. Έχετε απόλυτο, ναι, δίκιο.
0: Ναι.
1: Η άνοια συνδέεται, η καρδιακή ασθένεια, ο καρκίνος, το πάρα πολύ άγχος, όλες οι παθήσεις του θυροειδούς, οι ορμονικές διαταραχές, όλα αυτά συνδέονται. Χωρίς να σημαίνει ότι επειδή κάποιος έχει αυτό, απαραίτητα θα νοσήσει και από κατάθλιψη.
0: Τώρα μια ακροάτρια αναφέρει κάποια συγκεκριμένη μάρκα φαρμάκου. Εμείς θα λέγαμε το εξής τώρα, για να μην πούμε και το ακουστεί κιόλας και στην εκπομπή τώρα ένα συγκεκριμένο φάρμακο, κυρία Θεοτοκά, λέει, αν βοηθούν, λέει, τα φάρμακα, λέει, και εσείς τώρα δεν μπορείτε να απαντήσετε γιατί δεν είστε και
1: δεν είμαι ψυχίατρος, σωστά, και δεν θα ήθελα να πω για φάρμακα,
0: για φάρμακα και
1: γιατρός.
0: Εγώ το ίδιο ακριβώς, έτσι ακριβώς όπως το θέτετε, γιατί ναι, δεν έχετε το δικαίωμα της συνταγογράφησης. Σωστά,
1: ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: είναι η ειδικότητά σας και αυτό θα μπορούσε να το αναφέρει ένας ψυχίατρος, έτσι.
1: Ένα ψυχίατρο θα μπορούσε να χορηγήσει φάρμακα.
0: Ακριβώς, λέει, και αν βοηθά, λέει, στην ισορροπία, λέει, της σερωτονίνης, λέει, στον εγκέφαλο, σε κάποια άλλη εκπομπή που θα έχουν.
1: Αυτά καταθλιπτικά βοηθάνε, ναι, ναι, φυσικά, αυτή είναι η δουλειά τους, αν θέλετε να σας, ναι, πω έτσι πολύ απλά. Ναι.
0: Ακριβώς.
1: Φυσικά,
0: ακριβώς.
1: Αυτή είναι η δουλειά των αντικαταθλιπτικών.
0: Και σε κάποια επόμενη εκπομπή που θα αναφερθούμε και πάλι στην κατάθλιψη, και θα έχουμε κάποιον ψυχίατρο, θα απαντήσει σε αυτό το ερώτημα.
1: Uh-huh.
0: Κυρία Θεοτοκά, το άγχος τώρα τι είναι? Άγχος, ναι, άγχος, κατακλυζόμαστε από άγχος καθημερινά, το ακούμε, το ξανακούμε.
1: Ναι, ασφαλώς, άγχος έχουμε όλοι.
0: Το λέμε κιόλας, υπάρχει, και το λέμε αρκετά συχνά, είναι στο λεξιλογιό μας. Έχω άγχος με αυτό, αγχώνομαι, ναι, να πάω εκεί, θα κάνω αυτό και θα με αγχώσει. Πόσες, ναι, φορές, ναι, το λέμε κατά τη διάρκεια της,
1: ναι,
0: ημέρας.
1: Ναι, όλοι έχουμε άγχος. Το άγχος είναι μια ανησυχία,
0: ναι,
1: είναι για πράγματα που μπορεί να συμβούν. Είναι μια όριστη ανησυχία και αγωνία για πράγματα που μπορούν να συμβούν,
0: ναι,
1: χωρίς να μπορούμε να συγκεκριμενοποιήσουμε γιατί έχουμε άγχος. Σε κάποιες περιπτώσεις, δηλαδή το άγχος είναι κάτι αόριστο. Πολλές φορές βέβαια μπορεί να είναι και ορισμένο ότι έχω άγχος γιατί θα πάω να δώσω εξετάσεις. Το άγχος λοιπόν μέχρι ενός σημείου είναι φυσιολογικό και έχουμε πει πολλές φορές ότι μέχρι ενός σημείου το να έχουμε και λίγο άγχος είναι δημιουργικό γιατί μας κινητοποιεί να προσπαθήσουμε για ορισμένα πράγματα. Όταν όμως το άγχος χτυπάει κόκκινο που λέμε, δηλαδή όταν όλη μέρα είμαστε στην τζίτα, στην πρέσα, στην πρίζα όπως λέμε, τότε είναι δυσλειτουργικό γιατί δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Επηρεάζει τον ύπνο μας, επηρεάζει τη διάθεσή μας, επηρεάζει τη λειτουργικότητά μας, και κάποιες φορές μπορεί να οδηγήσει και σε κάποιες φοβίες. Δηλαδή κάποιες φοβίες έχουν να κάνουν με το ότι έχω άγχος να μπω στο ασανσέρ, έχω άγχος να πάω σε μια πλατεία ή σε ένα πολυκατάστημα με πολύ κόσμο, έχω άγχος να μιλήσω μπροστά σε ακροατήριο και να κάνω μια παρουσίαση, αυτό που ονομάζουμε κοινωνική φοβία, έχω άγχος να πάω σε ένα πάρτι που με έχουν καλέσει και δεν ξέρω πολύ κόσμο. Εκεί λοιπόν το άγχος γίνεται φοβία, που αφορά ένα παράλογο φόβο, ένα παράλογο άγχος που δεν σχετίζεται με αντικειμενικά δεδομένα, αλλά είναι μια παρερμηνία του ατόμου ως προς κάποια κατάσταση. Συνήθως όταν υπάρχει ένα περιβάλλον που κινδυνολογεί πολύ, δημιουργεί δηλαδή φοβίες στο άτομο, πολλά άτομα μπορεί να έχουν άγχος ή μπορεί να έχουν άγχος και από τα παιδιά ακόμα. Ή έντονα στρεσογόνα γεγονότα, έντονα αρνητικά βιώματα, μια κλοπή, ένα σεισμός, ένας εκφοβισμός.
0: Να κάνουμε μια παύση, να ακούσουμε την ώρα και επανερχόμαστε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Απόγευμα στον 89,5 μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210-7298-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Για όσες και όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, αναφερόμαστε στη σημερινή εκπομπή, στην κατάθλιψη, στο άγχος, αλλά και στις κρίσεις πανικού. Θα αναφερθούμε στη συνέχεια, γιατί επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου. Συνομιλούμε με την κλινική ψυχολόγο, την κυρία Ήλια Θεοτοκά. Να συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε βάλει μια ανωτελεία για να ακούσουμε το σήμα και την ώρα. Κυρία Θεοτοκά, σας ακούμε.
1: Ναι. Λέγαμε λοιπόν ότι το άγχος προκαλεί και σωματικά συμπτώματα και ψυχολογικά συμπτώματα και ουσιαστικά όχι το απλό άγχος, αλλά αυτό που ονομάζουμε γενικευμένη αγχώδης διαταραχή περιλαμβάνει όλα αυτά τα συμπτώματα της ανησυχίας, του εκνευρισμού, της δυσκολίας προσοχής και συγκέντρωσης, της αύξησης του καρδιακού ρυθμού, γιατί όπως είπαμε μπορεί να έχει και σωματικά συμπτώματα, πόνο στην κοιλιά, πόνο στο στήθος, νιώθουμε γαστρεντερικά συμπτώματα, πολλές φορές είναι και δερματολογικά συμπτώματα. Και όλα αυτά επηρεάζουν την λειτουργικότητά μας. Πάρα πολλοί άνθρωποι βιώνουν το άγχος αρκετά δυσάρεστα και δεν μπορούν να εντοπίσουν ακριβώς και την αιτία του, ενώ όπως είπαμε οι φοβίες είναι πιο συγκεκριμένες, αφορούν ένα συγκεκριμένο γεγονός, αφορούν μια συγκεκριμένη εξωτερική απειλή και αναπτύσσουν φοβίες απέναντι σε αυτό.
0: Πώς θα αναγνωρίσουμε τις διαταραχές άγχους, κυρία Θεοτοκά?
1: Εννοείται τα είδη.
0: Ναι.
1: Τα είδη βασικά είναι αυτό που σας είπα, είναι η γενικευμένη αγχώδης διαταραχή που επηρεάζει όλα τα συστήματα του ανθρώπου, είναι οι φοβίες, οι συγκεκριμένες φοβίες, κλειστοφοβία, διαταραχή πανικού, κρίση πανικού, είναι οι πιο συχνές ας πούμε, η αγοραφοβία όπως είπαμε και προηγουμένως, η διαταραχή κοινωνικού άγχους, η κοινωνική φοβία όταν πρέπει να βρεθούμε σε ακροατήριο, η διαταραχή μετατραυματικού στρες όταν κάποιος βιώσει ένα δυσάρεστο γεγονός.
0: Όπως για παράδειγμα ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα.
1: Ένα σοβαρό τροχαίο, μια φυσική καταστροφή, βιασμό, πολέμους, σεισμός, κακοποίηση, όλα αυτά τα πράγματα μπορούν να δημιουργήσουν αυτό που ονομάζουμε μετατραυματική διαταραχή άγχους. Μια διαταραχή αποχωρισμού μπορεί να προκαλέσει άγχος. Η ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή είναι και αυτή μια μορφή άγχους, όπου τα άτομα έχουν αιμονές σε σχέση με συγκεκριμένες δραστηριότητες κλπ.
0: Ακροάτρια, ρωτάει η κυρία Θεοτοκά, κάποιος λέει που έχει κατάθλιψη μπορεί να την αντιμετωπίσει χωρίς την βοήθεια αντικαταθλιπτικών φαρμάκων? Αναφερθήκαμε λίγο πολύ, αλλά θα το επαναλάβουμε.
1: Ναι, όπως σας είπα, γιατί την κατάθλιψη θα τη διαγνώσει ο ειδικός ή ο κλινικός ψυχολόγος ή ψυχίατρος. Άρα Το να πει ένα άτομο έχω κατάθλιψη, πρέπει να δούμε τι κατάθλιψη είναι. Δεν μπορεί να βάλει μόνο του τη διάγνωση, άρα δεν μπορεί το ίδιο να πει χωρίς να πάει σε ειδικό αν θα πάρει φάρμακα ή όχι. Άρα λοιπόν όταν ένα άτομο βιώνει κάποια καταθλιπτικά συναισθήματα και νιώθει δύσκολα σε σχέση με αυτό, θα πρέπει να πάει σε κάποιον ειδικό, ή ψυχολόγο ή ψυχίατρο. Εκείνος θα συστήσει αν θα πρέπει να πάρει φαρμακευτική αγωγή ή όχι. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνει κάποιος που νιώθει αυτή τη δυσφορία τη συναισθηματική που προκαλεί η κατάθλιψη είναι να πάει σε έναν ειδικό και εκείνος θα του πει αν πρέπει να πάρει φαρμακευτική αγωγή ή όχι. Σήμερα πάρα πολλοί άνθρωποι παίρνουν αντικαταθλιπτικά για κάποια περίοδο της ζωής τους και ασφαλώς έχουν βοηθηθεί πάρα πολύ.
0: Ναι, και ποιος θα διαγνώσει το άγχος, ο ψυχολόγος, ο ψυχίατρος?
1: Ο κλινικός ψυχολόγος, ένας ψυχολόγος ο οποίος έχει ειδικευτεί στην ψυχοπαθολογία, μπορεί να διαγνώσει την αγχώδη διαταραχή ή την καταθλιπτική διαταραχή και ασφαλώς και ο ψυχίατρος.
0: Ναι.
1: Δεν είναι όλοι οι ψυχολόγοι οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί και σπουδάσει την ψυχοπαθολογία του ανθρώπου. Υπάρχουν ψυχολόγοι που έχουν ειδικευτεί σε μαθησιακές δυσκολίες, υπάρχουν παιδοψυχολόγοι, υπάρχουν σχολικοί ψυχολόγοι, υπάρχουν ψυχολόγοι που έχουν ασχοληθεί με άλλα κομμάτια της ψυχολογίας. Δεν είναι όλοι οι ψυχολόγοι που έχουν την κλινική εμπειρία για να διαγνώσουν αυτές τις κλινικές οντότητες. Οι κλινικοί ψυχολόγοι που έχουν αυτή την εκπαίδευση μπορούν να διαγνώσουν.
0: Το άγχος, κυρία Θεοτοκά, συνδέεται με την κατάθλιψη? Μπορούμε να δώσουμε κάποια παραδείγματα?
1: Ναι, συνήθως άνθρωποι που έχουν κατάθλιψη μπορεί να έχουν και άγχος. Μπορεί και όχι. Ή πολλές φορές το άγχος μπορεί να οδηγήσει σε μια καταθλιπτική συμπτωματολογία γιατί έχει επηρεάσει την ποιότητα της ζωής. Δηλαδή όταν έχω πάρα πολύ άγχος, όταν το άγχος με εμποδίζει από το να λειτουργώ, από το να συμμετέχω σε δραστηριότητες, από το να κάνω πράγματα, από το να απολαμβάνω τη ζωή, μπορεί αυτό, επειδή μου χαλάει την ποιότητα της ζωής και την ποιότητα των σχέσεων με τους ανθρώπους, να μου προκαλέσει κατάθλιψη. Άρα μπορεί και να συνυπάρξουν. Και εκεί ασφαλώς, δηλαδή όταν βλέπουμε ότι αρχίζουμε και υπολειτουργούμε από επίπεδα που συνήθως είχαμε μάθει να λειτουργούμε, γιατί το κάθε επίπεδο που λειτουργεί κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικό, διαφορετικό επίπεδο λειτουργικότητας έχει ο καθηγητής πανεπιστημίου, ο πιανίστας, ο αγρότης, ο ψυχολόγος, ο δημοσιογράφος, που και εσείς κινείστε σε πολύ μεγάλο άγχος γιατί υπάρχει επικαιρότητα. Ο καθένας ξέρει το δικό του επίπεδο που λειτουργεί και αν εκπίπτει από αυτό. Όταν λοιπόν κάποιος εκπίπτει από τα επίπεδα λειτουργικότητας που έχει μάθει στον εαυτό του, ή όταν ο συγγενής που ζει μαζί του μέσα στο σπίτι βιώνει ότι δεν λειτουργεί, τότε δεν είναι κακό να απευθυνθεί κανείς σε ένα ψυχολόγο και να συζητήσει αυτά που βιώνει. Και ο ψυχολόγος θα του πει τι είναι αυτό και τι πρέπει να κάνει γι' αυτό.
0: Και κάποιες φορές γίνεται με αυθόρμητο τρόπο αυτό, κυρία Θεοτοκά, έτσι δεν είναι? Δηλαδή εκεί που βρισκόμαστε ξαφνικά αρχίζουμε και αγχωνόμαστε για διάφορες καταστάσεις
1: και αναρωτιόμαστε γιατί εγώ τώρα είμαι έτσι ή γιατί μου συνέβη αυτό, ή αναρωτιέται ο άνθρωπος που είναι μαζί μας ότι τι έπαθε, συνήθως εσύ δεν είσαι έτσι. Όταν λοιπόν αυτό δεν γίνει μία και μόνη φορά και έχει μία συστηματικότητα, δηλαδή το νιώσαμε και την επόμενη μέρα και τη μεθεπόμενη και αρκετές φορές την επόμενη εβδομάδα, τότε πρέπει να απευθυνθούμε σε ειδικό με μία και δύο φορές. Και όταν αυτό, όπως είπα, δεν επηρεάζει τη λειτουργικότητά μας, τότε μπορεί να μην χρειαστεί να πάμε. Αλλά όταν αυτό επηρεάζει τη λειτουργικότητά μας και εκπίπτει τη λειτουργικότητά μας, τότε πρέπει να πάμε.
0: Ναι.
1: Το να πάω, να πηγαίνω εγώ πάντα στο σινεμά και το να πάω μία φορά και για κάποιο λόγο να νιώσω άγχος και μετά να μου περάσει, δεν χρειάζεται να πάω στον ψυχολόγο γι' αυτό. Αλλά αν αυτό το δω ότι και αύριο γίνεται σε μία άλλη έκφανση της ζωής μου, και μεθαύριο και την άλλη εβδομάδα και την παράλληλη, και αυτό κρατάει και έχει μία χρονιότητα και μία βαρύτητα την οποία εγώ δεν είχα πριν από αυτά τα γεγονότα, τότε πρέπει να πάω.
0: Ακροατής, κυρία Θεοτοκά, ρωτάει, αναφέρει το συγκεκριμένο πρόβλημα και ρωτάει για το τι μπορεί να κάνει. Πάσχω, λέει, από αγχώδη διπολική διαταραχή και έχω, λέει, συνεχή φοβία, αλλά δεν ξέρω τι είναι αυτό που φοβάμαι. Τι μπορώ να κάνω γι' αυτό?
1: Εάν έχει διπολική διαταραχή, θα πρέπει να απευθυνθεί σε ένα ψυχίατρο ή θα πρέπει να έχει ήδη ένα ψυχίατρο αυτός που έβαλε αυτή τη διάγνωση,
0: ναι,
1: και να ακολουθήσει τις οδηγίες του ψυχιάτρου του. Εάν ο ψυχιατρός του του συστήσει παράλληλα και ψυχοθεραπεία για να αντιμετωπίσει αυτά, θα πρέπει να κάνει ψυχοθεραπεία είτε με τον ψυχίατρό του εάν είναι ψυχοθεραπευτής,
0: ναι,
1: είτε ο ψυχίατρός να του συστήσει ένα ψυχολόγο για να κάνει ψυχοθεραπεία.
0: Ναι.
1: Έστω εστιασμένη στο πρόβλημα που έχει και πώς να το αντιμετωπίσει.
0: Στέκομαι σε αυτό που αναφέρει ο συγκεκριμένος με ακροατής, που λέει ότι έχει, λέει, συνεχή φοβία. Αλλά μπορεί, κυρία Θεοτοκά, να μην ξέρει τι είναι αυτό που φοβάται, τι είναι αυτό που του προκαλεί φόβο?
1: Εάν είναι κάτι γενικευμένο και αόριστο, μπορεί να είναι αυτό που λέμε ότι έχει άγχος. Μπορεί όμως να είναι και ειδικευμένο και εξειδικευμένο σε κάτι συγκεκριμένο που φοβάται. Αυτά πρέπει να τα συζητήσει με τον ψυχίατρό του που του έδωσε και αυτή τη διάγνωση, ναι, ναι, στην οποία αναφέρεστε αυτή τη στιγμή.
0: Όταν το άγχος δεν βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, μπορεί να καταπολεμηθεί από μόνο του?
1: Βεβαίως μπορεί να καταπολεμηθεί με έκθεση στο φως, στον ήλιο, με κοινωνικές σχέσεις, με σωματική δραστηριότητα,
0: έτσι, με αθλητισμό. Γιατί ακούμε πολύ ότι βοηθάει πάρα πολύ ο αθλητισμός, κυρία Θεοτοκά, και διάφορα έτσι αθλήματα.
1: Ο αθλητισμός και η οποιαδήποτε σωματική δραστηριότητα. Μπορεί να είναι ένα περπάτημα μισή ώρα την ημέρα. Όλοι οι ειδικοί συστήνουν το περπάτημα να είναι καθημερινό, έστω και μισή ώρα την ημέρα. Η επαφή με τη φύση. Η φύση είναι ψυχοθεραπεία. Η φύση είναι αγχολητική.
0: Ναι.
1: Έτσι, άρα λοιπόν, οι ασκήσεις αναπνοής, το να μαθαίνει κανείς να αναπνέει καλύτερα, να αναπνέουμε πιο σωστά, να αναπνοεί με αργές και βαθιές ανάσες ακόμα και όταν δεν έχουμε η κρίση. Η σωματική άσκηση βοηθάει και την αναπνοή και κρίνει όλες αυτές τις ενδορφίνες, η βελτίωση του ύπνου μας, το να αποφύγουμε να πίνουμε αλκοολούχα ποτά ή άλλες ουσίες. Όλα αυτά είναι το να βρεθούμε με φίλους και να κάνουμε πράγματα που μας αρέσουν και μας χαλαρώνουν. Για άλλον είναι να αποτίσει τα λουλούδια στο μπαλκόνι του. Το άλλο είναι να βγει με φίλους και να περάσει ελεύθερο χρόνο. Για άλλον είναι να κάνει γιόγκα. Για άλλον είναι να μαγειρέψει ένα φαγητό ή να δει μια ταινία. Να αποφύγει την καφεΐνη και τις μεγάλες ποσότητες ζάχαρης. Όλα αυτά
0: ό,τι τέλος πάντων θέλει ο καθένας, δηλαδή, και νιώθει ευχάριστα, δηλαδή νιώθει ότι τον ανακουφίζει, τον κάνει να αισθάνεται όμορφα.
1: Άλλες γυναίκες ασχολούνται με το πλέξιμο και το κέντημα,
0: έτσι,
1: που είναι επίσης κάτι χαλαρωτικό και αγχολητικό. Η έκθεση στον ήλιο βοηθάει επίσης πάρα πολύ. Η κυπουρική, οποιαδήποτε δραστηριότητα που νιώθουμε όταν να παίξουμε κιθάρα, ξέρω εγώ, αν ξέρουμε,
0: ναι, ναι,
1: κάποιο μουσικό όργανο. Οποιαδήποτε δραστηριότητα που μας κάνει να νιώθουμε καλά. Η κυπουρική, η επαφή με τα φυτά, με το χώμα. Είναι, όλες αυτές είναι ψυχοθεραπευτικές δραστηριότητες. Η επαφή με τα παιδιά.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Με τα κατοικίδια, το pet therapy που λέμε.
0: Ναι, και με τα ζώα. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας μας και θα αναφερθούμε στις κρίσεις πανικού.

0: Κυρία Θεοτοκά, ακροατής ρωτάει. Το διάβασμα, λέει, βοηθάει στο άγχος?
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Το να διαβάσουμε ένα βιβλίο βοηθάει πάρα πολύ. Εννοείται, γιατί μας μεταφέρει σε άλλους κόσμους και δεν εμπλεκόμαστε να ασχολούμαστε με όλα αυτά που μας αγχώνουν και μας επηρεάζουν. Εννοείται.
0: Κυρία Θεοτοκά, τι είναι η κρίση πανικού?
1: Ναι, η κρίση πανικού είναι μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση στην αγχώδη διαταραχή, γιατί η αγχώδη διαταραχή μπορεί να συνοδεύεται ή όχι από κρίση πανικού. Είναι κατά κάποιο τρόπο μια σωματοποίηση, θα λέγαμε, του άγχους. Μπορεί να κρατήσει από λίγα δευτερόλεπτα έως μερικά λεπτά. Και τα πιο συχνά της χαρακτηριστικά είναι ταχυκαρδία, πόνος στο στήθος, εφίδρωση, γρήγορη αναπνοή, στομαχικές διαταραχές, ναυτία, ανακατοσούρα, τάση για εμετό, αίσθημα ότι δεν έχουμε αέρα, ότι θα πεθάνουμε, ότι θα πάθουμε εγκεφαλικό, έντονες καούρες, όλα αυτά τα δύσκολα που μπορεί να επηρεάσει ακόμα και το ανοσοποιητικό μας, εάν συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Όπου ουσιαστικά το άτομο νιώθει ότι θα πεθάνει, ότι θα πάθει εγκεφαλικό, ότι θα σταματήσει να αναπνέει, ότι δεν έχει αέρα, και εκείνη την ώρα είναι πάρα πολύ δυσάρεστα όλα αυτά τα συναισθήματα. Αυτό επηρεάζει την καθημερινότητα των ανθρώπων, γιατί δεν ξέρουν πού, πότε, πώς και πόσο θα διαρκέσει. Όταν συμβαίνει αυτό, το άτομο αρχίζει και αποφεύγει δραστηριότητες. Να βγει σε μέρη με κόσμο, να κάνει τις δραστηριότητες του, φοβάται ότι μπορεί να νιώσει αυτό και να είναι δυσάρεστο, να αποφύγει να χρησιμοποιεί τα μέσα μεταφοράς. Νιώθει την ανάγκη πάντα να έχει μαζί του κάποια φαρμακευτική αγωγή, να μπει στην κίνηση, να οδηγήσει, θέλει να μένει σε ασφαλές περιβάλλον, κοντά στο σπίτι, να μην απομακρυνθεί από το σπίτι, και όλο αυτό δημιουργεί πίεση στο άτομο. Το άτομο νιώθει ανασφάλεια και δυσκολία για όλη αυτή την κατάσταση.
0: Δημιουργεί.
1: Άρα λοιπόν όταν έχει κρίση
0: Ναι,
1: όταν έχει κρίση λοιπόν πανικού και αυτό γίνει 1, 2, 3, 4, 5 φορές, πρέπει να απευθυνθεί σε ειδικό για να διαχειριστεί και την κρίση πανικού και το άγχος που υπάρχει πίσω από αυτό.
0: Γνωρίζουμε τι είναι αυτό που προκαλεί, τα αίτια δηλαδή στην κρίση πανικού.
1: Είναι η αγχώδης διαταραχή πίσω
0: από το άγχος,
1: αυτό,
0: δηλαδή
1: Γιαννακόπουλε.
0: Ξεκινούν από το άγχος δηλαδή τα προβλήματα.
1: Ακριβώς. Δεν υπάρχει άνθρωπος να έχει κρίση πανικού χωρίς να έχει άγχος. Είναι το άγχος από πίσω. Και αυτό είναι που τους προκαλεί, η ένταση δηλαδή του άγχους που εκδηλώνεται κάποιες στιγμές και κορυφώνεται μέσα από την κρίση πανικού.
0: Το έντονο άγχος, να το πούμε έτσι.
1: Ναι, το
0: ως
1: έντονο άγχος.
0: Ως απόρρια έντονου άγχους, δηλαδή είναι η απόρρια της κρίσης πανικού. Και δημιουργεί σοβαρότατα προβλήματα στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Δηλαδή, μας είπατε ότι δεν μπορούν να βγουν από το σπίτι,
1: Αρχίζουν τα άτομα να παρετούνται από δραστηριότητες τους, να φοβούνται ότι αυτό θα τους συμβεί κάπου έξω. Νιώθουν άβολα όταν κάποιος το καταλάβει ή οι άλλοι τον παρατηρήσουν να κάνει αυτό. Οπότε αποφεύγουν δραστηριότητες γιατί φοβούνται μη τους συμβεί αυτό και δεν ξέρουν πώς να το διαχειριστούν. Σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ουσιαστικά ότι θα πρέπει να υποβαθμίσουν τη σημασία αυτών των συμπτωμάτων, γιατί αυτά τα συμπτώματα δεν συνιστούν όσο και όλο αυτό που φοβούνται. Νομίζουν ότι θα πάθουν εγκεφαλικό, νομίζουν ότι θα σταματήσει η καρδιά τους, νομίζουν ότι δεν έχουν αέρα να αναπνεύσουν. Φυσικά και έχουν, γιατί η αναπνοή είναι μια αυτόματη λειτουργία, γίνεται το θέλουμε δεν το θέλουμε, δεν είμαστε εμείς που ελέγχουμε την αναπνοή. Η αναπνοή γίνεται από μόνη της. Και φυσικά αυτά τα συμπτώματα, άνθρωποι που τα έχουν νιώσει πολλές φορές, ουσιαστικά για να βοηθήσουν τον εαυτό τους θα πρέπει να πούνε ότι ποτέ δεν νόσησα από κάτι από όλα αυτά, ποτέ δεν έπαθα κάτι, ποτέ δεν έπαθα κάτι από όλα αυτά που φοβάμαι ότι θα πάθω όταν έχω την κρίση πανικού, και φυσικά δεν παθαίνουν ποτέ, ότι θα λιποθυμήσουν, θα χάσουν τις αισθήσεις τους, ότι δεν έχουν ισορροπία στο περπάτημα κλπ. Άρα είναι ένα συναίσθημα που κρατάει πάρα πολύ λίγο, είναι μεν δυσάρεστο αλλά κρατάει πολύ λίγα λεπτά. Ποτέ δεν έπαθα κάτι από αυτό, άρα ούτε τώρα θα πάθω. Άρα ουσιαστικά καλείται κανείς να υποβαθμίσει τη σημασία αυτών των συμπτωμάτων, γιατί αυτά τα συμπτώματα δεν προκαλούν όλα αυτά που νομίζει το άτομο ότι θα συμβούν. Και ουσιαστικά δεν θα πρέπει να παραιτηθεί από τις δραστηριότητες του και να κλειστεί στο σπίτι επειδή μπορεί να συμβούν όλα αυτά.
0: Στην διαταραχή πανικού συναντάμε και την... Για παράδειγμα, κάναμε λόγο, νομίζω, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, συναντάμε και την αγοραφοβία ή και άλλους φόβους,
1: ναι,
0: κυρία Θεοτοκά.
1: Ναι. Ναι, σε όλες αυτές τις φοβίες που αναφέραμε προηγουμένως, ναι, μπορεί αυτές οι φοβίες να εκφραστούν και με κρίσεις πανικού. Δηλαδή, όταν εγώ πάω, έχω φοβία με την αγοραφοβία, δηλαδή στα μέρη που υπάρχει πολλοί κόσμος, ένα πολυκατάστημα, μια πλατεία, η αγορά που λέμε, από εκεί προέρχεται και η λέξη, και αναγκαστώ να εκτεθώ σε αυτά που φοβάμαι, δεν τα φοβάμαι μόνο, μπορεί να κάνω κρίση πανικού την ώρα που θα είμαι στο πολυκατάστημα, την ώρα που θα είμαι στο αεροπλάνο ή την ώρα που θα είμαι σε ένα κλειστό χώρο. Μπορεί να κάνω κρίση πανικού με όλα αυτά τα συμπτώματα που προαναφέραμε.
0: Με ποιον τρόπο αντιμετωπίζονται, κυρία Θεοτοκά, οι κρίσεις πανικού?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν και αυτό θέλει ψυχοθεραπεία και θέλει γνωσιακή ψυχοθεραπεία, δηλαδή κανείς να αρχίσει να, είτε γνωσιακή είτε συμπεριφορική είτε συνδυασμό των δύο, να αρχίσει λίγο να κάνει κάποιες ασκήσεις από ευαισθητοποίησης, έτσι ώστε να διαχειρίζεται καλύτερα αυτές τις καταστάσεις. Οι φοβίες, κύριε Γιαννακόπουλε, αντιμετωπίζονται, για να το πούμε έτσι λίγο γενικά, όταν ερχόμαστε σε επαφή με τις φοβίες μας, έτσι τις λύνουμε. Όσο πιο πολύ ερχόμαστε σε επαφή με αυτά που φοβόμαστε, δηλαδή φοβάμαι να κυκλοφορήσω στο δρόμο, βγαίνω στο δρόμο. Φοβάμαι να μιλήσω σε ένα ακροατήριο, προσπαθώ να μιλήσω σε ένα ακροατήριο που στην αρχή μου είναι λίγο οικείο, σε 2-3 άτομα και μετά σε περισσότερα. Είτε δηλαδή με κάποιες τεχνικές αποευαισθητοποίησης, είτε με την έκθεση σε αυτό που φοβάμαι, τότε αντιμετωπίζω τις φοβίες μου. Όσο πιο πολύ έρχομαι σε επαφή με αυτό που φοβάμαι και τολμώ να έρθω σε επαφή με αυτό που φοβάμαι, έτσι λύνω τις φοβίες μου. Αν δεν έρθω σε επαφή με αυτό που φοβάμαι, μετά προστίθενται και άλλες φοβίες.
0: Πολλά τα μηνύματα.
1: Άρα ουσιαστικά η λύση είναι να τολμήσουμε, ναι, να έρθουμε σε επαφή με αυτά που φοβόμαστε.
0: Πολλά τα μηνύματα των ακροατριών και των ακροατών στη σημερινή εκπομπή, κυρία Θεοτοκά. Κάποια από αυτά τα έχετε ήδη απαντήσει. Συγκεκριμένος ακροατής αναφέρει ότι το ύψος είναι αυτό το οποίο με φοβίζει. Ακόμη, λέει, και όταν περνώ, λέει, από ψηλές γέφυρες, αναφέρει κάποιες συγκεκριμένες που βρίσκονται στο λεκανοπέδιο της Αττικής, έχω, λέει, σοβαρό πρόβλημα. Έχω φοβίες και κρίσεις πανικού με πιάνουν. Και αυτό είναι και επικίνδυνο, ναι, κιόλας για κάποιον που οδηγεί.
1: Ναι, σύμφωνοι, έχετε δίκιο. Πρέπει να το αντιμετωπίσει από τη στιγμή που οδηγεί πολύ συχνά. Δηλαδή,
0: οδηγεί όμως.
1: Ναι, αυτό λέω, ότι αν εγώ συναντώ μια γέφυρα μια φορά το μήνα στη ζωή μου, δεν χρειάζεται να το αντιμετωπίσω. Ή αν εγώ φοβάμαι, έχω φοβία με τα φίδια και δεν είμαι σε ένα περιβάλλον που υπάρχουν φίδια γύρω μου, δεν χρειάζεται να πάω στον ειδικό να το αντιμετωπίσω, γιατί δεν ζω στην Αφρική. Αν όμως είμαι οδηγός, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου και κάθε μέρα περνάω 5 και 10 γέφυρες, τότε πρέπει να το αντιμετωπίσω. Αυτό θέλω να πω, ότι πολλές φορές κάποιες φοβίες έχουν να κάνουν και με το πόσο κοντά είναι στην καθημερινότητά μας. Αν λοιπόν η δουλειά μου είναι να είμαι οδηγός και άρα κάθε μέρα να περνάω 5 ή 10 γέφυρες, πρέπει να πάω να το αντιμετωπίσω, δεν μπορώ να το αφήσω. Αν για παράδειγμα μένω στον πρώτο όροφο και φοβάμαι τα ασανσέρ, επίσης δεν είναι απαραίτητο να λύσω το φόβο με τα ασανσέρ, γιατί μένω στον πρώτο ή μένω στο ισόγειο ή μένω σε μονοκατοικία. Έχει να κάνει με το πόσο λοιπόν αυτά, όπως το ξαναείπαμε, επηρεάζουν την καθημερινή μου λειτουργικότητα. Αν την επηρεάζουν πολύ, πρέπει να το λύσω. Ή πρέπει να μάθω να κάνω ασκήσεις, αυτό που είπαμε, διαφραγματικής αναπνοής. Δηλαδή να εισπνέω αργά και να εκπνέω ακόμα πιο αργά. Μία απλή τεχνική είναι να εισπνέω μετρώντας μέχρι το 4 και να εκπνέω μετρώντας μέχρι το 6 ή το 7. Είναι ένας απλός τρόπος.
0: Έτσι είναι. Και η κατάθλιψη, όπως μας είπατε, ξεκινά συχνά με την απώλεια ενδιαφέροντος και ευχαρίστησης. Τι θα λέγαμε εν κατακλείδη, κυρία Θεοτοκά, τόσο για την κατάθλιψη όσο και για το άγχος και της κρίσης πανικού?
1: Ότι όταν ανιχνεύουμε όλα αυτά τα συμπτώματα που είπαμε και βλέπουμε ότι αυτά τείνουν να εγκατασταθούν και δεν κρατάνε 4-5 μέρες ή μια εβδομάδα, και βλέπουμε ότι αυτό φεύγει, ίσως μπορεί να μην χρειαστεί να πάμε πουθενά ή να, σε ψυχολόγο εννοώ, ή σε ψυχίατρο. Αν βλέπουμε όμως ότι αυτά εγκαθίστανται, μας επηρεάζουν, ή το περιβάλλον μας λέει ότι δεν σε βλέπω καλά, δεν είσαι καλά, θα πρέπει να πάμε σε ειδικό, θα πρέπει να μιλήσουμε, θα πρέπει να μιλήσουμε με τα αγαπημένα μας πρόσωπα και να λέμε αυτά που νιώθουμε και να τα κρατάμε και να μην τα κρατάμε για τον εαυτό μας. Θα πρέπει να μιλάμε και να εξωτερικεύουμε τα συναισθήματά μας. Η παρηγοριά στην προσευχή, στις πνευματικές δραστηριότητες, στην εκκλησία, είτε η εκκλησία είναι σε μία ώρα λειτουργίας είτε όχι, η ηρεμία της εκκλησίας, η αγκαλιά της εκκλησίας και της πνευματικότητας που εκπέμπει, μας βοηθάει πάρα πολύ, μας ηρεμεί η εκκλησία, η χριστιανική, τα χριστιανικά ιδεώδη, αυτά όλα που εκπέμπει ο χριστιανισμός μέσα από την αγάπη, τη συγχώρεση, την παρηγοριά, λειτουργούν και αυτά, κύριε Γιαννακόπουλε, και εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα, λειτουργούν παρηγορητικά, λειτουργούν βοηθητικά, λειτουργούν ψυχοθεραπευτικά.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ, καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Καλή δύναμη και σε εσάς και ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνέντευξη.
0: Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με την κλινική ψυχολόγο, την κυρία Ήλια Θεοτοκά. Απόγευμα στον 89,5. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
3: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει για τους μικρούς μας φίλους το βιβλίο της Αθηνάς Δάσκιου Γιάννου «Ο Άγιος Δημήτριος και η Θεσσαλονίκη». Τα παιδιά μαθαίνουν για τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Νέστορα και την Αγία Λιδία, οι οποίοι διέδωσαν μαρτυρικά το λόγο του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη και προστάτευσαν την πόλη, αλλά και για τον μεγάλο Μακεδονομάχο Παύλο Μελά. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
2: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
6: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα ακολουθεί το μικρό απόδειπνο από την Ιερά Μονία Σωμάτων Πετράκη.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντό σου. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανοιγάψες τα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μια αγαλία συγκέφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλεις θα σησί ανέδω καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσίαν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσους είναι πτωθυσία στήριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχεις Κύριε στο βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτως ακέτραπήτως ανησυτούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτως ανισταοπίσω και κατεσχυνθήτως ανιβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτικά εισχυνόμενοι λέγονται εσμοι εύγε εύγε. Αγαλιάστος αν κέφραθήτως αν επισυπάντες εισητούνται σε ο Θεός. Και λεγέτος αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηρίου σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εισι Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωήν μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με, του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου. και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Κάθε κάστην ημέρα να ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνιαν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνησι. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου. Ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρά Συ πηγή ζωής εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός που σεις. Καταξίωσον, Κύριε, ενδυμηχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός Συ, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθά περιν πίσαμν επισέ. Ευλογητός Συ, Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Συ, Δέσποτα, συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Συ, Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, Συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, ον και βλέπον εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωση. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων. Χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης. Χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστιτεχθήν δυνατόν λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητων.

0: ημών, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλη, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προ την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσακο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτων ως αμνών άμωμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντε σμάγι, τι τούτου οικολούθησαν έγλη και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γένεων εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτο και εν ητούτων δεριστέντε σεβόμων προς Θεοτόκων. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέη, μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Μέλλοντο Σιμεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδότη ω βρέφο αυτό, αλεγνώση τούτο και Θεό τέλειο, διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεως οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέπω τους ημνήσωμεν αυτοί οι βοώντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούς οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενός αλήτρο την αιχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ξένων τόκων δόντες ξενοθόμεν του κόσμου των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Σιγατάβασης γάθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον το επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον το επί των σεραφείμ, χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και λοχεία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών εθεών.

0: Πάση προς τον άνθρωπον, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκους ο συχθείας αφώνους ορώμεν επί συνθεοτόκε, απορούς ηγαρ λέγει το πώς και παρθένος μένεις και τεκινήσχησας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόβους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμίντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμείν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτόμοιον καλέσαστος Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν, χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτίνεστε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ύβοώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευωχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ψάλλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διεί εγείρονται τρόπαια, χαίρε διεί εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Όπαν ύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημά.
2: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα και τη μελούση λύτρο κολάσεως του σύμβοόντας αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλως έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίει και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσα τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και ήκ σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμαι θυμών κατά την συνεπή και αν μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την σύν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτα συντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τη εντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σημεία κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
1: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν η Φεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετήμη αντίληψη των εισέ προστριχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά ως φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν και των σωνιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθνία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα, εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις αρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνον ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήγιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, αϋπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
2: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου.
0: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξαμε εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξαμε δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
2: Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
2: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
2: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροάτες, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου από την Ιερά Μονή Ασωμάτων Πετράκη.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη το 89,5 η Καταρίνα Ακριβοπούλου διαβάζει το βιβλίο του Ιωάννη Κορναράκη «Σχιζοφρένεια ή ασκητισμός» εκδόσεις Κυριακίδη.

Η Καταρίνα Κρυβοπούλου διαβάζει το βιβλίο του Ιωάννη Κορναράκη «Σχιζοφρένεια ή ασκητισμός». Είμαστε στο κεφάλαιο όπου ολοκληρώθηκε ο διάλογος της βασίλισσας, της τρελής βασίλισσας, με το καρδινάλιο της Ισπανίας. Αυτή η αναγνώριση λοιπόν μιας υψηλής πνευματικής πατρότητος στο πρόσωπο της τρελής βασίλισσας από το καρδινάλιο είναι ίσως η πιο συγκλονιστική στιγμή της συγκρούσεως ή του διαλόγου μεταξύ σχιζοφρένειας και ασκητισμού. Στο σημείο αυτό αποκορυφώνεται η ταπείνωση ενός αποτυχημένου αναχωρητισμού και θριαμβεύει μια σχιζοφρένεια που βιώθηκε στο στενό χώρο ενός αυθεντικού ασκητισμού. Εκεί ο διάλογος γίνεται πλέον ένας γαμήλιος δεσμός, μια συζυγική σχέση που ενώνει το παράξενο αυτό ζευγάρι της υπάρξεως, τη σχιζοφρένεια και τον ασκητισμό. Γιατί καρπός αυτής της σχέσεώς τους είναι ένα παράξενο επίσης παιδί, το τίποτα. Και είναι παράξενο γιατί μόλις γεννηθεί τους χωρίζει. Πράγματι, το τίποτα γίνεται ο χώρος στον οποίο συναντώνται η σχιζοφρένεια και ο ασκητισμός για να χωριστούν. Γιατί μόλις γεννηθεί το παιδί τους, το τίποτα, ξεκαθαρίζουν τα πράγματα και έχει έλθει η ώρα του χωρισμού. Παρά το γεγονός δηλαδή ότι ένα παιδί, το τίποτα, ενώνει τους γεννήτορες και πέρα ακόμη από τις νομικές διαδικασίες ενός διαζυγίου ή ασυμφωνία χαρακτήρων σαν αιτία διαζυγίου, κάνει δύο συζύγους να πάρουν καθένα στο δικό του δρόμο που χαράζει μπροστά τους ο χαρακτήρας τους. Έτσι και στην περίπτωση του διαλόγου της σχιζοφρένειας με τον ασκητισμό, το ζευγάρωμά τους, που είναι ένα αναπόφευκτο συνοικέσιο της υπάρξεως, κρατάει τόσο όσο οι χαρακτήρες τους μπερδεύονται στο χώρο της παρεστησίας, της αγνίας, του εγωκεντρισμού, της ψευδαισθησίας, του ψεύδους και της απάτης. Σε αυτούς τους χώρους της υπάρξεως δεν ξέρεις τι είναι αυθεντικό και τι είναι νόθο, ποιος είναι σχιζοφρενής και ποιος είναι ασκητής. Όταν όμως ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, όπως στην εικόνα που μας δίνει ο Μοντερλάν, τότε φαίνεται καθαρά ότι, πρώτον, αν ένας σχιζοφρενής δεν έχει χάσει ολότελα την αυτοσυνειδησία του μέσα στο χάος του ψυχωτικού του κόσμου, μπορεί ο ασκητικός τρόπος ζωής να τον συγκρατήσει σε μια περιοχή της υπάρξεως που θα μπορέσει να επιβιώσει με αξιοπρέπεια. Πόσες όμως είναι οι περιπτώσεις αυτές? Δεύτερον, αν ένας ασκητής ερωτευθεί τον αναχωρητισμό αλλά συνάψει γάμο, είτε πολιτικό είτε θρησκευτικό, με τον κόσμο, κερδίζει μια έδρα στη Βουλή των Σχιζοφρενών. Αυτές οι δύο διαπιστώσεις είναι καρπός του υπαρξιακού προβληματισμού του Μοντερλάν, που μπλεγμένος κι αυτός στα δίχτυα του διαλόγου της σχιζοφρένειας και του ασκητισμού, παρά το ζωντανό σπαρτάρισμά του και τη λαχτάρα της ζωής, πρόδωσε τον εαυτό του με σχιζοφρενική συνέπεια. Όπως γράφει ο μεταφραστής του δράματος στο τέλος του προλόγου του, ο εκούσιος θάνατος του Μοντερλάν απόδειξε τελικώς το βαθμό της απεσιοδοξίας του παρά το δραστήριο και δημιουργικό βίο του. Κάτι ανάλογο με εκείνο που είχε συμβεί στον καρδινάλιό του. Ο Μοντερλάν αυτοκτόνησε. Ο καρδινάλιος πέθανε από το κακό του. Αλλά η τρελή βασίλισσα επιβίωσε με την αξιοπρέπεια μιας πνευματικής μητρός. Το γεγονός ότι ο καρδινάλιος δεν πήρε την ευλογία της δεν οφείλεται σε δικό της λάθος. Πρέπει μάλλον να αποδοθεί στον καλογερικό εγωκεντρισμό που εκφράζεται σχιζοφρενικά.
Η επιβίωση της τρελής βασίλισσας στο χώρο του τίποτα, στον οποίο, όπως ισχυρίστηκε, μπορούσε να ανασένει το Θεό, δείχνει ένα πράγμα: ότι ο αυθεντικός ασκητισμός είναι ο δρόμος της σωτηρίας του ανθρώπου από κάθε ποιότητα σχιζοφρένειας. Αλλά η χειραγώγηση του ανθρώπου από τον ασκητισμό στην πορεία διαφυγής από τη σχιζοφρενική αυτοαλωτρίωση πρέπει να ξεκινήσει από τη συνειδητοποίηση της βαθύτερης υπαρξιακής του μοναξιάς. Η αίσθηση της μοναξιάς του τίποτα πρέπει να βιωθεί σε μια ιδιαίτερη ποιότητα υπαρξιακού προβληματισμού για να μπορέσει ο ασκητισμός να προσφέρει στον άνθρωπο τις σωτήριες υπηρεσίες του. Γιατί εξάλλου η μοναξιά είναι και αυτή μια πολυσήμαντη διάσταση της ανθρώπινης ζωής, που όμως μόνο στην περιοχή του τίποτα μπορεί να κατανοηθεί σαν αφετηρία για ένα διαζύγιο από τη σχιζοφρένεια.

Κεφάλαιο έκτο, η μοναξιά του τίποτα. Το τραγικότερο σύμπτωμα της αρρωστημένης ζωής του ανθρώπου της εποχής μας είναι ασφαλώς ο εσωτερικός και ανομολόγητος, μα τόσο φανερός θρήνος του για τη μοναξιά που βιώνει μέσα στην πληθωρικότητα των βιωμάτων της καθημερινότητος. Πράγματι, η μοναξιά είναι σήμερα το πιο μυστικό και ενδόμηχο, αλλά συγχρόνως και το πιο περιλάλητο πρόβλημα της ανθρώπινης ψυχής που βιώνει την παντός είδους αυθονία της εποχής μας. Πολλοί μιλούν για το βαθύ αίσθημα μονώσεως ή απομονώσεως που ταλαιπωρεί το σύγχρονο άνθρωπο. Και η ψυχολογική έρευνα από τη δική της πλευρά έχει επισημάνει το γεγονός ότι παρά το κέφι για τη ζωή που μπορεί να εκδηλώσει ένας άνθρωπος, παρά το δραστήριο και δημιουργικό του χαρακτήρα, δεν είναι καθόλου απίθανο να τίνει προς έναν αυτισμό μέσα στον οποίο να αισθάνεται μια ανυπόφορη μοναξιά. Αν αυτό το δυσάρεστο αίσθημα δυναμώσει και εκφραστεί, θα γίνει λόγος για μια αντιδραστική μελαγχολία ή κατάθλιψη. Αλλά το ιδιαίτερο στοιχείο που πρέπει να προσέξει κανείς στην προβληματολογία της μοναξιάς είναι ότι η αρρώστια αυτή δεν θεραπεύεται σε καμία περίπτωση με την αυθονία. Και εδώ βέβαια δεν πρόκειται μόνο για την αυθονία των υλικών αγαθών που πράγματι δίνουν πολλές δυνατότητες στον άνθρωπο να βγει έξω από το χώρο της μοναξιάς του, πάντοτε βεβαίως κάτω από την ομπρέλα της παρεστησίας και της ψευδεστησίας. Την αυθονία την εννοούμε εδώ σαν την πολλαπλότητα της ζωής και την ποικιλία των σχέσεων ή τον πλούτο των βιωμάτων που προκαλούνται από την κοινωνική φύση και το πλουραλιστικό χαρακτήρα της σύγχρονης πραγματικότητος. Η αυθονία οποιουδήποτε είδους ή οποιασδήποτε ποιότητος δεν θεραπεύει τη μοναξιά. Αντίθετα, φαίνεται πως την προκαλεί. Όσο ο άνθρωπος κυνηγάει το παν και απομακρύνεται από την περιοχή του τίποτα, τόσο περισσότερο εγκλωβίζεται στο μηδενικό χώρο της μοναξιάς. Η καθημερινή πραγματικότητα δείχνει ότι οι άνθρωποι με πολλά υλικά αγαθά, με καλές θέσεις και αξιοζήλευτα προσόντα ή ικανότητες, ρέπουν ευκολότερα στην ανίχνευση της αυτοσυνειδησίας της μοναξιάς. Τίνουν με μεγαλύτερη άνεση σε ένα πολύ εσωτερικό θρήνο για τη μοναξιά τους, εν μέσω του παραδείσου της κοινωνικής τρυφής. Ενώ δεν τους λείπει τίποτα, βιώνουν, όπως λένε, μέσα τους κάποιο κενό. Γι' αυτό το λόγο στην εποχή μας έχουν γραφεί και γράφονται πολλά για τη μοναξιά που παραλύει εσωτερικά και προβληματίζει υπαρξιακά τον σύγχρονο άνθρωπο. Αλλά ακριβώς αυτό και μόνο το γεγονός πρέπει να μας οδηγήσει προς τη σωστή κατεύθυνση της μελέτης του προβλήματος της μοναξιάς. Αν δηλαδή είναι γεγονός ότι η παντός είδους αυθονία δεν θεραπεύει τη μοναξιά αλλά αντίθετα την τρέφει, τότε η αναζήτηση της θεραπείας αυτής της ανθρώπινης πληγής πρέπει να αναζητηθεί στην αντίθετη κατεύθυνση, στην πορεία προς το τίποτα. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με μια άλλη δυσκολία. Είναι δηλαδή πια γεγονός αναφισβήτητο ότι όσοι μέσα στην πληθωρικότητα των κοινωνικών τους σχέσεων, των επαγγελματικών τους απασχολήσεων και των άλλων πληθωρικών τους βιωμάτων αισθάνονται μια κουραστική μοναξιά, αναζητούν σε πρώτη φάση τη θεραπεία της ψυχικής κοπόσεως που προκαλεί η μοναξιά αυτή στη μοναξιά. Κουρασμένος κανείς από τη φύση γενικά της ζωής που ζει μέσα στο σύγχρονο κόσμο και καθώς συνειδητοποιεί μια βαθιά μόνωση ή απομόνωση από τους ανθρώπους που τον περιπάλλουν και τον αγαπούν, στρέφει με λυτρωτική προσδοκία το βλέμμα σε ένα χώρο μονώσεως και απομονώσεως, στον οποίο πιστεύει ότι θα ξεκουραστεί.
επιδιώκει να κλείσει ένα ραντεβού με τη μοναξιά για να θεραπεύσει το αίσθημα της μοναξιάς που τον ταλαιπωρεί ψυχικά. Αλλά όταν καταφέρει να βρεθεί επιτέλους στον περιπόθητο χώρο της μοναξιάς, συναντά αυτό που προσπάθησε να αποφύγει, δηλαδή τη συνάντησή του με ένα εσωτερικό κενό. Η μοναξιά που αισθητοποιείται και με τα εξωτερικά σκηνικά του ήσυχου χωρίς θορύβους και σχέσεις χώρου δεν έχει το φιλόξενο πρόσωπο του καλού Σαμαρίτου που θα χύσει έλεον και ίνον στη βαθιά πληγή της μοναξιάς. Αντίθετα, η μοναξιά αυτή προβάλλει τις πιο πολλές φορές το απεχθές πρόσωπο μιας κακιάς πεθεράς που τώρα μάλιστα μέσα στο χώρο της ησυχίας βρίσκει την ευκαιρία να ψάλει πολλά σε αυτόν που είχε την ατυχία να τη συμπαθήσει και να της κλείσει ραντεβού. Είναι αλήθεια. Κουρασμένοι άνθρωποι που βιώνουν βαθύ αίσθημα μοναξιάς δεν καταφέρνουν να θεραπεύσουν τη μοναξιά αυτή με λίγη ησυχία σε έναν ήσυχο τόπο. Μπορεί βέβαια να ησυχάζουν από ορισμένες ενοχλητικές ή κουραστικές σχέσεις. Μπορεί να ανανεώνονται οι σωματικές τους δυνάμεις και να τονώνεται η όρεξή τους για ζωή. Αλλά σε πολλές περιπτώσεις ο σκηνικός χώρος της μοναξιάς προκαλεί βαθύτερη αίσθηση μιας υπαρξιακής μονώσεως που στέλνει ενοχλητικά και κουραστικά μηνύματα στο ανθρώπινο πνεύμα. Έτσι, το δρασκέλισμα από το χώρο της μοναξιάς που ζει κανείς μέσα στον κοινωνικό κύκλο ζωής δεν είναι απλώς πρόβλημα σκηνικών. Είναι κυρίως πρόβλημα αλλαγής της τραγωδίας. Να αντικαταστήσει δηλαδή κανείς την πεζόμενη τραγωδία της αυθονίας με την τραγωδία του τίποτα. Γιατί ασφαλώς και στις δύο περιπτώσεις το βιούμενο είναι η τραγωδία της υπάρξεως. Φαίνεται ότι η τραγωδία της αυθονίας είναι ο τρόπος ζωής που κατευθύνει τον άνθρωπο σε μια εγωκεντρική αναζήτηση. Η ρίζα κάθε τάσεως προς την αυθονία βρίσκεται ακριβώς αυτό το έσχατο υπαρξιακό υπόβαθρο, στον εγωκεντρισμό. Πολύ απλά, όταν καταφέρει κανείς να συνειδητοποιήσει τις επιθυμίες του, τις εφέσεις της ψυχής του και γενικά τις διαστάσεις των συμφεροντολογικών του αναζητήσεων, θα ομολογήσει ότι τα θέλει όλα για τον εαυτό του. Μάλιστα, η σύγχρονη ψυχολογία, που έχει μια περιέργεια για τα ανθρώπινα καμώματα, θα μας βεβαιώσει πως και τότε ακόμα που συμβαίνει να διακηρύσουμε ότι θυσιαζόμαστε για τους άλλους, δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά να προβάλλουμε τις διαστάσεις των εγωκεντρικών μας διαθέσεων. Έτσι, μέσα στην ψυχή του ανθρώπου εμφολεύει συνήθως σαν πρώτη ανάγκη η συνεχής αναζήτηση μιας εγωκεντρικής αυθονίας με την έννοια της προεκτάσεως του ανθρώπου σε κάθε περιοχή της υπάρξεως. Και αν ακόμη δεν έχει δυνατότητες ο άνθρωπος για την απόκτηση υλικών και άλλων αγαθών, βασική τάση του παραμένει πάντοτε η εγωκεντρική πλήρωσή του. Τίνει συνεχώς να παίρνει, ενώ στις πιο πολλές περιπτώσεις αποφεύγει να δίνει, δηλαδή να αδειάζει προς όφελος του πλησίον. Μάλλον παίρνει και μόνο παίρνει. Παίρνει ακόμη και όταν φαίνεται πως δίνει. Αλλά αυτό σημαίνει ότι οι πιο πολλοί άνθρωποι παίζουν πιο ευχάριστα το ρόλο τους στην τραγωδία της αυθονίας παρά στην τραγωδία του τίποτα. Γι' αυτό η αλλαγή των σκηνικών δεν τους σώζει. Αυτό που μπορεί να τους σώσει είναι μια βαθύτερη αλλαγή. Η αλλαγή προς την αναζήτηση του αυθεντικού τίποτα. Εξάλλου φαίνεται επίσης ότι η μοναξιά της ώριμης ηλικίας σαν ψυχολογικό πρόβλημα είναι ίσως ο πιο χαρακτηριστικός χώρος της υπάρξεως, όπου η σχιζοφρένεια και ο ασκητισμός κρυφομιλούν και κρυφοκοιτάζονται περιπαθώς. Είναι το δεύτερο ραντεβού τους.
Σε αυτό το χώρο της συναντήσεως φτάνουν η σχιζοφρένεια και ο ασκητισμός από διαφορετικό δρόμο, καθένας από το δρόμο του. Μπορεί στη μοναξιά να οδηγήσει η σχιζοφρενική αυτοαλωτρίωση. Στον ίδιο όμως χώρο φτάνει και ο ασκητισμός, που πεζοπορεί με την νηστεία και την προσευχή. Αλλά η συνάντηση αυτή της σχιζοφρένειας και του ασκητισμού στον χώρο της μοναξιάς δεν είναι μόνο σήμαντη, είναι πολυσήμαντη. Όταν δηλαδή ένας άνθρωπος της εποχής της αυθονίας, κορεσμένος ή στερημένος, φτάνει στο χώρο της μοναξιάς, κοιτάζει στα μάτια τη σχιζοφρένεια. Είναι εκεί και τον περιμένει. Καθώς αυτός έρχεται από τα μονοπάτια της σχιζοφρενικής αυτοαλωτριώσεως, έχει μέσα στις φλέβες του την κατηγορία αίματος της σχιζοφρένειας. Είναι λοιπόν δικός της. Γι' αυτό και η σχιζοφρένεια τον γοητεύει παρά την αντιφατική της εκφραστικότητα. Γιατί κουρασμένος από ένα βαθύ αίσθημα μοναξιάς μέσα στο χώρο της αυθονίας, καταφεύγει στο σκηνικό χώρο μιας άλλης ποιότητος μοναξιάς για να θεραπευτεί από τα τραύματα της πρώτης. Από τη μοναξιά στη μοναξιά. Αυτό το βιωματικό γεγονός είναι έκφραση μιας σχιζοφρενικής αντιφατικότητος. Αλλά ο σκηνικός χώρος της μοναξιάς, σαν ευσυνείδητης φυγής, συνειδητοποιεί στον άνθρωπο την ποιότητα της μοναξιάς που κλονίζει τις ρίζες της ψυχολογικής και της ευρύτερης υπαρξιακής του αυτοσυνειδησίας. Στο σημείο αυτό προσεγγίζει ο άνθρωπος την περιοχή του τίποτα που αξιώνει την υποταγή του σε μια σχιζοφρένεια υψηλής ποιότητος που θα μπορούσε να ονομαστεί και απελπισία. Το σκεπτικό της τελεσίδικης σχιζοφρενικής λογικής της απελπισίας έχει περίπου ως εξής. Δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει μόνο ένα κουραστικό μηδέν, μια ανώφελη υπαρξιακή ταλαιπωρία. Άρα η αυτοκτονία είναι η τελεσίδικη πράξη που μπορεί να δώσει τη λύση στο πρόβλημα του τίποτα που μεγάλωσε στην αγκαλιά της σχιζοφρένειας. Έτσι, ο ταλέπορος άνθρωπος, σταυρωμένος στο Γολγοθά του τίποτα και στεφανωμένος με το ακάνθινο στεφάνι της απελπισίας, ανακράζει «τετέλεστε», καθώς παραδίνει το πνεύμα στην απουσία του πνεύματος.

0: Είπαμε όμως ότι στον ίδιο χώρο του τίποτα της ώριμης ηλικίας στέκεται και ο ασκητισμός. Αν καταφέρει ο ταλαιπωρημένος από τη μοναξιά άνθρωπος να αποδεσμευτεί από τη γοητεία της σχιζοφρενικής αυτοαλωτριώσεως, ο ασκητισμός είναι πρόθυμος να τον οδηγήσει στη σωτήρια αξιοποίηση της εμπειρίας του τίποτα, δηλαδή της απελπισίας. Αυτό σημαίνει ότι η υπαρξιακή επιλογή μεταξύ σχιζοφρένειας και ασκητισμού γίνεται πράγματι στο χώρο της μοναξιάς του τίποτα. Εκεί ρίχνεται ο κύβος, όπως μας έδειξε ωραία ο Μοντερλάν με το υπαρξιακό δράμα «Ο Καρδινάλιος της Ισπανίας». Η τρελή βασίλισσα, ζώντας με έναν τρόπο ασκητικό, κατάφερε να συναντήσει το Θεό. Αυτή ακριβώς η εικόνα υπογραμμίζει το σωτήριο ρόλο του ασκητισμού και στην περίπτωση ακόμη μιας προχωρημένης σχιζοφρενικής αυτοαλωτριώσεως. Το ειδικότερο όμως πρόβλημα που δημιουργείται εδώ είναι ποια είναι η έννοια, η υπαρξιακή ποιότητα του τίποτα που πρέπει να διαλέξει ο άνθρωπος για να ξεφύγει έστω και την τελευταία στιγμή από την αγκαλιά της σχιζοφρένειας και να παραδοθεί με εμπιστοσύνη στο λυτρωτικά καθοδηγητικό χέρι του ασκητισμού. Αν λοιπόν επιχειρήσει κανείς να κατανοήσει το τίποτα ως αντίστροφη λειτουργία του εγωκεντρισμού, τότε διευκολύνει τη σωστή επιλογή του, καθώς προβληματίζεται στο χώρο της μοναξιάς του. Γιατί το τίποτα ως δρόμος διαφυγής του ανθρώπου από το μηδενικό χώρο της σχιζοφρενικής μοναξιάς, μόνο ως αντιεγωκεντρισμός μπορεί να κατανοηθεί. Από το τίποτα αυτό πρέπει να αρχίσει μια αντίστροφη βίωση της ζωής, μάλλον μια αντίστροφη μέτρηση των αξιών της ζωής. Ο εγωκεντρισμός, η τάση να κάνει ο άνθρωπος κέντρο κάθε βιώματος και εμπειρίας το προσωπικό του εγώ, φαινομενικά δηλώνει μια τροχιά ζωής με κεντρομόλο κατεύθυνση. Έτσι φαίνεται πως ο εγωκεντρισμός αυτοκαταφάσκει το άτομο και το ολοκληρώνει. Αν όμως θυμηθούμε και πάλι την ερμηνεία της ιδιοτέλειας που δίνει ο Έριχ Φρομ, θα καταλάβουμε τη διασπαστική λειτουργία του εγωκεντρισμού. Κατά τον Έριχ Φρομ, ο ιδιοτελής εγωκεντρικός τύπος, επειδή σχετίζει τα πάντα με τον εαυτό του με ένα συμφεροντολογικό τρόπο, δείχνει ότι αγαπά τον εαυτό του. Αλλά, όπως ισχυρίζεται ο Φρομ, συμβαίνει το αντίθετο. Ο ιδιοτελής δεν αγαπά, αλλά μισεί τον εαυτό του. Αυτή η ερμηνεία της ιδιοτέλειας ως κατεξοχήν εγωκεντρικής λειτουργίας συνηγορεί με την άποψη που δέχεται τον εγωκεντρισμό σαν μια διασπαστική λειτουργία της προσωπικότητος του ανθρώπου. Αυτό σημαίνει ότι όσο περισσότερο εγωκεντρικός τύπος είναι κανείς, τόσο βαθύτερες διασπάσεις βιώνει.
1: Εξαήμερος προσκυνηματική και πολιτιστική εκδρομή στην Αίγυπτο. Κάιρο, πυραμίδες, Αλεξάνδρεια και χριστιανική Αίγυπτος. Μονέ Μεγάλου Αντωνίου, Αγίου Μακαρίου, Αγίου Παϊσίου και Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης εν Σινά. Αναχώρησης 30 Οκτωβρίου 2026. Πληροφορίες δηλώσεις συμμετοχής στο ταξιδιωτικό γραφείο Ιφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 13 Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος. Για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
2: Έως εσχάτου της γης. Αναστασίου Αρχιεπισκόπου Τυράννων και Πάσης Αλβανίας. Το έργο χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο είναι αφιερωμένο στην ιεραποστολική δράση των μοναχών της ερήμου και των πρώτων χριστιανών, καθώς και στην ένδοξη εποχή του χριστιανισμού της Ανατολικής Ευρώπης. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται εκτενώς ή μέχρι πρότινος άγνωστες στο ευρύ κοινό Ορθόδοξες ιεραποστολές των νεωτέρων χρόνων στην Κίνα, την Ιαπωνία αλλά και την Ελλάσκα. Έως εσχάτου της γης. Από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι 10.

ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

κλειδίσεων στις 10 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Ο μέχρι πρότινος ψηφισμένος επίσκοπος Αστερίου Χριστόδουλος Κοτσίφης υπέβαλε την παρέτησή του από την εκλογή στη συγκεκριμένη επισκοπή. Στη θέση του εξελέγει ο Αρχιμανδρίτης Καλλίνικος Νικολάου, κληρικός της Μητροπόλεως Κεσαριανής Βήρωνος και Ημιτού. Ο Χριστόδουλος Κοτσίφης εξελέγει στη συνέχεια επίσκοπος Νεοχωρίου και θα διακονεί ως βοηθός επίσκοπος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Με τηλεκπαίδευση μέσω WebEx και στις προβλεπόμενες ώρες του ορολογίου προγράμματος κάθε σχολικής μονάδας θα πραγματοποιούνται από αύριο τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Πυρκαγιές εξέλιξε σε δάσος στην τοπική κοινότητα Φροσύνης του Δήμου Σουλίου στη Θεσπρωτεία. Ποινική έρευνα διεξάγουν οι γαλλικές αρχές αφού ένα αστυνομικό τμήμα στη συνοικία των Καπουτσίνων του Μπορτό δέχτηκε εμπριστική επίθεση σήμερα. Άνοδο σημειώνει τιμές του πετρελαίου. Η κυβέρνηση του ΟΝΗΠΑ επέβαλε νέες κυρώσεις στο Ιράν. Στην Καναδή ποιήτρια, δοκιμιογράφο και μεταφράστρια Αν Κάρσον απονέμεται το φετινό Νόμπελ λογοτεχνίας.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Κατά προθύστερο τρόπο, εξετάσαμε στην προηγούμενη εκπομπή όσα υπομνηματίζει η παράσταση του Παντοκράτορα στο κέντρο του Τρούλου. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με τον ίδιο τον Τρούλο και με όσα αυτός υπομνηματίζει. Ο Τρούλος εμφανίστηκε ως στοιχείο του Χριστιανικού Ναού μετά την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο, όταν η Εκκλησία είχε πλέον διευκρινίσει τη διδασκαλία της για το πρόσωπο του Χριστού. Είναι ο σαρκωμένος λόγος του Θεού που έγινε άνθρωπος για να σώσει τον κόσμο και τον άνθρωπο. Επομένως είναι αυτός που ήρθε από τον ουρανό, τον τόπο της παρουσίας του Θεού, για να οδηγήσει τον άνθρωπο στον ουρανό. Ο Τρούλος, η Θόλος, ερμηνεύτηκε ως εικόνα του ουρανίου πατρός που αγκαλιάζει τη γη και την κάνει ουράνια. Και επειδή όλο αυτό το έργο σωτηρίας συντελέστηκε με την ενανθρώπιση, τη διδασκαλία, το έργο και τα πάθη του Χριστού, αυτός ο Τρούλος φέρει την εικόνα του. Ο Παντοκράτορε επί του Τρούλου είναι μια διαρκής υπόμνηση του μυστηρίου της σωτηρίας, του μυστηρίου της θείας οικονομίας, όπως το ονομάζουμε. Θα εξετάσουμε λοιπόν ποιο είναι το έργο αυτού του ενανθρωπίσαντος λόγου και γιατί μιλάμε για σωτηρία του ανθρώπινου γένους. Πριν όμως προχωρήσω, θέλω να ανοίξω μία παρένθεση στο σημείο αυτό και να εξηγήσω ότι όταν αναφερόμαστε σε δόγματα της Εκκλησίας, δεν το κάνουμε, δεν το έκαναν οι πατέρες, για να μιλήσουμε για μια αντικειμενική αλήθεια που ούτως ή άλλως υπάρχει, για να ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια και να μην νομίζουμε ή να μην λέμε ψέματα. Το δόγμα δηλαδή δεν είναι μια αντικειμενική αλήθεια που πρέπει απλώς να την ξέρουμε. Το δόγμα έχει άμεση σχέση με τη σωτηρία του ανθρώπου και κατ' επέκταση με τη σωτηρία της κτήσεως. Γνωρίζουμε τα δόγματα επειδή αυτά μας βοηθούν να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, τον τρόπο με τον οποίο υπάρχουμε. Η λέξη δόγμα προέρχεται, όπως ξέρετε, από το δοκίν και κατ' ουσίαν τον δόγμα παραπέμπει όχι σε αυτό που υπάρχει, αλλά σε αυτό που φαίνεται. Είναι το φαινόμενο των υπαρκτών και όχι το νοούμενο, το όντως υπάρχον. Μάλιστα, στις οικουμενικές συνόδους, τα δόγματα τα ονομάζουμε όρους και η λέξη παραπέμπει στο όριο, που σημαίνει σύνορο. Μας δηλώνουν δηλαδή ποια είναι τα σύνορα ανάμεσα στη χώρα των ζώντων και στη χώρα του θανάτου, ανάμεσα στον τόπο της ζωής και στον τόπο του θανάτου. Τα δόγματα και οι όροι δεν είναι η όλη αλήθεια. Η αλήθεια είναι γεγονός υπαρκτικής φύσεως. Και όπως είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή, η αλήθεια για την παράδοσή μας έχει πρόσωπο και έχει υπόσταση. Είναι το πρόσωπο του Υιού και Λόγου του Θεού. Η μόνη δυνατότητα να γνωρίσουμε αυτή την αλήθεια είναι να έρθουμε σε σχέση μαζί της. Ωστόσο, έχουμε ανάγκη από τους όρους, τα όρια όπως είπα. Έχουμε ανάγκη από τα δόγματα, δηλαδή την επίγνωση των φαινομένων, για να προσανατολίζουμε με μια σχετική ασφάλεια την οδηπορία μας μέσα στη ζωή μας. Όλα τα δόγματα οι πατέρες τα διατύπωσαν σε σχέση με τη σωτηρία του ανθρώπου. Στην Εκκλησία μας δηλαδή, στην παράδοσή μας, δεν υπήρξε καταστατική διατύπωση δογμάτων. Δεν ξεκινούσαν δηλαδή οι πατέρες Εκκλησίας εν ψυχρό να πούν «Ελάτε να αποφασίσουμε ποια είναι τα άρθρα της πίστης μας». Η διατύπωση των δογμάτων γινόταν πάντοτε εξαιτίας κάποιας εξωτερικής πρόκλησης. Μόνο δηλαδή όταν υπήρχε προσβολή του μυστηρίου της σωτηρίας, τότε αναγκάζονταν οι πατέρες να διατυπώσουν το δόγμα ή τους όρους της πίστεως. Και το έκαναν για να διαφυλάξουν ακριβώς το όριο, το σύνορο, ανάμεσα στον τόπο της ζωής και στον τόπο του θανάτου. Γι' αυτό και ποτέ τα δόγματα δεν κλείνουν. Εσαΐ έως εσχάτων, κάθε φορά που προσβάλλεται το γεγονός της σωτηρίας, η Εκκλησία, ως ευχαριστιακό σώμα, μπορεί να διατυπώνει δόγματα, μπορεί δηλαδή να διατυπώνει την εμπειρία της, αυτό που ζει.
και ενδεχομένως μπορεί να διατυπώνει αυτή την εμπειρία με διαφορετική ορολογία σε κάθε εποχή, ανάλογα με τη σημαντική που έχουν οι λέξεις και οι έννοιες.

Θα έχετε ίσως ακούσει τη διατύπωση ότι η δημιουργία είναι έργον του Πατρός που συντελείται δια του Υιού και τελειούται δια του Αγίου Πνεύματος. Ο Πατήρ δι Υιού εν Αγίω Πνεύματι ποιεί τα πάντα. Τι είναι όμως αυτή η δημιουργία που ο Πατήρ θέλει και ενεργεί? Κατ' ουσίαν είναι ένα δώρο στον Υιό του.

η κορονίδα της δημιουργίας, το επιστέγασμά της, γιατί δι' αυτού θα ενθεωθεί όλη η κτήση. Μόνον ο άνθρωπος μέσα στη δημιουργία δημιουργείται με τη δυνατότητα να ενωθεί με τον Υιό, να ενωθεί με τον Λόγο. Επομένως, η βούληση του Πατρός είναι η χάρη στο πρόσωπο του Υιού, η προσφορά στον Υιό μιας κτήσεως ολόκληρης. Η κτήση αυτή δημιουργείται ασφαλώς εκ του μηδενός. Δεν είναι αιώνια η προέλευση της δημιουργίας. Θα γίνει αιώνια μόνο στην ένωσή της με το Λόγο, με τον Υιό, με την υπόσταση του δευτέρου προσώπου της Τριάδος. Εάν αυτή η ένωση δεν επιτευχθεί, η δημιουργία, αφού ξεκινάει από το μηδέν, εμπεριέχει τη φορά επιστροφής στο μηδέν. Δεν έχει μέσα της ζωή. Δεν έχει μέσα της δύναμη ζωής. Η μόνη δύναμη ζωής που μπορεί να έχει το κτιστόν είναι η ένωσή του με το άκτιστον. Αυτό γίνεται και ζωή του κτιστού. Ο άνθρωπος καλείται λοιπόν να οδηγήσει όλη την κτήση στην εγχρίστωσή της, ουσιαστικά στην ενθέωσή της. Καλείται να την κάνει σάρκα του Υιού ή να επιτρέψει, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκφραση, στον Υιό να σαρκωθεί μέσα στην κτήση. Ο άνθρωπος αποτυγχάνει σε αυτήν την αποστολή. Αποτυγχάνει γιατί επιλέγει να γίνει ο ίδιος πηγή της ζωής, επιλέγει να υπερνικήσει μόνος του αυτόν τον ενδυνάμει θάνατο που υπάρχει στην εκ του μηδενός δημιουργία του. Νομίζει ότι μπορεί να γίνει ο ίδιος Θεός, να γίνει δηλαδή ο ίδιος πηγή ζωής. Και αυτό είναι η αποτυχία του ανθρώπου. Και αυτή η αποτυχία εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι σήμερα. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος που καλείται να οδηγήσει τον εαυτό του και την κτήση στον Υιό, στην ενθέωση, αποτυγχάνει. Και αυτή η αποτυχία αποκαλύπτει μέσα στην ιστορία αυτό που στην Εκκλησία ονομάζουμε μυστήριον της Θείας Οικονομίας. Τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο οικονομεί ο Θεός τα πράγματα ώστε να σωθεί ο κόσμος. Το μυστήριο της Θείας Οικονομίας αποκαλύπτεται στην ιστορία επειδή απέτυχε ο άνθρωπος να οδηγήσει την κτήση στον Υιό και Λόγο του Θεού. Και ονομάζουμε μυστήριο της οικονομίας την αντίστροφη κίνηση. Την κίνηση που γίνεται από τον Θεό προς τον κόσμο για να έρθει πλέον ο Υιός και Λόγος του Θεού να ενωθεί με την κτήση. Για να το κάνει αυτό ο Υιός και Λόγος του Θεού πρέπει να γίνει άνθρωπος. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα ενθέωσης της κτήσης. Πρέπει να λάβει την ύλη της κτήσεως. Και το μόνο όν δια του οποίου μπορεί να λάβει την ύλη της κτήσεως και της αόρατης και της ορατής και της πνευματικής και της υλικής είναι ο άνθρωπος, γιατί είναι το όν το οποίο μετέχει και της αοράτου και της ορατής κτήσεως και της πνευματικής και της υλικής φύσεως. Αυτή λοιπόν η κίνηση της κενώσεως του Υιού προς τον κόσμο ονομάζεται μυστήριον της Θείας Οικονομίας. Μόνο και μόνο για την καλύτερη διασάφηση του θέματος που συζητάμε θα μπορούσαμε ίσως να θέσουμε δύο υποθετικά ερωτήματα. Τι θα γινόταν αν ο άνθρωπος δεν αποτύγχανε? Θα ενανθρωπούσε τότε ο Υιός? Οι πατέρες απαντούν ναι, συμπληρώνοντας ότι τότε δεν θα μιλούσαμε για ενανθρώπιση του λόγου αλλά για ενθέωση του ανθρώπου. Και στις δύο περιπτώσεις θα είχαμε ένωση του κτιστού με το άκτιστο στο πρόσωπο του Υιού. Η ενανθρώπιση λοιπόν δεν γίνεται επειδή απέτυχε ο άνθρωπος. Η ενανθρώπιση γίνεται επειδή ο άνθρωπος δεν προσκόμισε την κτήση ενθεωμένη στον Υιό του Πατρός. Δεν είναι αιτία της ενανθρωπίσεως η πτώση του ανθρώπου. Η ενανθρώπιση του Υιού ή η ενθέωση του ανθρώπου θα γινόταν ούτως ή άλλως. Αυτό που διαφέρει είναι ο τρόπος που έγινε η ενανθρώπιση. Υπήρξε αυτός ο τρόπος επειδή υπήρξε η αποτυχία. Αν ο άνθρωπος δεν αποτύγχανε, η ενανθρώπιση

Πρόπηση θα γινόταν ούτως ή άλλως, αλλά θα γινόταν με άλλο τρόπο. Το δεύτερο υποθετικό ερώτημα που θα μπορούσαμε να θέσουμε είναι γιατί ο Θεός, που δημιουργεί εκ του μηδενός τον κόσμο, δεν εισάγει μέσα στην κτήση δυνάμεις αποτρεπτικές της αποτυχίας. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό υπάρχει στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, αλλά και στην πατερική θεολογία. Η ενθέωση είναι συνδεδεμένη με την ελεύθερη κήρυξη, με την ελευθερία. Η ύπαρξη της αγάπης, ο τρόπος δηλαδή υπάρξεως των όντων ως αγάπη, δεν επιτρέπει τη μηχανιστική τελειοποίηση της δημιουργίας. Επειδή υπάρχει αυτή η αγάπη και επειδή η αγάπη, το τονίζω πάλι, είναι τρόπος υπάρξεως και δεν είναι μια ηθική δύναμη, γι' αυτό υπάρχει και η ελευθερία. Αυτό που δημιουργείται από το Θεό καλείται να θέλει να ενωθεί μαζί του. Εμφυτεύεται μέσα στον άνθρωπο η δυνατότητα να πει όχι ή να πει ναι στη σχέση του με τον Θεό. Και ο άνθρωπος, μέσα από τη σύγχυση της φύσεώς του, λέει όχι σε αυτή την ένωση. Αλλά, επαναλαμβάνω, τα ερωτήματα αυτά είναι υποθετικά και κανονικά δεν μπορούν να τεθούν παρά μόνο ως ερωτήματα εργασίας που μας βοηθούν στην καλύτερη διασάφιση των όσων λέμε.

Ας πάρουμε μια άλλη αφετηρία με βάση την εικόνα που μας δίνει η Αγία Γραφή. Σύμφωνα με αυτή την εικονολογική διήγηση, όταν ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο, του εμφυτεύει ορισμένες ιδιαίτερες δυνάμεις που δεν τις έχει κανένα άλλο κτιστό «ον». Η κυριότερη από αυτές είναι βέβαια η δύναμη του αυτεξουσίου, το να μπορεί να πει ναι ή όχι. Ωστόσο, ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο με βάση ένα πρότυπο και το πρότυπο αυτό βρίσκεται στο μέλλον. Δεν μπορούμε βέβαια να μιλήσουμε για μέλλον στη βούληση του Θεού, αλλά βλέποντας τα πράγματα από τη μεριά του ανθρώπου, μπορούμε να πούμε ότι το πρότυπο με βάση το οποίο δημιουργήθηκε ο άνθρωπος βρίσκεται στο μέλλον. Κατ' ουσίαν, ο άνθρωπος δημιουργείται για να χαριστεί στον Υιό του Θεού. Ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο για να τον χαρίσει στον Υιό του. Με άλλα λόγια δηλαδή, ο άνθρωπος δημιουργείται για να υπάρξει ως Χριστάνθρωπος, ως εγχριστωμένος άνθρωπος. Άρα ο άνθρωπος θα ενωνόταν ούτως ή άλλως με το Λόγο του Θεού, με τον Υιό του. Αν ο άνθρωπος δεν αποτύχανε στην αποστολή του, θα ενωνόταν με τον Υιό και Λόγο του Θεού, ενθεώνοντας και όλη την κτήση, όλη τη δημιουργία. Απέτυχε όμως ο άνθρωπος αυτό και γίνεται τώρα η αντίστροφη κίνηση. Ο Θεός έγινε άνθρωπος για να κάνει τον άνθρωπο Θεό. Αντί ο άνθρωπος μέσα στην πορεία της πνευματικής του ανάπτυξης να ομοιωθεί με το πρότυπό του, με τον Λόγο του Θεού, τώρα είναι ο Λόγος που σαρκώνεται, που γίνεται άνθρωπος για να πραγματοθεί αυτό που ήταν εξ αρχής το ζητούμενο, το να γίνει ο άνθρωπος Θεός και δι' αυτού να θεωθεί όλη η κτήση. Γι' αυτό λένε οι πατέρες, ούτως ή άλλως η σάρκωση θα γινόταν, ότι εν ανθρώπης θα γινόταν. Έγινε με αυτόν τον τρόπο και σε μια συγκεκριμένη ιστορική στιγμή, εκ Μαρίας της Παρθένου, επί Ποντίου Πιλάτου, επειδή ο άνθρωπος είχε αποτύχει. Οι πατέρες μιλάνε συνήθως για όλα αυτά με μια εικονολογική γλώσσα, όπως ήδη έχω αναφέρει, ακόμα και την ιερή ιστορία συχνά την περιγράφουν με μια τέτοια εικονολογική γλώσσα. Με μια τέτοια εικόνα περιγράφεται η δημιουργία του κόσμου σε εβδομαδιαίο χρόνο. Μιλάμε για 6 ημέρες, μέσα στις οποίες συντελείται η δημιουργία του κτιστού με τελευταίο δημιούργημα τον άνθρωπο. Και ως 7η ημέρα, που στη βιβλική γλώσσα ονομάζεται ημέρα καταπαύσεως, αντιλαμβάνονται τον χρόνο του μυστηρίου της οικονομίας για τον οποίο μιλάμε τώρα. Για μας τους ανθρώπους που μετράμε χρονικά την ιστορία, αυτό το διάστημα της 7η ημέρας έχει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Το παρελθόν το βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη ως σκιά. Η Παλαιά Διαθήκη προτυπώνει το γεγονός της σωτηρίας. Ακολουθεί η Καινή Διαθήκη, στην οποία συντελείται η σωτηρία. Και έπεται η Εκκλησία, στην οποία τελειούται η σωτηρία. Και αυτή η 7η ημέρα κάποτε θα τελειώσει και θα έρθει μια άλλη ημέρα, αυτήν που οι πατέρες ονομάζουν 8η ημέρα. Όταν θα εξετάσουμε μερικά λειτουργικά θέματα, θα μάθουμε ότι αυτή η 8η ημέρα υπάρχει εδώ και τώρα, ότι μπορεί να φανερωθεί μέσα στη διάσταση της 7η ημέρας. Αλλά για τους πατέρες η 8η ημέρα είναι πάντα η ανέσπερη ημέρα, αυτή που δεν θα δύσει ποτέ. Είναι η αιώνια ημέρα και ταυτίζεται με την ίδια τη Βασιλεία του Θεού. Ξανάρχομαι πάλι στην εικόνα του βιβλίου της Γενέσεως. Ασφαλώς η Γένεσης μας μιλάει για τη δημιουργία του κόσμου με τους όρους μιας αρχαίας εποχής και με τις κοσμολογικές αντιλήψεις που είχε ο κόσμος της εποχής εκείνης. Αλλά ταυτόχρονα μας θέτει τις προοπτικές, τους άξονες αυτής της δημιουργίας. Το καινούριο στοιχείο λοιπόν που φέρνει στην ιστορία η Γένεσης, η αποκάλυψη δηλαδή του Μωυσή,
είναι ότι αυτός ο κόσμος έχει τέλος, έχει έναν σκοπό. Και αυτός ο σκοπός του κόσμου είναι άμεσα συνδεδεμένος με τον δημιουργό του. Ο δημιουργός έχει άμεση σχέση με το δημιούργημά του. Δεν είναι ο υπερβατικός θεός της φιλοσοφικής σκέψης. Επίσης δεν είναι η δημιουργία αποτέλεσμα ή προϊόν της έντασης ή της διαπάλης κάποιων αντίθετων αιώνιων αρχών. Ο κόσμος, για τη βιβλική αποκάλυψη, είναι μια διαρκής προσωπική σχέση με τον Θεό. Το καταλαβαίνουμε αυτό αν καταλάβουμε αυτό που είπα στην αρχή, ότι δηλαδή ο κόσμος δημιουργήθηκε για να προσφερθεί στον Υιό. Γι' αυτό είναι μια διαρκή σχέση με το Θεό. Και φανερώνεται αυτή η σχέση με το Θεό δια της σαρκώσεως του Υιού, δια της ενανθρωπίσεως του Λόγου. Δια της ενανθρωπίσεως του Λόγου κατ' ουσίαν έρονται ρήξεις που έχουν επέλθει μέσα στην ιστορία, ρήξεις που ορίζουν και το τι είναι το κτιστόν και ποιο είναι το δράμα της ιστορίας. Αυτές οι ρήξεις για τις οποίες μιλώ είναι η ρήξη μεταξύ Θήλεος και Άρενος, η ρήξη μεταξύ Παραδείσου και Οικουμένης, η ρήξη μεταξύ Γης και Ουρανού, η ρήξη μεταξύ Νοητού και Αισθητού και η ρήξη μεταξύ Κτιστού και Ακτίστου. Αυτά τα πέντε ζεύγη, τα οποία αναπτύσσει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, έρονται δια της σαρκώσεως του Λόγου. Στο πρόσωπο του νέου Αδάμ καταργείται η ρήξη Θήλεος και Άρενος. Ο νέος Αδάμ εμφανίζεται μέσα στην ιστορία, στην ιστορία που ζει μέσα στη ρήξη του Θήλεος και του Άρενος, επειδή μέσα σε αυτήν οφείλει να πραγματοποιήσει το έργο του. Έτσι δεν πάβει να υπάρχει διάκριση, αλλά στο πρόσωπο του νέου Αδάμ καταργείται η διαφορά. Και καταργείται με τέτοιο τρόπο ώστε ναι μεν ο νέος Αδάμ να εμφανιστεί με τη μορφή ενός άνδρα, αλλά κατ' ουσίαν να είναι άφυλος κατά την ύπαρξή του. Και ακόμα ο Χριστός έρει τη ρήξη με τον αγεννηθή εκ Παρθένου. Δεν γεννάται εκ της συναφίας ανδρός και γυναικός, αλλά γεννάται εκ Παρθένου γυναικός, η οποία είναι βέβαια αληθής καρπός του ανθρώπινου γένους. Αληθός άνθρωπος είναι η Παναγία, κατά πάντα όμοια με τον κάθε άνθρωπο. Επίσης, ο νέος Αδάμ έρει τη ρήξη Παραδείσου και Οικουμένης, γιατί ανοίγει τον μικρό κήπο της Εδέμ και τον κάνει σύμπαν, ολόκληρο. Δεν υπάρχει πλέον τοπικό και καθολικό. Τα πάντα είναι ο Χριστός, είναι ο νέος Αδάμ. Έρει βέβαια ο σαρκωμένος λόγος και τη ρήξη γης και ουρανού. Έρει λοιπόν αυτή τη ρήξη μεταξύ γης και ουρανού και συνθέτει αυτό που θα ονομάσουμε ο τόπος του Ιησού Χριστού. Επίσης η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού έρει τη ρήξη μεταξύ νοητού και αισθητού. Και θυμηθείτε αυτά που έχουμε πει προηγουμένως σε άλλη εκπομπή για το τι σημαίνει φθορά στον άνθρωπο. Φθορά σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι υποδουλωμένος στον τρόπο νοήσεως του κτιστού. Δεν μπορεί να νοήσει το άκτιστο, να έρθει σε σχέση με το άκτιστο. Αυτή η αδυναμία έρεται δια της σαρκώσεως του λόγου και έτσι έρεται και η πέμπτη ρήξη κτιστού και άκτιστου.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο, στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη». Ονομάζουμε λοιπόν τον Χριστό νέο Αδάμ, γιατί ο ίδιος εγγενιάζει μια νέα ανθρωπολογία. Είναι ένας νέος άνθρωπος, κατά πάντα βέβαια όμοιος με τον παλαιό, χωικός και αυτός όπως ο παλαιός, αλλά εγχριστωμένος, ενθεωμένος λόγω της υποστατικής ένωσης θείας και ανθρώπινης φύσης. Και αυτός ο νέος Αδάμ αποκαθιστά το έργο του πατέρα. Θα επιμείνω λίγο σε αυτό. Θυμηθείτε ότι στην προσευχή του λίγο πριν από τη Σταύρωση, αυτή που ονομάζουμε αρχιερατική προσευχή, απολογείται, τη λέξη εντός εισαγωγικών τη βάζω, δηλαδή αναφέρεται στον πατέρα του και λέει ότι «το έργο το οποίο μου έδωσες το τελείωσα», ότι δηλαδή δικαίωσε όλη τη δημιουργία που πήγασε από την αγάπη του πατρός. Ο Υιός αποκατέστησε το έργο του πατρός του δια της σαρκώσεως. Αλλά δεν αρκούσε μόνο αυτή η αποκατάσταση, έπρεπε να αρθεί και να καθαρθεί η ίδια η αμαρτία, η αποτυχία, το λάθος. Να αρθεί αυτή η ανταρσία που υπάρχει στην ανθρώπινη φύση, η οποία συνοδεύει κάθε άνθρωπο που γεννιέται. Για να αρθεί και να καθαρθεί αυτή η αμαρτία έρχεται ο Σταυρός. Επάνω στο Σταυρό ο Λόγος έρει την αποτυχία του ανθρώπου και καθαρίζει τον άνθρωπο από αυτή την αποτυχία. Πώς το ξέρουμε ότι την έρει και την καθαρίζει? Το ξέρουμε γιατί δεικνύεται από το γεγονός που έρχεται αμέσως μετά το Σταυρό, από την Ανάσταση. Ο Χριστός διέρχεται από το Σταυρό και αυτό τον οδηγεί σε ένα αποτέλεσμα. Το πέρασμα δια του Σταυρού τελειώνει με τον τετελειωμένο άνθρωπο. Θυμηθείτε εκείνη τη φράση που λέει στη συνάντησή του με τους μαθητές του μετά την Ανάσταση: «Ψηλαφίσατε με και είδετε». Δηλαδή με εμπειρικό τρόπο ελάτε να κατανοήσετε, να ζήσετε ποιος είναι ο άνθρωπος. Μετά την Ανάσταση φανερώνεται πραγματικά ποιος κατ' ουσίαν είναι ο καθένας μας. Ο καθένας μας δυνάμει μέσα του. Είναι αυτός ο τετελειωμένος λόγος του πατρός. Και καλείται ο καθένας μας να αποκαλύψει αυτό που έχει σπάρει μέσα του. Υπάρχει και η ανάληψη. Με την ανάληψη ο Χριστός θα έρθει να ενθρονίσει αυτόν τον ενθεωμένο άνθρωπο στους κόλπους του πατέρα του. Και βέβαια ακολουθεί η Πεντηκοστή, η οποία εγγενιάζει την οδό της σωτηρίας του κόσμου. Ξαναλέω αυτά τα στάδια του μυστηρίου της οικονομίας στο πρόσωπο του Χριστού. Έχουμε αποκατάσταση του έργου του πατέρα με τη σάρκωση του λόγου, έχουμε άρση της αποτυχίας με τον Σταυρό, έχουμε φανέρωση του τετελειωμένου ανθρώπου, του πραγματικού ανθρώπου δια της Αναστάσεως, έχουμε ενθρόνηση αυτού του ενθεωμένου ανθρώπου δια της αναλήψεως στους κόλπους του πατέρα, και τελικώς με την Πεντηκοστή έχουμε τον εγγενιασμό της οδού για να μπορέσει ο καθένας μας να φτάσει σε αυτό που δυνάμει έχει σπαρεί μέσα του.

Θα ήθελα τώρα να επιστρέψουμε περίπου στην αρχή και να ακολουθήσουμε έναν άλλο δρόμο, περνώντας αυτή τη φορά μέσω του δογματικού χώρου. Θα σας διαβάσω τον όρο πίστεως της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου και θα τον σχολιάσουμε. Θα διαβάσω το ίδιο το κείμενο, παρόλο ότι όταν το ακούμε είναι δύσκολο να το κατανοήσουμε γιατί δεν έχουμε μπροστά μας το γραπτό κείμενο, αλλά θα μπούμε σε αυτόν τον πειρασμό, επιτρέψτε μου, να το διαβάσω και μετά θα το αναλύσουμε. «Επόμενη τίνην της Αγίης Πατράσιν, ένα και τον αυτόν ομολογήν Υιόν, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, συμφώνος άπαντες εκδιδάσκομεν, τέλειον τον αυτόν εν θεότητη και τέλειον τον αυτόν εν ανθρωπότητη, Θεόν αληθώς και άνθρωπον αληθώς, τον αυτόν εκ ψυχής λογικής και σώματος, ομοούσιον το πατρί κατά την θεότητα και ομοούσιον ημίν τον αυτόν κατά την ανθρωπότητα, κατά πάντα όμοιον ημίν χωρίς αμαρτίας. Προαιώνων μεν εκ του πατρός γεννηθέντα κατά την θεότητα, επεσχάτων δε των ημερών, των αυτών δι' ημάς και δια την ημετέραν σωτηρία, εκ Μαρίας της Παρθένου της Θεοτόκου κατά την ανθρωπότητα, ένα και των αυτών Χριστών, Υιόν, Κύριον, μόνο γενή, εν δύο φύσεσιν ασυγχύτος, ατρέπτος, αδιαιρέτος, αχωρίστος γνωριζόμενον, ουδαμού της των φύσεων διαφοράς ανηρημένης δια την ένωσιν, σωζωμένης δε μάλλον της ιδιότητος εκατέρας φύσεως και εις εν πρόσωπον και μίαν υπόστασιν συντρεχούσις, ούκ εις δύο πρόσωπα μεριζόμενον ή διαιρούμενον, αλλά ένα και των αυτών Υιόν μονογενή, Θεόν, Λόγον, Κύριον Ιησούν Χριστόν, καθάπερ άνωθεν η προφήτε περί αυτού, και αυτός ημάς ο Κύριος Ιησούς Χριστός εξεπαίδευσε και το των πατέρων ημίν παραδέδωκε σύμβολον». Αυτός είναι ο όρος της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Είναι από τα σημαντικότερα κείμενα που έχουμε. Αντιμετωπίζει όλες τις απόπειρες που αυθαιρέτως έγιναν για να ερμηνευθεί ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός εκτός της εμπειρίας της Εκκλησίας δια της νοήσεως. Ας τον ξαναδούμε λοιπόν αυτόν τον όρο, μεταφράζοντάς τον και εξηγώντας μερικά σημεία. Λέει λοιπόν ο όρος: «Ακολουθώντας τους Άγιους Πατέρες, διακηρύττουμε ότι πρέπει όλοι μαζί να ομολογούμε ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι ο ένας και πάντα ο ίδιος Υιός». Δηλαδή, όχι άλλοτε μεν αυτό, άλλοτε δε εκείνο, όπως υποστήριζαν μερικοί που έβλεπαν το ίδιο πρόσωπο της θεότητας να δρά στη μεν Παλαιά Διαθήκη με το όνομα Πατήρ, στην Καινή Διαθήκη με το όνομα Υιός και στην Εκκλησία με το όνομα Άγιο Πνεύμα, πιστεύοντας ότι έπρεπε να διασωθεί η υπερβατικότητα του Θεού, να προστατευθεί δηλαδή ο Θεός από τη μίξη του με το βδελιρό, θα το έλεγα, του ανθρώπου. Πάμε ξανά στο κείμενο. «Τέλειος ο ίδιος στη θεότητά του και τέλειος ο ίδιος στην ανθρωπότητά του». Αυτή η φράση θα επανέλθει και παρακάτω. Γιατί επιμένουν σε αυτό οι πατέρες? Γιατί θέλουν να διασώσουν το υπαρκτικό στοιχείο της ανθρώπινης φύσης. Η ανθρώπινη φύση δεν μειούται από την ένωσή της με τη Θεία Φύση. Επίσης θέλουν να διασώσουν την ακεραιότητα της θεότητας. Φοβόντουσαν μερικοί ότι αν η θεότητα ενωθεί με τον άνθρωπο, τον θνητό και τον φθαρτό, χάνει από τη θεότητά της. «Όχι», λένε οι πατέρες. «Ο Χριστός παραμένει τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Πραγματικά Θεός και πραγματικά άνθρωπος. Ο ίδιος με λογική ψυχή και σώμα». Και όταν λέει ο όρος
τη λέξη άνθρωπος εννοεί ψυχή και σώμα. Ο Χριστός είναι άνθρωπος ως αληθής άνθρωπος, όχι ένα είδος πνευματικού ανθρώπου, όχι δηλαδή αποπνευματοποιημένος άνθρωπος, όχι ένα αερικό μέσα στον κόσμο και στην ιστορία, αλλά με σάρκα και ψυχή, ένα και το αυτό, χωρίς να διαιρούνται αυτά τα δύο ποτέ. Ομοούσιος μας λέει ο όρος με τον Πατέρα κατά τη θεότητά του και ο ίδιος ομοούσιος με εμάς κατά την ανθρωπότητά του. Και συγχωρήστε με εδώ που εκφράζομαι με έναν κάποιο συναισθηματισμό, υπογραμμίζοντας πως αυτό είναι κάτι το μοναδικό, να ξέρεις ότι ο Θεός ενώθηκε με έναν άνθρωπο, με τον άνθρωπο, ότι έγινε άνθρωπος και ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ίδιος με σένα, ότι είσαι εσύ κατά τη φύση σου μέσα στο Χριστό. Συνεχίζει το κείμενο. Σε όλα όμοιος με μας, μόνο χωρίς την αμαρτία. Δεν εννοεί εδώ την ηθική διάσταση της αμαρτίας, τη δυνατότητα δηλαδή διαπράξεως ή αρνήσεως της αμαρτίας. Όταν λέει χωρίς την αμαρτία, εννοεί χωρίς το λάθος. Το λάθος ποιο είναι, η αμαρτία ποια είναι? Είναι η αδυνατότητα ενώσεως με τον Θεό. Ως ενωμένος με τον Θεό έρει αυτή την αμαρτία. Δεν υπάρχει αυτό το λάθος, η αποτυχία, η σύγχυση. Και επίσης δεν υπάρχει ο θάνατος. Γιατί δεν υπάρχει ο θάνατος? Γιατί ζωή είναι η σχέση με τον Θεό. Θυμηθείτε αυτό που λέγαμε για τη δημιουργία. Η κτήση δεν έχει ζωή μέσα της. Προήλθε εκ του μηδενός και φέρεται προς το μηδέν. Για να ξεπεράσει η κτήση το μηδέν, πρέπει να έρθει σε σχέση με αυτό που είναι εκτός του μηδενός. Αυτό που το ονομάζουμε ζωή, αιώνια ζωή, ζωή με τον Θεό. Επίσης, για να επανέλθουμε στον όρο της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, διακηρύττουμε ότι προαιώνων γεννήθηκε από τον Πατέρα κατά τη θεότητα και ο ίδιος πρόσφατα, επεσχάτων των ημερών, όπως λέει το κείμενο, γεννήθηκε για χάρη μας και για να μας σώσει από την Παρθένο Μαρία τη Θεοτόκο κατά την ανθρωπότητα. Ένας και ο ίδιος Χριστός, Υιός, Κύριος, Μονογενής, ο οποίος φανερώνεται σε δύο φύσεις, τη Θεία και την Ανθρώπινη, που υπάρχουν ενωμένες χωρίς να συγχέονται, δηλαδή δεν ταυτίζονται οι δυο φύσεις, δεν συγχέονται, χωρίς να τρέπονται, άτρεπτα λέει το κείμενο. Δεν τρέπεται η Θεία προς την ανθρώπινη ή η ανθρώπινη προς τη Θεία φύση. Αδιαίρετα, δεν διαιρούνται, δεν μπορεί να τις διαιρέσει αυτές τις δύο φύσεις στο πρόσωπο του Χριστού, ποτέ. Και αχώριστα, ούτε μπορείς δηλαδή να τις χωρίσεις. Και μάλιστα, μας λέει το κείμενο, αυτή η ένωση γίνεται χωρίς να ακυρώνεται σε τίποτα η διαφορά των φύσεων εξαιτίας της ενώσεως, αλλά μάλλον διατηρείται η ιδιότητα κάθε φύσεως και συναντάται σε ένα πρόσωπο και μία υπόσταση και δεν χωρίζεται ή δεν διαιρείται σε δύο πρόσωπα, αλλά παραμένει ένας και ο ίδιος, Υιός Μονογενής, Θεός Λόγος, Κύριος Ιησούς Χριστός. Όχι μόνο από την ένωση αυτή δεν προκύπτει κάποια διαφορά των φύσεων, αλλά απεναντίας, εξαιτίας αυτής της ενώσεως, διατηρείται ακέραια η ιδιότητα της κάθε φύσεως. Και διατηρείται ακέραια η ιδιότητα κάθε φύσεως, γιατί υπάρχει το ένα πρόσωπο και η μία υπόσταση. Η μία υπόσταση, το ένα πρόσωπο, διαφυλάσσει την ακεραιότητα της κάθε φύσεως. Και ως προς μεν τη θεότητα δεν μπορούμε να μιλάμε περί ακεραιότητας ή μη ακεραιότητας, αλλά θα μπορούσαμε να το πούμε για την ανθρωπότητα.

Πολλοί άνθρωποι, φοβούμενοι ότι μια τέτοια ένωση των δύο φύσεων στο πρόσωπο του Χριστού, της ανθρώπινης και της Θείας, θα επηρέαζε τις δύο φύσεις, προσπάθησαν να αντιληφθούν την ένωση με όρους θρησκευτικούς και φιλοσοφικούς, και αναφέρομαι στις μεγάλες αιρέσεις του μονοφυσιτισμού, του μονοθελητισμού, του μονοενεργητισμού και της οικονομαχίας. Δεν μπορούσε, και εδώ συγχωρούστε μου μια ακόμα συναισθηματική παρένθεση, δεν μπορεί ο άνθρωπος, η φύση του ανθρώπου, να δεχθεί αυτή τη δωρεά της ενθεώσεως. Η δωρεά αυτή προσκτάται από τον άνθρωπο μόνο δια της ελευθερίας. Αλλά ο άνθρωπος, στην αδυναμία του να υπάρξει ελεύθερος, αναζητά άλλες λύσεις. Και βρίσκει ως απάντηση αυτή της αδυναμίας του τη δικανική αντιμετώπιση σωτηρίας. Θέλει με να λάβει το δώρο, τη σωτηρία του, αλλά θέλει επίσης κάτι να έχει θυσιάσει και αυτός. Να έχει θυσιάσει την ελευθερία, τη χαρά, πολλά άλλα. Και έτσι η σωτηρία του βασίζεται σε ένα είδος ανταποδόσεως. Και αυτό φαίνεται όταν αναπαύει ψυχολογικά. Και όμως, μέσα στη Θεία Λειτουργία κάθε φορά καταγγέλλεται ότι η δωρεά που μας χαρίζεται είναι αναανταπόδοτη. Δεν μπορούμε να ανταποδώσουμε τίποτα στο Θεό για αυτό που μας χαρίζει. Αν υπάρχει μια ανταπόδοση, αυτή είναι από το Θεό προς εμάς. Εμείς προσφέρουμε στο Θεό την κτήση μέσα από τα στοιχεία του ψωμιού και του κρασιού και αυτός μας ανταποδίδει τη χάρη. Εμείς προσφέρουμε τα δώρα και αυτός μας τα επιστρέφει ενθεωμένα. Δεν μας τα επιστρέφει πίσω απλώς ευλογημένα, όπως λέμε συνήθως με μια ευσεβή διάθεση, αλλά μας τα επιστρέφει ως τον ίδιο του τον Υιό. Γι' αυτό και η Θεία Λειτουργία είναι μια αναφορά στον Πατέρα. Η Θεία Λειτουργία αναφέρεται στον Πατέρα και όχι στον Χριστό. Ο Χριστός είναι παρόν επειδή μας τον φέρνει ο Πατέρας πίσω, αφού εμείς έχουμε προσφέρει σε Αυτόν όλη τη δημιουργία. Δηλαδή, κατ' ουσίαν στη Θεία Λειτουργία επαναλαμβάνουμε από την αρχή αυτό το αρχαίγωνο μυστήριο που κλήθηκε ο άνθρωπος να πραγματοποιήσει στην αρχή της δημιουργίας του. Και μπορούμε και το επιτυγχάνουμε αυτό επειδή βέβαια επεσχάτων των ημερών, όπως λέει ο όρος της πίστεως της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, ο λόγος σάρξ εγένετο. Αναφέραμε παραπάνω ότι ο Υιός δημιουργείται προπάντων των αιώνων. Τι σημαίνει αυτό? Γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε μια κατάσταση εκτός χρόνου. Γιατί ουσιαστικά περί αυτού πρόκειται. Είναι μια κατάσταση που δεν επηρεάζεται από την αντίληψη που έχουμε εμείς για το χρόνο. Είναι ένας όρος που μας βοηθά να απαντήσουμε σε συγκεκριμένες ερμηνείες, όπως κυρίως αυτή του Οριγένη, ο οποίος έδινε υπόσταση στους αιώνες και θεωρούσε τον κόσμο αιώνιο ως προϋπάρχοντα. Επίσης με τον όρο αυτό, προπάντων των αιώνων, αντιμετωπίστηκε η ερμηνεία που έδινε ο Άριος, ο οποίος ήθελε τον Θεό να είναι απόλυτα εκτός του κόσμου, αυτό που λέμε υπερβατικός Θεός. Η διαφορά του υπερβατικού αυτού Θεού από τον πλατωνικό Θεό ήταν μόνο ως προς το ότι ο Θεός του Αρίου διαθέτει δυνάμεις με τις οποίες ενεργεί μέσα στον κόσμο και μία από τις δυνάμεις αυτές είναι ο Υιός του. Αυτές οι δυνάμεις είναι κτιστές βέβαια, τις δημιουργεί ο Θεός, επομένως κατά τον Άριο υπήρχε κάποτε χρόνος που ο Υιός του δεν υπήρχε. Η έκφραση λοιπόν προπάντων των αιώνων σημαίνει ότι δεν υπάρχει χρόνος κατά τον οποίο δεν υπήρχε ο Υιός. Γιατί στην παράδοσή μας το μυστήριο της Αγίας Τριάδος έχει να κάνει με την ίδια τη σωτηρία και οι μάχες που δώσαν οι πατέρες εναντίον όλων αυτών των
αποκλήσεων που εμφανίστηκαν με τις αιρέσεις αναφέρονταν ακριβώς στη σωτηρία του ανθρώπου. Αν ο Θεός είναι τριαδικός, σημαίνει ότι είναι κοινωνία προσώπων. Αν υπάρχει σωτηρία, σημαίνει ότι υπάρχει οδός που μας οδηγεί στην κοινωνία των προσώπων. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε και μία εικόνα του Θεού. Θα μπορούσε να ρωτήσει κανείς γιατί χρειαζόταν να έρθει ο Θεός στον άνθρωπο, αφού ο άνθρωπος διατηρούσε το καθομοίωσιν, έτσι μας λέει η Αγία Γραφή. Γιατί παραδείγματος χάρη δεν αρκούσε κάποια βοήθεια από το Θεό για να ενεργοποιήσει και πάλι ο άνθρωπος αυτή την τάση του για ομοίωση και να ξαναπροχωρήσει να βρει το Θεό? Γιατί να χρειαστεί να γίνει ο Θεός άνθρωπος? Θα μπορούσε κανείς ένα τέτοιο ερώτημα που διαρκώς τίθεται, πιστεύω. Θα μπορούσε λοιπόν να ξαναδεί τι είναι αυτό που ονομάζουμε προπατορικό αμάρτημα. Το προπατορικό αμάρτημα δεν είναι αμάρτημα ηθικής διαστάσεως. Δεν είναι μια παρακοή. Αυτονομείται η φύση. Είναι μια ανταρσία της φύσεως. Ενώ ο άνθρωπος καλείται να λειτουργεί ως πρόσωπο δια της σχέσεώς του με πρόσωπα, η φύση του κάνει μία ανταρσία και ο άνθρωπος αρχίζει να λειτουργεί ως άτομο. Αυτή η ανταρσία επιφέρει μία σύγχυση που σφραγίζει τη φύση του ανθρώπου, και όποιος γεννιέται από τη συγκεκριμένη αυτή φύση γεννιέται με προοπτική θανάτου. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να πραγματοποιήσει αυτό για το οποίο δημιουργήθηκε. Γι' αυτό και γίνεται η ενανθρώπιση του λόγου, ακριβώς για να φέρει τον άνθρωπο από την αδυναμία αυτή σε μια κατάσταση επιτυχίας του αρχικού σκοπού. Μπορούσε εκ των προτέρων να προληφθεί μια τέτοια κατάσταση? Ναι, μπορούσε. Πριν όμως από την ανταρσία. Μετά την ανταρσία δεν μπορεί να διορθωθεί το λάθος που το ονομάζουμε προπατορικό αμάρτημα, γιατί δεν μπορεί η φύση να βγει εκτός εαυτής και να έρθει σε σχέση με το άκτιστο. Στην Παλαιά Διαθήκη, που την ονόμασα προτύπωση όσον αφορά το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, έχουμε περιπτώσεις δικαίων ανθρώπων οι οποίοι προγεύονται τη σωτηρία, βλέπουν προεικονίσεις αυτής της σωτηρίας. Έχουμε ακόμα και αναλήψεις ανθρώπων, όπως αυτή του Ενόχ ή του Ηλία. Μάλιστα, κατά την αρχαία εβραϊκή παράδοση και ο ίδιος ο Μωυσής ανελήφθη, εφόσον δεν βρέθηκε το σώμα του μετά το θάνατό του. Αλλά αυτές δεν είναι αναστάσεις, ενθεώσεις. Οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης περιμένουν να δικαιωθούν, να φανερωθεί η έσχατη δικαίωση. Εκείνο που θα ήθελα ουσιαστικά να τονίσω και σε αυτές τις εκπομπές είναι ότι τους τελευταίους δύο αιώνες ξεχάσαμε κατ' ουσίαν ποιο είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και ακολουθήσαμε έναν δρόμο μιμήσεως του Χριστού. Γι' αυτό και γλιστρήσαμε στην ηθική. Το ερώτημα όμως στους πατέρες δεν ήταν αν θα βελτιώσουμε το χαρακτήρα μας. Είναι άχρηστος ένας βελτιωμένος χαρακτήρας που υποτάσσεται όμως τελικά στον θάνατο και χάνει την αιώνια ζωή, τη σχέση του με το Θεό. Το ερώτημα των πατέρων ήταν πάντα υπαρκτικό ερώτημα περί της υπάρξεως του ανθρώπου. Πώς αυτή η ύπαρξη θα θεραπευθεί από την όσο της, την όσο της αυτονομίας της, την όσο της συγχύσεώς της, την όσο της αποξενώσεώς της από την ίδια τη ζωή που είναι ο Θεός? Αυτό οι πατέρες μας το διδάσκουν συνεχώς μέσω μιας πράξεως εμπειρικής που είναι η Θεία Ευχαριστία, και μας λένε ότι ο μόνος τρόπος για να θεραπεύσουμε τη φύση είναι να ζητήσουμε από τον Πατέρα να μας δεχθεί ως σάρκα του Υιού Του, γιατί ο Πατέρας, το ξέρουμε αυτό, δέχθηκε τον Υιό Του. Αυτό έγινε με την Ανάληψη. Η Ανάληψη είναι μεγάλο γεγονός μέσα στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Και βλέπετε πόσο επιμένει σε αυτό η Εκκλησία.
Γιατί αναλαμβάνεται ο Υιός με αυτόν τον τρόπο, ενδόξως? Ακριβώς για να φανερωθεί ότι ο Πατήρ δέχεται πλέον τον καθένα μας εν δυνάμει, επειδή δέχεται τον Υιό Του ως ενανθρωπίσαντα Χριστό.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Ταξίδια στους Αγίους Τόπους με το Γραφείο Προσκυνηματικού Τουρισμού Ηφίλιος. Ακολουθήστε μας για ένα μοναδικό προσκύνημα στα θεοβάδιστα μέρη. Εγγύηση η 20ετής εμπειρία μας. Διοργανώνουμε με συνέπεια τις εκδρομές της ενορίας σας και στα προσκυνήματα εντός Ελλάδος. Ηφίλιος. Γραφείο Προσκυνηματικού Τουρισμού. Ειδικές τιμές για ενορίες, συλλόγους και ιδρύματα της Εκκλησίας. 3 Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος. Τηλέφωνα 210-5236-263 και 268.
1: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechisi@apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
2: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-033-171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
6: Η ώρα είναι 11.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Υπόλυτος Κυρίλοβιτς, με όλο που παρασύρθηκε, τελείωσε ωστόσο παθητικά και πραγματικά. Η εντύπωση που έκανε ήταν εξαιρετική. Αυτός ο ίδιος, αφού τελείωσε την αγόρευσή του, βγήκε βιαστικά και, το ξαναλέω, έπεσε σχεδόν λιπόθυμος στο πλαϊνό δωμάτιο. Η αίθουσα δεν χειροκρότησε, μα οι σοβαροί άνθρωποι έμειναν ικανοποιημένοι. Μονάχα οι κυρίες δεν έμειναν και τόσο ικανοποιημένες, μια και σε αυτές άρεσε η καλλιέπεια της αγόρευσης, αφού μάλιστα για το αποτέλεσμα δεν φοβόνταν καθόλου και τα περιμένανε όλα από τον Φετιουκόβιτς. Επιτέλους θα μιλήσει και θα τους αρρώσει όλους. Τα μάτια όλων είναι στραμμένα στο Μύτια. Σε όλη την αγόρευση του εισαγγελέα είχε μείνει σιωπηλός, με σφιγμένα τα χέρια και τα δόντια και τα μάτια χαμηλωμένα. Πού και πού μονάχα σήκωνε το κεφάλι του και αφουγκράζονταν, ιδιαίτερα όταν μίλησαν για την Κρούσεκνα. Όταν ο εισαγγελέας ανέφερε τη γνώμη του Ρακίτιν για αυτήν, στο πρόσωπό του φάνηκε ένα περιφρονητικό και μοχθηρό χαμόγελο και πρόφερε έτσι που ακούστηκε αρκετά: «Μπερνάριδες!» Και όταν ο υπόλυτος Κυρίλοβιτς ανακοίνωσε για το πώς τον ανέκρινε και τον βασάνισε στο Μόκρογε, ο Μύτια ανασήκωσε το κεφάλι του και άκουγε με τρομερή περιέργεια. Σε ένα μέρος μάλιστα, σαν να θέλησε να ορμήσει απάνω και κάτι να φωνάξει, μα συγκρατήθηκε και ανασήκωσε μονάχα περιφρονητικά τους ώμους. Γι' αυτό το τέλος της αγόρευσης, ειδικά για τα κατορθώματα του εισαγγελέα στο Μόκρογε κατά την ανάκριση του εγκληματία, μιλούσαν ύστερα στην κοινωνία μας κοροϊδευτικά για τον υπόλυτο Κυρίλοβιτς. Δεν βάσταξε, βλέπεις, ο άνθρωπος να μην καυχηθεί για τις ικανότητές του. Η συνεδρίαση διακόπηκε, μα για πολύ λίγο, για ένα τέταρτο, το πολύ 20 λεπτά. Στο πλήθος ακούγονταν κουβέντες και εξεφωνητά. Μερικές τις θυμάμαι. «Σπουδαία αγόρευση», παρατήρησε ένας κύριος σοβαρά σε κάποια παρέα. «Το παραξήλωσε όμως με την ψυχολογία», ακούστηκε μια άλλη φωνή. «Μα όλα είναι αλήθεια, αναντήρητη αλήθεια. Σε κάτι τέτοια είναι μάστορας». Έβγαλε τη σούμα. «Και μας, μας έβγαλε τη σούμα», προσθέθηκε και τρίτη φωνή. «Στην αρχή της αγόρευσης, θυμάστε, είπε πως όλοι είμαστε ίδιοι σαν το Φίοντορ Παύλοβιτς. Και στο τέλος το ίδιο. Όμως αυτό είπε ψέματα. Μα υπήρχαν και ασάφειες. Παρασύρθηκε λιγάκι. Δεν έκανε καλά? Όχι. Δεν έκανε καθόλου καλά? Όχι. Όσο να πεις, ήταν καπάτσος. Πολύ καιρό περίμενε ο άνθρωπος την ευκαιρία. Και τώρα, τα πεχήμα. Τι θα πει ο συνήγορος άραγε? Σε άλλη ομάδα έλεγαν: «Τον δικηγόρο της Πετρούπολης δεν έκανε καλά να τον θίξει. Θυμάστε εκείνο το «θα κάνουν έκκληση στα ευγενικά σας αισθήματα»? Ναι, σίγουρα, έκανε γκάφα. Βιάστηκε πολύ. Νευρικός άνθρωπος, βλέπεις. Εμείς εδώ γελάμε, μα για σκέψου τον κατηγορούμενο». Ναι. Ο Μύτια τώρα τι να αισθάνεται? Μα τι θα πει τάχα ο συνήγορος? Σε τρίτη ομάδα έλεγαν: «Ποια είναι αυτή η κυρία, η χοντρή, που κάθεται στην άκρη? Είναι μία στρατηγίνα χωρισμένη, την ξέρω καλά.
Γι' αυτό έχει φασαμέν, σκιάχτρο. Ε, όχι, είναι πικάντικη. Κοντά της, δύο θέσεις παρακάτω, κάθεται μία ξανθούλα. Εκείνη είναι καλύτερη. Φίνα, δεν τον στριμώξανε τότε στο Μόκρογε, ε? Φίνα, δεν λέω, τα ξανάπε. Τα είχε διηγηθεί τόσες και τόσες φορές στα σπίτια. Και τώρα, δε βαστίχτηκε. Φιλότιμο βλέπεις. Παραγνωρισμένος άνθρωπος. Και προσβάλλεται εύκολα. Μα και ρητορία είχε πολύ. Φράσεις μακριές. Μα και φοβερίζει. Το προσέξατε. Όλο φοβερίζει. Την Τρόικα τη θυμάστε? Εκεί έχουν αμλέτους. Μα εμείς προς το παρόν μονάχα Καραμαζόφ. Αυτό το είπε πετυχημένα, το ομολογώ. Ερωτοτροπούσε με το λιμπεραλισμό. Φοβάται. Μα και τον δικηγόρο τον φοβάται. Ναι, τι θα πει τάχα ο κύριος Φετιουκόβιτς? Ό,τι και να πει, δεν θα γυρίσει τα κεφάλια των μουζίκων μας. Νομίζετε? Σε μια τέταρτη ομάδα έλεγαν. Όμως για την Τρόικα, α, καλά τα πε. Εκεί που μίλαγε για τους λαούς εννοώ. Και σωστά. Θυμάσαι εκεί που είπε πως οι λαοί δεν θα κάτσουν να περιμένουν? Ε, πώς αυτό? Μα στην Αγγλική Βουλή ένα μέλος σηκώθηκε την περασμένη εβδομάδα για το ζήτημα των μηδενιστών και επερώτησε την κυβέρνηση. Δεν είναι τάχα καιρός να ανακατευτούν στο βάρβαρο έθνος για να μας εκπολιτήσουν? Ο υπόλυτος γι' αυτόν έλεγε. Το ξέρω πως αυτόν εννοούσε. Το έλεγε αυτό και την περασμένη εβδομάδα. Θέλουνε πολλά καρβέλια ακόμα αυτοί. Τι καρβέλια? Γιατί? Θα κλείσουμε την Κροστάνθη και δεν θα τους δώσουμε καθόλου

για καλλιέπεια, για παθητικές νότες, για λόγια που αντιχούν αισθηματικά. Ήταν σαν άνθρωπος που μιλάει σε φιλικό κύκλο, σε ανθρώπους που τον επιδοκιμάζουν. Η φωνή του ήταν υπέροχη, δυνατή και συμπαθητική, και μάλιστα στη φωνή αυτή, σαν να ακούστηκε κιόλας κάτι ειλικρινές και ανοιχτόκαρδο. Μα όλοι μονομιάς καταλάβανε πως ο ρήτορας μπορεί να υψωθεί ως το γνήσιο πάθος και να συγκλονίσει τις καρδιές με πρωτόφαντη δύναμη. Ίσως να εκφράζονταν λιγότερο άψογα από τον υπόλυτο Κυρίλοβιτς, μα χωρίς μακρές φράσεις και με λιγότερη ακρίβεια. Ένα μονάχα δεν άρεσε στην αρχή, στις κυρίες. Όλο σαν να έσκυβε λίγο, ιδιαίτερα στην αρχή της αγόρευσής του. Όχι πως υποκλινότανε, μα σαν να ήθελε να ορμήσει προς το ακροατήριο. Και γι' αυτό σαν να έσκυβε ακριβώς με τη μισή του μακριά πλάτη. Λες και στη μέση αυτής της μακριάς και λεπτής πλάτης να υπήρχε κανένας μεντεσές, έτσι που μπορούσε να λυγίζει σχεδόν σε ορθή γωνία. Στην αρχή της αγόρευσής του μίλαγε κάπως σκόρπια, χωρίς σύστημα λες, πιάνοντας τα γεγονότα από εδώ και από εκεί. Μα στο τέλος παρουσιάστηκε κάτι το ολοκληρωμένο. Την αγόρευσή του θα μπορούσε κανείς να τη χωρίσει σε δύο μέρη. Το πρώτο ήταν η κριτική, η ανασκευή της κατηγορίας, μερικές φορές δεικτική και σαρκαστική. Μα στο δεύτερο μέρος της αγόρευσής του, σαν να άλλαξε και τον τόνο και τον τρόπο ακόμα της ομιλίας του και υψώθηκε μονομιάς ως το πάθος, ενώ η αίθουσα σαν να το περίμενε αυτό, ανατρίχιασε όλη από ενθουσιασμό. Μπήκε αμέσως στο θέμα και άρχισε από το ότι αν και η έδρα του βρίσκεται στην Πετρούπολη, δεν είναι ωστόσο η πρώτη φορά που επισκέπτεται τις άλλες πόλεις της Ρωσίας για να υπερασπίσει κατηγορούμενους, με τον όρο όμως να είναι σχεδόν βέβαιος για την αθωότητά τους ή να την προαισθάνεται. «Το ίδιο μου συνέβη και σε αυτήν εδώ την περίπτωση», εξήγησε. «Ακόμα και από τις πρώτες ανταποκρίσεις των εφημερίδων είδα κάτι που με εξέπληξε τρομερά και ήταν σε όφελος του κατηγορούμενου. Με δυο λόγια με έκανε να ενδιαφερθώ κάποιο νομικό γεγονός που αν και επαναλαμβάνεται συχνά στη δικαστική πρακτική, πότε ωστόσο κατά τη γνώμη μου δεν έλαβε χώρο, πλήρες και με τέτοιες χαρακτηριστικές ιδιομορφίες όπως την παρούσα υπόθεση. Το γεγονός αυτό θα έπρεπε να το διατυπώσω στο τέλος μονάχα της αγόρευσής μου, στον επίλογο, μα ωστόσο θα εκφράσω τη σκέψη μου από την αρχή. Αρχή, γιατί έχω την αδυναμία να μπαίνω αμέσως στο θέμα, χωρίς να προετοιμάζω εφέ και χωρίς να επιλέγω τις εντυπώσεις. Ίσως αυτό να μην είναι τόσο φρόνιμο, αλλά είναι ειλικρινές. Η σκέψη μου, η διαπίστωσή της, είναι η ακόλουθη. Η αλληλουχία των γεγονότων είναι συντριπτική για τον κατηγορούμενο και ταυτόχρονα δεν υπάρχει ούτε ένα γεγονός που να αντέχει σε κριτική, αν το εξετάσει κανείς μεμονωμένα.

παρακολουθώντας ύστερα τις φήμες και τις εφημερίδες, όλο και περισσότερο εδραιώνονταν αυτή μου η πεποίθηση. Και ξάφνου πήρα από τους συγγενείς του κατηγορούμενου την πρόσκληση να τον υπερασπίσω. Έσπευσα αμέσως να έρθω. Και εδώ πια βεβαιώθηκα τελειωτικά. Για να συντρίψω αυτή την τρομερή αλληλουχία των γεγονότων και να αποδείξω το αβάσιμο για την φαντασιοπληξία κάθε επιβαρυντικού γεγονότος. Να γιατί ανέλαβα την υπεράσπιση αυτής της υπόθεσης. Έτσι άρχισε ο συνήγορος και ξαφνικά αναφώνησε. «Κύριοι ένορκοι, είμαι καινουριοφερμένος στην πολιτεία σας και γι' αυτό οι εντυπώσεις μου είναι ολότελα απροκάλυπτες. Ο κατηγορούμενος, άνθρωπος δίαιου χαρακτήρα και ασυγκράτητος, δεν με έχει προσβάλει προσωπικά προηγούμενα, όπως εκατοντάδες ίσως σε αυτή την πολιτεία, πράγμα που έκανε πολλούς να έχουν κάποια προκατάληψη εναντίον του. Φυσικά και εγώ το παραδέχομαι πως το ηθικό αίσθημα της εδώ κοινωνίας έχει δικαίως αγανακτήσει. Ο κατηγορούμενος είναι βίαιος και παράφορος. Ωστόσο, στην εδώ κοινωνία τον δέχονταν παντού, ακόμα και στην οικογένεια του εξαιρετικά πρικισμένου κατηγορού γίνονταν δεκτός. Όλοι το ξέραμε πως ο εισαγγελέας δέχονταν στο σπίτι του τον Μύτια, παρά τη θέλησή του, μόνο και μόνο γιατί τον έβρισκε για κάποιον λόγο ενδιαφέροντα η γυναίκα του. Μια κυρία στον ανώτατο βαθμό, αξιοσέβαστη και ενάρετη, μα φαντασιόπληκτη και ιδιότροπη, που αγαπούσε σε μερικές περιπτώσεις, ειδικά στις μικρολεπτομέρειες, να αντιτίθεται στον άντρα της. Ο Μύτια, για να λέμε την αλήθεια, επισκέπτονταν το σπίτι τους αρκετά σπάνια. Εν τούτης θα τολμήσω να υποθέσω, εξακολούθησε ο συνήγορος, πως και ο αντίπαλός μου, παρόλο το ανεπηρέαστο πνεύμα του και τον δίκαιο χαρακτήρα του, θα μπορούσε να σχηματίσει ενάντια στον δυστυχισμένο πελάτη μου κάποια λαθεμένη προκατάληψη. Ω, αυτό είναι τόσο φυσικό. Ο δύστυχος το αξίζει και το παραξίζει να του φέρονται και με προκατάληψη ακόμα. Το προσβεβλημένο ηθικό και ακόμα περισσότερο αισθητικό συναίσθημα είναι καμιά φορά αδυσόπιτο. Βέβαια, στην εύγλωτη αγόρευση του κατηγόρου ακούσαμε μια αυστηρή ανάλυση του χαρακτήρα και των πράξεων του κατηγορούμενου, αυστηρή κριτική αντιμετώπιση της υπόθεσης, και το σπουδαιότερο, μας έχουν προβληθεί τόσο βαθιές ψυχολογικές απόψεις για την ουσία της υπόθεσης, που η διείσδυση σε τέτοια βάθη ψυχολογίας δεν θα ήταν δυνατή με την ύπαρξη έστω και της παραμικρής εσκεμμένης και μοχθηρής προκατάληψης προς το πρόσωπο του κατηγορουμένου. Μα υπάρχουν και πράγματα πολύ χειρότερα ακόμα, πιο καταστροφικά σε παρόμοιες περιπτώσεις από την πιο κακή και προκατηλημένη συμπεριφορά. Συγκεκριμένα, όταν λόγου χάρη μας κυριεύσει κάποια, ας την πούμε, καλλιτεχνική παιδεία, μια ανάγκη καλλιτεχνικής δημιουργίας, ας το πούμε δημιουργίας μυθιστορήματος. Ιδιαίτερα όταν υπάρχουν τόσα ψυχολογικά χαρίσματα που μας έδωσε ο Θεός. Από την Πετρούπολη ακόμα, όταν ετοιμαζόμουν να έρθω εδώ, είχα προειδοποιηθεί, μα και ο ίδιος άλλωστε το ήξερα, πως θα συναντήσω εδώ για αντίπαλο
ένα βαθύ και λεπτότατο ψυχολόγο που από καιρό πια έχει κερδίσει κάποια ιδιαίτερη φήμη για αυτήν του την ικανότητα στο νεαρό ακόμα δικαστικό μας κόσμο. Μα η ψυχολογία, κύριοι, αν και είναι κάτι βαθύ, ωστόσο μοιάζει με δίκοπο μαχαίρι. Ω, θα μου συγχωρέσετε βέβαια την κοινότυπη αυτή παρομοίωση. Η υπερβολική καλλιέπεια δεν είναι το φόρτε μου. Μα να ωστόσο ένα παράδειγμα. Παίρνω στην τύχη ένα από την αγόρευση της κατηγορίας. Ο κατηγορούμενος τη νύχτα στον κήπο καβαλικεύει το φράχτη και τραυματίζει με το μπακυρένιο γουδοχέρι τον υπηρέτη που τον άρπαξε τότε από το πόδι. Ύστερα αμέσως πηδάει στον κήπο και 5 ολόκληρα λεπτά χάνει τον καιρό του με τον τραυματία, προσπαθώντας να εξακριβώσει τον σκότωσε ή όχι. Και να που ο κατήγορος με κανέναν τρόπο δεν θέλει να πιστέψει στα αλήθεια της κατάθεσης του κατηγορούμενου, πως ξαναπήδησε στον κήπο από συμπόνια για τον Γρηγόρη. Όχι, μας λέει. Είναι τάχα δυνατόν να υπάρχει μια τέτοια συναισθηματικότητα σε μια τέτοια στιγμή? Αυτό λέει. Δεν είναι φυσικό? Μα πήδησε. Πήδησε μόνο και μόνο για να βεβαιωθεί. Ζει ή σκοτώθηκε ο μοναδικός μάρτυρας του κακουργήματός του, και συνεπώς με αυτό ίσα ίσα απέδειξε ότι αυτός έκανε τούτο το κακούργημα. Μια και δεν μπορούσε να πηδήσει στον κήπο για κανέναν άλλο λόγο. Ροπή ή συναίσθημα? Αυτή είναι η ψυχολογία. Μα ας πάρουμε την ίδια αυτή ψυχολογία και ας την εφαρμόσουμε σε αυτή την περίπτωση. Όμως από την άλλη πλευρά, και θα βγει όχι λιγότερο αληθοφανής. Ο δολοφόνος πηδάει κάτω από προφύλαξη για να βεβαιωθεί αν ζει ή όχι ο μάρτυρας. Και παρόλα αυτά, μόλις άφησε στο γραφείο του πατέρα του, που σκότωσε, όπως λέγεται, σύμφωνα με τη μαρτυρία του ίδιου του κατήγορου, ένα κολοσιαίο πιστήριο εναντίον του, το σκισμένο φάκελο, που έγραφε ότι περιείχε 3.000. Αν έπαιρνε μαζί του το φάκελο, τότε κανένας δεν θα ήξερε σε ολόκληρο τον κόσμο πως υπήρχε φάκελος και μέσα σε αυτόν τα λεφτά, και πως κατά συνέπεια είχε διαπραχθεί ληστεία από το κατηγορούμενο. Αυτά είναι λόγια του ίδιου του κατήγορου. Λοιπόν, για το ένα βλέπετε δεν τον έφτασε η προνοητικότητα. Τα έχασε ο άνθρωπος. Τρόμαξε και τόσκασε, αφήνοντας στο πάτωμα ένα τόσο σοβαρό πιστήριο. Και μόλις ύστερα από 2 λεπτά χτύπησε και σκότωσε κι άλλον άνθρωπο. Και να αμέσως στη διάθεσή μας. Στη διάθεσή μας εννοώ η πιο άκαρδη και υπολογιστική προνοητικότητα. Μα ας είναι. Ας έγινε έτσι. Σ' αυτό ακριβώς έγκυται και η λεπτομέρεια της ψυχολογίας. Πως στις ίδιες συνθήκες εγώ είμαι αιμοβόρος και ανοιχτομάτης παράλληλα σαν αετός, και την άλλη στιγμή είμαι τυφλός και δειλός σαν τυφλοπόντικας. Μα αν είμαι τόσο αιμοβόρος και άσπλαχνα υπολογιστικός, που αφού σκότωσα πήδησα κάτω μονάχα για να δω αν ζει ένας μάρτυρας του εγκλήματός μου ή όχι, τότε για ποιο λόγο θα έλεγε κανείς να χασομερίσω με αυτό το καινούριο μου θύμα ολόκληρα 5 λεπτά, με τον κίνδυνο να αποκτήσω κι άλλους μάρτυρες?
Για ποιο λόγο? Να βρέχω το μαντίλι, σκουπίζοντας το αίμα από το κεφάλι του πεσμένου, με σκοπό να γίνει αυτό το ίδιο μαντίλι αργότερα απόδειξη εναντίον μου? Όχι. Αν είμαστε πια τόσο υπολογιστικοί και άσπλαχνοι, δεν θα ήταν καλύτερα να δώσουμε στον πεσμένο υπηρέτη με το ίδιο εκείνο μπακυρένιο γουδοχέρι ακόμα κι άλλη μια στο κεφάλι για να τον αποτελειώσουμε, και εξοντώνοντας το μάρτυρα να απαλλαγούμε από κάθε σκοτούρα? Και τέλος, πηδάω κάτω για να δω αν ζει ή όχι ο μοναδικός μάρτυρας, και εκεί στο δρομάκο αφήνω άλλον μάρτυρα, αυτό το ίδιο το γουδοχέρι ακριβώς που το άρπαξα από τις δύο γυναίκες που κάθε στιγμή θα μπορούσαν να το αναγνωρίσουν για δικό τους και να μαρτυρήσουν πως το άρπαξα από αυτές. Και όχι πως το ξέχασα στον δρομάκο, πως μου έπεσε στην βιασύνη μου και στη σαστιμάρα μου. Όχι. Εμείς το πετάξαμε το όπλο μας, γιατί βρέθηκε κάπου 15 βήματα μακριά από το μέρος όπου έπεσε ο Γρηγόρης. Ερωτάτε, γιατί το κάναμε λοιπόν αυτό? Μα γι' αυτό ίσα ίσα το κάναμε. Γιατί πικραθήκαμε που σκοτώσαμε έναν άνθρωπο, έναν γεροϋπηρέτη, και γι' αυτό στην απελπισία μας με κατάρα πετάξαμε το γουδοχέρι σαν όργανο φόνου. Αλλιώς δεν μπορούσε να γίνει. Γιατί να το ρίχναμε αλλιώς με τόση δύναμη? Για πείτε μου. Αφού όμως μπορούσαμε να νιώσουμε πόνο και λύπη που σκοτώσαμε έναν άνθρωπο, αυτό βέβαια έγινε γιατί δεν σκοτώσαμε τον πατέρα. Αν σκοτώναμε τον πατέρα, δεν θα γυρίζαμε κοντά στον άλλον χτυπημένο από λύπη τότε. Θα είχαμε άλλο συνέστημα. Τότε δεν θα είχαμε καιρό για συμπόνια, μα θα φροντίζαμε μονάχα για τη σωτηρία μας. Σωστά. Απέναντίας, το ξαναλέω, θα τους πάγαμε το κρανίο τελειωτικά και δεν θα χασομεράγαμε μαζί του 5 ολόκληρα λεπτά. Βρέθηκε θέση για συμπόνια και αγάπη. Βρέθηκε θέση για αγαθό συνέστημα. Ακριβώς γιατί ως τα τότε η συνείδησή μας ήταν καθαρή. Να λοιπόν, άλλο είδος ψυχολογίας. Επίτηδες, κύριοι ένορκοι, επίτηδες προσέτρεξα τώρα στην ψυχολογία για να δείξω παραστατικά πως με αυτήν μπορεί να συμπεράνει κανείς ό,τι θέλει. Η ουσία είναι σε ποιανού χέρια βρίσκεται. Η ψυχολογία παρασέρνει σε μυθιστορήματα και τους πιο σοβαρούς ανθρώπους, και αυτό χωρίς καθόλου να το θέλουν. Μιλάω για την υπερβολική ψυχολογία, κύριοι ένορκοι. Μιλάω για την κατάχρηση της μεθόδου αυτής. Εδώ πάλι ακούστηκαν μερικά γελάκια, και όλα ενάντια στον εισαγγελέα. Δεν θα παραθέσω όλη την αγόρευση του συνηγόρου με λεπτομέρειες. Θα πάρω μονάχα μερικά κύρια σημεία της.

Ένα σημείο που όλους τους εξέπληξε στην αγόρευση του συνηγόρου ήταν συγκεκριμένα η πλήρης άρνηση της ύπαρξης αυτών των μοιραίων 3.000 και κατά συνέπεια της δυνατότητας της ληστείας. «Κύριοι ένορκοι», άρχισε το επιχείρημά του ο συνήγορος στην παρούσα υπόθεση, «υπάρχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που προκαλεί κατάπληξη σε κάθε απροκάλυπτο άνθρωπο. Και αυτό είναι το εξής. Η κατηγορία επιληστεία και ταυτόχρονα η παντελής αδυναμία της συγκεκριμένης υπόδειξης του αντικειμένου της ληστείας αυτής. Ληστεύτηκαν, μας λένε, χρήματα και ακριβώς 3.000. Μα το αν υπήρχαν πραγματικά αυτά τα χρήματα, αυτό κανένας δεν το ξέρει. Κρίνετε και μόνοι σας. Πρώτα-πρώτα, πώς μάθαμε ότι υπήρχαν οι 3.000? Ποιος τα είδε? Τα είδε και είπε πως είχαν μπει σε φάκελο με επιγραφή μονάχα ο υπηρέτης Μερνιακόφ. Αυτός ο ίδιος ανακοίνωσε αυτή την πληροφορία στον κατηγορούμενο και στον αδερφό του Ιβάν Φιοντόροβιτς, πριν ακόμα από την καταστροφή. Είχε λάβει γνώση επίσης και η κυρία Σβετλόβα. Όμως και τα τρία αυτά πρόσωπα δεν είδαν με τα μάτια τους αυτά τα λεφτά. Τα είδε και πάλι μονάχα ο Σμερνιακόφ. Μα εδώ έρχεται μόνη της η ερώτηση. Και αν ακόμα είναι αλήθεια πως υπήρχαν και τα είδε ο Σμερνιακόφ, πότε τα είδε? Πότε τα είδε εννοώ για τελευταία φορά? Και αν ο κύριος έβγαλε τα λεφτά κάτω από το στρώμα και τα είχε ξαναβάλει στην κασετίνα χωρίς να του το πει? Προσέξτε, σύμφωνα με τα λόγια του Σμερνιακόφ, τα χρήματα βρίσκονταν κάτω από το στρώμα, στο κρεβάτι. Ο κατηγορούμενος θα έπρεπε να τα τραβήξει κάτω από το στρώμα. Κι όμως, το κρεβάτι βρέθηκε εντελώς ανέπαφο, όπως αναφέρεται ρητός στα πρακτικά. Πώς μπορούσε ο κατηγορούμενος να μην τσαλακώσει τίποτα απολύτως στο κρεβάτι και με τα ματωμένα του χέρια να μην λερώσει τα πεντακάθαρα λινά σεντόνια που είχαν στρωθεί επίτηδες για αυτή τη φορά? Μα θα μας πούν και ο φάκελος που βρέθηκε στο πάτωμα. Γι' αυτόν ίσα ίσα το φάκελο αξίζει να μιλήσει κανείς. Πριν από λίγο είχα απορρίσει μάλιστα και αρκετά. Ο αξιότιμος κατήγορος, αρχίζοντας να μιλάει για αυτόν τον φάκελο, ξάφνου ο ίδιος, ακούτε κύριοι, ο ίδιος δήλωσε γι' αυτόν στην αγόρευσή του, στο σημείο ακριβώς όπου υποδείχνει την ανοησία της υπόθεσης πως σκότωσε ο Σμερνιακόφ. Αν δεν ήταν αυτός ο φάκελος, αν δεν έμενε στο πάτωμα σαν ένδειξη, αν τον έπαιρνε ο ληστής μαζί του, τότε κανένα σε όλο τον κόσμο δεν θα μάθαινε πως υπήρχε ο φάκελος και μέσα σε αυτόν τα λεφτά, και πως κατά συνέπεια τα λεφτά τα έκλεψε ο κατηγορούμενος. Και έτσι μονάχα αυτό το σκισμένο κομμάτι χαρτί με την επιγραφή, ακόμα και κατά την ομολογία του ίδιου του κατήγορου, χρησίμευσε για την ενοχοποίηση του κατηγορούμενου για ληστεία. Αλλιώς κανένας δεν θα μάθαινε πως έγινε ληστεία και ίσως πως υπήρχαν και λεφτά. Ώστε λοιπόν μόνο και μόνο επειδή αυτό το κομμάτι χαρτί κοίτονταν στο πάτωμα, είναι απόδειξη πως μέσα σε αυτόν υπήρχαν λεφτά και πως τα λεφτά αυτά
εκλάπησαν. «Μα», απαντάνε, «τα είδε μέσα στο φάκελο ο Σμερνιακόφ». «Μα πότε, πότε τα είδε για τελευταία φορά?» «Να, τι θα ήθελα να μάθω. Μίλησα με τον Σμερνιακόφ και μου είπε πως τα είδε 2 μέρες πριν από την καταστροφή. Μα γιατί λοιπόν δεν μπορώ να υποθέσω λόγου χάρη και μια τέτοια έστω περίπτωση, πως δηλαδή ο γέρος Φίοντορ Παύλοβιτς, αφού κλειδώθηκε μέσα σε ανυπόμονη ιστερική αναμονή της αγαπημένης του, σκέφτηκε ξαφνικά έτσι, επειδή δεν είχε τι να κάνει, να βγάλει το φάκελο και να τον ξανασφραγίσει. Ίσως στο φάκελο θα σκέφτηκε να μην πιστέψει, μα σαν της δείξω 30 κολαριστά κατοστάρικα, αυτό θα της κάνει μεγαλύτερη εντύπωση, θα τρέξουν τα σάλια της. Και να που σκίζει το φάκελο, βγάζει τα λεφτά και το φάκελο τον πετάει στο πάτωμα, σαν νοικοκύρης που είναι, χωρίς να φοβάται καμία ένδειξη. Ακούστε, κύριε Ένορκη, υπάρχει τίποτα πιο πιθανό από μια τέτοια υπόθεση και από ένα τέτοιο γεγονός? Γιατί είναι αδυνατόν? Μα κι αν ακόμα δεν έγιναν έτσι ακριβώς τα πράγματα και συνέβηκε μονάχα κάτι παρόμοιο, τότε η κατηγορία για ληστεία καταραίει από μόνη της. Δεν υπήρχαν λεφτά, δεν υπήρχε κατά συνέπεια και ληστεία. Σωστά? Αν ο φάκελος κοίτονταν στο πάτωμα σαν ένδειξη πως υπήρχαν μέσα σε αυτόν λεφτά, τότε γιατί εγώ δεν μπορώ να βεβαιώσω το αντίθετο και ίσα ίσα το πως ο φάκελος κοίτονταν στο πάτωμα επειδή ακριβώς τα λεφτά τα είχε πάρει κιόλας προηγουμένως από μέσα ο ίδιος ο ιδιοκτήτης τους? Ναι, μα τι γίνανε σε αυτή την περίπτωση τα λεφτά, αν τα πήρε από το φάκελο ο ίδιος ο Φίοντορ Παύλοβιτς και στο σπίτι του κατά την έρευνα δεν τα βρήκανε? Πρώτα-πρώτα, στην κασετίνα του βρέθηκε ένα ποσό, και δεύτερον, μπορεί να είχε βγάλει το πρωί ακόμα, ίσως και την προηγούμενη μέρα, να τα είχε διαθέσει με άλλον τρόπο, να τα είχε δώσει, να τα είχε στείλει κάπου, να είχε αλλάξει επιτέλους την απόφασή του, το σχέδιο δράσης του, στις ίδιες τις βάσεις, και να μην το βρήκε καθόλου αναγκαίο να κάνει αναφορά στον Σμερνιακόφ. Μα αν υπάρχει έστω και η δυνατότητα μιας τέτοιας υπόθεσης, τότε πώς μπορεί κανείς να κατηγορεί τόσο πεισματικά και σταθερά τον κατηγορούμενο, πως έκανε τον φόνο για να ληστέψει και πως πραγματικά έγινε ληστεία? Με αυτόν τον τρόπο μπαίνουμε στην περιοχή των μυθιστορημάτων. Αφού βεβαιώνουμε πως το τάδε πράγμα έχει κλαπεί, πρέπει να υποδείξουμε αυτό το πράγμα, ή τουλάχιστον να αποδείξουμε αναμφισβήτητα πως αυτό το πράγμα υπήρχε. Μα αυτό ούτε καν το είδε κανείς.

Πριν από λίγο καιρό στην Πετρούπολη, ένας νέος, σχεδόν παιδί, 18 χρονών, ένας μικροπολιτής, μπήκε μέρα μεσημέρι σε ένα αργυροπωλείο με ένα τσεκούρι και με ασυνήθιστο τυπικό θράσος σκότωσε τον ιδιοκτήτη του καταστήματος και έκλεψε 1500 ρούβλια. Ύστερα από 5 ώρες συνελήφθη και βρήκανε πάνω του όλα αυτά τα λεφτά εκτός από 15 ρούβλια που είχε προφτάσει να τα ξοδέψει. Επιπλέον ο υπάλληλος που επέστρεψε στο κατάστημα ύστερα από το φόνο ανακοίνωσε στην αστυνομία όχι μονάχα για το κλεμμένο ποσό μα και από τι χαρτονομίσματα και κέρματα αποτελείτο, δηλαδή πόσα των 100, πόσα των 10, πόσα των 5 και πόσα χρυσά νομίσματα και τι ακριβώς είδους. Και να, που στο φωνιά που πιάσανε βρεθήκανε τα ίδια αυτά χαρτονομίσματα και χρυσά. Επιπλέον ακολούθησε πλήρης και ειλικρινής ομολογία του φωνιά για το ότι σκότωσε και πήρε αυτά τα ίδια λεφτά. Αυτό μάλιστα, κύριοι ένορκοι, το ονομάζω απόδειξη. Εδώ πια ξέρω, βλέπω, πιάνω, έχω τα χρήματα και δεν μπορώ να πω πως δεν υπάρχουν ή πως ποτέ δεν υπήρξαν. Έτσι είναι τάχα στην παρούσα περίπτωση. Αναρωτιέμαι. Έτσι είναι στην παρούσα περίπτωση. Και όμως, εδώ κρίνεται η ζωή και η τύχη ενός ανθρώπου. Μα καλά, θα πούνε. Μα εκείνη την ίδια νύχτα γλένταγε. Σκόρπαγε τα λεφτά του. Τα λεφτά που βρήκανε πάνω του. Τα 1500 ρούβλια. Τα υπόλοιπα που είναι. Μα ακριβώς επειδή βρεθήκανε 1500 ρούβλια όλα κι όλα και το άλλο μισό του ποσού με κανέναν τρόπο δεν μπορέσανε να το βρούνε, από αυτό ίσα ίσα αποδείχνεται πως αυτά τα λεφτά δεν έχουν καμία σχέση με κανέναν φάκελο. Από τον υπολογισμό του χρόνου και αυστηρότατο μάλιστα, είναι παραδειγματικό και αποδεδειγμένο από την προανάκριση κιόλας πως ο κατηγορούμενος όταν έφυγε τρέχοντας από τις υπηρέτριες για να πάει στον Περχότην δεν πέρασε από το σπίτι του μα και ούτε μπήκε πουθενά αλλού και ύστερα όλη την ώρα ήταν μπροστά σε κόσμο και συνεπώς δεν θα μπορούσε να ξεχωρίσει από τις 3.000 τα μισά και να τα κρύψει κάπου στην πολιτεία. Αυτή ακριβώς η σκέψη έκανε τον κατήγορο να υποθέσει πως τα λεφτά είναι κάπου κρυμμένα σε κάποια χαραμάδα στο Μόκρογε. Μα μήπως είναι λοιπόν στα υπόγεια του πύργου του Οδόλφου. Όμα κύριοι, δεν είναι τάχα φανταστική, δεν είναι ρομαντική αυτή η υπόθεση? Και προσέξτε, αν κατέρεε μονάχα αυτή η υπόθεση, πως δηλαδή είναι κρυμμένα στο Μόκρογε, ανατινάζεται στον αέρα και όλη η κατηγορία για ληστεία. Γιατί, τι γίνανε, που κρυφτήκανε τότε αυτά τα 1500 ρούβλια που λείπουν? Με ποιον μαγικό τρόπο θα μπορούσαν να εξαφανιστούν αν είναι αποδεδειγμένο πως ο κατηγορούμενος δεν μπήκε πουθενά? Και με κάτι τέτοια μυθιστορήματα είμαστε έτοιμοι να καταστρέψουμε μια ανθρώπινη ζωή. Θα μας πούνε, ωστόσο, δεν μπόρεσε να εξηγήσει
από πού τα πήρε αυτά τα 1500 ρούβλια που βρέθηκαν επάνω του, ενώ όλοι ξέρανε πως ως τα τότε δεν είχε καθόλου λεφτά. Και ποιος το ήξερε λοιπόν? Μα ο κατηγορούμενος έδωσε καθαρή και σταθερή κατάθεση για το από πού πήρε τα λεφτά. Και αν θέλετε, κύριοι ένορκοι, αν θέλετε, ποτέ τίποτα δεν μπορούσε και δεν μπορεί να είναι πιο πιθανό από αυτήν την κατάθεση. Και εκτός από αυτό, πιο σύμφωνο με το χαρακτήρα και την ψυχή του κατηγορούμενου. Στην κατηγορία άρεσε το δικό της μυθιστόρημα. Ένας άνθρωπος με αδύναμη θέληση που αποφάσισε να πάρει τις 3.000 που του τις πρότεινε τόσο ταπεινωτικά για αυτόν η αραβωνιαστικιά του. Δεν μπορούσε, λέει, δεν μπορούσε να ξεχωρίσει τα μισά και να τα ράψει σε φυλαχτό απέναντίας, και αν ακόμα τάραβε θα το ξύλωνε κάθε 2 μέρες και θα έπαιρνε από ένα κατοστάρικο, και με αυτόν τον τρόπο θα τα σπαταλούσε όλα μέσα σε 1 μήνα. Θυμηθείτε πως όλα αυτά υπόθηκαν με τόνο, χωρίς να επιδέχονται καμία αντίρρηση. Αλλά αν τα πράγματα έγιναν εντελώς διαφορετικά και εσείς φτιάξατε ένα μυθιστόρημα και έναν άλλο ήρωα, αυτό είναι ίσα ίσα. Φτιάξατε άλλον ήρωα.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη του Γεωργίου Πατρώνου. Μία μελέτη που στην εποχή της απογοήτευσης, της θλίψης και της κατήφιας που μαστίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο, έρχεται να μας υπενθυμίσει το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου ως ελπίδα και χαρά για το παρόν και τα έσχατα του επιγείου βίου. Η ανάσταση και η ανάληψη του Κυρίου σημαίνει επικράτηση της ζωηφόρου χαράς και της ελπίδας για το ανθρώπινο γένος, ότι στα έσχατα μας προσμένει ο Κύριος και ο Σωτήρας μας. Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
0: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η ώρα είναι

0: εκκλησίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλη μια δύο-ωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ηλιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. (210) 72 98 222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε μπορείτε να το εκφράσετε με γραπτό τρόπο στο mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δύο-ωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Δεν υπάρχουν άνθρωποι πιο μακάριοι, αδελφοί μου, από εκείνους που κληρονομούν τη βασιλεία των ουρανών. Και δεν υπάρχουν άνθρωποι πιο δυστυχισμένοι από εκείνους που τη χάνουν. Αν αυτός που εξορίζεται από την επίγεια πατρίδα του βρίσκει συμπάθεια από όλους, και αυτός που χάνει τη φθαρτή κληρονομιά του θεωρείται αξιολύπητος από όλους, πόσο πικρά πρέπει να κλαίει κανείς για αυτόν που διώχνεται από την ουράνια και αιώνια πατρίδα μας, για αυτόν που χάνει τα άφθαρτα αγαθά του παραδείσου, για αυτόν που πηγαίνει στην πύρινη γέννα. Πραγματικά δεν υπάρχει πιο αξιοθρήνητος άνθρωπος. Όχι μόνο γιατί θα κολλάζεται παντοτινά, μα και γιατί θα κολλάζεται εκούσια. Αυτοπροαίρετα τραβάει ο αμαρτωλός το δρόμο της αμαρτίας. Συνειδητά χωρίζεται ο άπιστος από το Θεό. Αβίαστα ακολουθεί ο φαύλος το διάβολο. Γι' αυτό, αλίμονο, καταλήγει όπου και εκείνος. Είναι λοιπόν ή δεν είναι αξιοστρήνων? Ναι, και ο Κύριός μας, Ιησούς Χριστός, θρήνησε την Ιερουσαλήμ που ήταν βυθισμένη στην ασέβεια. Σήμερα δυστυχώς η ασέβεια κυριαρχεί παντού και είναι μεγαλύτερη από όσο τότε στην Ιερουσαλήμ. Όλοι είμαστε κυριολεκτικά για κλάματα, γιατί ξεπέσαμε από τη μακαριότητα, την εφροσύνη, τη δόξα, τη λαμπρότητα, τα αγαθά, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, που μάτι δεν είδε και αυτή δεν άκουσε και νους ανθρώπου δεν έβαλε ποτέ, τα αγαθά που ετοίμασε ο Θεός για όσους τον αγαπούν. Παρατήρησε την αποστολική διατύπωση. Δεν λέει απλά ότι τα ουράνια αγαθά υπερβαίνουν τα γήινα, μα ότι ανθρώπινος νους δεν μπόρεσε ποτέ να τα συλλάβει. Και είναι εύλογο. Πώς να χωρέσουν στο μικρό ανθρώπινο μυαλό τα μυστήρια του άπειρου Θεού?

Μας δημιούργησε από το μηδέν. Μας έβαλε στον παράδεισο. Μας αξίωσε να επικοινωνούμε μαζί του και μας υποσχέθηκε βίο μακάριο, μολονότι δεν του δώσαμε τίποτα. Τι δε θα χαρίσει λοιπόν σε εκείνους που ευσυνείδητα αγωνίζονται και σε κάθε θυσία υποβάλλονται για χάρη του. Παρέδωσε στο θάνατο τον μονογενή Υιό του για τη σωτηρία μας, μολονότι ήμασταν εχθροί του. Τι δε θα κάνει λοιπόν όταν γίνουμε φίλοι του. Παράδοξα όμως, ενώ εκείνος με κάθε τρόπο αποζητάει τη φιλία μας, εμείς δεν φροντίζουμε με ζήλο να την αποκτήσουμε. Ενώ εκείνος μας καλεί να κληρονομήσουμε τα αγαθά του, εμείς αμελούμε και αδιαφορούμε. Ας ανταποκριθούμε, αδελφοί μου, στην κλίση του και στη φιλία του. Ας απολαύσουμε τους καρπούς της αγάπης του. Με ποιο τρόπο? Ο ίδιος λέει: είστε φίλοι μου.

και να πενθούμε για το κατάντημά μας. Στερήσαμε οι ίδιοι τον εαυτό μας από την ελπίδα της σωτηρίας. Ο Θεός μας κάλεσε στον ουρανό, μα εμείς προτιμήσαμε τον Άδη. Αποδειχθήκαμε ανάξιοι της τιμής που μας έκανε. Ύστερα από τις τόσες ευεργεσίες του, φανήκαμε αχάριστοι, αλλά και ασύνετοι. Αφήσαμε το διάβολο να μας γυμνώσει από όλες τις θεϊκές δωρεές. Κι έτσι, εμείς που αξιωθήκαμε να είμαστε παιδιά και αδέλφια και κληρονόμοι του Θεού, δεν ξεχωρίζουμε καθόλου από τους εχθρούς του, που χλεβάζουν τη μεγαλοσύνη του και καταπατούν τον νόμο του. Αλίμονο ψυχή μου, αναφωνώ μαζί με τον προφήτη. Χάθηκε η ευσέβεια από τη γη. Ούτε ένας δεν υπάρχει που να κάνει το καλό.

Εμείς αρνηθήκαμε τον πλάστη και ευεργέτη μας. Εμείς γίναμε πιο άλογοι και από τα άλογα κτίσματα, καταπατώντας τους φυσικούς και θεόδοτους νόμους. Καιρός είναι λοιπόν να μετανοήσουμε. Καιρός είναι να συνέλθουμε. Όσοι από μας είναι ακόμα υγιείς, ας βοηθήσουν τους ασθενείς. Όσοι είναι όρθιοι, ας απλώσουν φιλάδελφα το χέρι στους πεσμένους. Όσοι βαδίζουν σταθερά στο δρόμο της σωτηρίας, ας προσελκύσουν και εκείνους που τριγυρνούν στις γκρεμοτοπιές της απώλειας. Ας μην νοιαζόμαστε μόνο για το συμφέρον μας, αλλά και για την ωφέλεια των αδελφών μας. Όλοι φροντίζουμε να αυξήσουμε τα κέρδη μας, κανένας να βοηθήσει εκείνους που έχουν ανάγκη. Όλοι απλώνουμε τα χέρια για να πάρουμε, κανένας για να δώσει. Όλοι σκεφτόμαστε πώς θα παρατείνουμε την επίγεια ζωή μας. Κανένας πώς θα σώσει την ψυχή του. Όλοι φοβόμαστε την επίγεια δυστυχία. Κανένας δεν τρέμει την αιώνια κόλαση. Άφατη είναι η οδύνη της ψυχής μου για την πόρωσή μας. Ποιος μπορεί να κάνει το κεφάλι του πηγάδι με νερό και τα μάτια μου πηγές δακρύων για να κλαίω το λαό μου τούτο μέρα και νύχτα. Ίσως μερικοί από εσάς να λένε με δυσφορία, όλο για δάκρυα και θρήνους μας μιλάει. Όλα μαύρα και άραχνα τα βλέπει αυτός εδώ. Δεν θα το ήθελα. Πιστέψτε με, δεν θα το ήθελα. Μόνο χαρά και φροσύνη θα ποθούσα να νιώθω. Μόνο επένους και γκόμια να αναφέρω. Μα δεν είναι καιρός για τέτοια. Τι κι αν δεν κλαίω, αφού τα έργα μας είναι για κλάματα. Τι κι αν δεν θρηνώ, αφού τα έργα μας είναι αξιοθρήνητα. Σας ενοχλεί η θρηνολογία μου? Αλλά γιατί δεν σας ενοχλούν οι αμαρτίες σας? Είναι αποκρουστικός ο οδυρμός μου? Αλλά μήπως δεν είναι, και περισσότερο μάλιστα,

Επίθετος βίος σας. Μην πέσετε στην κόλαση, αγαπητοί αδελφοί μου, και δεν πενθώ. Μην πεθάνετε ψυχικά και δεν κλαίω. Βλέποντάς σας όμως να χάνεστε, πώς να μην λυπάμαι. Πατέρας σας είμαι, πατέρας πνευματικός και φιλόστοργος. Ακούστε τι λέει ο Παύλος. Παιδιά μου, που σας γέννησα πνευματικά, για την αναγέννησή σας πάλι περνώ τους πόνους της πνευματικής γένας. Ποια επίτοκη γυναίκα αφήνει τόσο πικρή φωνή σαν αυτή του Αποστόλου?

Υποφέρω γιατί η ζωή σας είναι γεμάτη ψεύδικες συκοφαντίες, διαμάχες και μίση, αδικίες και κλοπές, μοιχείες και ασέλγειες, κακουργίες και φόνους. Υποφέρω γιατί και όσοι από εσάς δεν διαπράττουν τέτοια αμαρτήματα πέφτουν καθημερινά στην κατάκριση και στην καταλαλιά. Νομίζουν πως είναι χριστιανοί, αλλά δεν φροντίζουν να είναι ευάρεστοι στο Χριστό. Δεν προσέχουν τον εαυτό τους. Δεν αφοσιώνονται στη θεραπεία της ψυχής τους. Με τους άλλους ασχολούνται. Τους άλλους κρίνουν. Τους άλλους καταδικάζουν σαν αμήλικτοι δικαστές. Ο τάδε είναι ανάξιος για το αξίωμα της ιεροσύνης, αποφαίνονται. Ο δίνα είναι άσεμνος. Εκείνος είναι υποκριτής. Εκείνος είναι αλήτης. Ο άλλος είναι συμφεροντολόγος. Αντί όμως να λυπόμαστε και να μετανοούμε για τις δικές μας αμαρτίες, κρίνουμε τους συνανθρώπους μας. Ακόμα κι αν δεν αμαρτάναμε, ακόμα κι αν είχαμε όλα τα χαρίσματα του κόσμου, ακόμα κι αν ήμασταν ανώτεροι από όλους τους ανθρώπους, δεν θα έπρεπε να κρίνουμε κανέναν. Αλήθεια, ρωτάει τον καθένα μας ο Απόστολος Παύλος, αλήθεια, ποιος έκανε εσένα ανώτερο από τους άλλους? Ποιο χάρισμα έχεις που να μην το έλαβες από το Θεό? Αφού λοιπόν το έλαβες, γιατί καυχέσαι σαν να μην το είχες λάβει ως δώρο? Πολύ περισσότερο τώρα που καθημερινά αμαρτάνουμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δεν έχουμε το δικαίωμα να ξεστομίζουμε κακό λόγο για οποιοδήποτε αδελφό μας. Γι' αυτό ξαναλέει ο σοφός Παύλος, είσαι αδικαιολόγητος, ανθρωπέ μου, εσύ που κρίνεις τον άλλο. Κρίνοντας τον άλλο, καταδικάζεις τον ίδιο σου τον εαυτό, γιατί και εσύ ο κριτής τα ίδια κάνεις. Και ξέρουμε πως ο Θεός καταδικάζει δίκαια όσους έχουν παρόμοια αγωγή. Νομίζεις λοιπόν, άνθρωπέ μου, πως εσύ θα ξεφύγεις τη θεϊκή καταδίκη αφού κάνεις ό,τι κάνουν αυτοί που κατακρίνεις? Έχεις τόσα ελαττώματα, γιατί ασχολείσαι με τα ελαττώματα του αδελφού σου? Πως μπορείς και βλέπεις το σκουπιδάκι στο μάτι του αδελφού σου και δεν νιώθεις ολόκληρο δοκάρι στο δικό σου μάτι? Πως θα πεις στον αδελφό σου, αφήσέ με να σου βγάλω το σκουπιδάκι από το μάτι σου, όταν έχεις ολόκληρο δοκάρι στο δικό σου μάτι? Υποκριτή. Βγάλε πρώτα από το μάτι σου το δοκάρι και τότε θα δεις καθαρά και θα μπορέσεις να βγάλεις το σκουπιδάκι από το μάτι του αδελφού σου.

Πριν πεις ο τάδε είναι πανούργος ή μοχθηρός ή απατεώνας, εξέτασε τον εαυτό σου. Αναλογήσου τα πάθη σου. Στοχάσου τις αμαρτίες σου. Και τότε θα μετανοήσεις για ό,τι σκόπευες να πεις. Αν επιχειρούσε κανείς να αποτιμήσει τα καθημερινά μας λόγια με κριτήριο την ποσότητά τους, δύσκολα θα έβρισκε μέσα σε μάταιες φλιαρίες 10.000 ταλάντων κάποια πνευματική φράση 100 διναρίων. Για να χρησιμοποιήσω τα ποσά της ευαγγελικής παραβολής του κακού δούλου. Θυμάστε τι είχε κάνει ο δούλος εκείνος. Είχε παρακαλέσει τον κύριό του, στον οποίο όφιλε 10.000 τάλαντα, ποσό τεράστιο, να του δώσει παράταση χρόνου για την εξόφληση του χρέους του. Εκείνος τον σπλαχνίστηκε και του χάρισε ολότελα το χρέος. Λίγο αργότερα όμως, ο δούλος φέρθηκε απάνθρωπα σε ένα σύνδουλό του που του χρωστούσε μόνο 100 δινάρια, ποσό ασήμαντο. Από το λαιμό τον έπιασε και του φώναζε: «Ξόφλησέ μου το χρέος». Ο σύνδουλός του έπεσε στα πόδια του και τον νικέτευε: «Δείξε μου μακροθυμία και θα σου το ξεπληρώσω». Μα ο σκληρόκαρδος δούλος δεν τον λυπήθηκε. Τον έβαλε στη φυλακή ώσπου να του δώσει πίσω τα 100 δινάρια. Όταν το έμαθε ο κύριός του, τον κάλεσε και του είπε: «Κακέ δούλε, επειδή με παρακάλεσες, σου χάρισα όλο εκείνο το χρέος. Δεν έπρεπε κι εσύ να σπλαχνιστείς το σύνδουλό σου όπως εγώ εσένα?» Και οργισμένος τον τιμώρησε αυστηρά. Έτσι θα τιμωρήσει και εμάς ο ουράνιος πατέρας μας, αν θελήσει να μας κρίνει ακριβοδίκαια. Ας είμαστε λοιπόν σπλαχνικοί απέναντι στους συνανθρώπους μας. Ας μην κατακρίνουμε εκείνους που αμαρτάνουν. Ας συγχωρούμε εκείνους που μας φταίνε. Με 100 δινάρια ισοδυναμούν οι αδικίες που διαπράττουν άλλοι σε βάρος μας, με 10.000 τάλαντα τα αμαρτήματα που διαπράττουμε εμείς στο Θεό. Από το βιβλίο «Θέματα ζωής Β», από τις ομιλίες του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Ιερά Μονή Παρακλήτου.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Οι ερωτευμένοι συνηθίζουν να μην κρύβουν τον ερωτά τους, αλλά να τον φανερώνουν στο περιβάλλον τους και να λένε ότι αγαπιούνται. Διότι η φύση της αγάπης είναι κάτι θερμό και η ψυχή δεν ανέχεται να την κρατάει μυστική. Γι' αυτό και ο Παύλος που αγαπούσε τους Κορινθίους έλεγε «Το στόμα μας είναι ανοιχτό για σας, Κορίνθιοι». Δηλαδή να στεγάσω και να κατέχω σιωπώντας την αγάπη δεν μπορώ, αλλά εσάς διαπαντός και παντού και στο μυαλό μου και στη γλώσσα μου σας περιφέρω. Έτσι και ο μακάριος Δαβίδ που αγαπούσε το Θεό και φλεγόταν από την αγάπη δεν ανέχεται να σωπαίνει, αλλά άλλοτε μεν λέει με τον τρόπο που ποθεί πολύ το ελάφι τα νερά των πηγών, έτσι ποθεί πολύ η ψυχή μου εσένα Θεέ μου. Άλλοτε δε Θεέ μου προσέ ορθρίζω, σε διψάει η ψυχή μου όπως η γη άβατη και άνυδρη και έρημη. Επειδή λοιπόν δεν έχει τη δυνατότητα να παραστήσει τον έρωτα με λόγο, τριγυρίζει ζητώντας υπόδειγμα, ώστε έστω και έτσι να μας φανερώσει το φίλτρο και να μας κάνει κοινωνούς του έρωτα. Ας πιστούμε λοιπόν σε αυτόν και ας μάθουμε έτσι να αγαπάμε. Και ας μη μου λέει κάποιος «Και πώς μπορώ να αγαπώ το Θεό τον οποίο δεν βλέπω?» Κι όμως πολλούς που δεν τους βλέπουμε τους αγαπάμε, όπως τους απόδημους φίλους μας ή τα παιδιά και τους γονείς ή τους συγγενείς και οικείους, και δεν προκύπτει κανένα εμπόδιο από το ότι δεν τους βλέπουμε, αλλά αυτό κατεξοχήν φουντώνει το φίλτρο, αυξάνει τον πόθο. Δεν βλέπεις το Θεό, αλλά βλέπεις τα δημιουργήματα, βλέπεις τα έργα Του, βλέπεις ουρανό, γη και θάλασσα. Εκείνος μάλιστα που αγαπάει, έστω κι αν δει κάποιο έργο του αγαπημένου προσώπου, έστω παπούτσι, έστω ρούχο, έστω οτιδήποτε άλλο, ζεσταίνεται. Δεν βλέπεις το Θεό, αλλά βλέπεις τους δούλους Του, τους φίλους, τους αγίους άντρες εννοώ, που έχουν παρησία. Ασχολήσου τώρα με εκείνους και θα λάβεις παρηγοριά όχι τυχαία.

Δύο πράγματα ζητά από μας ο Χριστός. Πρώτα να παραδεχόμαστε τα σφάλματά μας και στη συνέχεια να συγχωρούμε τους άλλους. Το δεύτερο προϋποθέτει το πρώτο για να γίνεται σωστότερα. Κι ας μη συγχωρούμε μόνο στα λόγια, αλλά από καρδιάς. Μη σφάζουμε τον εαυτό μας με το να κρατούμε μέσα μας κακία. Γιατί ποιος νομίζεις πως μπορεί να σε λυπήσει τόσο θανάσιμα, όσο καταφέρνεις εσύ ο ίδιος με το να έχεις μέσα σου μνήμη της οργής και έτσι να φέρνεις κατά πάνω σου την καταδίκη του Θεού στη μέλουσα κρίση. Μη δικαιολογήσε ότι σε έβρισε κάποιος ή σε συκοφάντησε ή σου έκαμε πολλά κακά. Όσα περισσότερα κακά αναφέρεις ότι σου προξένησε, τόσο περισσότερο ευεργέτης τελικά σου γίνεται. Γιατί σου έδωσε αφορμή να ξεπλύνεις τα δικά σου αμαρτήματα με την υπομονή και την ανεξικακία.

Τη λύπη την έβαλε μέσα μας ο Θεός. Όχι όμως για να τη μεταχειριζόμαστε άσκοπα ή και βλαπτικά, σε ακατάλληλο χρόνο και σε αντίθετες συνθήκες στη φύση μας, κλονίζοντας έτσι την υγεία της ψυχής και του σώματος, αλλά για να αποκομίζουμε από αυτήν όσο γίνεται μεγαλύτερο πνευματικό κέρδος. Γι' αυτό δεν πρέπει να λυπόμαστε όταν παθαίνουμε κάτι κακό, μα όταν κάνουμε κάτι κακό. Εμείς ωστόσο έχουμε αντιστρέψει τα πράγματα. Έτσι και αμέτρητα κακά να διαπράξουμε, ούτε λυπόμαστε, ούτε ντρεπόμαστε. Αν όμως πάθουμε το παραμικρό κακό από κάποιον, τότε τα χάνουμε, βαριοθυμούμε, γινόμαστε συντρίμια και δεν συλλογιζόμαστε πως οι θλίψεις και οι πειρασμοί φανερώνουν τη φροντίδα του Θεού για μας περισσότερο από τα ευχάριστα περιστατικά. Αλλά γιατί αναφέρω τις θλίψεις αυτής της ζωής? Μήπως και η απειλή του αιωνίου κολασμού δεν αποτελεί τη φιλανθρωπία του Θεού καλύτερα από την υπόσχεσή του για την ουράνια βασιλεία? Γιατί αν δεν υπήρχε η απειλή του αιωνίου κολασμού, λίγοι θα ήταν εκείνοι που θα κέρδιζαν τη σωτηρία. Δεν είναι, βλέπεις, αρκετή για μας τους ράθυμους η υπόσχεση των ουράνιων αγαθών? Ο φόβος της κολάσεως πιο πολύ μας παρακινεί στην αρετή. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν η λύπη και η αθυμία. Όχι για να μας κυριεύουν όταν πεθαίνει ένα αγαπημένο μας πρόσωπο, ή όταν χάνουμε χρήματα, ή όταν δοκιμάζουμε κάποια αποτυχία, αλλά για να μας βοηθούν στον πνευματικό μας αγώνα. Ας λυπόμαστε όχι για τη θλίψη ή τη βλάβη που μας προξενεί κάποιος, αλλά για τις αμαρτίες μας με τις οποίες λυπούμε το Θεό. Γιατί οι αμαρτίες διώχνουν μακριά μας το Θεό, ενώ οι θλίψεις που δοκιμάζουμε από άλλους ανθρώπους τον κάνουν να μένει κοντά μας ως προστάτης. Άλλωστε, πρέπει να το πάρεις απόφαση, ανθρωπέ μου, ότι στη ζωή αυτή θα έχεις βάσανα, δοκιμασίες, προβλήματα και πειρασμούς. Πρέπει να τα αντιμετωπίσεις με γενναιότητα όλα αυτά, χρησιμοποιώντας ως όπλα την πίστη, την ελπίδα, την υπομονή. Ας εύχεσαι βέβαια να μην πέσεις ποτέ σε πειρασμό. Όταν όμως παραχωρεί κάποιον ο Θεός, μην ταράζεσαι. Κάνε ό,τι μπορείς για να φανείς αληθινός στρατιώτης του Χριστού.

Θυμηθείτε τι έγινε κατά τη μεταγωγή του Αποστόλου Παύλου στη Ρώμη. Ενώ το πλοίο με το οποίο ταξίδευαν αυτός και οι συνοδοί του στρατιώτες έπλε κοντά στις ακτές της Κρήτης, ξέσπασε σφοδρή θαλασσοταραχή. Η κακοκαιρία συνεχίστηκε για μέρες τόσο άγρια που κάθε ελπίδα σωτηρίας των ταξιδιωτών χάθηκε. Και τότε ο Παύλος, αφού κάλεσε κοντά του το πλήρωμα και τους επιβάτες, τους είπε: «Σας συνιστώ να μην χάσετε το θάρρος σας, γιατί εκτός από το πλοίο που θα βουλιάξει, κανένας σας δεν θα χάσει τη ζωή του. Την περασμένη νύχτα μου φανερώθηκε άγγελος του Θεού, στον οποίο ανήκω και, τον οποίο λατρεύω, και μου είπε: «Μη φοβάσαι, Παύλε. Πρέπει σύμφωνα με το σχέδιο της Θείας Πρόνοιας να παρουσιαστείς στον Αυτοκράτορα. Για χάρη σου λοιπόν, ο Θεός θα σώσει όλους όσοι είναι μαζί σου στο πλοίο». Τον Παύλο, τον εκλεκτό του Χριστού και διδάσκαλο της Οικουμένης, που τόσο σκληρά ταλαιπωρήθηκε αλλά και τόσο θαυμαστά ευεργετήθηκε, ας έχουμε πάντα στο νου μας. Γιατί είναι πολύ ωφέλιμη η ενθύμηση των ευεργεσιών του Θεού στους ανθρώπους. Όπως όταν θυμηθούμε τα καλά που μας έκανε κάποιος φίλος μας, η αγάπη μας τότε σε αυτόν γίνεται θερμότερη. Έτσι και όταν σκεφτούμε από πόσους κινδύνους μας γλίτωσε ο Θεός, η ευλάβειά μας στο Πανάγιο πρόσωπό Του γίνεται βαθύτερη. Ο αγώνας μας για την ευαρέστησή Του εντονότερος. Η προθυμία μας για την απόκτηση της αρετής μεγαλύτερη. Πόσες και πόσες δοκιμασίες λοιπόν δεν πέρασε ο Παύλος. Τις αναφέρει ο ίδιος συνοπτικά, γράφοντας στους Κορινθίους: «Φυλακίστηκα πολλές φορές, χτυπήθηκα με αφάνταστη αγριότητα, κινδύνεψα να θανατωθώ. 5 φορές μαστιγώθηκα από τους Ιουδαίους με 39 μαστιγώματα. 3 φορές ραβδίστηκα, 1 φορά πετροβολήθηκα, 3 φορές ναυάγησα και ένα μερόνυχτο έμεινα ναυαγό στο πέλαγος. Έκανα πολλές σκοπιαστικές οδηπορίες. Διάβηκα επικίνδυνα ποτάμια. Κινδύνεψα από ληστές. Κινδύνεψα από τους ομογενείς μου Ιουδαίους. Κινδύνεψα από τους ιδωλολάτρες. Κινδύνεψα από ανθρώπους που υποκρίνονταν τους αδελφούς. Κοπίασα και εμόχθησα πολύ. Πολλές φορές ξαγρύπνησα, πείνασα, δίψασα. Πολλές φορές μου έλειψε ολότελα το φαγητό. Ξεπάγιαζα και δεν είχα ρούχα να φορέσω. Εκτός από τα άλλα, είχα και την καθημερινή πίεση των εχθρών μου». Ακούτε τι τράβηξε ο μακάριος Απόστολος για το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Έφτανε ένα μόνο κακό από όλα αυτά για να καταθλίψει, να συνταράξει, να συντρίψει την ψυχή του. Κι όμως, κανένα δικό του ατύχημα, καμιά δική του περιπέτεια δεν τον στενοχώρησε, δεν τον αποκάρδιζε, δεν τον λυπούσε. Τι τον λυπούσε μόνο, το γράφει ο ίδιος. Ποιος από τους χριστιανούς είναι άρρωστος σωματικά ή ψυχικά και δεν υποφέρω κι εγώ μαζί του? Ποιος πέφτει στην αμαρτία και δεν καίγομαι κι εγώ στο καμίνι του πόνου? Για τα δικά του παθήματα όχι μόνο δεν νοιαζόταν, αλλά και καφιόταν. «Αν πρέπει να καυχηθώ, θα καυχηθώ για τα παθήματά μου», έλεγε. Για τους αδελφούς του χριστιανούς όμως και νοιαζόταν και λυπόταν. Όταν μάθαινε πως δεν ήταν καλά ή λύγιζαν σε πειρασμό, τότε, όπως έλεγε, καιγόταν κι αυτό στο καμίνι του πόνου. Και επειδή ποτέ δεν έλειπαν από την εκκλησία εκείνοι που είχαν το ένα ή το άλλο πρόβλημα, ποτέ δεν έσβηνε και από την ψυχή του Παύλου η φλόγα της οδύνης που τον έκαιγε.

Όλα τα παραχωρεί ο Θεός για να μην υπερηφανεύεται ο άνθρωπος. Μήπως πάλι πονάει και υποφέρει ψυχικά, επειδή πολλοί είναι εκείνοι που τον επιβουλεύονται, τον καταδιώκουν, τον χτυπούν. Ας μην νομίσει πως τα παθήματά του οφείλονται σε αδυναμία του Θεού, γιατί αυτά ακριβώς είναι που αποδεικνύουν τη δύναμή του. Το να καταδιώκεται κανείς και να καταβάλει τους διώκτες του, το να βασανίζεται και να αποδεικνύεται πιο ισχυρός από τους βασανιστές του, το να φυλακίζεται και να μεταστρέφει τους δεσμοφύλακές του, το να χλεβάζεται και να συγχωρεί όπως ο Χριστός τους χλεβαστές του. Γνωρίζω βέβαια πόσο φοβερή και δυσβάσταχτη είναι η χλέβη, η κοροϊδία, η συκοφαντία, η κάθε λογής κακολογία. Όταν μάλιστα μας κατηγορεί και μας βρίζει άνθρωπος που τον έχουμε ευεργετήσει, τότε η προσβολή γίνεται ανυπόφορη. Τότε, αν μας λείπουν η ταπείνωση και η μακροθυμία, μπορεί να πνίγουμε από τη λύπη και την οδύνη. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ας μην νοιαζόμαστε για το αν μας κατηγορούν κάποιοι, αλλά για το αν μας κατηγορούν δικαιολογημένα. Αν λοιπόν δικαιολογημένα μας κατηγορούν, πρέπει να κλαίμε και να μετανοούμε. Αν πάλι μας κατηγορούν άδικα, πρέπει εκείνους να κλαίμε και τους εαυτούς μας να μακαρίζουμε, φέρνοντας στο νου μας τα λόγια του Κυρίου. Μακάρι είστε όταν σας κλεβάσουν και σας καταδιώξουν και σας κακολογήσουν με κάθε ψεύτικη κατηγορία. Όχι λύπη και αθυμία, αλλά χαρά και αγαλίαση ας αισθανόμαστε τότε, γιατί η ανταμοιβή μας στους ουρανούς θα είναι μεγάλη.

Εκείνος που προσέρχεται στο Θεό πρέπει να πιστέψει πρώτα ότι υπάρχει Θεός. Ολόκληρη κτήση αυτόν διακηρύσει. Τον διακηρύσουν η ίδια η κατασκευή του ανθρώπου, οι τιμές που δόθηκαν σε αυτόν από το Θεό, οι τιμωρίες, οι ευεργεσίες, τα σχέδια του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, τα όσα προϋπόθηκαν από τους προφήτες, καθώς και τα διάφορα θαύματα. Γιατί πες μου, πώς θα μπορούσε να ήταν λογικό τα τόσα πολλά στοιχεία και η τόσο αρμονική διάταξη του σύμπαντος να διευθύνονται χωρίς κάποιος που να κυβερνάει και να εξουσιάζει τα πάντα? Και ένα πλοίο δεν θα μπορούσε ποτέ χωρίς κυβερνήτη να διασχίσει τα κύματα της θάλασσας, ούτε ένα στρατιώτης να κατορθώσει κάτι το γενναίο χωρίς να προείσταται ο στρατηγός, ούτε ένα σπίτι θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς να είναι παρόν ο οικοδόμος και ο κτίστης. Ο δε άπειρος αυτός κόσμος και η αρμονική διάταξη των στοιχείων αυτών θα μπορούσε να κινείται απλά και τυχαία, χωρίς να υπάρχει κάποιος που θα μπορεί να συγκρατεί και να υποβαστάζει όλα τα ορατά σύμφωνα με τη δική του σοφία?

προφήτης Δαβίδ δεν είπε απλώς ότι οι ουρανοί μιλούν για τη δόξα του Θεού, αλλά τη διηγούνται. Διδάσκουν δηλαδή κι άλλους και έχουν μαθητές όλο το ανθρώπινο γένος. Προβάλλουν στη μέση του σύμπαντος πολύ μεγάλο σχολείο και αντί για βιβλία και γράμματα δίνουν και στους αγράμματους και στους σοφούς την ευκαιρία να πλησιάσουν και να γνωρίσουν την ομορφιά της φύσεώς τους και τη διδασκαλία που σαν σε βιβλίο είναι έμφυτη σε αυτούς και τη δύναμη του Θεού. Όταν βλέπει κανείς την ομορφιά του ουρανού, δοξάζει τον πλάστη. Είναι μεγάλη η δύναμη της ελπίδας προς το Θεό. Είναι φρούριο απόρθητο, τείχος ακαταμάχητο, συμμαχία ακατανίκητη, λιμάνι γαλήνιο, πύργος ανίκητος, όπλο αίτητο, δύναμη ακατάβλητη που βρίσκει διέξοδο ακόμα και εκεί που δεν υπάρχει πέρασμα. Η αγάπη είναι η κορονίδα και η ανακεφαλαίωση των αρετών. Αυτή είναι το θεμέλιο όλων των εντολών του Θεού. Γιατί μαζί με την αγάπη προς το Θεό συνεισέρχεται και συμβαδίζει και η αγάπη προς τον πλησίον. Διότι εκείνος που αγαπάει το Θεό δεν θα διαφορήσει για τις ανάγκες του αδελφού του.

τότε μόνο πρέπει να μιλάμε, όταν τα λόγια μας είναι χρησιμότερα από τη σιωπή. Ιερός Λόγος Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της αποψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ηλιανού. Διοδέκα 72 98 222 για τα προφορικά σας μηνύματα από το πρωί, από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, και για τα γραπτά σας μηνύματα, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη.

Το σπουδαίο είναι να μπούμε στην Εκκλησία, να ενωθούμε με τους συνανθρώπους μας, με τις χαρές και τις λύπες όλων, να τους νιώθουμε δικούς μας, να προσευχόμαστε για όλους, να πονάμε για τη σωτηρία τους, να ξεχνάμε τους εαυτούς μας, να κάνουμε το παν για αυτούς, όπως ο Χριστός για μας. Μέσα στην Εκκλησία γινόμαστε ένα με κάθε δυστυχισμένο και πονεμένο και αμαρτωλό. Κανείς δεν πρέπει να θέλει να σωθεί μόνος του, χωρίς να σωθούν και οι άλλοι. Είναι λάθος να προσεύχεται κανείς για τον εαυτό του, για να σωθεί ο ίδιος. Τους άλλους πρέπει να αγαπάμε και να προσευχόμαστε να μην χαθεί κανείς. Να μπουν όλοι στην Εκκλησία. Αυτό έχει αξία. Και με αυτή την επιθυμία πρέπει να φύγει κανείς και από τον κόσμο, για να πάει στο μοναστήρι στην έρημο. Μέσα στην Εκκλησία, που έχει τα μυστήρια που σώζουν, δεν υπάρχει απελπισία. Μπορεί να είμαστε πολύ αμαρτωλοί. Εξομολογούμαστε όμως, μας διαβάζει ο Παπάς, και έτσι συγχωρούμαστε και προχωρούμε προς την Αθανασία, χωρίς καθόλου άγχος, χωρίς καθόλου φόβο. Όποιος ζει το Χριστό γίνεται ένα μαζί του, με την Εκκλησία του. Ζει μια τρέλα. Η ζωή αυτή είναι διαφορετική από τη ζωή των ανθρώπων. Είναι χαρά, είναι φως, είναι αγαλίαση, είναι ανάταση. Αυτή είναι η ζωή της Εκκλησίας, η ζωή του Ευαγγελίου, η Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Έρχεται μέσα μας ο Χριστός και εμείς είμαστε μέσα Του. Και συμβαίνει όπως με ένα κομμάτι σίδηρο που τοποθετημένο μες στη φωτιά γίνεται φωτιά και φως. Έξω από τη φωτιά πάλι γίνεται σίδηρο σκοτεινός και σκοτάδι. Όσοι κατηγορούν την Εκκλησία για τα λάθη των εκπροσώπων της με σκοπό δήθεν να βοηθήσουν για τη διόρθωση κάνουν μεγάλο λάθος. Αυτοί δεν αγαπούν την Εκκλησία, ούτε βέβαια το Χριστό. Τότε αγαπάμε την Εκκλησία όταν με την προσευχή μας αγκαλιάζουμε κάθε μέλος της και κάνουμε ό,τι κάνει ο Χριστός. Θυσιαζόμαστε, αγρυπνούμε, κάνουμε το παν, όπως εκείνος ο οποίος τις λιδωρίες δεν τις ανταπέδιδε και όταν έπασχε δεν απειλούσε.

Για πολλούς όμως η θρησκεία είναι ένας αγώνας, μια αγωνία και ένα άγχος. Γι' αυτό πολλούς από τους θρήσκους τους θεωρούν δυστυχισμένους, γιατί βλέπουν σε τι χάλια βρίσκονται. Και πράγματι, γιατί αν δεν καταλάβει κανείς το βάθος της θρησκείας και δεν τη ζητήσει, δεν τη ζήσει, η θρησκεία καταντάει αρρώστια και μάλιστα φοβερή. Τόσο φοβερή που ο άνθρωπος χάνει τον έλεγχο των πράξεών του. Γίνεται άβουλος και ανίσχυρος. Έχει αγωνία και άγχος και φέρεται υπό κακού πνεύματος, δηλαδή δαιμονικής ενέργειας. Κάνει μετάνοιες, κλαίει, φωνάζει, ταπεινώνεται τάχα. Και όλη αυτή η ταπείνωση είναι μια σατανική ενέργεια. Ορισμένοι τέτοιοι άνθρωποι ζουν τη θρησκεία σαν ένα είδος κολάσεως. Μέσα στην εκκλησία κάνουν μετάνοιες, σταυρούς, λένε «Είμαστε αμαρτωλοί, ανάξιοι», και μόλις βγούνε έξω αρχίζουν να βλαστημάνε τα θεία όταν κάποιος λίγο τους ενοχλήσει. Φαίνεται καθαρά ότι υπάρχει στο μέσον δαιμόνιο. Στην πραγματικότητα η χριστιανική θρησκεία μεταβάλλει τον άνθρωπο και τον θεραπεύει. Η κυριότερη όμως προϋπόθεση για να αντιληφθεί και να διακρίνει ο άνθρωπος την αλήθεια είναι η ταπείνωση. Ο εγωισμός σκοτίζει το νου του ανθρώπου, τον μπερδεύει, τον οδηγεί στην πλάνη, τον οδηγεί στην αίρεση. Είναι σπουδαίο να κατανοήσει ο άνθρωπος την αλήθεια. Στις αιρέσεις πάνε όλοι μπερδεμένοι, μπερδεμένα παιδιά μπερδεμένων γονέων. Πολλές φορές ούτε ο κόπος, ούτε οι μετάνοιες, ούτε οι σταυροί προσελκύουν τη χάρη. Υπάρχουν μυστικά. Το ουσιαστικότερο είναι να φύγεις από τον τύπο και να πηγαίνεις στην ουσία. Ό,τι γίνεται, να γίνεται από αγάπη. Όταν δεν ζεις με τον Χριστό, ζεις μέσα στη μελαγχολία, μέσα στη θλίψη, στο άγχος, στη στενοχώρια. Δεν ζεις σωστά. Τότε παρουσιάζονται πολλές ανομαλίες και στον οργανισμό. Επηρεάζεται το σώμα, οι ενδοκρινείς αδένες, το σηκώτι, η χολή, το πάγκρεας στο στομάχι. Σου λένε για να είσαι υγιής, πάρε το πρωί το γάλα σου, το αυγουλάκι σου, το βουτυράκι σου με 2-3 παξιμάδια. Κι όμως αν ζεις σωστά, αν αγαπήσεις το Χριστό, με ένα πορτοκάλι και ένα μήλο είσαι εντάξει. Το μεγάλο φάρμακο είναι να επιδοθεί κανείς στη λατρεία του Χριστού. Όλα θεραπεύονται. Όλα λειτουργούν κανονικά. Η αγάπη του Θεού όλα τα μεταβάλλει. Τα μεταποιεί, τα αγιάζει, τα διορθώνει, τα αλλάζει και τα μεταστοιχιώνει.

Ο έρωτας προς τον Χριστό είναι κάτι άλλο. Δεν έχει τέλος, δεν έχει χορτασμό. Δίνει ζωή, δίνει σθένος, δίνει υγεία. Δίνει, δίνει, δίνει. Και όσο δίνει, τόσο πιο πολύ ο άνθρωπος θέλει να ερωτεύεται. Ενώ ο ανθρώπινος έρωτας μπορεί να φθείρει τον άνθρωπο, να τον τρελάνει. Όταν αγαπήσουμε τον Χριστό, όλες οι άλλες αγάπες υποχωρούν. Οι άλλες αγάπες έχουν κορεσμό. Η αγάπη του Χριστού δεν έχει κορεσμό. Η σαρκική αγάπη έχει κορεσμό. Μετά μπορεί να αρχίζει η ζήλια, η γκρίνια, μέχρι και ο φόνος. Μπορεί να μεταφληθεί σε μίσος. Η εν Χριστώ αγάπη δεν αλλοιώνεται. Η κοσμική αγάπη

Βρίσκεσαι στην κοινωνία της αγάπης του Χριστού. Το Χριστό να τον αισθανόμαστε σαν φίλο μας. Είναι φίλος μας. Το βεβαιώνει ο ίδιος όταν λέει «Εσείς είστε φίλοι μου». Σαν φίλο να τον ατενίζομαι και να τον πλησιάζομαι. Πέφτομαι, αμαρτάνομαι. Με οικειότητα, με αγάπη και εμπιστοσύνη να τρέχομαι κοντά του. Όχι με φόβο ότι θα μας τιμωρήσει, αλλά με θάρρος που θα μας το δει η διέστηση του φίλου. Να του πούμε «Κύρια, το έκανα, έπεσα, συγχώρεσέ με». Αλλά συγχρόνως να αισθανόμαστε ότι μας αγαπάει, ότι μας δέχεται τρυφερά, με αγάπη και μας συγχωρεί. Να μην μας χωρίζει από το Χριστό η αμαρτία. Όταν πιστεύουμε ότι μας αγαπάει και τον αγαπάμε, δεν θα αισθανόμαστε ξένοι και χωρισμένοι από Αυτόν, ούτε όταν αμαρτάνουμε. Έχουμε εξασφαλίσει την αγάπη Του και όπως και να φερθούμε, ξέρουμε ότι μας αγαπάει.

Όλα έχουν τη σημασία τους, το χρόνο και την περίστασή τους. Η έννοια του φόβου είναι καλή για τα πρώτα στάδια. Είναι για τους αρχάριους, για αυτούς που ζει μέσα τους ο παλαιός άνθρωπος. Ο άνθρωπος ο αρχάριος, που δεν έχει ακόμα λεπτυνθεί, συγκρατείται από το κακό με το φόβο. Και ο φόβος είναι απαραίτητος, εφόσον είμαστε ηλικοί και χαμερπείς. Αλλά αυτό είναι ένα στάδιο, ένας χαμηλός βαθμός σχέσεως με το θείον. Το πάμε στη συναλλαγή, προκειμένου να κερδίσουμε τον παράδεισο ή να γλιτώσουμε την κόλαση. Αυτό, αν το καλοεξετάσουμε, δείχνει κάποια ιδιοτέλεια, κάποιο συμφέρον. Εμένα δεν μου αρέσει αυτός ο τρόπος. Όταν ο άνθρωπος προχωρήσει και μπει στην αγάπη του Θεού, τι του χρειάζεται ο φόβος? Ό,τι κάνει, το κάνει από αγάπη και έχει πολύ μεγαλύτερη αξία αυτό. Το να γίνει καλός κάποιος από φόβο στο Θεό και όχι από αγάπη δεν έχει τόση αξία. Όποιος θέλει να γίνει χριστιανός πρέπει πρώτα να γίνει ποιητής. Αν στραπατσαριστεί η ψυχή και γίνει ανάξια της αγάπης του Χριστού, διακόπτει ο Χριστός τις σχέσεις, διότι ο Χριστός χοντρές ψυχές δεν τις θέλει κοντά του. Κανείς να μην σας βλέπει, κανείς να μην καταλαβαίνει τις κινήσεις της λατρείας σας προς το Θείο. Όλα αυτά κρυφά, μυστικά, σαν τους ασκητές. Θυμάστε που σας έχω πει για τα ειδονάκι? Μες στο δάσος και λαϊδάει στη σιγή. Να πει πως κάποιος τα ακούει, πως κάποιος το επενεί. Πόσο ωραίο και λάιδμα στην ερημιά. Έχετε δει πως φουσκώνει ο λαριγκάς του? Έτσι γίνεται και με αυτόν που ερωτεύεται το Χριστό. Άμα αγαπάει, φουσκώνει ο λάριγκας, παθαίνει, μαλλιάζει η γλώσσα. Πιάνει μια σπηλιά, ένα λαγκάδι, και ζει το Θεό μυστικά, στεναγμής αλαλήτης.

ζητάμε να γίνει το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το πιο συμφέρον, το πιο ασφαλές για μας και για όσους προσευχόμαστε. Ο Χριστός θα μας τα δώσει όλα πλούσια. Όταν υπάρχει έστω και λίγος εγωισμός, δεν γίνεται τίποτα. Όταν ο Θεός δεν μας δίδει κάτι που επίμονα ζητάμε, έχει το λόγο Του. Έχει και ο Θεός τα μυστικά Του. Αν δεν κάνετε υπακοή και δεν έχετε ταπείνωση, η ευχή, δηλαδή το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, δεν έρχεται και υπάρχει και φόβος πλάνης. Να μην γίνεται η ευχή με αγκαρία. Η πίεση μπορεί να φέρει μια αντίδραση μέσα μας, να κάνει κακό. Έχουν αρρωστήσει πολύ με την ευχή, γιατί την έκαναν με πίεση. Και γίνεται βέβαια και όταν το κάνεις αγκαρία, αλλά δεν είναι υγιές. Δεν είναι ανάγκη να συγκεντρωθείτε ιδιαίτερα για να πείτε την ευχή. Δεν χρειάζεται καμιά προσπάθεια όταν έχεις θείο έρωτα. Όπου βρίσκεστε, σε σκαμνή, σε καρέκλα, σε αυτοκίνητο, παντού, στο δρόμο, στο σχολείο, στο γραφείο, στη δουλειά, μπορείτε να λέτε την ευχή. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Απαλά, χωρίς πίεση, χωρίς φίξιμο. Σημασία στην προσευχή έχει όχι η χρονική διάρκεια, αλλά η ένταση. Να προσεύχεστε έστω και 5 λεπτά, αλλά δοσμένα στο Θεό, με αγάπη και λαχτάρα. Μπορεί ένας μια ολόκληρη νύχτα να προσεύχεται και αυτή η προσευχή των 5 λεπτών να είναι ανώτερη. Μυστήριο είναι αυτό βέβαια, αλλά έτσι είναι. Ο άνθρωπος του Χριστού όλα τα κάνει προσευχή. Και τη δυσκολία και τη θλίψη προσευχή της κάνει. Ό,τι και να του τύχει αμέσως αρχίζει, Κύριε Ιησού Χριστέ. Η προσευχή ωφελεί σε όλα και στα πιο απλά. Για παράδειγμα, πάσχεις από αϋπνία, να μην σκέπτεσαι τον ύπνο. Να σηκώνεσαι, να βγαίνεις έξω και να έρχεσαι πάλι μέσα στο δωμάτιο. Να πέφτεις στο κρεβάτι σαν για πρώτη φορά, χωρίς να σκέπτεσαι αν θα κοιμηθείς ή όχι. Να συγκεντρώνεσαι, να λες τη δοξολογία και μετά 3 φορές το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Κι έτσι θα έρχεται ο ύπνος. Όλα είναι μέσα μας, και τα ένστικτα και τα πάντα, και ζητούν ικανοποίηση. Αν δεν τα ικανοποιήσουμε, κάποτε θα εκδικηθούν. Εκτός και τα διοχετεύουμε αλλού, στο ανώτερο, στο Θεό.

Σας πιάνει φοβία και απογοήτευση, στραφείτε στο Χριστό. Αγαπήστε τον απλά, ταπεινά, χωρίς απέτηση, και θα σας απαλλάξει ο ίδιος. Να μην διαλέγετε αρνητικούς τρόπους για τη διόρθωσή σας. Δεν χρειάζεται ούτε το διάβολο να φοβάστε, ούτε την κόλαση, ούτε τίποτα. Δημιουργούν αντίδραση. Έχω κι εγώ μια μικρή πείρα σε αυτά. Ο σκοπός δεν είναι να κάθεστε, να πλήτετε και να σφίγγεστε για να βελτιωθείτε. Ο σκοπός είναι να ζείτε, να μελετάτε, να προσεύχεστε, να προχωράτε στην αγάπη. Στην αγάπη του Χριστού, στην αγάπη της Εκκλησίας. Η ελευθερία δεν κερδίζεται αν δεν ελευθερώσουμε το εσωτερικό μας από τα μπερδέματα και τα πάθη. Αυτό είναι η Εκκλησία μας. Αυτή είναι η χαρά μας. Αυτό είναι το παν για μας. Και ο άνθρωπος σήμερα αυτό ζητάει και παίρνει τα δηλητήρια και τα ναρκωτικά για να έλθει σε κόσμους χαράς, αλλά ψεύτικης χαράς. Κάτι αισθάνεται εκείνη τη στιγμή και αύριο είναι τσακισμένος. Το ένα τον τρίβει, τον τρώει, τον τζακίζει, τον ψήνει, ενώ το άλλο, δηλαδή το δόσιμο στο Χριστό, τον ζωογονεί. Του δίνει χαρά, τον κάνει να χαίρεται τη ζωή, να νιώθει δύναμη, μεγαλείο. Είναι μεγάλη τέχνη να τα καταφέρετε να αγιαστεί η ψυχή σας. Παντού μπορεί να αγιάσει κανείς, και στην Ομόνοια μπορεί να αγιάσει αν το θέλει. Στην εργασία σας, όποια και να είναι, μπορείτε να γίνετε άγιοι. Με την πραότητα, την υπομονή, την αγάπη. Να βάζετε κάθε μέρα νέα σειρά, νέα διάθεση, με ενθουσιασμό και αγάπη, προσευχή και σιωπή. Όχι να έχετε άγχος και να σας πονάει το στήθος. Να εργάζεστε με εγρήγορση, απλά, απαλά, χωρίς αγωνία. Με χαρά και αγαλίαση, με αγαθή διάθεση. Τότε έρχεται η Θεία Χάρις. Όλα τα δυσάρεστα που μένουν μέσα στην ψυχή σας και φέρνουν άγχος μπορούν να γίνουν αφορμή για τη λατρεία του Θεού και να πάψουν να σας καταπονούν. Να έχετε εμπιστοσύνη στο Θεό. Δεν είναι ανάγκη να προσπαθείτε και να σφίγγεστε. Όλη σας η προσπάθεια να είναι να ταινίσετε το φως, να κατακτήσετε το φως. Έτσι αντί να δίδεστε στη στεναχώρια που δεν είναι του Πνεύματος του Θεού, να δίδεστε στη δοξολογία του Θεού. Η στενοχώρια δείχνει ότι δεν εμπιστευόμαστε τη ζωή μας στο Χριστό. Ο ταπεινός έχει συνείδηση της εσωτερικής του καταστάσεως, και όσο κι αν είναι άσχημη, δεν χάνει την προσωπικότητά του, δεν χάνει την ισορροπία του. Το αντίθετο συμβαίνει με τον εγωιστή, τον έχοντα αισθήματα κατωτερότητος. Στην αρχή μοιάζει με τον ταπεινό. Λίγο όμως, αν τον πειράξει κανείς, αμέσως χάνει την ειρήνη του. Εκνευρίζεται, ταράζεται. Όταν ο άνθρωπος ζει χωρίς Θεό, χωρίς γαλήνη, χωρίς εμπιστοσύνη, αλλά με άγχος, αγωνία, κατάθλιψη, απελπισία, αποκτά ασθένειες σωματικές και ψυχικές. Η ψυχασθένεια, η νευρασθένεια, ο διχασμός είναι δαιμονικές καταστάσεις. Η χάρις του Θεού δεν πλησιάζει εδώ. Αντίθετα, η χάρις του Θεού βρίσκεται εκεί όπου υπάρχει αληθινή ταπείνωση. Η θεία ταπείνωση, η τέλεια εμπιστοσύνη στο Θεό, η εξάρτηση από εκείνον. Γέροντας Πορφύριος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Υπάρχουν δύο δρόμοι, ο ένας της ζωής και ο άλλος του θανάτου. Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε αυτούς. Ο δρόμος λοιπόν της ζωής είναι ο εξής. Πρώτον, να αγαπάς το Θεό που σε δημιούργησε. Δεύτερο, τον πλησίον σου, όπως αγαπάς τον εαυτό σου. Και όσα δεν θέλεις να γίνουν σε βάρος σου, να μην τα κάνεις και εσύ σε άλλον. Διδαχή των 12 Αποστόλων.

Προσελκύστε τους αδελφούς μας στην εκκλησία. Προτρέψτε τους πλανημένους. Συμβουλέψτε τους όχι μόνο με τα λόγια, αλλά και με έργα. Κι αν ακόμα τίποτα δεν πεις, αλλά βγεις από την Ιερή Σύναξη, δείχνοντας τους απόντες τι κέρδος που αποκόμισες από τον ναό. Αυτό είναι αρκετό για παρένεση και συμβουλή. Γιατί έτσι πρέπει να βγαίνουμε από τον ναό, σαν από τα ιερά άδυτα, σαν να κατεβαίνουμε από τους ίδιους τους ουρανούς. Δίδαξε όσους δεν εκκλησιάζονται ότι έψαλες μαζί με τα Σεραφείμ, ότι ανήκεις στην ουράνια πολιτεία, ότι συναντήθηκες με τον Χριστό και μίλησες μαζί Του. Αν έτσι ζούμε τη Θεία Λειτουργία, δεν θα χρειαστεί να πούμε τίποτε στους απόντες. Αλλά βλέποντας εκείνη τη δική μας ωφέλεια, θα νιώσουν τη δική τους ζημία και θα τρέξουν γρήγορα στην Εκκλησία για να απολαύσουν τα ίδια αγαθά με τη χάρη και φιλανθρωπία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στον οποίο μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα αιώνια ανήκει η δόξα. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

ένας Άγιος άνθρωπος, όταν είδε κάποιον αμαρτάνει, δάκρυσε και είπε: «Αυτός αμαρτάνει σήμερα και εγώ σίγουρα αύριο». Γι' αυτό και αν πραγματικά αμάρτησε κάποιος μπροστά σου, μην τον κρίνεις, αλλά να θεωρείς τον εαυτό σου πιο αμαρτωλό από αυτόν. Από το γεροντικό.

μόνο το Θεό πρέπει να σεβόμαστε. Τους δαίμονες να τους περιφρονούμε και να μην τους φοβόμαστε καθόλου. Αντίθετα, όσο οι δαίμονες μας πειράζουν, τόσο περισσότερο εμείς να εντείνουμε τον αγώνα εναντίον τους. Γιατί μεγάλο όπλο εναντίον των δαιμόνων είναι η ορθόδοξη ζωή και η πίστη προς το Θεό. Μέγας Αθανάσιος.

Εάν τηρείτε κανονικά την νηστεία, να μην υπερηφανεύεστε. Αν όμως υπερηφανεύεστε γι' αυτό, είναι προτιμότερο να τρώτε κρέας, διότι περισσότερο συμφέρει τον άνθρωπο να τρώει κρέας παρά να υπερηφανεύεται και να συμπεριφέρεται αλαζονικά. Αβάς Ισίδωρος.

Είναι αδύνατο να κρατήσει κανείς τον Ιησού στην καρδιά του παρά μόνο με κόπο, με ταπείνωση και με συνεχή προσευχή. Δηλαδή όπως ακριβώς ο ίδιος ο Θεός είναι αγάπη και χαρά και ειρήνη και καλοσύνη και αγαθοσύνη, έτσι να γίνει. Κατά χάρη και ο αναγεννημένος χριστιανικά άνθρωπος. Όσιος μακάριος ο Αιγύπτιος.

Η αιτία του πολέμου δεν βρίσκεται στο λογικό καθ' αυτό, αλλά στην υπερηφάνεια του πνεύματός μας. Με την υπερηφάνεια παίρνει δύναμη η ενέργεια της φαντασίας, ενώ αναχαιτίζεται από την ταπείνωση. Η υπερηφάνεια ξυπάζεται από την επιθυμία να δημιουργήσει το δικό της κόσμο, ενώ η ταπείνωση δέχεται με ευγνωμοσύνη τη ζωή από το Θεό. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

άνθρωπος γίνεται υπερήφανος όταν δεν γνωρίζει καλά τον εαυτό του. Γι' αυτό γνώρισε καλά τον εαυτό σου και με κάθε τρόπο προφύλαξέ τον από την υπερηφάνεια και τη ματαιοδοξία, το μεγάλο αυτό ψυχικό κίνδυνο. Να ξέρεις όμως ότι δεν μπορείς να την αποφύγεις με κανέναν άλλο τρόπο παρά με συνεχή αυτοκριτική και ταπείνωση. Αβάς Ναζάριος.

τότε θα καταλάβεις ότι απαλλάχθηκες από αυτή τη βρωμιά, δηλαδή τη μνησικακία, όχι όταν προσεύχεσαι για εκείνον που σε λύπησε, ούτε όταν του προσφέρεις δώρα, ούτε όταν του στρώσεις τραπέζι, αλλά τότε μόνο όταν μάθεις ότι του συνέβη κάποια συμφορά ψυχική ή σωματική και πονέσεις και κλάψεις σαν να επρόκειτο για τον εαυτό σου. Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης.

να επεξεργάζεσαι όλα σου τα έργα με ταπεινοφροσύνη. Κι έτσι θα υψωθεί ο καρπός σου στον ουρανό, γιατί η υπερηφάνεια μοιάζει με πολύ ψηλό δέντρο που είναι σαπισμένο από παντού και έχει τα κλαδιά του εύθραυστα, και όποιος ανεβαίνει σε αυτό τσακίζεται από ψηλά. Όσιος Εφραίμ ο Σύρος.

αγώνας για την πνευματική πρόοδο δεν είναι δυνατόν να οδηγήσει την ψυχή μας μόνο στο ανθισμένο λιβάδι της ευφροσύνης και της παρηγοριάς και να την αφήσει μόνιμα εκεί. Αναπόφευκτα, αργά ή γρήγορα, θα την οδηγήσει και στο δρόμο του σταυρού. Γιατί σηκώνοντας το πνευματικό σταυρό μας, το σταυρό των θλίψεων και των πειρασμών, διδασκόμαστε την υπομονή και την υποταγή στο θέλημα του Κυρίου. «Με κάθε θλίψη», λέει κάποιος Άγιος, «ελέγχεται η κλίση του θελήματός μας, αν κλείνει προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά. Έτσι μπορούμε να ανιχνεύσουμε τα κρυφά πονηρά μας θελήματα και να τα πατάξουμε. Γι' αυτό κάθε θλίψη μοιάζει με παζάρι. Εκείνος που ξέρει να εμπορεύεται κερδίζει πολλά. Εκείνος που δεν ξέρει ζημιώνεται. Πρέπει λοιπόν να το γνωρίζεις από τώρα καθαρά πως οι πνευματικές παρηγορίες συνοδεύονται πάντοτε από ένα πνευματικό Γολγοθά. Όσιος Μακάριος της Όπτινα.

Για να αγαπήσει κανείς το Θεό και να υπομείνει τις θλίψεις υπέρ του Χριστού, θα πρέπει να ενώσει στην αγάπη την υπομονή και μάλλον να κλείσει την αγάπη στην υπομονή. Σαν να λέει, εάν αγαπάμε χωρίς να υπομένουμε, η αγάπη διαλύεται. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή διώρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Δημήτρη Ελένη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα, ένα καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο.

Ταμέρ Τσιλινγκίρ. Η αλήθεια του πόντου, εξισλαμισμός και κρυπτοχριστιανισμός. Μια εκπομπή που εντάσσεται στο ευρύτερο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος για την μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία. Με τη Σμαραγδή Καράγιοργα.

Τον ήχο επιμελείται ο Αντώνης Παντελιός. Το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-7298-222. Απαντά η Βίκη Τριβιζά.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Ταμέρ Τσιλινγκίρ. Ποιος είναι ο Ταμέρ Τσιλινγκίρ, τι σημαίνει το όνομά του, γιατί το κάναμε τίτλο σήμερα, γιατί μιλάμε για πόντο, την αλήθεια του πόντου. Είναι ο τίτλος του βιβλίου που έγραψε. Όλα όμως αυτά θα μας τα πει ο σημερινός καλεσμένος μας και από τους πλέον επαΐοντες να μιλήσουν για αυτό το θέμα, μια και είναι και ο ίδιος ποντιακής καταγωγής, αλλά έχει μελετήσει πολύ βαθιά τα του πόντου από τα πανάρχια χρόνια μέχρι σήμερα και δει της γενοκτονίας. Έχει επισκεφθεί σχεδόν κάθε πέτρα στον ιστορικό πόντο, έχει επαφή με όλους τους ανθρώπους εκεί, όπως επίσης και με τη Γερμανία, όπου έσκαψε εντός εισαγωγικών και βρήκε αρχεία πολλά σχετικά με τη γενοκτονία των Τούρκων στο ποντιακό ελληνισμό και όχι μόνο. Κοντά μας λοιπόν έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να βρίσκεται ο κύριος Κώστας Φωτιάδης, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, πρόεδρος του Κέντρου Ποντιακών Μελετών. Κύριε Φωτιάδη, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Τον έχετε γνωρίσει τον Ταμέρ Τσιλινγκίρ, να ξεκινήσω έτσι.
1: Ευτύχησα να τα φιλοξενήσω στο σπίτι μου αρκετές φορές. Και είμαι πολύ περήφανος που μάλιστα το σπίτι μου ήταν και η πρώτη ξαναεπαφή του με την γυναίκα που μετά παντρεύτηκε, μια παλιά συμμαθήτριά του, που η ζωή τους χώρισε, αλλά η αγάπη υπήρχε και έτσι ο Ταμέρ δεν μπορούσε πλέον να ζει στην Τουρκία και ήρθε η φίλη μας από την Τουρκία, τον βρήκε στο σπίτι και ξανασμίξανε και σήμερα ζουνε μαζί στην Ελβετία.
0: Άρα βρεθήκατε αφού έφυγε από την Τουρκία, είχε πάει ήδη στην Ελβετία και μετά σας αναζήτησε.
1: Ναι,
0: πώς έγινε
1: ναι,
0: η επαφή
1: ναι.
0: σας.
1: Η επαφή έγινε μετά, όταν πλέον μετά από 10 χρόνια στις φυλακές της Τουρκίας και καταλαβαίνετε όσοι είδανε το εξπρές του Μεσονυχτίου και τι υπόφερε εκεί ο Αμερικανός πολίτης, καταλαβαίνετε όταν αυτός είναι υποτίθεται τουρκικής καταγωγής και αρνείται την εθνική του τουρκική καταγωγή, στις φυλακές σίγουρα υπέφερε πολύ περισσότερο από όλους τους άλλους κρατούμενους, με αποτέλεσμα όταν τον κάνανε φυτό και θεώρησαν ότι πλέον δεν κινδυνεύουν από αυτόν, τον άφησαν. Κατόρθωσαν όμως οι δύο αδελφές του να τον βγάλουν και να πάει στην Ελβετία ώστε να γίνει αποκατάσταση της μνήμης, και μαζί με την αποκατάσταση της μνήμης ως πολιτικός πλέον κρατούμενος στην Ελβετία άρχισε να δραστηριοποιείται γύρω από την εθνική του καταγωγή, την ιστορία και τον πολιτισμό της πατρίδας του. Έτσι έπεσε και πάνω σε δικά μου κείμενα. Μια μέρα με πήρε τηλέφωνο και μου λέει θέλω να σε επισκεφτώ, και τον είπα το σπίτι μου είναι ένας μικρός ουρανός που δέχεται και καλούς και κακούς, γιατί ως τότε δεν ήξερα και ποιος ήταν. Ωστόσο από τη στιγμή που δέχεται να έρθει στην Ελλάδα για να συζητήσουμε κιόλας, και έτσι έγινε η πρώτη μας γνωριμία.
0: Γιατί είχε αρχίσει και έψαχνε τα της ποντιακής του καταγωγής, έπεσε φυσικά πάνω στα ελληνικά και κυρίως τα δικά σας, δεν γνωρίζει την ελληνική γλώσσα, δυσκολευότανε πολύ, οπότε είχε ανάγκη από βοήθεια.
1: Ναι, ακριβώς. Ως μικρό παιδί στο σπίτι λέει ο ίδιος ότι οι γονείς μου όταν δεν θέλαν να καταλάβουμε τι λένε μιλούσαν στα ποντιακά. Και όταν εμείς μικρά παιδιά να ρωτιόμασταν τι είναι αυτά, λέει μια παλιά γλώσσα, δεν είπαν ποτέ, δεν τους είπαν ότι είναι η γλώσσα η μητρική μας ας πούμε, γιατί δεν θέλανε αυτά που υποφέραν οι γονείς του να τα υποφέρουν και τα παιδιά τους, και γι' αυτό υπήρχε θα λέγαμε ένα πέπλο σιωπής γύρω από την καταγωγή τους. Κατάγεται από ένα πανέμορφο χωριό, την Λιβερά του Πόντου, που ήταν και η Μητρόπολη, η έδρα της Μητρόπολης Ροδοπόλεως του Πόντου. Ευτυχήσα να επισκεφτώ πολλές φορές πριν γνωρίσω τον Ταμέρ Τσιλινγκίρ, Και από εκεί και πέρα είχα και μια εξαιρετική προσωπική εμπειρία στο χωριό αυτό, με μια εξαιρετική προσωπικότητα, έναν κρυφό χριστιανό που στο σπίτι του έκρυβε την κεφαλή του ιερέα, του Μύρωνα Μυρίδη, γιατί κάποιοι Τούρκοι, πιστεύοντας ότι πίσω από την εκκλησία του Αγιάννη υπάρχουν χρήματα ή τίποτα κοσμήματα, πήγαν και σκάψανε τους στάφους των ιερέων, και επειδή ίσως φοβήθηκαν να ακούσανε φωνές, φύγανε χωρίς, αφήσαν έξω την νεκροκεφαλή του τελευταίου ιερέα, που ήταν ο Μύρωνο Μυρίδης. Αυτό το επιβεβαίωσα μετά, όταν πλέον ζήτησα να μάθω ποιος ήταν τελευταίος ιερέας της εκκλησίας του Αγιάννη. Και εδώ οι συμπατριώτες μας από τη Λιβερά όλοι μου είπαν ο Μύρων Μυρίδης, και αναζήτησα να δω και την καταγωγή του. Οι συγγενείς του μένουν στο χωριό Λιβερά της Σπάρτης, για να σας δώσω να καταλάβετε ότι υπάρχει και στην περιοχή της Λακωνίας ένα μοναδικό χωριό που ας πούμε ονομάζεται Λιβερά, και η πρώτη κάτοικη του χωριού ήταν μόνο ποντιακής καταγωγής. Μετά σήμερα είναι περισσότεροι άλλοι ντόπιοι που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή, γιατί ίσως εκείνα τα πέτρινα χρόνια της προσφυγιάς, επειδή δεν αντέξαν πολύ, πήραν το δρόμο της φυγής προς την Αμερική, και οι περισσότεροι βρίσκονται στην Αμερική. Υπάρχουν όμως ακόμη και κάποιες υπογένειες στην Σπάρτη, τις οποίες επισκέφτηκα και επικοινώνησα και μαζί τους. Σήμερα η κεφαλή του ιερέα Μύρωνα Μυρίδη βρίσκεται στο χωριό Τετράλοφος της Κοζάνης, γιατί επισκέφτηκα εκεί τον πρόεδρο του Ποντιακού Συλλόγου και του είπα, μου είναι πολύ εύκολο να με μια θα λέγαμε με ένα μνημόσυνο να το θάψεις Παναγία σου μελά κοντά στον πατέρα μου, αλλά επειδή είναι δικός σας άνθρωπος και οι τετραλοφίτες είναι από την Λιβερά του Πόντου, σας προτείνω αν θέλετε να τον έχετε την ευλογία του στην εκκλησία σας. Και πράγματι ο ιερέας επικοινώνησε με τον δεσπότη, ο οποίος ήρθε και κάναμε μεγάλο εσπερινό στο χωριό, και όλο το χωριό κάνανε πίτες, φαγητά μετά τον μεγάλο εσπερινό, και όλος ο κόσμος συμμετείχε σε αυτήν την θα λέγαμε πολύ ξεχωριστή θρησκευτική τελετή.
0: Ας έρθουμε πάλι.
1: Είναι το χωριό του Μυρίδη, του Τσιλιγκύρ, Τσιλιγκυρίδης.
0: Τσιλιγκυρίδης λοιπόν, και τα μέρ σημαίνει
1: το Τσιλιγκυρίδης είναι, επαγγελματικό, κλειδαρά σημαίνει. Τσιλιγκυρίδης, και υπάρχουν πάρα πολλοί και στην Ελλάδα, αν ψάξετε τον τηλεφωνικό κατάλογο θα βρείτε πάρα πολλούς με το επίθετο Τσιλιγκυρίδης.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα, τώρα το γεννήθηκε το 1965 και μετά μικρός έφυγε στην Κωνσταντινούπολη, γι' αυτό και δεν μπόρεσε, γιατί στο χωριό αν θα έμενε θα μπορούσε να μάθει την, γιατί μιλούν ακόμη την ποντιακή διάλεκτο στην περιοχή της Ματσούκας, που είναι και το χωριό Λιβερά.
0: Και το έλεγε, το έχει πει και αυτό σε συνεντεύξεις του, και μάλιστα όταν τους ρώταγε πώς το μιλάνε, έλεγε το μάθαμε από τον γείτονα, και λέει μα πώς, η γιαγιά μου το είχε από τη δικιά της τη γενιά. Πώς το έμαθα από τον γείτονα.
1: Δεν θέλανε ποτέ, δεν θέλανε ποτέ. Υπήρχε η τρομοκρατία, και ας πούμε μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών, πρώτα ξέρουμε πολύ καλά από την έρευνα που έχω κάνει και στη διδακτορική μου διατριβή, στα αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών υπάρχουν τα ντοκουμέντα αυτά. Δηλαδή το 1911 για πρώτη φορά ελληνική κυβέρνηση ενδιαφέρθηκε να μάθει ποιοι είναι οι Έλληνες στον Πόντο, και επειδή δεν μπορούσε να κάνει μια απογραφή η Ελλάδα, έγινε με ένα αναλυτικό ερωτηματολόγιο μέσω του Πατριαρχείου, το οποίο μοιράστηκε σε όλους τους ιερείς και τους τις ελληνικές κοινότητες ή τις δημογεροντίες των περιοχών. Οπότε με βάση αυτό το αναλυτικό ερωτηματολόγιο καταγράφτηκαν το 1913 στον Πόντο 697.000 και κάτι ποντιόφωνοι και τουρκόφωνοι ορθόδοξοι χριστιανοί, 190.000 ποντιόφωνοι μουσουλμάνοι με ρωμαϊκή, με ελληνική συνείδηση. Μέσα σε αυτούς ανήκε και η οικογένεια του Ταμέρ Τσιλιγκύρ, και 43.000 κρυπτοχριστιανοί.
0: Που ενδεχομένως να ήταν και περισσότεροι κρυπτοχριστιανοί, να μην φανέρωσαν όλη την ιδιότητα.
1: Πρώτον, δεν μπορούσε η απογραφή, δεν, από τη στιγμή που γίνεται σε μια περιοχή και χώρα εχθρική, καταλαβαίνετε, έγινε με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να μην πληροφοριστούν οι Οθωμανικές αρχές αυτή την έρευνα. Και σίγουρα υπήρχαν, ίσως υπήρχαν και πολλοί άλλοι που δεν θέλανε, ας πούμε, φοβόντουσαν, δεν θέλανε να καταγραφούν. Αλλά 190.000 δηλώσαν ότι εμείς είμαστε Ρωμιοί μουσουλμάνοι. Έλληνες που αλλαξοπιστήσαμε, αλλά χάσαμε τη θρησκεία μας, αλλά δεν χάσαμε την εθνική μας συνείδηση. Παραμένουμε Ρωμιοί. Έχουμε την κουλτούρα μας, τον πολιτισμό, έχουμε τα πάντα. Και 43.000 κρυπτοχριστιανοί

0: μπουν σε μια διαδικασία εσωτερικής πρωταμετανάστευσης και να φύγουν και να πάνε σε όλα μέρη της Μικρασίας, ή και κάποιοι φύγανε και ίσως στο εξωτερικό.
1: Ο Ταμέρ ξεκίνησε την έρευνά του, από ό,τι έχω ακούσει, από μια δολοφονία ενός νεαρού Αρμένιου δημοσιογράφου από ένα νεαρό Πόντιο, όταν είχε δει ότι είναι ποντιακής καταγωγής και είχε μάθει την ελληνική του ρίζα. Αυτό τον αναστάτωσε και άρχισε να ψάχνει, έτσι δεν είναι?
0: Δηλαδή... τον αναστάτωσε γιατί όταν επισκεπτόταν τους γονείς του που μένανε στα... τα τελευταία χρόνια, η μάνα του φέτος μας άφησε, ο πατέρας του ζει ακόμη, ξαναγύρισαν στην Λίβερα και βλέπει ότι εκεί όταν επισκεπτόταν έτσι για κάποιες μέρες στους γονείς του, έβλεπε ότι ακόμη μιλούν στο χωριό και οι άλλοι και μιλούσαν ποντιακά. Εκεί μπήκε, θα λέγαμε, μέσα στη σκέψη του τελικά ποιοι είμαστε, και αναζήτησε. Το πρώτο που έκανε ήταν σαν κοινωνιολόγος, ένας μεγάλος έτσι πανέξυπνος διανοούμενος, ότι η κουλτούρα του Πόντου, ο πολιτισμός του Πόντου δεν έχει καμία σχέση με τον πολιτισμό των αλταϊκών μουσουλμανικών τουρκογενών φίλων. Ένα ήταν αυτό το γεγονός που σίγουρα τον προβλημάτισε πάρα πολύ. Δεύτερο, πήγε και έκανε ο ίδιος τεστ DNA σε μια αμερικάνικη εταιρεία και το αποτέλεσμα έδειξε ότι κατά 86% είναι Έλληνας, δεν είχε καθόλου τουρκικό, και ένα 14% έδειχνε ότι έχει ιταλική καταγωγή. Δεν σου κρύβω ότι ο Ταμέρ έγινε αιτία και εγώ να κάνω αυτήν τον τεστ DNA. Και μένα μου έβγαλε ότι είμαι 65% ποντιακής καταγωγής, 23% Έλληνας, ελληνικής από εδώ και...
1: Ελλαδίτης δηλαδή.
0: Όχι, Ελλαδίτης, ναι. Και 12-13% και εγώ το ιταλικό δεν ξέρω πώς, στον Πόντο, επειδή οι Γενουάτες και οι
1: κατάγονται από εκεί.
0: Αφήσαν και αυτοί το στίγμα τους και έχουμε, ναι, φέρω και λίγο ιταλικό, η καταγωγή δηλαδή, η μακρινή, απόλυτα μακρινή καταγωγή, διότι μιλούμε για μια περίοδο ως την άλωση της πόλης, που οι Γενουάτες και οι Παδουάτες και όλοι αυτοί τα λατινογενή φύλλα που εγκαταστάθηκαν και στην Κωνσταντινούπολη αλλά και στον Πόντο, είχαν παρουσία ως την άλωση της πόλης και της τραπεζούντας.
1: Και έχουν κάνει πολύ κάτοικοι του Πόντου αυτό το DNA, από ό,τι ξέρω.
0: Όχι,
1: κύριε Φωτιάδη.
0: Έγινε αιτία μετά από αυτό. Ξεσηκώθηκε ο ίδιος ο Ταμέρος Τσιλικίρ και τους λέει, δέστε ποια είναι η καταγωγή σας. Δέστε ποια είναι η καταγωγή σας. Και εκεί, από τις έρευνες τώρα που έχουν γίνει και για τις οποίες τηλεφωνικά μου ενημέρωσε ο Ταμέρ, σχεδόν όλοι τους έχουν ρωμαϊκή καταγωγή, αυτοί που είχαν και την υποψία μέσα τους και κάνανε αυτήν την έρευνα. Και καταλαβαίνετε τώρα ότι στον Πόντο, και όχι μόνο, θα έλεγα και σε άλλες περιοχές, ειδικά στην Κωνσταντινούπολη, όπου έχουν πάνω από 140 ποντιακά σωματεία και διατηρούν, όπως και εμείς, τα ποντιακά σωματεία στην Ελλάδα, όχι μόνο τους χορούς και τα τραγούδια μας, αλλά και τις παραδόσεις, είναι φυτώρια, θα λέγαμε, αναγέννησης της εθνικής συνείδησης οι χώροι αυτοί, και γι' αυτό υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός σε όλη την Τουρκία. Εγώ προσωπικά το γεύτηκα αυτό όταν το βιβλίο που έβγαλε η Βουλή των Ελλήνων, το δικό μου, για την γενοκτονία των Ελλήνων, το μετέφρασα στα τουρκικά με έναν εκδοτικό οίκο από εκεί, και για 2 μήνες το βιβλίο κυκλοφορούσε στα μεγάλα βιβλιοπωλεία της Μικρασίας. Με αποτέλεσμα

0: κάποια στιγμή μια παραστρατιωτική οργάνωση το εντόπισε στην Τραπεζούντα και έστειλε μια επιστολή στον Ερντογάν, με την οποία επιστολή έλεγε πως επιτρέπεται αυτό το βιβλίο του πράκτορα της CIA και της Μοσάντ, έχω γίνει και αυτά, να κυκλοφορεί στην ειδικά στην Τραπεζούντα, και ας πούμε είναι ένα επικίνδυνο βιβλίο που προσβάλλει τον ατατουρκισμό, την δημοκρατία μας, και όσοι εμπλέκονται σε αυτό το βιβλίο δεν έχουν δικαίωμα ζωής στην Τουρκία. Την επιστολή αυτή μου την έστειλαν δικοί μας άνθρωποι από εκεί, που κυκλοφόρησε, και γνωρίζω πλέον το περιεχόμενο και την παραστρατιωτική οργάνωση Ατάμπεϊ και τον ίδιο τον στρατηγό που είναι ο αρχηγός αυτής της παραστρατιωτικής οργάνωσης.
1: Αποσύρθηκε το βιβλίο
0: το ίδιο έγινε και με το βιβλίο που έβγαλε ο Ταμέρ Τσιλιγκίρ, και το δικό του βιβλίο απαγορεύτηκε, η αλήθεια του Πόντου, έτσι λέγεται, Πόντος Σερκετζή 1914-1923, και όπου και σε αυτό το βιβλίο περιγράφει πως εκτουρκίστηκαν μετά τις σφαγές, τον εκτοπισμό και τις ανταλλαγές των πληθυσμών οι εναπομείναντες Έλληνες του Πόντου, δηλαδή αυτές οι 243.000, που δεν σημαίνει ότι εκτουρκίστηκαν όλοι, αλλά ένα μέρος σίγουρα στα 100 χρόνια, πρώτον επειδή υπήρχε όχι μόνο η ένοχη σιωπή αλλά η αδιαφορία του ελλαδικού κράτους απέναντι σε αυτόν τον πληθυσμό, που γνώριζε πολύ καλά όταν γινόταν η ανταλλαγή ότι αυτοί εδώ δεν μπόρεσαν να έρθουν, και ήταν μια μεγάλη αδικία που θα έπρεπε τότε η κυβέρνηση του Βενιζέλου, ο Βενιζέλος που ήταν στη συνθήκη της Λοζάνης, δεν ήταν η κυβέρνηση, γιατί από το Παρίσι πήγε να διαπραγματευτεί, θα έπρεπε να ενημερώσει όλους ότι έχουμε και αυτούς τους πληθυσμούς και ότι θα έπρεπε και αυτοί να τύχουν της προστασίας. Τους αφήσαμε όπως αφήσαμε και άλλους να μείνουν για πάντα εκεί, και είναι, θα έλεγα, όπως λέει και ο Μακρυγιάννης, το προζύμι του ελληνισμού και του χριστιανισμού ακόμη, όχι στους λίγους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, αλλά σε αυτούς που ζουν σε όλο το μικρασιατικό χώρο και που καθημερινώς αμανιτάρια αυξάνονται και λένε εμείς είμαστε Ρωμιοί.
1: Από την άλλη, σας είπα και στην αρχή, ξεκίνησε και με την δολοφονία του Αρμένιου από ένα νεαρό Πόντιο που ενδεχομένως ήταν ελληνικής καταγωγής. Άρα έχουμε και μια μερίδα Ποντίων που δεν έχουν απαρνηθεί την ρωμιοσύνη τους, όπως και ο σημερινός πρόεδρος της Τουρκίας, ο Ερντογάν.
0: Για το σημερινό δεν θα έλεγα. Εγώ πιστεύω προσωπικά ότι είναι λαζικής καταγωγής, δεν είναι Τούρκος, και σίγουρα
1: όχι Τούρκος, Πόντιος. Όχι, από τη ρίζα του Πόντου. Δεν ισχύει.
0: Η από τη ριζούντα
1: είναι. Από τη ριζούντα, συγγνώμη.
0: Ναι, από τη ριζούντα. Αλλά στην ριζούντα ήταν η περιοχή που ήταν, θα έλεγα, πολυεθνική, και η πλειοψηφία ήταν κάτοικοι Λαζί. Η Λαζί που είναι ένα γεωργιάνικο φύλλο. Γεωργιάνικο φύλλο, με κοινή κουλτούρα, όλοι οι λαοί, ας πούμε, του Πόντου, με τους ίδιους χορούς, δεν θα ήθελα γι' αυτόν να πω με βεβαιότητα ότι είναι ποντιακής καταγωγής, αλλά για το ότι ο δολοφόνος και του καθολικού ιερέα ήταν φανατικός Πόντιος, μην ξεχνάτε ότι και στον εμφύλιο πόλεμο κάποιοι γερμανοτσολιάδες προσφυγικής καταγωγής παίξανε το βρώμικο παιχνίδι κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου της δικής μας και του εμφυλίου. Είχανε ο στρατός και γενικά η αστυνομία σε όλα τα χωριά, του Πόντου, είχε πράγματι τους δικούς της πράκτορες. Το λέω αυτό γιατί έχω και εγώ τη δική μου επίσης εμπειρία, γιατί όταν στο χωριό Ισκεντερλή, Αλεξανδροχώρη, Πήγαμε με μια ομάδα το 1986 μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής μου διατριβής για τους κρυπτοχριστιανούς και τους εξισλαμισμούς του Πόντου, και ήθελα να επιβεβαιώσω τη θεωρία με την πράξη. Βρίσκομαι σε αυτό το χωριό που όλοι μιλούν ποντιακά. Το μωρό όταν γεννιέται ρωμαϊκά, το παιδί όταν γεννιέται ρωμαϊκά μιλάει, στο σχολείο ξεκινάει και μαθαίνει την ποντιακή. Αυτό το κακό είναι ότι σήμερα αλλάζει, διότι η τηλεόραση παίζει καθοριστικό ρόλο στην θα λέγαμε απώλεια της μητρικής γλώσσας, γιατί τα παιδάκια πλέον από μικρά αρχίζουν και βλέπουν και βίντεο και δεν ξέρω εγώ τις εκπομπές της τουρκικής τηλεόρασης, ενώ παλιά όσο δεν υπήρχε η τηλεόραση το παιδί ως 7 χρονών σε αυτά τα χωριά δεν ήξερε ούτε μια λέξη τουρκικά, και μάλιστα πολλές φορές οι δάσκαλοι αναγκάζονταν τα παιδιά ακόμη και στα κορανοσχολεία να διδάσκουν το Κοράνι μεταφράζοντας από τα ποντιακά, γιατί τα παιδιά δεν ξέρανε. Το 1986 υπήρχε ακόμη σε μεγάλο βαθμό η ποντιακή γλώσσα στην περιοχή αυτή, και όταν στο Ισκεντερλή στην πλατεία συζητούσαμε με όλους τους δικούς μας εκεί σε ένα πολύ αδελφικό θα λέγαμε κλίμα, κάποια στιγμή ήταν η Χούντα τότε και ήρθαν δύο τσανταρμάδες στρατιώτες της Χούντας και να μας πάνε, γιατί μας είδαν εκεί ότι δεν είμαστε, και μας λέει στο καρακόλ, δηλαδή να πούμε να πάμε να γίνει έλεγχος. Και θυμάμαι ότι κάποιοι από τους δικούς μας εκεί λένε σε έναν που ξέραν ότι είναι πρακτοράκι, πάνε και εσύ μαζί τους και πες τους ότι αν τους κάνουν κάτι θα βάλουμε φωτιά δηλαδή το αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Δηλαδή στα ποντιακά λένε πήγαινε και εσύ μαζί τους, αλλά αν τυχόν τους πειράξει μάλιστα σε μια αριστοφανική ποντιακή γλώσσα θα τους κάνουμε και εμείς ζημιά. Ευτυχώς εκεί και εμείς είχαμε την προστασία ενός πολύ μεγάλου κρυπτοχριστιανού ζάπλου του από εκείνη την περιοχή που ήταν η εξουσία, και μόλις χρησιμοποιήσαμε το όνομα του ότι φιλοξενούμαστε από αυτόν, η μόνη πρόταση του τοπικού διοικητή εκεί ήταν και πότε θα φύγετε, λέω φεύγαμε μα εδώ, α φεύγετε, φύγετε, φύγετε, απλώς ήθελε να φύγουμε από την περιοχή του, να μην έχει υποστήχη ευθύνες σε περίπτωση που γίνει κάτι. Τα ζήσαμε ότι υπήρχαν και παίξανε και παίζουν και αυτό το βρώμικο ρόλο ή τα πρακτοράκια, αλλά ωστόσο οι τοπικές αρχές εκεί, οι δικοί μας δηλαδή, τους γνωρίζουν και τους αποφεύγουν και έχουν πλέον έναν δικό τους κώδικα επικοινωνίας.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Ο Ταμέρ Τσιλιγκύρ που τον είδα είναι αρκετά ταλαιπωρημένος και έχουν μείνει τα κατάλοιπα από τη φυλάκισή του. Σε τι κατάσταση βρίσκεται σήμερα, κύριε καθηγητά?
3: Ζει στην Ελβετία, έχει την προστασία, την υψηλή προστασία της βελγικής κυβέρνησης, γιατί θα μπορούσαν και εκεί να του κάνουν οι πράκτορες της τουρκικής ΜΙΤ.
2: Έχει πολύ δημοσιοποιηθεί και βγήκε, τα έβγαλε όλα στη φόρα σχετικά με την αλήθεια του πόντου.
3: Είναι εξαιρετικό βιβλίο και είναι λυπηρό που ακόμη δεν μεταφράστηκε στα ελληνικά.
2: Τι ήταν η ερώτηση που ήθελα να σας κάνω, αν το βρίσκουμε στην ελληνική γλώσσα? Όχι, έτσι.
3: Δυστυχώς όχι. Είναι μια πρόταση που, ας πούμε, την μετέφερα, ίσως γίνει η έκδοση σύντομα. Αξίζει τον κόπο να μεταφραστεί. Μεταφράστηκαν άλλα βιβλία που δεν αξίζουν και δεν μεταφράστηκε αυτό, δυστυχώς. Λέει πολλές αλήθειες και λέει ακριβώς το πώς η περιοχή αυτή έχει υποστεί την γενοκτονία από στην πρώτη φάση από τον Τοπάλοσμαν και τους τσέτες, τις τσέτικες ομάδες, και στη δεύτερη φάση από τον Μουσταφά Κεμάλ. Και αυτό που ενοχλεί τους Τούρκους ιδιαίτερα είναι ότι το να αναφέρουν τον Τοπάλοσμαν δεν τους ενοχλεί τόσο. Αλλά όταν αναφέρεται και όταν αναφερόμαστε στα εγκλήματα που διέπραξε πλέον ο Κεμάλ και η κεμαλική κυβέρνηση, εκεί έχουν πρόβλημα και προσπαθούν να αποδείξουν ότι δεν έγινε, ήταν μια πολεμική περίοδος και κατά την πολεμική περίοδο έγινε το δίκαιο του πολέμου, υπερίσχυσε και χάθηκαν και από τις δύο πλευρές πολλοί, αλλά στον Πόντο που δεν υπήρχαν πλέον στρατιώτες Έλληνες, γιατί οι νέοι πολεμούσαν στο πλευρό των κεμαλικών, του κεμαλικού στρατού ως Οθωμανοί πολίτες. Δεν δικαιολογεί τη δολοφονία των μικρών παιδιών και των γερόντων εκεί, και δεν δικαιολογείται επίσης η οικιστική γενοκτονία, γιατί μαζί δεν είναι μόνο η ανθρώπινη εξόντωση, αλλά και αυτό το έγκλημα απέναντι, ας πούμε, στα μνημεία μας. Ένα τραγούδι του μεγάλου μας καθηγητή της νευροχειρουργικής, του Χρήστου Αντωνιάδη, λέει: «Εκκλησίας έρημα, μοναστήρια κάνδυλα, πόρτας και παράθυρα όλε πέμναν ακράνυχτα». Εκκλησίες έρημες, μοναστήρια ακάνδυλα, χωρίς κανδύλες, πόρτες και παράθυρα όλα είναι ανοιχτά, δεν λέτε, έχουν ρημάξει, δεν αφήσανε τίποτε μέσα. Και αυτό φαίνεται και σήμερα μόνο που καταλαβαίνουν ότι η οικονομία του στηρίζεται και αυτή στον τουρισμό και στον πολιτισμό και τον θρησκευτικό επίσης τουρισμό. Έχουν κάνει την Παναγία Σουμελά με χρήματα της UNESCO και τώρα προσπαθούν ίσως να κάνουν και τα άλλα δύο μοναστήρια, γιατί βλέπουν ότι η οικονομία της περιοχής στηρίζεται πλέον όχι τόσο στην κτηνοτροφία, γιατί είναι μια περιοχή κτηνοτροφική, δεν είναι άκρος αγροτική, γιατί έχει μικρές, θα λέγαμε, πεδιάδες, γιατί είναι τα απάτητα βουνά του Πόντου, αυτά που έσωσαν και τον ελληνισμό στα πέτρινα χρόνια της Οθωμανοκρατίας.
2: Το πολύ σημαντικό με τον Ταμέρ Τσιλιγκύρ είναι ότι όταν ξεκίνησε τις ερευνές του έψαξε πηγές στην Τουρκία και αρχεία στην Τουρκία, κάτι που είναι δύσκολο για μας.
3: Αυτό ακριβώς. Είχε τη δυνατότητα, όχι ο ίδιος, αλλά έχει τους ανθρώπους, είναι και τους ερευνητές που τους έβαζε με έναν τρόπο, θα έλεγα, αξιοζήλευτο, πώς πρέπει να δουλέψουν και πώς μπορούμε να συγκεντρώσουμε όλα αυτά τα αρχεία. Και χρησιμοποίησε πολλά από αυτά τα αρχεία που για το συγκεκριμένο βιβλίο. Του έδωσα και κάποια εγώ που είχα και βγήκε και είμαστε περήφανοι και για το δικό του βιβλίο.
2: Ο κύριος Στέφανος από την Αθήνα που μας ακούει ρωτάει αν συμμετέχει ο Ταμέρ Τσιλινγκίρ στις εκδηλώσεις μνήμης για τη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού.
3: Πρώτον, ήρθε και μίλησε την 19η Μαΐου ως κύριος ομιλητής στη Θεσσαλονίκη. Μαζί στο συνέδριο που για μένα το μοναδικό συνέδριο, σοβαρό συνέδριο που κάνανε ως τώρα η Παμποντιακή, η Ομοσπονδία των Ποντιακών Σωματείων, ήταν στο Ίδρυμα Νιάρχου και στο οποίο πήρε μέρος και ο Ταμέρ, πήραμε και οι δύο, μιλήσαμε και οι δύο και κάναμε τότε δύο εκπομπές στην τηλεόραση στο Νουρουάν. Κανείς στο One Channel με τον Δημήτρη Μανιάτη, αν μπει στο One Channel και χτυπήσει τα Μέρτσι Λιγκή Φωτιάδης, θα μπορεί να δει τις δύο αυτές συνεντεύξεις που είναι εξαιρετικές και εκεί αποκαλύπτει ακριβώς την ελληνική καταγωγή του και τους αγώνες που έκανε.
2: Με υπότιτλους ελληνικούς, έτσι, γιατί μιλάει την τουρκική.
3: Ναι, ναι, ναι, υπάρχει, όχι, δεν είναι μόνο, υπάρχει αυτόματη μετάφραση από έναν δημοσιογράφο Έλληνα τουρκομαθή.
2: Στη συγκεκριμένη συνέντευξη, πολύ ωραία. Να προχωρήσουμε όμως. Το βιβλίο αυτό έχει κυκλοφορήσει στα τουρκικά, δεν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά. Έχει μεταφραστεί μήπως σε άλλη γλώσσα?
3: Όχι, όχι. Όχι, αν πρέπει να ξαναεκδόθηκε για δεύτερη φορά, αν θα πρέπει να εκδοθεί, θα πρέπει να είναι πρώτον στα ελληνικά, γιατί ενδιαφέρει εμάς. Αυτός πρέπει να είναι ο ρόλος των Ποντιακών Ομοσπονδιών. Όχι να κάνουν τώρα, ξαναρχίζουν από σήμερα φεστιβάλ Ποντιακών χωρών και δηλαδή ξοδεύουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε εκδηλώσεις που είναι, θα έλεγα, πολιτισμός του αέρα, γιατί κρατάνε δύο μέρες και δεν κοιτάζουν να κάνουν εκδηλώσεις που να προωθούν τα θέματα της ιστορίας και του πολιτισμού μας. Καλή είναι και η χωρή. Εκεί πλέον έχουμε φτάσει, ας πούμε, θα λέγαμε, στην κορυφή. Πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε τώρα και για τη γλώσσα αλλά και για την ιστορία, γιατί όποιος περιφρονεί την ιστορία του, αυτή τον εκδικείται. Γι' αυτό και οι Τούρκοι γνωρίζουν πολύ καλά και βλέπετε τα τελευταία χρόνια απαγορεύουν σε ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με την ιστορία και τον πολιτισμό της Αντιπέρα Όχθης. Δεν τους επιτρέπουν πλέον και στο αεροδρόμιο τους στέλνουν πίσω. Έχουμε παραδείγματα που δεν αφήσανε πλέον και τη Μυροφόρα την Ευσταθιάδου και την μια άλλη ερευνήτρια για την ποντιακή μουσική που πήγε να ασχοληθεί ως μουσικός αυτή για την ποντιακή μουσική, και στην Κωνσταντινούπολη τους γύρισαν πίσω και άλλους, ας πούμε, δεν αφήσανε τον Φωκίωνα του Φουντουκίδη να πάει, επειδή κάνει τα ταξίδια στον Πόντο, όπως και τον Αχιλέα του Βασιλιάδη που ήταν ο ξεναγός των περισσότερων ταξιδιωτικών γραφείων της Ελλάδας.
2: Δεν θα ξεχάσω ποτέ, κύριε καθηγητά, στους Μεσογειακούς Αγώνες της δεκαετίας του 90 που έγινε η έναρξη, μπράβο, τον Πυρίχιο, όπου έγινε η έναρξη με τα ποντιακά ακούσματα και τους χορούς και μεταδίδονταν σε όλες τις μεσογειακές χώρες και στην Τουρκία. Και στον ιστορικό Πόντο βλέπουν ξαφνικά αυτά που θεωρούν δικά τους να τα εμφανίζουμε εμείς οι Έλληνες σαν δικά μας. Και εκεί νομίζω είχε γίνει το πρώτο σοκ, έτσι δεν είναι?
3: Όχι, όχι. Εκεί ξέρουν πολύ καλά εδώ και πολλά χρόνια και μάλιστα γνωρίζουν πολύ καλά μέσα από τους χορούς ότι αυτοί οι χοροί δεν έχουν καμία σχέση με την μουσική παράδοση των τουρκογενών φυλών. Όπου εκεί είναι, οι χοροί τους είναι όχι κυκλικοί. Κυκλικοί χοροί είναι καθαρά ελληνικοί. Αυτοί έχουν τους αντικρισούς στα τσιφτετέλια. Δεν έχουν κυκλικό χορό. Και οι υπόλοιποι κυκλικοί χοροί που χορεύονται είναι Κούρδων ή Ασσυρίων ή άλλων λαών. Γνωρίζω πολύ καλά ότι, και όταν μάλιστα κάποια στιγμή μας είπαν τελικά εσείς θα πήρατε από μας ή εμείς από εσάς, σε μια ερώτηση που μου κάναν σε ένα από τα ταξίδια εκεί, τους είπα αν μου αποδείξετε ότι και ο ξενοφόντας που περιγράφει αυτόν τον χορό των μαχαιριών και ότι ο Πλάτωνας είναι τουρκικής καταγωγής, τότε θα σας πω ότι ναι και τα χορεία αυτοί ανήκουν σε εσάς. Αλλά όσο αυτοί που ζούνε πριν εμφανιστούν τα αλταϊκά φύλλα στην περιοχή της Μικρασίας περιγράφουν αυτόν τον χορό καταπληκτικά, όπως χορεύεται ο χορός των μαχαιριών, τότε καταλαβαίνετε ότι δεν έχουν καμία σχέση με τους τουρκικούς χορούς, είναι γέννημα θρέμα ελληνική και για πολλά χρόνια, ως το 1980, απαγορευότανε, δεν επιτρεπόταν δημόσια. Μετά τα 80 κατάλαβαν ότι η απαγόρευση φέρνει ακόμη πιο αρνητικά αποτελέσματα, αφήσαν ελεύθερα, αλλά τώρα βλέπετε όταν ένα τουρκικό συγκρότημα από τον Πόντο έρχεται να χορέψει, ακόμη και στην Ελλάδα που ήρθαν πολλές φορές, τους υποχρεώνουν να έχουν το σήμα της τουρκικής την σημαία την τουρκική στο πέτο, και προς τιμήν πολλών από τα χορευτικά που ήρθαν εδώ, όταν έρχονται στην Ελλάδα βάζουν από πάνω ένα σκέπασμα για να μην φαίνεται η σημαία τους, που δείχνει και αυτό. Δηλαδή μου το εκμυστηρεύτηκε ένας επίσης κρυφός χριστιανός που είναι δάσκαλος ποντιακών χωρών εκεί.
2: Ο Ταμέρ Τσιλιγκύρη δεν ήταν κρυπτοχριστιανός, έτσι?
3: Όχι, όχι. Ο Ταμέρ Τσιλιγκύρη, κοίτα, οι γονείς του γίνανε μουσουλμάνοι, αλλά γίνανε μουσουλμάνοι χωρίς να έχουν αυτήν την ήτανε, θα έλεγα, πολλά πράγματα που ο τρόπος με τον οποίο μιλούνε, παράδειγμα ότι η Παναγία είναι η μετέρα του Χριστού, ο Χριστός είναι προφήτης, δηλαδή περάσανε μια τέτοια ιδεολογία στην Μικρασία, ώστε σαν να είναι ο χριστιανισμός μια αίρεση του μωαμεθανισμού, όπως ήταν οι μονοφυσίτες, οι παυλικιανοί για μας, παρουσιάζαν αυτά τα φαινόμενα έτσι. Γι' αυτό και αυτό θέλει έρευνα και συζήτηση, πώς αλλαξοπίστησε τόσο γρήγορα ο πληθυσμός μας, γιατί εμφανίζονται το 1071 με την μάχη του Μαντζικέρ. Και μέσα σε δύο αιώνες βλέπουμε.
2: Δεν σας ακούμε καλά.
3: Λέω, εμφανίζονται το 1071 οι Σελτσούκοι Τούρκοι και αυτήν την ημερομηνία που πρέπει να θυμόμαστε εμείς δεν είναι η άλωση της πόλης το 1453, αλλά το 1071, γιατί εκεί είναι η ημερομηνία που δώσαμε την πράσινη κάρτα στα σελτσουκικά και μετά άλλα οσμανικά, οθωμανικά φύλλα να εισχωρήσουν μέσα στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία, και κατόρθωσαν μέσα σε δύο αιώνες να φτάσουν έξω από την Νίκαια, δηλαδή 200 χιλιόμετρα έξω από την Κωνσταντινούπολη. Και θέλει πολλή συζήτηση, είναι εξαιρετικό το βιβλίο του Γεώργιου Αρνάκη, η πρώτη Οθωμανή, που μας λέει ότι τον 10ο αιώνα στον Μικρασιατικό χώρο ζούσαν 22 εκατομμύρια χριστιανοί. Η ανταλλαγή των πληθυσμών γίνεται με βάση τη θρησκεία και όλος ο πληθυσμός είναι περίπου 1,5 εκατομμύριο. Και αναρωτιέται Τι γίναν τα υπόλοιπα εκατομμύρια και ποιος έβαλε τη θηλιά στο λαιμό του Γρηγόριου του Πέμπτου? Μήπως είναι οι ίδιοι οι εξισλαμισμένοι χριστιανικοί πληθυσμοί? Και αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Γιατί μεταξύ μας, αν αφήσουμε την ανατολή του μικρασιατικού χώρου και ας πούμε επισκεφτούμε τη Σμύρνη ή την περιοχή της Καπαδοκίας, τα παράλια, όλο τον Πόντο, τα χαρακτηριστικά των κατοίκων αυτών των περιοχών δεν έχουν καμία σχέση με αυτά τα ξεχωριστά γνωρίσματα στο πρόσωπο των αλταϊκών φύλων, όπως δηλαδή πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε τους Κινέζους ή τα άλλα φύλλα, τους Μογγόλους. Έχουν και τα φύλλα που ήρθαν στον χώρο της Μικράς Ασίας, ήρθαν λέμε σχιστομάτιδες, με τα πολύ μικρά μάτια, με τα αυτιά που έχουν τελείως άλλα χαρακτηριστικά. Και πολλοί επίσης, ακόμη και ο Αζάλ, προσπαθούσε να περάσει την θεωρία ότι οι Έλληνες και Τούρκοι είμαστε καρπός του ίδιου δέντρου, και σε αυτό θα έλεγα δεν έχει άδικο, διότι είναι τα εξισλαμισμένα ελληνικά φύλλα που τώρα με την έρευνα που κάνουν, αν αυτή η έρευνα απλωθεί, νομίζω ότι θα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Τουρκία, και ιδιαίτερα σήμερα με την οικονομική κρίση που περνάει. Αν κάποια στιγμή περάσει στους πληθυσμούς αυτούς ότι τελικά ποιοι είμαστε εμείς, θα δούμε ότι η πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων δεν έχουν καμία σχέση με την εθνολογική καταγωγή των θα λέγαμε ορδών που φτάσανε στον μικρασιατικό χώρο, καταλαμβάνοντας ως πολεμικός λαός τις περιοχές με τα όπλα, και καταστρέψανε πολιτισμούς με τα όπλα.
2: Και απαντήσατε και στην ακροάτρια που ρωτάει όπου κατάγονται Τούρκοι. Το έχετε πει πολλές φορές στη Φίλο. Είναι αλταϊκό. Τα αλταϊκά είναι βόρεια της Κίνας, προς Σιβηρία, έτσι δεν έχουν. Δεν...
3: Εκεί πάνω, ναι, ναι. Είναι πάνω από το. Γι' αυτό μιλούν για Ουσπεκιστάν και Καζακστάν και Πακιστάν.
2: Βόρεια, και πιο βόρεια. Και κατεβήκανε και είναι και ο σημερινός Υπουργός Εθνικής Αμήνης της Ρωσίας είναι από αλταϊκά φύλλα, από κινέζικα χωριά που ανήκουν πλέον στην Ρωσία. Και δεν είναι και φύλλα προσκύμενα στην Κίνα, έτσι, να το πούμε και αυτό.
3: Όχι, ασφαλώς.
2: Καμία σχέση, ναι. Να είναι εχθρικοί μεταξύ τους. Είναι η διασπορά από εκεί, από το βορρά της Κίνας προς Σιβηρία, που μετά πήγανε σε όλα αυτά τα μέρη που μας είπατε και φτάσανε και μέχρι το Αιγαίο.
3: Όχι, φτάσανε ως
2: Ουγγαρία
3: την,
2: και Φιλανδία, ουρανικά φύλλα.
3: Ασφαλώς ανήκει, η Φιλανδία ανήκουν στο ίδιο. Οι Ούγγροι και οι Φιλανδοί, ενώ ολόκληρη η Ευρώπη μιλάμε για τα Ινδοευρωπαϊκά φύλλα, μόνο οι Γερμανοί μιλούν Ινδογερμανische Sprache, δηλαδή Ινδογερμανική γλώσσα, ενώ όλοι οι Ευρωπαίοι έχουμε την ίδια γλωσσική καταγωγή οικογένεια. Οι Γερμανοί ως από την πάντα, μέσα από τη φασιστική λογική τους, θέλουν να ξεχωρίζουν και δεν λένε στα γλωσσικά βιβλία Ινδοευρωπαϊκή, αλλά Ινδογερμανική. Βάσκοι, Ούγγροι και Φιλανδοί ανήκουν στα ίδια αλταϊκά φύλλα. Οι Φιλανδοί όμως έχουν όλοι ξεχωρίσει στο πέρασμα των αιώνων και δεν θέλουν να έχουν και καμία πολιτισμική σχέση μαζί τους, αυτό είναι σίγουρο. Θέλει και αυτό το κεφάλαιο πολύ έρευνα γι' αυτό, και δεν αφήσανε στην συγκεκριμένη μας Ροζαλία Ελευθεριάδου να πάει να κάνει την έρευνά της για την κοινή μουσική καταγωγή των τραγουδιών, των μυρολογιών που έχουμε, των παραμυθιών που έχουμε ακόμη και σήμερα. Και σήμερα δηλαδή, όταν κανείς ακούει την Μελβέ, την Τανερίκολου να τραγουδάει αυθεντικά, όπως οι γιαγιάδες που ήρθαν το 1922, και πολλοί άλλοι τραγουδιστές που έχουμε εκεί και που συνεχίζουν την ρωμαϊκή μουσική παράδοση.
2: Μα ο πολιτισμός, η μουσική και τα τραγούδια είναι τα ίδια, κύριε Φωτιάδη. Και εγώ που έχω βρεθεί σε γλέντια, να το πω έτσι, με κάποια συγκροτήματα που ήρθαν από τον ιστορικό πόντο, ακριβώς τα ίδια ποντιακά χορούς χορεύουν, χωρίς καμία διαφοροποίηση από τους ποντιούς στον ελλαδικό χώρο.
3: Να πω κάτι. Έδινα πάντοτε ιδιαίτερη βαρύτητα στα μυρολόγια. Γιατί ξέρετε τι, όταν χάνεις ένα δικό σου και κυρίως νέο άτομο, δεν μπορείς να τον κλάψεις στην καθημερινή γλώσσα. Τότε γεννιέται ξανά πίσω η μητρική και βλέπεις ότι τα μυρολόγια είναι αριστουργήματα. Στην ποντιακή γλώσσα,
2: είναι φωνές αρχαϊκές αυτές. Να χρησιμοποιήσω τον κυπριακό λόγο με τη φωνή, τη μουσική.
3: Εγώ, κοιτάξτε τώρα γιατί λέω. Εμείς ξεχάσαμε πολλές από τις ομυρικές μας λέξεις. Στον Πόντο, στην περιοχή Όφεως του Πόντου, ένας εξαιρετικός νέος δικός μας τραγουδιστής από εκεί έχει κάποια τραγούδια στα ποντιακά, τα έχει βγάλει σε ένα CD και σε ένα λέει: «Κόρτσοπον, εγώ και εσύ πολλέ ομοιάζουμε. Άγου υπέ τη μάνα σου να παίρνονται έναν άλλο. Άγου υπέ».
2: Το
3: απαρέμφατο που, ας πούμε, σύμφωνα με τους γλωσσολόγους διατηρείται μόνο στον Πόντο είναι η ομυρική καταγραφή.
2: Το άγιε, το ομυρικό.
3: Πήγαινε, ναι, πήγαινε. Άγου, αλλά άγιε. Άγου υπέ. Και εδώ πήγαινε να πει στη μάνα σου, άγου υπέ τη μάνα σου να παίρνουμε έναν άλλο, να αλληλοπαντρευτούμε. Δηλαδή υπάρχουν στοιχεία που αν τυχόν κανείς ας πούμε με εξειδικευμένα μελετήσει και ερευνήσει, εκεί θα βρει την κοινή καταγωγή.
2: Μάλιστα. Πλησιάζουμε στο τέλος, κύριε καθηγητά, 3 λεπτά νομίζω έχουμε. Τι θα μας πείτε για το θέμα αυτό, αν κατακλείδει.
3: Να σταθώ περισσότερο τώρα πλέον στο θέμα των κρυπτοχριστιανών και την επικαιρότητα που έχει και στις μέρες μας. Και στις μέρες μας το κρυπτοχριστιανικό πρόβλημα υπάρχει. Μερικοί λένε, μα σήμερα κρυπτοχριστιανοί τι είναι αυτά που λέτε. Δεν μπορούν να καταλάβουν η περίπτωση του Γιαϊλαλή, ο οποίος όταν έμαθε ότι είναι ελληνικής καταγωγής, γιατί τον είχανε αυτόν ως γκρίζο λύκο και τον είχανε στην πρώτη γραμμή, γιατί είναι και αυτή μια πολιτική των τουρκικών κυβερνήσεων, όλους όσοι έχουν, γνωρίζουν ότι έχουν ρωμαϊκή καταγωγή να τους στείλουν στο στρατό και να είναι εκεί στις, στην πρώτη γραμμή των Κούρδων ή σε άλλες περιοχές, ώστε και αν χαθούν να ξέρουν ότι είναι διπλό το καλό για αυτούς. Και τον είχαν συλλάβει τον Γιαϊλαλή και νόμιζαν ότι αυτός είναι αξιωματούχος του τουρκικού στρατού και θέλαν να τον ανταλλάξουν με κάποιους δικούς τους. Εκεί μάθαν ότι ο άνθρωπος αυτός δεν είναι και τους είπαν ποιο να ανταλλάξουμε. Το Γιαϊλαλή, μα αυτός είναι, έχει βρώμικο αίμα, έχει ρωμαϊκό αίμα. Και τον ενημερώνουν ότι εσύ που ήρθες εδώ να πολεμήσεις εναντίον μας, ξέρεις ότι αυτά και αυτά λένε για σένα. Και όταν πλέον τον αφήσαν ελεύθερο οι Κούρδοι, αυτός πήγε και ζήτησε να μάθει και πήγε να βρει την καταγωγή του. Και όταν είδε πράγματι ότι είναι γιος εξισλαμισμένου Έλληνα, ζήτησε να καταγραφεί ως Έλληνας. Το αποτέλεσμα είναι να πάει στη φυλακή και να πληρώσει πανάκριβα κι αυτός, με φυλακίσεις και βασανιστήρια, φοβερά βασανιστήρια, και επειδή είχε περάσει ο χρόνος της φυλάκισης, τον αφήσανε ελεύθερο με σκοπό μετά από 6 μήνες να κάνανε το δικαστήριο. Και εκείνο το διάστημα κατορθώνει και με τη βοήθεια και του Ταμέρ να περάσει τον Εύρο και να έρθει στην Ελλάδα. Σήμερα είναι εδώ και στις 30 Οκτωβρίου θα τον βαφτίσουμε κιόλας, αφού έκανε και αυτό τον αγώνα του. Και θα έλεγα ότι ο Μέρτ Καγιά είναι μια άλλη κορυφαία προσωπικότητα που μπορεί να γίνει για αυτόν μια ειδική μελέτη. Είναι γιος εξισλαμισμένου Έλληνα, που κάποια στιγμή μαθαίνει ότι οι συγγενείς του είναι στην περιοχή Σερών και τους αναζητά, έρχεται, σπουδάζει κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο της Σμύρνης και ζητάει πλέον το μεταπτυχιακό του να γίνει για την ιστορία της οικογένειάς του. Προς τιμήν του Πανεπιστημίου, γιατί και εκεί υπάρχουν φωτεινοί καθηγητές, του επέτρεψαν να πάρει αυτό το θέμα, με αποτέλεσμα βγήκε ένα καταπληκτικό μεταπτυχιακό. Το μεταπτυχιακό του μεταφράστηκε και στα ελληνικά και είναι ο «Εξισλαμισμός των Ελλήνων 1908-1925», το οποίο βιβλίο παρουσίασε και πριν από 3 μήνες στην Ελλάδα, και ο ίδιος πλέον στις δηλώσεις, αν πείτε «Μέρκαγια», θα δείτε ότι παντού δηλώνει «Είμαι Έλληνας, είμαι εξισλαμισμένος Έλληνας».
2: Και ο κατάλογος δεν σταματά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά.
3: Να είστε και εσείς καλά.
2: Κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Κώστας Φωτιάδης, πρόεδρος του Κέντρου Ποντιακών Μελετών, μας μαρτύρησε πολλά σχετικά με τον εξισλαμισμό του Πόντου και μας παρουσίασε και τον Ταμέρ Τσιλιγκύρ. Η αλήθεια του Πόντου είναι το βιβλίο που έβγαλε στα τουρκικά. Εκδόθηκε το 2016, αν θυμάμαι καλά, και δεν έχει μεταφραστεί στην ελληνική. Ακούσατε την εκπομπή «Ταμέρ Τσιλιγκύρ, η αλήθεια του Πόντου, εξισλαμισμός και κρυπτοχριστιανισμός» με τη Σμαραγδή Καράγιουργα. Χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Κατά προθύστερο τρόπο, εξετάσαμε στην προηγούμενη εκπομπή όσα υπομνηματίζει η παράσταση του Παντοκράτορα στο κέντρο του Τρούλου. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με τον ίδιο τον Τρούλο και με όσα αυτός υπομνηματίζει. Ο Τρούλος εμφανίστηκε ως στοιχείο του Χριστιανικού Ναού μετά την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο, όταν η Εκκλησία είχε πλέον διευκρινίσει τη διδασκαλία της για το πρόσωπο του Χριστού. Είναι ο σαρκωμένος λόγος του Θεού που έγινε άνθρωπος για να σώσει τον κόσμο και τον άνθρωπο. Επομένως είναι αυτός που ήρθε από τον ουρανό, τον τόπο της παρουσίας του Θεού, για να οδηγήσει τον άνθρωπο στον ουρανό. Ο Τρούλος, η Θόλος, ερμηνεύτηκε ως εικόνα του ουρανίου πατρός που αγκαλιάζει τη γη και την κάνει ουράνια. Και επειδή όλο αυτό το έργο σωτηρίας συντελέστηκε με την ενανθρώπιση, τη διδασκαλία, το έργο και τα πάθη του Χριστού, αυτός ο Τρούλος φέρει την εικόνα του. Ο Παντοκράτορ επί του Τρούλου είναι μια διαρκής υπόμνηση του μυστηρίου της σωτηρίας, του μυστηρίου της θείας οικονομίας, όπως το ονομάζουμε. Θα εξετάσουμε λοιπόν ποιο είναι το έργο αυτού του ενανθρωπίσαντος λόγου και γιατί μιλάμε για σωτηρία του ανθρώπινου γένους. Πριν όμως προχωρήσω, θέλω να ανοίξω μία παρένθεση στο σημείο αυτό και να εξηγήσω ότι όταν αναφερόμαστε σε δόγματα της Εκκλησίας, δεν το κάνουμε, δεν το έκαναν οι πατέρες, για να μιλήσουμε για μια αντικειμενική αλήθεια που ούτως ή άλλως υπάρχει, για να ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια και να μην νομίζουμε ή να μην λέμε ψέματα. Το δόγμα δηλαδή δεν είναι μια αντικειμενική αλήθεια που πρέπει απλώς να την ξέρουμε. Το δόγμα έχει άμεση σχέση με τη σωτηρία του ανθρώπου και κατ' επέκταση με τη σωτηρία της κτήσεως. Γνωρίζουμε τα δόγματα επειδή αυτά μας βοηθούν να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, τον τρόπο με τον οποίο υπάρχουμε. Η λέξη δόγμα προέρχεται, όπως ξέρετε, από το δοκίν και κατ' ουσίαν τον δόγμα παραπέμπει όχι σε αυτό που υπάρχει, αλλά σε αυτό που φαίνεται.